0: το πεζοδρόμιο θα είναι πλέον ο συνεκτικός χώρος μεταξύ αυτής της ομάδας, της αποθήκης Σάλατος και της δεξαμενής Ζάνε, με τη μεγάλη στόα που μας πηγαίνει προς το Μεγάλο Φυτάκι. Και έχουμε κάνει την πρόταση να καθαριστεί όλες οι επιπλέον εργασίες που έχουν γίνει πάνω στο παλιό δάπεδο. Είναι αυτές οι μεγάλες μαύρες πέτρες από ηφαιστιακούς λίθους της Νάπολης στην Ιταλία, με τις οποίες επενδύθηκαν τα δάπεδα στο λιμάνι του Ηρακλείου και των Χανίων μεταξύ 1930-36. Είναι δηλαδή αρκετά πρόσφατο υλικό, το οποίο όμως έχει πολύ ενδιαφέρον και αυτό έχουμε γνωρίσει σαν δάπεδο σε εκείνη την περιοχή. Η σκέψη μας λοιπόν είναι να κρατήσουμε αυτό το δάπεδο, να βρούμε το υπόλοιπο που είναι θαμμένο εν μέρη κάτω από άσφαλτο και από πεζοδρομιάκια, να το συμπληρώσουμε με νέο και σαν ενοποιητικό στοιχείο μεταξύ των δύο χώρων διαμορφώνουμε κάτι μεγάλα καθιστικά στις θέσεις που υπήρχαν η μεγάλη πεσή του παλαιού νεορίου που εμείς δεν το γνωρίσαμε. Γνωρίζουμε φωτογραφίες ενός καινού χώρου με βάρκες σε εκείνη την περιοχή, εκεί που τώρα είναι το Τελωνείο. Αλλά το Τελωνείο δεν καλύπτει όλον τον χώρο του αρχαίου. Το λέγανε αρχαίο οι Βενετσιάνοι, γιατί ήταν το πρώτο νεόριο που χτίστηκε και χτίστηκε με τον τρόπο που χτίζαν τις εκκλησίες, δηλαδή μεγάλη πεσή, η οποία διαμορφώνουν οξυκόρυφες καμάρες ψηλά, όπως ο Άγιος Πέτρος των Δημνικανών ή άλλες μικρές εκκλησίες στην Κρήτη. Αυτό κατεστράφηκε από σεισμούς μέσα στην Τουρκοκρατία και έμεινε η παραλία, η άμμος. Εμείς εκείνη την περιοχή διαμορφώνουμε τους τέσσερις μπροστά πυλώνες με ψηλά φωτιστικά προκειμένου να αναδεικνύουμε το αρχαίο μέτωπο. Η κατάσταση με το κτίριο του Τελωνίου και το κτίριο της αποκεντρωμένης διοίκησης πρώην περιφέρειας παραμένει ως έχει, είναι μια παγιωμένη κατάσταση, η οποία είναι ανώφελο να μιλάμε για αλλαγές. Είναι...
1: Ο δρόμος εκ των πραγμάτων δεν θα μπορούσε να καταργηθεί,
0: ούτε
1: διότι
0: αυτό
1: εξυπηρετεί πολύ μεγάλες ανάγκες της πόλης.
0: Αυτό είναι αλήθεια και εδώ υπάρχει ακόμα μια συζήτηση για το δρόμο. Εμείς λάβαμε υπόψη μας την προμελέτη που είχε γίνει από τον μελετητή της κυκλοφορίας στην Παλιά Πόλη, ο οποίος πρότεινε δύο λωρίδες κυκλοφορίας. Αυτό εξασφάλιζε περισσότερο χώρο για τους περιπατητές και το σωστό χώρο, αυτό που πραγματικά χρειάζεται η οικονομία της κίνησης με το αυτοκίνητο. Σήμερα συζητιέται το να γίνουν τρεις λωρίδες, δηλαδή δύο κατάβαση και μία ανάβαση. Πολλές φορές το βλέπουμε και σε εθνικές οδούς να συμβαίνει αυτό, ώστε να εξασφαλίζεται καλύτερη ροή. Όμως η σημερινή φιλοσοφία της κυκλοφορίας στην πόλη δίνει προτεραιότητα στον πεζό και όχι στο αυτοκίνητο. Αυτό πρέπει να μην το ξεχνάμε. Δίνει προτεραιότητα στον πεζό για να έχει και καλύτερη υγεία ο πεζός. Θα ήθελα αυτό να το βάλουμε όλοι καλά στο μυαλό μας.
1: Δύο πολύ ενδιαφέρουσες ακόμη εικόνες έχουμε για τα νεόρια στην παραλιακή του Ηρακλείου. Μπορούμε να δούμε και την επόμενη που έχουμε ετοιμάσει, κυρίες και κύριοι, και περιλαμβάνεται στην μελέτη. Κύριε Σκουτέλη.
0: Ναι, εδώ βλέπουμε στην πάνω αριστερά εικόνα ότι τα νέα υιολοστάσια που προτείνουμε δεν τοποθετούνται πλέον ακριβώς μπροστά εκεί που τελειώνουν οι θόλοι, αλλά σε εσοχή, προκειμένου αυτό που έχει παγιωθεί σαν εικόνα ενός χώρου σχεδόν ημιυπαίθριου από το 1974 μέχρι σήμερα, για όλους εμάς που κυκλοφορούμε στην πόλη, να παραμείνει σαν δεδομένο, να μην αλλάξει δηλαδή τόσο έντονα η αίσθηση των χώρων και η διαχείριση των χώρων. Να περνάμε δηλαδή πάλι κάτω από αυτές τις πρώτες καμάρες και να χρησιμοποιούμε μικρότερο χώρο πίσω. Και εδώ βλέπετε αυτές τις τσαμαρίες που προτείνουμε, το χώρο με τους αναβαθμούς για τις ομιλίες. Επίσης, έχουμε υπόψη μας ότι υπάρχουν πλέον και θα εξελιχθούν ακόμη καλύτερα πολύ διαφοροποιημένοι τρόποι να δείξεις κάτι σε μουσείο, να κάνεις προβολές και να μπορείς να το αλλάζεις κιόλα πιο συχνά, όπως προβολή πάνω σε διαφανές τζάμι ή προβολή ή ολόγραμμα, πράγματα τα οποία γίνονται όλο και πιο εύκολα

0: διαχειρίσιμα. Εγώ πιστεύω ότι σε 3-4 χρόνια που θα μπορούμε να κυκλοφορούμε μέσα στο χώρο, θα υπάρχει και αυτή η τελική λύση στο πώς θα είναι αυτός ο μουσιακός χώρος.
1: Και μία ακόμη εικόνα να δούμε, κυρίες και κύριοι, που έχουμε ετοιμάσει και περιλαμβάνεται στη μελέτη για τα νεόρια.
0: Ναι, εδώ πάλι στο νεόριο που μας έχει μείνει από τα 5 νοβίσιμοι, τα πολύ καινούρια τους, λίγο πριν την κατάκτηση των Οθωμανών, είναι ένας πολύ δημοφιλής χώρος της πόλης. Θεωρήσαμε ότι δεν θα έπρεπε με τίποτα να επέμβουμε με κατασκευές μέσα σε αυτό. Επεμβαίνουμε μέσα στην δεξαμενή Ζάνε με ένα πάλι θέατρο των περίπου 200 θέσεων. Και εδώ βρήκαμε μέσα από τις τεκμηρίωση που δουλέψαμε, βρήκαμε ότι η είσοδος στη δεξαμενή είναι κάπου ένα μέτρο χαμηλότερο από το σημερινό και έτσι διαμορφώνουμε μία ράμπα και 7 σκαλοπάτια που κατεβαίνουν ήδη σε χαμηλότερο επίπεδο για να βοηθήσουν και να γίνει πιο εύκολη πρόσβαση χαμηλά στο επίπεδο της δεξαμενής. Και έτσι απλώς ένα κάγκελο και δύο πάγκοι καθιστικού διαμορφώνουν τις συνθήκες και να δώσουν σημάδια ότι εδώ υπάρχει είσοδος ενός δημόσιου κτηρίου και για ξεκούραση σε ένα χώρο ο οποίος χειμώνα-καλοκαίρι έχει ένα ωραίο αεράκι.
1: Είστε αισιόδοξος? Ρωτώ ξανά, γιατί πολλοί που μας βλέπουν θα είναι επιφυλακτικοί ότι όλο αυτό θα πάρει σάρκα και οστά σε έναν ορίζοντα όχι 20 ετών αλλά σε άμεσο χρόνο.
0: Νομίζω 3, το πολύ 4 χρόνια είναι εφικτό να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι εργασίες.
1: Μάλιστα. Άνω τελεία, κυρίες και κύριοι, θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε μαζί μας, επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο. Έχουμε να πούμε και άλλα πολύ πολύ ενδιαφέροντα πράγματα με τον καθηγητή, τον κύριο Σκουτέλη.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Σκύνω με ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε, de facto μέρος δεύτερο. Κουβεντιάζουμε με τον καθηγητή στη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης, τον κύριο Νίκο Σκουτέλη, που είναι εδώ απόψε μαζί μας στο στούντιο της τηλεόρασης Κρέτα. Είδαμε και πολύ ενδιαφέροντες εικόνες και φωτορεαλιστικά, γιατί ενδιαφέρουσες εικόνες και φωτορεαλιστικά από την ανάπλαση των νεορίων, που μας δίνουν τη σκητάλη για μια αντίστοιχη συζήτηση, διότι η μελετητική ομάδα Σκουτέλη συνέταξε, εκπώνησε την μελέτη που ξεκλείδωσε την ένταξη της Κνωσού και των υπολείπων μινωικών ανακτόρων στον κατάλογο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Μιλώντας στο πρώτο μέρος για την συγκυρία που οδήγησε στη μελέτη για τα νεόρια, πώς ξεκίνησε η συζήτηση πέρα από αυτήν καθεαυτήν την ανάγκη για να γίνουν παρεμβάσεις στην Κνωσό? Ποια είναι η αφετηρία της συζήτησης για να ενταχθεί η Κνωσό στην UNESCO?
1: Κοιτάξτε, από τον ερχομό μου στην Κρήτη,

0: το 93-94, είχα δουλέψει για το Αρχαιολογικό Μουσείο και για την ΚΝΟΣΟ με μικρές αναθέσεις που είχε προωθήσει η τότε έφορος η κυρία Καρέτσου. Είχε βοηθήσει σε αυτό και η κυρία Ιωαννίδου, διευθύντρια στην περιφέρεια, και ο τότε επιμελητής της Αγγλικής Σχολής στην ΚΝΟΣΟ, ο κύριος Μακδόναλντ. Όλα αυτά μετά από καιρό έφεραν λίγο πριν 7-8 χρόνια να μελετάμε την ανακαίνιση, όχι πλέον μέσω του Πολυτεχνείου, ήμουν ακόμα σε έναν ενδιάμεσο χώρο μεταξύ Ελεύθερου Επαγγέλματος και Πολυτεχνείου, την ανακαίνιση και την επέκταση του Στρωματογραφικού Μουσείου του Evans, δηλαδή της αποθήκης με τα ευρήματα του Evans, και την τροποποίησή του εκτός από αποθήκη και σε κέντρο μελέτης του μινωικού πολιτισμού. Είναι ένα έργο, είναι ένας χώρος ο οποίος βρίσκεται νοτίως της Βίλας Αριάδνη, δεν το ξέρει ο πολύς ο κόσμος, είναι γνωστός μόνο στους αρχαιολόγους. Αυτή λοιπόν η κατασκευή, όπως την είχαμε σχεδιάσει και εγκρίθηκε από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο και τη γνώρισαν οι διευθυντές, οι προϊστάμενοι που αποφασίζουν για αυτούς τους χώρους, σκέφτηκαν ότι ήταν πάλι μια ωραία συγκυρία να ασχοληθούμε και με την είσοδο στην ΚΝΟΣΟ.
1: Ήταν συγκεκριμένη η οδηγία, η κατεύθυνση, οι ανάγκες όπως τις όρισε η Επιτροπή της UNESCO.
0: Η Επιτροπή της UNESCO δεν είχε ορίσει συγκεκριμένες ανάγκες. Η Επιτροπή, από ό,τι άκουγα, από ό,τι καταλάβαινα, δεν είχε φτιάξει ένα πρωτόκολλο. Θα έπρεπε να μελετήσει τους χώρους σε σχέση με αυτό που με την ακτινοβολία τους πρώτα, αλλά και σε σχέση με αυτό που προσφέρουν στον επισκέπτη. Πόσο δηλαδή είναι εύληπτο, εύκολο, είναι αξιοπρεπές το να φτάσεις μέχρι εκεί, να μπεις και να φύγεις. Αυτό που συμβαίνει σήμερα το γνωρίζουμε, δεν θα καθίσουμε να το συζητάμε. Ναι. Δεν είναι όμως πρόβλημα μονάχα των ιδιωτών που έχουν στήσει όλο αυτό την Παραγκούπολη. Είναι πρόβλημα και της ίδιας της αρχαιολογικής υπηρεσίας. Δηλαδή ένα πάρκινγκ έτσι, πράγματα τοποθετημένα χωρίς μια ιεράρχηση. Όλα αυτά άρχισαν να καθαρίζονται προκειμένου να έρθει ο έλεγχος. Και η δική μας μελέτη όφιλε να είναι μια δέσμευση στο πώς θα είναι τα πράγματα, προκειμένου να μην βλέπουμε σήμερα τα κακοσκήμενα, αλλά να δούνε τη μακέτα. Γιατί κατασκευάσαμε μια μεγάλη μακέτα που σήμερα έχει μείνει δηλαδή στην Βίλα Evans και φυλάσσεται. Ελπίζω να είναι χρήσιμη στο μέλλον για το πώς δουλέψαμε τότε.
1: Και να μην μείνει μακέτα.
0: Δεν θα μείνει ούτε αυτό.
1: Αυτό είναι δεδομένο ότι δεν θα μείνει.
0: Κοιτάξτε, και στις δύο περιπτώσεις
1: βασική προϋπόθεση για το εισιτήριο της ένταξης στην UNESCO.
0: Οπότε ένα σημαντικό θέμα ήταν η σύνδεση με το πάρκινγκ. Τέτοιος πριν μπεις μέσα στο ανάκτορο. Να πας άνετα να μπεις μέσα. Βέβαια, ναι, η αξιοπρέπεια αυτού που ξεκινάει σαν φίλτρο πριν από την επίσκεψη και βέβαια και το να φύγεις από εκεί με μια καλή ανάμνηση, ότι έχεις πάει σε ένα μπαρ αν χρειαστεί, ότι κάθισες κάτω από ένα δέντρο και ξαπόστασες, το ότι πήγες και σε μια καθαρή τουαλέτα. Όλα αυτά είναι μια εμπειρία πολιτισμού που οφείλαμε να την μελετήσουμε.
1: Που μπορεί θεωρητικά να μοιάζει αυτονόητο στη θεωρία, δεν ήταν όμως και
0: δεν είναι ούτε σήμερα.
1: Ναι. Ναι. Να δούμε έτσι οι εικόνες
0: από την μελέτη.
1: Ναι, παρακαλώ.
0: Εμείς ξεκινήσαμε με τη σκέψη ότι να διευρύνουμε το χώρο και τη σύνδεση της εισόδου με το πάρκινγκ. Οπότε δημιουργείται μία, θα λέγαμε, γέφυρα. Αν πάμε σε μία εικόνα πριν, θα το δούμε αυτό. Αλλά μπορεί να τη δούμε και αργότερα.
1: Μπορεί να τη δούμε αργότερα,
0: αμέσως μετά, λοιπόν, εκεί που σήμερα...

0: είναι το μεγάλο πάρκινγκ και κάνει διάφορους αναβαθμούς. Εμείς σχεδιάσαμε μια επιμήκη τριγωνική πλατεία. Δεξιά από τα δέντρα σκεφτείτε ότι είναι ο δρόμος και λίγο πιο πέρα τα μαγαζιά της Κνωσού. Και υπάρχουν αυτά τα τρία κτίρια τα οποία θελήσαμε να μοιάζουν πιο πολύ με στέγαστρα προστασίας αρχαιοτήτων και όχι με κτίρια. Αυτό ήταν η ιδέα η οποία συνδέει κατά κάποιο τρόπο τη καινούργια μας επέμβαση με την Κνωσό, με μέσα την Κνωσό. Εδώ είμαστε κεντρικά, βλέπουμε δηλαδή την είσοδο, δεξιά εισιτήρια και είσοδος σε αυτή τη μεγάλη πέργο, τον ημιυπαίθριο χώρο. Ένα κενό που καδράρει τα δύο μεγάλα πεύκα της εισόδου και αριστερά είναι η έξοδος. Δεν θα γίνεται δηλαδή αυτό το μπούκωμα, το ποιοι μπαίνουν, ποιοι βγαίνουν. Θα υπάρχουν συγκεκριμένες κινήσεις, όπως σε όλους τους αρχαιολογικούς χώρους και στα μουσεία.
1: Και να δούμε
0: μια
1: και
0: μικρή
1: την
0: διαφορά
1: μας,
0: επίπεδου. Ναι. Επίσης να σας ενημερώσω ότι η οργάνωση αυτών των κτηρίων σε κάτωψη, δηλαδή ένας κάναβος γεωμετρικός που ακολουθούν αυτά τα κτίρια που μοιάζουν να έχουν φτιαχτεί σε φέτες, είναι τα 3,5 μέτρα που είναι ο μέσος όρος του κανάβου που έχουν κατασκευαστεί οι τείχοι των δυτικών αποθηκών στην Κνωσό. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι μια μικρή αναλογία με τον Δέδαλο προσπαθήσαμε να την έχουμε. Τα κτίρια μας δεν είναι βέβαια από πέτρα, θα είναι από μέταλλο και πέτρα δευτερεύουσες δομές. Και αυτές οι δευτερεύουσες δομές από πέτρα είχαν την έμπνευσή τους και αυτές από έργα που έχουν γίνει στην Κνωσό από τους αρχιτέκτονες του Evans. Άρα προσπαθήσαμε να πάρουμε από κάθε εποχή, μακρινή ή κοντινή, αυτό που νομίζουμε ότι τέριαζε καλύτερα στη δική μας και που θα μπορούσε να συντεριάξει τις χρήσεις και το ύφος που θέλουμε να δώσουμε στο χώρο.
1: Παρεμβάσεις απαραίτητες, τελικά έστω και υπό τον δαμόκλειο σπάθη της UNESCO, ως απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη όχι μόνο της Κνωσού, στον κατάλογο της UNESCO δεν εντάχθηκε μόνο η Κνωσός, αλλά το σύνολο των μινωικών ανακτορικών κέντρων της Κρήτης, αλλά παραδόξως το σπουδαιότερο μνημείο του μινωικού πολιτισμού ήταν και το μεγαλύτερο αγκάθι για την ένταξη
0: ακριβώς,
1: των μινωικών
0: ακριβώς.
1: ανακτόρων
0: ναι,
1: στις
0: ναι,
1: UNESCO.
0: Ναι,
1: και
0: ναι,
1: αυτό
0: ναι.
1: είναι ένα στοιχείο παράδοξο, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, παράδοξο. Η Κνωσός φέρνει πολύ χρήμα. Όχι ως εισιτήρια, γενικά είναι μια υπεραξία η οποία δημιουργήθηκε ειδικά από τον Evans, οφείλουμε πραγματικά να σεβόμαστε τη μνήμη του. Έδωσε όλη του την περιουσία και το είναι του στο να αναδείξει αυτόν τον πολιτισμό, ο οποίος σκεφτείτε ότι συνδιαμόρφωσε αυτό που όλο τον 20ο αιώνα για μας ήταν η παράδοση της Κρήτης. Δηλαδή, οι παραδοσιακές τεχνικές στην Κρήτη και οι μορφές ξαφνικά εμπλουτίστηκαν με κάτι που δεν υπήρχε. Με κάτι που είχε ξεχαστεί 3.000 χρόνια πριν. Και κατά κάποιο τρόπο μας έχει πλάσει όλες αυτές οι κυρίες με τα μπλε, με τα κόκκινα, με τα γαλάζια, οι κολόνες, όπως και να το κάνουμε, είναι μέρος πλέον της κουλτούρας μας. Και μαζί με την, θα έλεγα, την επικαιροποίηση ή την ανάδειξη της παραδοσιακής μας τέχνης, αρχιτεκτονικής, υφαντικής, ό,τι είναι αυτό, παράλληλα μπαίναν μέσα σε αυτή την γκάμα και τα στοιχεία του μινωικού πολιτισμού. Και δημιούργησαν και αντικείμενα, έστω τα σουβενίρ ας πούμε, ή την εταιρεία της κυρίας Καστρινογιάννη και άλλες στην Κρήτη, οι οποίες πραγματικά ήταν εξαιρετικές συγκυρίες για την ανάπτυξη, όχι μόνο του τουρισμού, της ίδιας της κουλτούρας μας.
1: Τελευταίο ερώτημα, κύριε Σκουτέλη. Τα είπαμε αναλυτικά για τα νεόρια, για την Κνωσό. Θέλω να κλείσουμε από εκεί που ξεκινήσαμε. Και επειδή η Κρήτη αναπτύσσεται τουριστικά και όχι μόνο, υλοποιούνται πολύ μεγάλες υποδομές, ο ΒΟΑΚ, το αεροδρόμιο, πολύ μεγάλες επενδύσεις στην

0: ξενοδοχοβιομηχανία. Μπορεί, οφείλει, είναι δύσκολο να διατηρήσει σε αυτούς τους ρυθμούς της ανάπτυξης το νησί την αρχιτεκτονική και την πολιτιστική του ταυτότητα ή εκ των πραγμάτων θα γίνουν κάποιες εκπτώσεις?
1: Οι εκπτώσεις έχουν αρχίσει να γίνονται τώρα και καιρό. Εγώ μπορεί να, με αυτά που παρουσιάσαμε σήμερα, να είμαι και εγώ ένα γρανάζι στην οργάνωση μιας τέτοιας υποδομής. Έχω τη δικαιολογία για τον εαυτό μου ότι αυτά που είδαμε σήμερα, ότι δουλεύω όλη η ομάδα μας στο Πολυτεχνείο για να μείνουν αυτά και να διδάσκουν στο μέλλον όχι μόνο τους τουρίστες, αλλά εμάς τους κριτικούς, τους Έλληνες. Όμως φοβάμαι ότι είναι μέρος μιας γενικής φουριόζας διάθεσης για ανάπτυξη χωρίς σταματημό. Και βέβαια είναι ενδεικτικό το ότι την ίδια στιγμή που μιλάμε για προστασία των αρχαιοτήτων, το ίδιο το Υπουργείο μας λέει θα στήσω και δύο πύργους τσιμεντένιους στην Παπούρα, ένα μνημείο το οποίο πραγματικά θα έλεγε κανείς, δεν ξέρω, κάποια στιγμή θα μελετηθεί και θα ξέρουμε τι είναι, αλλά μάλλον είναι συμπληρώμα της γνωσού, δεν μπορεί παρά να είναι κάτι ανάλογο. Ένα πολύ σημαντικό τέτοιο μνημείο να παραλαμβάνει αυτή την πίεση μόνο και μόνο επειδή βιάζονται οι εργολάβοι ή επειδή δεν θέλουν να παλωτριώσουν πουθενά αλλού. Αλλά δεν θα μείνω εκεί. Υπάρχει κάτι ακόμα χειρότερο που συμβαίνει στην Κρήτη μας. Η Κρήτη μας έχει τόσο τουρισμό που μπορεί να μας κάνει όλους πλούσιους ή αυτούς που έκανε τους έκανε. Και βλέπετε ότι για να μπορέσει να λειτουργήσει η μηχανή πρέπει να εισάγουμε Αιγύπτιους, Πακιστανούς και να δουλέψουν σε ξενοδοχεία που δεν είναι πλέον των Κρητικών. Αλλά και αυτά που είναι των Κρητικών παράγουν πλούτο ο οποίος επιστρέφει στον Κρητικό. Αυτό είναι ένα ερώτημα. Η άλωση των αρχαιοτήτων με τον Α το Β τρόπο δεν είναι τίποτα μπροστά σε αυτό που εμείς τουλάχιστον στα Χανιά ακούμε στις νέες επεμβάσεις που γίνονται σε πολύ ευαίσθητους χώρους όπως είναι το Ελαφωνής, ο Μπάλος, ο κόλπος της Κισάμου. Μέχρι και το τελευταίο χωροταξικό για την Κρήτη όριζε ότι ο βαρύς τουρισμός θα σταματάει στο Κολυμπάρι και θα σταματάει στο Καλό Χωριό, στον κόλπο του Μεραμβέλου. Τελικά ο βαρύς τουρισμός πηγαίνει και πιο ποδά και πιο εκεί. Λυπάμαι που το λέω, αλλά υπάρχει μια βιασύνη στο να αποκτηθεί πλούτος ο οποίος δεν καταμερίζεται και αυτό με φοβίζει πολύ. Είναι νομίζω το μεγαλύτερο αμάρτημα της εποχής μας και έχει πιάσει και πλούσιους και φτωχούς και μεσαίους.
0: Κύριε Σκουτέλη, σας ευχαριστώ θερμά. Ήταν πολύ πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτησή μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
1: Καλησπέρα σας.
0: Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
1: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
0: Αυτό.
2: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
0: Αλλά και αυτό.
3: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Προς τη θετική κατεύθυνση κινούνται τα μέτρα που ανακοίνωσε για δημόσιους ιδιωτικούς υπαλλήλους και συνταξιούχους στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονικής ο Πρωθυπουργός. Εκπρόσωποι εργαζομένων αναγνωρίζουν ότι το πακέτο των μέτρων περιλαμβάνει παρεμβάσεις με θετικό αποτύπωμα για τα νοικοκυριά. Επισημαίνουν ωστόσο ότι παραμένουν σημαντικές εκκρεμότητες, ζητώντας να συνεχιστούν οι παρεμβάσεις.
1: Φυσικά τα 400 ευρώ καθαρά, και όχι τα 500, τα 500 είναι μεικτά, τα 400 ευρώ καθαρά που θα πάρει ο δημόσιος υπάλληλος, φυσικά και είναι ένα θετικό. Θετικό γιατί πραγματικά δεν είναι κανείς υπεράνω χρημάτων αυτή την περίοδο στο δημόσιο τομέα. Ο δημόσιος υπάλληλος δηλαδή, φυσικά και θα είναι ένα θετικό μέτρο. Αλλά αυτή τη στιγμή ο κ. Μητσοτάκης μας βάζει το εξής διλήμμα που το βάζει και πολλά χρόνια. Ότι αν θα ψηφιστεί ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του, θα πάρουμε το 2027, το Δεκέμβριο, τα πρώτα χρήματα, το επίδομα, το οποίο δεν το επίδομα, ας το πούμε, 13ου μισθού, το οποίο φοβάται να το ονομάσει δώρο Χριστουγέννων, διότι το Συμβούλιο Επικρατείας ξεκάθαρα τάχθηκε ενάντια στον δημόσιο υπάλληλο, λέγοντας και αποφασίζοντας πριν δύο εβδομάδες, ότι ο δημόσιος υπάλληλος δεν χρειάζεται για να ζήσει αξιοπρεπώς το 13ο και το 14ο μισθό. Πραγματικά αυτό ήταν μια απόφαση για γέλια.
0: Πιο αυστηρή είναι η αποτίμηση του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου, με τον Γενικό Γραμματέα Νεκτάριο Μωυσάκη να αναγνωρίζει από τη μία πλευρά τις θετικές παρεμβάσεις, αλλά από την άλλη πλευρά να καλεί την κυβέρνηση να στηρίξει περισσότερο μισθωτούς και συνταξιούχους.
2: Ανακοινώνουν αυξήσεις στο βασικό μισθό που δεν θα έπρεπε να τα ανακοινώνει η κυβέρνηση, αλλά θα έπρεπε να συμβαίνει μέσα από διαπραγματεύσεις των κοινωνικών εταίρων. Αυτά τα πράγματα πλέον πρέπει να σταματήσουν. Συμβαίνουν ακόμα μόνο στις τριτοκοσμικές χώρες. Θα έπρεπε να ρυθμίζονται οι βασικοί μισθοί και οι συμβάσεις μέσα από διαπραγματεύσεις των κοινωνικών εταίρων και όχι από τις ανακοινώσεις εκάστοτε κυβέρνησης. Κάποια μέτρα που έχουν ανακοινωθεί πρέπει να πούμε ότι είναι προς τη θετική κατεύθυνση, όπως είναι τα 500 ευρώ που ανακοινώθηκε μειχτά στους συνταξιούχους. Θα δώσουν μία μικρή βοήθεια, όμως δεν λύνουν προβλήματα. Προβλήματα λύνουν ουσιαστικά μέτρα που ανακουφίζουν την κοινωνία και πόσο μάλλον ανθρώπους που περνάνε δύσκολα. Και όπως έχουμε πει, τις πρώτες 15 μέρες ο μισθός των εργαζομένων και των συνταξιούχων εξανεμίζεται.
0: Κοινός παρονομαστής στις περισσότερες τοποθετήσεις των εργαζομένων είναι η ανάγκη τα μέτρα να μεταφραστούν γρήγορα σε πραγματική ελάφρυνση για τους πολίτες, σε μια περίοδο κατά την οποία το λειτουργικό και το ενεργειακό κόστος, η περιορισμένη ρευστότητα και η δυσκολία πρόσβασης στη χρηματοδότηση δοκιμάζουν τις αντοχές τους. Στα ύψη βρίσκονται τις τελευταίες ημέρες οι τιμές στα καύσιμα, με τη βενζίνη στα περισσότερα πρατήρια της Κρήτης να κινείται σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ και το ντίζελ κίνησης τη Δευτέρα ξεπέρασε τα 2 ευρώ. Με τους πρατηριούχους να υπογραμμίζουν ότι και τις επόμενες ημέρες αναμένονται νέες αυξήσεις. Στο επίκεντρο βρίσκεται για ακόμη μία φορά το Brent, καθώς η αγορά δεν λαμβάνει μέχρι στιγμής κάποιο σαφές μήνυμα αποκλιμάκωσης από το γεωπολιτικό μέτωπο.
3: Τις τελευταίες δύο εβδομάδες έχει ξαναξεκινήσει μία αύξηση στις τιμές των καυσίμων. Δυστυχώς δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποια πληροφορία που να μας λέει πότε μπορεί αυτή να σταματήσει. Ξέρουμε ότι και αυτή την εβδομάδα που μας έρχεται θα έχουμε αύξηση στις τιμές των καυσίμων και στο πετρέλαιο της κίνησης και στη βενζίνη αμόλυβδη. Οπότε δεν βλέπω στο άμεσο μέλλον να γίνεται κάποια

0: Για προσπάθεια το ώστε να αποκλιμακωθεί λίγο η τιμή και να κατέβει. Έχετε δει, βλέπετε κάθε μέρα, είστε και εσείς καταναλωτής, που έχει φτάσει η τιμή της βενζίνης αμόλυβη στο νομό μας, μέσα στο Ηράκλειο δηλαδή, και το πετρέλαιο της κίνησης.
1: Μέση τιμή δηλαδή, πού την παρατηρούμε τώρα?
0: Μέση τιμή μέσα στο Ηράκλειο, στη βενζίνη αμόλυβη είμαστε στα 2 ευρώ και 10 λεπτά και λίγο παραπάνω θα σας έλεγα. Και αν δεν είναι ακόμα, να είστε σίγουρος ότι μέχρι την Τετάρτη, μέχρι την Πέμπτη θα είναι. Και αντιστοίχη στο πετρέλαιο είναι στο 2 ευρώ και 5 λεπτά, 2 ευρώ και 6 λεπτά, που και αυτό με μαθηματική ακρίβεια θα ξεπεράσει τα 2 ευρώ και 10 λεπτά.
2: Τα ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα τιμών που καταγράφονται στα καύσιμα προκαλούν προβληματισμό στις τάξεις των καταναλωτών για τις επιπτώσεις στην τοπική οικονομία, με πολλούς μάλιστα να έχουν περιορίσει αισθητά, όπως λένε, τις μετακινήσεις τους.
3: Πιστεύω ότι είναι ακριβά τα καύσιμα. Και σε συνδυασμό με το ότι υπάρχει μεγάλη κυκλοφορία των οχημάτων, νομίζω ότι αυτό και εμάς τους οδηγούς δυσαρεστεί, αλλά πιστεύω και οι ίδιοι οι πρατηριούχοι να κοιτάζουν να βρουν κάποια φόρμουλα για να μπορέσουν και αυτοί να δουλέψουν. Διότι, αν έχετε προσέξει, έχει μειωθεί το να πάει κάποιος να βάλει στην αντλία βενζίνη. Και εγώ προσωπικά, ας πούμε, εκεί που βάζα δύο φορές την εβδομάδα, τώρα βάζω μία.
1: Πώς το αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα ο καταναλωτής, πιστεύετε? Έχει περιορίσει τις μετακινήσεις?
4: Πάρα πολύ. Εγώ έχω 2 μήνες να το κινήσω το αυτοκίνητο. Για το σκέπτομαι. Να πάω στο χωριό, το σκέπτομαι. Με 7 κατοστάρκα σύνταξη.
5: Εγώ το έχω κλείσει. Στο σπίτι από όξο έχω πληρώσει τα πάντα, εφορίες, ασφάλειες, πάντα τα άλλο, αλλά δεν το βγάζω. Πάντα το βάλω. Αφού δεν έχω λεφτά το γεμό σου.
2: Οι πρατηριούχοι τονίζουν πως περίμεναν να ακούσουν μέτρα για τον κλάδο τους στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης, κάτι που δεν έγινε, και πλέον ζητούν να ληφθούν άμεσα μέτρα φορολογικής ελάφρυνσης.
0: Οπότε βλέπετε ότι καταρχήν ο κλάδος μας πάλι είναι σε αναβρασμό. Οι συνάδελφοι όλοι είμαστε σε μια διαρκή συνεννόηση με το αρμόδιο Υπουργείο, όμως δεν παίρνουμε καμία απάντηση.
1: Ούτε από τη ΔΕΘ ακούσατε?
0: Ούτε από τη ΔΕΘ, εχθές που περιμέναμε, ακούσαμε κάποια ενημέρωση που να έχει να κάνει με τον κλάδο μας, αλλά μην υπάρχουμε εμείς για την κυβέρνηση αυτός ο κλάδος. Το μόνο θέμα που έχει η κυβέρνηση είναι να δίνει την επιδότηση στους αγρότες μέσω των πρατηριούχων. Εκεί βρήκε τη λύση. Το να βρει όμως λύση στην τιμή των καυσίμων του καταναλωτή στο κάτω-κάτω, όχι των πρατηριούχων. Ο πρατηριούχος είναι ο τελικός αποδέκτης αυτών όλων των προβλημάτων. Δεν ακούσαμε κάτι, όχι.
2: Έντονη αναμένεται να είναι η κινητικότητα όσον αφορά τις τουριστικές αφήξεις στην Κρήτη, σύμφωνα με εκτιμήσεις τουριστικών παραγόντων, και μάλιστα μέχρι τις 20 Οκτωβρίου. Την ίδια ώρα, οι υψηλές πληρότητες, οι οποίες καταγράφονται τις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου, οι ευνοϊκές συνθήκες αλλά και οι χιλιάδες προγραμματισμένες αεροπορικές πτήσεις εξωτερικού, δημιουργούν θετικό κλίμα στον κλάδο του τουρισμού. Η θετική αυτή τάση ακολουθεί ένα ισχυρό επτάμινο, κατά το οποίο η Κρήτη υποδέχτηκε περισσότερους από 4 εκατομμύρια επιβάτες μέσω διεθνών και εσωτερικών πτήσεων. Ωστόσο, η αγορά χαρακτηρίζεται από κρατήσεις που γίνονται πιο κοντά στην ημερομηνία του ταξιδιού και σημαντικές εκπτώσεις στα τουριστικά πακέτα, που φτάνουν έως και το 40% σε σχέση με την περίοδο αιχμής.
6: Βρισκόμαστε αρχές Σεπτεμβρίου και ο τουρισμός στην Κρήτη βρίσκεται σε πάρα πολύ καλά επίπεδα. Όπως τέτοια εποχή, κάθε χρόνο, το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου πάντα κάνει μια κοιλιά, όπως ήθιστε να λέμε, αλλά γενικά ο Σεπτέμβριος θα καταγράψει πραγματικά ένα πολύ καλό αριθμό από αύξηση τουριστών. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε πολλά παιδιά που, λόγω των ότι δεν υπάρχουν διακοπές στα σχολεία, άρα έχουμε τώρα οικογένειες με πολύ μικρά παιδιά ή ζευγάρια. Υπάρχει δηλαδή μια διαφορετικότητα ως προς το είδος των πελατών. Έχουν όμως αυξηθεί πάρα πολύ τώρα ξανά τα συνέδρια, άρα τα ξενοδοχεία τα οποία έχουν αυτό το σέρβις των συνεδρίων έχουν πάρα πολύ δουλειά. Βλέπουμε ξενοδοχεία τα οποία έχουν πολύ ψηλές πληρότητες παρά την εποχή. Αγγίζει και το 100% σε πολλά ξενοδοχεία, αλλά ο μέσος όρος αυτή τη στιγμή βρίσκεται περίπου στο 80%. Βλέπουμε όμως ότι και ο Οκτώβριος θα συνεχίσει ακόμα καλύτερα, διότι επανέρχονται πάλι οι διακοπές, θα δούμε πάλι πάρα πολλές οικογένειες, θα αλλάξει το σκηνικό και θα δούμε ένα Οκτώβριο που ίσως είναι και καλύτερο από το Σεπτέμβριο.
2: Η ξενοδοχειακή αγορά κινείται πλέον στο ρυθμό των κρατήσεων της τελευταίας στιγμής, αν και ο όρος αφορά πλέον κρατήσεις που πραγματοποιούνται 2 ή 3 εβδομάδες πριν από το ταξίδι. Οι ταξιδιώτες, οι οποίοι έχουν περιορίσει τις διαμονές τους στα ξενοδοχεία, πάντως αναμένουν καλύτερες τιμές και προσφορές πριν οριστικοποιήσουν τις διακοπές τους.
6: Από πλευράς διαμονών αυτή τη στιγμή, ναι, είμαστε στα ίδια επίπεδα στα ξενοδοχεία, Λόγω όμως του μεγάλου αριθμού διαμονών που γίνονται σε διαμερίσματα Airbnb, αυτό ρίχνει το μέσο όρο και γι' αυτό βλέπουμε ότι πέφτει ο μέσος όρος γενικά. Αλλά νομίζω στα ξενοδοχεία παραμένει ο ίδιος, μέσος όρος περίπου στις 9 ημέρες. Από εκεί και πέρα όμως, λόγω του ότι στα Airbnb μένουν 2 με 3 ημέρες, αυτό όπως καταλαβαίνετε, σαν μέσος όρος μικραίνει τον αριθμό και δεν πρέπει να βγάζουμε συμπεράσματα. Πρέπει να γίνεται δηλαδή διαφορετική μελέτη για τα διαμερίσματα Airbnb και διαφορετική μελέτη για τα ξενοδοχεία. Βλέπουμε ότι οι άνθρωποι που μένουν σε διαμερίσματα Airbnb αφήνουν λιγότερα χρήματα διότι προτιμάνε τα σούπερ μάρκετ και να μαγειρεύουν στα διαμερίσματα τα οποία νοικιάζουν, ενώ στα ξενοδοχεία αντιθέτως βλέπουμε μια μεγαλύτερη κατανάλωση. Βλέπουμε όμως και την οικονομική κρίση. Μην ξεχνάμε ότι ο πελάτης, ιδιαίτερα στα ξενοδοχεία 5 αστέρων με το που έρχεται, πληρώνει το τέλος. Το περιβαλλοντικό τέλος, το οποίο είναι 15 ευρώ να διανυκτέρευση, αυτό είναι αποτρεπτικό. Ξέρετε, όταν έρθει ένας και μένει 10 ημέρες και του δίνει κατευθείαν 150 ευρώ, όπως καταλαβαίνετε, αυτά λείπουν από την τοπική αγορά.
2: Οι επαγγελματίες του κλάδου πάντως εμφανίζονται αισιόδοξοι και τονίζουν πως το ταμείο που θα γίνει μετά το πρώτο 15ήμερο του Νοεμβρίου θα κλείσει με θετικά αποτελέσματα.
6: Ο τουρισμός είναι εδώ, είναι πραγματικά εκατομμύρια οι αφίξεις. Βλέπουμε κάθε χρόνο όλο και περισσότερα ξενοδοχεία, βλέπουμε όλο και περισσότερο κόσμο να ασχολείται με τον τουρισμό, άρα αυτό κάτι σημαίνει. Άρα το οικονομικό όφελος είναι εδώ και γι' αυτό ακριβώς θέλουν όλοι να επωφεληθούν από αυτό.
2: Και να καταγράφονται λίγες ημέρες μετά το διορισμό 87 εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο νομό Ηρακλείου και μάλιστα λίγο πριν το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς. Τα κενά αγγίζουν τα 500 σύμφωνα με το Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης νομού Ηρακλείου Δομήνικος Θεοτοκόπουλος. Με τους εκπαιδευτικούς να αναμένουν έστω και τη μερική κάλυψή τους από τις αρχές της νέας εβδομάδας και μετά την πρώτη φάση διορισμών αναπληρωτών.
7: Μετά τους 87 νεοδιόρισους εκπαιδευτικούς στην πρωτοβάθμια στο νομό Ηρακλείου, ακολουθεί η πρώτη φάση πρόσληψης αναπληρωτών, οι οποίοι τοποθετούνται αύριο και μεθαύριο. Να πούμε ότι την Παρασκευή χτυπάει το πρώτο κουδούνι και παραμένουν πάνω από 500 κενά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση στο νομό Ηρακλείου. Είναι κάτι το οποίο δεν είναι πρωτόγνωρο. Το ίδιο ακριβώς μοτίβο ακολούθησε η πολιτική ηγεσία και την περσινή χρονιά, με πάρα πολλά κενά να φτάνουν και μέχρι τον Ιούνιο να μένουν ακάλυπτα.
2: Οι εκπαιδευτικοί ταυτόχρονα καθιστούν σαφές ότι αρκετά σχολεία με τα παρόντα δεδομένα δεν θα είναι σε θέση να καλύψουν το πρόγραμμά τους με την έναρξη της σχολικής χρονιάς και θα υπολειτουργήσουν. Μάλιστα, καθιστούν υπεύθυνοι για την εξέλιξη αυτή την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας.
7: Εμείς έχουμε επισημάνει πάρα πολλές φορές ότι τα κενά θα πρέπει να καλύπτονται αμέσως με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, γιατί αυτό δημιουργεί πολλά προβλήματα ως προς το κυρίως το ολοήμερο πρόγραμμα, γιατί συρρυκνώνεται με αυτόν τον τρόπο και πολλοί γονείς δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν ως προς την εργασία τους και να πάρουν τα παιδιά τους από το σχολείο την ώρα που θα τους επισημάνει το σχολείο, διότι δεν έχει εκπαιδευτικούς να καλύψει το ορολόγιο πρόγραμμα.
2: Αλλά δύο ζητήματα που απασχολούν την εκπαιδευτική κοινότητα είναι η σχολική στέγη και η στέγη εκατοντάδων αναπληρωτών εκπαιδευτικών.
7: Κτηριακά προβλήματα υπάρχουν σε πάρα πολλές σχολικές μονάδες. Έχουμε δει, ας πούμε, σχολεία να πέφτουν τα ταβάνια ή γυψοσανίδες. Έχουμε δει πάρα πολλά προβλήματα ακόμα και στο νομό μας εδώ. Για παράδειγμα, εξώσεις, όπως έχουν κάνει εξώσεις σε δημοτικά, όπως είναι το 39 δημοτικό, όπως είναι το 50 νηπιαγωγείο και άλλα σχολεία. Διότι ο Δήμος αυτή τη στιγμή αδυνατεί να βρει λύση στο πρόβλημα της στέγης και όπως έχουμε επισημάνει πολλές φορές, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να ξεκινήσει η λύση από κεντρικά για την ανέγερση σχολικών μονάδων και μετά να πάει στους Δήμους για τις επισκευές και ούτω καθεξής. Επίσης, να επισημάνουμε ότι η στέγη είναι μεγάλο πρόβλημα όσον αφορά τις σχολικές μονάδες, αλλά είναι ένα μεγάλο πρόβλημα όσον αφορά και τους εκπαιδευτικούς. Πολλοί εκπαιδευτικοί που έρχονται τώρα στο νομό μας αναγκάζονται να υποβάλουν αρνήσεις και παραιτήσεις, διότι δεν υπάρχει κατοικία για να μείνουν.
8: Το πρωί του Σαββάτου έφτασε στο λιμάνι της Σούδας το ιστορικό εκπαιδευτικό ιστιοφόρο Μιρτσέα του Ρουμανικού Πολεμικού Ναυτικού. Πρόκειται για την πλωτή σχολείο που εκπαιδεύονται οι δόκιμοι του Ρουμανικού Πολεμικού Ναυτικού, πραγματοποιώντας κάθε χρόνο το καθιερωμένο καλοκαιρινό εκπαιδευτικό ταξίδι.
9: Με χαρά υποδεχτήκαμε στην Κρήτη, εδώ στο λιμάνι της Σούδας, το εκπαιδευτικό ρουμανικό πλοίο Μιρτσέα, το οποίο είναι σε εκπαιδευτική αποστολή και έπιασε στη Σούδα σήμερα, όπου συνοδεύεται και από την πρέσβη της Ρουμανίας στην Ελλάδα, επειδή μας έκανε την τιμή να είναι εδώ. Με τη Ρουμανία έχουμε παραδοσιακές σχέσεις, φιλίες, μια χώρα από την οποία μαζί ουσιαστικά ξεκινήσαμε την επανάσταση κατά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
3: Τελευταίο λιμάνι του πλοίου Μιρτσέα, το οποίο ξεκίνησε τον Απρίλιο από τη Ρουμανία, έκανε όλη την ακτή της Αμερικής, πέρασε Καναδά, γύρισε Ευρώπη και κατέληξε τώρα στο λιμάνι της Σούδας για την τελευταία του στάση πριν την επιστροφή του στη Ρουμανία.

0: Το πλοίο Μπιτσέα είναι ένα ιστορικό πλοίο του ρουμανικού ναυτικού, το οποίο έχουν μείνει δύο πλοία όμοια, το ρουμάνικο και το αυστριακό, που υπάρχουν αυτή τη στιγμή και είναι σε την πλήρη ετοιμότητα.
1: Η φετινή του πορεία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την επιστροφή του στη Ρουμανία μετά τη συμμετοχή του στις μεγάλες εορταστικές εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν τον Ιούλιο για τη συμπλήρωση 250 ετών από την ίδρυση των Ηνωμένων Πολιτειών. Στο ταξίδι της επιστροφής, το Μιρτσέα πραγματοποιεί σειρά στάσεων φιλίας και καλής θέλησης σε λιμάνια της Μεσογείου, με τη Σούδα να αποτελεί έναν από τους σταθμούς του. Επιτρέψτε μου να εκφράσω εκ μέρους του πληρώματος και εμένα τη λύπη μας για την τραγωδία με τους πιλότους της ελληνικής αεροπορίας και να εκφράζω τα συλληπιτήριά μου στις οικογένειές τους. Όπως ίσως έχετε ήδη μαντέψει, το Μιρτσέα είναι η περηφάνεια των ρουμανικών ναυτικών δυνάμεων και είναι γνωστό ως ο πρεσβευτής των θαλασσών της Ρουμανίας.
2: Η παρουσία του Μιρτσέα στο λιμάνι της Σούδας δημιουργεί για εμάς μια ιδιαίτερη περίσταση να γιορτάσουμε τη φιλία μεταξύ Ρουμανίας και Ελλάδας. Δουλεύουμε πολύ κοντά σε πολλούς χώρους, από την ασφάλεια και την άμενα, στην επιχειρηματικότητα, την παιδεία και την κουλτούρα.
1: Κατά τη σύντομη παραμονή του στα Χανιά, το πλήρωμα του πλοίου παρέθεσε δεξίωση προς τις τοπικές αρχές. Παράλληλα, σε συγκεκριμένες ώρες το εστιοφόρο άνοιξε τις πόρτες του στο κοινό, δίνοντας τη δυνατότητα στους επισκέπτες να επιβιβαστούν δωρεάν και να περιηγηθούν στο εντυπωσιακό ξύλινο καταστρωμά του.
0: Έχει έρθει η πρέσβης μας της Ρουμανίας στην Ελλάδα για να υποδεχτούμε το πλοίο αυτό, να τιμήσουμε τους ανθρώπους αυτούς που έκαναν τόσο μεγάλο ταξίδι στη θάλασσα και κατέληξαν στο λιμάνι της Σούδας να μας τιμήσουν και πριν πάνε πίσω στην πατρίδα τους.
3: Και τώρα μέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουμε πάρα πολύ συνεργασία σε πολλά επίπεδα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι, τους καλωσορίζουμε όλους εδώ, κυρία Πρέσβη, τους αξιωματικούς και το πλήρωμα από το πλοίο. Εύχομαι να περάσουν καλά στα Χανιά και να μας ανάρθουν.
4: Αντιμέτωποι με μία σειρά σοβαρών προβλημάτων βρίσκονται πολίτες στο Ηράκλειο σε ό,τι αφορά τη διαδικασία του κτηματολογίου. Μετά τη λήξη της κτηματογράφησης εκτιμάται ότι πάνω από το 35% των εκτάσεων βρίσκονται στη κατηγορία αγνώστου ιδιοκτήτη και δασικών εκτάσεων, με τους ιδιοκτήτες ακινήτων να εκφράζουν τις ανησυχίες τους για την τελική έκβαση της κτηματογράφησης, καθώς η διαδικασία αλλάζει και γίνεται πιο δαπανηρή.
5: Για τα ακίνητα αγνώστου ιδιοκτήτη, δηλαδή όσα δεν δηλώθηκαν, όπως επίσης και εκτάσεις που έχουν χαρακτηριστεί ως δασικές, αυτά είναι τα δύο βασικά προβλήματα που ανέδειξε αυτή η κτηματογράφηση, και τα ποσοστά αγνώστου ιδιοκτήτη, από ό,τι υπολογίζεται, είναι περίπου στο 35-40%. Μιλάμε για ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό και συνήθως είναι οι περισσότερες εξ αυτών των ιδιοκτησιών είναι ιδιοκτησίες οι οποίες είναι μικρές, δηλαδή μιλάμε για αγροτικές εκτάσεις της τάξεως του μισού στρέμματος ή του ενός στρέμματος. Τα στενά περιθώρια της ανάρτησης που δόθηκαν αυτό το πολύ μικρό χρονικό διάστημα των 2 μηνών και στη συνέχεια το διάστημα για τα εμπρόθεσμα ραντεβού ήταν ένα πολύ πιεστικό διάστημα τόσο για τους πολίτες όσο και για τους επαγγελματίες και σίγουρα με βάση και τα δεδομένα και αυτό που γνωρίζουμε και τα στοιχεία που έχουμε υπάρχουν και αρκετά λάθη που δεν έχουν διορθωθεί. Βέβαια στη συνέχεια θα έχουν τη δυνατότητα οι ιδιοκτήτες να τα διορθώσουν στο στάδιο των αρχικών εγγραφών, όμως σε εκείνο το στάδιο το κόστος θα είναι πάρα πολύ πιο υψηλό σε σχέση με το τωρινό κόστος και τις διορθώσεις που έκαναν οι ιδιοκτήτες.
4: Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που άφησε πίσω της η κτηματογράφηση επιχειρεί να αντιμετωπίσει το ελληνικό κτηματολόγιο με μια νέα ηλεκτρονική διαδικασία που ξεκινά στις 18 Σεπτεμβρίου. Η διαδικασία αφορά τις εσφαλμένες αποτυπώσεις τους κτηματολογικούς χάρτες που έχουν αφήσει εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες αντιμέτωπους με λάθος όρια, εμβαδών, θέση ή αποτυπώσεις των ακινήτων τους. Αστοχίες που μπορεί να μετατρέψουν ακόμη και μια απλή αγοραπολισία, αγωνική παροχή, δωρεά ή έκδοση οικοδομικής άδειας σε ένα δύσκολο γρίφο.
5: Όσον αφορά τη διαδικασία με τις γεωμετρικές μεταβολές, θα τεθεί σε λειτουργία εντός του μηνός Σεπτεμβρίου η δυνατότητα μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας χρόνων να διορθώνονται τα λάθη με βάση τα τετραγωνικά μέτρα στο χάρτη του κτηματολογίου, όπου υπάρχουν τυχόν αλληλοεπικαλύψεις μεταξύ των ακινήτων με γειτονικά ακίνητα, όπου θα μπορεί ο ιδιοκτήτης, ο οποίος φαίνεται το ακίνητό του και αποτυπώνεται με λάθος μέτρα στο κτηματολόγιο, να ζητάει τη διόρθωση των μέτρων μέσω μιας διαδικασίας που θα γίνεται μέσω της πλατφόρμας

forum.metavoles.gr, όπου θα ενημερώνει και τους θυγόμενους ιδιοκτήτες, προκειμένου να λύνεται το πρόβλημα αυτό ηλεκτρονικά, χωρίς να χρειάζεται να προσφύγει σε δικαστήριο. Αυτό μένει στην πράξη να δούμε αν μπορέσει να εφαρμοστεί και σε ποιες περιπτώσεις θα μπορεί να εφαρμοστεί, καθώς η απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει αυτό είναι ο ιδιοκτήτης να έχει και τίτλο ιδιοκτησίας.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Στείνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

βρισκόμαστε στη Food Expo 2026, τη γιορτή της γαστρονομίας στην Ελλάδα, όπου χιλιάδες εταιρείες έχουν συγκεντρωθεί. Εμείς ως εταιρεία Ελένη Νικολοπούλου Noon είμαστε εδώ στο χώρο μας για να παρουσιάσουμε το νέο brand της εταιρείας, το Noon. Μία έκθεση στην οποία ήρθαμε να βάλουμε χρώμα, καθώς μαζί με τη συσκευασία κυτρινίσαμε το περίπτερό μας. Κάτι το οποίο μας βοηθάει στο να φαίνεται και να παρουσιάσουμε όλες τις γεύσεις που έχουμε από spring rolls, φαλάφελ, κολοκυθοκεφτέδες και plant-based προϊόντα. Φυσικά τα βρίσκεται όλα αυτά στις καταψύξεις των supermarket και όπως λέμε και στο σλόγγαν μας, καθίστε, τρώμε.

0: Βέλτια Lamps for Life. Μαγειρεύουμε. Τρώμε. Καιρός να μάθουμε τι αναλύσεις γίνονται, τι επεξεργασία γίνεται στα τρόφιμα και σε οτιδήποτε, ακόμα και στο λάδι, από την Βέλτια Lamps for Life.
1: Εμείς είμαστε συνοδοιπόροι της βιομηχανίας τροφίμων σε αυτή τη μεγάλη ανάπτυξη που έχει δείξει τα τελευταία χρόνια

Ελλάδα. Και όταν λέω ότι είμαστε συνοδοιπόροι, ενώ ότι μέσα από τις εργαστηριακές αναλύσεις που παρέχουμε, εξασφαλίζουμε την ποιότητα και την ασφάλεια των προϊόντων μέχρι αυτά να φτάσουν στον τελικό καταναλωτή. Το μότο μας σαν Βέλγια είναι «Your life's quality, our top priority». Και αυτό το υπηρετούμε. Το υπηρετούμε σε όλα τα στάδια, διότι είμαστε μια εταιρεία που επενδύει πάρα πολύ στην αξιοπιστία των υπηρεσιών που παρέχει, επενδύει στην τεχνογνωσία, επενδύει στο μέλλον. Εξυπηρετούμε τη βιομηχανία τροφίμων σε όλη την Ελλάδα μέσα από τις εγκαταστάσεις μας σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Ρόδο και Κρήτη.

Θέλεις ένα γρήγορο υγιεινό σνακ που θυμίζει cheat meal αλλά δεν είναι? Φρυγανίστε ψωμάκια ολικής, αλείψτε τα με μουστάρδα και γιαούρτι. Ανοίξτε ένα φιλέτο καπνιστό κοτόπουλο πίντος. Πάρτε μια ντομάτα και κόψτε την σε φέτες, λεπτές. Κάντε μια ωραία στρώση πάνω από το καπνιστό φιλέτο με τις καλά λεπτά κομμένες ντομάτες. Απλώστε το επόμενο ψωμί, κόψτε ένα αβοκάντο σε πολύ λεπτές φέτες επίσης. Σως μουστάρδα, γιαούρτι από πάνω. Το αβοκάντο, άλλη μια φέτα καπνιστού φιλέτου, ρόκα. Ήπειρωτικά αυγά, καλά βρασμένα, πάνω από τη ρόκα. Σκεπάστε ένα άλλο ψωμί, κόψτε και κάντε το δικό σας fitness club sandwich. Και έχετε μέσα σε μερικά λεπτά το πιο εύκολο, υγιεινό και θρεπτικό club sandwich.

0: Το Λεόλαντο παράγει στις κορφές Μαλεβιζίου, στο Ηράκλειο Κρήτης. Είναι ποικιλία Γορονέγη. Είναι μόνο από δικές μας ελιές, παραγωγή μιας χρονιάς. Είναι υψηλή premium ποιότητα. Εξάγουμε αυτή τη στιγμή σε 25 χώρες. Μέσα σε 3 χρόνια έχουμε 52 βραβεία από όλους τους διεθνείς μεγάλους διαγωνισμούς. Και ήρθαμε στη Food Expo για να ανοίξουμε νέες αγορές. Έχουμε ένα μπουκάλι γυάλινο για την προστασία του ελαιολάδου μόνο. Εμφιαλωμένο με άζωτο για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Και τώρα θα κάνουμε μια γευσιμοσία. Κρατάμε το χέρι έτσι. Ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο πάρα πολύ καλά μέχρι να φτάσει στη θερμοκρασία περίπου 20 βαθμών. Για να αναδείξουμε τα αρώματά του. Στη συνέχεια πλησιάζουμε λίγο κάτω από το πηγούνι για να μπορούμε να νιώσουμε τη διάρκεια της έντασης στη μύτη μας. Και αφού το μυρίσουμε, δοκιμάζουμε μόνο μια γουλιά κάτω από τη γλώσσα, αυτό ακριβώς έκανα μόλις τώρα, για να νιώσουμε το πικρό ή το πικάντικο και στη συνέχεια νιώθουμε την επίγευση και τις υψηλές πολυφενόλες που μας πίνουν στο λαιμό.
1: Ένα κουταλάκι της σούπας το πρωί
0: είναι το καλύτερο για την ανθρώπινη υγεία.

0: Το καλύτερο φάρμακο.
1: Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Σαββιδάκης Family. Βιολογικό παλαιωμένο ξύδι Αγρόκτημα Αντωνόπουλου. Δείτε ξύδι. Σαν να πίνεις ροζέ κρασί. Μπορείτε να βάλετε και λεμόνι για οξύτητα. Μια μουστάρδα απαλή ή και τυζόν. Λευκορίτικο θυμαρίσκιο κριτικό μέλι από τον Αποκόρονα. Salt Odyssey, αλάτι μεσολογίου και πιπεράκι Salt Odyssey και αναδεύουμε. Μέσα στις πρασάδες που έχουμε επιλέξει με ρόκα πάντα θα βάλουμε όλα τα λαχανικά. Θα το ξαναπώ για πολλωστή φορά. Αναζητήστε στο βραχνός.gr αυτό εδώ το πιλεράκι και το έχετε για 10 χρόνια. Όσοι δεν το έχετε δει, όταν το γυρίσεις από την άλλη πλευρά, παίρνεις ζουλιέν λωρίδες. Ειδικά το καρότο και το αγγούρι το απογειώνει. Το αγγούρι, γνωσού και αυτό ζουλιέν. Αυτό είναι το μαχαίρι για ντοματίνια με δοντάκια, είναι μικρά στη μέση και μέσα. Φρέσκο κρεμμυδάκι, αμύγδαλα, φιλέ ή λευκά ή και καρύδια, ό,τι θέλετε από ξηρό καρπό, και αν τα καπουρδίσετε πάμε κι αλλού. Σαλατάρα είναι αυτή. Τα αγαπημένα μας ελληνικά μήλα Ζαγορίν, που φυσικά προέρχονται από τη Ζαγορά Πηλίου. Πάμε σπιρτόξυλα για αυτά. Το παραδοσιακό γλύκισμα, θα το πω, της Κρήτης, απάκι καπνιστό, αλλά θέλουμε καλό μαχαίρι για να κόψουμε τόσο λεπτά. Φυσικά μαγειρεύουμε μόνο με φαρμαντονάκι και φτιάχνουμε σαλάτες. Παξιμάδια Χαρουπιού, οικογένεια Τσικνάκη, ακούστε, δοκιμάστε και απογειώστε σαλάτες, και όχι μόνο. Και θα απογειώσουμε τη σαλάτα με κεφαλοτήρι Κρήτη στριμμένο, τυροκομείο Στιακάκης. Τρεις γενιές αφοσίωση στην παράδοση.

Ξεκινήσαμε το 2013, οικογενειακή επιχείρηση, ιδιαίτερος κωδικούς, προσεγμένη η πρώτη ύλη για να έχουμε ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα, πιστοποιημένη επιχείρηση κριτικών προϊόντων, έχουμε τις περιφέρειες Κρήτης στο σήμα. Προσπαθούμε να βγάζουμε καινούριους κωδικούς, να εξελισσόμαστε. Έχουμε να παρουσιάσουμε αυτούς τους τρεις νέους κωδικούς με γαϊδουράγκαθο, με ντομάτα πατέ, ντομάτας και ελιάς, με άγριο μάραθο και ελαιόλαδο. Ψάχνουμε νέες γεύσεις και γεύσεις τέτοιες που να κάνουμε τη ζωή της νοικοκεράς ευκολότερη. Χωρίς πολλά, με ένα βράσιμο, μια απλή σαλτσούλα, έχουν τη δυνατότητα να έχουν ένα υπέροχο πιάτο στο τραπέζι της οικογένειάς τους.

ξεχωριστή θέση έχει η σειρά Κουλτούρα Μεντιτέρα, που εστιάζει στις αυθεντικές γεύσεις της Μεσογείου, προσαρμοσμένες στις διατροφικές συνήθειες του σήμερα. Περιλαμβάνει μια ευρεία γκάμα προϊόντων, από πρώτες ύλες μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής, ροφήματα, γλυκά του κουταλιού και κρέμες αραβοσίτου, μέχρι έτοιμα γεύματα και αλήματα, όπως ελληνικό στραγγιστό γιαούρτι, φάβα από λαθούρι ή κουκιά, χούμους, ακόμα και τζατζίκι, όλες σε μορφή σκόνες για άμεση προετοιμασία. Στη φετινή μας συμμετοχή στη Food Expo, παρουσιάζουμε το σύνολο των μαρκών της Μεντιτέρα, με στόχο να αναδείξουμε βασικά στοιχεία της ταυτότητας της εταιρείας, όπως τη φιλοσοφία της μεσογειακής διατροφής, την παράδοση των ελληνικών πρωτομηλών και φυσικά τη μαστίχα χείου.

Βασίλη μου, εμείς είμαστε η εταιρεία Ορίζοντες. Δραστηριοποιούμαστε από το 1996 στη Θεσσαλονίκη στον τομέα των logistics, στη Βόρειο Ελλάδα και πλέον σε όλη την Ελλάδα. Από το 2014 και μετά εστιάσαμε πολύ στον τομέα των τροφίμων και ιδιαίτερα στο τυροκομικό, με βασικό παραγωγό τον Κωστή το Στιαγκάκη, φτιάχνοντας τη μάρκα Bliss Point. Βάλαμε μέσα τυροκομικά προϊόντα, χειροποίητα, από μικρούς Έλληνες παραγωγούς, εκ των οποίων ένας είναι και ο Κωστής ο Στιαγκάκης, με θυμάρι, με θρούμπι, τη σπηλιά στην οριμασμένη, τη δωδεκάμινη, η οποία είναι ένα εμβληματικό τυρί για τη δικιά μας την Κάμα, το κιανό μας με τον κύριο Αρβανίτη, την τρούφα μας με τον κύριο Απαγώνη και με άλλους μικρούς παραγωγούς πανελλαδικά. Τα προϊόντα μας λοιπόν βρίσκονται σε όλη την Ελλάδα, σε μεγάλες σάλες των σούπερ μάρκετ, Σκλαβενίτη, Βασιλόπουλου, My Market, Αλφαβήτα, Γαλαξία και μικρότερους, στο Θανόπουλο και σε πολύ εξειδικευμένα τελικάτες πανελλαδικά.

Η εταιρεία μας ιδρύθηκε το 2008 και εξυπηρετεί την ελληνική αγορά ως βιοδύναμη. Το 2015 δυναμώσαμε το εξωγικό κομμάτι και δημιουργήσαμε το brand Salt Odyssey, το οποίο σήμερα εξάγεται σε πάνω από 40 χώρες. Ως εταιρεία έχουμε λάβει 90 βραβεία γεύσης και ποιότητας και λειτουργούμε κάτω από πιστοποίηση IFS στον υψηλότερο βαθμό.

0: τα τελευταία χρόνια με την ανάγκη για πιστοποιήσεις βιωσιμότητας. Έχουμε δημιουργήσει ένα ειδικό τμήμα που ασχολείται με τον τομέα, παράλληλα με το τμήμα ποιότητας, το οποίο ιδρύσαμε από το 2015. Οι εξαγωγές μας είναι πάνω από 60% και υπάρχει ανάπτυξη 20% περίπου κάθε χρόνο. Τα προϊόντα μας είναι φυσικά όλα, αλάτι ψηλό και χοντρό, σε νυφάδες, με διάφορες γεύσεις, αναμειγμένα με φυσικά βότανα και μπαχαρικά. Ο καταναλωτής μπορεί να βρει τα προϊόντα της Salt Odyssey σε μικρά καταστήματα λιανικής, σε ηλεκτρονικά καταστήματα και σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα.
1: Ο άνθρωπος που έφερε τα κρεατοσκευάσματα σε μορφή γλυκισμάτων στην Ελλάδα, πόσα χρόνια?
2: Πάνε 25 χρόνια.
1: Και τώρα 27. Έχουμε εδώ και πόσα χρόνια την καινούργια
2: εταιρεία. Την οικογενειακή εταιρεία που τρέχουν τα παιδιά, οι δύο μου γη.
1: Γιατί πρέπει να ξεκουραστείς και εσύ, να είσαι ο ηθήνο νους τώρα.
2: Κοίτα, να σου πω κάτι. Εγώ είμαι στο κομμάτι του σύγχρονου δημιουργικού κρεατοσκευάσματος και του κοσάλτικ που κάνω σε εστιατόρια, μεγάλες αλυσίδες.
1: Κρεοπολία.
2: Όσον αφορά το κομμάτι του κρέατος. Από εκεί πέρα σαν άλλο δεν σταματώ, αλλά είπαμε λίγο να χαλαρώσω στο κομμάτι.
1: Μετά από 30 χρόνια.
2: Μπράβο.
1: 30 χρόνια τον γνωρίζω.
2: Μπράβο.
1: Και παραμένει το ίδιο ταπεινός. Γι' αυτό και μιλάμε.
2: Γι' αυτό.
1: Flavor
2: me. Flavor me, η εταιρεία που.
1: Έχουμε να μαγειρέψουμε κάπου. Διάλεξε πάνω, βόρεια.
2: Όπου θέλει,
1: με
2: χαρά, όπου θέλει, δεσμευόμαστε πού.
1: Δεν
2: Λάρισα,
1: Θεσσαλονίκη. Μάλλον, ευχαριστούμε που περάσατε
2: με βόρεια.
1: Τέλεια.
2: Λοιπόν,
1: τα λέμε.

2 με 3 μέρες για την ακρίβεια, γιατί τόσο διαρκεί η Food Expo, η μεγαλύτερη έκθεση τροφίμων και ποτών στη νοτιοανατολική Ευρώπη, με πάνω από 1.300 εκθέτες και πάνω από 50.000 υψηλής ποιότητας προϊόντα. Είμαι κουρασμένος? Όχι.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Σκύνω με ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Αθήνα, Ομόνια, Ευρυπίδου. Θα βρείτε σπάνια τώρα εδώ ελληνικό μαγαζί, κυρίως πακιστανικά, λιβανέζικα. Εδώ βλέπω μπροστά μου μάρκετ Τζουμού, αγκοράλες, και είμαι στο Πακιστάν. Έτσι, θα δείξουμε και μερικά πλανάκια. Προχωράμε όμως και σε λίγο θα συναντήσουμε τα Χανιά, θα δείτε. Αγορά του Αλχαλίλη, τα δυο σου χείλη.

0: Και ποιο είναι το μυστικό στο μπακαλιάρο για να ξαλμυρίζει? Ξέρεις, ποιο είναι το μυστικό?
1: Αν θέλετε να ξαλμυρίζει πιο γρήγορα, μπορείτε να βάλετε και ψωμάκι παλιάτικο.
0: Ψωμάκι και εφημερίδα από πάνω.
1: Και εφημερίδα από πάνω. Ψωμάκι παλιάτικο. Πολύ καλό.
0: Thank you. Μαέστρος εδώ. Τον καθαρίζει, βγάζει τα περιτά.
2: Από όλα.
0: Από όλα και στον έχει έτοιμο για εξαλμύρισμα. Σκορδαλιά μας έμεινε τώρα. Έτσι.

0: Βαρβάγκιος και το Σκόρδο. Και Σκόρδα πρέπει να πάρουμε, να κάνουμε σκορδαλιά. Μαζί με το
1: Βαρβάγκιο. Παίρνω μικρόφωνο δημοσιογράφου τώρα εδώ, κανονικά. Τώρα μπήκαμε στο κομμάτι με τα ψάρια, για που γίνεται τα κρέατα.

Ευχαριστώ.

Το γνωστό και μη εξαιρεταίο είναι ο μαγειρίο Ήπειρος. Πατσάει τα πάντα. Παστίτσιο.

ξύλι ή καπνιστή πάπρικα, λίγο σιτιακό ελαιόλαδο, κουμπούμα, αναδεύουμε και αφήνουμε στην άκρη. Μήλο ζαγορίν. Αγαπάμε να το τρώμε, αγαπάμε να το μαγειρεύουμε. Το κόψω στα 4 σε φέτες και θα το περάσουμε λίγο από το τηγάνι να καραμελώσει.

Αυτό θέλω να το μείνω. Σαν κομπόστα. Να σφάξουμε για τα λουκανικάκια. Αγαπημένος κωδικός αυτός. Φάρε μαντωνάκι. Έλα εδώ.

Λοιπόν, τώρα είμαστε στη Δραγατσανίου και είμαστε μέσα στη ΣΤΟΑ. Λάμπρος Κωνσταντάρας, κανονικά. Γυρίζω. Εντάξει, τώρα οι Αθηναίοι λίγο πολύ τα γνωρίζετε αυτά. Οι υπόλοιποι θα γυρίσετε στο παρελθόν. Από τις πινακίδες καταλαβαίνεις.

Ένα, δύο, τρία. Βρισκόμαστε Χανιά, Κουκουβάγια.

φυσικό μεταλλικό νερό, διός η προστασία, είπαμε, είναι στη φύση του. Και δίπλα μαύρο τσάι να ξεκουραστούμε. Πλατεία Αγίας Ειρήνης, μοναστηράκι, Κουκουβάγια. Δεν θα φάτε απολύτως τίποτα διαφορετικό από τα Χανιά. Ίδια γεύση.

Ίδια μεγέθη, χειροποίητα όλα, γίνονται μέσα, όπως και στα Χανιά. Με την μόνη διαφορά ότι εδώ προστέθηκαν δύο έξτρα γλυκά για τους Αθηναίους. Το ένα είναι πορτοκαλόπιτο και το άλλο θα έρθείτε εδώ για να το δοκιμάσετε. Εγώ τώρα περιμένω Dubai chocolate με παγωτό, φυσικά ζουμερό, πίνω μαύρο τσάι και έρχεται και το Ιγκλού παράλληλα και καλή μας απόλαυση.

Βουτάμε στο παγωτό τώρα. Μαζί με παγωτό, εγώ το τρώω παγωτό. Κυρίως το καλοκαίρι, αλλά και το χειμώνα. Σπάστο, τσάκισε το. Έτσι. Όλα. Και σαντιγί. Και παγωτό. Φεύγω για τα Χανιά.

στο ιγκλού μας. Πάντα σπάνι σοκολάτας, μια κρέμα βανίλιας, καραμελωμένο αμύγδαλο και σιρόπι σοκολάτας.

παγωτό γλυκό. Τελείως διαφορετικό από το Ντουμπάι που ξέρει ο κόσμος. Έτσι δεν είναι? Μπάλα Ντουμπάι. Σοβαρέψα τα πράγματα.

πρέπει να γίνει viral και στην Κουκουβάγια αυτό εδώ. Ελάτε, δοκιμάστε το, ρίχνει και θα σπάει. Εγώ που δεν είμαι του γλυκού, αλλά είμαι του παγωτού. Η απόλυτη ισορροπία. Έχω φάει και στην Τουρκία παρόμοιο. Και δεν, εδώ.

0: ήρθαμε Κηφισιά. Ήρθαμε να φάμε αυθεντικό ιταλικό. Ραριτά σημαίνει σπανιότατο και αυτό θα γευτούμε. Πάμε. Είμαστε στην Κηφισιά. Πού ακριβώς?
1: Είμαστε στη Χαριλάου Τρικούπη, διασταύρωση Μετατόιου. Είναι σε τώρα που έχει ανοίξει και λέγεται Ραριτά. Είμαστε ανοιχτοί από τις περίπου 29 Μαρτίου του 2024. Ο ιδιοκτήτης του μαγαζιού ήθελε πάντα να προωθήσει και να πρεσβεύει γενικότερα αυτό. Του άρεσε πάρα πολύ και η Ιταλία, του άρεσε πάρα πολύ το Ιταλικό, γιατί είναι απλό, γιατί έχει ωραίες γεύσεις, γιατί θυμίζει λίγο περισσότερο Ελλάδα. Προσπαθούμε να είμαστε όσο πιο σπάνιοι, αλλά ταυτόχρονα και ιδιαίτεροι γίνονται στη γεύση μας όσο αφορά το Ιταλικό. Όλα μας τα προϊόντα είναι αλφα ποιότητας. Προμηθευόμαστε και φέρνουμε όλα τα πράγματα εισαγωγής από την Ιταλία. Γιατί θέλουμε να κρατήσουμε όσο περισσότερο γίνεται την Ιταλική φινέζα, το Ιταλικό το στοιχείο. Προφανώς παντρεύουμε και λίγο ελληνικά, γιατί μας αρέσει. Θεωρούμε ότι η Ελλάδα έχει κάτι πάρα πολύ κοντινό στην Ιταλία, όσο αφορά τη μεσογειακή, την κουζίνα ειδικά. Και επειδή ο κόσμος μπορεί καμιά φορά να το παρερμηνεύει το Ιταλικό με το ελληνικό, προσπαθούμε να κρατήσουμε αυτό το ίδιο. Να τα φέρουμε μαζί και να κάνουμε κάτι όμορφο.

0: Έχουμε χειροποίητη φωκάτσια καθημερινά. Το ζυμάρι μας είναι.
1: Αγαπώ φωκάτσια.
0: Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο προϊόν. Θυμίζει λίγο το λαδόψωμο το ελληνικό. Που πάει να πει ότι πάλι είναι αυτό το που έλεγα πριν, ότι προσπαθούμε να έχουμε το ελληνικό και το ιταλικό, ώστε να μην νιώθουν τελείως ξένοι όσοι έρχονται στο εστιατόριό μας. Θα βάλουμε λάδι, θα βάλουμε δεντρολίβανο, θα τα δούμε δηλαδή και σε λίγο μαζί.

0: Προσούτο, ρόκα και.
1: Παρμέζι. Φλέξ παρμεζάνα και λάδι τρούφα από πάνω.
0: Και λάδι τρούφα.
1: Βεβαίω, το άρωμα. Και λίγο πιπεράκι, το οποίο είναι.
0: Φρέσκο σπασμένο.
1: Ναι, ναι.
0: Πώς τρώγεται η πίτσα?
2: Τη διπλώνουμε, έτσι ακριβώς.
0: Έτσι τρώγεται η πίτσα.
2: Στην Ιταλία δεν τρώει κανένα μαχαιροπίδι.
0: Ναι, τι μαχαιροπίδι. Ούτε καν χαρτοπετσέτα. Μετά κλείσει τα δάκτυλά σου. Ειδικά με αυτή την πίτσα. Δεν υπάρχει. Έφυγα. Δοκίμασα καρμπονάρα, δοκίμασα πίτσα, σαλάτα. Είπαμε. Α, δεν είπαμε ότι έχει σαλάτα, έτσι.
3: Η σαλάτα μας έχει μέσα ρόκα, μια βινεγκρέτη μέλι, μανιτάρι σωτέ, καραμελωμένο κρεμμύδι και ένα τυρί καπρίνο, το οποίο είναι κατσική σιωτηρί με κρούστα. Το οποίο το περνάμε από τηγάνι, από πολύ δυνατή φωτιά.
0: Φαίνεται, γιατί έχει πιάσει την κρούστα.
3: Ακριβώς.
0: Αυτό, εγώ στην αρχή το πέρασα για κράμπλ, να σου πω.
3: Αυτό είναι η κρούστα.

0: από το πυρί, το οποίο θα δώσει μια πιο.
1: Τραγανότητα.
0: Και τραγανότητα.
1: Και θα βγάλει και τα αρώματα του νιώτου.
0: Θα σου δώσει μια καπνιστή γεύση.
1: Ναι, πολύ νιώκι. Πάμε okay, με.
0: Με καραμελωμένο.
1: Και
0: αχλάδι,
1: τι περιμένουμε τώρα, περιμένουμε. Όχι τη δύναμη, είναι το. Ένα από τα αγαπημένα κομμάτια του εστιατορίου. Είναι τα κρέατα, είναι κοπέ.
0: Χρησιμοποιούμε ριμπάι Αργεντινή, το οποίο. Είναι και αυτό ένα πάθος του ιδιοκτήτη του καταστήματος, το οποίο ήταν κυρίως δική του παρότριση να υπάρχει τόσο έντονο ύφος, διότι...
1: Μόνο εισαγόμενα κρέατα?
0: Κυρίως ναι.
1: Κυρίως.
0: Δουλεύουμε με όσο καλύτερα εισαγόμενα κρέατα γίνεται, είτε αυτό θα είναι Αργεντινής είτε Νέας Ζηλανδίας. Και φέρνουμε και άλλα πράγματα, δεν δουλεύουμε μόνο με ριμπάι.
1: Αναλόγως, το είναι θα πριν έχουμε... την περίοδο.
0: Ακριβώς, ναι. Θα δούμε γιατί μπορεί να υπάρχει και μεγαλύτερη ζήτηση.
1: Και από dessert. Είπαμε μεταξύ μας.
0: Μεταξύ μας. Έχουμε πανακότα με κουλή φράουλας, μαρμελάδα για να καταλαβαίνει λίγο περισσότερο και ο κόσμος, τυραμισού σε ποτήρι, το οποίο είναι συνήθως για δύο άτομα, κανονική ιταλική
1: σε
0: συνταγή.
1: Σε ποτήρι του Μαρτίνι.
0: Σε ποτήρι Μαρτίνι, ναι. Κανονική ιταλική συνταγή.
1: Μασκαρπόνε και τα λοιπά.
0: Μασκαρπόνε, κρέμα γάλακτος για να κάνουμε και τη συνταγή μας, το σαβαγιάρ μέσα, 100% δηλαδή ιταλική συνταγή μας. Και αυτό νομίζω που κανένα δεν μπορεί να αντισταθεί με τίποτα είναι το καλτσόνι.
1: Καλτσόνι.
0: Με μασκαρπόνε, πραλίνα φουντουκιού.
1: Είσαι ιταλικό εστιατόριο, φίλε.
0: Ο κόσμο νομίζω όταν το βλέπει το λαχταρά λίγο περισσότερο.
1: Εγώ λαχταρώ αυτό.
0: Να δοκιμάσουμε.
1: Εσύ. Τα πάντα. Λοιπόν, Μάριο.
0: Μάριο, ακριβώ. Το σωστό.
1: Ξανά στην υγεία μα.
0: Στην υγεία μα.
1: Πάρα πολύ. Χάρηκα πάρα πολύ.
0: Εμεί ευχαριστούμε που ήρθατε.
1: Και εύχομαι όλα να πάνε καλά που θα πάνε. Γιατί έχετε σωστέ, τίμιε, καθαρέ γεύσει.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Καλησπέρα σας, καλησπέρα, καλώς ορίσατε για άλλη μια φορά, για άλλη μια Πέμπτη βράδυ, εδώ στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα, για την ακρίβεια σήμερα, και κρατήστε το αυτό, είναι spoiler, στη μεγάλη εστία της τηλεόρασης Κρέτα, πάντοτε στα καταστήματα Κόσμος Σπόρου που εκ προημίου ενδείκνυται για ωραίο αθλητικό κουβεντολόι και πάντοτε βεβαίως παρέα με τα νερά Ζαρός που κατεβαίνουν από τις κορφές του Ψιλορίτη, μας χαρίζουν δύναμη, υγεία, φρεσκάδα, δροσιά, ευεξία και όλα τα συμπαρομαρτούντα που είναι κιόλας απαραίτητα έτσι για να κάνουμε εκτινάξεις. Και αυτό κρατήστε το, και αυτό είναι spoiler. Λοιπόν, σήμερα είναι Πέμπτη 7 Μαΐου του 2026, σαν σήμερα, πάλι 7 Μαΐου του 1824 στη Βιέννη, πραγματοποιήθηκε η παγκόσμια πρεμιέρα της περίφημης 9ης Συμφωνίας του Μπετόβεν και σήμερα εμείς εδώ θα χρειαστούμε τα όργανα για να παρουσιάσουμε μια ποδοσφαιρική συμφωνία. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Το έχουμε. Κάνα όργανο παίζει η Δασκαλάκη.
1: Όχι.
0: Πώς και. Δεν προέκυψε.
1: Δεν ασχολήθηκα ποτέ με τη μουσική.
0: Ποτέ.
1: Αρχικά να πω χαίρομαι πολύ που σε γνωρίζω από κοντά.
0: Εγώ περίμενα τα κατά αυτά. Μη μου το χαλάς.
1: Τι να σου χαλάς.
0: Αφού τα έχουμε συμφωνήσει. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ και σου ζητώ συγγνώμη κιόλας γιατί η αγάπη άρχισε 2,5 χρόνια. Άκου να δεις τώρα. Λοιπόν, μου είπε κάποιος όνομα και μη χωρίο λέει ότι αν έπρεπε ήσουν καταδικασμένος να κάνεις. Όχι πάνω από 100 εκπομπές που έχουμε κάνει αυτά τα 3 χρόνια, πρέπει να κάνεις μία. Αυτή έπρεπε να έχει το δασκαλάκι μας. Και τίποτα άλλο, κανέναν άλλον.
1: Έχει υποθεί αυτό, ε.
0: Έχει υποθεί, βέβαια. Και κατατίθεται, παρακαλώ, να γραφτεί στα πρακτικά. Του λέω γιατί λέει μαρτυράει χωρίς ξύλο. Μπορεί να κάνει μόνο την εκπομπή.
1: Ισχύει αυτό.
0: Ισχύει, ναι, να ορίστε.
1: Είμαι ειλικρινής, απαντάω σε ό,τι ερωτηθώ και αυτό. Και αρέσει και όχι. Εμένα μου αρέσει.
0: Εννοείται στου δημοσιογράφου να δει πώ αρέσει να υπάρχει κάποιο καλεσμένο που πέρα από τη φήμη και το όνομα και όλα αυτά που έγινα είναι και πολύ έτσι ευπροσίγωρο και καταδεκτικό και να μην νιώθει επιφυλάξει να πατήσει λοιπόν γεια σα εδώ. Έχει κόψει κάτι από την παλιά χέτη.
1: Ναι, εντάξει. Ψαρίναμε κιόλα.
0: Όχι, τι ψάρινα, σιγά.
1: Κάναμε οικογένεια, έχω δύο γιου. Δίδυμους.
0: Να σου ζήσουνε.
1: Να σε καλά. Ας τα κάνουν και αυτοί αργότερα.
0: Πώς ήταν η ζωή που λέγαμε τότε, γιατί ήταν και ένα σύνθημα και νομίζω ότι που κάνει και ομοιοκαταληξία αυτό που λένε με τρέλα και κορβέλα. Εσύ το έχεις όλα τα χρόνια.
1: Όχι,
0: τότε.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Τα είχα ξυρισμένα, κοντά, συνήθως
0: στέκα,
1: το πλήστερ μακριά, ναι, ναι, στέκα, πιο πολύ κορβέλα. Κοτσάκια, μ' άρεσε αυτή η διαδικασία πάντα από παλιά που έβλεπα τερματοφύλακες. Πάντα ξεχώριζαν οι τερματοφύλακες. Θα θυμάσαι είτε από τις εμφανίσεις,
0: πιστολές τους,
1: είτε από το παρουσιαστικό τους, είτε από την τρέλα την παραπάνω που είχαν και αυτά που έκαναν. Εμένα αυτό με προσέλκυσε.
0: Το Χιγκίτα το θυμάσαι.
1: Παράδειγμα.
0: Χιγκίτα. Ο της
1: Λίβερπουλ. Του Μεξικού, ο Γκρόμπελαρ, του Μεξικού. Μου ξεχνάω το όνομά του τώρα. Ο Κάμπος, Χόρχε Κάμπος, ο Κοντούλης με τις στολές που τις σχεδίαζε ο ίδιος. Δεν θέλει και πολύ ο τρελός του τρελού να.
0: Ο τρελός του κοριού. Τι κατάσταση. Να σου πω. Ρε παιδί μου, άρα, εγώ κάνω πλάκα και με έναν άνθρωπο που έχει παίξει πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι έχει παίξει σημαντικό ρόλο στην καριέρα σου και συνυπήρξατε. Δηλαδή, το έλεγα και την άλλη φορά του Σταύρου του Λαμπράκη. Λέει, πάει χάλασε ο κόσμος. Ο Λαμπράκης έκοψε τη χέτη, ο Αναστόπουλος έκοψε το μουστάκι, ο Δασκαλάκης δεν φοράει πια κορβέλα. Ξεγυμεντίστηκε το ανδρικό είδος.
1: Εντάξει. Και ο Σταύρος, επειδή το είδα την εκπομπή με το στίγμα που έβαλε με τα παιδιά, αναγκάστηκε να την κόψει προκειμένου να το λόγο.
0: Λοιπόν, με βάζεις κατευθείαν στη διαδικασία και μου έκανες μια πάρα πολύ ωραία πάσα, ένα ελεύθερο που λέμε τερματοφύλακα. Τερματοφύλακας γεννιέσαι ή γίνεσαι?
1: Είναι δύσκολο.
0: Μου έδωσες πάρα πολύ ωραία ιδέα που λες ότι πάντοτε τερματοφύλακες και διαχρονικά υπάρχουν πάρα πολλοί τερματοφύλακες που ξεχώριζαν όχι για την αξία τους μόνο, για το παρουσιαστικό τους.
1: Ναι, και για τις ιδιαιτερότητες που έχουν και στο μυαλό τους μέσα που δεν φαίνονται καμία φορά. Αλλά η αλήθεια είναι δύσκολο το ερώτημα αυτό. Προσωπικά νομίζω ότι σε όλους αρέσει να βάζουν γκολ το νικητήριο,
0: ναι.
1: Να πανηγυρίζουν. Το γκολ είναι.
0: Σωστό, βέβαια.
1: Στην πορεία όμως κάποια πράγματα αλλάζουν. Αντιλαμβάνεσαι και ότι μπορείς ίσως να τα καταφέρεις καλύτερα στη θέση αυτή. Και αναγκαστικά είτε το βλέπει προπονητής αυτό, είτε από μόνος σου πας και κάθεσαι στο τέρμα.
0: Στη δική σου περίπτωση, ποιος το είδε? Εσύ από μόνος σου πήγες και κάθεσαι στο τέρμα, ή κάποιος το είδε και σαν να πέρε παιδί με αυτό το παλικαράκι. Μάλλον θα κάνει τη δουλειά.
1: Έχω φοβερή ιστορία, πολύ παλιά, τρίτη δημοτικού. Έχω πάει στις ακαδημίες του ΟΦ, ήταν τότε προπονητής ο συγχωρεμένος ο Δημήτρης Παπαδόπουλος. Έκανα δύο προπονήσεις και με διώξε. Το είχε πει τότε στη μητέρα μου, ξέρω εγώ, εντάξει, ξέρετε, μην το ξαναφέρετε το παιδί. Εγώ θύχτηκα. Είπα στη μητέρα μου, το είπε στο όνομά μου, να δει μια μέρα ποιο θα είμαι εγώ. Τρίτη δημοτικού.
0: Α, το είπε
1: έτσι. Η μητέρα μου το λέει και κλαίει ακόμα, δεν συγκινείται. Ήταν πολύ δυνατή στιγμή. Αλλά το νιώθα. Έχει δημοτικού, επειδή στα σχολεία, όπω καταλαβαίνει και εγώ, σαν όλα τα αγοράκια, παίζαμε την μπάλα, μα έβαζα δύο γκολ, καθόμουν τέρμα μετά να μην χάσουμε. Γιατί στο τέρμα συνήθω βάζαμε τον κόντρο. Μπράβο, ναι. Λοιπόν. Ξαναπήγα στην έκτη δημοτικού, σαν τερματοφύλακα πια. Και παρέμεινα εκεί, δηλαδή 11,5 χρόνο πήγα στον Όφη και έκατσα μέχρι τα 24 μου που έφυγα.
0: Το συγχωρεμένο του Δημήτρη Παπαδόπουλου τον ξαναείδες από τότε.
1: Βεβαίως, με μεγάλη.
0: Και.
1: Μα ήταν και στην έκτη δημοτικού που πήγα πάλι.
0: Α, πάλι ήταν.
1: Ναι. Και εντάξει, δεν το συζητάμε τώρα, ήταν από τους πρώτους δάσκαλους. Τρομερός άνθρωπος, τρομερό αριστεροπόδι.
0: Σκόρε, φοβερός. Ιστορία μεγάλη. Λοιπόν, γεννιέσαι 7 Αυγούστου του 1982.
1: Εγώ ο Σπανούλης ο Ελευθερόπουλος. Δεν ξέρω, μην μου διαφεύγει και κανείς.
0: Το 82. 7 Αυγούστου. Αυτό πήγα να πω.
1: Ο Σπανούλης και το 82.
0: Ναι, και το 82.
1: Ο Ελευθερόπουλος είναι λίγο πιο. Το 76.
0: Τα έχεις μελετήσει όλα. Έπαιξες κάτι άλλο, ξέρω, τον ποδόσφαιρο.
1: Ναι, ξεκίνησα με μπάσκετ.
0: Ναι, γιατί είσαι και ψηλό παλικάρι.
1: Τότε δεν ήμουν. Άρισα το πάρω τον μπόι.
0: Α, ναι.
1: Απλά είχα ένα ελάττωμα. Δηλαδή στην τρίπλα σε αυτά μπορεί να του περνούσα για του 5, δεν το έβαζα ποτέ. Είχα πρόβλημα με κάτι μπασκέτα, με τίποτα. Κάτω μόνο μου, δεν το είχα. Και με πέταξε έξω μόνο το άθλημα. Μ' άρεσε και πιο πολύ το ποδόσφαιρο, εντάξει. Αλλά ναι, ασχολήθηκα με τον μπάσκετ. Σαν πρώτη ομάδα, δηλαδή σε ομάδα, ήμουνα σε μπάσκετ. Παναθηναϊκός Δηληνών.
0: Ναι, υπάρχει
1: ακόμα.
0: Πάω Δηληνών, πότε δεν υπάρχει, το ξέρω. Αλλά μετά είπες.
1: Ναι, επειδή αφιερώθηκα στη μεγάλη μου αγάπη, ήταν το ποδόσφαιρο.
0: Μαγεύτηκες από κάποιον εκείνη την εποχή. Δηλαδή, αυτό που λέμε όσο γλαφυρό και αν ακούγεται ότι τον είχα αφήσει στο δωμάτιο μου, είχε κάποιον αφήσει στο δωμάτιο.
1: Χαρτάκια ατελείωτα.
0: Τέτοια χαρτάκια.
1: Ναι, εννοείται.
0: Και αυτή είναι ωραία κουβέντα. Μου αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή, ο Κουκολάκης ο Γιώργος ήταν εδώ πριν από 2 εβδομάδες και λέει: πήγα, λέει, και βλέπω τον Αναστόπουλο. Και λέω: μα τον Αναστόπουλο τον παίζω στα χαρτάκια.
1: Ατάκα σοβαρή την έχω πει στο Μαντά που δεν με πολύ ήξερε. Του λέω: με στα χαρτάκια δεν με αντάλλαζε. Λέω: έπρεπε να δώσει δύο ριβάλτο για να πάρει τα σκαλάκια μου να σπάνιο.
0: Κάπου συνυπήρξατε με τον Μαντά, έτσι.
1: Όχι. Εντάξει, ήταν πρόσφατα. Όχι σαν συμπαίχτε. Αλλά άλλη κουβέντα αυτή, άλλη ιστορία. Δεν θυμάμαι την ερώτηση.
0: Ναι, έχει να κάνει με το ποιον είχε σύνδαλμα. Ποιον δεν έπεσε στα χαρτάκια.
1: Καλά, εντάξει, δεν μιλάμε τώρα. Να πηγαίνω να παίρνω από Χάνιο Τάκη, Χωσάδα, αυτόγραφα κλπ. Αλλά το ποδόσφαιρο ουσιαστικά, ενώ οικογενειακά δεν πατέρας μου καμία σχέση με το ποδόσφαιρο,
0: έτσι, ναι.
1: Έπαιρνε αμπονέ. Τότε, αμπονέ είναι.
0: Έκφραση που λένε ακόμα εδώ.
1: Ναι, ναι, και εγώ τη χρησιμοποιώ. Και εγώ τη χρησιμοποιώ. Λέει στα αμπονέ στην Ελλάδα.
0: Στα αμπονέ. Στα διαρκεία που λέμε.
1: Ναι, πλέον ναι.
0: Και. Τα αμπονέ.
1: Ναι, είχε πάρει, ας πούμε, 5 χρονών, 4. Φαντάζομαι τώρα, μιλάμε τώρα για εποχή 87, 86. Ομαδάρα Όφη, γεμάτο το γήπεδο. Να κάθομαι εγώ στα κάγκελα ανάμεσα, να σφυράει ο διαιτητής. Και να αντιλαμβάνομαι ότι εγώ αυτό θέλω να κάνω. Εγώ αυτή είναι η ζωή μου. Αυτό είναι. Με χειρακορτάει ο κόσμος. Ερωτεύτηκα, μαγεύτηκα. Ήξερα από 5 χρονών ότι θέλω να γίνω ποδοσφαιριστής. Αλλά το ήξερα με όλο μου το είναι. Γιατί όλα τα παιδιά λένε.
0: Ναι,
1: ποδοσφαιριστής, πυροσβέστας,
0: σωστός.
1: Εγώ όμως το ήξερα, το ήθελα.
0: Σοκαρίστηκαν οι γονείς όταν το άκουσαν. Εξεπλάγησαν, αντέδρασαν.
1: Όχι, εντάξει, σαν όλα τα παιδιά και μπάσκετ που είπαμε, με πήγαινε η μητέρα μου. Ο πατέρας μου δούλευε πολύ και η δουλειά ήταν. Εποχιακή και τέλος πάντων η μητέρα μου με πήγαινε, έφερνε σε όλες τις δραστηριότητες τις αθλητικές. Σίγουρα θέλανε να γίνω δικηγόρος ή γιατρός.
0: Η γιατρός ήταν το δίλημα της εποχής, γιατρός ή δικηγόρος.
1: Εγώ ήξερα όμως μέσα μου. Ήξερα ότι με κάποιο τρόπο θα τα καταφέρω να κάνω αυτό που αγαπάω.
0: Τώρα πια που έχουν περάσει κάμποσα χρόνια από την αποστρατεία σου, χωρίς να αυτό να σημαίνει ότι δεν έχει. Πάντοτε μπορεί να αλλάξεις και να έχεις δεύτερες σκέψεις. Όλα αυτά τα χρόνια που λες ότι μαγεύτηκες και είπες ότι αυτό θέλω να κάνω, υπήρξε ποτέ στιγμή σε όποια ομάδα και αν ήσουν που μια κακή συγκυρία ή μια απογοήτευση να σε έκανε να σκεφτείς να παρατήσεις το ποδόσφαιρο?
1: Να τα παρατήσω από μόνος μου, όχι.
0: Όχι.
1: Όμως υπήρχαν πάντα σε μια διαδικασία, πόσο μάλλον στη θέση του τερματοφύλακα που καλώς ή κακώς παίζει ένας και είναι πιο δύσκολο να περιμένεις την ευκαιρία σου και να κάνεις υπομονή. Περνάνε αυτές οι σκέψεις και λες, εντάξει, θα πάρω μια ευκαιρία. Αν δεν πάω καλά, δεύτερη, αν δεν πάω καλά, κάποια στιγμή ίσως εννοείται. Οι απογοητεύσεις είναι και αυτές μέσα στο πρόγραμμα για να σε κάνουν πιο δυνατό και να συνεχίσεις.
0: Και αρχίζει η ιστορία στον Όφη. Σωστά.
1: Σωστά. Από 11,5 χρονών 19 ετών έγινε επαγγελματίας.
0: Και είναι βασικός θεματοφύλακας του Σφαγής.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Ο Σφαγής δεν έχει γίνει ακόμη επαγγελματίας. Είναι βασικός ο Μπεκιάη.
0: Ο Μπεκιάη. Σωστό.
1: Ο Αριάν. Υπογράφω τη χρονιά που σωθήκαμε στη Ρόδο. Τα Μπαράζ.
0: Τα Μπαράζ στη Ρόδο.
1: Εκείνο το καλό. Σώθηκε η ομάδα και υπογράφω. Και είναι. Τον περασμένο.

0: Μένω χρόνο. Ο Χωσάδα έφυγε, ο Κερατζή έφυγε και ήταν Μπεκιάη, Χανιωτάκη, Λογαρά και εγώ. Αυτή η τετράδα. Την επόμενη χρονιά έρθει ο Μιχάλης.
1: Πόσες ευκαιρίες έχει ένας τερματοφύλακας που το έθεσες πολύ σωστά και το οριοθέτησες προηγουμένως, γιατί δεν γίνεται ότι κάνω αλλαγή. Δηλαδή, αλλαγή back κάνεις, αλλαγή half κάνεις, αλλαγή επιθετικού κάνεις, αλλαγή τερματοφύλακα δεν κάνεις εύκολα.
0: Έτσι είναι.
1: Δηλαδή, ο τερματοφύλακας δεν είναι πιο εγκλωβισμένος. Αυτό δεν είναι.
0: Υπήρχαν, ας πούμε, η πρώτη μου περίοδος στον Όφι, 5 χρόνια που ήμουνα, τα 4 ήμουνα μαζί με τον Μιχάλη. Ξεκίνησε ο Μιχάλης να παίζει τα τελευταία 3. Και έλεγα, ακόμα το λέω γιατί κάνουμε πολύ παρέα, του λέω, μια κόκκινη.
1: Πώς και δεν σε πήρε στο Survivor παρέα.
0: Με παρακαλά να πάω γιατί ξέρω ότι θα έχει.
1: Αλλά το δεν φυσίξουν γίνεται. Για Survivor, εντάξει.
0: Του λέω, μια κόκκινη ρε, μια κόκκινη. δεν ήθελα από, δεν να χτυπήσει, το ξέρεις, το ξέρεις χαρακτήρα είμαι. Μια κόκκινη.
1: Πάρε μια κόκκινη.
0: Πάρε 4 κάρτες τότε, πόσες τα 3. Είναι δυνατόν. Έπαιζα κάθε φορά τα 3 τελευταία παιχνίδια του πρωταθλήματος. Και μια συγκυρία που πήγα καλά σε κάποια 3, πήγα πολύ καλά. Έκανα ένα 2-2 με την ΑΕΚ, μια πίθανη εμφάνιση. Το καλοκαίρι ήταν με την Ολυμπιακή ομάδα ο Μιχάλης και ξεκινάω βασικό και παίζω τα πρώτα 3.
1: Τα πρώτα 3.
0: Δηλαδή, 3-3, 9 συμμετοχές έκανα. Στην πρώτη εθνική τότε, ας πούμε, πριν η Super League, νομίζω.
1: Πώς το διαχειριζόσουν τότε?
0: Πολύ δύσκολο, πολύ δύσκολο. Και κακή διαχείριση από την άποψη ότι στην ηλικία τώρα αυτή.
1: Ναι, επειδή είσαι και μικρό, δεν είσαι.
0: 20 χρονών μέχρι τα
1: 35 χρονών.
0: Όχι, όχι, όχι. Στην ηλικία αυτή αυτό είναι το πρόβλημα. Δηλαδή, εγώ ξενυχτούσα. Μ' άρεσε. Ήμουνα και ψηρικά σε. Ναι, αρό παιδί, ωραίο παιδί. Δεν έπρεπε να βγούμε. Δεν είχαμε τότε Facebook ή τέτοια. Έπρεπε να βγούμε να κυνηγήσουμε. Που λέμε. Λοιπόν, θα μου πει, βγες 2 φορές. Εγώ έβγαινα 4. Τις άλλες 2 έκανε γυμναστήριο. Αυτό το κατάλαβα αργότερα, στη μετέπειτα καριέρα μου, ότι θα έπρεπε να δουλέψω παραπάνω γιατί θα με ωφελούσε αργότερα. Αλλά σε ένα παιδί 22 χρονών δεν μπορεί να σκεφτεί μακροπρόθεσμα ότι μετά 5 χρόνια ξέρει κάτι, θα παίζει αλφα εθνική.
1: Σωστό. Σωστό.
0: Δούλεψε. Γιατί λες, έχει πάρει από κάτω, λες δεν παίζω, τι θα γίνει, πώς θα παίξω. Και κάπως έτσι ξεφεύγει.
1: Ήρθε φυσιολογικά, νομοτελειακά, δηλαδή η αποχώρησή σου από τον Όφη το 2006.
0: Κοίταξε. Το 2006 είναι ο Φανούρης ο Βατσινάς πρόεδρος, ο οποίος με θέλει. Ο Γιώργος Βλαστός τότε ήταν γενικός αρχηγός, ο οποίος με είχε μαζί με τον Γιάννη του Σαμαρά από 13 χρονών. Με είχαν στις ακαδημίες. Μου λέει, Σύφη, σε θέλουμε στην ομάδα, για μένα, για μας είσαι εισάξιον του Μιχάλη. Του λέω, κύριε Γιώργο, αφού είμαστε εισάξιον, του λέω, μου δώσει το ίδιο συμβόλαιο. Μα μου λέει, Σύφη, αυτό δεν γίνεται. Τότε του λέω, πώς είμαστε εισάξιον. Γιατί εγώ δεν παίζω, του λέω, ο Μιχάλης παίζει. Ναι, μου λέει, καταλαβαίνω, μου λέει, πώς το λες, έχεις και στα δίκια σου. Του λέω, άσε με, κύριε Γιώργο, να το δω, αλλά κακά τα ψέματα. Του λέω, θα ψάξω κάτι άλλο.
1: Προπονητής τότε, εκείνο το καλοκαίρι.
0: Ο Μύρος, ο Σφάκης.
1: Ο Μύρος.
0: Που σωθήκαμε με το Λεβαδιακό.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και εν τέλει έφυγα. Ήρθε η πρόταση από τον Εργοτέλη. Και πήρα την απόφαση ότι έκλεισε ο κύκλος μου εκεί. Δεν μπορούσα άλλο να διαχειριστώ να παίζει ο Μιχάλης και εγώ να είμαι στον πάγκο, ας πούμε. Οπότε λέω, θα φύγω και ό,τι γίνει.
1: Ήταν δύσκολο το πέρασμα αυτό που λέμε. Το πέρασμα του Ρουβίκονα από τον Όφη στον Εργοτέλη. Με όση αντιπαλότητα υπάρχει.
0: Όχι, καμία σχέση. Για μένα ήταν που αντιλήφθηκα στο δωμάτιό μου καθισμένος στο πατρικό μου το σπίτι ότι τη μισή μου ζωή πήγαινα στο Βαρνογιάννιο, πήγα 12 χρονών, 11 και έφυγα 24.
1: 24, σωστό.
0: Και αυτό θα σταματήσει να συμβαίνει. Θα σταματήσει αυτή η διαδρομή από το σπίτι του Βαρνογιάννιου. Έκλαιγα εννοείται. Μίλησα με τον Γιώργο τον Βλαστό, του είπα στο τηλέφωνο ότι θα πάω στον Εργοτέλη. Έκλαιγα και το ξεπέρασα. Και πήγα παρακάτω.
1: Και περνάνε 5 χρόνια εκεί.
0: 5 χρόνια.
1: Και εκεί
0: δύσκολα.
1: Πια.
0: Δύσκολα.
1: Και... Ναι, δύσκολα, αλλά εκεί πια δεν είσαι να περιμένει να φάει κόκκινη κάρτα βασικό τερματοφύλακα.
0: Περίπου. Το... Περίπου. Στα ίδια περίπου. Στα ίδια περίπου είμαστε. Πάω εκεί δεύτερο. Ναι. Ήταν ο Πόζα. Ο Ζολτ Πόζα, Ούγγρο. Με τρομερή β' εθνική σεζόν για να ανέβει η ομάδα κατηγορία. Και αμέριστη εμπιστοσύνη από την πλευρά του coach του Νίκου του Καραγιουργίου απέναντι στο πρόσωπο του Πότζα. Πίστευα εγώ ότι κάποια ευκαιρία θα την πάρω. Μέχρι που φτάσαμε να παίξουμε ένα κύπελο στο Νεολικό στη Μυτιλίνη. Και δεν έπαιξα τους αυτό. Και λέω, παδό, κάτι δεν πάει καλά. Εντάξει, πήγα, του χτύπησα την πόρτα. Δεν το πήρε όμορφα ο κύριος Νίκος. Το πήρε λίγο στραβά. Ενώ συνήθως λέγανε να δίνεις χαρακτήρα, να χτυπάς την πόρτα, να μιλάς στον γονητή, να δίνεις ότι εσύ,

0: Δεν ισχύει. Αυτό ισχύει μόνο όταν ο άλλος σε συμπαθεί. Άμα δεν σε συμπαθεί, εισαγωγικά, δεν το παίρνει καλά. Σου λέει έβγαλε γλώσσα.
1: Έβγαλε γλώσσα.
0: Ενώ μας συμπαθεί θα πει μπράβο του. Ε?
1: Ναι, ναι,
0: έχει
1: ναι,
0: θάρρος.
1: Δίκιο, δίκιο.
0: Όπου έχω άδικο θα με σταματάω.
1: Όχι, ο δίκιο που νόησε.
0: Λοιπόν, με βάζει στα δύο τελευταία παιχνίδια και πάμε στην Κέρκυρα. Η Κέρκυρα ήθελε το παιχνίδι να σωθεί. Πάγαμε πέντε. Έφταιγα στα δύο, μου χρεώσαν τα τέσσερα. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι η επόμενη χρονιά δεν ξεκινάει και με τους καλύτερους χιόνους. Άλλα προβλήματα εκεί. Εκτός αποστολής, αποστολή, τσακωμή με τον κύριο Νίκο. Είχαμε μία σχέση. Μιλάμε τώρα για.
1: Πολύ
0: ιστορική.
1: Δύσκολη.
0: Ναι, ναι, ναι. Οι τσακωμοί μας έχουν μείνει στην ιστορία. Πάνω από 5.000 ευρώ πρόστιμο είχα πληρώσει γενικά σε όλες τις στιγμές αυτές. Όμως όταν ήρθε η ώρα που χτύπησε ο Πόζα. Γιατί τραυματίστηκε το παιδί, πρέπει να κάνει εγχείρηση. Δεν το σκέφτηκαν πολύ. Βέβαια, είχα προπονητή και τον Κώστα τον Χανιωτάκη, που ήμασταν συμπαίχτες. Και πήρα την ευκαιρία μου, αυτή που έψαχνα.
1: Ναι.
0: Ήξερα ότι θα ήταν και η τελευταία, βέβαια, έτσι. Ή παίζω καλά.
1: Σωστά.
0: Και συνεχίζω. Ή που αυτά που λέγαμε πριν, τελειώσαμε με την μπάλα. Και παίζαμε στην Τούμπα, χάσαμε στο 87-1-0, έκανα μια εξαιρετική εμφάνιση.
1: Μα αυτό πήγα να σου πω, ότι αν υπάρχει το. Τι υπάρχει. Στην αντίπερα όχθη της Κέρκυρας. Και μου λες αμέσως.
0: Ναι.
1: Στην Τούμπα.
0: Στην Τούμπα. Χάσαμε στο 87 με ένα τυχερό γκολ, θα πω, του ΠΑΟΚ. Και από εκεί ξεκίνησε, έπαιξα όλα τα παιχνίδια εκείνη τη χρονιά που κάναμε τη σωτηρία. Αυτή η σωτηρία θα πρέπει να γίνει ντοκιμαντέρ. Είχαμε 9 βαθμούς στον πρώτο γύρο.
1: Το
0: και σωθήκαμε, έπεσε τότε ο Ατρόμητος.
1: Ναι.
0: Που δεν το πίστευε κατά λάθος, ας πούμε, έπεσε ο Ατρόμητος. Σωθήκαμε εμείς. Με έκανα αλλαγή στο 87, standing ovation, δεν το ξεχνάω. Είναι ίσως η μεγαλύτερη στιγμή στην καριέρα μου, μαζί με το πρωτάθλημα με τον Ολυμπιακό και το κύπελο. Γιατί χειροκροτήθηκα από τους συντοπίτες μου στο Παγκρίτιο, έτσι. Είχε πάρα πολύ κόσμο. Ήταν μεγάλη στιγμή για μένα, δεν το συζητάω. Δηλαδή, ίσως είναι η μεγαλύτερη. Το νιώσα all the way, ας πούμε, το συνέστημα που ήθελα να νιώσω σαν παιδί.
1: Εννοείται.
0: Και αυτά εν ολίγης.
1: Από τον Απόστολο Παπουτσάκη, τι κράτα.
0: Ο αείμνηστος ήταν μπαμπάς μου. Από την άποψη ότι με στήριξε πάρα πολύ στα δύσκολα, στις τρέλες μου, στα διάφορα μου. Ήταν δίπλα μου. Με πίστευε, ίσως ο μοναδικός από την ομάδα εκείνη. Και όταν τελείωσε το συμβόλαιό μου, απλά με άφησε να φύγω. Έπαιξα βέβαια την τελευταία μου χρονιά. Για να καταλάβεις, εγώ 14 χρόνια επαγγελματίας. Μία χρονιά με αφήσαν να παίξω τον πρώτο αγώνα μέχρι τον τελευταίο. Και πήγα στον Ολυμπιακό.
1: Και είναι αυτή η χρονιά, 10-11 δηλαδή.
0: Ακριβώς. Το 11, ναι, το 11 πήγα στον Ολυμπιακό. Έκανα μια γεμάτη χρονιά, μεστή, σοβαρή. Δεν έτρωγα εύκολα γκολ. Αλλά ήταν μόνο μία στα 14
1: ναι,
0: χρόνια.
1: Στα 14 χρόνια, ναι, σκληρό είναι αυτό. Ποιο είναι το highlight εκείνη τη σεζόν, που είναι η γεμάτη σεζόν.
0: Το highlight, εκείνη τη σεζόν δεν μπορώ να ξεχωρίσω κάτι. Συγκεκριμένο, στην προηγούμενη έχω ένα έτσι λίγο πικάντικο γιατί είχα ξανατσακωθεί με τον κύριο Νίκο.
1: Το κακό δεν είναι αυτό το κακό, ήταν ο Καραγκιόζης, ήμουν και πολλά χρόνια στο το καλό.
0: Ναι, όλα τα χρόνια ήταν. Όλα τα χρόνια.
1: Είχες άλλο προπονητή στο Μοντέλι.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Και εκείνη τη χρονιά.
1: Καμά σε πήρε το στραβό.
0: Τι να αρχίσω, λέω. Αφού έκανα ρε παιδί μου 18 παιχνίδια, πρώτη στραβή, πόζα. Ε, κύριε Νίκο, άσε με να τελειώσω μια χρονιά. Εντάξει, θα κάνω και λάθος, δεν γίνεται. Και με έχει βγάλει κακήν κακός. Είχα μείνει άρρωστος, είχα κάνει 10 παιχνίδια, η ομάδα είχε χάσει μόνο τον Ολυμπιακό. Και έχω πειρατώ σε ένα παιχνίδι, του λέω: δεν μπορώ να παίξω. Του λέω: έχω πειρατώ. Βάζει τον Αθανασίο το παιδί και μετά δεν ξαβάζει. Λέω: 10 παιχνίδια ήττη, ξέρω εγώ, μόνο από τον Ολυμπιακό. Άρρωστα, πειρατώ είχα. Λέω: και είπα, ναι. Και δεν θα έχασα τη θέση μου. Δηλαδή. Έκανα αμάν να αποκτήσω θέση βασικού και τη χάνω έτσι. Τέλος πάντων, μετά τσακώθηκα και με τον προπονητή των φυλάκων, τον Μιχάλη του Ξημεράκη, που είναι πολύ φίλο μου. Αλλά τσακώθηκα. Τέλος πάντων, το είπε του Καραγιώργιου, με φωνάζει την άλλη μέρα, μου λέει: όσο είμαι εδώ, δεν πρόκειται να ξαναπέξει, μου λέει στον Εργοτέλη. Του λέω: γιατί, δικιά σου ομάδα. Του κύριου Απόστολου δεν είναι. Εκεί τώρα απογειώθηκα. Πάρτε το έξω, πάρτε το από. Τέλος πάντων, λέω: εγώ εδώ είμαι, λέω: με χρειαστή. Παίζει, ξαναπέζει ο Πόζα. Τρώει δύο γκολ στον Άρη, τα οποία έφταιγε. Τελειώνει το παιχνίδι, λέει: δεν είμαι καλά ψυχολογικά, δεν μπορώ να παίξω την άλλη εβδομάδα. Τραυματίας ο Αθανασίου και έχει μείνει 18χρονος Καβουσάκης. Έπεσε την ανάγκη.
1: Και
0: παίζουμε τον Ολυμπιακό. Στον Παγκρίτιο και συμπληρώνει ο Εργοτέλης 90 χρόνια.

0: Σωστό.
1: Έρχεται ο Λαμπράκης, μου χτυπάει την πόρτα στο ξενοδοχείο, μου λέει: σε θέλει ο coach. Του λέω: Σταύρο, πες του, δεν χρειάζεται. Έλα, μου λέει: κατέβα. Εντάξει, του λέω: να έρθω. Κατεβαίνω κάτω, συναντιόμαστε. Πάει να μου μιλήσει, του λέω: Κώστα, σε διακόψω. Του λέω: συγγνώμη, του λέω: να μιλήσω. Ναι, μου λέει: πες. Του λέω: δεν χρειάζεται να πει κάτι, είμαι επαγγελματία. Εμένα η δουλειά μου είναι να παίξω ποδόσφαιρο, του λέω. Ό,τι είπαμε, του λέω: νερό και αλάτι. Ε, θα μπω να παίξω, πάμε να κερδίσουμε, του λέω.
0: Σωστό, τίμιο.
1: Με τον Ολυμπιακό, που μου λέγανε. Γιατί εντάξει, ποιοι ποδοσφαιριστές έχουν τον κύκλο του. Μου λέγανε: μην παίξει τώρα κι εσύ, μην κάνει, μην δείξει. Εγώ ψοφούσα για τέτοια παιχνίδια, όχι μην παίξω. Α φάω 10. Δεν πειράζει, την πήραν ευκαιρία μου. Δηλαδή την αγόραζαν την ευκαιρία.
0: Την αγόραζαν, έτσι, όπω το λε.
1: Και παίζω, πιάνω πέναλτι του Λούα Λούα.
0: Του Λούα Λούα.
1: Και το βάζει την επαναφορά του Ρωσίδη. Το δεύτερο που συμβαίνει με τον Ολυμπιακό. Είχα πιάσει και του Τζόρτζεβιτ και το βάλει την επαναφορά του Τζόρτζεβιτ. Άλλε ιστορίε αυτέ. Τέλο πάντων. Σοφαρίζω που τη μύρισε το 87, βγάζω μια φοβερή απόκρουση στον Αβραάμ με ένα μονοκόμματο που έκανα από κόρνερ και λύγει το παιχνίδι 1-1. Και εκεί κάπου και εκεί συνεχίζω τη χρονιά και κάνω τη γεμάτη την επόμενη.
0: Έχει καμιά ωραία ιστορία με τον Κουνσότο, να μου πει.
1: Πάτρικ.
0: Μόνο ιστορίε εγώ.
1: Μπαίναμε στο ξενοδοχείο, το Λατό.
0: Περιβόλη. Σύφη Δασκαλάκη, περιβόλη. Εκπομπάρα.
1: Μπαίναμε στο ξενοδοχείο.
0: Το Λατό εδώ που
1: κάτσε. Ναι, από κάτω. Το γραφείο λοιπόν του πατέρα μου κοντά. Κατεβαίναμε για τη βόλτα μας, όπως περνάγαμε, τον εβλέπαμε. Μια μέρα τον πετυχαίνει να πούμε τον Κουσότο, δεν τον ήξερε και καλά. Τι μαλλιά είναι αυτά, του λέει. Ξέρετε, πάλι από χωριό τώρα πατέρα μου, τι μαλλιά είναι αυτά, ρε. Λέει ο πατέρα του, λέει: κύριε Γιώργο, κύριε Γιώργο, λέει, θα βάλω γκολ σήμερα. Λέει: μακάρι, του λέει, ξέρω εγώ. Βάζει γκολ. Μετά γυρίζει τον πατέρα μου κάθε αποστολή να πάει το επούρο πατέρα μου, λέει.
0: Πού είναι ο
1: πατέρα μου, λέει, γιατί γούρι. Έλα, πάμε. Φοβερός, φοβερός, Πάτρικ, ψυχούλα.
0: Τι κράτας από αυτή την πενταετία του Εργοτέλη?
1: Μόνο τα καλά.
0: Δεν... Τα καλά, ναι, το κατάλαβα.
1: Εντάξει. Εδώ τον Κυρνίκο βλέπω στον δρόμο, αγκαλιές φιλιά, δεν τσακωθήκαμε ποτέ. Δηλαδή, εντάξει, είναι μέσα στο πρόγραμμα, είναι μέσα στο ποδόσφαιρο, μέσα στη ζωή. Καταλαβαίνω, επαγγελματικό κομμάτι και αυτό το καλό το δικό του και τη ομάδα ήθελε.
0: Προφανώς, ναι.
1: Έτσι, ας ήταν, πιστεύω εγώ ότι έκανε λάθος. Μόνο τα καλά. Μόνο τα καλά. Δεν κρατάω κάτι αρνητικό.
0: Είχες διέστηση, vibes, πες οτιδήποτε. Δώσε εσύ το χαρισμό. Τι θα γινόταν το καλοκαίρι του 2011, όταν βάρεσαν πολύ... τα τέλεια από τον Ολυμπιακό?
1: Δύσκολη περίπτωση. Κοίτα, υπήρχε ενδιαφέρον από την ΑΕΚ.
0: Από την ΑΕΚ.
1: Με, πώς τον λέγανε, Αδαμίδης.
0: Ναι, ναι.
1: Αδαμίδης, πρόεδρος. Ο μοναδικός που με πήρε και ο ίδιος τηλέφωνο, έτσι. Και μου λέει, πριν κάνεις οτιδήποτε, θέλω να έχω το τελευταίο λόγο. Του λέω, πρόεδρε, έχεις το λόγο της τιμής μου, θα έχεις το τελευταίο λόγο. Γιατί με πήρες με τηλέφωνο ο ίδιος.
0: Εσύ ο ίδιος, δεν με.
1: Τον πήρα 4 φορές, δεν το σήκωσε. Κοίταξε, υπήρχαν τότε, γινόταν διάφορα συμβάντα. Δηλαδή, όπου και να πήγαινα να κλείσω, λέγανε, μας ήρθε μήνυμα ότι προβληματικό παιδί, κακός χαρακτήρας, ξενυχτάει, αυτό δεν ήταν και τόσο ψέματα. Τέλος πάντων, ότι δημιουργεί προβλήματα, αυτό. Εγώ εντάξει, δεν έχω τσακωθεί ποτέ με συμπαίκτη μου. Πάντα με τους προπονητές είχα το θέμα, αλλά οπότε είχα θέμα.
0: Πόρτα... Πάρα και στην πόρτα, μεγάλη υπόθεση.
1: Οπότε και στον Ολυμπιακό ακόμα, μέχρι τελευταία στιγμή, κάποια στιγμή ήταν υπογράφω 4 ώρα, έχει πάει 6. Λέω, τι γίνεται. Λέει, εδώ έχουν πλακώσει κάτι mail, κάτι αυτά, μέχρι ότι είναι Παναθηναϊκός. Είπανε που. Δηλαδή το μεγαλύτερο ψέμα δεν υπήρχε. Και είχα πάει τότε, είχα κάνει μια κουβέντα με το. Με κύριο Μαρινάκη και εκεί ας πούμε, τα ξεκαθάρισα και λέει: το παίρνω πάνω μου. Λέω: το γνώρισα το παιδί, ξέρω εγώ. Πάρτε, τελειώστε την υπόθεση. Και υπέγραψα στον Ολυμπιακό τότε.
0: Το περίμενε αυτό ποτέ?
1: Ήτανε στόχος.
0: Ναι, στόχος. Να παίξει μια μεγάλη ομάδα.
1: Ναι, σε μια μεγάλη ομάδα.
0: Που παίζει το Champions League, που παίρνει ποτέ.
1: Ναι, ναι, ναι. Δεν ήμουνα. Ήμουνα πάντα όφη. Αλλά πάντα σκεφτόμουν τον Ολυμπιακό, αν με ρωτά.
0: Ναι.
1: Ήμουνα, εντάξει, ο Φιτζίδης παλιά ήταν και λίγο αντιπαναθηναϊκή πιο, και θεωρούμουν αντιπαναθηναϊκός. Βέβαια. Εννοείται ότι αν πήγαινα και στον Παναθηναϊκό και έπαιζα και καλά και δαινόμουνα, μπορεί να έλεγα τότε. Ναι, ναι. Αυτά στο επαγγελματικό κομμάτι έτσι συμβαίνει. Και το πίστευα, ναι. Και μάλιστα στα μικρότερα παιδιά αργότερα έλεγα ότι έκανα ένα λάθος που έβαλα στόχο να πάω στον Ολυμπιακό. Δεν τι λάθος. Πρέπει να βάλω στόχο να πάω στην Μπαρτσελόνα. Και γελάγανε. Λέω, μη γελάτε.
0: Πρέπει να έχετε στόχους. Εννοείται.
1: Μη γελάτε. Εγώ είχα στόχο να πάω στον Ολυμπιακό, πήγα. Αν είχα βάλει στόχο να πάω στην Μπαρτσελόνα, θα πήγαινα. Μα πώς θα πήγαινε, μου λέει. Πώς θα πήγαινα. Α, θα πω, λέω εγώ πώς θα πήγαινα. Δεν πήγα στον Ολυμπιακό. Λέει ναι. Ποιος ήταν προπονητής εκεί? Λέω Βαλβέρδε. Πού πήγε μετά ο Βαλβέρδε προπονητής? Αν εγώ ήμουν top class.
0: Ναι.
1: Και τι να με πάρει στην Μπαρτσελόνα.
0: Βέβαια.
1: Άρα, ό,τι σκέφτεστε, να το πιστεύετε και να δουλεύετε γι' αυτό.

0: Όχι μόνο
1: να
0: το είπα.
1: Δουλεύετε γι' αυτό, μεγάλη υπόθεση.
0: Όχι μόνο το είπα και θα μου έρθει.
1: Συμβουλή ανεκτήμητη είναι αυτή, βέβαια.
0: Δουλεύει και θα τα φέρει. Υπάρχει τρόπο να τα φέρει, ό,τι και να σκεφτεί. Αντετοκούμπο. Όταν τη συνέντευξη έπαιρνα. Θα πάω λέει στο NBA. Πρόσεξε, γελάγανε.
1: 17 χρόνια ήταν τότε.
0: Δεν γελάγανε.
1: Όλο ο κόσμο γελάγε.
0: Το παιδάκι όμω μέσα του. Να τον.
1: Μπαίνει στο Καραϊσκάκι και.
0: Αυτό το πάθα από την πρώτη στιγμή, όταν το φτιάξανε. Όταν μπήκαμε τον Όφη, ήμουνα στην αποστολή, ξέρω εγώ. Και μπαίνω μέσα και λέω, εγώ εδώ θέλω να έρθω.
1: Το 2003-2004.
0: Ναι, ναι, εγώ θέλω να έρθω εδώ, λέω. Δεν γίνεται, τι είναι αυτό το πράγμα. Έπαθα, δηλαδή, μου άρεσε, το ήθελα. Ναι. Ήμουνα και λίγο. Μου άρεσε, ήμουνα λίγο ψώνιο. Με την καλή έννοια. Μου άρεσε το Χόρτο, μου άρεσε το Νόβα, μου άρεσε το Κοσμοτέ. Μου άρεσε όλο. Όλο.
1: Όλο το πακέτο.
0: Ναι.
1: Κοστάντζο και Μέγερη. Και υπάρχει εκείνη την εποχή, εκείνες τις μέρες, ενδεχόμενο επιστροφή του Ελευθερόπουλου.
0: Ή εγώ ή ο Ελευθερόπουλος.
1: Ή εσύ ή ο Ελευθερόπουλος.
0: Ναι, αυτό ήταν το δίλημα. Ηλικιακά προτίμησαν εμένα αντί του Ελευθερόπουλου και λόγω των παλιών περιπτώσεων, ας πούμε, των αποδυτηρίων της Κλίκας με... Ανατολάκι που λέγανε και
1: γεωργάτο τέλος πάντων. Μπράβο, η παρέα του Φραπέ,
0: αυτή η παρέα τέλος πάντων. Εκεί προτιμήθηκα εγώ. Είχαμε κάνει και δύο καλή χρονιά, εγώ στον Εγωτέλη, αυτό στον Ηρακλή τότε. Εν τέλει προτιμήθηκα εγώ, ναι.
1: Πόσο δύσκολο ήταν να επιβιώσει, να πει στο Βαλβέρδε ότι να σου δώσει μια ευκαιρία.
0: Κοίτα, δεν ήταν τόσο δύσκολο. Δηλαδή δεν θα ακούσει από μένα ότι εκεί παίζουν τα μαναζερικά και αυτά. Όχι. Που μπορεί να παίζουν. Δεν θα το πω εγώ αυτό. Γιατί το έριξα πάνω μου. Εγώ δεν ήμουν έτοιμος στην προπόνηση να ανταπεξέλθω στο 100%. Mm. Γιατί εκεί βρήκα τον Αλέκο το Ράντο, ένα προπονητή ο οποίος κράτησε το Νικοπολίδη από τα 34 μέχρι τα 40.
1: Επεξεμβάλλω το λέω πάντα Νικοπολίδη.
0: Να βγω εγώ να πω τι, ότι ο Ράντος δεν είναι καλός προπονητής. Γίνεται. Δεν γίνεται. Κράτησε το Νικοπολίδη μέχρι τα 40 βέβαια, χρονών.
1: Του επέκτηνε την καριέρα.
0: Όμως, ο Αντώνης Νικοπολίδης είναι τερματοφύλακας δεκαετίας του 90. Σωστά. Τότε ήταν τα καλά του χρόνια, τα μικρά, να χτίσει, είχε το μάτσικ μπροστά του, δούλευε φουλ.
1: Σωστό.
0: Δεν είχε και τρελές απαιτήσεις, το μάτσικ είχε μπροστά του, δούλευε. Και η προπόνηση που έκανε ο Αλέκος, που ήταν και αυτή, δεκαετίας 90, αρχές 2000, του έκανε.
1: Ναι.
0: Εμένα δεν μου έκανε. Εγώ πονούσα. Τελείωνε η προπόνηση και πονούσα. Δεν μπορούσα. Το σώμα μου. Γιατί λέω ότι θα έκανα γυμναστήριο όταν ήμουν πιο μικρό, θα δούλευα παραπάνω. Να μπορώ να αντέξω την προπόνηση και από εκεί και πέρα να βγάλω τα στοιχεία μου. Όταν όμως τελειώσει την προπόνηση και είσαι διαλυμένος, δεν μπορείς να βγάλεις και πολλά στοιχεία. Και νομίζω ότι το ίδιο έπαθε και ο Κοστάντζο. Και είδαμε αυτή την εικόνα. Δεν γίνεται 5 χρόνια στη βασιλεία να είναι βασιλιάς και να έρθει στο Ολυμπιακό και να τον κάνει διαφήμιση. Να τον κάνει διαφήμιση τα ηλιακά, όπως τα
1: λέγαμε. Ποια στιγμή θυμάσαι από τον Ολυμπιακό εκείνη τη σεζόν?
0: Έχω πολλές στιγμές στον Ολυμπιακό, γιατί πέρα από το πρωτάθλημα ήμασταν και 7 Έλληνες, 6-7 Έλληνες, οι οποίοι.
1: Σε καλοδέχτηκαν?
0: Ναι. Ναι.
1: Έλα, μου ήρθε το Ηρακλειωτάκι εδώ.
0: Όχι. Πάρα πολύ. Εξαιρετικά παιδιά. Κρατάω ακόμα σχέσεις. Τον Γιάννη τον Μανιάτη, τον Αβραάμ τον Παπαδόπουλο, τον Τωροσίδη, που ήταν και πιο μεγάλη ηλικιακά. Ναι. Μιλάμε ακόμα με αυτά τα παιδιά. Ήταν ο Φετφατζίδης, ο Ποτουρίδης, ήταν και άλλα παιδιά. Αλλά κάναμε, δημιουργούσα, επειδή ο χαρακτήρα μου τέτοιο, είχαμε ωραίο κλίμα. Φαντάσου, είχε πει ο Χρήστος Μουρίκης, όταν με είχαν ενημερώσει ότι θα πρέπει να φύγω να βρω ομάδα, ο γυμναστής ο Μουρίκης, γυμναστάρα, λέει: αυτός δεν πρέπει να φύγει από εδώ. Ας μην παίζει, λέει. Ας είναι να είναι εδώ, λέει. Πρέπει να είναι μαζί σας, λέει. Ναι,
1: ναι.
0: Γιατί πραγματικά
1: λέσατε.
0: Και το κλίμα σε μια ομάδα είναι, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Έτσι, να είναι όλοι και με τους ξένους και με τους Έλληνες.
1: Θα μπορούσε να έχει μερικές ευκαιρίες παραπάνω.
0: Σου πω τώρα μια ιστορία, δεν την έχω ξαναπεί σε τηλεοπτικό δέχτη. Έχουμε γυρίσει από Αυστραλία, έχει τελειώσει το πρωτάθλημα, μου πάει Αυστραλία 5 μέρες. Στην οποία Αυστραλία δεν ήταν να πάω, τα έπαιρνε 2 τερματοφυλακές, αλλά πήγανε οι Έλληνες που προανέφερα, οι αρχηγοί, το Ρωσίδης, Μανιάτης, Αβραάμ, και του λένε του Ερνέστο, κότσα, δεν πάρει το δασκαλάκι, δεν ερχόμαστε. Γιατί μπορούσαν να μην έρθουν λόγω εθνικής. Τι να κάνει, με πήρε ο άνθρωπος για την παρέα. Τέλος πάντων. Και επιστρέφουμε.
1: Και ένα πρωί, Αυστραλία, ναι.
0: Ένα πρωί κάνουμε τους κύκλους μας, τερματοφύλακες. Και είναι ο Ερνέστο στο γήπεδο, μου λέει, Σιβής, καμ. Λέω, τι είμαι σε Έλληνα τώρα. Έλα, coach, πες μου. Και αρχίζει και μου μιλάει. Μόλις θέλω να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ

0: Και ένα συγγνώμη. Πρώτον λέει γιατί δεν μου δημιούργησε ποτέ πρόβλημα, όποια και είναι η απόφασή μου. Και ένα συγγνώμη γιατί νομίζω ότι μπορούσα να σε βάλω άλλα δύο παιχνίδια. Ο Ερνέστο Βαλβέρδε. Ποιο δασκαλάκι, ποιο σύφη, ποιο στρατοφυλάκα. Και όμω, γι' αυτό ήταν όλοι οι παίχτε σημαντικοί. Ναι. Και με φώναξε και μου το είπε μόνο του. Δηλαδή, εκεί τώρα πώ να μην το παραδεχτεί και να καταλάβει την οτροπία κάποιων μεγάλων προπονητών.
1: Πόσα μάτσα παίξες?
0: Ένα.
1: Ένα.
0: Στο κύπελο.
1: Ένα. Στο κύπελο είναι. Με το
0: Πιερικό.
1: Με τον Πιερικό, μπράβο.
0: Με τον Πιερικό. Όχι και πολύ μεγάλη εμφάνιση. Ένα-τρία ήρθε.
1: Ένα-τρία ήρθε.
0: Αλλά ήταν τέλος Δεκέμβρη, πριν τα Χριστούγεννα, λάσπες, κρύο στην Κατερίνη. Ο πιο δύσκολος αγώνας μέχρι τον τελικό ήταν αυτός. Δηλαδή. Μετά παίξαμε το Θρασίβουλο, κάτι πολύ εύκολα παιχνίδια. Δηλαδή, τον πιο δύσκολο αγώνα τουλάχιστον τον έπαιξα εγώ.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Εκεί, παιδί μου, πώς κρατάς, πώς συντηρείς τη φιλοδοξία σου. Γιατί υπάρχει και ένα άλλο γεγονός που λέγεται και νομίζω ότι δεν διαφωνείς. Δηλαδή είναι αυτό θέσφατο, ότι οι τερματοφύλακες οριμάζουν πιο αργά, έχουν μεγαλύτερη μακροβιότητα, χρησιμοποιούν την εμπειρία τους. Δηλαδή εσύ εκείνη την εποχή είσαι 29.
1: 30.
0: Ναι.
1: Βασιλή, είσαι στον Ολυμπιακό.
0: Είσαι στον Ολυμπιακό.
1: Μπορείς να κάτσεις στον Ολυμπιακό 10 χρόνια, να κάνεις την προπόνησή σου, να είσαι κύριος, να σ' αγαπάνε όλοι και να κλείσεις την καριέρα σου και όσο παίξεις, είσαι στον Ολυμπιακό. Είναι τόσο απλό. Από εκεί και πέρα βέβαια, επειδή μπορεί να φύγεις όπως έφυγα εγώ, δουλεύεις, γίνεσαι καλύτερος και πας στο επόμενο. Έτσι είναι. Η ζωή του αθλητή αυτή είναι, είναι στο σώμα, στα ομαδικά
0: σου. Αυτό έχεις δίκιο. Υπήρξε παίκτης του Ολυμπιακού, συμπαίκτης σου, που σε έκανε στην προπόνηση ή στο μάτς εκείνη τη σεζόν να μείνεις με ανοιχτό το στόμα?
1: Εγώ είχα εντυπωσιαστεί με το Φουστέρ.
0: Με το Φουστέρ.
1: Ενώ είχε πιο δυνατά ονόματα συσσαγωγικά ο Ολυμπιακός τότε, Μυραλάς στα πολύ καλά του, η Μπαγάσα, Πάντελιτς, Τζιμπούρ στα πολύ καλά του. Εγώ είχα εντυπωσιαστεί με αυτό το παιδί, γιατί πέρα ήταν ένα εξαιρετικό παιδί, ήταν και παιχταράς. Γιατί είχε δύο πόδια. Ήταν δηλαδή. Τη μιλούσε τη μπάλα. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Έκανε, για μένα κάνει διαφορά. Ήταν και η προσωπικότητά του τέτοια, ίσως που. Δεν ξέρω. Πραγματικά τον έχω στην καρδιά μου. Και άλλα παιδιά βέβαια. Οι Ισπανοί γενικότερα που είχαμε και ήταν πολύ κακοί. Ο Ορμπάιτ. Τεράστιο μορφή στην Ατλέτικο Μπιλμπάο, έτσι αρχηγό κλπ. Εξαιρετικό παιδί.
0: Έμαθες κάτι, είδες κάτι, άκουσες κάτι που να σε έκανε να αναθεωρήσεις την κοσμοθεωρία σου για την μπάλα στον Ολυμπιακό εκείνη τη σεζόν? Γιατί, εντάξει, θέλω να πω ότι μια ομάδα που είναι στην πίεση, που είναι στον πρωταθλητισμό, που διεκδικεί τους στόχους.
1: Θα σου πω. Εγώ είπα ότι μακάρι να είχα την ευκαιρία να πάω εκεί 22 χρόνων, 23. Γιατί θα ήμουν ακόμα εκεί, που λέει ο λόγος. Είναι κάτι άλλο. Λέμε ότι εδώ ήμασταν επαγγελματίες, ποδοσφαιριστές, έτσι. Εκεί είναι κάτι άλλο.
0: Ναι,
1: είναι άλλη δουλειά.
0: Επιτομή, ναι.
1: Είναι άλλη δουλειά. Όταν έχεις αυτές τις εγκαταστάσεις στο ready που μπορείς να σου παρέχει τα πάντα, από ύπνο μέχρι φαγητό, μέχρι γυμναστήριο, μέχρι χαλάρωση, από θεραπεία κλπ. Οι παίχτες πηγαίνανε και 2 ώρες πριν την προπόνηση και κάνανε έξτρα προπόνηση. Εκεί κατάλαβα και λέω, όπα, εμείς κοιτάγαμε, λέμε, προλάβουμε την προπόνηση, όχι να πάμε μια ώρα πριν να κάνουμε γυμναστήριο. Είναι νοοτροπία που η οποία τη χτίζεις μέσα από εκεί.
0: Ναι.
1: Αν δεν την έχεις και δεν τη δεις, δεν καταλάβεις, δεν αντιγράψεις κάποιον.
0: Μπράβο.
1: Δεν το ακολουθείς. Εκεί το είδα αυτό.
0: Είχες άλλες επιλογές πέρα από τη Βέρεια?
1: Όχι ιδιαίτερα.
0: Όχι ιδιαίτερα.
1: Κοίταξε, δεν ήθελα να επιστρέψω ακόμα στον Όφη.
0: Ακόμα στην Κρήτη, ναι, στον Όφη.
1: Που αποδείχθηκε, όχι λάθος, αποδείχθηκε ότι θα ήταν πολύ καλύτερα αν είχα έρθει στον Όφη. Εκ των υστέρων. Αλλά τότε η Βέρεια μπήκε, είχε ανέβει τότε στην Αλφαδική, πήρε τον Γεωργία από την ΑΕΚ, έκανε κάποιες μεταγραφές, αργότερα έρθει και ο Καφές για λίγο, για κάνα 2 μήνες. Έκανε δηλαδή καλή ομάδα, έκανε μια προσπάθεια. Ας πω βέβαια την πρώτη μέρα υπέγραψα, την επόμενη πήγα για προπόνηση και μπήκα στο στάδιο της Βέρειας, είχαμε προπόνηση. Ή θα ντυνόμασταν εκεί να πάμε στο προπονητικό. Εικόνες, το αλφα τοπικό του Ηρακλείου, καλύτερα από διτήρια.
0: Από διτήρια.
1: Λέω του Γεωργιά, του λέω, δεν είμαι καλά, του λέω, θα πάω να επιστρέψω, λέω, προκαταβολές, φεύγω, του λέω, δεν μπορώ. Όχι, μου λέει, θα τα φτιάξουν αυτά που είπαμε, που είπε ο πρόεδρος, και όντως τα φτιάξανε. Αλλά λέω, μην νομίζετε, γιατί με ακούγανε τα άλλα παιδιά, μην νομίζετε ότι επειδή είχα τον Ολυμπιακό,
0: ότι θα το πω κάποιος. Ψωνισμένο.
1: Ναι, στον Όφη είχα τον Βαρνογιάννη από 11 χρονών. Στον Εργοτέλη είχα τον Μπαγκρίτιο, top. Πήγα Ολυμπιακό και έρχομαι εδώ και συναντάω τι. Λέω, τι είναι εδώ, ρε. Πραγματικά όμως κάνανε καλή δουλίτσα, τα φτιάξανε και τα προπονητικά κάτω στα τα αγοροχώρια, όπως τα λέγανε κάπως έτσι. Απλά δεν πήγε καλά εκεί.
0: Και κάνεις ντεμπούτο τον Ολυμπιακό. Και τρως 2 γκολ.
1: 2 γκολ στο πρώτο φταίω. Στο δεύτερο, συγγνώμη. Στο δεύτερο φταίω, που με VAR μπορεί να είχα πάρει και φάουλ. πηδάει ο Σιώμας και με βρίσκει λίγο. Είναι μια εύκολη μπάλα εδώ και με βρίσκει λίγο στον αγώνα. Και πώς. Που χτυπάει εδώ, μου φεύγει η μπάλα τέλος πάντων και στον αέρα το βάζω μοντεστό. 1-1-1-2 το κάνω μοντεστό. Και έμεινε και 1-2. Δηλαδή μετά έπαιξα πάρα πολύ καλά, αλλά δεν έφτανε. Και μου το χρεώσανε, ας πούμε, πιο πολύ ο προπονητής ο Μάκης ο Χάβος παρά ο πρόεδρος. Ο πρόεδρος δεν στενοχωρήθηκε τόσο νομίζω, αλλά τέλος πάντων. Στην άλλη ιστορία που δεν λέγεται.
0: Θα την πούμε στην άλλη εκπομπή. Όταν θα ξανάρθει σε μερικά χρόνια ο Θεός μας έχει καλά. Και γυρίζει στον Όφη.
1: Και επιστρέφω την επόμενη σεζόν στον Όφη.
0: Αναπόφευκτο. Επιθυμία.
1: Ασφάλεια θα το πω.
0: Ασφάλεια, όχι. Okay. Στο περιβάλλον σου.
1: Ναι.
0: Στην οικογένειά σου.
1: Ασφάλεια θα το χαρακτηρίσω, ναι.
0: Αλφα-εθνική.
1: Στην ομάδα που αγαπώ. Νομίζω ήταν κατά κάποιο τρόπο ιδανικές συνθήκες. Θα μου πεις, σε θέλανε κι αλλού και δεν πήγες. Δεν το ψάξα και πολύ.
0: Ναι.
1: Είπα, θα γυρίσω πίσω.
0: Γκατούζο.
1: Πήδηξε ένα προπονητή. Είχαμε και Σαπίντο πιο μπροστά.
0: Σαπίντο, βέβαια.
1: Εκεί να δεις. Δεν είναι ο Γκατούζο. Έρχομαι στον Όφη. Μιλάω με τον τότε πρόεδρο. Μου λέει, θέλει να μιλήσει ο προπονητής μαζί σου. Προπονητής Παύλος Δερμιτζάκης.
0: Ο Δερμιτζάκης προπονητής τότε.
1: Λέει να το γραφείο σου θέλει ο κόουτς.
0: Πριν. Να ορίστε και μια φορά που σε φώναξε ο προπονητής.
1: Ναι, γιατί όμως με φώναξε. Γιατί όμως με φώναξε.
0: Δεν του θύμισε. Ας
1: σας πω. Σε θέλει ο προπονητής γιατί έχει μάθει ότι δημιουργείς προβλήματα και κάνεις φασαρίες.
0: Και βγει όνομα.
1: Ναι, ξεκάθαρα. Ναι, ναι, ναι. Ξεκάθαρα. Όχι άδικα, αλλά.
0: Ναι.
1: Αλλά. Εγώ δεν προκαλούσα. Εμένα η συμπεριφορά ήταν. Δηλαδή και με το Χάβο, ας πούμε, που τσακωθήκαμε. Ο κύριος Μάκης, δηλαδή, που είναι πολύ καλός άνθρωπος, το γνωρίζω από άλλους. Απλά είναι λίγο.
0: Πολύ ασφάλεια στην Κηφισιά.
1: Είναι λίγο απέδευτος. Δηλαδή, λίγο νεάτερνταλ θα το χαρακτηρίζα εγώ.
0: Δηλαδή, ναι, δεν κατάλαβα.
1: Άμα δεν μπορείς να. Τέλος πάντων, άλλο κομμάτι αυτό. Μου λέει ο Παύλος λοιπόν, μου λέει Σύφη, να σου πω, αυτά και αυτά λένε για σένα. Εγώ σου μιλήσω ανοιχτά. Του λέω ανοιχτά θέλω κι εγώ. Του λέω, επειδή εγώ του λέω από μικρό παιδί είχα μάθει να είμαι αντικειμενικός και ήξερα, ακόμα και στις ακαδημίες που είχα το Γιάννη το Σαμαρά προπονητή, ήξερα ποια εβδομάδα θα με βάλει να παίξω και ποια εβδομάδα δεν θα με βάλει να παίξω. Γιατί αναγνώριζα αν πήγα καλά ή όχι.
0: Αν πήγες καλά, ναι.
1: Του λέω, εγώ του λέω, δεν πρόκειται να σου μιλήσω πρόβλημα, αλλά θέλω να είσαι δίκαιος. Λέει, πάντα, είμαι δίκαιος, δεν τίνεις. Του λέω, δεν με νοιάζει που θα φέρετε, τον μπουφό να φέρετε. Αν είμαι καλύτερος στην προετοιμασία και στην προπόνηση, θα με βάλει να παίξω. Μου λέει, στο λόγο μου. Και τον κράτησε. Προς τιμήν του. Mm-hmm. Ήρθε ο Ντάνιελο Φερνάντες από την Πορτογαλία, Εθνική Πορτογαλία, ΠΑΟΚ, Μπόχουμ. Και νομίζαν όλοι θα παίξει ο Ντάνιελο Φερνάντες. Εγώ ήξερα ποιος θα παίξει. Ξεκάθαρα. Κράτησε το λόγο του, με έβαλε βασικό. Ήμουνα MVP, κόντρα υποψήφιος MVP, κόντρα πέναλτι, δύο πέναλτι έπιασα. Ήμουνα σε τρομερή φόρμα.
0: Σε πολύ καλή κατάσταση.
1: Ναι. Έπαιξα 8 παιχνίδια. Έφυγε μετά ο Παύλος.
0: Φεύγει ο Δερμιτζάκης.
1: Και το Σαπίντο.
0: Και έρχεται το Σαπίντο.
1: Παίζω 2-3 παιχνίδια. Με φωνάζει στο γραφείο μου, λέει ας αλλάξω. Μου λέει γιατί έφτιαξε τα γκολ που έφαγε στα Γιάννη. Λέω ποια γκολ έφτιαξε. Τα είσαι καλά, του λέω. Τι εννοεί, μου λέει. Λέω δεν έφτιαξε τα γκολ. Λέω και τώρα που τα ξανακοιτάω ή τα ξανασκέφτομαι, αν με ρωτήσει πώ θα πρέπει να αντιδράσω, το ίδιο θα αντιδρούσα. Όχι, μου λέει. Μου το είπε και ο πρόεδρο των φυλάκων. Του λέω δεν στο πρόεδρο των φυλάκων γιατί είναι κολλητό μου, του λέω πρόεδρο των φυλάκων. Θα το ήξερα, του λέω. Λέω θε να είμαστε ειλικρινεί. Ναι, μου λέει family εδώ, honest. Honest, του λέω. Επειδή είναι Πορτογάλος, του λέω και είσαι Πορτογάλος, γι' αυτό θα τον εμβάλλεις.
0: Το τζέκισες.
1: Επίδειξε την καρέκλα, ετρελάθηκε, άρχισε και έβριζε εκεί πορτογαλικά. Του λέω, αυτό, εγώ αυτό πιστεύω, του λέω. Δεν έχει άλλο λόγο να με αλλάξει. Κάτσε να δεις, λέω, 11 αγώνες τώρα που έχουμε παίξει, ποιος είναι ο MVP της ομάδας. Μ' άλλαξε. Μ' άλλαξε και ως διαμαγείας, γιατί παίζει και η τύχη.
0: 100%.
1: Άρχισε η ομάδα να κερδίζει. Έτρωγε ένα γκολ που μπορεί και να ψηλοέφτει και ξέρω εγώ. Έβαζε 3 η ομάδα.
0: Έβαζε 3.
1: Μετά δεν μπορείς να μιλήσεις. Εγώ εντωμεταξύ είχα χαλαστεί γιατί είχα κουραστεί πάρα πολύ από την αρχή της καριέρας μου. Με τον Μιχάλη μπροστά μου, με τον Μπόζα. Με... Τέλος πάντων. Να περιμένεις.
0: Πάντα υπήρχε κάποιος μπροστά.
1: Ναι, και έπρεπε να αποδείξεις. Κάθε φορά εγώ αποδείκνυα και κάθε φορά βρισκόμουν στον πάγκο. Εκεί τώρα το είχα τερματίσει. Εκεί ήταν και ο μοναδικός προπονητής, που ενώ ήταν καλός προπονητής, πολύ καλός προπονητής μπορώ να πω, θα μπορούσα να είχαμε παίξει βουνιές, ναι. Να το πω έτσι. Ναι, ναι, ναι. Είχα βγάλει τα γάντια μια μέρα, ήμουν έτοιμο. Του λέω, άλλαξε με, έλεγα του βοηθού, μου λέει, όχι, όχι, stay, μου λέει, stay, training. Ρε, άλλαξε με, του λέω, φώναξε ένα πιτσιρικά. Όχι, μου λέει, stay. Άρχισε και μου φώναζε μετά, από το κέντρο ήταν ο Σαπίντο. Βγάζω τα γάντια και μου λέει change. Μου λέει, το όχι, τώρα του λέω stay. Και φώναζα από κάτω, φώναζα γκριμάκι στο μικρό του πιτσιρικά. Λέει, καμ, καμ, καμ, λέει, θα γίνει. Τέλος πάντων, μ' άλλαξε.
0: Αδερφέ, βιβλίο, ντοκιμαντέρ, ταινία, Όσκαρ.
1: Έχει.
0: Όχι, σου λέω βιβλίο, έτσι θα πάει.
1: Έτσι πάει σειρά.
0: Ναι, βιβλίο, ντοκιμαντέρ, ταινία και πάμε στα Όσκαρ.
1: Έχει, πολύ ψωμί. Την επόμενη χρονιά πάμε στον Γκατούζο. Λέει, έρχεται προπονητή στον Γκατούζο. Εγώ είχα συμβόλαιο, εγώ είχα τσακωθεί με τον Μπίντο. Τέλος πάντων, δεν ξανάπαιξα, ήμουνα λίγο στον πάγκο. Ξεκινάει η σεζόν, φεύγει ο Ντάνιελο Φερνάντες. Έρχεται τον Γκατούζο, δεν έχει άλλο φλέκα ομάδα, έχει εμένα και λείπει Σιρικάτς. Μου λέει, θέλει να σου μιλήσει τον Γκατούζο, γιατί του άφησε αναφορά ο Πίντο.
0: Ο Πίντο, το σε συζητάει το φάκελο.
1: Του λέω, κότς, επειδή είχα πρόβλημα, λέω με τον άλλο, πρέπει να έχουν μαζί σου. Του λέω, ναι. Δοκίμασέ
0: το. Έχει βγει το όνομα ότι είσαι troublemaker που λένε και στο
1: φάκελο. Ναι, αλλά. Μια καλή διαχείριση.
0: Σωστό, σωστό.
1: Και κάποια στιγμή να με πιστεύει. Ποτέ κανείς, αλλά τέλος πάντων. Και πάω και του λέω, δοκίμασέ. Του λέω, θα δεις ότι. Και καλό στον βλακασμό του λέω. Και δεν θα σου μιλήσει πρόβλημα. Εντάξει, μου λέει. Πάμε στην προετοιμασία, πραγματικά οι τρεις μας. Εγώ και οι δύο πιτσιρικάδες. Βάζει εμένα, πάω καλά. Βάζει τους δύο πιτσιρικάδες. Φοβόταν ο Γκατούζο, σου λέει τώρα εδώ. Παίζαμε κάτι Ολλανδικές εκεί, Αλφαθηνική. Σου λέει, πού να βάλω τους πιτσιρικάδες εδώ, θα ξεφυλιστούμε. Φάμε 3-4-5 γκολ, θα μου πούνε φύγει από την προετοιμασία. Θα παίζω τα σκαλάκια. Παίζουμε με την Τεχάγκ 1-0. Πονούσε η μέση, είχα πρόβλημα. Του λέω, κότσου, θα με βγάλεις, θα βάλεις τους μικρούς στρογό ή να κάνω ένεση. Κάνε ένεση, μου λέει. Θα κάνω, ρε κότσου. Εδώ, είχε γίνει την τρέλα, ήταν και ωραίος
0: τρόπος. Ναι, εντάξει.
1: Θα κάνω, του λέω. Πραγματικά 1-0, αντί για 5-0, έκανα πολύ καλή προετοιμασία. Επιστρέφουμε Ηράκλειο, μια εβδομάδα πριν αρχίσει το πρωτάθλημα, παίρνουμε το Λόρια. Καλός τερματοφύλακας. Γεωργιανός, εθνική κλπ. Ξεκινάει την εβδομάδα το πρωτάθλημα και μέχρι στον πάγκο. Και δεν μου έχει πει τίποτα.
0: Δεν έχει πει τίποτα.
1: Λέω, πα. Τι γίνεται τώρα. Πιάσε με, ναι, ξέρεις κάτι.
0: Θα δοκιμάσω κάτι άλλο.
1: Πες μου ψέματα, ρε παιδί μου, είναι τα χέρια μου δεμένα για να τον φέρουμε. Είπαμε ότι θα παίζει. Πες μου κάτι, πες μου, θα μου δώσει το κύπελο. Φτιάξτε το. Δεν μου μιλάει κανείς. Ούτε ο πρόεδρος Βλάκου, ούτε ο Γκατούζο, ούτε κανένας. Σαν να ήταν νορμάλ. Ρε, έκανα ενέσεις για να μην
0: είπατε πέντε.
1: Και έρθετε και με αλλάζετε έτσι.

0: Μετά του λέγανε κάτι λόγια ότι ξέρει κάτι, ο Δασκαλάκης που πετούσε, ξέρω εγώ, πράγματα επειδή είναι ευρίαση που δεν τον έβαλε. Και του λέω: ποιος το είπε αυτό, του λέω: πες μου να έρθει εδώ. Λέει: δεν μπορεί να γίνει. Άμα δεν μπορεί να γίνει, του λέω: μην πιστεύει αυτά που σου λένε. Και μετά ερχόμαστε σε ένα φιλικό με τον Εργοτέλη που λείπει ολόρα με την εθνική. Ποιο θα παίξει, ο Δασκαλάκης. Α, πάλι ο Δασκαλάκης. Λέει: δεν βάζει τελείω μικρού. Λέει: Εργοτέλη τότε νομίζω Β, όχι Α, συγγνώμη. Α ήταν, είχε πέσει. Δεν θυμάμαι. Ο Γκατούζο τώρα δεν θέλει να χάσει το φιλικό, τον Εργοτέλη. Έλα που εγώ χτυπάω σε μια φάση. Είχα και τα νεύρα μου, δεν ήθελα να παίξω. Και του λέω αλλαγή. Μου λέει: όχι, stay. Του λέω αλλαγή. Μου λέει: stay, stay, stay. Του λέω αλλαγή. Και βγαίνω αλλαγή. Και μπαίνει ένα ψηρικά και τρώει ένα γκολ από το κέντρο. Και χάνουμε. Και μετά γίνεται στη. Μπήκε μέσα στα αποδυτήρια φουριόζο και πετούσε κάτι παπούτσια στο.
1: Ναι, ήταν και αψίζε, είναι ακόμα αψίζε.
0: Τέλος πάντων, ναι, και δημιούργησε εκεί ένα φοβερό επεισόδιο. Εγώ έκανα στους συνεργάτες του νοήματα. Πείτε να εμείς, εντάξει, δε, έχουμε χάσει τον Μπάκου Σόναλο. Όχι, έχουμε χάσει από το Αλφα τοπικό, Δέλτα Εθνική. Εντάξει, συμβαίνει αυτό στο φιλικό. Την επόμενη μέρα μας ενημερώνουν ότι είμαστε εκτός ομάδας εγώ και ο Φραγκουλάκης.
1: Και ο Φραγκουλάκης, όμως, γιατί ναι.
0: Εγώ και ο Φραγκουλάκης. Δεν μας είπαν ποτέ το λόγο κάτι. Ούτε.
1: Ούτε έμαθες παρασκηνιακά.
0: Τίποτα.
1: Έκτοτε.
0: Ακόμα ούτε τώρα και τώρα
1: ούτε
0: που μιλάμε.
1: Αυτό,
0: λέει, δεν ξέρω. Ο ένας έλεγε ότι επειδή έκανα εγώ ένα θέμα με τις κάλτσες. Έβαλα πέντε ζευγάρια κάλτσες και πέντε τρύπιες. Του λέω. Φορούσε, λέω, εσύ τρύπιες κάλτσες στη Μίλαν. Του λέω. Έχεις δίκιο, μου λέει. Μα μου λέει ο άνθρωπος, έχεις δίκιο. Εντάξει, με συμπαθούσε και πολύ. Δηλαδή στα γενέθλιά μου είχαν περάσει με 5-6 παίκτες γενέθλια. Εμένα ήρθε μαγκάλι με φίλησε ο άνθρωπος. Στου άλλου και χρόνια πολλά ξέρω εγώ. Είχαμε μια. Η τρελή λέει. Αλλά.
1: Η τρελή ραδιούνται.
0: Ναι. Μετά τώρα. Ξέρεις τώρα πως είναι ο Έλληνας. Γκατούζο, όλοι ήταν περήφανοι που είχαμε τον Γκατούζο προπονητή.
1: Βέβαια.
0: Λέω παιδιά, επειδή ήταν καλός παίχτης. Εσύ δεν είχε προπονητή. Είχε μαζί του πέντε άτομα, τα οποία ήταν top. Αλλά από εκεί και μετά. Τέλος πάντων.
1: Και τι κάνεις όταν σου ανοίγουν την πόρτα.
0: Φεύγω και ξεκινάω διακοπές. Νομίζω. Δεν έκανα κάτι. Αραμονιάστηκα. Την ίδια περίοδο. Εκείνη την περίοδο πήγα στη Γενάρη. Πήγαμε Γενάρη μετά. Σεπτέμβρη έφυγα. Οκτώβριο αναμονιάστηκα. Πήγαμε Γενάρη μεταγραφές. Εγώ σε καλή κατάσταση. Παιχτικά. Και μου ήρθε μια πρόταση να πάω στη Λαμία. Λαμία τότε πρώτη στη Β' Εθνική. Να μπει στα play-off.
1: Για να ανέβει.
0: Για να ανέβει. Με παίρνει ένας μάζος. Πάμε. Να πάω. Πάω, μιλάμε με τον Πανουργιά. Όλα καλά. Αύριο θα απογράψουμε. Προκαταβολή μου έδωσε ο άνθρωπος. Τα έξοδά μου βασικά. Την άλλη μέρα θα μου δίνει προκαταβολή. Όλα κανονισμένα. Λέω, έχει ομάδα προπόνηση. Λέω να πάω να τρέξω λίγο. Γιατί δεν έχω απογράψει. Λέω, μην πάω να χτυπήσω μια στιγμή και μου πούνε
1: σωστό.
0: Γεια σου. Και ο προπονητής των φυλάκων που είχαν εκεί. Λέει, δεν τον πάρουμε. Λέει, δεν είναι έτοιμος. Του λέω, ήρθα λέω και έτρεξα. Πού είδατε ότι δεν είμαι έτοιμος, του λέω. Έμαθα ότι είχε κάποιες σχέσεις με τους άλλους ομοφυλάκες που ήταν εκεί. Τέλος πάντων δεν ήθελε να έρθει το σκαλάι στη Λαμία.
1: Ναι.
0: Ο Πανουριάς ήταν διχασμένος γιατί κάτι γήπεδα που νοίαζε τότε η Λαμία ήταν δικά του, κάτι μια μπερδεμένη ιστορία.
1: Μια μπερδεμένη ιστορία. Ναι.
0: Και λέω, κύριε, για να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Εγώ στη Λαμία ήρθα να υπογράψω. Αν μου λέγατε να έρθω να δοκιμαστώ, θα σας έστελνα τα γάντια μου αντικαταβολή. Αυτό.
1: Αντικαταβολή τα γάντια.
0: Έπεσε κάτω ο μάνατζερ. Οι άλλοι δύο με κοιτάγανε. Ευχαριστώ πολύ, χάρηκα.
1: Γεια σας. Πάμε πίσω.
0: Πάμε πίσω.
1: Έχεις άλλη πρόταση τότε.
0: Α, τα πούμε και αυτά. Πάω στην Επισκοπή. Β' Εθνική
1: Επισκοπή. Στην Επισκοπή, αυτό το ξέρω, ναι.
0: Επισκοπή. Πάω, ο πρόεδρος.
1: Ο Νικολιδάκης.
0: Ωραίος άνθρωπος, ωραίος τύπος.
1: Με τους φούρνους του μετά.
0: Ωραίος τύπος. Με την τρέλα του, με την τρέλα. Αλλά ωραίος. Αγαπάει την ομάδα, έτσι. Σου λέει θα πάρω δασκαλάκι.
1: Ο Μιχάλης πεθαίνει για την ομάδα.
0: Σου λέει θα πάρω δασκαλάκι, ε. Ο πρόεδρε μαζί σου, εδώ. Να σωθεί τότε η ομάδα. Ευέλικτη προπονητή.
1: Ευέλικτη, ναι.
0: Υπογράφω. Μου βάζει ο άνθρωπο στην προκαταβολή μου. Κάνω τρέξιμο την πρώτη μέρα. Πάω την επόμενη μέρα. Διπλό. Μια μικρή παρένθεση. Στην πρώτη προπονητή είχε ένα Πορτογάλο βοηθό. Και πώ με πιάνει εμένα και ανοίγω το στόμα μου και αρχίζω και του κράζω το σαπίντο του Πορτογάλου. Του... Μετά τα σχέθηκα αυτά. Πάω την άλλη μέρα παίζουμε ένα διπλό. Εντάξει, πήγα καλά. Δεν το φάγα. Ναι. Κέρδισε η ομάδα μου, ξέρω εγώ, έπιασα. Ήταν και ο Γιάννη Γιάννη βοηθό.
1: Ο Ράικο.
0: Ναι. Και με βλέπει ο Βέλη τελειώνει η προμήθεια μου λέει. Μου λέει, δεν σε βλέπω, μου λέει, γιατί. Του λέω, coach, βάλε με, του λέω,

Την Κυριακή να δεις. Κατευθείαν του λέω. Βάλε με. Θα σώσω την ομάδα του λέω. Μην φοβάσαι του λέω. Κάνει έτσι, φεύγω τέλος πάντων. Ψάχναμε σπίτι. Με παίρνει τηλέφωνο ο πρόεδρος, μου λέει: να λέει, έχει δημιουργηθεί ένα θέμα, λέει, με τον Γκο. Λέει: έλα από εδώ. Πάω. Λέει ο κύριος Βέλης, λέει: θεωρεί ότι δεν είσαι έτοιμος.

0: Παραδέχομαι. Αλλά β' εθνική του λέω θα παίξω με τον Αχερή έτσι. Εγώ δεν είχα παίξει β' εθνική ποτέ. Ξέρεις.
1: Δεύτερη μεγάλη ατάκα μετά, αντικαταβολή, τα γάντια. Δεξιγά ψάχνατε το μαθοπίνα.
0: Άμα μου λένε ότι δεν έχεις λέει ανάσες, άμα αυτές δεξιγά δεν μπορώ να παίξω.
1: Δεν μπορώ να παίξω εκεί.
0: Έλα που ο πρόεδρος μου είχε βάλει εμένα λεφτά.
1: Έχεις είχε βάλει τα λεφτά.
0: Δεν θα πω το ποσό. Μου είχε βάλει τα λεφτά. Και μου λέει, να ξέρεις, μου λέει, θα γυρίσει την προκαταβολή. Προς την προκαταβολή, κόψτε από το βέλης. Εγώ είμαι εδώ.
1: Βέβαια. Ήρθα,
0: υπέγραψα. Είπα, μα και υπέγραψα. Όλα, ναι, υπέγραψα, είμαι εδώ. Θες να με κρατήσεις, κράτανε. Δεν θες, κόψτε από το βέλης. Δική του επιλογή είναι.
1: Ωραίος.
0: Προσπάθησε βέβαια ο άνθρωπος, εντάξει, με πήρε δύο φορές, δεν ξέρω κάτι. Κοίταξε, του λέω, πρόεδρε, να είμαστε τίμοι και δίκαιοι. Εγώ ήρθα, έβαλα την υπογραφή μου, έβγαλα φωτογραφία με τη φανέλα της Επισκοπής, δηλαδή κάπως πρέπει να αποζημιωθώ κι εγώ, έτσι.
1: Αρχιακή βαρύτητα. Τότε είναι που δέχεσαι πρόταση, πας στα Χανιά.
0: Δεν πήγα στα Χανιά
1: δεν
0: ποτέ,
1: πήγες.
0: Όχι, όχι.
1: Γράφτηκε όμως.
0: Θέλανε,
1: ότι...
0: ναι, θέλανε, ναι. Με... θέλανε ναι. Να πάω με το έτσι θέλω. Εγώ δεν μπορούσα. Είχα ήδη ας πούμε, αλλάξει λίγο ρότα από το ποδόσφαιρο. Είχα μετά από αυτά τα δύο, δηλαδή τα πανωτάλα, μία επισκοπή που συνέβησαν. Μια στιγμή εντάξει, λες, άστο, δεν με σηκώνει άλλο.
1: Και ξαναγυρίζει τον Όφη.
0: Ξαναγυρίζει τον Όφη, γάμα εθνική.
1: Γάμα εθνική Όφη.
0: Με Γιώργο Βλαστό πάλι γενικό
1: αρχηγό.
0: Ναι, ναι, ναι. Περνάω μία, την περίοδο που είναι να πάω να υπογράψω, παθαίνω σκολικοειδίτη, περιτονίτιδα, μου γύρισε τέλος πάντων και κάνω εγχείρηση και με παίρνει να πάω υπογράψω, λέω στο νοσοκομείο είμαι. Κάνω μία εγχείρηση, αλλά θα έρθω, μόλις αναρρώσω, ήταν λίγο πιο δύσκολη βέβαια η εγχείρηση, γιατί μου λέγανε σε ένα μήνα θα σε εντάξει, περάσανε 2-3 μήνες, Νίκος Γκουλής προπονητής.
1: Ο Γκουλής προπονητής.
0: Και την ώρα που το παίρνει απόφαση, μου λέει: μα θα σε βάλω, μου λέει. Όλοι μου λένε ότι δεν είσαι έτοιμος. Εγώ σε βλέπω μια χαρά, είσαι, μου λέει. Θα σε βάλω.
1: Όχι, δεν είναι κάτι που θα σε βάλω.
0: Έφυγε. Έφυγε. Και έρχεται ο Νιόμπλιας. Και παίζω σε ένα κύπελο. Εν τω μεταξύ μου λέγανε: όταν θα είσαι έτοιμος να παίξεις, όταν θα είσαι έτοιμος να παίξεις. Λευτέρης που πάει προπονητή στο φλάκο. Να παίξεις, λέει, όταν θα είσαι έτοιμος. Και πάμε στο Ρούβα. Βροχή, ομίχλη. Εδώ κάτω πιο μαλακά από το,
1: από το,
0: από το πλαστικό, ναι. Και του λέω, κύριε Μιχάλη, είμαι έτοιμος να παίξω σε αυτό το γήπεδο. Και Λευτέρη του λέω, είμαι έτοιμος να παίξω σε αυτό το γήπεδο. Μου λέει, έλα, έλα, μου λέει, κάνε ζέσταμα. Τέλος πάντων, από λίγο, χάσαμε ένα 0 το Ρούβα. Πρέπει να χάσουμε 3-0. Υπάρχουν δηλαδή και φάσεις σε βιντεάκι. Τέλος πάντων, αποκλειόμαστε. Έρθει ο Νιόμπλιας προπονητής με κολτσιδάκι και παίρνει η ομάδα τότε Κότσιο, Πίτσο,
1: Πίτσο Κιάσο.
0: Ο ναι. Κότσιο ήταν ήδη. Ήρθε Πίτσο Κιάσο και παίρνει και τον Δερμιτζάκη, τον τερματοφύλακα από τον Εργοτέλη και συμπληρώνεται η θέση των μεγάλων. Πάνω από 33.
1: Πάνω από 33.
0: Οπότε εγώ θα έμενα εκτός. Σου λέει θα βάλω τον Πιτσιρικά τον Δερμιτζάκη που έχει κάποια εμπειρία. Έχω και τους τρεις έμπειρους. Ο Σίφης μένει εκτός. Η τότε διοίκηση σου λέει που είχα κάνει ας πούμε χάρη. Λέω ρε παιδιά, δώστε μου ένα τυπικό 1000 ευρώ, 1200 ευρώ το μήνα να έρθω. Έτσι. Και... το κύριο Γιώργος μου λέει, Σίφη, μου είπαν οι άνθρωποι της διοίκησης ότι να μην συνεχίσουμε, ξέρω εγώ. Του λέει, κύριο Γιώργο, δεν τρέψε μου το λες. Του λέω, κύριο Γιώργο, λέω, ξέρεις πως σ' αγαπάω. Του λέω, αλλά, δηλαδή, μέχρι τέλος της σεζόν, τα 1200 ευρώ το πρόβλημα, το χρόνο πήγε εθνική, λέω, δεν θα χρειαστεί ο Σίφης. Προφανώς και ο Νίκος, ο Νιόμπλιας, θεώρησε ότι είναι καλυμμένος, δεν ξέρω. Και κράτησε Δερμιτζάκη και πήρε και δάφκο την επόμενη σεζόν. Δεν πήγε πολύ καλά αυτό, αλλά τέλος πάντων εγώ σταμάτησα εκεί.
1: Ναι, και αποσύρεσαι ενδόξος, λοιπόν.
0: Αδόξος θα έλεγα. Όχι ενδόξος.
1: Το λέω έτσι
0: κατεφημισμό. Θα το προτιμούσα να γίνω αλλαγή, να χειροκροτηθώ και να τελειώσω αυτό το ωραίο.
1: Να σε βγάλεις.
0: Δυστυχώς, ναι, κάπως έτσι. Κάπου δυστυχώς δεν συνέβη. Αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Δεν μπορούμε να τα έχουμε και όλα.
1: Γεγονός είναι αυτό.
0: Ίσως και εγώ, επειδή το έχω πει στις περισσότερες εκπομπές, θα το πω και σε αυτή, το στόμα μου με έφτασε όπου έφτασα και το στόμα μου δεν με πήγε όπου δεν πήγα.
1: Μεγάλη κουβέντα αυτή.
0: Είναι σήμα κατά τη θέν.
1: Μετάνιωσες για αυτή την προσέγγιση που είχες.
0: Όχι. Όχι. Για το μόνο πράγμα που μετάνιωσα. Ήτανε ότι σε μικρότερη ηλικία θα τα μοίραζα διαφορετικά τα πράγματα. Ναι. Θα δούλευα περισσότερο. Αυτό μόνο. Οι αντιδράσεις μου είναι απορία δράσεων άλλων.
1: Αλλωνών. Ναι. Σωστά. Είσαι βάλει υποψηφιότητα με τον Κουράκη, το 14.

0: Ναι, αυτό μας έλειπε.
1: Για δημοτικό σύμβουλο.
0: Εκείνη την περίοδο αυτό μας έλειπε και είπα να το κάνω.
1: Και είπα το κάνω.
0: Εντάξει, τότε, κοίταξε, είχε βάλει και κάνει δύο χρόνια, τετραετία. Το 10 είχε βάλει ο Ρουμπάκης. Τον οποίο τον έχω παντρέψει, το Μανώλη.
1: Α,
0: παίζαμε μαζί στο Νοκοτέλη τότε. Ο Ρουμπάκης βέβαια είχε βγει και σφαίρα, είχε βγει. Εγώ δεν βγήκα, πήρα κάποιους ψήφους, αλλά okay, δεν ήταν κάτι που ονειρευόμουν ή που με τρέλαινε, ας πούμε, να το κάνω.
1: Όταν σταμάτησες τότε, αδόξος, που λένε, είχες στο νου σου να μείνεις στο ποδόσφαιρο. Έκανες κάτι άλλο στη συνέχεια που να ήταν ελκυστικό, να ήταν ενδιαφέρον.
0: Θα σου πω. Ήμουνα της άποψης και ακόμα είμαι της άποψης ότι θα μου άρεσε σαν προπονητής.
1: Ναι.
0: Μου αρέσει. Όμως, αν πω ότι θα το ακολουθήσω, θα το κάνω σωστά.
1: Βέβαια.
0: Θα πάω να βγάλω τα χαρτιά μου, να μάθω, να εκπαιδευτώ σε πολλά κομμάτια. Γιατί το κομμάτι το βασικότερο θεωρώ και πιστεύω από τη στιγμή που ξέρω τον εαυτό μου ότι το έχω. Δηλαδή τη διαχείριση προσωπικότητων. Δεν είναι όλοι παίχτες το ίδιο.
1: Όχι, όχι, εννοείται.
0: Ο ένας θέλει βρυσίδια.
1: Καλό, το άλλο θέλει μαστίγιο, ο άλλος θέλει.
0: Ακριβώς.
1: Μπουρουμπούρου, χάδι.
0: Αυτό
1: φωνή.
0: Θα το είχα σε πολύ καλό βαθμό. Τα υπόλοιπα όμως θα ήθελα να έχω τα χαρτιά, γιατί μου έχουν γίνει προτάσεις. Αλλά προτιμώ να δουλεύουν τα παιδιά που είναι η δουλειά τους, που έχουν ασχοληθεί με αυτό, που έχουν πονέσει και έχουν πάρει τα χαρτιά.
1: Σου δινόταν ευκαιρία να γυρίσει το χρόνο πίσω και να παίξει ένα μάτς για οποιονδήποτε λόγο. Είτε για να το ξαναευχαριστηθείς, είτε για να διορθώσεις ένα λάθος που είχες κάνει.
0: Πολύ δύσκολο.
1: Για τα δύσκολα σε εγώ, έχεις πει τα πάντα. Εδώ μου έχεις δώσει ατάκες.
0: Είναι πολλά τα μάτς τώρα. Εδώ γίνεται χαμός. Πολλά κρίσιμα. Σου λέω τώρα. Δεν ποιο να πρωτοδιαλέξω. Δηλαδή, από τα πρώτα παιχνίδια που έπαιξα το 2003 ήταν ένα Παναθηναϊκό Σόφι 5-1. Στο οποίο στο τέταρτο γκολ μου έχει φύγει το κοντρόλ και έχω βγάλει τον Λιμπερόπουλο πρώτο σκόρερ, μου την κλέβει. και μετά ήταν το παιχνίδι της Ριζούπολης, φαντάσου. Ακριβώς μετά ήταν το παιχνίδι της Ριζούπολης.
1: Το 2003, σωστό.
0: Ναι, 5-1. Αλλά μου χρεώσανε.
1: Λες και είχες φάει 10.
0: Σκέφτηκα και στα 10, όχι τα είχα φάει μόνο. Δηλαδή, μια εβδομάδα με παίζανε εφημερίδες, φωτογραφίες, αυτά. Και πάλι είχα την ψυχραιμία, δηλαδή το σοκ της πρώτης μέρας μετά, λέω με έμαθα ο κόσμος.
1: Έλα, δεν σου το με έμαθα ο κόσμος.
0: Τώρα είναι στο χέρι μου.
1: Ποια είναι η μεγαλύτερη απόκριση που έχεις κάνει?
0: Δεν μπορώ να ξεχωρίσω.
1: Μια καλή απόκριση.
0: Έχω κάνει πολλές καλές τη σεζόν που χτυπάει ο Πόζα και σωνόμαστε εκεί η σεζόν. Έχω κάνει πάρα πολλές καλές, οι οποίες δεν παίξανε κιόλας. Στην Ξάνθη και δεν τις βρίσκω κιόλας. Στην Ξάνθη μέσα έπαιζε ο Ρατζίσκι, πώς το λέει, ένας Καναδός. Μια παιχτάρα. Έχω κάνει κάτι απίστευτα πράγματα. Στη Λιβαδιά. Τώρα η πιο, ας πούμε, χαρακτηριστική είναι στον Αστέρα Τρίπολης μέσα μια κεφαλιά του Τσέζαρεκ που πανηγυρίζουν. Αυτός που βγάλει τη σέντρα και κάνα δύο άλλοι πανηγυρίζουν και εγώ έχω πεταχτεί.
1: Και έχεις πεταχτεί, ε?
0: Και την έχω πιάσει σταθερά όμως. Αφού ακόμα και οι συμπαίκτες μου κοιτάγανε και χειροκροτάγανε. Έκανε Μπουντιμίρ το σέντερφορ. Έκανε έτσι. Και βασικά και εγώ έφυγα για να τη διώξω. Απλά μου έκατσε στα χέρια και την κατέβασα.
1: Ποιο γκολ έπνιξε?
0: Πού? Πολλά.
1: Πολλά. Εντάξει, αυτή είναι η μία των οδοφύλακων. Όχι, μην νιώθεις ενοχές.
0: Δεν νιώθω.
1: Καλά, τι να νιώθω. Εννοείται.
0: Το ξεπερνούσα. Μία μέρα σου λέει, 24 ώρες ήταν το πρόβλημά μου. 24 ώρες, μην του μιλάτε. Αλλά μετά. Πολλά. Τι να σου πω τώρα. Άμα με ρωτάς, δεν θα τρώγα εκείνο του Λιμπερόπουλου.
1: Του
0: γιατί
1: Λιμπερόπουλου.
0: Στύχησε, ήταν και η ηλικία μου. Γιατί ήμουν 20 χρονών.
1: Και βέβαια, ήταν πιτσερικά τότε.
0: 20-21.
1: Από όλα αυτά τα χρόνια που έπαιζες, μπορεί να μου δώσεις κάποιον που το μυαλό οποιοδήποτε θα πήγαινε. Ποιος ήταν ο πιο επικίνδυνος επιθετικός που έτρεμες και που έτρεμε κάθε τερματοφύλακας εκείνη την εποχή?
0: Κοίτα, δεν έτρεμα κανέναν.
1: Ωραία, πάλι.
0: Αλλά ξεχώριζα κάποιους, ναι, ότι ήταν καλοί. Παράδειγμα, ο Τσέζαρεκ με έχει πελάτη. Όπου με έβρισκε, στην Αστέρα Τρίπολη, στον Άρη. Δηλαδή, λες και.
1: Ναι,
0: με είχε, πρέπει να μου έχει βάλει, μπορεί και 7 γκολ. Μιλάμε τώρα για. Σισε.
1: Ο Σισε.
0: Μυραλά. Τσιμπούρ. Αλλά Σισε και Μυραλά νομίζω στα βάζαν και δεν προλάβαινε να καταλάβει πώ.
1: Ποιο είναι ο καλύτερο θεματοφύλακα στον κόσμο?
0: Τώρα. Αυτή τη στιγμή.
1: Τώρα.
0: Όμπλακ θα πω.
1: Όμπλακ.
0: Αφού παίζει ακόμα θα πω Όμπλακ.
1: Και στην Ελλάδα.
0: Έλληνα ή στην Ελλάδα.
1: Καλή απάντηση. Έλληνας και στην Ελλάδα.
0: Έλληνας και στην Ελλάδα. Τζολάκης.
1: Ο Τζολάκης.
0: Εύκολο αυτό. Σωστά.

0: Τώρα, είχα κάνει μια... Έχω βάλει μια ερώτηση εδώ, έχω σημειώσει μια ερώτηση, αλλά νομίζω ότι συνάγεται από τα συμφραζόμενα που λένε, εάν, επειδή η θέση είναι η διάρρωση, νομίζω ότι το κουβεντιάσαμε και πριν από μια ώρα που άρχισε αυτή η εκπομπή, ότι αν χρειάζεται τρέλα.
1: Ναι, χρειάζεται. Χρειάζεται με την καλή έννοια, έτσι. Δηλαδή, πέρα από αυτά που λένε ότι για να πέσεις στα πόδια του αλλονού ή την ώρα που σουτάρει, να βάλεις τα χέρια σου, τα μούτρα σου.
0: Φοβόσουν να κάνεις πλονζόν.
1: Όχι.
0: Όχι. Έπεφτες
1: βούρ
0: στον πατσά. Έχεις πάθει ζημιά, τραυματισμό.
1: Δόντια, στο λαιμό μπαλιές διάσει τρεις φορές. Ναι. Δηλαδή υπήρχαν αυτά. Στο στομάχι να σκόπτει ένα πρωί και τέτοια. Εντάξει. Αλλά είναι μέρος της δουλειάς.
0: Σωστά. Τι καλό είχε, τι πλεονέκτημα είχε.
1: Το μυαλό μου και η ψυχή μου ήταν τα πλεονέκτηματά
0: μου. Το μυαλό και η ψυχή σου. Και τον boy.
1: Οκ, ας βάλουμε και τον boy.
0: Ναι, γιατί είναι και τον boy, είναι σημαντικό.
1: Κοίταξε. Δεν όλα τα άλλα ήταν καλά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, δεν ήμουν πιο γρήγορος του κόσμου, δεν ήμουν πιο εκρηκτικός του κόσμου, δεν ήμουν πιο αλτικός του κόσμου. Έπαιζα πολύ με το μυαλό και με την καρδιά μου.
0: Με την καρδιά. Εάν ήταν δυνατόν από τις θερματοφυλακάρες εκείνης της εποχής και σου λέγανε ρε εσύ δασκαλάκι, βάλε παράταξη τους 20 καλύτερους θερματοφύλακες και διάλεξε να πάρεις ένα στοιχείο από έναν που θα σε έκανε αεριωθούμενο. Τι θα έπαιρνες?
1: Από ποιον?
0: Δεν ξέρω, από ποιον. Από τους θερματοφύλακες εκείνης της εποχής.
1: Λοιπόν, εγώ είχα έρωτα του Κανιθάρες.
0: Κανιθάρες.
1: Θα έπαιρνα τα μαλλιά του.
0: Τα μαλλιά του.
1: Ξέρεις. Όχι. Όχι. Έβαζα πράγματα αγωνιστικά που έβλεπα και μ' άρεσαν.
0: Μπράβο, αυτό λέω.
1: Δηλαδή, εντάξει, τώρα το έχουν εξελίξει, κάνουν το σπαγκάτο. Τότε κάναμε λίγο, ανοίγα έτσι, έκανε ο Κανιθάρες και έπιανε το χώρο, τέλος πάντων, και ο Καν. Αλλά είναι πάρα πολλά. Να σου πω το πιο ολοκληρωμένο που πιστεύω ήταν, ναι, ο Μπουφόν.
0: Ο Μπουφόν, εντάξει. Γι' αυτό είχε τόση μεγάλη διάρκεια, γι' αυτό. Δηλαδή, όλοι λένε τον Μπουφόν, εντάξει.
1: Ναι, για μένα απλά δεν υπήρχε.
0: Πόσο έχει αλλάξει η θέση, ο τρόπος με τον οποίο παίζουν οι τερματοφύλακες πια? Παίζουν πολύ με τα πόδια.
1: Δυστυχώς πολύ. Αυτό πολύ. Πρέπει να σου πω. Δυστυχώς. Ναι. Δυστυχώς. Αυτό που λέω, το λέω 10 χρόνια τώρα. Και έχω ακουστεί, κάποιοι με λέγανε και τρελό, βέβαια σιγά σιγά αρχίζει να αλλάζει αυτό. Τερματοφύλακας, το λέει και η λέξη.
0: Ναι,
1: φυλάει
0: το τέρμα.
1: Τέρμα
0: έτσι,
1: λέει, μα είναι καλός με τα πόδια. Ναι, πόσα assist θα σου βγάλει το χρόνο ο τερματοφύλακας?
0: Ναι.
1: Από καμία
0: έτσι,
1: μέχρι μία.
0: Με τα πόδια, βέβαια.
1: Τα βασικά, να τη δίνει πάνω από τον αμυντικό, να πηγαίνει μπάλα στον back, να κάνει μια καλή πάσα, να βρίσκει τον παίχτη, οκ, μέχρι εκεί. Μην μου λες τώρα καλός με τα πόδια.
0: Το προπερασμένο Σάββατο που Όφη νίκησε στο Βόλο του Μπάου και πήρε το κύπελλο, τι συνέστημα σου δημιουργήθηκε?
1: Όχι τόσο έντονο.
0: Όχι,
1: γιατί? Τόσο. Γιατί το πίστευα. Γιατί το πίστευα. Δηλαδή δεν ξαφνιάστηκα. Yeah. Το νιώθα ότι η ομάδα φέτος θα τα καταφέρει. Μου έδινε αυτή την αίσθηση και η αγωνιστική
0: εικόνα
1: της τον τελευταίο μήνα.
0: Τον τελευταίο καιρό,
1: και του ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Η αγωνιστική
0: και
1: εικόνα.
0: Και η εικόνα του ΠΑΟΚ. Έχεις δίκιο σε αυτό.
1: Έτσι. Είχα πει μάλιστα ότι δεν υπάρχει φαβορή. Αλλά το άγχος του φαβορή θα το έχει ο ΠΑΟΚ.
0: Θα το έχει ο ΠΑΟΚ, ναι.
1: Οπότε εννοείται ότι το χάρηκα. Εννοείται ότι θα ήθελα να βρίσκομαι εκεί. Δυστυχώς δεν τα κατάφερα λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων. Αλλά αν ήμουν εκεί, δηλαδή θα με έβλεπες. Θα ήμουν εκεί μαζί.
0: Καλά, εννοείται.
1: Δεν υπήρχε περίπτωση. Θα είχα, δηλαδή θα. Ναι. Αλλά είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Το είχε ανάγκη και η ομάδα και ο πρόεδρος, αν με ρωτάς, για να το νιώσει ακόμα
0: σωστό
1: πιο καλά και να αλλάξει επίπεδο
0: η
1: ομάδα.
0: Όλοι.
1: Να αλλάξει επίπεδο η ομάδα.
0: Ναι, βέβαια, και να ξέρεις, γιατί υπάρχει και μια προστιθέμενη αξία σε αυτό, ότι Όφη παίρνει έναν τίτλο και υπάρχουν παιδάκια που παίζουν, που είναι στις ακαδημίες και ξέρεις, θα έχουν να το θυμούνται.
1: Όχι μόνο.
0: Δημιουργεί νέες
1: γενιές, βέβαια, φιλάθλων, βεβαίως. Και να δυναμώσει, είναι μια πρώτη τάξη ευκαιρία, να δυναμώσει η ομάδα πάρα πολύ. Και να σου πω και κάτι, εγώ αν ήμουν, ας πούμε, μέσα είτε στο team, που εγώ πιστεύω ότι ο Κόντης το σκέφτεται, σου λέει θα φτιάξω, πάω για πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Θα πάω να κάνω την έκπληξη. Δηλαδή πώς το έκανε η Λέστερ στην
0: Ελλάδα. Έχει αυτοπεποίθηση ο Κόντης και εμένα μου αρέσει.
1: Και εμένα μου αρέσει. Όχι μόνο έχει αυτοπεποίθηση, το πιστεύει.
0: Το πιστεύει,
1: το
0: πιστεύει, ναι,
1: και δουλεύει γι' αυτό.
0: Και δουλεύει. Ναι, ναι.
1: Είναι προπονητής καριέρας. Αυτό έχω πει για το. Δεν τον ξέρω τον άνθρωπο. Ούτε γιατί δεν τον έχω δει από κοντά. Για μένα είναι προπονητής καριέρας.
0: Πώς βλέπεις τους τερματοφυλακές στο Όφη? Το Χριστόγεωργο, τον Λίλο, παίξανε και δύο κιόλας στον τελικό.
1: Εμένα, επειδή αμφισβητήθηκε στην αρχή ο Χριστόγεωργος, βγήκα και το στήριξα στα ραδιόφωνα. Με έκραξαν πολύ. Αλλά αυτό που ξαναβγήκα και είπα μετά που

0: εν τέλει δικαιώθηκα. Λέω, παιδιά, λέω, καθένας έκανε μια δουλειά κάποτε και μπορεί να μιλάει για αυτήν. Δεν μπορεί τώρα να βγαίνει τώρα ο κάθε ένας να κράζει το δασκαλάκι που έχει παίξει 14 χρόνια που λέει ότι ο Χρυσογιώργος είναι καλός.
1: Ναι.
0: Ο οποίος για μένα τώρα τη στιγμή είναι για μεταγραφή. Ναι. Είναι τόσο καλά μεστά παιχνίδια έκανε.
1: Τι αφήσαμε και δεν το κουβεντιάσαμε.
0: Ό,τι με ρώτησε το απάντησα.
1: Ε?
0: Ό,τι με ρώτησε το απάντησα.
1: Το απάντησε και με τον παράπονο. Θα κρατήσουμε κάβα να κάνουμε και part 2. Έχω δύο ερωτήσεις ακόμα. Η μία είναι ότι εάν τυχόν δεν είχες την τρέλα το ψώνιο με το ποδόσφαιρο, τι θα έχεις κάνει, τι θα ήθελες να κάνεις ζωή σου. Από σένα όλα περιμένω. Δηλαδή, οποιαδήποτε απάντηση και να μου δώσεις.
0: Θα ήμουν πολύ καλός δικηγόρος.
1: Ορίστε.
0: Πολύ καλός.
1: 100%.
0: Πολύ καλός. Τώρα θα μου πεις, θα φτάνεις να περάσεις νομική. Αν το πίστευα και το δούλευα,
1: 100%.
0: Θα είχα πάει με ομάδα να πάρουμε τα μόρια, να μπω νομική και είδες πώς το φέρνω, ε! Μπήκα μια αρχή ακαδημία. Δεν πήγα ποτέ.
1: Α, δεν πήγες, ε!
0: Περιμένω να μου στείλουν τώρα το πτυχίο. Όχι, δεν γίνεται. Με έχουν διαγράψει τα τρίκαλα.
1: Είσαι αιώνιος φοιτητής, ήμουν
0: στα τρίκαλα. Στα τρίκαλα. Είχα κάνει εγγραφή, αλλά έγινε επαγγελματίας.
1: Να πας, φοβερό πανεπιστήμιο εκεί. Και το τμήμα της φυσικής αγωγής είναι πολύ ψηλό επίπεδο. Τελευταία ερώτηση, επειδή μου άρεσε η ατάκα, είναι από τις ωραιότερες ατάκες. Είναι top 5 στα 3 χρόνια της εκπομπής. Σε ποιον θα έστελνες αντικαταβολή τα γάντια? Για καλό λόγο.
0: Για καλό λόγο.
1: Ναι. Που σε βοήθησε, που σου άλλαξε την κουλτούρα, που σου είπε 2-3 κουβέντες και σε κράτησε σε δύσκολη στιγμή, που οτιδήποτε.
0: Λοιπόν, θα ακουστεί ρομαντικό, αλλά θα τα έστελνα στον... Μαζί με τον Δημήτρη Παπαδοπούλου ήταν ο κύριος Ζαχαρίας ο Γραβιάς.
1: Ζαχαρίας ο Γραβιάς.
0: Ήταν μαζί οι προπονητές.
1: Παλέμος.
0: Ωραία ιστορία, ωραία ιστορία αυτή να κλείσουμε.
1: Εγώ είμαι φίλος με την κόρη του, την Τζένι, που είναι στη γραφείο τύπου στην ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού.
0: Το 95 λοιπόν, όντας 13 χρονών, έχουν πάει στην Τολεμαΐδα για ένα τουρνουά. Εγώ τότε ήμουν τρίτος στη σειρά. Ήταν άλλα δύο παιδιά. Ναι. Παίξαμε όλοι από ένα αγώνα. Πήγαμε στον τελικό. Στον τελικό έπαιζε ένας άλλος τροματοφύλακας, ο Σάβας τέλος πάντων. Κερδίζαμε ένα 0 και δέχεται ένα γκολ το παιδί αυτό, το οποίο έφταιγε. Ο Δημήτρης Παπαδόπουλος σε αυτά ήταν πολύ. Σου λέει, έφαγε ένα γκολ και έφταιγε, θα φάει κι άλλο τώρα, θα χάσει τον τελικό. Δεν ήθελε να χάνει.
1: Δεν
0: τον ένοιαζε να σου 5 χρονών. Δεν ήθελε να χάνει. Και λέει, τον αλλάζω. Και φωνάζει το άλλο το παιδί, λέει, Αρβανίτη, σήκω. Και σηκώνεται ο κ. Ζαχάρης από τον πάγκο και πάει και του λέει, Δημήτρη. Το δασκαλάκι βάλε. Και δεν του το λέει, τον ακούει ο άλλο. Και του λέει, Αρβανίτη, κάτσε, δασκαλάκι, σήκω. Ναι, αλλά εμένα αυτό μου άλλαξε όλη μου την πορεία. Γιατί μπήκα, πήγαμε στα πέναλτι, έπιασα το τελευταίο πέναλτι. Κατάλαβε και έχτισα από εκεί πάνω εγώ.
1: Ναι, ναι.
0: Και ήταν αυτό ο άνθρωπο που με επίστεψε και όντω με το που έπιασα το πέναλτι, α πούμε, και μετά που με ξεπλάκουσαν τα παιδιά, πήγα κατευθείαν σε αυτόν. Και ειλικρινά νιώθω ότι του χρωστάω αυτό κάτι
1: μεγάλη
0: γιατί.
1: Μεγάλη ιστορία αυτή. Ναι. Είναι φοβερή.
0: Οπότε ναι.
1: Είσαι μάστορας μεγάλος. Άφησες μια πολύ ωραία ρομαντική και αγαπησιάρικη και τρυφερή ιστορία.
0: Πραγματικά τον έχω μες στην καρδιά μου, τον βλέπω καμιά φορά γιατί ακόμα οδηγάει το μηχανάκι του. Και πραγματικά χαίρομαι που τον βλέπω. Να είναι καλά ο άνθρωπος.
1: Λοιπόν, δικαιώθηκε εκείνος που μου είπε ότι 3 χρόνια έχεις χάσει τον καιρό σου. Που δεν έχει φέρει το δασκαλάκι.
0: Και τι, άλλη μια ώρα είχαμε τώρα κανονικά, αλλά...
1: κρατάμε κάβα. Ευχαριστώ.
0: Και εγώ.
1: Λοιπόν, αυτό ήταν ο Σύμφης Δασκαλάκης. Αυτό ήταν το 26ο box out της εφετινής σεζόν του τρίτου κύκλου των εκπομπών στην τηλεόραση Κρέτα. Πάντα στα καταστήματα Κόσμο Σπορ. Παρέα με τα νερά σας. Ευχαριστούμε πολύ που και σήμερα ήσασταν μαζί μας. Κορυφαία. Από τις κορυφαίες εκπομπές, δεν έχω λόγια. Και ξανά, μανά, ευχαριστώ τον Σύμφη Δασκαλάκη που ήταν σήμερα μαζί μας ραντεβού την ερχόμενη Πέμπτη. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Σκύνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Μια ευτυχισμένη ζωή αποτελείται κυρίως από μικρά πράγματα που μας κάνουν να χαμογελάμε. Ο καθένας μας έχει τις δικές του μικρές απολαύσεις. Κάποιες από αυτές κρατάνε μέρες, ώρες ή ακόμα και λίγα λεπτά. Αρκούν όμως για να σε κάνουν να εκτιμήσεις τη ζωή.
1: Έκανα τη μοναξιά μου παραφύρι στα όνειρά μου.
0: Σε κάθε γύρισμα εγώ κερδίζω αρκετές ώρες τέτοιων σημαντικών απολαύσεων. Το είχα ονειρευτεί κάποτε. Ένα μεγάλο όραμα που έγινε πραγματικότητα. Να συναντώ ανθρώπους, να τρέφομαι με τα χαμόγελα και τα λόγια τους, να ξεφυτρώνουν μνήμες, να μοιράζομαι συναισθήματα και να κλειδώνω αυτές τις στιγμές για μια ζωή στο μυαλό.

0: επόμενη στάση ευτυχίας στο αγαπημένο και γραφικό Χουδέτσι. Το Χουδέτσι βρίσκεται 22 χιλιόμετρα νότια του Ηρακλείου, σε υψόμετρο περίπου 470 μέτρα, ένα παραδοσιακό χωριό με συνεχή ανάπτυξη, ιδιαίτερου φυσικού κάλους και με κτίρια παραδοσιακής αρχιτεκτονικής. Είναι χτισμένο στις παρυφές του φαραγγιού της Πηλιώτισσας, προς τα νότια-δυτικά, γεγονός που δικαιολογεί την πλούσια βλάστηση και τη γραφικότητα που δημιουργούν τα εντυπωσιακά βράχια που τραβούν τα βλέμματα ακόμα και εκείνων που περνούν έξω από το χωριό.
1: Θα πετάξουμε παντού.
0: Η κύρια σχολεία των κατοίκων είναι η αμπελουργία και η ηλιοκαλλιέργεια, θα πρόσθετα εύστοχα και η μουσική. Το χωριό φημίζεται και για τα νόστιμα επιτραπέζια στα φύλλα του, αλλά και για το μουσικό πλούτο του, αφού έχει μακρά μουσική παράδοση με φημισμένους ρυμαδόρους και αξιόλογους οργανωποιούς. Η μουσική αυτή παράδοση επισφραγίστηκε με το μουσικό Ross Daily, που σε συνεργασία με το Δήμο ίδρυσε το μουσικό εργαστήρι Λαβύρινθος, μια ζωηρή κυψέλη μουσικής παράδοσης και πολιτισμού.

0: Λαβύρινθος έχει καταστήσει το χωριό σημείο αναφοράς, διοργανώνοντας εκδηλώσεις και σεμινάρια μουσικών οργάνων που παρακολουθούν μαθητές από όλο τον κόσμο.
1: Την πρώτη φορά ήταν σαν να έχει αρπάξει φωτιά.
0: Η ονομασία του χωριού, σύμφωνα με έγγραφα ενετικά, Κουντέτσι, Τσουντέτσι, τουρκικά και άλλα, αναφέρεται για πρώτη φορά το 1279. Πριν από αυτή τη χρονολογία δεν υπάρχουν στοιχεία, τουλάχιστον γραπτά, που να κάνουν λόγο για το όνομα του οικισμού αυτού. Η αρχαιότερη εκκλησία του Χουδετσίου είναι ο Άγιος Νικόλαος, που χτίστηκε πριν το 1300. Καταστράφηκε από τους Τούρκους και αναστηλώθηκε τον 19ο αιώνα. Κατά τη μάχη της Κρήτης, το χωριό πολέμησε ηρωικά κατά των Γερμανών εισβολέων. Ωστόσο, η πύληνη κεφαλή της θεάς Αθηνάς, που βρέθηκε στη θέση Φλαμπουριάρης το 1952, καθώς και τα λείψανα εγκατάστασης και αγωγών υδραγωγείου ελληνιστικής εποχής, φανερώνουν τη βαθιά ιστορία του χωριού.
1: Και πως χάνε το χρόνο.
0: Μάλιστα, το 1961, στη θέση Κορφή, βρέθηκαν τμήματα ειδωλίων και ζωδίων τύπου μεσομινοϊκής εποχής. Κάπου εδώ θα χρησιμοποιήσω τη φράση ενός Γάλλου φιλοσόφου για να σας συστήσω έτσι τον πρώτο μας συνεντευξιαζόμενο. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη χαρά από το να αισθάνεται κανείς δημιουργός. Ο θρίαμβος της ζωής εκφράζεται με τη δημιουργία, εκφράζεται με την έμπνευση. Ο Στάθης Γιαλιτάκης είναι σίγουρα δημιουργός, είναι καλλιτέχνης. Δημιουργεί όμορφες συνθήκες και μας εμπνέει.

0: Δεν θα μπορούσαμε να είμαστε σε καλύτερο σημείο. Δεν θα μπορούσες εσύ να μου κάνεις καλύτερο δώρο, γιατί δεν ξέρω, δεν με γνωρίζεις, αλλά εγώ αγαπώ τη φύση, αγαπώ τα φαράγγια, αγαπώ τα βουνά. Και είμαστε σε ένα υπέροχο τοπίο, στο Φαράγγι, στο Χουδέτσι. Θα μας πεις εσύ, Στάθη, περισσότερα. Να σε συστήσω όμως. Έχω δίπλα μου τον Στάθη το Γυαλιτάκι, ένα νέο άνθρωπο, ένα μουσικό, ένα καλλιτέχνη με τα όλα του. Και κυρίως ένα νέο άνθρωπο που δεν ξέρω, εμένα με έχεις εμπνεύσει μέχρι τώρα.
1: Ναι, εντάξει. Κράτα μικρό καλάθι.
0: Όχι, γιατί. Είμαστε, πού είμαστε καταρχάς,
1: θα μας πούμε. Είμαστε στο Φαράγγι της Πηλιώτισσας που το λέμε εμείς. Το Φαράγγι της Πηλιώτισσας. Που έχει πάρει το όνομά του από το μοναστήρι της Παναγίας της Πηλιώτισσας που είναι λίγο παρακάτω. Και συνδέει το Χουδέτσι με το διπλανό χωριό, τον Άι Βασίλη. Mm-hmm. Δηλαδή, το έχουμε σημισακό, θα λέμε. Ξεκινάει από το Χουδέτσι, καταλήγει στον Άι Βασίλη.
0: Ένα μικρό φαράγγι λοιπόν.
1: Μικρό φαράγγι, 500 μέτρα είναι. Αλλά είναι ένας υπαρκτός παράδεισος που λέσεις.
0: Είναι παράδεισος.
1: Δηλαδή εδώ...
0: Τον έχετε κάνει εσείς παράδεισο, να το πούμε γι' αυτό.
1: Τον έχουμε κάνει εμείς, ναι, όχι να περνάσουμε το σπίτι μας. Αλλά μας αρέσει, το έχουμε αγαπήσει από μικρά παιδιά. Δηλαδή εδώ αναγενιές, τα μικρά παιδιά είναι η παιδική τους χαρά. Εμείς κατεβαίναμε εδώ και παίζαμε. Οπότε δεν θα μπορούσαμε να μην το περιποιηθούμε και να μην του δώσουμε όλη τη σημασία που του αξίζει. Να το καθαρίσουμε, να φτιάξουμε τα γεφυράκια, τα κάγκελα, τα σκαλοπάτια, όλα αυτά.
0: Και εδώ που βρισκόμαστε, είμαστε σε έναν από τους δύο νερόμυλους.
1: Ναι, εδώ είναι ο νερόμυλος του Κυπριώτη. Έτσι λέγεται. Ευελπιστούμε κάποια στιγμή να τον δούμε αναστηλωμένο και από πάνω ακριβώς μας, δεν φαίνεται τώρα, είναι ο Μήλος Καλέργενας που είναι ανακαινισμένος από τον Αλέξανδρο τον Μιλέγκοβιτς. Είναι δύο μνημεία
0: της πολιτιστικής κοινωνίας.
1: Ναι.
0: Και είναι ένα φαράκι το οποίο ασχολείστε εσείς, το αγαπάτε, το καθαρίζετε όπως ανέφερες. Εγώ θα ευχηθώ να συνεχίσετε να ασχολείστε με τον ίδιο ζήλο για το φαράγγι, γιατί θα πάμε μετά στα επόμενα. Και

0: ίσως εάν καταλάβαινε και ο κόσμος πόσο ανάγκη έχουμε αυτά τα φυσικά τοπία.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι ενώ το ξέρουμε, κάνουμε ότι δεν το ξέρουμε κιόλας.
0: Το απολαμβάνουν όμως όλοι.
1: Το απολαμβάνουν, ναι. Όσοι έρθουν το απολαμβάνουν και γι' αυτό πήραμε φέτος την πρωτοβουλία με το σύλλογο το δικό μας να το διαφημίσουμε εκτενώς. Και δημιουργήσαμε μια ιστοσελίδα, δημιουργήσαμε αφίσες.
0: Α, έχετε σελίδα για το φαράκι.
1: Ναι.
0: Τέλεια.
1: spiliotisasgorge.gr που μπορεί εκεί να μπει ο καθένας και να δει τι μπορεί να δει μέσα στο φαράγγι, φωτογραφίες του φαραγγιού. Αν επισκεφθεί και ξεκινήσει από το κουδέτσι, πού μπορεί να φάει, πού μπορεί να αγοράσει πράγματα, μπορεί να μείνει στο κουδέτσι, για το ίδιο και για τον Άγιο Βασίλειο.
0: Έχετε λοιπόν, είστε ένα χωριό που έχει τα πάντα. Έχετε εδώ πέρα να φιλοξενήσετε κόσμο, να έρθει ο κόσμος και να γευτεί ντόπιες λιχουδιές. Πες μας λίγο για το κουδέτσι, τι θα δει κάποιος εδώ, αν έρθει εκτός από το υπέροχο αυτό φαράγγι που είμαστε.
1: Όσο έχει να κάνει με μνημεία και με αξιοθέατα, είναι σίγουρα οι βυζαντινές εκκλησίες του χωριού. Εδώ ήδη από πάνω και απέναντί μας είναι η πιο παλιά εκκλησία, είναι ο Άγιος Νικόλαος, είναι του 1300, είναι νετική. Τώρα μετά το σεισμό έχει κάποια θέματα, έχει μπει στα μνημεία του κράτους. Ανήκει εκεί. Είναι η Παναγία, είναι ο Άι Γιάννης, ο Άι Αντώνης, είναι πάρα πολλές εκκλησίες.
0: Τις βλέπει κανείς και από το δρόμο.
1: Και από το δρόμο, αυτές τις βλέπει από το δρόμο. Οι άλλες που εμένα προσωπικά μου αρέσουν πιο πολύ, είναι έτσι πιο κρυμμένες, που είναι η Αγία Παρασκευή, που είναι ένας πηλεόδης ναός εκεί στη γειτονιά μου.
0: Αυτό που έβλεπα, μάλλον από το δρόμο, ναι.
1: Σίγουρα δεν το βλέπεις από το δρόμο, ψηλά και κρυμμένα μέσα στη σπηλιά. Και είναι και ο Άγιος Παντελεήμονας, που είναι από την άλλη μεριά του χωριού, προς τις Αρχάνες.
0: Ερχόμενος εδώ να ανακαλύψει τις εκκλησίες, έτσι.
1: Ναι, υπάρχουν σε όλα τα sites και πριν έρθει, άμα ψάξει. Και όταν έρθει υπάρχουν και ταμπέλες που δείχνουν.
0: Ένας νέος άνθρωπος σαν εσένα, γιατί είσαι αρκετά νέος, δεν χρειάζεται να λέμε ηλικία, αλλά είσαι ένας άνθρωπος που ασχολήθηκε με τη μουσική, σπούδασε μουσική, επέστρεψε στον τόπο του. Τι σκέψη έκανες, την έκανες εξ αρχής μάλλον, τη σκέψη αυτή, να επιστρέψεις εδώ, είσαι από εδώ, είσαι στο σπίτι σου εδώ. Είχες άλλα όνειρα, είχες άλλα σχέδια, γιατί γύρισες, τι σου προσφέρει ο τόπος.
1: Προσωπικά εμένα η πορεία του πώς να σπουδάσω και να ξανάρθω εδώ ήταν κάπως καθορισμένο, γιατί οι σπουδές μου προκύψανε μέσα από τη μουσική που γνώρισα στον κήπο του Λαβύρινθου πιο πολύ. Που ήταν για μένα κάτι...
0: Με το Ρος.
1: Ναι, στο πλάι του Ρος, που μας έχει εμπνεύσει όλους. Εμάς, τις μουσικούς αυτούς που μας αρέσει αυτή η μουσική και οι Κέλλοι, το ίδιο πράγμα, μας εμπνέουν φοβερά. Οπότε έφυγα με σκοπό να πάω να σπουδάσω, ώστε γυρίζοντας να μπορώ να καταλάβω τις μουσικές που ακούω κάθε καλοκαίρι στο Λαβύρινθο και να τις καταλάβω και να μπορώ να τις χειρίζομαι πλέον.
0: Με τι όργανα ασχολήθηκες?
1: Με τη λύρα πιο πολύ.
0: Λύρα.
1: Λύρα, από μικρός ασχολούμαι και με τις κομμαντούρες, με τα νταουλάχια, λίγο απ' όλα.
0: Ωραία όργανα.
1: Ναι, όλα είναι ωραία.
0: Του γλεντιού.
1: Του γλεντιού και προσωπικά, άμα θες, σε βοηθάνε πάρα πολύ να μπεις και μέσα στον εαυτό σου. Προσπαθώ. Ακόμα δεν έχουμε κάτι έτοιμο, αλλά σιγά σιγά.
0: Στο ευχόμαστε, να έχει σύντομα. Από ιστορικά, τι μπορεί να παρατηρήσει κανείς και να συγκρατήσει για το κουδέτσι?
1: Ιστορικά, παρότι έχουμε πολλά αρχαιολογικά ευρήματα, δεν είναι ορατά. Δηλαδή, δεν έχουν διατηρηθεί αρχαιολογικοί χώροι μέσα στο χωριό. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου αρκετά χουδετσανά ευρήματα. Ήδη από τη λίθινη εποχή. Δηλαδή κατηχείται το κουδέτσι από τη λίθινη εποχή μέχρι τα μηνιακά χρόνια και μέχρι σήμερα.
0: Υπάρχει και ιστορία με βάση το κρασί.
1: Πάρα πολύ και με βάση τα επιτραπέζια στα φύλλα και με το ελαιόλαδο. Πάρα πολύ. Πατητήρια πολλά μέσα στο χωριό και παλιά και πιο πρόσφατα και εινοποιεία τώρα όπως είναι το ταμιολάκι, ρακοκάζανα.
0: Επιλογές λοιπόν πολλές για κάποιον περπατητή ή κάποιο εξερευνητή που θέλει να έρθει και να γνωρίσει το χωριό.
1: Πάρα πολύ.
0: Εσύ όμως τι είναι αυτό που θα πρότεινες περισσότερο, αν σου έλεγε ένας ξένος, είτε Έλληνας είτε ξένος τέλος πάντων, και σου έλεγε ωραία, εγώ θέλω να έρθω, τι θα δω. Εσύ τι θα του πρότεινες πρώτα απ' όλα?
1: Θα του πρότεινα σίγουρα να έρθει μια βόλτα στο φαράγγι, ώστε να έρθει κοντά στο φυσικό περιβάλλον του κουδετσίου, τα πλατάνια, τα νερά. Το κουδέτσι φημίζεται για τα νερά του από παλιά. Υπήρξε κιόλας ένας προορισμός για τους εύπορους Ηρακλειώτες της παλιάς εποχής, όπως ήταν ο Γεωργιάδης ο Δήμαρχος, όπως ήταν ο Βογιατζάκης.

0: ο γιατρός, ο Περίδης, που είχαν βίλες στο Χουδέτσι και αρπάτανε, γιατί ακριβώς είχε αυτό το φυσικό
1: πράσινο
0: περιβάλλον, έχει τα νερά. Μετά είναι σίγουρα ο Λαβύρινθος, που μπορεί να έρθει όλο το καλοκαίρι. Τώρα με το νέο κτίριο θα έχουμε και δράσει όλο το χειμώνα.
1: Και γινόταν αυτή... και το Χουδέτσι Φέστιβαλ, να δούμε.
0: Ναι, γινόταν και αυτό. Αυτή...
1: Φεστιβάλ που υπήρχε
0: σίγουρα
1: στην Κρήτη.
0: Τα πιο αναγνωρισμένα κιόλας. Που βοηθούσαν πολύ και να αναδεικτύσω το χωριό μας. Mm-hmm. Αλλιώς, εντάξει, θα είχαμε παραμείνει στα επιτραπέζια στα φίλη. Καλά είναι, αλλά έχουμε πολλά πράγματα.
1: Εγώ, επειδή βλέπω κυρίως ένα καλλιτέχνη απέναντί μου και ξέρεις, η λέξη καλλιτέχνης έχει πολύ ανάλυση, πολύ βαθιά ορολογία, τουλάχιστον για μένα. Πρέπει να είσαι καλλιτέχνης κυρίως στην ψυχή για να μπορείς να είσαι
0: σίγουρα
1: και στην πράξη. Θέλω να μου δώσεις μια καλλιτεχνική ευχή, ίσως.
0: Καλλιτεχνική ευχή, δύσκολα.
1: Όχι, να μοιραστείς κάτι μαζί μας έτσι για ωραίο κλείσιμο.
0: Δύσκολα μου βάζεις. Καλλιτεχνική ευχή.
1: Μην κολλάς τη λέξη. Είσαι από μόνος καλλιτέχνης.
0: Α, εντάξει. Ωραία. Επειδή είδαμε τη μουρνιά που σου έδειξα πριν, η οποία μουρνιά κάνει φοβερές λίρες και είναι το λατρεμένο ξύλο από, σε όλο τον ελλαδικό χώρο και σε όλο τον ανατολικό, η μαύρη μουρνιά, επειδή είναι το. Τα φύλλα τα τρώει ο μεταξοσκόλικας. Οπότε τις φυτεύανε για να τρώει ο μεταξοσκόλικας για να κάνουν τα υπέροχα υφάσματα. Αλλά το ξύλο όταν μεγάλωνε το κάνανε μουσικά όργανα. Οπότε έχει πολλές χρήσεις. Έτσι. Η ζωή σας και η πορεία σας να είναι σαν την καλή μαυρομουρνιά.
1: Τι ωραία. Δεν μας έχουν κάνει ποτέ τέτοια έτσι. Αλήθεια. Πάρα πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Στάθη. Θα κάνουμε κι άλλο παρεάκι μαζί. Μουσικό. Δεν σε αφήνουμε έτσι ανεκμετάλλευτο. Και να ευχηθώ κάθε καλό εδώ στον τόπο σου, να πολλαπλασιάσεις όλα αυτά τα καλά που ήδη κάνεις, να δώσεις τη μαγεία σου και αλλού και στις νεότερες γενιές και να συνεχίσεις έτσι με τον ίδιο ζήλο.
0: Την οποία μαγεία βέβαια την κάνουμε μαζί με όλα τα παιδιά στο σύλλογο, δεν είμαι σίγουρα μόνος. Είναι η Ρο, είναι η Μαρία, είναι ο Αλέξανδρος, είναι ο Αρτέμις, είναι ο Αντώνης, είμαστε όλοι.
1: Και μιλάνε όλοι μεταξύ τους με πολύ καλά λόγια και για εσένα και εσύ για αυτούς, οπότε κάτι πάει πολύ καλά εδώ.
0: Ναι, δέσκει πολύ ωραία
1: έτσι
0: παρέα. Είναι και η Αθηνά, που ξέχασα να πω την Αθηνά τη Γιαλιτάχη, είναι και αυτή μαζί μας στο σύλλογο και τα τρέχουμε όλα παρέα και με πολύ χαρά.
1: Και να συνεχίσετε.
0: Να σε καλά.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε να συνεχίσουμε στο φαράγγι.

πάμε να πάρουμε μερικές εισπνοές τώρα από αυθεντική χαρά. Σε κάθε γύρισμα είναι σαν να πραγματοποιούνται ευχές μου. Στους δρόμους του χωριού συνάντησα πολλά πανέμορφα βλέμματα. Πήρα αγκαλιές από αυτές που σας έχω ξαναπεί, τις σφιχτές, τις αληθινές, τις γεμάτες αγάπη. Βγήκαν κυρίες με κεράσματα και μου χάρισαν απίστευτα συναισθήματα. Καλά, μου χάρισαν και κάτι πεντανόστιμα γλυκά, κέικ και εκείνα τα καταπληκτικά μελομακάρονα της κυρίας Ζαχαρένια Ορφανού.

Η αιτία να επισκεφθώ το Χουδέτσι ήταν η αγαπημένη μου φίλη, Ρένα Κονταξάκη, και η αδερφή της Ηρώ. Δύο υπέροχες, πανέμορφες ψυχές που αγαπούν πολύ το χωριό τους. Τις ρώτησα λοιπόν ποιες γυναίκες θα ήταν οι καταλληλότερες για να μου φτιάξουν κάτι από φαγητό στο Χουδέτσι, και εκείνες μου υπέδειξαν την επίσης υπέροχη γιαγιά τους, η Ειρήνη Γαλανάκη Θαλασσινάκη, και τη γλυκύτατη κυρία Γεωργία Μαλιωτάκη Σταυρακάκη. Ξέρετε, στα πρόσωπα των ηλικιωμένων, κάποιες ρητίδες σχηματίζονται από συμπόνια, κάποιες από ισχυρές, όμορφες σκέψεις, και άλλες χαράσονται από το πάθος. Το πάθος και την ανάγκη να δώσουν. Πόσο όμορφα πρόσωπα, Θεέ μου.

0: Είμαστε εδώ στον προάβλιο χώρο της Εκκλησίας της Παναγίας.
1: Της Βρυσότησας.
0: Της Βρυσότησας. Γιατί έχει εδώ πέρα.
1: Τι βρύσες.
0: Βρύσες που είναι
1: νερό.
0: Βρυσότητα.
1: Ναι, από παλιά.
0: Από πού.
1: Από παλιά είναι.
0: Μας τα πει ο Στάθης αυτά μετά. Λοιπόν, έχουμε εδώ φτιάξει πιταράκια. Έχετε ετοιμάσει ήδη κάποια.
1: Ναι.

0: σας να σας σύστησα. Εδώ οι γλυκίδες αυτές γιαγιάδες είναι η κυρία Ειρήνη, η Θαλασσινάκη, το γένος Θαλασσινάκη και του άντρα.
1: Γαλανάκη.
0: Γαλανάκη, θα το μάθω που θα πάει.
1: Πού θα
0: και
1: πάει.
0: Και η κυρία Γεωργία Μαλιωτάκη.
1: Σταυρακάκη.
2: Σταυρακάκη.
0: Λοιπόν, τι έχουν τα χόρτα, τι έχουμε εδώ πέρα, τι και τη χόρτα έχουμε.
1: Έχει μάραθα.
0: Ναι.
1: Πράσα.
0: Ναι.
1: Αγαλατσίδες.
0: Το άλλο ωραίο, το όνομα που μου είπατε.
2: Αχατζίδους,
1: Αχατζίκους.
0: Τους βρίσκουμε εδώ στο χωριό.
1: Ναι.
0: Είχε χόρτα φέτος.
1: Όχι καθόλου.
2: Δεν έχουμε φέτος.
1: Αφού δεν βρέξει.
2: Δεν βρέξει, δεν βγαίνουν.
0: Και τι είναι αυτό που χαρακτηρίζει το χωριό, δηλαδή αν λέγαμε για ένα φαγητό που θα βρει κανείς έτσι στα σπίτια εδώ στο χωριό που κάνουμε συχνά, τι
1: από
0: κάνει.
1: Από όλα.
0: Είναι πλούσιο το χωριό, πλούσιο το τραπέζι.
1: Ναι.
0: Ωραία. Και τι άλλο σας αρέσει σας να κάνετε, σας αγαπημένο σας φαγητό.
1: Από όλα μας αρέσει να κάνουμε.
0: Θα μου πείτε ένα, ποιο
1: θα
0: είναι αυτό
1: που... Δίνουμε μακαρόνια με τσιμά, τσεφτέδες.
0: Κρέας.
1: Κρέας, μοσχάρι.
2: Αυτό, κρέας με πιλάφι, μακαρόνια.
0: Εσάς δηλαδή περισσότερο το πιλάφι.
2: Ναι, το πιλάφι βέβαια.
0: Ωραία. Και είστε εδώ, εσείς είστε γέννημα θέμα, ε.
1: Ναι.
0: Εδώ έχει έρθει ερωτικός μετανάστης η κυρία Γεωργία και έμεινε εδώ, ε.
1: Ναι.
0: Ωραία. Το αγαπήσατε όμως το χωριό. Και το χωριό αγαπήσατε.
2: Και το χωριό και τους ανθρώπους. Εγώ δεν είμαι άνθρωπος που να... Βρυνιάζω με τους ανθρώπους.
0: Από πού είστε εσείς?
2: Τα Αρμανόγια.
0: Αρμανόγια. Ωραίο χωριό και τα Αρμανόγια. Τι ωραία που ανοίγετε το φύλλο. Εμείς τώρα ανοίγουμε το φύλλο για να κόψουμε. Θα βάλουμε μετά το μπολάκι, να κάνουμε το κόλπο να κόψουμε τα.
1: Να βάλουμε τα. Κάνουμε αυτό.
0: Ωραία. Και αν βάλουμε τα χόρτα, εύκολη διαδικασία.
1: Πολύ.
0: Η ζύμη όμως είναι εύκολη να γίνει.
1: Είναι εύκολη και αυτή. Θα βάλουμε λίγο λαδάκι, ζεστό νερό,
0: ναι.
1: Αλατάκι και είναι έτοιμη.
0: Ωραία. Την αφήνουμε να φουσκώσει καθόλου. Όχι, δεν θέλει αυτή η φούσκα μου. Γρήγορη συνταγή, ωραία, πεντανόστιμη και μια ρακή μετά, ε.
1: Και μια ρακή και...
0: Έχετε να μου διηγηθείτε καμία ιστορία που να θυμάστε εδώ από ένα τραπέζι, από ένα γλέντι, κάτι. Να μοιραστείτε μαζί μου.
1: Αυτό να μου λείπει μένα γιατί δεν ήμουν έτσι.
0: Δεν ήσασταν του γλεντιού.
1: Δεν ήμουν έτσι εξόδου.
0: Ναι, μαγειρεύατε δηλαδή εσείς μόνο. Μόνο μαγειρεύατε.
1: Μόνο.
0: Μόνο, στην κουζίνα δηλαδή
1: στην
0: πάντα.
1: Κουζίνα,
0: εσείς κυρία Γεωργία.
2: Το ίδιο.
0: Το ίδιο.
2: Για πως είμαστε αδερφές.
0: Μα δεν σας διάλεξαμε τυχαία. Άρα είστε πολύ καλές μαγείρισες γι' αυτό. Και τι άλλο είναι αυτό που επιλέγετε να κάνετε στα εγγόνια σας, στα παιδιά σας, τι είναι αυτό το φαγητό που ζητούσαν συχνά, που το κάνατε
2: αυτό
0: συχνά.
2: Αυτό πάμε να σας ζητήξουμε.
0: Όχι να σας ζητήξουμε.
2: Όχι να σας ζητήξουμε.

0: Ωραία. Είναι, έχουμε έτοιμα λοιπόν τα φυταράκια τώρα. Σπίτι μας, τις βάζουμε στο τηγάνι. Πόση ώρα θέλουν περίπου?
1: Θέλουμε. Δεν θέλει πολύ ώρα. 10 λεπτά είναι ψημένες.
0: Ναι. Ωραία, να φέρω εγώ και τις άλλες. Φέρτε μας και τις άλλες. Ωραία. Τις ψήσουμε όλες, ε. Λοιπόν, θέλω τώρα που θα κλείσουμε, να κάνουμε... Α, τις βάλουμε και αυτές. Ωραία.
1: Όχι, δεν βάζαμε.
0: Η κάθε μια τώρα που θα κλείσουμε, να μου πείτε μια ευχή ή μια μαντινάδα. Εσείς, κυρία Γεωργία, πείτε μας μια ευχή. Δώστε μας μια ευχή.
1: Να είστε καλά.
0: Ναι.
1: Να μας επισκέπτετε τακτικά.
0: Ναι. Τι άλλο?
1: Υγεία και ευτυχία.
0: Υγεία και σε εσάς.
1: Ναι.
0: Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν εδώ και μας φτιάξατε τα ωραία τα πταράκια.
1: Εντάξει.
0: Να είστε καλά, φτιάχνετε πολλά χρόνια ακόμα.
1: Ναι, ναι. Αγγίγει μόνο πολλά χρόνια,
0: ναι.

0: τον Τσάρλ.
1: Εντάξει, ήταν φοβερή.
2: Η Ονειροπόλη

είναι η σωτήρης του κόσμου. Δεν θυμάμαι σε ποιο επεισόδιο το είχα γράψει αυτό. Η Ονειροπόλη είναι η δημιουργή των επόμενων γενεών, οι αρχιτέκτονες του παραδείσου. Είτε είναι μουσικοί, συνθέτες, γλύπτες, ζωγράφοι, ποιητές, φιλόσοφοι, ο κόσμος μας είναι όμορφος γιατί έζησαν αυτοί οι άνθρωποι. Χωρίς αυτούς, η εξαντλημένη ανθρωπότητα θα είχε καταστραφεί. Ένας από αυτούς είναι και ο κορυφαίος μουσικός, συνθέτης και δάσκαλος, ο Ρος Ντέιλι. Αν και Ιρλανδικής καταγωγής, ζώντας 36 χρόνια περίπου στην Κρήτη, έχει γίνει ένα κομμάτι της κρητικής γης και ψυχής. Ένας ειδήμων της σύγχρονης παραδοσιακής μουσικής. Ένας ονειροπόλος, γεννημένος στο Norfolk της Αγγλίας, από Ιρλανδούς γονείς, πολυταξιδεμένος, αναζητώντας και μελετώντας τις μουσικές του κόσμου, κατέληξε στην Κρήτη και στο αγαπημένο του Χουδέτσι, όπου διατηρεί το μουσικό εργαστήρι Λαβύρινθος από το 1982.

0: πολύ μεγάλη χαρά μου, ειλικρινά, και η τιμή που σας έχω μαζί μας εδώ στον υπαρκτό αυτό παράδεισο του Χουδετσίου. Είναι και ο δικός σας παράδεισος και το ξέρουμε όλοι.
1: Ναι.
0: Δεν χρειάζεται καν να σας συστήσω. Rose Daily, είστε γνωστός σε όλη την Ελλάδα και αναδείξατε και αυτόν τον τόπο.
1: Ναι, δεν θα έλεγα ότι ανέδειξα εγώ τον τόπο, όχι. Δηλαδή, απλώς ότι υπάρχει το μουσικό εργαστήριο Λαβύρινθος εδώ. Και αυτό σημαίνει ότι το χωριό γίνεται κατά κάποιο τρόπο πόλος έλξης για διάφορους ανθρώπους, κυρίως για σπουδαστές μουσικής, καθώς το αντικείμενό μας είναι η μουσική εκπαίδευση.
0: Πόσα χρόνια μετράει τώρα το εργαστήρι?
1: 40.
0: 40?
1: Ναι, 41 τώρα. Ναι.
0: Από την πρώτη στιγμή λοιπόν εδώ?
1: Ναι, όχι εδώ 40 χρόνια. Εδώ είναι περίπου 20 χρόνια.
0: Εδώ 20 χρόνια.
1: Ναι, ναι.
0: Και εννοείται ότι υπάρχουν πολλά ακόμα να κάνετε, έχετε, ναι, πολλά βεβαίως σχέδια.
1: Βεβαίως έχουμε, ναι. Μέσα από μια ατυχία που ήταν ότι το παλιό μας κτίριο έπαθε ζημιά στο σεισμό, υπήρξε μια θετική πλευρά που είναι ότι αποκτήσαμε ένα καινούριο χώρο που μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας, που είναι αρκετά μεγαλύτερο και που μας επιτρέπει να κάνουμε καθόλου τη διάρκεια του χρόνου δραστηριότητες και όχι μόνο 2-3 μήνες το καλοκαίρι. Οπότε αυτό θα ξεκινήσει ήδη από το 24, που οι δραστηριότητες μας θα είναι καθόλου τη διάρκεια του χρόνου.
0: Τέλεια. Εάν σας ρωτούσε κανείς να συνδέσετε τη λέξη μουσική με κάτι?
1: Με τη ζωή.
0: Με τη ζωή,
1: ναι.
0: Είναι η ζωή σας.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Κάποιο άλλο έτσι στοιχείο που θα χαρακτήριζε τη ζωή σας γενικότερα και εδώ στο Χουδέτσι και στην Κρήτη?
1: Δεν νομίζω ότι η ζωή μου διαφέρει από αυτήν οποιοδήποτε άλλο ανθρώπου. Δηλαδή, κάθε μέρα προσπαθούμε να κάνουμε κάτι καλύτερο.
0: Συνδέεστε με την παράδοση του τόπου. Έχετε γίνει ένα με την παράδοση του τόπου.
1: Ναι, αλλά η έννοια της παράδοσης είναι πολυεπίπεδη έννοια. Δεν είναι μόνο συντήρηση του παρελθόντος, είναι και δημιουργική επεξεργασία στο παρόν και πρόταση για το μέλλον.
0: Τι είναι αυτό που ονειρευόταν όμως ο Ρος όταν ήρθε εδώ και ίσως δεν έκανε? Υπάρχει κάτι?
1: Νομίζω ότι πάντα κάποιος μπορεί να σκεφτεί πράγματα που να είχα κάνει αυτό. Αλλά δεν έχει νόημα να σταθεί σε αυτά, γιατί ο χρόνος δεν γυρίζει προς τα πίσω. Αν σκέφτεται κάποιος για κάτι που δεν έχει κάνει στο παρελθόν, δεν έχει παρά να το εντοπίσει στο μέλλον.
0: Μπορείτε να το κάνετε εσείς αυτό?
1: Προσπαθώ.
0: Προσπαθείτε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Κάτι που έρχεται τώρα άμεσα και είναι κάτι που μπορείτε να μοιραστείτε μαζί μας, υπάρχει κάτι τέτοιο? Κάτι εκτός από το εργαστήρι δηλαδή. Ίσως κάποια μουσική?
1: Η μουσική για μένα είναι μια διαρκή διαδικασία. Δηλαδή δεν είναι ότι τώρα κάνω ένα project συγκεκριμένο. Συνέχεια δουλεύω πάνω στη μουσική. Και μέσα από όλη αυτή τη δουλειά προκύπτουν κάποια πράγματα που είτε εκδίδονται σαν μια ενότητα, είτε κάνουμε κάποια, ή το εμφανίζουμε δημοσίως αυτό που κάνουμε όλο αυτό το καιρό. Οπότε για μένα όλη αυτή τη δουλειά είναι κάτι που διαρκώς γίνεται. Με όσο μπορούμε πιο έντονο και πιο εντατικό ρυθμό, εμπλέκοντας όσο γίνεται περισσότερους ανθρώπους.
0: Καλλιτέχνες.
1: Ναι, βεβαίως. Και πάντα από μια

0: διάθεση προσφοράς κυρίως προς τους συναδέλφους μας, τους μουσικούς, και εννοείται φυσικά και προς τον κόσμο.
1: Επειδή είπατε τη λέξη προσφορά και επειδή ξέρω ότι έχετε προσφέρει πολλά και συνεχίζετε να προσφέρετε και έχετε βοηθήσει πολύ νέο κόσμο και ανθρώπους που ήθελαν να μάθουν περισσότερα στη μουσική και το κάνατε αυτό και τους βοηθήσατε, εγώ ήθελα λίγο να πάμε στο μαύρο κομμάτι που ήταν η καραντίνα. Που ήταν εκείνη η μαύρη περίοδος για όλους μας. Εσείς σαν καλλιτέχνης πώς το βιώσατε αυτό? Ήσασταν δημιουργικός, σας βοήθησε?
0: Ίσως δεν πρέπει να το πω, αλλά εγώ πέρασα θαυμάσια. Γιατί βρήκα το χρόνο να κάνω ένα σωρό πράγματα που κανονικά δεν έχω το χρόνο να κάνω. Αλλά αυτό είναι η μία πτυχή του πράγματος. Η άλλη πτυχή είναι ότι δεν έγινε καθόλου σωστή διαχείριση όλης αυτής της κρίσης. Ειδικά το δικό μας το κλάδο των μουσικών υπέφερε πολύ, γιατί δεν έγινε καθόλου σωστή διαχείριση των δικών τους προβλημάτων και της ιδιαιτερότητας της δικιάς τους δουλειάς.
1: Σταμάτησαν όλα.
0: Σταμάτησαν όλα, ναι. Και γενικώς η μουσική είναι λίγο αιωρούμενη, δηλαδή πάρα πολύ ανασφάλιστοι, πάρα πολύ δεν έχουν τα τυπικά χαρτιά που θα έπρεπε να έχουν, επειδή είναι αδύνατο να τα συντηρήσουν αυτά. Και νομίζω ότι μπορούσε να γίνει μια πολύ σωστή, πιο σωστή διαχείριση αυτού.
1: Πολιτισμός και μουσική θεωρείτε ότι είναι σε καλά επίπεδα στην Κρήτη?
0: Όχι. Όχι. Θεωρώ ότι ενώ υπάρχουν πολλές δυνάμεις εδώ πέρα και υπάρχουν άνθρωποι ταλαντούχοι, άνθρωποι με οράματα και όλα αυτά, νομίζω ότι γενικώς από την πολιτεία γενικότερα, δεν λέω τους τοπικούς φορείς, ενώ σε πολιτικό γενικά επίπεδο γενικότερα στη χώρα, νομίζω ότι ο πολιτισμός δεν έχει τη θέση που θα έπρεπε να έχει.
1: Πάμε μπροστά, μένουμε στάσιμοι ή πάμε πίσω?
0: Από στάσιμοι ως προς λίγο πίσω θα έλεγα. Έτσι. Μπορεί να διορθωθεί, αλλά θέλει δουλειά αυτό.
1: Εκεί μου δίνετε τώρα πάσα να μου κάνετε, να μου δώσετε μία ευχή και να μου μοιραστείτε ίσως ένα όνειρο που έχετε για τα επόμενα χρόνια. Ναι. Το άμεσο μέλλον λοιπόν. Ναι. Τι εύχεστε εσείς να γίνει στο δικό σας κλάδο?
0: Στο δικό μας το κλάδο θα περίμενα να γίνονται περισσότερα πράγματα για να έχουν πιο ευπρεπείς συνθήκες οι καλλιτέχνες για να εμφανίζουν τη δουλειά τους. Για τους μουσικούς, η πλειοψηφία των εκδηλώσεων που γίνονται στην Ελλάδα γίνονται σε χώρους μαγαζιών, που θεωρώ ότι είναι ακατάλληλη για την ακρόαση μουσικής. Ενώ οι κάθε αυτός συναυδιακοί χώροι δεν είναι πολλοί και αυτοί που είναι, στη πλειοψηφία των περιπτώσεων, δεν γίνεται σωστή διαχείριση αυτών. Έχουν μια μονομερή αντίληψη συνήθως. Και πιστεύω ότι αυτό που έχει ανάγκη η Κρήτη, για παράδειγμα, είναι όχι έναν συγκεκριμένο χώρο, ας πούμε στο Ηράκλειο. Χρειαζόταν σε πολλά σημεία της Κρήτης διάφορους χώρους που εξυπηρετούν τον πολιτισμό.
1: Χώροι πολιτισμού, λοιπόν.
0: Που δουλεύουν συντονισμένα, ώστε όταν θα έρθει κάτι στην Κρήτη που έχει κάποια αξία, να μπορεί να διοχετευτεί και να πάει σε όλους. Όχι να είναι σε ένα συγκεντρωμένο σημείο στην πόλη του Ηρακλείου ή Χανίων ή οπουδήποτε άλλο.
1: Και δεν έχουμε, και έχουμε και έναν, δηλαδή δεν είναι έτσι κι αλλιώς πάντα για όλα. Θέλω να μου πείτε αν σας έλεγε κάποιος ότι έχετε να επιλέξετε ένα είδος μουσικής μόνο.
0: Δεν θα μπορούσα να το
1: κάνω. Δεν θα μπορούσατε.
0: Όχι, όχι, δεν έχει νόημα αυτό. Στη μουσική αυτό που έχει νόημα είναι να μάθουμε να δούμε την αξία του κάθε τι σε κάθε είδος. Δηλαδή σε κάθε είδος υπάρχουν αξιόλογα και όμορφα και εμπνευσμένα πράγματα και η πρόκληση για μας είναι να μάθουμε να ξεχωρίζουμε αυτά τα πράγματα μέσα από κάθε είδος.
1: Είστε πολυδιάστατος και στη ζωή σας και στη μουσική σας και το ξέρει ο κόσμος και θέλω έτσι να κλείσουμε.
0: Με δεδομένο όλα αυτά που συμβαίνουν στις μέρες μας, που είναι πάρα πολύ άσχημα και στην άμεση περιοχή μας εδώ κοντά, θα ευχόμουν ειρήνη και υγεία, αυτά τα δύο πράγματα. Αυτά που βλέπουμε τώρα, έτσι, στην εποχή που ζούμε τώρα, είναι απαράδεκτα πράγματα. Και θα πρέπει να επικρατήσει ειρήνη σε κάθε περίπτωση. Δηλαδή δεν έχει ο πλανήτης μας τα περιθώρια και την πολυτέλεια.

0: για να έχει τέτοια προβλήματα. Η ανθρωπότητα αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει μια πάρα πολύ σοβαρή απειλή που έχουμε δημιουργήσει όλοι μας, αυτή την απειλή που είναι ότι κινδυνεύει ο ίδιος, αν όχι ο ίδιος ο πλανήτης, το κομμάτι του που μας συντηρεί κινδυνεύει. Και δεν βλέπω να γίνονται πράγματα για αυτό. Δεν βλέπω να
1: δεν το έχουμε αντιληφθεί.
0: Όχι. Πιστεύω ότι ο κόσμος δεν το καταλαβαίνει αυτό. Ότι η απειλή είναι άμεση και όλοι πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Όλα τα άλλα δεν έχουν σημασία.
1: Έτσι είναι. Ειρήνη μέσα μας, έξω μας, παντού.
0: Ακριβώς.
1: Και να κλείσουμε έτσι και να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ
1: που μου κάνατε την τιμή να σας έχω. Σας έχω παρακολουθήσει πολλές φορές, αλλά δεν είχα την τιμή ποτέ να συνομιλήσω μαζί σας. Οπότε ήταν μεγάλη μου χαρά.
0: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.

0: αλλά και αυτό.
1: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Αγάπησε τα οράματά σου. Αγάπησε τα ιδανικά σου. Αγάπησε τη μουσική που αναδεύεται στην καρδιά σου. Την ομορφιά που σχηματίζεται στο νου σου. Το κάλος που τυλίγει τις αγνότερες σου σκέψεις. Γιατί από αυτά θα προκύψουν οι ευχάριστες συνθήκες. Κάθε παραδεισένιο περιβάλλον. Από αυτά θα χτιστεί ο κόσμος σου. Να σας συστήσω τώρα έναν τέτοιο παραδεισένιο κόσμο μουσικής. Πρωταγωνιστές του τρεις αυτόφωτοι άνθρωποι. Ο Στάθης Γιαλιτάκης με τη λύρα του, ο Αντώνης Μανουσάκης με το μαντολίνο και το λαούτο του και ο Μιχάλης Τιακάκης με τη μοναδική φωνή του και τις ιστορίες του. Απολαύστε τους.

0: Ωραία. Μα, θυμάσαι σιάτημα την ιστορία με τον Πλούταρχο και το λαμπάκι. Με τη σαλάτα.
1: Τη σαλάτα. Είχε καταιγεί ο Λαμπάκης να πάρει τροφές από το Καραπίδι και κατέβηκε νύχτα, το πρωί. Ο Πλούταρχος ήταν πιο πάνω και τον φώναξε πάνω πιο ένα γρασί εδώ μεταξύ. Ξεκίνησε ο Πλούταρχος, έφτιαχνε σαγανάκια και διάφορα και πέρα. Και λέει στο Λαμπάκη, κόψε σαλάτα. Και αυτός μια βιατέλα μεγάλη, κόβει μια ντομάτα, του λέει να κόψω κι άλλη. Λέει κόψε. Κόβει άλλη μια ντομάτα, λέει να κόψω κι άλλη. Κόψε βρε, του λέει, λυπάσαι τις ντομάτες. Κόβει αυτός, γεμίζει τη βιατέλα σαλάτα, σερβίρει ο Πλούταρχος το σαγανάκι, τις μεζέδες, κάθεται να φάνε. Τρώει ο Λαμπάκης μόνο μεζέδες. Εμένα μου κάνει ο Πλούταρχος την ιστορία. Βλέπω, λέει, και τρώει μόνο μεζέδες, δεν τρώει σαλάτα. Του λέω, τι γίνεται. Λέει, είδα. Λέει, σαλάτα δεν τρως. Εγώ στα ξένα σπίτια σαλάτα δεν τρώω.
0: Ένα καρότσι ντομάτα.
1: Και αυτή τη σαλάτα δεν τη φάει. Λέει, εσύ που τη διάταξες, τι να τη φας. Τι να κάνω, λέει, έφαγε αυτό στο σαγανάκι και φάγω τη σαλάτα.
0: Μπούρα.
2: Hello, doctor.

0: Μιχάλη, την άλλη, την άλλη ιστορία με το Χαραλάμπι.
1: Το Χαραλάμπι του Αραγιανού.
0: Ναι, ναι.
1: Κάναμε παρέα με το ζόντου τον Αντώνη. Και ήταν, είμαστε ακόμη είμαστε φίλοι δηλαδή. Ήταν το Γιαντονιού, γιόρταζε. Και είχα πάει στο Ηράκλειο, του πήρα ένα δώρο εκεί πέρα, επειδή αυτός έκανε τον κυνηγό. Του πήρα και δύο κούτες φυσέκια, τέτοια το κυνήγι. Πήγαμε στο σπίτι, φάγαμε, ήπιαμε, ξέρω εγώ, κάθε 12 η ώρα ήρθε μια παρέα. Ήταν ο Βλασάκης ο Λευτέρης, ο Τζαγκαρονίκος. Ο Τζαγκαρονίκος κρατούσε ένα κουνέλι σφαγμένο έτοιμο και το έδωσε μέσα. Κάποια στιγμή είδα τον Αντώνη και ήταν ανήσυχος. Του λέω τι συμβαίνει. Μου λέει έλα και εσύ να πεις κάτι στην αδερφή μου γιατί δεν τελείωσε το κρέας. Και δεν έχουμε κρέας, της λέω να ψήσει το κουνέλι. Και μου λέει ότι πάει άσχημα τους ταΐσεις το κρέας που φέραν αυτοί. Μπαίνω μέσα και καθόταν ο πατέρας του στο τζάκι, έτσι, τα πόδια του απλωμένα. Και εμείς στέκαμε στην πλάτη του και μιλούσαμε. Λέω, τι κάνεις το κουνέλι, αφού δεν έχει άλλο κρέας, πού θα βρουν άλλο. Λέει, μα πάει άσχημα, ξέρω εγώ. Μια στιγμή, λέει ο Χαραλάμπης τώρα ο πατέρας, λέει, μα ιντάνε μωρέ κιόνα. Του λέει, Βερζινία, λέει, μπαμπά, οι άνθρωποι φέρανε ένα κουνέλι και μου λέει να το ψήσω. Και εγώ του λέω, ότι πάει άσχημα να το σταΐσω με το κρέας που

φέραν αυτοί. Λέει, καλά μωρέ το λέει. Και ο Μιχάλης μου φέρε τα φσέκια, πρέπει να τα παίξουμε.

0: Το να επιθυμείς σημαίνει να αποκτάς. Το να φιλοδοξείς σημαίνει να πετυχαίνεις. Δουλεύεις σκληρά και στο τέλος γίνεσαι αυτό που ονειρεύεσαι. Για κάποιους ανθρώπους, όνειρο ζωής και όραμά τους είναι η κατάκτηση της απόλυτης ψυχικής ηρεμίας. Στο Χουδέτσι βρήκα ένα τέτοιο άνθρωπο και ομολογώ τον ζήλεψα πολύ. Έχει καταφέρει να πιάσει το νόημα της ζωής. Ο Γιάννης Πεχινάκης είναι δάσκαλος γιόγκα και ένας ξεχωριστός μαντινατολόγος.
1: Είμαστε σε μια πολύ όμορφη τοποθεσία. Το λένε ο Μήλος Καλέργενας. Έχουμε έρθει για το καλύτερο μέρος ίσως εκπομπής, γιατί ό,τι ηρεμεί την ψυχή και ό,τι φτιάχνει την ψυχή μας, νομίζω ότι είναι αυτό που πρέπει να αναζητάμε. Και δεν θα μπορούσα να βρω έναν πιο ιδανικό για αυτό το θέμα μου. Είσαι εσύ, Γιάννη Πεχινάκη, και χαίρομαι που σε έχω μαζί μας.
2: Και εγώ χαίρομαι που σε βλέπω από κοντά.
1: Είσαι από εδώ.
2: Είμαι από το Χουδέτσι, ναι. Καταγωγή μου είναι από το Χουδέτσι. Έχω ζήσει αρκετά χρόνια στο Ηράκλειο και τα τελευταία 15 χρόνια ξαναμένω στο Χουδέτσι οικογενειακός πλέον, με την Ελένη και τον Ιάσονα. Συνεχίζω όμως να εργάζομαι στο Ηράκλειο, οπότε δεν έχει κοπεί η επαφή. Αυτά τα χρόνια, τα τελευταία 16-17 χρόνια, αυτό που κάνω είναι να μοιράζομαι την πρακτική της γιόγκα με άλλους ανθρώπους. Μία πρακτική που για μένα ήταν ένα φάρμακο ψυχής. Βοηθάει ο χώρος του Χουδετσίου. Οι άνθρωποι στο Χουδέτσι μ' αγαπούνε, με δέχονται με χαρά.
1: Είμαστε
2: και σόι. Αν κάνω εδώ μαθήματα. Έχω κάνει κάποια μαθήματα, αλλά όχι συστηματικά. Συστηματικά κάνω μαθήματα στο Ηράκλειο.
1: Που τελικά όμως είναι λίγο πιο παράδοξο, αφού το Χουδέτσι έχει...
2: Είναι περισσότερο θέμα αγοράς. Δηλαδή το Χουδέτσι έχει 1.000 άτομα, το Ηράκλειο 450.000 άτομα. Δεν γίνεται να είναι το ίδιο πράγμα.
1: Πώς ήρθε στη ζωή σου η γιόγκα?
2: Η γιόγκα ήταν το μόνο πράγμα στη ζωή μου. Το μόνο πράγμα στη ζωή μου που δεν το σχεδίασα.
1: Ήρθε...
2: Δηλαδή ήρθε από μόνο του.
1: Σε ποιο στάδιο?
2: Είχα κάποιες προδιαγραφές, γιατί είχα ασχοληθεί με τον αθλητισμό χρόνια. Είχα ασχοληθεί με το εμπόριο χρόνια. Και σε κάποια φάση γύρω στα 42 άρχισα να ασχολούμαι συστηματικά με τη γιόγκα.
1: Είχες κάποια εμπειρία? Γιατί ρωτάω και θέλω να σε πάω εκεί. Συνήθως λέμε ότι από τη στιγμή που δεν ξεκινήσαμε από πολύ νεαρή ηλικία να ασχολούμαστε, κάτι μας οδήγησε εκεί.
2: Στη γιόγκα δεν θέλει να ξεκινήσει από πολύ νεαρή ηλικία. Μπορείς να ξεκινήσεις, αλλά για μένα ο άνθρωπος πρέπει να καταλήξει στη γιόγκα. Είναι δηλαδή κάτι στο οποίο πρέπει να φτάσεις μέσα από την εμπειρία σου στη ζωή. Πρέπει να είσαι έτοιμος για να ασχοληθείς. Δεν είναι εύκολο πράγμα, αλλά είναι μια ασκητική. Επί της ουσίας είναι μια πρακτική άσκηση αυτογνωσίας. Αρχίζεις και ψάχνεις να μάθεις πώς είσαι, τι είσαι. Αυτό είναι το ενδιαφέρον. Οι ασκήσεις είναι ένα κομμάτι της γιόγκα, αλλά η ουσία σε αυτό το πράγμα είναι να αντιληφθείς ποιος είσαι. Να καταλάβεις πρώτα απ' όλα το σώμα σου και ξεκινώντας από το σώμα να μπεις βαθύτερα μέσα και να καταλάβεις και υπόλοιπα πράγματα.
1: Την ηρεμία την είχες, τη βρήκες?
2: Ποτέ δεν ήμουν έτσι πολύ ανήσυχος άνθρωπος και επιθετικός και

0: Αλλά με τη γιόγκα έγινε εμβάθυνση πάνω στο θέμα.
1: Ακόμα περισσότερο.
0: Ναι, ακόμα περισσότερο.
1: Πες μου, σε παρακαλώ, τώρα με όλα αυτά τα ωραία που κάνεις, που πίστεψέ με, εγώ που τα είδα, μου φαίνονται πάρα πολύ δύσκολα και για να φτάσει κανείς σε αυτό το επίπεδο, πέρα από τα χρόνια, θέλει και το σθένος, θέλει και τη δύναμη, γιατί σίγουρα έχεις δουλέψει πολλά χρόνια, αλλά το έχεις και μέσα σου. Δεν είναι κάτι τόσο απλό.
0: Στη γιόγκα, για να καταβάλεις όλη αυτή την προσπάθεια, δεν πρέπει να την πιστέψεις. Πρέπει να την καταλάβεις. Να καταλάβεις τι είναι αυτό που σου κάνει, να καταλάβεις τι είναι αυτό που σου προσφέρει. Τότε και μόνο θα ασκητέψεις, γιατί αυτό το πράγμα είναι μια ασκητική. Πρέπει, για να κινηθείς με αυτόν τον τρόπο, πρέπει να φας ανάλογα. Και δεν πρέπει μόνο να φας ανάλογα, πρέπει να κοιμηθείς ανάλογα. Εάν δεν φας και δεν κοιμηθείς, δεν μπορείς να τα κάνεις αυτά τα πράγματα. Οπότε σε βάζει σε ένα μονοπάτι ασκητικής.
1: Με άλλη ροή ζωής.
0: Και μάλιστα είναι δύσκολη αυτή η ασκητική, γιατί είναι ασκητική πόλης. Δεν είναι ασκητική σπηλιάς. Δηλαδή, εγώ αν ήμουν σε μια σπηλιά αυτή τη στιγμή να ασκητεύω, θα μου ήταν πολύ πιο εύκολο να ασχολούμαι με αυτό το πράγμα, παρά τώρα που είμαι στην πόλη και έχω και τον Ιάσονα, έχω και την Ελένη, έχω και τους φίλους μου, έχω και άλλες δουλειές που τρέχουν. Είναι ακόμα πιο δύσκολο στην πόλη.
1: Είπες άλλες δουλειές που τρέχουν και θέλω να σε πάω στο άλλο κομμάτι, που για τους περισσότερους, αν το σκεφτούν, δεν μπορεί να κολλήσει με τη γιόγκα. Η παράδοση. Και δεν εννοώ ότι είσαι ένας τύπος παραδοσιακός που έχει την παράδοση σε καθημερινή βάση μέσα του ή τέλος πάντων ασχολείται με κάτι πολύ έντονα στην παράδοση. Αγαπάς όμως τη μαντινάδα. Και ασχολείσαι με αυτό, γράφεις.
0: Ναι, γράφω μαντινάδες. Κοίτα, η μαντινάδα δεν κάθεσαι να τη γράψεις.
1: Τι σκέφτεσαι?
0: Η μαντινάδα σου έρχεται. Εάν κάτσεις να γράψεις μαντινάδα, είναι σαν να λύνεις ένα σταυρόλεξο.
1: Θέλει ταλέντο.
0: Συνδυάζεις λέξεις. Ο συνδυασμός των λέξεων είναι κομμάτι της μαντινάδας. Αλλά το βασικό κομμάτι στη μαντινάδα είναι η έμπνευση. Να σου έρθει δηλαδή, είναι πώς να σου πω, είναι σαν να πιάνεις ένα ψάρι στη θάλασσα. Αυτό είναι η έμπνευση. Μετά αυτό το ψάρι, πρέπει για να το φας, πρέπει να του βάλεις αλάτι, να του βάλεις πιπέρι, να του βάλεις τα λαχανικά του, να το ψήσεις όμορφα και να το σερβίρεις. Έτσι γίνεται και στη μαντινάδα. Σου έρχεται η έμπνευση χωρίς να καταβάλεις προσπάθεια.
1: Άρα είναι ταλέντο.
0: Θέλει άδειο κεφάλι. Θέλει το κεφάλι σου να είναι άδειο από σκέψεις για να υπάρξει χώρος για την έμπνευση.
1: Άρα εσένα σε έχει βοηθήσει η γιόγκα σε αυτό.
0: Ναι. Δηλαδή το πρόβλημα είναι ότι το πρόβλημα για μένα στη ζωή του ανθρώπου είναι ο τρόπος σκέψης του. Από εκεί ξεκινάνε και εκεί τελειώνουν όλα. Δηλαδή, έχω γράψει μια μαντινάδα γι' αυτό και λέει «Σκέφτομαι, ξανασκέφτομαι, μήπως και βρω τη λύση. Τάξε πως με το τρυπητό φέρνεις νερό από τη βρύση».
1: Σωστό.
0: Όπως δεν μπορείς να φέρεις νερό από τη βρύση με ένα τρυπητό, δεν μπορείς να βρεις και λύση με τις σκέψεις.
1: Η μαντινάδα είναι ποιήση όμως και... Yeah. Δεν γίνεσαι εύκολα ποιητής. Είναι κάτι που είτε το έχεις έμφυτο, είτε κάτι στο δίκτυο.
0: Εμένα, αν πριν τα 42 με ρωτούσαν να σου πω μια μαντινάδα, ήξερα μια μαντινάδα του Αβυσσινού.
1: Ποια ήτανε?
0: Χιλιό λογιό, ξερά κλαδιά, στο πέρασμά σου ανθούνε και τα πουλιά ξεχνούν καημούς και γλυκογελαϊδούνε. Εκείνη την περίοδο τώρα ήμουν και έμπορος στην Αθήνα. Και μια γραμματέας από εκεί, από μια μεγάλη επιχείρηση, που ήταν στη μόδα η μαντινάδα, μου έλεγε: «Ρε Γιάννη, πες μας μια μαντινάδα». Της είπα λοιπόν εγώ αυτή, μετά μου το ξανά είπα αυτή γιατί ήθελε και συνέχεια, αλλά εγώ της ξανά είπα την ίδια. Θέλω να σου πω, δεν είχα σχέση. Είχα καλή πένα στην έκθεση, αλλά δεν είχα καμία σχέση με την ποιήση. Το μυαλό μου ήταν εμπορικό τότε.
1: Θα μπορούσες αυτή τη στιγμή που μιλάμε στο παρόν να γράφεις και να δίνεις μαντινάδες? Είσαι δηλαδή σε αυτή τη...
0: Κοίταξε, έχω γράψει αρκετές καλές μαντινάδες, εκ των οποίων και μία μαντινάδα, δεν θέλω να περί αυτολογώ δηλαδή, αλλά είναι αλήθεια, την έχει πει ο Ψαραντώνης. Αυτός μ' άκουσε μια φορά στο ράδιο και είπα μια μαντινάδα του Σάρακα, του Κωστάκη από το Θραψανό. Και έλεγε η μαντινάδα,

0: Επαντρευτήκαν δυο θεριά, η μοίρα και ο χρόνος. Και γεννηθήκαν τζιμπραγά, δίδυμα δηλαδή. Μαζί χαρά και πόνος. Είναι αδέρφια, είναι μαζί, δεν είναι ξεχωριστά. Mm-hmm. Αυτό θέλω να πω.
1: Πολύ όμορφο.
0: Αυτή που είπε τώρα ο Ψαραντώνης, έλεγε, είναι λίγο έτσι, έτσι ανεβάζει πολύ τον αετό. Και έλεγε ότι άλλωνε ζάλο Πέρδικας και του Κοράκου άλλο. Άλλωνε πέταγμα ητού και όλων των άλλων άλλο.
1: Ξεχωρίζει αετός.
0: Το βγάζει παραπάνω. Εγώ μετά την άλλαξα αυτή, γιατί αυτό με τον αετό κάπου με είχε... Είναι πολύ έντονο αυτό που γίνεται με τον αετό και έγραψα μια άλλη που λέει «Δεν πάω από τον αμαξωτό, πάω από τις Λάκους». Παρέτησα τους αετούς και πιάσα τις Κοράκους.
1: Καλή και Κοράκη.
0: Καλή και Κοράκη.
1: Λοιπόν, εγώ θέλω πραγματικά να σε ευχαριστήσω, γιατί πέρα από αυτά που μας είπες αυτή τη στιγμή, εμείς απολαύσαμε και σε κάτι πολύ μαγικό που στα μάτια μου φαντάζει πολύ δύσκολο και τεράστιο. Και θέλει όντως δύναμη ψυχής και θέλει να τα έχεις βρει πολύ καλά με τον εαυτό σου για να μπορείς να το κάνεις. Και εσύ φαίνεσαι να είσαι ένας από αυτούς τους ανθρώπους και το ζηλεύω πραγματικά. Και θέλω να κλείσουμε είτε με μια μαντινάδα είτε με μια ευχή σου, όπως κλείνουμε όλα μας τα θέματα, γιατί είσαι ένας άνθρωπος που μπορεί να ηρεμεί και τον άλλον και το έχω έζησα αυτό αυτή τη στιγμή. Τι μπορείς να μας ευχηθείς?
0: Θα σου πω μια... Δεν θα σου ευχηθώ.
1: Μαντινάδα. Ακόμα καλύτερα.
0: Θα σου πω μια μαντινάδα η οποία ξεχωρίζει και έχει έτσι και ένα κοινωνικό περιεχόμενο, θα έλεγα. Μ' αρέσει αυτή η μαντινάδα και λέει το εξής. Από κάτω από τα ψώματα κοιμάται η αλήθεια. Και γύρω-γύρω στέκουνε φρουροί τα παραμύθια.
1: Είδες ότι είναι ποίηση.
0: Ναι, η μαντινάδα είναι ποίηση. Η λέξη μαντινάδα προέρχεται από το μαντάρε το λατινικό, που σημαίνει μήνυμα. Mm-hmm. Ο μαντινατολόγος στέλνει ένα μήνυμα. Ο άλλος το εισπράττει και το αναλύει κατά το δοκούν. Δεν μας ενδιαφέρει πώς θα το αναλύσει.
1: Όπως το εκλάβει ο καθένας.
0: Είναι ένας χρησμός. Και αυτός που λαμβάνει το χρησμό πρέπει να τον αναλύσει, να δει τι του λέει ο άλλος. Χρησιμοποιήθηκε και η μαντινάδα για αυτούς τους λόγους. Mm-hmm. Μεταξύ τότε που ήταν οι Τούρκοι εδώ, θέλανε να δώσουν ένα μήνυμα, το λέγανε με αυτόν τον τρόπο, δεν το καταλάβανε. Δηλαδή, με μια γυναίκα μου είναι από τη Γαλλία. Mm-hmm. Προσπαθώ να της εξηγήσω μια μαντινάδα και δεν την καταλαβαίνει, ενώ είναι πανέξυπνη, ας πούμε. Γιατί δεν έχει την κουλτούρα για να καταλάβει αυτό που προσπαθούμε να...
1: Είναι ωραία αυτή η κουλτούρα και εύχομαι να την κρατήσεις, να τη συνεχίσεις, να την μεταλαμπαδεύσεις και ένα γιο, να του μάθεις μαντινάδες και κάθε καλό εύχομαι.
0: Χάρηκα πολύ που σε γνώρισα και εύχομαι να τα ξαναπούμε. Σε προσκαλώ στη γιόγκα όποτε θέλεις.
1: Μου φαίνεται πολύ τολμηρό.
0: Δεν είναι τολμηρό, θα δεις ότι θα με θυμηθείς μετά.
1: Σίγουρα. Σε ζηλεύω.
0: Χάρηκα πολύ.
1: Τέλειος.
2: Εκείνος που τρέφει ένα ωραίο όραμα, ένα υψηλό ιδανικό μέσα στην καρδιά του, κάποια μέρα θα το πραγματοποιήσει. Ο Κολόμβος έτρεφε το όραμα ενός άλλου κόσμου και τον ανακάλυψε. Ο Βούδας έτρεφε το όραμα ενός πνευματικού κόσμου, αψεγάδιας της ομορφιάς και γαλήνης και εισήλθε σε αυτόν. Τα μεγαλύτερα επιτεύγματα στην αρχή και για κάποιο διάστημα ήταν μόνο όνειρα. Η βελανιδιά κοιμάται μέσα σε ένα βελανίδι. Τα όνειρα είναι η σπόρη της πραγματικότητας που δημιουργούμε. Να κυνηγάτε όνειρα. Να είστε ονειροπόλοι. Σαν αυτούς τους ανθρώπους που σας γνώρισα σήμερα.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είδησε ο Μίνο, στην Γνωσό, με αυτά είδησε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Ελκαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες, Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Σκύνω με ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό. Και πώς έγινε όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες καταλαβαίνουμε το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο να πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας. Σταδιακή μείωση των τιμών στο ρεύμα κατά 30% έως το 2029. Χτίζουμε ένα ανάχωμα απέναντι στις διεθνείς αναταράξεις, λέει ο Σταύρος Παπασταύρου. Πώς θα επιτευχθεί η μείωση? Κοινή διακήρυξη Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Η ενεργειακή ασφάλεια βασικός πυλώνας της συνεργασίας των τριών χωρών. Οι δηλώσεις Μητσοτάκη με αποδέκτη την Άγκυρα. Συνεχίζεται η πίεση στην Κρήτη από τις μεταναστευτικές ροές. Αλλεπάλληλα περιστατικά στο Νότιο Ηράκλειο και τη Γάβδο. Τη διεμήφθη στη συνάντηση Πλεύρη με φορείς του Ηρακλείου για τη δομή μεταναστών. Αναστάτωση από την εκτεταμένη διακοπή ρεύματος σε πολλές περιοχές της Κρήτης. Πού υπήρξε το πρόβλημα? Ενεργοποιήθηκαν οι εφεδρίες, δοκιμάστηκαν οι αντοχές του συστήματος. Γιατί καθυστερεί το πιλωτικό πρόγραμμα επιδοτούμενης αλίας Λαγοκέφαλου? Έως τέλος Σεπτεμβρίου η πρόταση της Περιφέρειας Κρήτης για τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προγράμματος. Ένα εκτεταμένο πρόγραμμα επενδύσεων σε μέσα αποθήκευσης, δίκτυα και προγράμματα εξοικονόμησης αναμένεται να οδηγήσουν, κυρίες και κύριοι, σε σταδιακή μείωση των λογαριασμών ρεύματος κατά 30% από το 2027 έως το 2029, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εξειδικεύοντας τα μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της ΔΕΘ. Ο Σταύρος Παπασταύρου έκανε λόγο για ένα ολοκληρωμένο, ρεαλιστικό και εφαρμόσιμο σχέδιο, ενώ περιέγραψε τους άξονες του κυβερνητικού σχεδίου.
1: Σχέδιο μόνιμης αποκλιμάκωσης του ενεργειακού κόστους με στόχο οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος να μειωθούν σταδιακά κατά 30% στο 2029, παρουσίασε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εξειδικεύοντας την εξαγγελία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη από την 90η ΔΕΘ.
2: Λοιπόν, ότι βλέπετε ότι ουσιαστικά έχουμε τριπλασιάσει την εγκαταστημένη ισχύ από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και έτσι είμαστε τρίτοι στον κόσμο σε διείσδυση από φωτοβολταϊκά και ένατοι από αιωλικά. Η αύξηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η οποία προήλθε από τη σημαντική απλοποίηση και εξυγχρονισμό του ρυθμιστικού πλαισίου, από την απλοποίησή του, γεγονός το 5 ετών έχει φτάσει να είναι 1,5 χρόνος για τις ΑΠΕ. Να πω μόνο ότι αυτή η αύξηση δεν έγινε για τους λίγους ή με τους λίγους, γιατί στο δίκτυο του ΔΔΕ, το οποίο έχει να κάνει με μικρά έργα, έχουν συνδεθεί πάνω το 50% της εγκατεστημένης ισχύς των ΑΠΕ. Δηλαδή μιλάμε για σχεδόν 100.000 συνδέσεις.
1: Κατά την παρουσίαση του κυβερνητικού σχεδίου, στην οποία συμμετείχε και ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Τσάφος, ο κ. Παπασταύρου σημείωσε ότι η μείωση των τιμών κατά 30% στο 2029 αποτελεί τη φυσική συνέχεια μιας πολιτικής που ξεκίνησε από το 2019.
2: Και αυτό αντανακλά αυτό που είπα πριν για την ενεργειακή δημοκρατία. Εμείς θέλουμε η ενέργεια που παράγεται από τον ήλιο και τον άνεμο να φτάνει και να παράγεται από τους πολλούς, όχι από τους λίγους. Και σίγουρα από όσο δυνατόν περισσότερους. Και μια και υπάρχει και συζήτηση για το λιγνίτι, νομίζω είναι πολύ σημαντικό ότι από το 2005 η χώρα μας έχει εγκαταλείψει τον ακριβό ρυπογόνο λιγνίτι, ο οποίος είναι σχεδόν 92% κάτω όσον αφορά τη συμμετοχή του στο ενεργειακό μείγμα.
1: Όπως τόνισε, το αποτέλεσμα αυτής της στρατηγικής είναι ότι η Ελλάδα από χώρα εισαγωγέα ηλεκτρικής ενέργειας έχει μετατραπεί σε εξαγωγική δύναμη, ενώ πλέον οι τιμές κινούνται κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο.
2: Με την αύξηση που έχουμε, τον τριπλασιασμό που έχουμε σαν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, να πω μόνο τον τελευταίο χρόνο έχουν προσθεθεί 3 γίγα, μέχρι το 2019 είχαμε 6,3. Έφτασε η πατρίδα μας να είναι καθαρός εξαγωγέας στο ρεύμα για πρώτη φορά από το 2000, με το 2024 να είναι η πρώτη χρονιά και φέτος, τον Ιούλιο του 2026,

0: έχουμε σχεδόν διπλασιάσει τις εξαγωγές σε σχέση με το 2025.
1: Ο Κώστας Μπογδανίδης είναι και απόψε μαζί μου στο στούντιο. Κώστα, καλησπέρα. Λοιπόν, συνεχίζεται η εξειδίκευση των μετρών που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός το βράδυ του Σαββάτου. Σήμερα μιλάμε για την ενέργεια, για το κόστος της ενέργειας που πονάει πολύ, η αλήθεια είναι, την τσέπη μας.
2: Η οποία έχει κάψει πάρα πολύ την ελληνική οικονομία, έτσι, για τα νοικοκυριά. Θα έλεγα, αν μπορούσα να βάλω ένα τίτλο, όσο σκληρός και αν είναι, καλύτερα να μην έδινε αυτή τη συνέντευξη και ο Παπαστάπη, γιατί τα είπε πάρα πολύ ωραία για το Λιγνίτη, για την καθαρή ενέργεια, για τις ΑΠΕ. Μάλιστα, πρόσεξες ότι είπε ότι από το 2024 είμαστε εξαγωγέας ενέργειας, αλλά από το 2024 και μετά, αν δεις τις αυξήσεις και το πόσο ακριβά αγοράζουμε στην χονδρική ως χώρα το ρεύμα, να το πω απλά, είναι ακατανόητο και παράδοξο. Ξέρω ότι λένε πολύ το χρηματιστήριο και όλα αυτά, αλλά πες μου, εσένα, εμένα, τον Έλληνα πολίτη, τον ενδιαφέρει το πώς λειτουργεί το χρηματιστήριο από όταν βλέπει ένα πραγματικά τεράστιο κύμα αυξήσεων το τελευταίο διάστημα στην ενέργεια? Το λέω γιατί ξέρουμε περιπτώσεις επιχειρήσεων, συγκεκριμένα πράγματα που πριν από 3-4 χρόνια πλήρωναν ένα ηλεκτρικό ρεύμα της τάξης των 1.000-1.200 ευρώ και αυτό πήγε 3.500-4 χιλιάρικα. Δηλαδή είναι απίστευτο. Δεν ξέρω τώρα η εκτίμηση που κάνουν ότι με τις επενδύσεις της ΑΠΕ θα έχουμε τα επόμενα 2 χρόνια 30%. Και αυτό ξέρεις.
1: Που πάσχουμε, γι' αυτό το επισημαίνω.
2: Okay, πάσχουμε πάρα πολύ, αλλά ξέρεις, η λογική ήταν, τον ακούσαμε, ότι πάμε στο να έχουμε ενέργεια από πολλούς για τους πολλούς. Τουλάχιστον για την Κρήτη που ξέρουμε, και ας λέμε τώρα για το χωροταξικό που πάνε να προωθήσουν για τις ΑΠΕ, δύο-τρεις μεγάλοι παίχτες είχαν πάρει το κομμάτι αυτό, τη μερίδα του Λέοντος. Σου θυμίζω δε ότι υπήρχε παλιότερα μία συμφωνία, και δεν ήταν συμφωνία κύριο, ήταν πραγματική συμφωνία με το κράτος, να πάρουν οι μεγάλοι παίχτες το φιλέτο των βουνών, των σημείων που φυσάει, γιατί αυτό θέλουν για ΑΠΕ ή για ηλιοθερμικά, να έχει ήλιο ή φωτοβολταϊκά, και να συμβάλλουν ή στο να δημιουργήσουν εκείνοι τις συνθήκες για να πληρωθεί το κόστος για τα καλώδια, τα υποβρύχια. Και το λέω γιατί είχαμε και το blackout, το προσωρινό έστω χτες. Τι κάναμε, στο τέλος ποιος το πλήρωσε το καλώδιο? Το ελληνικό δημόσιο, εμείς δηλαδή. Δεν είμαι σίγουρος, τέλος πάντων, ότι όλα αυτά θα αποδώσουν, μακάρι να αποδώσουν. Πάμε βέβαια πάλι στη λογική του θα και του βλέπουμε.
1: Έτσι.
2: Σήμερα ή αύριο ο λογαριασμός που έρχεται αυτή τη στιγμή από το ρεύμα είναι πάρα πάρα πολύ ακριβός, και κυρίως είναι ακριβός για τις επιχειρήσεις, οι οποίες συμπαρασύρουν βέβαια όλες τις τιμές μετά.
1: Το κόστος αυτό μετακυλείται στις περισσότερες περιπτώσεις, γιατί είναι αδύνατο και για τις επιχειρήσεις να το απορροφήσουν.
2: Ακριβώς.
1: Πάντως, είναι νομίζω ότι η μεγάλη εικόνα είναι, έτσι, για να μας καταλαβαίνει και ο κόσμος, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν είναι πάντα εύπεπτα αυτά τα οικονομικά δεδομένα.
2: Γι' αυτό τα είπα όσο πιο απλά μπορούσε, γιατί στο τέλος ο λογαριασμός έρχεται.
1: Ακριβώς, το έκανες πολύ σωστά. Εκεί θέλω και εγώ να καταλήξω, ότι εν τέλει ο πολίτης θα περιμένει, ή αυτό τουλάχιστον δεσμεύεται η κυβέρνηση, ότι από το 27 και μετά θα αρχίσουν να μειώνονται οι λογαριασμοί ρεύματος. Αυτό περιμένει.
2: Ναι, αυτό περιμένει, αλλά πρώτον είναι από το 27 και μετά, και δεν είναι από το 27 την 1η του Γενάρη. Έχει ένα βάθος χρόνου, αλλά αποδεικνύεται ότι δεν εξαρτάται μόνο από εμάς, γιατί έχουμε κάνει πολλούς λανθασμένους χειρισμούς. Εντάξει, το ζήτημα είναι πιο πολιτικό, το ζήτημα είναι πιο περίπλοκο. Ο κόσμος έχει αλλάξει, το βλέπουμε και με τα καύσιμα. Με τα καύσιμα δεν μπορούμε να ελέγξουμε την κατάσταση, πλην έξω από το γεγονός ότι έχουμε ένα από τους πιο μεγάλους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, έτσι, στα καύσιμα. Δηλαδή, εάν βλέπουμε σήμερα καύσιμα 2,10 την αμόλυβδη, το 1,20 σχεδόν, έτσι, είναι φόροι.
1: Λοιπόν, γι' αυτό είναι και το πάγιο έτοιμα να μειωθεί.
2: Ακριβώς. Αλλά δεν πρόκειται ποτέ να αφήσει αυτό το κομμάτι, τη λίρα 100, το ελληνικό δημόσιο, γιατί εισπράττει πάρα πολλά.
1: Μάλιστα.
2: Βέβαια, θα μπορούσε να αυξήσει το κομμάτι του τζίρου, γιατί ο καθένας τώρα το σκέφτεται, έτσι, να μετακινείται, να βάζει συνεχώς καύσιμα για να κάνει το παραπάνω. Που παλιότερα, όταν ήταν ευθυνότερα τα καύσιμα, το κάναμε. Και τη βόλτα σου και την εκδρομή σου. Αυτά έχουν κοπεί σιγά-σιγά.
1: Μάλιστα.
2: Νομίζω ότι πάντως πραγματικά είμαστε σε μια δίνη. Εγώ μπορώ να αναγνωρίσω τις καλές προθέσεις της κυβέρνησης, αλλά έχει αποδειχθεί ότι δεν φτάνουν.
1: Έτσι. Σας ευχαριστώ προς το παρόν. Μένουμε στην πολιτική επικαιρότητα, κυρίε και κύριοι, τη στρατηγική σημασία της συνεργασίας Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου, αλλά και την κοινή τους προσέγγιση απέναντι στις μεγάλες προκλήσεις της περιοχής, ανέδειξαν οι Κυριάκος Μητσοτάκης, Νίκος Χριστοδουλίδης και Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι, μετά την ολοκλήρωση της άτυπης τριμερού συνόδου στο Ελ Αλαμέιν, όπου υπέγραψαν

0: και κοινή διακήρυξη. Μην μένετε μεταξύ στην Τουρκία, έστειλε ο Πρωθυπουργός, λέγοντας μεταξύ άλλων ότι η σταθερότητα δεν σημαίνει και υποχωρητικότητα. Επιστρέφω στον Κώστα Μπογδανίδη να σχολιάσουμε και αυτή την άτυπη σύνοδο και τις δηλώσεις και το πώς αυτή η στρατηγική σχέση των τριών χωρών αποκτά μια ιδιαίτερη βαρύτητα σε αυτή στους ταραγμένους καιρούς που ζούμε. Και είναι και κομβικό στοιχείο πάλι η ενεργειακή ασφάλεια, αυτό που λέγαμε και νωρίτερα, αυτά τα θέματα δηλαδή.
1: Ναι. Σου θυμίζω ότι η σχέση μας με την Αίγυπτο είναι τα τελευταία χρόνια παραδοσιακά σταθερά καλές, μόνο που υπάρχει ένας αστάθμητος παράγοντας, η Τουρκία, η οποία πολύ συχνά μπαίνει σφήνα σε αυτή την ιστορία, το είδαμε και πρόσφατα, προσπαθεί να κερδίσει πόντους, να σπάσει αυτή την συμμαχία, την οποία με κόπο δημιουργήσαμε, διότι και στη Χάραξη και στην ΑΟΣ και όλα αυτά που τέλος πάντων είχαμε προωθήσει, κάναμε σκόντο, όπως ξέρεις, έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή, δώσαμε κάποια πράγματα για να μπορέσουμε να προωθήσουμε, ειδικά θυμάσαι με αυτό το αστείο αλλά και πολύ επικίνδυνο τουρκολιβικό μνημόνιο συνεργασίας που είχαν, που χάραξαν μια γραμμή, λες και είχαν σύνορα πραγματικά. Mm-hmm. Κάναμε εκεί τη ρελάντς. Η ιστορία με την Αίγυπτο πέρασε από διάφορα στάδια. Θυμίζω για τους τηλεθεατές μας και την υπόθεση του Σινά, όπου δημιούργησε εντάσεις. Εκεί τα βρήκαμε. Δεν έχει λήξει βέβαια η υπόθεση αυτή.
0: Δεν έχει λήξει όμως, σωστά το
1: Αλλά νομίζω ότι βλέποντας πάλι το ότι η Τουρκία πάει να σπείρει και ανά δαιμόνια και το κάνει συνέχεια με όλες τις χώρες, τώρα ειδικά που έχει στριμωχτεί στη σχέση της με το Ισραήλ. Έτσι. Η Τουρκία, η οποία νομίζω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μόνο ένας αντίπαλος πραγματικά της γείτονος χώρας, είναι το Ισραήλ, και το βλέπουν άπαντες. Mm-hmm. Και πάει να δημιουργήσει ζητήματα. Γι' αυτό ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Στοδουλίδης πήγαν, είχαν ζητήσει να γίνουν, έστειλαν μηνύματα. Δεν είμαι τόσο σίγουρος, ξέρεις, για την σταθερή σχέση της Αιγύπτου, διότι κακά τα ψέματα και η Τουρκία μεγάλη χώρα είναι, έτσι. Δεν μπορεί να πει κανένας ότι δεν θα την υπολογίσει η Αίγυπτος. Σημασία έχει να είμαστε παρόντες σε μια περιοχή η οποία ασώτια βράζει τόσο πολύ τα τελευταία χρόνια που δεν ξέρεις από πού θα σου προκύψει το πρόβλημα.
0: Και,
1: έτσι.
0: Και δεν λέει να κοπάσει ακριβώς, στην ευρύτερη περιοχή, προφανώς.
1: Και η Αίγυπτος είναι μια χώρα η οποία, αν δει κανένας στο πληθυσμό της και πώς εξελίσσεται και πώς μεγαλώνει, μιλάμε τώρα για τρομακτικά νούμερα σε όλη η Αφρική, αλλά η Αίγυπτος κυρίως που μας ενδιαφέρει εμάς.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ και πάλι, Κώστα Μπογδανίδη, και πάμε, κυρίες και κύριοι, να συζητήσουμε εξ αφορμής και αυτής της άτυπης συνόδου σήμερα στο ΡΕΛ Αλαμέιν, της κοινής διακήρυξης και των όσων υπόθηκαν στο... με συγχωρείτε, πάμε να δούμε αποσπάσματα από τις δηλώσεις που έγιναν και αμέσως μετά θα επανέλθουμε στη συζήτησή μας.
2: Αγαπητοί Πρόεδροι, μας ενώνει η προσήλωση στο Διεθνές Δίκαιο και ειδικά στο Δίκαιο της Θάλασσας, έχοντας ήδη αποδείξει στην πράξη ότι η οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών μπορεί να επιτυγχάνεται με διάλογο και τελικά με σεβασμό των κυριαρχικών δικαιωμάτων των κρατών. Ακριβώς όπως η Συμφωνία Ελλάδος-Αιγύπτου για μερική οριοθέτηση ΑΟΣ 6 χρόνια πριν απέδειξε ότι όταν τελικά υπάρχει πολιτική βούληση αλλά και προσήλωση στη διεθνή νομιμότητα, μπορούμε να πετύχουμε αμοιβαία ωφέλη με συγκλήσεις, ενισχύοντας παράλληλα τη σταθερότητα στην περιοχή. Αυτή ήταν, είναι και θα είναι η προσέγγισή μας συνολικά και στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, επιδόκει την σταθερότητα μέσα από λειτουργικές σχέσεις καλής γειτονίας, πάντα με βάση το διεθνές δίκαιο. Σταθερότητα, ωστόσο, δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα, ούτε ανοχή σε τετελεσμένα. Συνεπώς, η Ελλάδα δεν φοβάται ούτε να υπερασπιστεί τις θέσεις της με αυτοπεποίθηση, ούτε και να συνομιλήσει. Είναι οι δύο όψεις μιας υπεύθυνης εξωτερικής πολιτικής.
3: Κυρίες και κύριοι, η Αίγυπτος είναι πεπισμένη ότι η κοινή βούληση της Αιγύπτου, της Κυπριακής και της Ελλάδος για την ενίσχυση της σταθερότητας στο περιφερειακό μας περιβάλλον μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στην ιδρύωση των βάσεων της ειρήνης στην περιοχή. Συζητήσαμε τον κύριο Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τον Πρωθυπουργό της Ελληνικής Δημοκρατίας τους τρόπους ενίσχυσης του πολιτικού συντονισμού καθώς και της οικονομικής με εμπορικής συνεργασίας μεταξύ των χωρών μας. Επιβιώσαμε τη σημασία της συνέχισης της υλοποίησης και της κοινής μας προσέγγισης για την υποστήριξη της ειρήνης και την ενίσχυση. Στο πλαίσιο αυτό, ο τομέας της συνέργειας βρίσκεται στην πρώτη στα γραμμή της συνεργασίας μεταξύ των χωρών μας. Η Αίγυπτος αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην ανάπτυξη έργων ηλεκτρικής διασύνδεσης με το έργο Κρίγκη με την Ελλάδα, το οποίο αποτελεί πραγματικό ορόσημο για την ενίσχυση της περιφερειακής ενεργειακής ολοκλήρωσης.
4: Κυρίες και κύριοι, η σημερινή τριμερής είναι άτυπη στη μορφή, αλλά στρατηγική στην ουσία. Εδώ και πέραν μιας δεκαετίας, από το 2014, έχουμε οικοδομήσει ένα σταθερό σχήμα το οποίο εδράζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη, σε κοινούς στόχους, σε κοινές επιδιώξεις και ενισχύεται, αυτό το πιο σημαντικό, ενισχύεται συνεχώς. Ένα σχήμα που πλέον έχει στρατηγικό βάθος και συνεργασία και δράζεται, θέλω να το επαναλάβω, σε μια θετική προσέγγιση στηριζόμενη σε 4 βασικούς πυλώνες. Σταθερότητα, ασφάλεια, συνδεσιμότητα και συνεργασία στην ευρύτερη περιοχή. Και στη βάση ακριβώς αυτού του δεδομένου, σήμερα είχαμε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις για τις τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή και προβήκαμε σε μια επισκόπηση της τριμερούς μας συνεργασίας, η οποία εμβαθύνεται συνεχώς, θέλω να το επαναλάβω, γιατί έχει σημασία και επεκτείνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα.
0: Και πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στη συζήτησή μας με τον διεθνολόγο, τον κύριο Θοδωρή Τσίκα, που μου κάνει τη χαρά και είναι μαζί μου απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Κύριε Τσίκα, καλησπέρα σας, ευχαριστώ.
5: Γεια σας και εγώ ευχαριστώ και καλή σεζόν ευχηθώ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Επίσης, ξεκινώ ζητώντας σας ένα πρώτο σχόλιο με βάση προφανώς και την κοινή διακήρυξη που υπεγράφει στο Ελ Αλαμίν αλλά και των δηλώσεων που έκαναν οι τρεις ηγέτες, κύριε Τσίκα.
5: Ναι, κοιτάξτε κύριε Πεντοδή μου, φυσικά κάθε μορφή συνεργασίας και διαλόγου είναι πολύ σημαντική και φυσικά στην πολύ ταραγμένη εποχή μας, η οποία δεν θα σταματήσει να είναι ταραγμένη στο ορατό μέλλον, εγώ θεωρώ, έχει σημασία να συνομιλούμε, να συνεργαζόμαστε με πολλές χώρες, πόσο μάλλον με χώρες που είναι γειτονικές μας, είτε στην ξηρά είτε στη θάλασσα. Βέβαια, όπως και στην προηγούμενη συζήτηση παρατηρήσατε, εδώ πέρα τώρα τι συμβαίνει, αν δει κανείς, εμείς μιλάμε με ορισμένες χώρες, έτσι. Η Τουρκία μιλάει επίσης με ορισμένες χώρες και οι μόνοι που δεν συνομιλούν επί της ουσίας είναι η Ελλάδα με την Τουρκία. Δηλαδή, δύο χώρες οι οποίες είναι πραγματικά γείτονες και μοιράζονται μια κοινή θάλασσα, το Αιγαίο, έχουν διαφορές και ακριβώς για αυτόν τον λόγο πρέπει να συνομιλούν και κάποια στιγμή να συμφωνήσουν είτε μέσω διαπραγματεύσεων είτε μέσω διεθνούς δικαστηρίου της Άγκης. Δηλαδή, ως ένα βαθμό κυνηγάει λίγο ο ένας στην ουρά του άλλου, ναι. Αλλά ξέρετε αυτό δεν μπορεί να αποδώσει. Χρειάζεται να κλείσει αυτός ο κρίκος της αλυσίδας με τους δύο παράγοντες που δεν συνομιλούν επί της ουσίας. Ειδικά συνομιλούν, έτσι ευτυχώς κιόλας.
0: Ναι, ευτυχώς είναι ο διάβλος επικοινωνίας ανοιχτός. Ο διάλογος γίνεται υπό συγκεκριμένο πλαίσιο κάθε φορά και όταν συναντώνται οι δύο ηγέτες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω τώρα, πόσο εκνευρισμό προκαλεί στην Τουρκία, μιλώ προφανώς για έξτρα εκνευρισμό, τέτοιες στρατηγικές σχέσεις που αναπτύσσει η χώρα και έχει ενώ παραδοσιακά με μια χώρα σαν την Αίγυπτο, παραδείγματος χάρη. Και δεν το ρωτώ τυχαία, κύριε Τσίκα, το ρωτώ γιατί διανύουμε μια περίοδο έντασης. Αν κανείς έτσι παρακολουθεί καθημερινά την διεθνή δισογραφία και όσα λέγονται στο εσωτερικό της Τουρκίας, θα πέσει πάνω σε πάρα πολλές δηλώσεις αξιωματούχων, πρώην ή νυν στρατιωτικών που λένε ότι θα έρθουν στη Θεσσαλονίκη βράδυ, ότι θα πάνε με ψαρόβαρκες στο Καστελόριζο. Είναι μια περίοδο έντασης. αν δεν κάνω λάθος, αυτή που διανύουμε. Άρα λοιπόν έρχομαι να ρωτήσω πόσο έξτρα εκνευρισμό μπορεί να προκαλεί μια τέτοια άτυπη σύνοδος και μια κοινή διακήρυξη στην Τουρκία.
5: Κοιτάξτε, η Τουρκία έχει αρκετά καλές σχέσεις με την Αίγυπτο. Mm-hmm. Θέλω εδώ να πω το εξής, ότι πρώτα απ' όλα όποιος προσέξει την Συμφωνία για Μερική Οριοθέτηση Θαλασσίων Δονών Ελλάδας-Αιγύπτου, mm-hmm. στην οποία εντάχθηκε και η Κρήτη και η ευρύτερη περιοχή της, θα προσέξει κανείς ότι ανατολικότερα δεν καλύπτονται τα ύδατα της Ανατολικής Αιγαίου από τη Μερική Οριοθέτηση Ελλάδας-Αιγύπτου. Γι' αυτό είναι και Μερική. Mm-hmm. Γιατί? Διότι ανατολικότερα και νοτιότερα, ας πούμε νοτιότερα από τη Ρόδο, στην περιοχή του Καστελορίζου και αλλού, mm-hmm. η Αίγυπτος θεωρεί ότι έχει κάποιες νόμιμες, κατά κάποιο τρόπο, ή εύλογες διεκδικήσεις για δικαιώματα έρευνας και εκμετάλλευσης στα διεθνή ύδατα και η Τουρκία. Και επομένως θεωρεί ότι δεν μπορεί μόνο με την Ελλάδα να οριοθετήσει εκεί, ότι είναι πολύ πιθανό να χρειαστεί να οριοθετήσει η Αίγυπτος με την Τουρκία ή και οι τρεις χώρες μαζί. Mm-hmm. Αίγυπτος, Τουρκία, Ελλάδα. Κάποιες που κατά τη γνώμη μου είναι και εύλογο ως ένα βαθμό, γιατί κάποια στιγμή οι διεκδικήσεις και στα διεθνή ύδατα mm-hmm. κάποια στιγμή συναντώνται. Θέλω να πω δηλαδή ότι και η Αίγυπτος, η οποία είναι μια υπηρετική δύναμη, δεν δίνει τη σημασία που δίνει η Ελλάδα, για παράδειγμα, σε νεπήρια των νησιών, σε ΑΟΣ, σε υφαλοκρηπίδα και ΑΟΣ κλπ. Θέλει και αυτή να κρατήσει τις δικές της, ας πούμε, πολιτικές, διότι δεν θέλει να αναμειχθεί σε συγκρούσεις γειτόνων της. Από την άλλη, επειδή έχει γίνει πολλή συζήτηση και για τη συμφωνία της ΜΕΚΑΣ, το αμυντικό σύμφωνο στο οποίο έχουν συμμετάσχει η Τουρκία, το Πακιστάν και η Σαουδική Αραβία. Ναι, μεν η Αίγυπτος δεν συμμετείχε σε αυτή την αμυντική συμφωνία, συμμετέχει όμως στην πολιτική πλατφόρμα, ας το πω έτσι, αυτής της συμμαχίας, mm-hmm. που είναι ένα τετραμερές σχήμα, ακριβώς με τις ίδιες χώρες, δηλαδή Αίγυπτος με Τουρκία, Πακιστάν και Σαουδική Αραβία, το οποίο έχει έχει σχηματοποιηθεί, έχει ένα τίτλο, λέγεται Regional 4, regional από την περιφερειακή δηλαδή συνεργασία, στην οποία συμμετέχουν αυτές τις τέσσερις χώρες. Κράτησε μεν αποστάσεις από το αμυντικό σύμφωνο, αλλά θέλω να πω ότι συμμετέχει σε τακτικές πολιτικές διαβουλεύσεις με αυτές τις χώρες, κάτι το οποίο δείχνει ότι τα ενδιαφέροντα όλων αυτών των χωρών mm-hmm. δεν έχουν σχέση μόνο με εμάς, με την Ελλάδα και την Τουρκία, έχουν σχέση και με τη Μέση Ανατολή και με την Αραβική Χερσόνησο και με το κέρας της Αφρικής και ούτω καθεξής.
0: Προφανώς δεν εξαντλείται μόνο σε εμάς και στην Τουρκία το ενδιαφέρον, δεν το συζητώ καθόλου. Θέλω και ένα σχόλιο σας, κύριε Τσίκα, σε σχέση με το σημείο της διακήρυξης, στο οποίο επαναλαμβάνεται η στήριξη στον ΟΗΕ σε σχέση με το Κυπριακό. Το λέω γιατί είναι σε εξέλιξη και κάποιες προσπάθειες των Ηνωμένων Εθνών, υπό την αιγίδα ενώ των Ηνωμένων Εθνών. Θέλω ένα σχόλιο σας ως προς αυτό και ως προς τις εξελίξεις αυτής της περίοδου.
5: Κοιτάξτε, είναι μια θετική διατύπωση, δεν υπάρχει αμφιβολία. Εμείς λέμε ότι θέλουμε μια λύση με βάση τα ψηφίσματα του ΟΗΕ, αλλά ξέρετε και τις αποφάσεις του ΟΗΕ, ξέρετε όμως ότι έχουν υποβληθεί από τον ΟΗΕ πολλά σχέδια, τα οποία δεν έχουν απορριφθεί ειδικά το τελευταίο διάστημα την Τουρκία, πολλές φορές έχουν απορριφθεί από την ελληνοκυπριακή πλευρά. Mm-hmm. Θέλω δηλαδή, όπως ας πούμε το σχέδιο ΑΝΑΝ το 2004, από τα mm-hmm. σχέδια του ΟΗΕ, ή το 2017 έγινε η συνάντηση στο Κράν Μουντανά της Ελβετίας, από την οποία αποχώρησε ο ηγέτης, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας και ήταν εκεί ως εκπρόσωπος της ελληνοκυπριακής πλευράς, ο Νίκος Αναστασιάδης. Mm-hmm. Θέλω να πω δηλαδή ότι είναι μια θετική μεν γενική διατύπωση, mm-hmm. η οποία κρίνεται κατά πόσον την επιθυμούν διάφοροι να εφαρμοστεί. Το λέω αυτό γιατί ξέρετε, στον διεθνή χώρο δεν είναι όμως να συζητάμε εδώ μεταξύ μας, που νομίζουμε ότι διαπραγματευόμαστε μεταξύ μας. Υπάρχουν άλλες εκτιμήσεις, άλλες εικόνες και πολλές φορές αυτές δεν διευκολύνουν mm-hmm. όπως εμείς νομίζουμε την ελληνική ή την κυπριακή επιχειρηματολογία και διπλωματία.
0: Μάλιστα. Κύριε Τσίκα, σας ευχαριστώ θερμά. Καλό βράδυ, εύχομαι.
5: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: τις αντοχές των υποδομών, του προσωπικού αλλά και των κατοίκων και επισκεπτών της Κρήτης προκάλεσε το δοκίμασε, με συγχωρείτε, το χθεσινό blackout σε πολλές περιοχές του Ηρακλείου, του Ρεθύμνου και όχι μόνο. Αμέσως πάντως εκκίνησαν οι διαδικασίες και τέθηκαν σε λειτουργία οι μονάδες παραγωγής στους σταθμούς και το πρόβλημα αποκαταστάθηκε γρήγορα. Πάμε να συναντήσουμε τον Σωτήρη Μεταξά να μας εξηγήσει. Σωτήρη, καλησπέρα καταρχάς. Να μας εξηγήσει. Να μας εξηγήσει τι έγινε, πώς προκλήθηκε αυτό το πρόβλημα, γιατί η αλήθεια είναι ότι αποκαταστάθηκε και σε σύντομο χρόνο. Πάμε να τα πάρουμε με τη σειρά.
6: Να πούμε πρώτα απ' όλα ότι ήταν ένα πολύ δυνατό

0: για το ενεργειακό της Κρήτης και στην πράξη αποδεικνύεται ότι υπάρχουν εναλλακτικές διαφορετικές πηγές παραγωγής ενέργειας στο νησί που επί της ουσίας σβήνουν σε εισαγωγικά την τροτότητα που υπήρχε στο σύστημα μέχρι και πριν από ένα χρόνο. Και εξηγούμε. Χθες το μεσημέρι, κάποια στιγμή, ήταν λίγο μετά τις 12, προέκυψε ένα πρόβλημα που προκάλεσε εκτεταμένες σε γεωγραφική έκταση, όχι σε χρονική διάρκεια, διακοπές ρεύματος σε ολόκληρη την Κρήτη. Το διαπιστώσαμε αρχικά με κάποιες διακοπές στην ηλεκτροδότηση στην εντός των τυχών πόλη του Ηρακλείου, στη συνέχεια στις γειτονιές. Τελικά αποδείχθηκε ότι διακοπές ρεύματος είχαμε και σε ολόκληρο το υπόλοιπο νησί και στο Λασίδι και στο Ρέθυμνο, λιγότερο στα Χανιά. Το πρόβλημα λοιπόν, σύμφωνα με πληροφορίες, διότι ο ΔΔΕ από την πρώτη στιγμή είπε ότι δεν είναι δική μου η βλάβη, είναι βλάβη στο σύστημα του ΑΔΜΙΕ, προέκυψε στην μεγάλη ενεργειακή διασύνδεση της Κρήτης, στο υποβρύχιο καλώδιο Αττική Δαμάσα, σε έναν από τους κεντρικούς σταθμούς της Αττικής. Υπήρξε κίνδυνος μεν για blackout, αλλά αμέσως ενεργοποιήθηκαν οι εναλλακτικές τροφοδοσίες. Δηλαδή, η μικρή διασύνδεση, το Χανιά Πελοπόννησος, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, που έτσι κι αλλιώς είναι σε καθημερινή βάση, στο ισοζύγιο, αλλά και τα τρία εργοστάσια παραγωγής, η Ξυλοκαμάρα στα Χανιά, τα λινοπεράματα στο Γάζι και ο Αθερινόλακος στο Λασίθι, που παραμένουν σε καθεστώς ψυχρής εφεδρείας. Επί της ουσίας εδώ και μήνες δεν λειτουργούν τα εργοστάσια, αλλά πήραν μπρος για να καλύψουν τις ανάγκες που προέκυψαν από τη βλάβη στο μεγάλο καλώδιο, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι 100% σίγουρος για το ενεργειακό, για μια οποιαδήποτε βλάβη, δεν μπορείς να είσαι ποτέ, όμως μπορείς να λάβεις μέτρα θωράκισης έχοντας εναλλακτικά συστήματα παραγωγής όπως αυτά που ενεργοποιήθηκαν στην Κρήτη.
1: Έτσι, καταλήγοντας πάντως να πούμε αυτό, Σωτήρη, ότι τα ανακλαστικά ήταν άμεσα. Είχαμε μιλήσει ούτως ή άλλως και παρέα ξανά στο Δελτίο Ειδήσεων για τα συστήματα που είναι σε ψυχρή εφεδρεία, για αυτά δηλαδή που εκκινούν όταν ομιγέννητο συμβαίνει κάτι, όπως και χθες. Το πρόβλημα πάντως αποκαταστάθηκε και σε σύντομο σχετικά χρόνο, δοκιμάζοντας έτσι το σύστημα. Σε ευχαριστώ πολύ, Σωτήρη Μεταξά. Αύξηση καταγράφουν, κυρίες και κύριοι, αφήξει στην Κρήτη με ένα νέο ρεκόρ, μάλιστα να φαίνεται στον ορίζοντα. Διαφορετική όμως είναι η εικόνα στην αγορά. Όπως τόνισε μιλώντας στο μεσημερινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα, ο αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Τουριστικών Πρακτόρων Κρήτης, Κώστας Κουρκουνάκης, οι επισκέπτες περιορίζουν σημαντικά τις επιπλέον δαπάνες τους, καθώς η ακρίβεια επηρεάζει και τη δική τους αγοραστική δύναμη. Ο Σεπτέμβριος πάντως και ο Οκτώβριος εμφανίζουν μεγαλύτερη δυναμική στην κατανάλωση, γεγονός που καταδεικνύει τις αλλαγές που συντελούν στο τουριστικό προϊόν.
2: Μπορεί οι αφήξεις στην Κρήτη να καταγράφουν αύξηση, ωστόσο το αποτύπωμα στην αγορά είναι διαφορετικό. Ο Κώστας Κουρκουνάκης εξηγεί στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα γιατί οι περισσότεροι επισκέπτες φέτος βάζουν βαθιά το χέρι στη τσέπη μόνο για τα απολύτως απαραίτητα και περιορίζουν σημαντικά τις επιπλέον δαπάνες τους.
3: Οι αφήξεις μας αυξάνονται κάθε χρόνο και φέτος θα κλείσουμε με θετικό πρόσημο και μπορώ να πω και παραπάνω από τα περσινά δεδομένα. Βλέπουμε ότι το ταμείο στο τέλος της ημέρας δεν θα είναι αυτό που περιμέναμε ή αυτό που θα έπρεπε να είναι. Γιατί ο κόσμος δεν έχει αγοραστική δύναμη ή δεν θέλει, κρατάει, όπως είναι σκεπτικός ώστε να ξοδέψει χρήματα, έρχεται να κάνει τις διακοπές του, γιατί οι διακοπές για αυτούς είναι ανάγκη. Οπότε αναγκαστικά θα κάνουν τις διακοπές και προσπαθούν να τις κάνουν όσο λιγότερα έξοδα γίνεται. Να πληρώσουν αυτό που πληρώνουν. Αν μένουν σε ένα all-inclusive ξενοδοχείο, έχουν πληρωμένο όλο το πακέτο. Οπότε λένε θα πληρώσουμε 300 ευρώ, 500, 600, αυτό είναι, δεν θα ξοδέψουμε τίποτα, άντε να πάρουμε και να κάνουμε μια βόλτα έξω, να πάρουμε κάτι απ' έξω, αλλά το παραπάνω δεν θα το κάνω αυτό που έκαναν μέχρι τώρα.
2: Πόσο επηρεάζει όμως αυτή την εικόνα η ακρίβεια που έχει περιορίσει την αγοραστική δύναμη των Ευρωπαίων, ο κύριος Κουρκουνάκης εξηγεί.

0: βασικό κόστος που είναι η θέρμανση και η ενέργεια αρχίζει από τώρα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι μαγκωμένο. Ο κόσμος είναι διστακτικός στο να ξοδέψει παραπάνω χρήματα, γιατί δεν ξέρει τι θα του έρθει το χειμώνα.
1: Και ενώ Ιούλιος και Αύγουστος παραμένουν οι μήνες αιχμής, ο Σεπτέμβριος και ο Οκτώβριος φαίνεται να κερδίζουν όλο ένα και περισσότερο έδαφος. Τι είναι αυτό που κάνει τους επισκέπτες αυτών των μηνών πιο δυνατούς σε επίπεδο κατανάλωσης?
0: Τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, ως επιτοπλίστων, έρχονται οικογένειες. Οπότε καταλαβαίνετε ότι μία πενταμελής οικογένεια ή μία τετραμελής οικογένεια, το κόστος το να κάνεις διακοπές είναι πάρα πολύ μεγάλο και γι' αυτό είναι διστακτικοί στο να ξοδέψουν. Ο κόσμος που έρχεται τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο είναι ζευγάρια, οικογένειες με πολύ μικρά παιδιά, οπότε έχουν καλύτερη αγοραστική δύναμη προς την αγορά έξω. Τώρα το Σεπτέμβριος, ότι είναι καλύτερος μήνας σε αφήξη, και ο Οκτώβριος δείχνει τώρα να πηγαίνει καλά. Τελικά είναι καλύτερος και από τον Αύγουστο και από τον Ιούλιο.
1: Η εικόνα των καλοκαιρινών μηνών πάντως δεν ήταν ανάλογη των προσδοκιών των ξενοδοχείων. Οι προσφορές που χρειάστηκε να γίνουν σε Ιούλιο και Αύγουστο πίεσαν τα έσοδα, την ώρα που ο Σεπτέμβριος δείχνει να κινείται σε διαφορετική κατεύθυνση.
0: Ο Ιούλιος και ο Αύγουστος πήγαν σπροχτά με προσφορές, πολλές προσφορές. Οπότε τα αναμενόμενα έσοδα που περίμεναν τα ξενοδοχεία να πάρουν από τον Ιούλιο και τον Αύγουστο δεν τα πήραν. Μπορεί να είναι και χαμηλότερα από τα έσοδα του Σεπτέμβριου που θα έχει ο Σεπτέμβριος. Ο Σεπτέμβριος όμως ήταν σε πολλά ξενοδοχεία γεμάτος ήδη από τον Ιούνιο.
1: Με αυτά τα δεδομένα, η επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου παραμένει ζητούμενο για την Κρήτη. Θα μπορούσαν ο Μάιος και ο Ιούνιος, αλλά και ο Νοέμβριος να δώσουν λύση? Ο Κώστας Κουρκουνά ξαναλέει ποιες είναι οι δυσκολίες που εξακολουθούν να υπάρχουν στην αρχή της σεζόν.
0: Ο Μάιος ήταν πάντα ένας, τα τελευταία μάλλον χρόνια, γιατί πολύ παλιά, αν θυμάστε, ξεκινούσαμε τον Μάρτη.
2: Βεβαίως.
0: Τώρα τα τελευταία χρόνια Μάιος είναι ένας προβληματικός μήνας. Πάει σπροχτά με προσφορές, γιατί είναι ακόμη ανοιχτές οι αγορές, οι καλοκαιρινές αγορές του χειμώνα. Δηλαδή η Καραϊβική, η Αίγυπτος, που δεν κάνει τόσο πολύ ζέστος όπως κάνει τώρα αυτή την περίοδο. Και έτσι ο κόσμος διστακτικά έρχεται ή έρχεται με προσφορές το Μάιο, ή κόσμος που απλά θέλει, δεν θέλει τον ήλιο τη θάλασσα, θέλει να κάνει την εκδρομή του, να πάει να δει μια πόλη, να δει ένα αρχαιολογικό χώρο και τέλος πάντων να δει την Κρήτη.
3: Επιστρέφω στο Σωτήρη Μεταξά να συζητήσουμε λίγο για τα της τουριστικής σεζόν, καλώς τον πάλι, γιατί Σωτήρη, νομίζω ότι τα δεδομένα πια δείχνουν ότι αλλάζουν και οι συμπεριφορές, αλλάζουν και οι επιλογές των επισκεπτών μας, πέραν το ότι αλλάζουν και οι δαπάνες, τροποποιούν δηλαδή τις δαπάνες τους, ο λόγος για τα έσοδα και το ταμείο που θα κάνουμε τον Νοέμβρη.
4: Και είναι σίγουρο ότι θα έχουμε ένα ντεζαβού, αν θέλεις, στον τοπικό τουρισμό, εκεί όπου τα έσοδα θα είναι χειρότερα ως προς τις ανησυχίες και οι αφήξεις περισσότερες αναφορικά με τις προσδοκίες που είχαν καλλιεργηθεί στις αρχές της σεζόν. Και εξηγούμε. Ανέπτυξε καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού μια πολύ ισχυρή δυναμική ο τοπικός τουρισμός. Θα φτάσουμε σε ένα ακόμη διαδοχικό ρεκόρ σε αφήξεις. Θα ξεπεράσουμε σε ποσοστό θετικής μεταβολής τις προσδοκίες, αλλά στο τέλος της ημέρας το ταμείο θα είναι αρνητικό. Mm. Σε αυτή την προοπτική συγκλίνουν όλες οι εκτιμήσεις των τουριστικών παραγόντων της Κρήτης. Μάλιστα, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Κουρκουνάκης ότι οι μήνες αιχμής, ο Ιούλιος και ο Αύγουστος, βγήκαν σπροχτοί, με προσφορές, δηλαδή από τα ξενοδοχεία για να προσελκύσουν κόσμο. Mm-hmm. Και σε αντιδιαστολή φαίνεται ότι δημιουργείται ένα δίπολο φθινοπορεινό, ο Σεπτέμβρης και ο Οκτώβρης, που για διαδοτικές χρονιές είναι μήνες εξαιρετικοί.
3: Μήπως και ανοίγεται ένα παράθυρο ευκαιρίας εκεί, γιατί μπορεί να λέμε φθινόπωρο ημερολογιακά, αλλά στην Κρήτη έχουμε καλοκαίρι. Το λέω αυτό, Σωτήρη, γιατί ακριβώς επειδή μετακινείται η τουριστική, πώς να το πω, η τουριστική σεζόν, ανοίγεται ένα παράθυρο για αυτούς τους μήνες για την Κρήτη, που μπορεί να πάει και λίγο παραπέρα, καταλαβαίνεις τι εννοώ, το Νοέμβρη, παραδείγματος χάρη.
4: Βεβαίως, είναι απόλυτα σωστή η ανάγνωση. Πλέον ο Σεπτέμβρης και ο Οκτώβρης είναι δύο εξαιρετικοί μήνες για τον τοπικό τουρισμό. Όχι μόνο ποιοτικά, που ίσχυε και τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και αριθμητικά.
3: Μάλιστα.
4: Για να κλείσω.

0: φαίνεται να βρισκόμαστε σε μία περίοδο μετάβασης. Mm-hmm. Πια τα δεδομένα είναι πολύ συγκεκριμένα και είναι και εξαιρετικά δύσκολο να αλλάξουν. Δηλαδή, αυτές οι μικρές ποσοστιαίες μεταβολές, ξέρουμε ότι οι πύλες εισόδου δεν μπορούν να αντέξουν πολύ μεγαλύτερο βάρος. Είναι αδύνατο κάθε χρόνο να σπάμε ρεκόρ. Mm-hmm. Τα έσοδα κινούνται λίγο πάνω, λίγο κάτω, η οποία θέλει μία σεζόν από την άλλη. Λέω όμως ότι είναι μία μεταβατική περίοδος, mm-hmm. διότι η ολοκλήρωση της κατασκευής και η λειτουργία του αεροδρομίου στο Κασέλη θα σηματοδοτήσει μία εντελώς διαφορετική εποχή για το προϊόν, όπου πια ο στόχος σήμερα της επιμήκυνσης της τουριστικής περίοδου στις παρυφές της σεζόν, την άνοιξη και το φθινόπωρο, θα είναι δεδομένος και ο πύχης θα ανέβει ακόμη υψηλότερα για επισκέπτες όλο το χρόνο.
1: Σε ευχαριστώ και πάλι, Σωτήρη. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Με αμύωτο ρυθμό συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη, με τις επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης να διαδέχονται η μία την άλλη, με επίκεντρο τα νότια του νομού Ηρακλείου αλλά και τη Γάβδο. Πάμε στην Χρύσα Ζερβού, που έχει και το ρεπορτάζ. Χρύσα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Σώτια. Το πρωί είχαμε δύο περιστατικά και το απόγευμα ακόμα ένα. Το πρωί, λοιπόν, τις πρώτες πρωινές ώρες, στους καλούς λιμένες κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες αρχές. Συνολικά 82 άτομα έφτασαν με δύο λέμβους στην περιοχή, ενώ μεταξύ των μεταναστών βρίσκονται και 14 ανήλικοι, ηλικίας από 8 έως 17 ετών. Mm-hmm. Στο πρώτο περιστατικό εντοπίστηκαν συνολικά 48 άνδρες, πρόκειται για 16 υπηκόους Σουδάν, μεταξύ των οποίων 3 ανήλικοι, 7 υπηκόους Μπαγκλαντές με έναν ανήλικο και 25 υπηκόους Αιγύπτου, μεταξύ των οποίων 7 ανήλικοι. Mm-hmm. Οι ανήλικοι, να πούμε ότι είναι ηλικίας από 14 έως 17 ετών. Λίγο αργότερα καταγράφηκε και το δεύτερο περιστατικό με 34 μετανάστες, όλοι υπήκοοι Σουδάν, ανάμεσά τους 29 άνδρες, εκ των οποίων 2 ανήλικοι, 4 ενήλικες γυναίκες, καθώς και ένα κορίτσι μόλις 8 ετών. Να πούμε ότι μεταφέρθηκαν στο παλιό ψυγείο, ενώ πιο απόγευμα είχαμε και το τρίτο περιστατικό κατά σειρά. Πρόκειται για συνολικά 35 μετανάστες από το Σουδάν που εντοπίστηκαν ανοιχτά των καλών λιμένων του Δήμου Φεστού Σώτια.
1: Σε ευχαριστώ, Χρυσά Ζερβού. Περίπου 4 ώρες διήρκησε η συνάντηση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Θανοπλεύρη με Επιτροπή Αυτοδιοικητικών από το Ηράκλειο και Κατοίκων και Φορέων της Ευρύτερης Περιοχής των Αθανάτων, με τον Υπουργό, σύμφωνα με τις πληροφορίες, να επαναλαμβάνει ότι η απόφαση να γίνει δομή στο Ηράκλειο είναι η λιμένη και ότι η πρώην αποθήκη Σκουλούδη είναι αυτή την ώρα η επικρατέστερη λύση. Κάλεσε πάντως την αυτοδιοίκηση να προτείνει, αν θέλει, μέσα σε πολύ σύντομο χρόνο, άλλους χώρους για την φιλοξενία μεταναστών. Πάμε να παρακολουθήσουμε αποσπάσματα των δηλώσεων που έγιναν αμέσως μετά.
3: Πραγματικότητα, η κεντρική κυβέρνηση είχε αποδεχτεί μια θέση της τοπικής αυτοδιοίκησης, που ήταν ότι δεν θα υπάρχει μόνιμη μεγάλη τύπου δομή στην Κρήτη και θα υπάρχουν ανατολική και δυτική δύο προσωρινοί χώροι, προκειμένου να μπορεί το λιμενικό να κάνει τη δουλειά του και μετά αυτοί να μεταφέρονται στις υπάρχουσες δομές, τις οποίες έχουμε και πράγματι δεν προκύπτει ανάγκη για αυτή τη δομή. Τα Χανιά προσαρμόστηκαν σε αυτό. Και έχουμε αυτή τη στιγμή έναν χώρο που κάνει τη δουλειά και καθόλου δεν ταλαιπωρεί την τοπική κοινωνία. Το Υπουργείο μίσθωσε και δικό του πλοίο, προκειμένου να μπορεί να γίνεται γρήγορη μεταφορά. Και παρόλο που αυτή τη στιγμή από το Ηράκλειο οι αφίξεις στο πρώτο 8μηνο φτάσαν το 42% όλων των αφίξεων της Κρήτης. Ήταν πάνω από 5.500 μόνο στο Ηράκλειο. Δεν υπάρχει ακόμα αυτός ο χώρος. Ο οποίος χώρος που γίνεται τώρα στο ψυγείο δεν επαρκεί. Το Υπουργείο έχει αποφασίσει να κάνει τη δομή στους αθανάτους. Αφού πρώτα απ' όλα εξέτασε άλλους 12 χώρους που πάλι υπήρχαν ψηφίσματα δημοτικών συμβουλίων, περιφερειακών και αντιδράσεις κατοίκων, έχει καταλήξει στο συγκεκριμένο χώρο. Ο συγκεκριμένος χώρος εμάς μας επαρκεί. Εξηγήσαμε στους κατοίκους πώς είναι να λειτουργήσει, ότι δεν θα υπάρχει κυκλοφορία, θα είναι κλειστού τύπου. Όπως αυτή τη στιγμή, επειδή απευθύνομαι σε μέσα που είναι στο Ηράκλειο, κανένας δεν βλέπει κανέναν στο ψυγείο. Με αυτόν τον τύπο, μέχρι 400 άτομα, για τέτοια είναι η δυναμική, προκειμένου να μπορούν να γίνονται εργασίες και μεταφορά.
4: Η πραγματικότητα είναι ότι το Υπουργείο έχει ένα σχεδιασμό που σκοπό έχει την χωροθέτηση της δομής στην περιοχή των Αθανάτων και όλοι εμείς, Περιφέρεια, Δήμος, με ομόφωνες αποφάσεις των συλλογικών μας οργάνων, συλλογικοί φορείς, τουριστικοί φορείς, επιμελητήρια, αλλά και όλοι οι κάτοικοι της περιοχής, λέμε ένα βροντερό.

0: Όχι, για τους λόγους που όλοι γνωρίζουμε και που εκφράστηκαν στις τοποθετήσεις τους όλοι οι φορείς, όπως και ο Δήμος και η Περιφέρεια. Η απόφαση του Υπουργείου, και αυτό είναι το αποτέλεσμα της σημερινής συζήτησης, είναι ότι συνεχίζει και χωροθετεί τη δομή στην περιοχή των Αθανάτων, δίνοντας όμως ένα χρονικό περιθώριο, το οποίο είναι λίγες ημέρες, ώστε να υπάρξει, αν υπάρξει, μια πρόταση από κάποιο θεσμικό φορέα, μια εναλλακτική λύση, για να προχωρήσει σε αυτήν την θέση η χωροθέτηση της δομής.
1: Όπως γνωρίζετε, είχαμε τη συνάντηση αυτή που είχαμε με τον κύριο Υπουργό, την κυρία Υφυπουργό και τους άλλους υπηρεσιακούς παράγοντες. Ο Υπουργός ήταν σαφέστατος ότι συνεχίζει μάλλον το αίτημα και της δικής μου παράταξης, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, όπως αυτό καταγράφηκε στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο και όχι μόνο, ήταν η υλοποίηση της ομόφωνης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου αλλά και του Περιφερειακού Συμβουλίου για την μη ίδρυση δομής στο συγκεκριμένο σημείο του Αθανάτου. Η απάντηση του Υπουργού πάνω σε αυτό ήταν ότι συνεχίζουν κανονικά οι εργασίες στο συγκεκριμένο σημείο, εκτός την περίπτωση που υποδειχτεί από κάποια δημοτική αρχή ή από το Περιφερειακό Συμβούλιο κάποια εναλλακτική λύση. Ακόμα έδωσε και τη δυνατότητα, αν αυτό ακόμα και για προσωρινό χώρο, ο οποίος θα λειτουργήσει για 3-4 μήνες, ούτως ώστε να τα ξαναδούμε όλα από μηδενική βάση. Είναι αυτό που είπα και εγώ από την αρχή ως παράταξη, ότι όλα ξεκίνησαν λάθος. Ξεκίνησα λάθος, γι' αυτό υπάρχουν αυτές οι αντιδράσεις όπου πάει να γίνει μια δομή.
2: Ό,τι με αφορά, εξέφρασα την άποψη της παράταξής μας, η οποία και στο Δημοτικό Συμβούλιο έχει εκφραστεί, ότι εάν χρειαστεί ο Δήμος Ηρακλείου να αναλάβει μερίδιο της ευθύνης που το αναλογεί σε ένα τέτοιο εθνικό ζήτημα, θα πρέπει να το κάνει. Επίσης, μιλάμε για συναισθήματα αλληλεγγύης, τα οποία είναι δεδομένα και έχουν αποδειχθεί διαχρονικά σε ό,τι αφορά την Κρήτη και προκειμένου το Ηράκλειο. Από εκεί και πέρα, επεσήμανα ότι στη συμφωνία για τη δημιουργία δύο δομών δυτικά και ανατολικά της Κρήτης, γιατί έχουμε φτάσει σήμερα πια να μιλάμε και να έχουμε εστιάσει μόνο στο Δήμο Ηρακλείου αποκλειστικά. Η απάντηση του Υπουργού ήταν ότι επειδή το λιμάνι βρίσκεται στο Ηράκλειο, χωρίς αυτό να αποκλεί μία αντιπρόταση η οποία θα είναι κοντά ή ευρύτερα στην περιοχή του Δήμου Ηρακλείου. Επίσης, εξέθεσα το γεγονός ότι οι χειρισμοί, αποσπασματικοί αν θέλετε χειρισμοί του Υπουργείου σε ενδεχόμενα και πιθανά σημεία που θα μπορούσε να γίνει αυτή η δομή, ερήμη της αυτοδιοίκησης, ευθύνονται και έφεραν αυτή την κοινωνική αναταραχή και την κοινωνική ανησυχία σε κάθε σημείο.
3: Η Λαϊκή Συσπήρωση Ηρακλείου ήταν σήμερα εδώ δίπλα στους κατοίκους, καθώς δεν έχουμε καμία εμπιστοσύνη είτε στο τοπικό κράτος, αλλά και στο κεντρικό κράτος, όπως εκπροσωπείται αυτό από τον Υπουργό Μετανάστευσης, κύριο Πέμπτη, ότι δεν θα προσπαθούσε να επιρρύψει ευθύνες και να πετάξει τον μπαλάκι στους κατοίκους για κάτι το οποίο τους αφορά άμεσα. Για ένα τόσο σοβαρό πρόβλημα όπως είναι αυτό γενικότερα το μεταναστευτικό. Δεν μένουμε μόνο στη χωροθέτηση, δεν είναι το μόνο πρόβλημα η χωροθέτηση, αλλά η όλη πολιτική η οποία γεννά και τους πολέμους και τη φτώχεια και οξύνει το μεταναστευτικό πρόβλημα, το οποίο θα είναι πολύ, πολύ πιο έντονο τον επόμενο καιρό. Οι κάτοικοι δικαιολογημένα αντιδρούν, καθώς αισθάνονται αυτή την αμφισβήτηση απέναντι σε ένα κράτος το οποίο πάντοτε προσπαθεί να τους διαχειριστεί και τους έχει δημιουργήσει ένα σωρό προβλήματα στην καθημερινότητά τους.
4: Το θέμα της άμεσης δρομολόγησης της δημοπράτευσης του φράγματος Πλατή Ποταμού έφερε στη Βουλή ο βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας Λευτέρης Αυγεννάκης, αναδεικνύοντας για ακόμη μια φορά τη σημασία του έργου για την υδατική ασφάλεια και την παραγωγική προοπτική της Μεσαράς. Η δημοπράτευση του έργου θα γίνει ως το τέλος του τρέχοντος έτους, γνωστοποίησε απαντώντας ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Σταχιάος.
5: Στη Βουλή συζητήθηκε η επικαίρη ερώτηση του πρώην Υπουργού και Βουλευτή Ηρακλείου Λευτέρη Αυγεννάκη προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών με θέμα την άμεση δρομολόγηση της δημοπράτησης του φράγματος Πλατή Ποταμού και τη σημασία του έργου για την υδατική ασφάλεια και την παραγωγική προοπτική της Μεσαράς.
6: Αναφέρομαι στο έργο Έργα Φράγματος.

0: Πάντως πλατή ποταμού Ρεθύμνου με αγωγό μεταφοράς προς Μεσαρά και αρδευτικά δίκτυα νομού Ρεθύμνου. Συνολικού προϋπολισμού 175 εκατομμυρίων ευρώ με ΦΠΑ. Ωστόσο, παρά την ωριμότητα του σχεδιασμού και τις διοικητικές ενέργειες που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί, η πολυαναμενόμενη δημοπράτηση δεν έχει προχωρήσει ακόμα. Σε ποιο ακριβώς στάδιο βρίσκεται σήμερα η διαδικασία των απολωτριώσεων για τα 8 τμήματα του έργου, για πόσα από αυτά έχουν εκδοθεί οι απαιτούμενες αποφάσεις κήρυξης και ποιες συγκεκριμένες διοικητικές ή άλλες εκκρεμότητες απομένουν για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής?
1: Απαντώντας στην επίκαιρη ερώτηση, ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος επιβεβαίωσε ότι βασικός στόχος του Υπουργείου παραμένει η δέσμευση των αναγκαίων πιστώσεων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και η δημοπράτηση του έργου ως το τέλος του τρέχοντος έτους.
2: Ειδικά στα δημόσια έργα είναι πάρα πολύ σημαντικό να διασφαλίζεται η ταχύτητα, αλλά βεβαίως πρόκειται για έργα τα οποία έχουν πολλά στάδια. Άρα η ταχύτητα εξαρτάται από το πόσο όριμο είναι το στάδιο το οποίο έχει προηγηθεί. Και ασφαλώς, το κατά την άποψή μου δεύτερο στάδιο σε τέτοιου είδους έργα και πολύ σημαντικό είναι το στάδιο των απαλωτριώσεων. Δηλαδή το πώς θα διαχειριστεί την ακίνητη περιουσία των ανθρώπων, οι οποίοι με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο θίγονται από το συγκεκριμένο έργο. Εδώ λοιπόν έχουμε κηρύξει αυτή τη στιγμή τις απαλωτριώσεις σε 4 από τα 8 κτηματολόγια τα οποία έχουν συνταχθεί.
1: Ο Νίκος Ταχιάς γνωστοποίησε ότι έχουν ήδη κηρυχθεί οι απαλωτριώσεις για 4 από τα 8 κτηματολογικά τμήματα του έργου και εκκρεμεί η μεταγραφή τους στις μερίδες των ιδιοκτητών που επηρεάζονται.
2: Γιατί συντάσσονται 8 κτηματολόγια? Διότι κάθε πακέτο, αν θέλετε, ιδιοκτησιών οι οποίες στήγονται πρέπει να περιλαμβάνει περίπου 300 ιδιοκτησίες. Όχι περισσότερες, γιατί δεν μπορούν να τις διαχειριστούν τα αρμόδια δικαστήρια. Είναι ο κανόνας με τον οποίο γίνονται οι σχετικές απαλωτριώσεις. Στην περιοχή του Ρεθύμνου έχει τελειώσει η ανάρτηση των κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων και αυτή τη στιγμή οριστικοποιείται το κτηματολόγιο. Εδώ υπάρχει ένα νομικό δίλημα το οποίο προσπαθούμε να το λύσουμε στη λογική της επιτάχυνσης. Ένα αποδεικτικό της πρόοδου του θέματος είναι το γεγονός ότι θα μπορέσουμε στο τέλος του έτους να έχουμε ΣΑΕ για να μπορέσουμε να δημοπρατήσουμε το έργο.
1: Ο Λευτέρης Αυγεννάκης σημείωσε πως ο υπόγειος της υδροφορίας έχει επιβαρυνθεί από την υπεράντληση και η ενίσχυση του φράγματος της φανερωμένης θα συμβάλλει στη σταδιακή αποκατάστασή του.
0: Συζητάμε για ένα όριμο, χρηματοδοτημένο και απολύτως αναγκαίο έργο, το οποίο πρέπει να περάσει στο επόμενο στάδιο. Και η αξία του είναι απολύτως συγκεκριμένη. Προβλέπει νέο ταμιευτήρα χωρητικότητας περίπου 21 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων. Περιλαμβάνει αγωγό μεταφοράς νερού μήκους 18,6 χιλιόμετρων προς τη Μεσαρά. Δημιουργεί αρδευτικά δίκτυα για περίπου 45.000 στρέμματα παραγωγικής γης. Ενισχύει τον ταμιευτήρα του φράγματος Φανερωμένης και το ελλειμματικό υδατικό ισοζύγιο της Πεδιάδος ολόκληρης. Συμβάλλει στη σταδιακή αποκατάσταση του υπόγειου υδροφορέα, ο οποίος έχει επιβαρυνθεί από την υπεράντληση.
3: Από το νέο έτος, με σημαντική δηλαδή καθυστέρηση, αναμένεται να ξεκινήσει το πιλωτικό πρόγραμμα επιδοτούμενης αλίας Λαγοκέφαλου, το οποίο προβλέπει, θυμίζω, οικονομική αποζημίωση 5,33 ευρώ ανά κιλό. Πάμε στον συνάδελφο από τα Ρεθυμνιώτικα Νέα, τον Γιάννη Κωστάκογλου, που έχει και το ρεπορτάζ το αναλυτικό. Καλησπέρα, Γιάννη.
4: Καλησπέρα, Σόντια. Από το 2027, καθώς φαίνεται, αναμένεται να ξεκινήσει και να υλοποιηθεί το πιλωτικό πρόγραμμα επιδοτούμενης αλίας στην περιφέρεια Κρήτης και στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου. Παρότι το πρόγραμμα είχε εξαγγελθεί ότι θα ξεκινούσε το φθινόπωρο του 2026, σύμφωνα με το όπως διαμορφώνεται το τωρινό χρονοδιάγραμμα, το πρόγραμμα αναμένεται να ξεκινήσει την άνοιξη του 2027. Mm-hmm. Ουσιαστικά αυτό που εκκρεμεί σε αυτή τη φάση είναι η υποβολή της σχετικής πρότασης από τις δύο περιφέρειες Κρήτης και Νοτίου Αιγαίου mm-hmm. προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στο οποίο και υπάγεται το πρόγραμμα, προκειμένου να δρομολογηθεί όλη η διαδικασία με την εγκατάσταση του σχετικού εξοπλισμού και προφανώς με την αδειοδότηση των επαγγελματιών αλιέων, προκειμένου να αρχίσουν να ψαρεύουν τους λαγοκέφαλους. Να θυμίσουμε ουσιαστικά ότι το πρόγραμμα περιλαμβάνει αποζημίωση 5,33 ευρώ για κάθε κιλό λαγοκέφαλου που ψαρεύουν οι επαγγελματίες αλιείς. Στην πρόταση της περιφέρειας Κρήτης περιλαμβάνεται η τοποθέτηση 10 ψυχτικών αποθηκών ουσιαστικά σημεία, κεντρικά σημεία της Κρήτης, όπως τα λιμάνια στους τέσσερις νομούς. Mm-hmm. Και από εκεί θα γίνεται η ζύγηση και στη συνέχεια η ιδιωτική εταιρεία θα αναλάβει τη διαδικασία της μεταφοράς και τη μετέπειτα καύση.
3: Έτσι ακριβώς. Και έως πότε υπάρχει μια προθεσμία για τις δύο περιφέρειες για να καταθέσουν τις προτάσεις τους, που είναι σημαντικές, γιατί ανακοινώθηκε φυσικά από την κυβέρνηση και το Υπουργείο Ανάπτυξης το πρόγραμμα αυτό, αλλά οι περιφέρειες μπαίνουν μπροστά να το υλοποιήσουν. Γι' αυτό είναι και σημαντικές οι προτάσεις και τα τεχνικά χαρακτηριστικά που θα προτείνουν. Έως πότε πρέπει να κατατεθούν αυτές οι προτάσεις?
4: Η προθεσμία για την υποβολή των προτάσεων είναι προσεχώς στις 29 Σεπτεμβρίου, σε λίγες ημέρες δηλαδή. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες της Περιφέρειας Κρήτης, η πρόταση βρίσκεται σε τελικό στάδιο. Παραμένουν ορισμένες λεπτομέρειες. Αυτό που αξίζει επίσης να αναφερθεί είναι ότι όλο το χρονοδιάγραμμα της υλοποίησης του προγράμματος καθορίζεται από τον επίσης συνεργαζόμενο επιστημονικό φορέα του ΕΛΚΕΘΕ, ο οποίος και μετά την αξιολόγηση της πρότασης ουσιαστικά θα δώσει και το πράσινο φως για το πότε θα ξεκινήσει και πρακτικά το πρόγραμμα. Και τέλος, νομίζω ότι αξίζει να αναφέρω το γεγονός ότι οι επαγγελματίες αλληλείς, τουλάχιστον εδώ στο Ρέθυμνο, εκφράζουν μια απαισιοδοξία όσον αφορά την επιτυχία του προγράμματος και γιατί το πρόβλημα είναι εντυνόμενο και υφίσταται ήδη σε πολύ μεγάλο βαθμό. Το τοξικό αυτό ψάρι βρίσκεται στις τοπικές θάλασσες σε πολύ μεγάλο βαθμό και έχει φτύρει την επαγγελματική δραστηριότητα. Αλλά και για το γεγονός ότι πρόκειται για ένα πιλωτικό πρόγραμμα, όχι για ένα μόνιμο πρόγραμμα. Επομένως, δεν προδιαθέτει κανείς την επιτυχία του.
3: Την επιτυχία του, προφανώς, ναι. Προφανώς γι' αυτό είναι βέβαια και πιλωτικό, θα πω εγώ, κάνοντας λίγο το δικηγόρο του διαβόλου, Γιάννη. Σε κάθε περίπτωση θα το ξανασυζητήσουμε, γιατί αφορά, ακουμπά πάρα πολύ τους αλληλείς του νησιού και όχι μόνο. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννη Κωστάκογλου. Στο επίκεντρο της Διεθνούς Επιστημονικής Κοινότητας βρίσκεται αυτές τις ημέρες στο Ηράκλειο, καθώς είναι σε εξέλιξη μεγάλη επιστημονική διοργάνωση για τις επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής χημίας στο κλίμα και την ανθρώπινη υγεία, με τη συμμετοχή μάλιστα διακεκριμένων ερευνητών από την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό. Το συνέδριο θα συνεχιστεί έως και την Παρασκευή 11 Φεβρουαρίου και φέρνει στο ίδιο τραπέζι κορυφαίους επιστήμονες από όλο τον κόσμο.
5: Το Ηράκλειο φιλοξενεί ένα από τα σημαντικότερα διεθνή επιστημονικά συνέδρια στον τομέα της ατμοσφαιρικής χημίας και της κλιματικής αλλαγής, το οποίο θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Διακεκριμένοι επιστήμονες και ερευνητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό αναδεικνύουν τη σημασία της διεθνούς επιστημονικής συνεργασίας στον τομέα της ατμοσφαιρικής χημίας. Στο επίκεντρο των ομιλιών βρίσκεται και η κλιματική κρίση που πλήττει τις τελευταίες δεκαετίες και την Κρήτη και πώς αυτή μπορεί να περιοριστεί.
6: Η κλιματική αλλαγή έχει αρχίσει και φαίνεται έντονα από το 1980 και μετά στην περιοχή μας. Τότε που ο άνθρωπος, η κοινωνία μας έκανε προσπάθεια να μειώσει τους ρήπους που προέρχονται από τις καύσεις, ειδικά το διοξείδιο του θείου, από τα αυτοκίνητα και τις βιομηχανίες, με αποτέλεσμα να φαίνεται πιο έντονη η επίδραση των αερίων του θερμοκηπίου. Οπότε έχουμε μεγαλύτερη αύξηση στην περιοχή μας της θερμοκρασίας από ό,τι σε άλλες περιοχές παγκοσμίως. Οι περιοχές οι οποίες πλήττονται στην Κρήτη, τώρα δεν μπορώ να σας πω συγκεκριμένες περιοχές. Αυτό μπορώ να σας πω είναι όμως ότι επειδή έχουμε περισσότερα ακραία καιρικά φαινόμενα, τα οποία δυσκολευόμαστε επίσης να προβλέψουμε και με τα αριθμητικά μοντέλα σαν επιστήμονες, έχουμε μεγαλύτερη διάβρωση των ακτών, παραδείγματος χάρη, και έχουμε και προβλήματα, όπως ξέρετε και εσείς πολύ καλά, πέρα από τις πυρκαγιές που οφείλονται στην ξηρασία, έχουμε και προβλήματα τα οποία οφείλονται στις πολλές έντονες βροχοπτώσεις. Οπότε έχουμε και τις δύο περιπτώσεις, ενώ μέχρι τώρα είχαμε μάθει να ζούμε σε μια μέση κατάσταση στην περιοχή μας.
7: Τα δορυφορικά συστήματα είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα δορυφορικά συστήματα δίνουν μια εικόνα της συνολικής κολώνας της ατμόσφαιρας. Δεν μας δίνουν τόσο καλή εικόνα το τι συμβαίνει στο επίπεδο που ζούμε και αναπνέουμε και θέλουν ειδικούς αλγορίθμους επεξεργασίας κτλ. Άρα θέλουμε με ένα συνδυασμό και με επιτόπιες μετρήσεις, τους σταθμούς περιβαλλοντικούς που έχει εγκαταστήσει η περιφέρεια, αλλά και με τα δορυφορικά δεδομένα για να αποκτήσουμε μια πολύ καλή εικόνα για το τι συμβαίνει από άποψη της ατμοσφαιρικής ρήπανσης αλλά και της κλιματικής κρίσης στην περιοχή.
5: Οι συμμετέχοντες αναμένεται να συζητήσουν επίσης τις αλληλεπιδράσεις της ατμόσφαιρας με τον ωκεανό, τον πάγο και τη γη, τις εκπομπές ρήπων και τις επιπτώσεις τους, τις αλληλεπιδράσεις κλίματος και ποιότητας αέρα, καθώς και τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, την παρατήρηση και τη μοντελοποίηση του ατμοσφαιρικού συστήματος.
7: Ένα πολύ μεγάλο μέρος από το ενδιαφέρον στο συνέδριο θα επικεντρωθεί στην Ανατολική Μεσόγειο και φυσικά υπάρχουν πολλές παρουσιάσεις με μορφή πόστερ για το τι ακριβώς συμβαίνει στην Κρήτη. Τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης τις βλέπουμε ήδη στο νησί. Έχουμε περιπτώσεις με έντονες πλημμύρες στα δυτικά, στο Ρέθυμνο και στο Ηράκλειο και φαινόμενα ξηρασίας στο ανατολικό κομμάτι. Και δυστυχώς, ιδίως φέτος που έχουμε και ένα πάρα πολύ σημαντικό Ελνίνιο, είναι πολύ πιθανό να έχουμε ακόμα πιο έντονα καιρικά φαινόμενα. Άρα θα πρέπει η πολιτεία και φυσικά οι τοπικές αρχές να πληροφορήσουν τον κόσμο και να πάρουν τα κατάλληλα μέτρα για να γίνει η πρόληψη. Έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία με την περιφέρεια. Μιλάμε μαζί τους, έχουμε εγκαταστήσει πάρα πολλούς σταθμούς, παρακολουθούμε, ενημερώνουμε τον κόσμο και με μεγάλη μας χαρά σε αυτό το συνέδριο ακόμα η Κρήτη μπήκε στο κέντρο του ενδιαφέροντος τόσο για τη δουλειά που γίνεται αλλά και για τα επιστημονικά της επιτεύγματα.
5: Το συνέδριο πραγματοποιείται στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου και διοργανώνεται από κοινού από τη Διεθνή Επιτροπή Ατμοσφαιρικής Κοιμίας και Παγκόσμιας Ρήπανσης και το Διεθνές Πρόγραμμα Παγκόσμιας Ατμοσφαιρικής Κοιμίας.
8: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο. Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα Γιώτης, τα Μπαρίλα, τα Σάιος και τα Σάνι είναι hot. Και για να μην καείς, κρέμα καραμέλα Γιώτης με έκπτωση 35% 1 ευρώ και 94 λεπτά. Μπαρίλα 96 λεπτά. Όλα τα Σάιος 3 ευρώ και 59 λεπτά. Με δύο συσκευασίες Sunny Pants κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη 6 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Στα Φιλή Κρήτης 2 ευρώ και 20 το κιλό.
9: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
10: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Στη διεθνή σας ενημέρωση, η Βόρεια Κορέα και η Ρωσία εγγενήσαν σήμερα την πρώτη οδική γέφυρα που συνδέει τις δύο χώρες, όπως μετέδωσε το Ρωσικό Κρατικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Μία δομή πάνω από τον ποταμό του Μεν, η οποία αμφότερες οι πλευρές θεωρούν πως αποτελεί σημαντικό ορόσημο στη στρατηγική σύμπραξή τους.
1: Η Ρωσία και η Βόρεια Κορέα απέκτησαν για πρώτη φορά απευθείας οδική σύνδεση με την έναρξη λειτουργίας μιας νέας γέφυρας πάνω από τον ποταμό Τούμεν που ενώνει το Ράσον της Βόρειας Κορέας με το Χασάν της Ρωσικής από Ανατολής. Η υποδομή παρουσιάζεται από Μόσχα και Πιονγκιάνγκ ως νέο σύμβολο της ολοένα στενότερης συνεργασίας τους σε μια περίοδο κατά την οποία οι σχέσεις των δύο χωρών έχουν αναβαθμιστεί θεαματικά εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία. Σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Βόρειας Κορέας, η γέφυρα θα χρησιμοποιείται για ανταλλαγές προσωπικού, τουρισμό και εμπόριο. Η ρωσική πλευρά ανακοίνωσε ότι αρχικά θα εξυπηρετεί κυρίως εμπορευματικές μεταφορές, ενώ η διέλευση επιβατών αναμένεται να ξεκινήσει αργότερα μέσα στη χρονιά. Σύμφωνα με ρωσικό πρακτορείο, από τη γέφυρα θα μπορούν να περνούν καθημερινά έως 300 οχήματα και 2.323 άνθρωποι. Η νέα κατασκευή έχει μήκος περίπου 1 χιλιόμετρου και συνοδεύεται από νέους δρόμους πρόσβασης, συνοριακό σταθμό, χώρους στάθμευσης και άλλες υποδομές. Πίσω από τις επίσημες αναφορές στο εμπόριο και στον τουρισμό, όμως, υπάρχουν έντονες εκτιμήσεις ότι η γέφυρα μπορεί να αποκτήσει και σαφή στρατιωτική σημασία.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

0: Το Χρυσοπούλης αντιμετωπίζει αύριο το απόγευμα ο Όφη. Είναι το παιχνίδι για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Εν τω μεταξύ, λίγο νωρίτερα έγινε γνωστή και μια σημαντική μεταγραφή. Γι' αυτό και θα πάμε στη Χρύσα Ζερβού να μας δώσει και όλο το ρεπορτάζ. Χρύσα, καλησπέρα ξανά.
1: Πέρα Σότια, αύριο λοιπόν στις 5 αντιμετωπίζει ο Όφη τον Έστω Χρυσοπούλης. Είναι η δεύτερη αγωνιστική. Υπενθυμίζουμε ότι στην πρώτη αγωνιστική αντιμετώπισε τον ΠΑΟΚ εκτός έδρας στην Τούμπα, με το παιχνίδι να ολοκληρώνεται χωρίς σκορ. Να πούμε ότι ακόμα δεν έχει γνωστοποιηθεί η αποστολή του Όφη για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση, καθώς η προπόνηση ξεκίνησε στις 6 ώρα το απόγευμα, ενώ στα πιο σημαντικά να πούμε ότι ο Όφη είναι πολύ κοντά στο να κλείσει τη μεταγραφή του Τάσου Χατζηγιοβάνη από την Ομόνια. Ωστόσο, και σύμφωνα με την ενημέρωση της ΠΑΕ, δεν έχει κλείσει ακόμα η περίπτωση αυτή. Δηλαδή δεν έχουμε συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών, όμως οι επαφές είναι όντως προχωρημένες. Είναι η πρώτη επιλογή του Χρήστου Κόντι, καθώς τον είχε και στον Παναθηναϊκό και θέλει το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Ωστόσο, δεσμεύεται και από συμβόλαιο από την ομάδα του, οπότε αναμένουμε να δούμε αν θα είναι αυτός ο οποίος θα κλείσει τελικά για τη μεσοεπιθετική γραμμή του Όφη, γιατί υπάρχουν και άλλοι ποδοσφαιριστές με τους οποίους έχει έρθει σε επαφές η ομάδα. Αν κρίνουμε από το συγκεκριμένο όνομα, εικάζω ότι και τα άλλα ονόματα θα είναι εξίσου δυνατά. Και αναμένουμε με μεγάλη αγωνία να δούμε πώς θα κινηθεί ο Όφη σε αυτό το μεταγραφικό παζάρι που έχει προκύψει. Ενώ να σου πω κλείνοντας, Σότια, ότι έχουν τεθεί σε κυκλοφορία και τα εισιτήρια με τη Hoffenheim. Ξεκινάνε από 15 ευρώ το πιο οικονομικό και φτάνουν και μέχρι τα 100 ευρώ στα VVIP βέβαια. Ο κόσμος αναμένεται να στεύσει να πάρει τα εισιτήριά του για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση. Είναι η πρώτη αναμέτρηση που δίνει ο Όφη για τη League Phase. Τη δίνει εντός έδρας και σίγουρα θα έχει τον κόσμο δίπλα του. Σότια.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Χρύσα.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η InterVetem ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην InterVetem το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. InterVetem, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Στην οικονομική σας ενημέρωση, με άνοδο 0,15% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.706,65 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 243,44 εκατομμύρια ευρώ. 53 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 57 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
3: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσουμε.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνο στην Γνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα Ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες, Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό. Και πώς έγινε όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ.

Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό αλλά και υγιεινό νερό το οποίο θα πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ζούμε σε μια εποχή όπου η επιστήμη δεν είναι πια κάτι μακρινό από την καθημερινότητά μας, από το τι τρώμε, μέχρι το πώς αλλάζει το κλίμα και πώς εμφανίζονται νέες ασθένειες. Όλα συνδέονται κατά κάποιο τρόπο με την βιολογία και συχνά με οργανισμούς τους οποίους δεν βλέπουμε καν. Σήμερα έχουμε κοντά μας έναν άνθρωπο, έναν από τους κορυφαίους επιστήμονες σε μια διεθνή κλίμακα στον κλάδο του, που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή αυτής της γνώσης. Ο κύριος Γιάννης Βόντας, Διευθυντής Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και καθηγητής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου της Αθήνας. Θέλω να τον καλησπέρισω.
1: Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Είναι πολύ μεγάλη ατζέντα. Έχω ετοιμάσει κάποιες θεματικές τις οποίες θα αναλύσουμε στην μία ώρα της εκπομπής και θεματικές και ελπίζω να προκύψουν συμπεράσματα τα οποία αφορούν την καθημερινότητά μας και τον απλό πολίτη. Όταν λέμε μοριακή βιολογία, θέλω λίγο να ξεκινήσουμε από τα βασικά. Τι ακριβώς μελετάτε και γιατί αφορά η μοριακή αυτή βιολογία τον απλό άνθρωπο που πάει στο σούπερ μάρκετ ή απλά παράγει και καλλιεργεί το χωράφι του?
1: Η μοριακή βιολογία είναι ένα εργαλείο που μας βοηθάει να κατανοήσουμε καλύτερα κάποια φαινόμενα, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε, να αναπτύξουμε λύσεις για την αντιμετώπιση τους. Για παράδειγμα, όταν ένα έντομο επιτίθεται σε μια καλλιέργεια και το φυτό αμήνεται, παράγει κάποιες ουσίες για να το διώξει, με τη βοήθεια της μοριακής βιολογίας εξετάζουμε τα κύτταρα του φυτού, μπορούμε να ανακαλύψουμε ουσίες οι οποίες παράγονται φυσικά και να τις χρησιμοποιήσουμε στη συνέχεια ως ένα σκεύασμα με το οποίο να ψεκάζουμε ή να το χρησιμοποιούμε για να διώχνουμε τα έντομα. Ένα απλό παράδειγμα. Στην περίπτωση της ιατρικής έρευνας, αντίστοιχα, ασθένειες που μεταδίδονται από έντομα, όπως η ελονοσία, ο ιός του Δυτικού Νείλου, προσπαθούμε να καταλάβουμε τους μηχανισμούς με τους οποίους τα παθογόνα αυτά καταφέρουν να αναπτύσσονται τόσο στο έντομο, στο κουνούπεν προκειμένου, όσο και στη συνέχεια στον οργανισμό του ανθρώπου, στο σηκώτη και πώς προκαλούν ζημιά. Και μελετώντας σε βάθος με τη βοήθεια της μοριακής βιολογίας τις αλληλεπιδράσεις, επίσης να αναπτύξουμε τεχνολογίες οι οποίες θα μας βοηθήσουν στο να λύσουμε το πρόβλημα.
0: Ακούμε συχνά για την κλιματική αλλαγή, ένας όρος που έχει μπει στην καθημερινότητά μας σε επίπεδο θερμοκρασιών και καιρικών φαινομένων. Θέλω να σας ρωτήσω, μιλάμε πολύ λιγότερο για το πώς αλλάζει αυτή η κλιματική αλλαγή τον χάρτη ζωής των εντόμων. Αναφερθήκατε στον πρόλογό σας στα έντομα και θέλω να αναφερθώ στο πώς επηρεάζει αυτή η άνοδος της θερμοκρασίας, αυτά τα ακραία κατά πολλούς καιρικά φαινόμενα, την γεωγραφική, αν θέλετε, και αν μου επιτρέπετε τον όρο, εξάπλωση των εντόμων.
1: Ακριβώς. Πολλές ασθένειες που στο παρελθόν δεν υπήρχαν στην Κρήτη ή σε άλλες περιοχές που δεν είναι στην τροπική ζώνη, έχουν εμφανιστεί τα τελευταία χρόνια και οφείλονται, όπως πολύ σωστά λέτε, στην κλιματική αλλαγή. Ένα παράδειγμα απλό για να το κατανοήσουμε, και στο παρελθόν μπορούσαν κάποιοι πληθυσμοί κουνουπιών να φτάσουν στην Κρήτη ή σε περιοχές της Νότιας Ευρώπης. Ωστόσο, το χειμώνα οι θερμοκρασίες οι χαμηλές δεν άφηναν τους πληθυσμούς τους να ολοκληρώσουν το βιολογικό τους κύκλο και έτσι εξαφανίζονταν τα είδη που έφταναν σε περιοχές όπως η Κρήτη.
0: Ο βιολογικός κύκλος ολοκληρώνεται στις μέρες μας, να υποθέσω.
1: Ολοκληρώνεται και μάλιστα
0: εξαιτίας της αύξησης.
1: Ακριβώς. Το χειμώνα δηλαδή παρατηρούμε πολύ ψηλούς πληθυσμούς κουνουπιών. Όχι μόνο δεν εξαφανίζονται, αλλά συνεχίζουν να πολλαπλασιάζονται, καθίστανται, εξαπλώνονται και δυνητικά αποτελούν επικίνδυνους φορείς ασθενειών, δηλαδή σε ένα περιβάλλον μάλιστα όπως η Κρήτη, όπου έχουμε πολλούς τουρίστες, πολλούς μετανάστες και μπορούν να έρθουν και παθογόνα. Ακόμα τα παθογόνα φτάνουν στην Κρήτη με τα πουλιά, τα αποδημητικά πουλιά, που και αυτά έχουν αλλάξει σε πολλές περιπτώσεις τις διαδρομές τους και μεταφέρουν παθογόνα. Έτσι λοιπόν, σε ένα τέτοιο περιβάλλον, η παρουσία των διαβιβαστών, των κουνουπιών, των φορέων είναι πολύ επικίνδυνη και για να διασπείρει αυτές τις ασθένειες, όπως ο ιός του Δυτικού Νείλου που παρατηρείται σε αρκετές περιοχές στην Ελλάδα.
0: Οπότε η κλιματική αλλαγή τα κάνει τα κουνούπια, για παράδειγμα, πιο ανθεκτικά, τα κάνει την ίδια ώρα ωστόσο, κύριε Βόντα, και πιο επιθετικά?
1: Όχι, δεν μπορώ να πω ότι τα κάνει πιο επιθετικά. Απλώς επιτρέπει την ανάπτυξη των πληθυσμών τους σε περιοχές που παλιά προστατεύονταν, για παράδειγμα, από τα κρύα του χειμώνα.
0: Βλέπουμε έντομα σε πανελλαδικό επίπεδο, τα οποία δεν βλέπαμε τις προηγούμενες δεκαετίες?
1: Υπάρχουν πέραν των κουνουπιών, φορέων ασθενειών, υπάρχουν πολλά εισβολικά είδη στη Γεωργία, που αντίστοιχα φτάνουν και αυτά στην περιοχή μας. Πρόσφατα παραδείγματα που έχουν απασχολήσει τους Έλληνες αγρότες ξεκίνησαν από την Κρήτη. Το τούτα, αψολούτα, η τούτα πριν από μερικά χρόνια
0: που κατέστησε
1: τις ντομάτες για πολλά χρόνια. Το σποντόπτερα το 2023. Ήταν παραδείγματα εντόμων που μας ήρθαν πιθανότατα από την Τουρκία ή τη Βόρεια Αφρική και βρήκαν τις κατάλληλες συνθήκες, οι οποίες δεν υπήρχαν εδώ στο παρελθόν. Ψηλές θερμοκρασίες, υγρασία, όχι κρύο το χειμώνα, εγκαταστάθηκαν, πολλαπλασιάστηκαν, απειλούν τις καλλιέργειες και αποτελούν και πύλη εισόδου για την Ευρώπη γενικότερα.
0: Καταλαβαίνω ότι δεν μιλάμε πια απλά για περισσότερα κουνούπια και το καλοκαίρι και τους χειμερινούς μήνες, αλλά για μια γενικότερη οικολογική αλλαγή τα τελευταία χρόνια, ελαίω κλιματικής αλλαγής. Τα έντομα, ωστόσο, και θέλω να εστιάσουμε εκεί, δεν είναι απλά ενοχλητικά, είναι και φορείς και μεταφορείς ασθενειών, όπως είπατε πριν από λίγο. Ποιες ασθένειες μεταδίδονται στον άνθρωπο μέσω των εντόμων? Να γίνουμε λίγο αναλυτικοί σε αυτό το σκέλος.
1: Οι πιο σημαντικές ασθένειες είναι η ελονοσία, ο δάγκιος πυρετός, ο κίτρινος πυρετός, ο ιός του Δυτικού Νείλου, ο ζίκα, το τσικουνγκούνια. Αυτές είναι ασθένειες που μεταδίδονται από κουνούπια, τα οποία υπάρχουν και στην Νότια Ευρώπη και στην περιοχή μας.
0: Είναι κοντά στην Ευρώπη, λοιπόν, αυτή?
1: Είναι κοντά και το κακό είναι ότι έρχονται πιο κοντά. Σίγουρα η ελονοσία είναι ένα πρόβλημα που εστιάζει στην Αφρική, στην τροπική ζώνη. Έχουμε 200 εκατομμύρια κρούσματα το χρόνο από ελονοσία και περισσότερους από 500.000 θανάτους κάθε χρόνο, δυστυχώς. Είναι ένα πρόβλημα που προσπαθεί η ερευνητική κοινότητα να το αντιμετωπίσει εδώ και πολλά χρόνια μέσω εμβολίων, τα οποία ωστόσο δεν έχουν προς το παρόν αναπτυχθεί. Με τη χρήση της βιοτεχνολογίας, την οποία θα συζητήσουμε και στη συνέχεια της εκπομπής, το κακό είναι ότι αυτές οι ασθένειες μας πλησιάζουν. Δηλαδή, ακόμα και ο δάγκιος πυρετός που είχε εξαλειφθεί έχει φτάσει σε πολλές περιοχές στην Ανατολική Αφρική. Ο κύριος φορέας του δάγκιου πυρετού, το Aedes aegypti, ένα είδος κουνουπιού, εγκαταστάθηκε στην Κύπρο το 2023 και μας απειλεί. Υπάρχουν πολλά προγράμματα εδώ πέρα με τα οποία παρακολουθούμε και προσπαθούμε να περιμποδίσουμε την είσοδο τέτοιων επικίνδυνων φορέων στην Κρήτη και στην Ελλάδα γενικότερα, με τις προσπάθειες τόσο του ΕΟΔΗ όσο και της περιφέρειας Κρήτης. Προς το παρόν, ευτυχώς, δεν έχουμε αυτούς τους επικίνδυνους φορείς στην περιοχή μας. Αλλά μας έχουν πλησιάσει πολύ εξαιτίας και της κλιματικής αλλαγής.
0: Θα έρθει η στιγμή που θα πούμε ότι η Ελλάδα βρίσκεται αντιμέτωπη με τροπικές ασθένειες?
1: Με βάση τις κλιματικές συνθήκες και την εξέλιξή τους, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να συμβεί αυτό, το οποίο βέβαια θα ήταν καταστροφή τόσο σε σχέση με τη δημόσια υγεία, αλλά και όσον αφορά την τουριστική οικονομία, είναι κάτι που θέλουμε να τα αποφύγουμε. Είχε συμβεί μια φορά το 2011-12, όπου η Ελλάδα είχε μπει στην πορτοκαλί ζώνη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Υπήρχε σύσταση για την ελονοσία και για τον ιό του Δυτικού Νείλου εκείνη την περίοδο. Ευτυχώς έχουμε αποφύγει αυτό το χαρακτηρισμό, αλλά είναι ένας δυνητικός κίνδυνος, γιατί, όπως είπαμε, και οι ασθένειες μας πλησιάζουν και οι κλιματικές συνθήκες φαίνεται να ευνοούν την ανάπτυξη των κουνουπιών που τις μεταδίδουν.
0: Υπάρχει κάποιο εγχειρίδιο πρόληψης απέναντι σε αυτούς τους κινδύνους?
1: Υπάρχει πολλά και από τον ΕΟΔΗ και από την περιφέρεια Κρήτης. Αυτό που είναι σημαντικό είναι να υπάρχει συνεργασία μεταξύ των διάφορων φορέων και του Υπουργείου Υγείας και της περιφέρειας και των επιστημόνων των ερευνητών, να υπάρχει παρακολούθηση και οπωσδήποτε ενημέρωση του κόσμου. Πολλές φορές, δηλαδή, η κοινωνία μπορεί να βρει τις λύσεις στο να περιορίσει τις αιστείες ανάπτυξης των κουνουπιών, για παράδειγμα, στις αυλές των σπιτιών. Είναι ένα βασικό μέτρο πρόληψης και καταπολέμησης. Γίνεται σημαντική προσπάθεια. πρέπει να γνωρίζουμε ότι είναι ένας κίνδυνος έτσι όπως εξελίσσονται οι κλιματικές συνθήκες και πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση και να φροντίζουμε για την πρόληψη και την αντιμετώπιση.
0: Ξέρετε, όταν μιλάμε για έντομα, και εδώ ανοίγει μια πολύ μεγάλη θεματική, μια πολύ μεγάλη συζήτηση, ο νους πηγαίνει στα φυτοφάρμακα. Και εδώ αρχίζει μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Θέλω να σας ρωτήσω γιατί καταλήξαμε, και αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς, να χρησιμοποιούμε τόσο έντονα, τόσο βαριά φυτοφάρμακα, ένα φαινόμενο το οποίο παρατηρείται εντόνως και σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης.
1: Τα φυτοφάρμακα ή τα φυτοπροστατευτικά ή τα βιοκτώνα είναι η πιο αποτελεσματική λύση για τον έλεγχο των πληθυσμών των εντόμων, τόσο αυτών που αφορούν τη δημόσια υγεία, όσο και των εχθρών καλλιεργειών. Είναι αποτελεσματικά, είναι φτηνά, είναι εύκολη η χρήση τους. Δυστυχώς η συνεχής χρήση εντομοκτώνων για πολλά χρόνια έχει ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη ανθεκτικότητας και επομένως ολοένα και περισσότερες ποσότητες πρέπει να χρησιμοποιεί κάποιος για να αντιμετωπίσει τους πληθυσμούς των εντόμων.
0: Το περιβάλλον και η βιοποικιλότητα πώς επηρεάζονται από την αλόγιστη χρήση?
1: Σαφέστατα επηρεάζονται. Είναι προφανές, αν και τα εντομοκτώνα αναπτύσσονται γενικά με βάση την εκλεκτική δράση, δηλαδή να προσβάλλουν μόνο τους οργανισμούς που στοχεύουμε, είναι αναπόφευκτο το να επηρεαστεί η βιοποικιλότητα σε πολύ μεγάλο βαθμό. Το θέμα είναι ότι πέραν των εντομοκτώνων, των χημικών εντομοκτώνων, είναι ένα πρόβλημα που έχει καταλάβει βεβαίως και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Στα πλαίσια της Πράσινης Συμφωνίας, η Ευρωπαϊκή Ένωση προτείνει τη δραματική μείωση των εντομοκτώνων κατά 50% μέχρι το 2030.
0: Το θέμα τι θα γίνει μετά το 2030 και στην παραγωγή είναι μια άλλη συζήτηση.
1: Ακριβώς. Αυτή η εξέλιξη δεν θα έλεγα ότι συμφέρει τις χώρες του Νότου. Μάλιστα η Ιταλία έθεσε βέτο και έχει καθυστερήσει την εφαρμογή της συγκεκριμένης συμφωνίας. Ακριβώς όπως λέτε, το θέμα είναι τι γίνεται μετά. Πρέπει να υπάρξουν εναλλακτικές λύσεις, πρέπει να αναπτυχθούν εναλλακτικές λύσεις. Διαφορετικά δεν θα μπορεί ο Έλληνας παραγωγός να έχει ανταγωνιστικά προϊόντα, δεν θα μπορούμε να έχουμε το λάδι της Κρήτης, τα κυπευτικά, αν δεν υπάρχουν λύσεις στη φυτοπροστασία. Τώρα, μέσα στους εναλλακτικούς τρόπους ελέγχου των εντόμων και των ασθενειών, είναι και η βιοτεχνολογία. Σίγουρα είναι γενικά οι σύγχρονες τεχνολογίες, το artificial intelligence, η τεχνητή νοημοσύνη, όλα αυτά μας βοηθούν να έχουμε πιο στοχευμένες εφαρμογές, να χρονικά...
0: Να μας φέρετε ένα παράδειγμα.
1: Για παράδειγμα, υπάρχουν αισθητήρες που μπορεί να βλέπουν την υγρασία ή τη θερμοκρασία και να με βάση κάποια μετεωρολογικά δεδομένα να προβλέπουν πότε θα είναι η καλύτερη δυνατή στιγμή για να κάνουμε ένα ψεκασμό ώστε οι πληθυσμοί των εντόμων να είναι στο στάδιο που αρχίσουν να αναπτύσσονται, έτσι ώστε με μικρή ποσότητα εντομοκτώνου να μπορούμε
0: να καταπολεμήσουμε.
1: Αντίστοιχες εφαρμογές υπάρχουν γενικότερα στη γεωργία ακριβίας, τόσο για τη λίπανση, για το νερό, που είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Βεβαίως να πω ότι όσον αφορά τις καλλιέργειες, η κλιματική αλλαγή πέραν των εχθρών που φέρνει και επιτρέπει να αναπτύσσονται, αδυνατίζει και τις καλλιέργειες. Δηλαδή η καλλιέργεια που δεν έχει αρκετό νερό, που έχει θερμοκρασίες παραπάνω από το κανονικό, είναι ευάλωτη σε αυτούς τους εχθρούς.
0: Το παρατηρούμε τα τελευταία χρόνια, τουλάχιστον τα τελευταία δύο χρόνια, και στην ελαιοκαλλιέργεια και στα μπέλια της Κρήτης.
1: Βεβαίως. Είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα και είναι στα πλαίσια της κλιματικής ανθεκτικότητας πρέπει και να αντιμετωπίσουμε τους εχθρούς αλλά και να δυναμώσουμε τα φυτά.
0: Μιλήσατε πριν από λίγο και αναφερθήκατε στην περίφημη ανθεκτικότητα των εντόμων μέσα από την αλόγιστη χρήση των φυτοφαρμάκων. Πώς ένα έντομο γίνεται πιο ανθεκτικό στο πέρασμα των χρόνων? Ποιος ο μηχανισμός που λειτουργεί μέσα του?
1: Υπάρχουν πολλοί μηχανισμοί. Ένα απλό παράδειγμα είναι ότι τα έντομα

0: αναπτύσσουν ένζημα τα οποία κυκλοφορούν στο αίμα τους, στην αιμόλεμφο και μπορούν και αποτοξικοποιούν τα εντομοκτώνα μόρια. Και όσο πιο πολύ ψεκάζουμε, τόσο πιο πολλά ένζημα τα οποία είναι ικανά να διασπούν τα εντομοκτώνα αναπτύσσονται στο σώμα τους και αυτό το κάνει πρακτικά πλήρως ανθεκτικά στα φάρμακα, όσο και να ψεκάζει μετά από κάποιο σημείο, δεν μπορείς να τα καταπολεμήσεις.
1: Εγώ βλέπω ένα φαύλο κύκλο πάντως. Πιο ισχυρό φάρμακο, ναι. Πιο ανθεκτικό έντομο.
0: Ακριβώς αυτό συμβαίνει, ειδικά σε περιοχές όπου υπάρχουν πολλοί εντατικοί ψεκασμοί. Αυτές είναι, για παράδειγμα, στη Δυτική Αφρική, όπου γίνεται τεράστια προσπάθεια ελέγχου των πληθυσμών των κουνουπιών για την καταπολέμηση της ελονοσίας. Δεν υπάρχουν πλέον φάρμακα τα οποία να μπορούν να ελέγξουν τους πληθυσμούς των κουνουπιών. Αλλά γίνεται και στα θερμοκήπια της Ιεράπετρας, όπου αντίστοιχα έχουμε πολύ εντατική φυτοπροστασία με διάφορες χημικές ουσίες, οι οποίες δεν είναι αποτελεσματικές απέναντι σε κάποια έντομα τα οποία είναι τεράστιο πρόβλημα.
1: Και βέβαια θα αναφέρω κάτι το οποίο έχει χιλιοακουστεί τα τελευταία χρόνια. Όσο πιο έντονα πολεμάμε τη φύση, τόσο πιο ανθεκτική και πιο έξυπνη γίνεται για να μας επιστρέψει αυτή την επίθεση.
0: Ακριβώς. Αυτό συμβαίνει. Η διατάραξη της οικολογικής ισορροπίας είναι ένα μεγάλο πρόβλημα που δεν επιτρέπει δυστυχώς την εφαρμογή εναλλακτικών λύσεων. Στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η επιστροφή σε μεθόδους ακροοικολογίας, οι οποίες ακριβώς εξασφαλίζουν τη βιοποικιλότητα, εξασφαλίζουν την παρουσία ωφέλιμων οργανισμών κοντά στις καλλιέργειες, είναι μία τάση της εποχής. Το ΙΤΕ και το Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας συμμετέχει σε μεγάλα ευρωπαϊκά προγράμματα που στοχεύουν ακριβώς σε αυτή την επιστροφή στην αγροοικολογία. Η πραγματικότητα βέβαια είναι ότι είναι δύσκολο να εξασφαλίσουμε την απαιτούμενη αποτελεσματικότητα στην καλλιέργεια με αυτές τις κλασικές μεθόδους. Και κάπου εδώ έρχεται και η βιοτεχνολογία βέβαια, η οποία είναι μία τάση, κάτι που έρχεται, κάτι που έχει αναπτυχθεί. Οι επιστήμονες έχουν αναπτύξει λύσεις με βάση τη βιοτεχνολογία, πολύ αποτελεσματικές σε κάποιες περιπτώσεις. Για παράδειγμα, τα γενετικά τροποποιημένα φυτά, τα οποία μπορεί να είναι ανθεκτικά σε ασθένειες, ανθεκτικά σε έντομα, ανθεκτικά στην αλατότητα ή στην ξηρασία. Ή αντίστοιχα στη δημόσια υγεία έχουν αναπτυχθεί τεχνολογίες χάρη στις οποίες μπορούμε να έχουμε αντικατάσταση ενός πληθυσμού κουνουπιών σε μια περιοχή με κάποια άλλα κουνούπια που είναι πανομοιότυπα αλλά δεν μεταφέρουν ασθένειες επειδή με χρήση μοριακής βιοτεχνολογίας, γενετικής μηχανικής εν προκειμένου, έχει αλλάξει ένα μικρό κομμάτι στο γονιδίωμα των κουνουπιών αυτών και έτσι έχει διαταραχθεί, δεν μπορεί αυτό το κουνούπι πλέον να μεταδώσει ελονοσία ή άλλες ασθένειες.
1: Έχετε κάποιο παράδειγμα σε κάποια χώρα που έχει επιτευχθεί αυτός ο στόχος?
0: Σε επίπεδο τεχνολογίας, όσον αφορά τα γενετικά τροποποιημένα φυτά βέβαια, είναι ευρύτατα διαδεδομένα στην Αμερική, στη Νότια Αμερική, στην Νοτιοανατολική Ασία. Και είναι βέβαια ο κύριος τρόπος καταπολέμησης των εχθρών. Στην Ευρώπη, εκτός από την Ισπανία, δεν έχουν οι τεχνολογίες αυτές κοινωνική αποδοχή. Υπάρχουν κάποιες αντιρρήσεις από περιβαλλοντικές οργανώσεις, άλλες σε επίπεδο επιχειρημάτων, άλλες σε επίπεδο κινδυνολογίας, οι οποίες προς το παρόν δεν έχουν επιτρέψει τη διάδοση αυτών των γενετικά τροποποιημένων φυτών στην Ευρώπη.
1: Οπότε, συμπερασματικά, τι προκύπτει αναφορικά με το μέλλον, αναφορικά με την επόμενη μέρα? Έχουμε εστιάσει στο βιολογικό έλεγχο, από ό,τι μας είπατε, στις γενετικές, στις έξυπνες γενετικές τεχνικές και βέβαια στα λεγόμενα έξυπνα φυτοφάρμακα. Το τρίπτυχο του μέλλοντος. Ναι.
0: Κοιτάξτε, στο μέλλον, στα επόμενα 5 χρόνια, πιστεύω ότι οι σύγχρονες τεχνολογίες με το καλύτερο δυνατό συνδυασμό των διαθέσιμων μέσων και της βιολογικής καταπολέμησης και της πρόβλεψης, όπως είπα, να γίνεται φυτοπροστασία ακριβίας ή γενικότερα εφαρμογές ακριβίας και στην κουνουποκτονία, θα μας βοηθήσουν να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα. Μακροπρόθεσμα, η προσωπική μου άποψη είναι ότι η βιοτεχνολογία θα μπει περισσότερο στη ζωή μας. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι δεν θα έχουμε γενετικά τροποποιημένα φυτά μετά από 5-10 χρόνια στην Ευρώπη. Η αγορά θα το επιβάλλει, δεν θα είναι ανταγωνιστικά τα προϊόντα μας. Γίνονται πολλές συζητήσεις για το κατά πόσο πραγματικά είναι πρόβλημα τα γενετικά τροποποιημένα φυτά στην Ευρώπη.

0: Τα περισσότερα επιχειρήματα με επιστημονικούς όρους δεν είναι ιδιαίτερα βάσιμα. Χρειάζεται μια συζήτηση. Είναι κατανοητή μια αποδοχή
1: υπέρ
0: της κοινωνίας. Τα επιχειρήματα κατά.
1: Για τις επιπτώσεις, λοιπόν,
0: για τις επιπτώσεις,
1: των
0: για παράδειγμα,
1: γενετικών αλλαγών.
0: Ναι, για παράδειγμα, αν έχουμε...

0: θα φερθούν σε κάποια ζυζάνια, αγριόχορτα και έτσι να μην μπορούμε στη συνέχεια να καταπολεμήσουμε τα αγριόχορτα. Ναι. Αυτό είναι ένα αντικειμενικό επιχείρημα το οποίο μπορεί κάποιος να το αναλύσει, να το ποσοτικοποιήσει και να το απαντήσει ποιες είναι οι πιθανότητες και με ποιο τρόπο μπορεί κάποιος να το αποτρέψει. Για παράδειγμα, να μην έχουμε συγγενικά ήδη κοντά έτσι ώστε να μην μπορέσει να, να συμβεί αυτό. Υπάρχουν βέβαια και άλλα θέματα τα οποία σχετίζονται με. Για παράδειγμα, την εξάρτηση που θα έχουμε από τις εταιρείες που παράγουν τους σπόρους των γενετικά τροποποιημένων, θα πρέπει αναγκαστικά να αγοράζουν η παραγωγή από εκεί σπόρους, ή το ότι αυτές οι καλλιέργειες θα επεκταθούν παντού και θα χάσουμε τις τοπικές ποικιλίες, την βιοποικιλότητα, άλλα ανθεκτικά χαρακτηριστικά, τα οποία επίσης είναι βάσιμα.
1: Και για τους πιο ρομαντικούς, θα έλεγα.
0: Ναι, είναι, αλλά συμβαίνουν έτσι κι αλλιώς. Είτε είναι γενετικά τροποποιημένο το καλαμπόκι, είτε όχι. Δυστυχώς αυτό συμβαίνει.
1: Μπορούμε να διδαχθούμε κάτι από το παρελθόν, από τις καλλιέργειες του παρελθόντος πριν από αρκετές δεκαετίες?
0: Σαφέστατα, και η μοριακή βιολογία μας βοηθάει πάρα πολύ σε αυτή την κατανόηση. Πολλές ποικιλίες οι οποίες είτε φυτών είτε και ζώων υπάρχουν και στην Ελλάδα, διατηρούνται από τον Ελγό Δήμητρα και άλλους φορείς. Είναι πολύτιμες, έχουν δηλαδή χαρακτηριστικά τα οποία είναι επιθυμητά, είτε αντοχή σε ασθένειας είτε ποιοτικών χαρακτηριστικών, τα οποία με τη βοήθεια της μοριακής γενετικής μπορούμε να τα κατανοήσουμε, να τα αναγάγουμε σε γονίδιο ή μεταλλαγή και να τα μεταφέρουμε σε σύγχρονες καλλιέργειες οι οποίες έχουν πολλά πλεονεκτήματα, να τους προσθέσουμε πλεονεκτήματα που έρχονται και από την παράδοση και τις παλιές ποικιλίες.
1: Υπάρχουν οι προϋποθέσεις προκειμένου η Κρήτη να καταστεί ένας κόμβος έρευνας στο πεδίο το οποίο προαναφέρατε, στο μέτωπο των ερευνών και τις επόμενες μέρες στις καλλιέργειες?
0: Ναι, κατά την άποψή μου η Κρήτη θα πρέπει να έχει κόμβο καινοτομία σχετικό με την κλιματική ανθεκτικότητα και την πράσινη βιοτεχνολογία εν προκειμένου, γιατί είναι γεωγραφικά, έχει ένα πλεονέκτημα, είναι στα μέρη στα οποία αρχίζει το πρόβλημα για την Ευρώπη συνολικά, όχι μόνο για την Ελλάδα. Μπορεί να κάνει πειράματα. Όπως είπαμε, οι συνθήκες εδώ πέρα επιτρέπουν την ανάπτυξη πληθυσμών ντόμων, κουνουπιών ή άλλων χωροκατακτητικών εισβολικών ειδών και είναι ιδανικό μέρος για να τα μελετήσει κάποιος. Επίσης, η βιοποικιλότητα της Κρήτης και της Μεσογείου γενικότερα είναι πολύ πλούσια και μπορεί να κρύβει λύσεις, για παράδειγμα, για τη βιολογική καταπολέμηση, οι οποίες θα πρέπει να εντοπιστούν, να αξιοποιηθούν από τους ερευνητές. Και βεβαίως είναι πολύ σημαντικό αυτή η πληροφορία πάντα να φτάνει και στο τελικό χρήστη, να είναι κοντά, δηλαδή συνδεδεμένη με την κοινωνία η έρευνα, τόσο αναφορικά με την αποδοχή, για παράδειγμα, της βιοτεχνολογίας, όσο και με την εκπαίδευση και την καλύτερη δυνατή χρήση της τεχνολογίας αυτής για την αντιμετώπιση των προβλημάτων.
1: Λοιπόν, προτείνω να βάλουμε μία ανωτελεία. Ανοίξατε μία θεματική που έχει να κάνει με την κοινωνία και τη σύνδεση της επιστήμης με την κοινωνία και τον απλό πολίτη. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά εδώ στην τηλεόραση Κρέτα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
1: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
2: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
1: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνωας την Κνωσό, με αυτά έντυσε και η Κυραλένη το ξοχικό στο Τζούτσουρα.
0: Μπα.
1: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
3: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
3: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
2: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
1: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
2: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
1: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
0: Μπα.
1: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες, Μπαξεβάνη.
5: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
6: Σκύνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
5: Αυτό.
7: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
5: Αλλά και αυτό.
8: Τόσα δίνω. Πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
5: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
9: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πραγματικά μου λένε, γιατί η Camelot συνεχώς 40 ολόκληρα χρόνια είναι εκεί που είναι. Γιατί έχει τόσες πολλές κριτικές. Μα φίλες και φίλοι, όλοι καταλαβαίνουν αν πάρουν λίγο νερό από τη βρύση. Αλλά και εν συνεχεία από το φίλτρο και γυρίσουμε να δούμε, εδώ έχουν τη σιγουριά. Πραγματικά παίρνουν νερό το οποίο, ό,τι και να γίνει, οποιαδήποτε εξέταση, θα δούνε ότι είναι χωρίς επικίνδυνα χημικά, χωρίς παθογόνους μικροοργανισμούς. Αυτό είναι το νερό το οποίο θα πίνει κάποιος, φίλες και φίλοι. Δεν θα πίνει πλέον χλωριωμένο. Διότι το νερό είναι το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη και για θεραπεία. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στις οθόνες σας. Να έρθει συνεργάτη σπίτι σας. Τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα. Να έρθει εκείνη τη στιγμή. Να έρθει πραγματικά να δοκιμάσετε και να κάνετε συγκρίσεις. Και θα δείτε γιατί πραγματικά υπάρχουν τόσες πολλές κριτικές. 5 αστέρια. Είστε Camelot και στο Facebook και στην Google, φίλες και φίλοι. Χιλιάδες. Δέστε, μπέστε μέσα και διαβάστε το τι λένε οι πελάτες μας. Δέστε την τεχνολογία, ποια είναι. Βλέπουμε εξωτερικά πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά βλέπουμε εδώ στερεάς μορφής, ενεργό φαρμακευτικό άνθρακα 800 γραμμάρια. Βλέπουμε Ultipor Kenny 66 εσωτερικά. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα, φίλες και φίλοι. Θα έχετε πιστοποιημένα το καθαρότερο νερό και πιστοποιήσεις από το NSF, από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας και όχι μόνο, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Στην υγειά σας.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε στην τηλεόραση Κρέτα, εκπομπή απευθείας. Καλεσμένος σήμερα ο κύριος Γιάννης Βόντας, διευθυντής Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας και καθηγητής στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Θα ήθελα λίγο, έτσι, ορμόμενος από την τοποθέτησή σας στο πρώτο μέρος της εκπομπής, να εστιάσουμε λίγο στον όρο γενετικά τροποποιημένα κουνούπια και να το αναλύσουμε λίγο. Και αν γίνεται πείραμα τη δεδομένη χρονική στιγμή και σε ποια χώρα και σε ποιο πεδίο βέβαια.
1: Τα γενικά τροποποιημένα κουνούπια είναι έντομα στα οποία έχει αλλάξει ένα πολύ μικρό κομμάτι στο γονιδίωμά τους και η μετατροπή αυτή δυσκολεύει την ανάπτυξη του παρασίτου της ελονοσίας, δεν επιτρέπει δηλαδή τη μετάδοση της ελονοσίας από αυτά τα κουνούπια. Η τεχνολογία αυτή σε συνδυασμό με gene drives, δηλαδή μια γενετική τεχνολογία η οποία επιτρέπει τη διάδοση αυτών των κουνουπιών στο πληθυσμό, εφαρμόζεται, δηλαδή σε πολλές περιοχές γίνονται μαζικές απελευθερώσεις τέτοιων κουνουπιών με σκοπό την αντικατάσταση του φυσικού πληθυσμού των κουνουπιών με άλλα τα οποία δεν μεταδίδουν ελονοσία, δηλαδή θα έχουμε τα τσιμπήματα, αλλά δεν θα υπάρχουν τα κρούσματα της ελονοσίας. Υπάρχουν πολύ μεγάλα πειράματα στην Αφρική αυτή τη στιγμή. Κάποια χρηματοδοτούνται από το Bill Gates Foundation σε χώρες αρχικά σχετικά απομονωμένες, όπως η Γουινέα, το Bioko Island, σε κάποια νησιά δηλαδή καταρχάς. Και γίνονται μετρήσεις για την πώς μειώνονται τα ποσοστά ελαιονοσίας σε αυτές τις περιοχές συνολικά σε επίπεδο χώρας. Τα πειράματα αυτά σε κάποιες περιοχές είχαν πολύ μεγάλες κοινωνικές αντιδράσεις. Για παράδειγμα, στον Μπερκίνα Φάσο πριν από 2 χρόνια περίπου έγινε εμφύλιος πόλεμος σχεδόν για αυτό το θέμα. Δηλαδή σταμάτησαν τα πειράματα, ήταν ένα κεντρικό θέμα στις ειδήσεις διεθνώς, με ένοπλη καταστολή από κάποιες από το στρατό, ας πούμε, γιατί υπήρχε διαφωνία μεταξύ της διαφόρων έτσι, φορέων για το αν πρέπει να εφαρμοστούν ή όχι. Σε άλλες περιοχές έχει γίνει αρκετή δουλειά στην κοινωνική αποδοχή, στο να εξηγήσουν οι επιστήμονες στον κόσμο τα πλεονεκτήματα αυτής της τεχνολογίας. Υπό μια ασφιχτική κοινωνική πίεση, οι άνθρωποι αυτοί δέχτηκαν να δοκιμάσουν μια νέα τεχνολογία, διότι όταν έχουν, όπως σας είπα, 500.000 θανάτους το χρόνο, ειδικά σε κάποιες περιοχές της Δυτικής Αφρικής, τεράστια ποσοστά και κυρίως παιδιά, οι άνθρωποι είναι πολύ δεχτικοί στο να δοκιμάσουν νέες τεχνολογίες, έστω και αν υπάρχει κάποιο ρίσκο. Για παράδειγμα, όταν κάποιος σκεφτεί στην Ελλάδα ότι θα απελευθερώσουμε γενετικά τροποποιημένα κουνούπια και θα αντικαταστήσουμε τους φυσικούς πληθυσμούς, είναι επιφυλακτικός. Γιατί σε αντίθεση με τα φυτά, τα γενετικά τροποποιημένα φυτά που οριοθετούνται, δηλαδή ξέρεις τα φυτά που είναι και στη χειρότερη περίπτωση θα καταστρέψεις καλλιέργειες, τα έντομα θα μπορούν να πετάξουν ανεξέλεκτα σε διάφορες περιοχές. Είναι πολύ δύσκολο να το σταματήσεις. Βεβαίως, οι τεχνολογίες αυτές αναπτύσσονται επί δεκαετίες. Πολλά προβλήματα έχουν μπει στο τραπέζι, έχουν αναλυθεί. Έχει αποδειχθεί σε κάποιο βαθμό ότι δεν είναι τόσο επικίνδυνα. Δηλαδή, ακόμα και αν κάποια γονίδια των κουνουπιών μεταφερθούν σε άλλα συγγενή είδη, είναι απίθανο να δημιουργηθούν, για παράδειγμα, νέες ασθένειες, κάποιου άλλου τύπου ελονοσία, η οποία να ευνοείται σε αυτά τα κουνούπια. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν επιφυλάξεις. Πάντα η κοινωνική αποδοχή σχετίζεται με το μέγεθος της πίεσης και του προβλήματος. Στη δημόσια υγεία είναι πιο εύκολο να γίνουν τέτοια πειράματα και το 2016 όταν υπήρχε ένα μεγάλο πρόβλημα με το Zika virus στη Βραζιλία και υπήρχε μια πολύ μεγάλη πίεση, τότε γίνονταν το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου και οι Ολυμπιακοί Αγώνες το 2016, ήταν η περίοδος στην οποία έγιναν τα περισσότερα πειράματα με γενετικά τροποποιημένα κουνούπια στην ευρύτερη περιοχή της Νότιας Αμερικής και κυρίως στη Βραζιλία, επειδή ακριβώς υπήρχε πολύ μεγάλη πίεση να λύσουμε το πρόβλημα και όχι τόσο πολύ να βασιστούμε στις αποφάσεις μας στο ρίσκο.
0: Μάλιστα. Κύριε Βόντα, η επιστήμη όμως δεν λειτουργεί στο κενό. Υπάρχει κοινωνία, υπάρχει οικονομία, υπάρχει πολιτική. Και θέλω λίγο να σας ρωτήσω σε αυτό το σημείο πόσο εύκολο είναι να περάσει η γνώση και το αρχικό αποτέλεσμα του πειράματος στην ίδια την κοινωνία.
1: Ναι. Είναι εξαιρετική η ερώτησή σας και είναι... Να το ξεκινήσω λίγο ανάποδα από την πολιτική. Καταρχάς, θα πρέπει να υπάρχει στρατηγική έρευνας. Θα πρέπει να υπάρχουν σε επίπεδο κυβέρνησης, υπουργείων, κάποιοι στόχοι. Για παράδειγμα, η Ελλάδα θα πρέπει να αναπτύξει λύσεις για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς. Δεν θα μας έρθουν αυτές οι λύσεις από τη Γερμανία.
0: Δεν υπάρχει αυτός ο σχεδιασμός.
1: Ακριβώς.
0: Στην κλίμακα που επιθυμεί η επιστημονική κοινότητα, υποθέτω.
1: Ναι. Και είναι ένα πρόβλημα δικό μας. Δηλαδή πρέπει εμείς να το λύσουμε. Αυτό τι σημαίνει? Θα πρέπει να υπάρχει συντονισμός των φορέων. Για παράδειγμα, η Γενική Γραμματεία Έρευνας Καινοτομίας και το Υπουργείο Ανάπτυξης που δίνει χρηματοδοτήσεις για έρευνα θα πρέπει να συνεννοηθεί με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και συντονισμένα να βγάλει κάποια ερευνητικά προγράμματα στα οποία να προβλέπεται συγκεκριμένη έρευνα για την λύση αυτού του προβλήματος. Πολλές φορές αυτό δεν συμβαίνει.

0: Το κάθε Υπουργείο έχει τις δικές του προτεραιότητες χωρίς να υπάρχει συνεννόηση. Στη συνέχεια, σε συνεργασία και με την περιφέρεια, με τις ερευνητικές κοινότητες, με βάση τη συνεργασία, τι μπορεί να προσφέρει ο καθένας, θα πρέπει να γίνουν αυτές οι ερευνητικές προσπάθειες, να αναπτυχθούν λύσεις. Οπωσδήποτε θα πρέπει να υπάρχει από τους φορείς χρηματοδότησης αξιολόγηση της χρηματοδότησης, δηλαδή έγινε η έρευνα, τι βγήκε. Και τελευταία και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα πρέπει και σε επίπεδο Ελλάδας το αποτέλεσμα να αποτιμάται στην κοινωνία, όπως λέτε. Θα πρέπει να περιλαμβάνει απαραίτητα δράσεις εκπαίδευσης των αγροτών, να μάθουν τις νέες τεχνολογίες.
1: Έχουν πρόσβαση όμως αυτή τη γνώση οι αγρότες? Δεν έχουν πρόσβαση.
0: Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλα τα προγράμματα που έχουμε αυτή τη στιγμή.
1: Δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσουν.
0: Επιβάλλει στον ερευνητή να δείξει τα αποτελέσματα στον αγρότη, να υπάρχουν ερωτηματολόγια ότι υπήρξε αυτή η βελτίωση. Στην Ελλάδα πολλές από αυτές τις δράσεις είναι εικονικές. Εδώ θέλουμε ουσία. Πρέπει δηλαδή να υπάρχουν βέβαια και να υπάρχει και το πλαίσιο αυτής της εκπαίδευσης. Πρόσφατα είχαμε μια συζήτηση για τη γεωργική σχολή της Μεσαράς, η οποία προσπαθούν να την αναβιώσουν διάφοροι φορείς και η περιφέρεια Κρήτης. Θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να συμβεί, δηλαδή πρέπει να υπάρχουν σε κάποια μέρη να υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς αυτής της τεχνογνωσίας. Όπως είπατε, η Κρήτη πρέπει να γίνει κόμβος καινοτομία στην πράσινη βιοτεχνολογία και ειδικά για τα θέματα που συζητάτε που σχετίζονται με την κλιματική ανθεκτικότητα. Και μετά να υπάρχουν και φορείς και πλαίσιο μεταφοράς αυτής της τεχνογνωσίας στους αγρότες, όχι στο επίπεδο της γεωργικής εκπαίδευσης της απλής, αλλά της πολύ σύγχρονης γεωργικής εκπαίδευσης, σύγχρονες τεχνολογίες, τεχνητή νοημοσύνη, όλα αυτά που πρέπει να ξέρει ένας σύγχρονος επαγγελματίας παραγωγός, προκειμένου να είναι ανταγωνιστικός και να μπορεί να έχει ένα καλό εισόδημα και να εξασφαλίζει βιωσιμότητα στην εργασία του.
1: Ξέρετε, αν κοιτάξουμε λίγο και αναλύσουμε λίγο τη σημερινή μας συζήτηση από μια διαφορετική οπτική γωνία, τι παρατηρούμε? Παρατηρούμε ότι τα έντομα, το κλίμα, η γεωργία, η υγεία είναι ένα σύστημα και θέλω λίγο να μου πείτε ποιος είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος που υπάρχει μπροστά μας αν δεν αλλάξουμε πορεία, αν δεν προχωρήσουν όλες αυτές οι δράσεις και αν δεν τρέξει αυτή η συνεργασία ανάμεσα σε τοπικούς φορείς και τοπικά και πανελλαδικά βέβαια. Ναι.
0: Η λέξη συνεργασία που είπατε είναι πάρα πολύ σημαντική και πρέπει να υπάρξει μεταξύ επιστημόνων, με τους παραγωγούς, με τους φορείς χρηματοδότησης, είναι πάρα πολύ βασική έννοια. Δεν υπάρχει κρίσιμη μάζα στην Κρήτη ή και στην Ελλάδα γενικότερα. Πρέπει ο καθένας να κάνει αυτό που μπορεί, έτσι με στόχο να έχουμε ουσία και αποτέλεσμα. Κίνδυνοι υπάρχουν πολλοί. Καταρχάς, να μην είμαστε ανταγωνιστικοί στην γεωργία. Η μετάβαση αυτή στην πράσινη συμφωνία της Ευρώπης είναι πολύ δύσκολη. Για τις χώρες του Νότου, όπως είπα, σχεδόν αδύνατη έτσι, όπως δηλαδή αν δεν αναπτυχθούν εναλλακτικές λύσεις, η Ελλάδα μετά από 5-10 χρόνια δεν θα μπορεί να παράγει ανταγωνιστικά προϊόντα. Θα έχουν κυριαρχήσει άλλες αγορές και θα τα αγοράζουμε όλα τα προϊόντα, λεμόνια, Αργεντινής και κυπευτικά από την Κίνα. Αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Και βέβαια και στη δημόσια υγεία επιβάλλεται να θωρακίσουμε τη χώρα μας. Είναι πολύ κακό για την τουριστική μας οικονομία να είμαστε χώρα η οποία έχει προβλήματα από εντομεταδιδόμενες ασθένειες. Αυτό δηλαδή αμέσως υποβαθμίζει το προϊόν το τουριστικό. Πρέπει να το διαφυλάξουμε. Γίνεται καλή προσπάθεια σε αυτή την κατεύθυνση. Γενικά πρέπει να καταλάβουμε καταρχάς τα προβλήματα της κλιματικής αλλαγής σε αυτούς τους τομείς που συζητήσαμε, στη δημόσια υγεία και στην αγροτική παραγωγή και στην αγροδιατροφή γενικότερα, και να συνεργαστούμε, να βρούμε τις λύσεις και να τα αντιμετωπίσουμε.
1: Υπάρχει κάποιος λόγος, και αν ναι, ποιος είναι αυτός για να είμαστε αισιόδοξοι? Μπορούμε λίγο να πιαστούμε από κάπου και να πείτε, κύριε Βόντα, εγώ είμαι αισιόδοξος και αυτός είναι ο βασικός λόγος?
0: Εγώ είμαι αισιόδοξος γιατί το εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδας είναι εξαιρετικό.
1: Απλά πρέπει να στηριχτεί
0: στο ΙΤΕ και στο Πανεπιστήμιο.
1: Και το ερευνητικό σύστημα. Χρηματοδοτήσεις υπάρχουν προκειμένου το δικό σας έργο να γίνει.

0: ακόμα πιο εύκολο.
1: Εγώ γενικά δεν γκρινιάζω για χρηματοδοτήσεις, αν και η Ελλάδα έχει τεράστιο πρόβλημα, κυρίως στη σταθερότητα της χρηματοδότησης. Κατά καιρούς υπάρχουν χρηματοδοτήσεις, το ΙΤΕ στηρίζεται κατά 80-90% σε ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις. Στην Ελλάδα γίνεται μια προσπάθεια τώρα να δημιουργηθεί ένα υπουργείο το οποίο να είναι έρευνας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και να συντονίσει όλες αυτές τις προσπάθειες που πρέπει να γίνουν. Αισιόδοξος είμαι γιατί βλέπω φοιτητές στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και στο ΙΤΕ, οι οποίοι είναι εξαιρετικοί, έχουν πολύ μεγάλες δυνατότητες. Μπορούν, η συνεργασία στην Κρήτη και η καινοτομία είναι κάτι το οποίο σε πολλούς κλάδους έχει ξεκινήσει από συνεταιρισμούς των Χανίων, του Ηρακλείου. Είναι πρωτοπόροι δηλαδή οι άνθρωποι εδώ στην Κρήτη. Άρα λοιπόν αυτό το εκπαιδευτικό σύστημα, το ερευνητικό περιβάλλον, στο οποίο υπάρχει και μια καλή συνεργασία γενικότερα με τους περισσότερους φορείς που υπάρχουν στην Κρήτη ειδικότερα, στην Αθήνα δεν είναι τόσο έντονο αυτό, με κάνουν αισιόδοξο. Στενοχωριέμαι και απογοητεύομαι όταν βλέπω τα καλύτερα μυαλά μας, τους καλύτερους διδάκτορες να μην μένουν στην Ελλάδα. Δυστυχώς αυτό το brain drain, το οποίο...
0: Έχει αλλάξει καθόλου το σκηνικό.
1: Εγώ δυστυχώς είμαι πολλά χρόνια στην εκπαίδευση, είμαι 25 χρόνια στο πανεπιστήμιο. Κατά καιρούς διάφορες κυβερνήσεις το μετράνε και λένε όχι, έχει αναστραφεί, μένουν οι καλοί.
0: Το διαψεύδεται αυτό.
1: Δεν το βλέπω. Εγώ δυστυχώς αυτό που βλέπω στην πράξη είναι ότι πολλοί Έλληνες επιστήμονες εκπαιδεύονται, είναι εξαιρετικοί. Αλλά δυστυχώς όταν έρχεται
0: και φεύγουν, φεύγουν
1: στο εξωτερικό και
0: για
1: διαπρέπουν
0: ποιους λόγους
1: στη συνέχεια.
0: Ένας νέος επιστήμονας να δώσει ψήφο εμπιστοσύνης στην πατρίδα του. Υπάρχει κάποιος λόγος?
1: Ναι. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον, για παράδειγμα στο ΙΤΕ που εργάζομαι εγώ, στο οποίο να δώσουμε κίνητρα, τα οποία μπορεί να είναι από το βασικό μισθό, από τον τρόπο με τον οποίο κάποιος μπορεί να κάνει τη δουλειά του, να αντιμετωπίσει τη γραφειοκρατία, την κρίσιμη μάζα, το περιβάλλον εργασίας, όλα αυτά τα πράγματα τα οποία θα πρέπει να βελτιωθούν. Και άλλα πράγματα βέβαια πρέπει να βελτιωθούν. Δεν είναι η απόλυτη προτεραιότητα η έρευνα στην Ελλάδα. Ωστόσο μπορούμε να φτιάξουμε μια νησίδα, ένα πυλώνα ανάπτυξης πέραν της τουριστικής οικονομίας, η οποία είναι προφανώς εξαιρετική, αλλά πιστεύω ότι και στην έρευνα, ειδικά εδώ στην Κρήτη, είμαστε πολύ ισχυροί, θα πρέπει να το διατηρήσουμε, να το αναπτύξουμε ακόμα περισσότερο, με κύριο άξονα την εκπαίδευση και την ποιότητα των ανθρώπων και των Ελλήνων και πολλών ξένων που έρχονται εδώ πέρα και ειδικά σε θεματικές ενότητες όπως η πράσινη βιοτεχνολογία, που ταιριάζουν πάρα πολύ καλά στο νησί.
0: Για ποιους λόγους ένας νέος να ασχοληθεί με την μοριακή βιολογία και την βιοτεχνολογία?
1: Πέραν του ότι οι επιστήμες αυτές μπορεί να μας βοηθήσουν να βρούμε λύσεις για να αντιμετωπίσουμε προβλήματα και επομένως να εκπαιδευτούμε σε θέματα τα οποία έχουν ατύχτυπο στην αγορά εργασίας, κατά τη γνώμη μου είναι μαγευτική αυτή η αναζήτηση των τρόπων με τον οποίο ένα κύτταρο, ένας οργανισμός έχει καταφέρει να επιβιώσει, να εξελιχθεί. Η εξελιχτική βιολογία είναι επίσης μαγευτική και σου δίνει τις δυνατότητες να εμβαθύνεις, να πετάξεις σε ένα κόσμο τον οποίο δεν τον βλέπεις με τα μικροσκόπια, με τις σύγχρονες τεχνολογίες και να κατανοήσεις αλληλεπιδράσεις οι οποίες είναι μαγευτικές.
0: Υπάρχει κάποιο πείραμα το οποίο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη αυτή την περίοδο στο εργαστήριό σας?
1: Πολλά πειράματα. Δουλεύουμε κυρίως στα κουνούπια, στα γενετικά τροποποιημένα κουνούπια. Προσπαθούμε να κατανοήσουμε τους μηχανισμούς ανθεκτικότητας στα εντομοχτώνα. Αυτή είναι η κύρια ενασχόληση της ομάδας μου τα τελευταία 20 χρόνια και να βρούμε λύσεις για να την ξεπεράσουμε. Επίσης υπάρχουν προγράμματα στα οποία προσπαθούμε να εκμεταλλευτούμε τη βιοποικιλότητα, τη μικροβιακή βιοποικιλότητα της Κρήτης. Έχουμε απομονώσει βακτήρια από ακραία περιβάλλοντα, από σπηλιές, από άλγη στους ωκεανούς, από τα ψηλά βουνά της Κρήτης και προσπαθούμε να μελετήσουμε τις ιδιότητες αυτών των μικροοργανισμών όσον αφορά την παραγωγή βιοδραστικών ουσιών, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο στην γεωργία ή στην αντιμετώπιση των κουνουπιών, όσο και στην θεραπεία ασθενειών του ανθρώπου.
0: Υπάρχει κάποιο συμπέρασμα, σταθμός, τα τελευταία χρόνια που έχει προκύψει μέσα από

0: πείραμα στο εργαστήριό σας που άλλαξε λίγο την οπτική της ερευνάς σας.
1: Υπάρχουν αρκετά. Η ανακάλυψη κάποιων μηχανισμών ανθεκτικότητας πριν από 4-5 χρόνια στα πόδια των κουνουπιών. Κάποιοι σπόγγοι είχαν δημιουργηθεί στα πόδια των κουνουπιών, οι οποίοι δεν επέτρεπαν την απορρόφηση του εντομοκτόνου και προσέδιναν πολύ μεγάλα επίπεδα ανθεκτικότητας. Αξιοποιήθηκε στη συνέχεια με μεγάλες χρηματοδοτήσεις από τον Gates Foundation. Οι εταιρείες ανέπτυξαν καινούργιες εμβαπτισμένες κουνουπιέρες, οι οποίες είχαν ένα αντίδοτο σε αυτούς τους σπόγγους που είχαν αναπτύξει τα κουνούπια στα πόδια τους, φάρμακα τα οποία μπορούσαν να ξεπερνούν αυτούς τους σπόγγους και έτσι να ανακτηθεί η αποτελεσματικότητα των εμβαπτισμένων με εντομοκτόνα κουνουπιέρων. Και χρησιμοποιούνται ήδη αυτές οι κουνουπιέρες σε πολλά μέρη στην Αφρική για την αντιμετώπιση της ελονοσίας. Και είμαστε αρκετά χαρούμενοι γι' αυτό, γιατί είχαμε το εργαστήριό μας στο ΙΤΕ συνέβαλε στην ανάπτυξη αυτών των προϊόντων.
0: Θεωρώ ότι η καλύτερη άμυνα απέναντι στη φύση, κύριε καθηγητά, είναι να την καταλάβουμε επιτέλους.
1: Ακριβώς. Και όχι μόνο η καλύτερη άμυνα, είναι και πολύ ωραία επιστήμη, η βιολογία, η εξελικτική βιολογία. Και θα συνιστούσα και στους φοιτητές που μας ακούν να εμβαθύνουν. Είναι κάτι που σε κρατάει ζωντανό και για πολλά χρόνια. Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα.
0: Η πορεία του Γιάννη Βόντα το επόμενο διάστημα, Ευρώπη, Ελλάδα,
1: εγώ τώρα,
0: πιο συγκεκριμένα Κρήτη.
1: Όχι, θα είμαι στην Κρήτη. Πρόσφατα επανεκλέχθηκα διευθυντής στο Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας, άρα και τα επόμενα χρόνια θα είμαι εδώ. Σίγουρα οι δραστηριότητές μας είναι σε πολλά μέρη και στην Ευρώπη, προσωπικά και στην Αφρική, γιατί ασχολούμαι με θέματα της ελονοσίας. Αγαπάω το ΙΤΕ, είμαι από την Αθήνα, είμαι στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, αλλά εδώ και 25 χρόνια έχω ριζώσει στην Κρήτη. Κυρίως μου αρέσει το εργασιακό περιβάλλον, γίνεται πολύ σοβαρή δουλειά στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και ελπίζω να είμαι για αρκετά χρόνια εδώ κυρίως.
0: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσω θερμά. Ελπίζω να τα ξαναπούμε.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ, να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης.

0: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
1: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
1: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
3: Μπα.
2: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε Μπαξεβάνης.
4: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
5: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
4: Αυτό.
6: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
4: Αλλά και αυτό.
7: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
4: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
8: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ. Το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας, λοιπόν.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας. Σταδιακή μείωση των τιμών στο ρεύμα κατά 30% έως το 2029. Χτίζουμε ένα ανάχωμα απέναντι στις διεθνείς αναταράξεις, λέει ο Σταύρος Παπασταύρου. Πώς θα επιτευχθεί η μείωση? Κοινή διακήρυξη Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Η ενεργειακή ασφάλεια βασικός πυλώνας της συνεργασίας των τριών χωρών. Οι δηλώσεις Μητσοτάκη με αποδέκτη την Άγκυρα. Συνεχίζεται η πίεση στην Κρήτη από τις μεταναστευτικές ροές. Αλλεπάλληλα περιστατικά στο Νότιο Ηράκλειο και τη Γάβδο. Τη διεμήφθη στη συνάντηση Πλεύρη με φορείς του Ηρακλείου για τη δομή μεταναστών. Αναστάτωση από την εκτεταμένη διακοπή ρεύματος σε πολλές περιοχές της Κρήτης. Πού υπήρξε το πρόβλημα? Ενεργοποιήθηκαν οι εφεδρίες, δοκιμάστηκαν οι αντοχές του συστήματος. Γιατί καθυστερεί το πιλωτικό πρόγραμμα επιδοτούμενης αλίας Λαγοκέφαλου? Έως τέλος Σεπτεμβρίου η πρόταση της Περιφέρειας Κρήτης για τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προγράμματος. Ένα εκτεταμένο πρόγραμμα επενδύσεων σε μέσα αποθήκευσης, δίκτυα και προγράμματα εξοικονόμησης αναμένεται να οδηγήσουν, κυρίες και κύριοι, σε σταδιακή μείωση των λογαριασμών ρεύματος κατά 30% από το 2027 έως το 2029, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εξειδικεύοντας τα μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της ΔΕΘ. Ο Σταύρος Παπασταύρου έκανε λόγο για ένα ολοκληρωμένο, ρεαλιστικό και εφαρμόσιμο σχέδιο, ενώ περιέγραψε τους άξονες του κυβερνητικού σχεδίου.
1: Σχέδιο μόνιμης αποκλιμάκωσης του ενεργειακού κόστους με στόχο οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος να μειωθούν σταδιακά κατά 30% στο 2029, παρουσίασε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εξειδικεύοντας την εξαγγελία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη από την 90η ΔΕΘ.
2: Λοιπόν, ότι βλέπετε ότι ουσιαστικά έχουμε τριπλασιάσει την εγκαταστημένη ισχύ από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και έτσι είμαστε τρίτοι στον κόσμο σε διείσδυση από φωτοβολταϊκά και ένατη από αιωλικά. Και με το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο έχουμε πια τα θεμέλια να μπορούμε, με σεβασμό πάντα στο περιβάλλον και στις τοπικές κοινωνίες, να ξέρουμε πώς θα προχωρήσουμε την αύξηση των ΑΠΕ.
1: Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου ξεκαθάρισε ότι η κυβερνητική παρέμβαση δεν είναι ένα επιδοματικό σχέδιο, αλλά ένα πακέτο διαρθρωτικών αλλαγών που στηρίζεται στις ΑΠΕ, στα δίκτυα, στην αποθήκευση και στην εξοικονόμηση ενέργειας.

0: Και ένα στοιχείο που είναι σημαντικό, γιατί γίνεται αντικείμενο του δημόσιου διαλόγου, είναι ότι η αύξηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η οποία προήλθε από τη σημαντική απλοποίηση και εξυγχρονισμό του ρυθμιστικού πλαισίου, από την απλοποίησή του, γεγονός το οποίο αναγνωρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία εκτιμάει με δικιά της εκτίμηση ότι ένας χρόνος 5 ετών έχει φτάσει να είναι 1,5 χρόνος για τις ΑΠΕ. Να πω μόνο ότι αυτή η αύξηση δεν έγινε για τους λίγους ή με τους λίγους, γιατί στο δίκτυο του ΔΔΕ, το οποίο έχει να κάνει με μικρά έργα, έχουν συνδεθεί πάνω από το 50% της εγκατεστημένης ισχύς των ΑΠΕ. Δηλαδή μιλάμε για σχεδόν 100.000 συνδέσεις.
1: Κατά την παρουσίαση του κυβερνητικού σχεδίου, στην οποία συμμετείχε και ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Τσάφος, ο κ. Παπασταύρου σημείωσε ότι η μείωση των τιμών κατά 30% στο 2029 αποτελεί τη φυσική συνέχεια μιας πολιτικής που ξεκίνησε από το 2019.
0: Και αυτό αντανακλά αυτό που είπα πριν για την ενεργειακή δημοκρατία. Εμείς θέλουμε η ενέργεια που παράγεται από τον ήλιο και τον άνεμο να φτάνει και να παράγεται από τους πολλούς, όχι από τους λίγους. Και σίγουρα από όσο δυνατόν περισσότερους. Και μια και υπάρχει συζήτηση για το λιγνίτι, νομίζω είναι πολύ σημαντικό ότι από το 2005 η χώρα μας έχει εγκαταλείψει τον ακριβό ρυπογόνο λιγνίτη, ο οποίος είναι σχεδόν 92% κάτω όσον αφορά τη συμμετοχή του στο ενεργειακό μείγμα.
1: Όπως τόνισε, το αποτέλεσμα αυτής της στρατηγικής είναι ότι η Ελλάδα από χώρα εισαγωγέα ηλεκτρικής ενέργειας έχει μετατραπεί σε εξαγωγική δύναμη, ενώ πλέον οι τιμές κινούνται κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο.
0: Με την αύξηση που έχουμε, τον τριπλασιασμό που έχουμε σαν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, να πω μόνο ότι τον τελευταίο χρόνο έχουν προσθεθεί 3 γίγα, μέχρι το 2019 είχαμε 6,3. Έφτασε η πατρίδα μας να είναι καθαρός εξαγωγέας στο ρεύμα για πρώτη φορά από το 2000, με το 2024 να είναι η πρώτη χρονιά και φέτος, τον Ιούλιο του 2026, να έχουμε σχεδόν διπλασιάσει τις εξαγωγές σε σχέση με το 2025.
2: Ο Κώστας Μπογδανίδης είναι και απόψε μαζί μου στο στούντιο. Κώστα, καλησπέρα.
3: Εσπέρα.
2: Λοιπόν, συνεχίζεται η εξειδίκευση των μετρών που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός το βράδυ του Σαββάτου. Σήμερα μιλάμε για την ενέργεια, για το κόστος της ενέργειας που πονάει πολύ, η αλήθεια είναι, την τσέπη μας.
3: Η οποία έχει κάψει πάρα πολύ την ελληνική οικονομία, έτσι, για τα νοικοκυριά. Θα έλεγα, αν μπορούσα να βάλω ένα τίτλο, όσο σκληρός και αν είναι, ότι καλύτερα να μην έδινε αυτή τη συνέντευξη ο κ. Παπασταύρου, γιατί τα είπε πάρα πολύ ωραία για το λιγνίτι, για την καθαρή ενέργεια, για τις ΑΠΕ. Μάλιστα, πρόσεξες ότι είπε ότι από το 2024 είμαστε εξαγωγέας ενέργειας, αλλά από το 2024 και μετά, αν δεις τις αυξήσεις και το πόσο ακριβά αγοράζουμε στην χονδρική ως χώρα το ρεύμα, να το πω απλά, είναι ακατανόητο και παράδοξο. Ξέρω ότι λένε πολύ το χρηματιστήριο και όλα αυτά, αλλά πες μου, εσένα, εμένα, τον Έλληνα πολίτη, τον ενδιαφέρει το πώς λειτουργεί το χρηματιστήριο από όταν βλέπει ένα πραγματικά τεράστιο κύμα αυξήσεων το τελευταίο διάστημα στην ενέργεια? Το λέω γιατί ξέρουμε περιπτώσεις επιχειρήσεων, συγκεκριμένα πράγματα που πριν από 3-4 χρόνια πλήρωναν ένα ηλεκτρικό ρεύμα της τάξης των 1.000-1.200 ευρώ και αυτό πήγε 3.500-4 χιλιάρικα. Δηλαδή είναι απίστευτο. Δεν ξέρω τώρα η εκτίμηση που κάνουν ότι με τις επενδύσεις της ΑΠΕ θα έχουμε τα επόμενα
2: στην
3: δύο χρόνια 30%. Και αυτό ξέρεις.
2: Που πάσχουμε, γι' αυτό το επισημαίνω.
3: Οκ, πάσχουμε πάρα πολύ, αλλά ξέρεις, η λογική ήταν, τον ακούσαμε, ότι πάμε στο να έχουμε ενέργεια από πολλούς για τους πολλούς. Mm-hmm. Τουλάχιστον για την Κρήτη που ξέρουμε, και ας λέμε τώρα για το χωροταξικό που πάνε να προωθήσουν για τις ΑΠΕ, δύο-τρεις μεγάλοι παίχτες είχαν πάρει το κομμάτι αυτό, τη μερίδα του Λέοντος. Σου θυμίζω δε ότι υπήρχε παλιότερα μία συμφωνία, και δεν ήταν συμφωνία κύριο, ήταν πραγματική συμφωνία με το κράτος, να πάρουν οι μεγάλοι παίχτες το φιλέτο των βουνών, των σημείων που φυσάει, γιατί αυτό θέλουν για ΑΠΕ ή για ηλιοθερμικά, να έχει ήλιο ή φωτοβολταϊκά, και να συμβάλλουν ή στο να δημιουργήσουν εκείνοι τις συνθήκες για να πληρωθεί το κόστος για τα καλώδια, τα υποβρύχια. Mm-hmm. Και το λέω γιατί είχαμε και το blackout, το προσωρινό έστω χτες. Τι κάναμε, στο τέλος ποιος το πλήρωσε το καλώδιο? Το ελληνικό δημόσιο, εμείς δηλαδή. Δεν είμαι σίγουρος, τέλος πάντων, ότι όλα αυτά θα αποδώσουν, μακάρι να αποδώσουν. Πάμε βέβαια πάλι στη λογική.

0: του θα και του βλέπουμε.
1: Έτσι.
0: Σήμερα ή αύριο ο λογαριασμός που έρχεται αυτή τη στιγμή από το ρεύμα είναι πάρα πάρα πολύ ακριβός και κυρίως είναι ακριβός για τις επιχειρήσεις οι οποίες συμπαρασύρουν βέβαια όλες τις τιμές μετά.
1: Το κόστος αυτό μετακυλείται στις περισσότερες περιπτώσεις, γιατί είναι αδύνατο και για τις επιχειρήσεις να το απορροφήσουν.
0: Ακριβώς.
1: Πάντως, είναι νομίζω ότι η μεγάλη εικόνα είναι έτσι για να μας καταλαβαίνει και ο κόσμος, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν είναι πάντα εύπεπτα αυτά τα οικονομικά
0: γι' αυτό
1: δεδομένα.
0: Γι' αυτό τα είπα όσο πιο απλά μπορούσε. Γιατί στο τέλος ο λογαριασμός έρχεται.
1: Ακριβώς, το έκανες πολύ σωστά. Εκεί θέλω και εγώ να καταλήξω, ότι εν τέλει ο πολίτης θα περιμένει. Ή αυτό τουλάχιστον δεσμεύεται η κυβέρνηση, ότι από το 27 και μετά θα αρχίσουν να μειώνονται οι λογαριασμοί ρεύματος. Ναι, αυτό περιμένει.
0: Ναι, αυτό περιμένει, αλλά πρώτον είναι από το 27 και μετά και δεν είναι από το 27 την 1η του Γενάρη. Έχει ένα βάθος χρόνου, αλλά αποδεικνύεται ότι δεν εξαρτάται μόνο από εμάς. Γιατί έχουμε κάνει πολλούς λανθασμένους χειρισμούς. Mm-hmm. Εντάξει, το ζήτημα είναι πιο πολιτικό, το ζήτημα είναι πιο περίπλοκο. Ο κόσμος έχει αλλάξει, το βλέπουμε και με τα καύσιμα. Με τα καύσιμα δεν μπορούμε να ελέγξουμε την κατάσταση. Ναι. Πλην έξω από το γεγονός ότι έχουμε ένα από τους πιο μεγάλους ειδικούς φόρους κατανάλωσης στα καύσιμα. Δηλαδή, εάν βλέπουμε σήμερα καύσιμα 2,10 την αμόλυβδη, το 1,20 σχεδόν είναι φόροι.
1: Λοιπόν, γι' αυτό είναι και το πάγιο έτοιμα να
0: ακριβώς,
1: μειωθεί επιτέλους.
0: Ακριβώς. Αλλά δεν πρόκειται ποτέ να αφήσει αυτό το κομμάτι, τη λίρα 100, το ελληνικό δημόσιο, γιατί εισπράττει πάρα πολλά.
1: Μάλιστα.
0: Βέβαια, θα μπορούσε να αυξήσει το κομμάτι του τζίρου, γιατί ο καθένας τώρα το σκέφτεται, έτσι, να μετακινείται, να βάζει συνεχώς καύσιμα για να κάνει το παραπάνω. Που παλιότερα, όταν ήταν ευθυνότερα τα καύσιμα, το κάναμε. Και τη βόλτα σου και την εκδρομή σου. Αυτά έχουν κοπεί σιγά-σιγά.
1: Μάλιστα.
0: Νομίζω ότι πάντως πραγματικά είμαστε σε μια δίνη. Εγώ μπορώ να αναγνωρίσω τις καλές προθέσεις της κυβέρνησης, αλλά έχει αποδειχθεί ότι δεν φτάνουν.
1: Έτσι. Σας ευχαριστώ προς το παρόν. Μένουμε στην πολιτική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, τη στρατηγική σημασία της συνεργασίας Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου, αλλά και την κοινή τους προσέγγιση απέναντι στις μεγάλες προκλήσεις της περιοχής. Ανέδειξαν οι Κυριάκος Μητσοτάκης, Νίκος Χριστοδουλίδης και Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι, μετά την ολοκλήρωση της άτυπης τριμερού συνόδου στο Ελ Αλαμέιν, όπου υπέγραψαν και κοινή διακήρυξη. Μήνυμα εντωμεταξύ στην Τουρκία, έστειλε ο Πρωθυπουργός, λέγοντας μεταξύ άλλων ότι η σταθερότητα δεν σημαίνει και υποχωρητικότητα. Επιστρέφω στον Κώστα Μπογδανίδη να σχολιάσουμε και αυτή την άτυπη σύνοδο και τις δηλώσεις και το πώς αυτή η στρατηγική σχέση των τριών χωρών αποκτά μια ιδιαίτερη βαρύτητα στους ταραγμένους καιρούς που ζούμε. Και είναι και κομβικό στοιχείο πάλι η ενεργειακή ασφάλεια, αυτό που λέγαμε και νωρίτερα, αυτά τα θέματα δηλαδή.
0: Ναι. Σου θυμίζω ότι η σχέση μας με την Αίγυπτο είναι τα τελευταία χρόνια παραδοσιακά σταθερά καλές, mm-hmm. μόνο που υπάρχει ένας αστάθμητος παράγοντας, η Τουρκία, η οποία πολύ συχνά μπαίνει σφήνα σε αυτή την ιστορία, το είδαμε και πρόσφατα, προσπαθεί να κερδίσει πόντους, να σπάσει αυτή την συμμαχία, την οποία με κόπο δημιουργήσαμε, διότι και στη Χάραξη και στην ΑΟΣ και όλα αυτά που τέλος πάντων είχαμε προωθήσει, κάναμε σκόντο, όπως ξέρεις, έτσι, mm-hmm. δηλαδή δώσαμε κάποια πράγματα για να μπορέσουμε να προωθήσουμε, ειδικά θυμάσαι με αυτό το αστείο αλλά και πολύ επικίνδυνο τουρκολιβικό μνημόνιο συνεργασίας που είχαν, που χάραξαν μια γραμμή λες και είχαν σύνορα πραγματικά. Mm-hmm. Κάναμε εκεί τη ρελάντς. Η ιστορία με την Αίγυπτο πέρασε από διάφορα στάδια. Θυμίζω για τους τηλεθεατές μας και την υπόθεση του Σινά, όπου yeah. δημιούργησε εντάσεις. Εκεί τα βρήκαμε. Δεν έχει λήξει βέβαια
1: η
0: υπόθεση αυτή.
1: Όμως, σωστά το
0: αλλά νομίζω ότι βλέποντας πάλι το ότι η Τουρκία πάει να σπείρει και ανά δαιμόνια και το κάνει συνέχεια με όλες τις χώρες, τώρα ειδικά που έχει στριμωχτεί στη σχέση της με το Ισραήλ. Έτσι, η Τουρκία, η οποία νομίζω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας αντίπαλος πραγματικά της γείτονας χώρας είναι το Ισραήλ και το βλέπουν άπαντες. Mm-hmm. Και πάει να δημιουργήσει ζητήματα. Γι' αυτό ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Στοδουλίδης πήγαν, είχαν ζητήσει να γίνουν, έστειλαν μηνύματα. Δεν είμαι τόσο σίγουρος, ξέρεις, για την σταθερή σχέση της Αιγύπτου, διότι κακά τα ψέματα και η Τουρκία μεγάλη χώρα είναι, έτσι. Δεν μπορεί να πει κανένας ότι δεν θα την υπολογίσει η Αίγυπτος. Σημασία έχει να είμαστε παρόντες σε μια περιοχή η οποία ασώτια βράζει τόσο πολύ τα τελευταία χρόνια που δεν ξέρεις από πού θα σου προκύψει το πρόβλημα.
1: Και,
0: έτσι.
1: Και δεν λέει να κοπάσει
0: ακριβώς,
1: αυτό στην ευρύτερη περιοχή,
0: ακριβώς.
1: Προφανώς.
0: Και η Αίγυπτος είναι μια χώρα η οποία, αν δει κανένας στον πληθυσμό της και πώς εξελίσσεται και πώς

0: μεγαλώνει, μιλάμε τώρα για τρομακτικά νούμερα σε όλη η Αφρική, αλλά η Αίγυπτος κυρίως που μας ενδιαφέρει εμάς.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ και πάλι, Κώστα Μπογδανίδη. Και πάμε, κυρίες και κύριοι, να συζητήσουμε εξ αφορμής και αυτής της άτυπης συνόδου σήμερα στο ΡΕΛ Αλαμέιν, της κοινή διακήρυξη και των όσων υπόθηκαν στο. Με συγχωρείτε, πάμε να δούμε αποσπάσματα από τις δηλώσεις που έγιναν και αμέσως μετά θα επανέλθουμε στη συζήτησή μας.
2: Αγαπητοί Πρόεδροι, μας ενώνει η προσήλωση στο Διεθνές Δίκαιο και ειδικά στο δίκαιο της θάλασσας, έχοντας ήδη αποδείξει στην πράξη ότι η οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών μπορεί να επιτυγχάνεται με διάλογο και τελικά με σεβασμό των κυριαρχικών δικαιωμάτων των κρατών. Ακριβώς όπως η Συμφωνία Ελλάδος-Αιγύπτου για μερική οριοθέτηση ΑΟΣ 6 χρόνια πριν απέδειξε ότι όταν τελικά υπάρχει πολιτική βούληση αλλά και προσήλωση στη διεθνή νομιμότητα μπορούμε να πετύχουμε αμοιβαία ωφέλη με συγκλήσεις ενισχύοντας παράλληλα τη σταθερότητα στην περιοχή. Αυτή ήταν, είναι και θα είναι η προσέγγιση μας συνολικά και στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, επιδόκει την σταθερότητα μέσα από λειτουργικές σχέσεις καλής γειτονίας, πάντα με βάση το διεθνές δίκαιο. Σταθερότητα, ωστόσο, δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα, ούτε ανοχήσατε τελεσμένα. Συνεπώς, η Ελλάδα δεν φοβάται ούτε να υπερασπιστεί τις θέσεις της με αυτοπεποίθηση, ούτε και να συνομιλήσει. Είναι οι δύο όψεις μιας υπεύθυνης εξωτερικής πολιτικής.
3: Κυρίες και κύριοι, η Αίγυπτος είναι πεπισμένη ότι η κοινή βούληση της Αιγύπτου, της Κυπριακής και της Ελλάδος για την ενίσχυση της σταθερότητας στο περιφερειακό μας περιβάλλον μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στην ιδρύωση των βάσεων της ειρήνης στην περιοχή. Συζητήσαμε τον κύριο Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τον Πρωθυπουργό της Ελληνικής Δημοκρατίας τους τρόπους ενίσχυσης του πολιτικού συντονισμού καθώς και της οικονομικής με εμπορική συνεργασία μεταξύ των χωρών μας. Επιβιώσαμε τη σημασία της συνέχισης της υλοποίησης και της κοινής μας προσέγγισης για την υποστήριξη της ειρήνης και την ενίσχυση. Στο πλαίσιο αυτό, η οτομία της συνέργειας βρίσκεται στην πρώτη στα γραμμή της συνεργασίας μεταξύ των χωρών μας. Η Αίγυπτος αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην ανάπτυξη έργων ηλεκτρικής διασύνδεσης με το έργο Κρίγκη με την Ελλάδα, το οποίο αποτελεί πραγματικό ορόσημο για την ενίσχυση της περιφερειακής ενεργειακής ολοκλήρωσης.
4: Κυρίες και κύριοι, η σημερινή τριμερής είναι άτυπη στη μορφή, αλλά στρατηγική στην ουσία. Εδώ και πέραν μιας δεκαετίας, από το 2014, έχουμε οικοδομήσει ένα σταθερό σχήμα το οποίο εδράζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη, σε κοινούς στόχους, σε κοινές επιδιώξεις και ενισχύεται, αυτό είναι το πιο σημαντικό, ενισχύεται συνεχώς. Ένα σχήμα που πλέον έχει στρατηγικό βάθος και συνεργασία και δράζεται, θέλω να το επαναλάβω, σε μια θετική προσέγγιση στηριζόμενη σε 4 βασικούς πυλώνες. Σταθερότητα, ασφάλεια, συνδεσιμότητα και συνεργασία στην ευρύτερη περιοχή. Και στη βάση ακριβώς αυτού του δεδομένου, σήμερα είχαμε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις για τις τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή και προβήκαμε σε μια επισκόπηση της τριμερούς μας συνεργασίας, η οποία εμβαθύνεται συνεχώς, θέλω να το επαναλάβω, γιατί έχει σημασία και επεκτείνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα.
1: Και πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στη συζήτησή μας με τον διεθνολόγο, τον κύριο Θοδωρή Τσίκα, που μου κάνει τη χαρά και είναι μαζί μου απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Κύριε Τσίκα, καλησπέρα σας, ευχαριστώ.
5: Γεια σας και εγώ ευχαριστώ και καλή σεζόν ευχηθώ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Επίσης, ξεκινώ ζητώντας σας ένα πρώτο σχόλιο με βάση προφανώς και την κοινή διακήρυξη που υπεγράφει στο ΕΛ Αλαμέιν αλλά και των δηλώσεων που έκαναν οι τρεις ηγέτες, κύριε Τσίκα.
5: Ναι, κοιτάξτε κύριε Παντοδήμου, φυσικά κάθε μορφή συνεργασίας και διαλόγου είναι πολύ σημαντική και φυσικά στην πολύ ταραγμένη εποχή μας, η οποία δεν θα σταματήσει να είναι ταραγμένη.

0: στο ορατό μέλλον, εγώ θεωρώ, έχει σημασία να συνομιλούμε, να συνεργαζόμαστε με πολλές χώρες, πόσο μάλλον με χώρες που είναι γειτονικές μας, είτε στην ξηρά, είτε στη θάλασσα. Βέβαια, όπως και στην προηγούμενη συζήτηση παρατηρήσατε, εδώ πέρα τώρα τι συμβαίνει, αν δει κανείς, εμείς μιλάμε με ορισμένες χώρες, έτσι. Η Τουρκία μιλάει επίσης με ορισμένες χώρες και οι μόνοι που δεν συνομιλούν επί της ουσίας είναι η Ελλάδα με την Τουρκία. Δηλαδή, δύο χώρες οι οποίες είναι πραγματικά γείτονες και μοιράζονται μια κοινή θάλασσα, το Αιγαίο, έχουν διαφορές και ακριβώς για αυτόν τον λόγο πρέπει να συνομιλούν και κάποια στιγμή να συμφωνήσουν είτε μέσω διαπραγματεύσεων είτε μέσω διεθνούς δικαστηρίου της Άγκης. Δηλαδή, ως ένα βαθμό κυνηγάει λίγο ο ένας στην ουρά του άλλου, αλλά ξέρετε αυτό δεν μπορεί να αποδώσει. Χρειάζεται να κλείσει αυτός ο κρίκος της αλυσίδας με τους δύο παράγοντες που δεν συνομιλούν επί της ουσίας. Ειδικά συνομιλούν, έτσι ευτυχώς κιόλας.
1: Ναι, ευτυχώς είναι ο διάβλος επικοινωνίας ανοιχτός. Ο διάλογος γίνεται υπό συγκεκριμένο πλαίσιο κάθε φορά και όταν συναντώνται οι δύο ηγέτες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω τώρα, πόσο εκνευρισμό προκαλεί στην Τουρκία, μιλώ προφανώς για έξτρα εκνευρισμό, τέτοιες στρατηγικές σχέσεις που αναπτύσσει η χώρα. Και έχει ενώ παραδοσιακά με μια χώρα να, σαν την Αίγυπτο, παραδείγματος χάρη. Και δεν το ρωτώ τυχαία, κύριε Τσίκα, το ρωτώ γιατί διανύουμε μια περίοδο έντασης. Αν κανείς έτσι παρακολουθεί καθημερινά την διεθνή δισογραφία και όσα λέγονται στο εσωτερικό της Τουρκίας, θα πέσει πάνω σε πάρα πολλές δηλώσεις αξιωματούχων, πρώην ή νυν στρατιωτικών που μιλούν ότι, που λένε ότι θα έρθουν στη Θεσσαλονίκη βράδυ, ότι θα πάνε με ψαρόβαρκες στο Καστελόριζο. Είναι μια περίοδο έντασης, αν δεν κάνω λάθος, αυτή που διανύουμε. Άρα λοιπόν έρχομαι να ρωτήσω πόσο έξτρα εκνευρισμό μπορεί να προκαλεί μια τέτοια άτυπη σύνοδος και μια κοινή διακήρυξη στην Τουρκία.
0: Κοιτάξτε, η Τουρκία έχει αρκετά καλές σχέσεις με την Αίγυπτο. Mm-hmm. Θέλω εδώ να πω το εξής, ότι πρώτα απ' όλα όποιος προσέξει την Συμφωνία για Μερική Οριοθέτηση Θαλασσίων Ζωνών Ελλάδας-Αιγύπτου, mm-hmm. στην οποία εντάχθηκε και η Κρήτη και η ευρύτερη περιοχή της, θα προσέξει κανείς ότι ανατολικότερα δεν καλύπτονται τα ύδατα της Ανατολικής Αιγαίου από τη μερική οριοθέτηση Ελλάδας-Αιγύπτου. Γι' αυτό είναι και μερική. Mm-hmm. Γιατί, διότι ανατολικότερα και νοτιότερα, ας πούμε νοτιότερα από τη Ρόδο, στην περιοχή του Καστελορίζου και αλλού, mm-hmm. η Αίγυπτος θεωρεί ότι έχει κάποιες νόμιμες κατά κάποιο τρόπο ή εύλογες διεκδικήσεις για δικαιώματα έρευνας και εκμετάλλευσης στα διεθνή ύδατα και η Τουρκία. Και επομένως θεωρεί ότι δεν μπορεί μόνο με την Ελλάδα να οριοθετήσει εκεί, ότι είναι πολύ πιθανό να χρειαστεί να οριοθετήσει η Αίγυπτος με την Τουρκία ή και οι τρεις χώρες μαζί. Mm-hmm. Αίγυπτος, Τουρκία, Ελλάδα. Κάτι που κατά τη γνώμη μου είναι και εύλογο ως ένα βαθμό, γιατί κάποια στιγμή οι διεκδικήσεις και στα διεθνή ύδατα κάποια στιγμή συναντώνται. Θέλω να πω δηλαδή ότι και η Αίγυπτος, η οποία είναι μια υπηρετική δύναμη, δεν δίνει τη σημασία που δίνει η Ελλάδα, για παράδειγμα, σε νεπήρια των νησιών, σε ΑΟΣ, σε υφαλοκρηπίδα και ΑΟΣ κλπ. Θέλει και αυτή να κρατήσει τις δικές της, ας πούμε, πολιτικές, διότι δεν θέλει να αναμειχθεί σε συγκρούσεις γειτόνων της. Από την άλλη, επειδή έχει γίνει πολλή συζήτηση και για τη συμφωνία της ΜΕΚΑΣ, το αμυντικό σύμφωνο στο οποίο έχουν συμμετάσχει η Τουρκία, το Πακιστάν και η Σαουδική Αραβία. Ναι, μεν η Αίγυπτος δεν συμμετείχε σε αυτή την αμυντική συμφωνία, συμμετέχει όμως στην πολιτική πλατφόρμα, ας το πω έτσι, αυτής της συμμαχίας, mm-hmm. που είναι ένα τετραμερές σήμα, ακριβώς με τις ίδιες χώρες, δηλαδή Αίγυπτος με Τουρκία, Πακιστάν και Σαουδική Αραβία, το οποίο έχει έχει σχηματοποιηθεί, έχει ένα τίτλο, λέγεται Regional 4, Regional από την περιφερειακή δηλαδή συνεργασία, στην οποία συμμετέχουν αυτές τις τέσσερις χώρες. Κράτησε μεν αποστάσεις από το αμυντικό σύμφωνο, αλλά θέλω να πω ότι συμμετέχει σε τακτικές πολιτικές διαβουλεύσεις με αυτές τις χώρες, κάτι το οποίο δείχνει ότι τα ενδιαφέροντα όλων αυτών των χωρών mm-hmm. δεν έχουν σχέση μόνο με εμάς, με την Ελλάδα και την Τουρκία. Έχουν σχέση και με τη Μέση Ανατολή και με την Αραβική Χερσόνησο και με το κέρας της Αφρικής και ούτω καθεξής.
1: Προφανώς δεν εξαντλείται μόνο σε εμάς.

0: και στην Τουρκία το ενδιαφέρον, δεν το συζητώ καθόλου. Θέλω και ένα σχόλιο σας, κύριε Τσίκα, σε σχέση με το σημείο της διακήρυξης, στο οποίο επαναλαμβάνεται η στήριξη στον ΟΗΕ σε σχέση με το Κυπριακό. Το λέω γιατί είναι σε εξέλιξη και κάποιες προσπάθειες των ΗΕ, υπό την αιγίδα ενώ των ΗΕ. Θέλω ένα σχόλιο σας ως προς αυτό και ως προς τις εξελίξεις αυτής της περίοδου.
1: Κοιτάξτε, είναι μια θετική διακήρυξη, δεν υπάρχει αμφιβολία. Εμείς λέμε ότι θέλουμε μια λύση με βάση τα ψηφίσματα του ΟΗΕ, αλλά ξέρετε τις αποφάσεις του ΟΗΕ. Ξέρετε όμως ότι έχουν υποβληθεί από τον ΟΗΕ πολλά σχέδια, τα οποία δεν έχουν απορριφθεί ειδικά το τελευταίο διάστημα την Τουρκία. Πολλές φορές έχουν απορριφθεί από την ελληνοκυπριακή πλευρά. Θέλω δηλαδή, όπως ας πούμε το σχέδιο ΕΝΑΝ το 2006, να πω, σχέδιο του ΟΗΕ, ή το 2017 έγινε η συνάντηση στο Κράν Μουντανά της Ελβετίας, από την οποία αποχώρησε ο ηγέτης, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας και ο τελικός εκπρόσωπος της ελληνοκυπριακής πλευράς, ο Νίκος Αναστασιάδης. Θέλω να πω δηλαδή ότι είναι μια θετική μεν γενική διατύπωση, η οποία κρίνεται κατά πόσον την επιθυμούν διάφοροι να εφαρμοστεί. Το λέω αυτό γιατί ξέρετε, στον διεθνή χώρο δεν είναι όμως το συζητάμε εδώ μεταξύ μας, που νομίζουμε ότι διαπραγματευόμαστε μεταξύ μας. Υπάρχουν άλλες εκτιμήσεις, άλλες εικόνες και πολλές φορές αυτές δεν διευκολύνουν όπως νομίζουμε την ελληνική ή την κυπριακή επιχειρηματολογία και διπλωματία.
0: Μάλιστα. Κύριε Τσίκα, σας ευχαριστώ θερμά. Καλό βράδυ, εύχομαι.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Τις αντοχές των υποδομών, του προσωπικού αλλά και των κατοίκων και επισκεπτών της Κρήτης προκάλεσε το δοκίμασε, με συγχωρείτε, το χθεσινό blackout σε πολλές περιοχές του Ηρακλείου, του Ρεθύμνου και όχι μόνο. Αμέσως πάντως εκκίνησαν οι διαδικασίες και τέθηκαν σε λειτουργία οι μονάδες παραγωγής στους σταθμούς και το πρόβλημα αποκαταστάθηκε γρήγορα. Πάμε να συναντήσουμε τον Σωτήρη Μεταξά να μας εξηγήσει. Σωτήρη, καλησπέρα καταρχάς. Να μας εξηγήσει.
2: Καλησπέρα.
0: Να μας εξηγήσει τι έγινε, πώς προκλήθηκε αυτό το πρόβλημα, γιατί η αλήθεια είναι ότι αποκαταστάθηκε και σε σύντομο χρόνο. Πάμε να τα πάρουμε με τη σειρά.
2: Να πούμε πρώτα απ' όλα ότι ήταν ένα πολύ δυνατό crash test για το ενεργειακό της Κρήτης και στην πράξη αποδεικνύεται ότι υπάρχουν εναλλακτικές διαφορετικές πηγές παραγωγής ενέργειας στο νησί που επί της ουσίας σβήνουν σε εισαγωγικά την τροτότητα που υπήρχε στο σύστημα μέχρι και πριν από ένα χρόνο. Και εξηγούμε. Χθες το μεσημέρι, κάποια στιγμή, ήταν λίγο μετά τις 12, προέκυψε ένα πρόβλημα που προκάλεσε εκτεταμένες σε γεωγραφική έκταση, όχι σε χρονική διάρκεια, διακοπές ρεύματος σε ολόκληρη την Κρήτη. Το διαπιστώσαμε αρχικά με κάποιες διακοπές στην ηλεκτροδότηση στην εντός των τυχών πόλη του Ηρακλείου, στη συνέχεια στις γειτονιές. Τελικά αποδείχθηκε ότι διακοπές ρεύματος είχαμε και σε ολόκληρο το υπόλοιπο νησί και στο Λασίδι και στο Ρέθυμνο, λιγότερο στα Χανιά. Το πρόβλημα λοιπόν, σύμφωνα με πληροφορίες, διότι ο ΔΔΕ από την πρώτη στιγμή είπε ότι δεν είναι δική μου η βλάβη, είναι βλάβη στο σύστημα του ΑΔΜΙΕ, προέκυψε στη μεγάλη ενεργειακή διασύνδεση της Κρήτης, στο υποβρύχιο καλώδιο Αττική Δαμάσα, σε έναν από τους κεντρικούς σταθμούς της Αττικής. Υπήρξε κίνδυνος μεν για blackout, αλλά αμέσως ενεργοποιήθηκαν οι εναλλακτικές τροφοδοσίες. Δηλαδή, η μικρή διασύνδεση, το Χανιά Πελοπόννησος, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, που έτσι κι αλλιώς είναι σε καθημερινή βάση στο ισοζύγιο, αλλά και τα τρία εργοστάσια παραγωγής, η Ξυλοκαμάρα στα Χανιά, τα λινοπεράματα στο Γάζι και ο Αθερινόλακος στο Λασίθι, που παραμένουν σε καθεστώς ψυχρής εφεδρείας. Επί της ουσίας εδώ και μήνες δεν λειτουργούν τα εργοστάσια, αλλά πήραν μπρος για να καλύψουν τις ανάγκες που προέκυψαν από τη βλάβη στο μεγάλο καλώδιο, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι 100% σίγουρος για το ενεργειακό, για μια οποιαδήποτε βλάβη, δεν μπορείς να είσαι ποτέ, όμως μπορείς να λάβεις μέτρα θωράκισης έχοντας εναλλακτικά συστήματα παραγωγής όπως αυτά που ενεργοποιήθηκαν στην Κρήτη.
0: Έτσι, καταλήγοντας πάντως να πούμε αυτό.

Ο Σωτήρη, ότι τα ανακλαστικά ήταν άμεσα. Είχαμε μιλήσει ούτως ή άλλως και παρέα ξανά στο Δελτίο Ειδήσεων για τα συστήματα που είναι σε ψυχρή εφεδρεία, για αυτά δηλαδή που εκκινούν όταν ομιγέννητο συμβαίνει κάτι, όπως και χθες. Το πρόβλημα πάντως αποκαταστάθηκε και σε σύντομο σχετικά χρόνο.

0: Στο μεσημερινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα, ο αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Τουριστικών Πρακτόρων Κρήτης, Κώστας Κουρκουνέκης, οι επισκέπτες περιορίζουν σημαντικά τις επιπλέον δαπάνες τους, καθώς η ακρίβεια επηρεάζει και τη δική τους αγοραστική δύναμη. Ο Σεπτέμβριος πάντως και ο Οκτώβριος εμφανίζουν μεγαλύτερη δυναμική στην κατανάλωση, γεγονός που καταδεικνύει τις αλλαγές που συντελούνται στο τουριστικό προϊόν.
1: Μπορεί οι αφήξεις στην Κρήτη να καταγράφουν αύξηση, ωστόσο το αποτύπωμα στην αγορά είναι διαφορετικό. Ο Κώστας Κουρκουνάκης εξηγεί στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα γιατί οι περισσότεροι επισκέπτες φέτος βάζουν βαθιά το χέρι στη τσέπη μόνο για τα απολύτως απαραίτητα και περιορίζουν σημαντικά τις επιπλέον δαπάνες τους.
2: Οι αφήξεις μας αυξάνονται κάθε χρόνο και φέτος θα κλείσουμε με θετικό πρόσημο και μπορώ να πω και παραπάνω από τα περσινά δεδομένα. Βλέπουμε ότι το ταμείο στο τέλος της ημέρας δεν θα είναι αυτό που περιμέναμε ή αυτό που θα έπρεπε να είναι. Γιατί ο κόσμος δεν έχει αγοραστική δύναμη ή δεν θέλει, κρατάει, όπως είναι σκεπτικός ώστε να ξοδέψει χρήματα, έρχεται να κάνει τις διακοπές του, γιατί οι διακοπές για αυτούς είναι ανάγκη. Οπότε αναγκαστικά θα κάνουν τις διακοπές και προσπαθούν να τις κάνουν όσο λιγότερα έξοδα γίνεται. Να πληρώσουν αυτό που πληρώνουν. Αν μένουν σε ένα all-inclusive ξενοδοχείο, έχουν πληρωμένο όλο το πακέτο. Οπότε λένε θα πληρώσουμε 300 ευρώ, 500, 600. Αυτό είναι, δεν θα ξοδέψουμε τίποτα, άντε να πάρουμε και να κάνουμε μια βόλτα έξω, να πάρουμε κάτι απ' έξω, αλλά το παραπάνω δεν θα το κάνω αυτό που έκαναν μέχρι τώρα.
1: Πόσο επηρεάζει όμως αυτή την εικόνα η ακρίβεια που έχει περιορίσει την αγοραστική δύναμη των Ευρωπαίων, ο κύριος Κουρκουνάκης εξηγεί γιατί οι επισκέπτες που έρχονται στην Κρήτη είναι πλέον ιδιαίτερα επιφυλακτικοί στις επιπλέον καταναλώσεις τους.
2: Ρωτώ ότι αυτούς ίσως να τους πλήττουν και περισσότερο από εμάς, γιατί εμείς πότε ανάβουμε θέρμανση, το Δεκέμβρη, και αν την ανάψουμε σε ορισμένα σπίτια. Γενάρη, Φλεβάρι. Αυτοί την ανάβουν από τώρα. Σε λίγο ανοίγουν θέρμανση. Οπότε καταλαβαίνετε ότι για αυτούς το κόστος στο σπίτι τους, το βασικό κόστος που είναι η θέρμανση και η ενέργεια, αρχίζει από τώρα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι μαγκωμένο. Ο κόσμος είναι διστακτικό στο να ξοδέψει παραπάνω χρήματα γιατί δεν ξέρει τι θα του έρθει το χειμώνα.
1: Και ενώ Ιούλιος και Αύγουστος παραμένουν οι μήνες αιχμής, ο Σεπτέμβριος και ο Οκτώβριος φαίνεται να κερδίζουν όλο ένα και περισσότερο έδαφος. Τι είναι αυτό που κάνει τους επισκέπτες αυτών των μηνών πιο δυνατούς σε επίπεδο κατανάλωσης?
2: Τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, ως επιτοπλίστων, έρχονται οικογένειες. Οπότε καταλαβαίνετε ότι μία πενταμελής οικογένεια ή μία τετραμελής οικογένεια, το κόστος το να κάνεις διακοπές είναι πάρα πολύ μεγάλο και γι' αυτό είναι διστακτικοί στο να ξοδέψουν. Ο κόσμος όμως που έρχεται τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο είναι ζευγάρια, οικογένειες με πολύ μικρά παιδιά, οπότε έχουν καλύτερη αγοραστική δύναμη προς την αγορά έξω. Τώρα το Σεπτέμβριος, ότι είναι καλύτερος μήνας σε αφήξεις, και ο Οκτώβριος δείχνει τώρα να πηγαίνει καλά, τελικά είναι καλύτερος και από τον Αύγουστο και από τον Ιούλιο.
1: Η εικόνα των καλοκαιρινών μηνών πάντως δεν ήταν ανάλογη των προσδοκιών των ξενοδοχείων. Οι προσφορές που χρειάστηκε να γίνουν σε Ιούλιο και Αύγουστο πίεσαν τα έσοδα, την ώρα που ο Σεπτέμβριος δείχνει να κινείται σε διαφορετική κατεύθυνση.
2: Ο Ιούλιος και ο Αύγουστος πήγαν σπροχτά με προσφορές, πολλές προσφορές. Οπότε τα αναμενόμενα έσοδα που περίμεναν τα ξενοδοχεία να πάρουν από τον Ιούλιο και τον Αύγουστο δεν τα πήραν. Μπορεί να είναι και χαμηλότερα από τα έσοδα του Σεπτέμβριου που θα έχει ο Σεπτέμβριος. Ο Σεπτέμβριος όμως ήταν σε πολλά ξενοδοχεία γεμάτος ήδη από τον Ιούνιο.
1: Με αυτά τα δεδομένα, η επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου παραμένει ζητούμενο για την Κρήτη. Θα μπορούσαν ο Μάιος και ο Ιούνιος, αλλά και ο Νοέμβριος να δώσουν λύση? Ο Κώστας Κουρκουνάκης αναλύει ποιες είναι οι δυσκολίες που εξακολουθούν να υπάρχουν στην αρχή της σεζόν.
2: Ο Μάιος ήταν πάντα ένας, τα τελευταία μάλλον χρόνια, γιατί πολύ παλιά, αν θυμάστε, ξεκινούσαμε τον Μάρτη.
3: Βεβαίως.
2: Τώρα τα τελευταία χρόνια Μάιος είναι ένας προβληματικός μήνας. Πάει σπροχτά με προσφορές γιατί είναι ακόμη ανοιχτές οι αγορές, οι καλοκαιρινές αγορές του χειμώνα. Δηλαδή η Καραϊβική, η Αίγυπτος, που δεν κάνει τόσο πολύ ζέστος όπως κάνει τώρα αυτή την περίοδο. Και έτσι ο κόσμος διστακτικά έρχεται ή έρχεται με προσφορές το Μάιο ή κόσμος που απλά θέλει, δεν θέλει τον ήλιο τη θάλασσα, θέλει να κάνει την εκδρομή του, να πάει να δει μια πόλη, να δει ένα αρχαιολογικό χώρο και τέλος πάντων να δει την Κρήτη.
0: Επιστρέφω στο Σωτήρη Μεταξά να συζητήσουμε λίγο για τα της τουριστικής σεζόν. Καλώς τον πάλι, γιατί Σωτήρη, νομίζω ότι τα δεδομένα πια δείχνουν ότι αλλάζουν και οι συμπεριφορές, αλλάζουν και οι επιλογές των επισκεπτών μας, πέραν το ότι αλλάζουν και οι δαπάνες, τροποποιούν δηλαδή τις δαπάνες τους, ο λόγος για τα έσοδα και το ταμείο που θα κάνουμε τον Νοέμβρη.
3: Και είναι σίγουρο ότι θα έχουμε ένα ντεζαβού, αν θέλεις, στον τοπικό τουρισμό.

0: εκεί όπου τα έσοδα θα είναι χειρότερα ως προς τις ανησυχίες και οι αφήξεις περισσότερες αναφορικά με τις προσδοκίες που είχαν καλλιεργηθεί στις αρχές της σεζόν. Και εξηγούμε. Ανέπτυξε καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού μια πολύ ισχυρή δυναμική ο τοπικός τουρισμός. Θα φτάσουμε σε ένα ακόμη διαδοχικό ρεκόρ σε αφήξεις. Θα ξεπεράσουμε σε ποσοστό θετικής μεταβολής τις προσδοκίες, αλλά στο τέλος της ημέρας το ταμείο θα είναι αρνητικό. Mm. Σε αυτή την προοπτική συγκλίνουν όλες οι εκτιμήσεις των τουριστικών παραγόντων της Κρήτης. Μάλιστα, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Κουρκουνάκης ότι οι μήνες αιχμής, ο Ιούλιος και ο Αύγουστος, βγήκαν σπροχτοί με προσφορές, δηλαδή από τα ξενοδοχεία για να προσελκύσουν κόσμο. Mm-hmm. Και σε αντιδιαστολή φαίνεται ότι δημιουργείται ένα δίπολο φθινοπορεινό, ο Σεπτέμβρης και ο Οκτώβρης, που για διαδοτικές χρονιές είναι μήνες εξαιρετικοί.
1: Μήπως και ανοίγεται ένα παράθυρο ευκαιρίας εκεί, γιατί μπορεί να λέμε φθινόπορο ημερολογιακά, αλλά στην Κρήτη έχουμε καλοκαίρι. Το λέω αυτό, Σωτήρη, γιατί ακριβώς επειδή μετακινείται η τουριστική, πώς θα το πω, η τουριστική σεζόν, ανοίγεται ένα παράθυρο για αυτούς τους μήνες για την Κρήτη, που μπορεί να πάει και λίγο παραπέρα. Καταλαβαίνεις τι εννοώ, το Νοέμβρη, παραδείγματος χάρη.
0: Βεβαίως, είναι απόλυτα σωστή η ανάγνωση. Πλέον ο Σεπτέμβρης και ο Οκτώβρης είναι δύο εξαιρετικοί μήνες για τον τοπικό τουρισμό. Όχι μόνο ποιοτικά, που ίσχυε και τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και αριθμητικά. Για να κλείσω, φαίνεται να βρισκόμαστε σε μία περίοδο μετάβασης. Mm-hmm. Πια τα δεδομένα είναι πολύ συγκεκριμένα και είναι και εξαιρετικά δύσκολο να αλλάξουν. Δηλαδή, αυτές οι μικρές ποσοστιαίες μεταβολές, ξέρουμε ότι οι πύλες εισόδου δεν μπορούν να αντέξουν πολύ μεγαλύτερο βάρος. Είναι αδύνατο κάθε χρόνο να σπάμε ρεκόρ. Mm-hmm. Τα έσοδα κινούνται λίγο πάνω, λίγο κάτω, η πια μία σεζόν από την άλλη. Λέω όμως ότι είναι μια μεταβατική περίοδος, mm-hmm. διότι η ολοκλήρωση της κατασκευής και η λειτουργία του αεροδρομίου στο Κασέλι θα σηματοδοτήσει μια εντελώς διαφορετική εποχή για το προϊόν, όπου πια ο στόχος σήμερα της επιμήκυνσης της τουριστικής περίοδου στις παρυφές της σεζόν, την άνοιξη και το φθινόπωρο, θα είναι δεδομένος και ο πύχης θα ανέβει ακόμη υψηλότερα για επισκέπτες όλο το χρόνο.
1: Σε ευχαριστώ και πάλι, Σωτήρη. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Με αμύωτο ρυθμό συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη, με τις επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης να διαδέχονται η μία την άλλη, με επίκεντρο τα νότια του νομού Ηρακλείου αλλά και τη Γάβδο. Πάμε στην Χρύσα Ζερβού, που έχει και το ρεπορτάζ. Χρύσα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Σώτια. Το πρωί είχαμε δύο περιστατικά και το απόγευμα ακόμα ένα. Το πρωί, λοιπόν, τις πρώτες πρωινές ώρες, στους καλούς λιμένες κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες αρχές. Συνολικά 82 άτομα έφτασαν με δύο λέμβους στην περιοχή, ενώ μεταξύ των μεταναστών βρίσκονται και 14 ανήλικοι, ηλικίας από 8 έως 17 ετών. Mm-hmm. Στο πρώτο περιστατικό εντοπίστηκαν συνολικά 48 άνδρες, πρόκειται για 16 υπηκόους Σουδάν, μεταξύ των οποίων 3 ανήλικοι, 7 υπηκόους Μπαγκλαντές με έναν ανήλικο και 25 υπηκόους Αιγύπτου, μεταξύ των οποίων 7 ανήλικοι. Mm-hmm. Οι ανήλικοι, να πούμε ότι είναι ηλικίας από 14 έως 17 ετών. Λίγο αργότερα καταγράφηκε και το δεύτερο περιστατικό με 34 μετανάστες, όλοι υπήκοοι Σουδάν. Ανάμεσά τους 29 άνδρες, εκ των οποίων 2 ανήλικοι, 4 ενήλικες γυναίκες, καθώς και ένα κορίτσι μόλις 8 ετών. Να πούμε ότι μεταφέρθηκαν στο παλιό ψυγείο, ενώ πιο απόγευμα είχαμε και το τρίτο περιστατικό κατά σειρά. Πρόκειται για συνολικά 35 μετανάστες από το Σουδάν που εντοπίστηκαν ανοιχτά των καλών λιμένων του Δήμου Φεστού Σώτια.
1: Σε ευχαριστώ, Χρυσά Ζερβού. Περίπου 4 ώρες διήρκησε η συνάντηση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Θανοπλεύρη με Επιτροπή Αυτοδιοικητικών από το Ηράκλειο και κατοίκων και φορέων της ευρύτερης περιοχής των Αθανάτων. Με τον Υπουργό, σύμφωνα με τις πληροφορίες, να επαναλαμβάνει ότι η απόφαση να γίνει η δομή στο Ηράκλειο είναι η λιμένη και ότι η πρώην αποθήκη Σκουλούδη είναι αυτή την ώρα η επικρατέστερη λύση. Κάλεσε πάντως την αυτοδιοίκηση να προτείνει, αν θέλει, μέσα σε πολύ σύντομο χρόνο, άλλους χώρους για την φιλοξενία μεταναστών. Πάμε να παρακολουθήσουμε αποσπάσματα.

0: μετά των δηλώσεων που έγιναν αμέσως μετά.
1: Πραγματικότητα, η κεντρική κυβέρνηση είχε αποδεχτεί μια θέση της τοπικής αυτοδιοίκησης, που ήταν ότι δεν θα υπάρχει μόνιμη μεγάλου τύπου δομή στην Κρήτη και θα υπάρχουν ανατολική και δυτική δύο προσωρινοί χώροι, προκειμένου να μπορεί το λιμενικό να κάνει τη δουλειά του και μετά αυτοί να μεταφέρονται στις υπάρχουσες δομές, τις οποίες έχουμε και πράγματι δεν προκύπτει ανάγκη για αυτή τη δομή. Τα Χανιά προσαρμόστηκαν σε αυτό. Και έχουμε αυτή τη στιγμή έναν χώρο που κάνει τη δουλειά και καθόλου δεν ταλαιπωρεί την τοπική κοινωνία. Το Υπουργείο μίσθωσε και δικό του πλοίο, προκειμένου να μπορεί να γίνεται γρήγορη μεταφορά. Και παρόλο που αυτή τη στιγμή από το Ηράκλειο οι αφίξεις το πρώτο 8μηνο φτάσαν το 42% όλων των αφίξεων της Κρήτης, ήταν πάνω από 5.500 μόνο στο Ηράκλειο, δεν υπάρχει ακόμα αυτός ο χώρος. Ο οποίος χώρος που γίνεται τώρα στο ψυγείο δεν επαρκεί. Το Υπουργείο έχει αποφασίσει να κάνει τη δομή στους αθανάτους, αφού πρώτα απ' όλα εξέτασε άλλους 12 χώρους που πάλι υπήρχαν ψηφίσματα δημοτικών συμβουλίων, περιφερειακών και αντιδράσεις κατοίκων, έχει καταλήξει στο συγκεκριμένο χώρο. Ο συγκεκριμένος χώρος εμάς μας επαρκεί. Εξηγήσαμε στους κατοίκους πώς είναι να λειτουργήσει, ότι δεν θα υπάρχει κυκλοφορία, θα είναι κλειστού τύπου, όπως αυτή τη στιγμή, επειδή απευθύνομαι σε μέσα που είναι στο Ηράκλειο, κανένας δεν βλέπει κανέναν στο ψυγείο. Με αυτόν τον τύπο μέχρι 400 άτομα, για τέτοια είναι η δυναμική, προκειμένου να μπορεί να γίνονται εργασίες και μεταφορά.
2: Η πραγματικότητα είναι ότι το Υπουργείο έχει ένα σχεδιασμό που σκοπό έχει την χωροθέτηση της δομής στην περιοχή των Αθανάτων και όλοι εμείς, Περιφέρεια, Δήμος, με ομόφωνες αποφάσεις των συλλογικών μας οργάνων, συλλογικοί φορείς, τουριστικοί φορείς, επιμελητήρια, αλλά και όλοι οι κάτοικοι της περιοχής λέμε ένα βροντερό όχι, για τους λόγους που όλοι γνωρίζουμε και που εκφράστηκαν στις τοποθετήσεις τους όλοι οι φορείς, όπως και ο Δήμος και η Περιφέρεια. Η απόφαση του Υπουργείου, και αυτό είναι το αποτέλεσμα της σημερινής συζήτησης, είναι ότι συνεχίζει και χωροθετεί τη δομή στην περιοχή των Αθανάτων, δίνοντας όμως ένα χρονικό περιθώριο, το οποίο είναι λίγες ημέρες, ώστε να υπάρξει, αν υπάρξει, μια πρόταση από κάποιο θεσμικό φορέα, μια εναλλακτική λύση, για να προχωρήσει σε αυτήν την θέση, η χωροθέτηση της δομής.
3: Όπως γνωρίζετε, είχαμε τη συνάντηση αυτή που είχαμε με τον κύριο Υπουργό, την κυρία Υφυπουργό και τους άλλους υπηρεσιακούς παράγοντες. Ο Υπουργός ήταν σαφέστατος ότι συνεχίζει μάλλον το αίτημα και της δικής μου παράταξης, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, όπως αυτό καταγράφηκε στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο και όχι μόνο, ήταν η υλοποίηση της ομόφωνης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου αλλά και του Περιφερειακού Συμβουλίου για την μη ίδρυση δομής στο συγκεκριμένο σημείο στους αθανάτους. Η απάντηση του Υπουργού πάνω σε αυτό ήταν ότι συνεχίζουν κανονικά οι εργασίες στο συγκεκριμένο σημείο, εκτός την περίπτωση που υποδειχτεί από κάποια δημοτική αρχή ή από το Περιφερειακό Συμβούλιο κάποια εναλλακτική λύση. Ακόμα έδωσε και τη δυνατότητα, αν αυτό ακόμα και για προσωρινό χώρο, ο οποίος θα λειτουργήσει για 3-4 μήνες, ούτως ώστε να τα ξαναδούμε όλα από μηδενική βάση. Είναι αυτό που είπα και εγώ από την αρχή ως παράταξη, ότι όλα ξεκίνησαν λάθος. Γι' αυτό υπάρχουν αυτές οι αντιδράσεις όπου πάει να γίνει μια δομή.
0: Ό,τι με αφορά, εξέφρασα την άποψη της παράταξής μας, η οποία και στο Δημοτικό Συμβούλιο έχει εκφραστεί, ότι εάν χρειαστεί ο Δήμος Ηρακλείου να αναλάβει μερίδιο της ευθύνης που το αναλογεί σε ένα τέτοιο εθνικό ζήτημα, θα πρέπει να το κάνει. Επίσης, μιλάμε για συναισθήματα αλληλεγγύης, τα οποία είναι δεδομένα και έχουν αποδειχθεί διαχρονικά σε ό,τι αφορά την Κρήτη και προκειμένου το Ηράκλειο. Από εκεί και πέρα, επεσήμανα ότι στη συμφωνία για τη δημιουργία δύο δομών δυτικά και ανατολικά της Κρήτης, γιατί έχουμε φτάσει σήμερα πια να μιλάμε και να έχουμε εστιάσει μόνο στο Δήμο Ηρακλείου αποκλειστικά. Η απάντηση του Υπουργού ήταν ότι επειδή το λιμάνι βρίσκεται στο Ηράκλειο, χωρίς αυτό να αποκλεί μία αντιπρόταση η οποία θα είναι κοντά ή ευρύτερα στην περιοχή του Δήμου

0: Ηρακλείου. Επίσης, εξέθεσα το γεγονός ότι οι χειρισμοί, οι αποσπασματικοί, αν θέλετε, χειρισμοί του Υπουργείου σε ενδεχόμενα και πιθανά σημεία που θα μπορούσε να γίνει αυτή η δομή, ερήμη της αυτοδιοίκησης, ευθύνονται και έφεραν αυτή την κοινωνική αναταραχή και την κοινωνική ανησυχία σε κάθε σημείο.
1: Η Λαϊκή Συσπήρωση Ηρακλείου ήταν σήμερα εδώ δίπλα στους κατοίκους, καθώς δεν έχουμε καμία εμπιστοσύνη είτε στο τοπικό κράτος, αλλά και στο κεντρικό κράτος, όπως εκπροσωπείται αυτό από τον Υπουργό Μετανάστευσης, κύριο Πέρδη, ότι δεν θα προσπαθούσε να επιρρύψει ευθύνες και να πετάξει τον μπαλάκι στους κατοίκους για κάτι το οποίο τους αφορά άμεσα, για ένα τόσο σοβαρό πρόβλημα όπως είναι αυτό γενικότερα το μεταναστευτικό. Δεν μένουμε μόνο στη χωροθέτηση, δεν είναι το μόνο πρόβλημα η χωροθέτηση, αλλά η όλη πολιτική η οποία γεννά και τους πολέμους και τη φτώχεια και οξύνει το μεταναστευτικό πρόβλημα, το οποίο θα είναι πολύ, πολύ πιο έντονο τον επόμενο καιρό. Οι κάτοικοι δικαιολογημένα αντιδρούν, καθώς αισθάνονται αυτή την αμφισβήτηση απέναντι σε ένα κράτος το οποίο πάντοτε προσπαθεί να τους διαχειριστεί και τους έχει δημιουργήσει ένα σωρό προβλήματα στην καθημερινότητά τους.
2: Το θέμα της άμεσης δρομολόγησης της δημοπράτευσης του φράγματος Πλατή Ποταμού έφερε στη Βουλή ο βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας Λευτέρης Αυγεννάκης, αναδεικνύοντας για ακόμη μια φορά τη σημασία του έργου για την υδατική ασφάλεια και την παραγωγική προοπτική της Μεσαράς. Η δημοπράτευση του έργου θα γίνει ως το τέλος του τρέχοντος έτους, γνωστοποίησε απαντώντας ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Σταχιάος.
3: Στη Βουλή συζητήθηκε η επικαίρη ερώτηση του πρώην Υπουργού και Βουλευτή Ηρακλείου Λευτέρη Αυγεννάκη προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών με θέμα την άμεση δρομολόγηση της δημοπράτησης του φράγματος Πλατή Ποταμού και τη σημασία του έργου για την υδατική ασφάλεια και την παραγωγική προοπτική της Μεσαράς.
4: Αναφέρομαι στο έργο Έργα Φράγματος Πλατή Ποταμού Ρεθύμνου με αγωγό μεταφοράς προς Μεσαρά και αρδευτικά δίκτυα νομού Ρεθύμνου. Συνολικού προϋπολισμού 175 εκατομμυρίων ευρώ με ΦΠΑ. Ωστόσο, παρά την ωριμότητα του σχεδιασμού και τις διοικητικές ενέργειες που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί, η πολυαναμενόμενη δημοπράτηση δεν έχει προχωρήσει ακόμα. Σε ποιο ακριβώς στάδιο βρίσκεται σήμερα η διαδικασία των απολωτριώσεων για τα 8 τμήματα του έργου, για πόσα από αυτά έχουν εκδοθεί οι απαιτούμενες αποφάσεις κήρυξης και ποιες συγκεκριμένες διοικητικές ή άλλες εκκρεμότητες απομένουν για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής.
3: Απαντώντας στην επίκαιρη ερώτηση, ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Σταχιάος επιβεβαίωσε ότι βασικός στόχος του Υπουργείου παραμένει η δέσμευση των αναγκαίων πιστώσεων από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και η δημοπράτηση του έργου ως το τέλος του τρέχοντος έτους.
5: Ειδικά στα δημόσια έργα είναι πάρα πολύ σημαντικό να διασφαλίζεται η ταχύτητα, αλλά βεβαίως πρόκειται για έργα τα οποία έχουν πολλά στάδια. Άρα η ταχύτητα εξαρτάται από το πόσο όριμο είναι το στάδιο το οποίο έχει προηγηθεί. Και ασφαλώς το, κατά την άποψή μου, δεύτερο στάδιο σε τέτοιου είδους έργα και πολύ σημαντικό είναι το στάδιο των απαλωτριώσεων. Δηλαδή το πώς θα διαχειριστεί στην ακίνητη περιουσία των ανθρώπων, οι οποίοι με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο θίγονται από το συγκεκριμένο έργο. Εδώ λοιπόν έχουμε κηρύξει αυτή τη στιγμή τις απαλωτριώσεις σε 4 από τα 8 κτηματολόγια τα οποία έχουν συνταχθεί.
3: Ο Νίκος Σταχιάος γνωστοποίησε ότι έχουν ήδη κηρυχθεί οι απαλωτριώσεις για 4 από τα 8 κτηματολογικά τμήματα του έργου και εκκρεμεί η μεταγραφή τους στις μερίδες των ιδιοκτητών που επηρεάζονται.
5: Γιατί συντάσσονται 8 κτηματολόγια, διότι κάθε πακέτο, αν θέλετε, ιδιοκτησιών οι οποίες στήγονται πρέπει να περιλαμβάνει περίπου 300 ιδιοκτησίες. Όχι περισσότερες, γιατί δεν μπορούν να τις διαχειριστούν τα αρμόδια δικαστήρια. Είναι ο κανόνας με τον οποίο γίνονται οι σχετικές απαλωτριώσεις. Στην περιοχή του Ρεθύμνου έχει τελειώσει η ανάρτηση των κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων και αυτή τη στιγμή οριστικοποιείται το κτηματολόγιο. Εδώ υπάρχει ένα νομικό δίλημα, το οποίο προσπαθούμε να το λύσουμε στη λογική της επιτάχυνσης. Ένα αποδεικτικό της πρόοδου του θέματος είναι το γεγονός ότι θα μπορέσουμε στο τέλος του έτους να έχουμε ΣΑΕ για να μπορέσουμε να δημοπρατήσουμε το έργο.
3: Ο Λευτέρης Αυγεννάκης σημείωσε πως ο υπόγειος της υδροφορίας έχει επιβαρυνθεί από την υπεράντληση και η ενίσχυση του φράγματος της φανερωμένης θα συμβάλλει στη σταδιακή αποκατάστασή του.
4: Συζητάμε για ένα όριμο, χρηματοδοτημένο και απολύτως αναγκαίο έργο, το οποίο πρέπει να περάσει στο επόμενο στάδιο. Και η αξία του είναι απολύτως συγκεκριμένη. Προβλέπει νέο ταμιευτήρα χωρητικότητας περίπου 21 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων. Περιλαμβάνει αγωγό μεταφοράς νερού μήκους 18,6 χιλιόμετρων προς τη Μεσαρά, δημιουργεί αρδευτικά δίκτυα για περίπου 45.000 στρέμματα παραγωγικής γης, ενισχύει τον ταμιευτήρα

0: του φράγματος φανερωμένης και το ελλειμματικό υδατικό ισοζύγιο της πεδιάδος ολόκληρης συμβάλλει στη σταδιακή αποκατάσταση του υπόγειου υδροφορέα, ο οποίος έχει υπερβαρυνθεί από την περάτη.
1: Από το νέο έτος, με σημαντική δηλαδή καθυστέρηση, αναμένεται να ξεκινήσει το πιλωτικό πρόγραμμα επιδοτούμενης αλίας λαγοκέφαλου, το οποίο προβλέπει, θυμίζω, οικονομική αποζημίωση 5,33 ευρώ ανά κιλό. Πάμε στον συνάδελφο από τα Ρεθενιώτικα Νέα, τον Γιάννη Κωστάκογλου, που έχει και το ρεπορτάζ το αναλυτικό. Καλησπέρα, Γιάννη.
2: Καλησπέρα, Σόφια. Από το 2027, καθώς φαίνεται, αναμένεται να ξεκινήσει και να υλοποιηθεί το πιλωτικό πρόγραμμα επιδοτούμενης αλίας στην περιφέρεια Κρήτης και στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου. Παρότι το πρόγραμμα είχε εξαγγελθεί ότι θα ξεκινούσε το φθινόπωρο του 2026, σύμφωνα με το όπως διαμορφώνεται το τωρινό χρονοδιάγραμμα, το πρόγραμμα αναμένεται να ξεκινήσει την άνοιξη του 2027. Ουσιαστικά αυτό που εκκρεμεί σε αυτή τη φάση είναι η υποβολή της σχετικής πρότασης από τις δύο περιφέρειες Κρήτης και Νοτίου Αιγαίου προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στο οποίο και υπάγεται το πρόγραμμα, προκειμένου να δρομολογηθεί όλη η διαδικασία με την εγκατάσταση του σχετικού εξοπλισμού και προφανώς με την αδειοδότηση των επαγγελματιών αλιέων, προκειμένου να αρχίσουν να ψαρεύουν τους λαγοκέφαλους. Να θυμίσουμε ουσιαστικά ότι το πρόγραμμα περιλαμβάνει αποζημίωση 5,33 ευρώ για κάθε κιλό λαγοκέφαλου που ψαρεύουν οι επαγγελματίες αλιείς. Στην πρόταση της περιφέρειας Κρήτης περιλαμβάνεται η τοποθέτηση 10 ψυκτικών αποθηκών ουσιαστικά σε σημεία, κεντρικά σημεία της Κρήτης, όπως τα λιμάνια στους 4 νομούς. Και από εκεί θα γίνεται η ζύγηση και στη συνέχεια η ιδιωτική εταιρεία θα αναλάβει τη διαδικασία της μεταφοράς και τη μετέπειτα καύση.
1: Έτσι ακριβώς. Και έως πότε υπάρχει μια προθεσμία για τις δύο περιφέρειες για να καταθέσουν τις προθέσεις τους, που είναι σημαντικές, γιατί ανακοινώθηκε φυσικά από την κυβέρνηση και το Υπουργείο Ανάπτυξης το πρόγραμμα αυτό, αλλά οι περιφέρειες μπαίνουν μπροστά να το υλοποιήσουν. Γι' αυτό είναι και σημαντικές οι προτάσεις και τα τεχνικά χαρακτηριστικά που θα προτείνουν. Έως πότε πρέπει να κατατεθούν αυτές οι προτάσεις?
2: Η προθεσμία για την υποβολή των προτάσεων είναι προσεχώς στις 29 Σεπτεμβρίου, σε λίγες ημέρες δηλαδή. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες περιφέρειας Κρήτης, η πρόταση βρίσκεται σε τελικό στάδιο. Παραμένουν ορισμένες λεπτομέρειες. Αυτό που αξίζει επίσης να αναφερθεί είναι ότι όλο το χρονοδιάγραμμα της υλοποίησης του προγράμματος καθορίζεται από τον επίσης συνεργαζόμενο επιστημονικό φορέα του ΕΛΚΕΘΕ, ο οποίος και μετά την αξιολόγηση της πρότασης ουσιαστικά θα δώσει και το πράσινο φως για το πότε θα ξεκινήσει και πρακτικά το πρόγραμμα. Και τέλος, νομίζω ότι αξίζει να αναφέρω το γεγονός ότι οι επαγγελματίες αλιείς, τουλάχιστον εδώ στο Ρέθυμνο, εκφράζουν μια απαισιοδοξία όσον αφορά την επιτυχία του προγράμματος και γιατί το πρόβλημα είναι εντυνόμενο και υφίσταται ήδη σε πολύ μεγάλο βαθμό. Το τοξικό αυτό ψάρι βρίσκεται στις τοπικές θάλασσες σε πολύ μεγάλο βαθμό και έχει φθείρει την επαγγελματική δραστηριότητα, αλλά και για το γεγονός ότι πρόκειται για ένα πιλωτικό πρόγραμμα, όχι για ένα μόνιμο πρόγραμμα. Επομένως, δεν προδιαθέτει κανείς την επιτυχία του.
1: Την επιτυχία του, προφανώς, ναι. Προφανώς γι' αυτό είναι βέβαια και πιλωτικό, θα πω εγώ, κάνοντας λίγο το δικηγόρο του διαβόλου, Γιάννη. Σε κάθε περίπτωση θα το ξανασυζητήσουμε, γιατί αφορά, ακουμπά πάρα πολύ τους αλίες του νησιού και όχι μόνο. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννη Κωστάκογλου. Στο επίκεντρο της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας βρίσκεται αυτές τις ημέρες στο Ηράκλειο, καθώς είναι σε εξέλιξη μεγάλη επιστημονική διοργάνωση για τις επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής χημίας στο κλίμα και την ανθρώπινη υγεία, με τη συμμετοχή μάλιστα διακεκριμένων ερευνητών από την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό. Το συνέδριο θα συνεχιστεί έως και την Παρασκευή 11 Φεβρουαρίου και φέρνει στο ίδιο τραπέζι κορυφαίους επιστήμονες από όλο τον κόσμο.
3: Το Ηράκλειο φιλοξενεί ένα από τα σημαντικότερα διεθνή επιστημονικά συνέδρια στον τομέα της ατμοσφαιρικής χημίας και της κλιματικής αλλαγής, το οποίο θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Διακεκριμένοι επιστήμονες και ερευνητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό αναδεικνύουν τη σημασία της διεθνούς επιστημονικής συνεργασίας στον τομέα της ατμοσφαιρικής χημίας. Στο επίκεντρο των ομιλιών βρίσκεται και η κλιματική κρίση που πλήττει τις τελευταίες δεκαετίες και την Κρήτη και πώς αυτή μπορεί να περιοριστεί.
4: Η κλιματική αλλαγή έχει αρχίσει και φαίνεται έντονα από το 1980 και μετά στην περιοχή μας. Τότε που ο άνθρωπος, η κοινωνία μας έκανε προσπάθεια να μειώσει τους ρήπους που προέρχονται από τις καύσεις,

0: του διοξείδιου του θείου από τα αυτοκίνητα και τις βιομηχανίες, με αποτέλεσμα να φαίνεται πιο έντονη η επίδραση των αερίων του θερμοκηπίου. Οπότε έχουμε μεγαλύτερη αύξηση στην περιοχή μας της θερμοκρασίας από ό,τι σε άλλες περιοχές παγκοσμίως. Οι περιοχές οι οποίες πλήττονται στην Κρήτη, τώρα δεν μπορώ να σας πω συγκεκριμένες περιοχές. Αυτό μπορώ να σας πω είναι όμως ότι επειδή έχουμε περισσότερα ακραία καιρικά φαινόμενα, τα οποία δυσκολευόμαστε επίσης να προβλέψουμε και με τα αριθμητικά μοντέλα σαν επιστήμονες, έχουμε μεγαλύτερη διάβρωση των ακτών, παραδείγματος χάρη, και έχουμε και προβλήματα, όπως ξέρετε και εσείς πολύ καλά, πέρα από τις πυρκαγιές που οφείλονται στην ξηρασία, έχουμε και προβλήματα τα οποία οφείλονται στις πολλές έντονες βροχοπτώσεις. Οπότε έχουμε και τις δύο περιπτώσεις, ενώ μέχρι τώρα είχαμε μάθει να ζούμε σε μια μέση κατάσταση στην περιοχή μας.
1: Τα δορυφορικά συστήματα είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα δορυφορικά συστήματα δίνουν μια εικόνα της συνολικής κολώνας της ατμόσφαιρας. Δεν μας δίνουν τόσο καλή εικόνα το τι συμβαίνει στο επίπεδο που ζούμε και αναπνέουμε και θέλουν ειδικούς αλγορίθμους επεξεργασίας κτλ. Άρα θέλουμε με ένα συνδυασμό και με επιτόπιες μετρήσεις, τους σταθμούς περιβαλλοντικούς που έχει εγκαταστήσει η περιφέρεια, αλλά και με τα δορυφορικά δεδομένα για να αποκτήσουμε μια πολύ καλή εικόνα για το τι συμβαίνει από άποψη της ατμοσφαιρικής ρήπανσης αλλά και της κλιματικής κρίσης στην περιοχή.
2: Οι συμμετέχοντες αναμένεται να συζητήσουν επίσης τις αλληλεπιδράσεις της ατμόσφαιρας με τον ωκεανό, τον πάγο και τη γη, τις εκπομπές ρήπων και τις επιπτώσεις τους, τις αλληλεπιδράσεις κλίματος και ποιότητας αέρα, καθώς και τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, την παρατήρηση και τη μοντελοποίηση του ατμοσφαιρικού συστήματος.
1: Ένα πολύ μεγάλο μέρος από το ενδιαφέρον στο συνέδριο θα επικεντρωθεί στην Ανατολική Μεσόγειο και φυσικά υπάρχουν πολλές παρουσιάσεις με μορφή πόστερ για το τι ακριβώς συμβαίνει στην Κρήτη. Τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης τις βλέπουμε ήδη στο νησί. Έχουμε περιπτώσεις με έντονες πλημμύρες στα δυτικά, στο Ρέθυμνο και στο Ηράκλειο και φαινόμενα ξηρασίας στο ανατολικό κομμάτι και δυστυχώς ιδίως φέτος που έχουμε και ένα πάρα πολύ σημαντικό Ελνίνιο, είναι πολύ πιθανό να έχουμε ακόμα πιο έντονα καιρικά φαινόμενα, άρα θα πρέπει η πολιτεία και φυσικά οι τοπικές αρχές να πληροφορήσουν τον κόσμο και να πάρουν τα κατάλληλα μέτρα για να γίνει η πρόληψη. Έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία με την περιφέρεια, μιλάμε μαζί τους, έχουμε εγκαταστήσει πάρα πολλούς σταθμούς, παρακολουθούμε, ενημερώνουμε τον κόσμο και με μεγάλη μας χαρά σε αυτό το συνέδριο ακόμα η Κρήτη μπήκε στο κέντρο του ενδιαφέροντος τόσο για τη δουλειά που γίνεται αλλά και για τα επιστημονικά της επιτεύγματα.
2: Το συνέδριο πραγματοποιείται στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου και διοργανώνεται από κοινού από τη Διεθνή Επιτροπή Ατμοσφαιρικής Κοιμίας και Παγκόσμιας Ρήπανσης και το Διεθνές Πρόγραμμα Παγκόσμιας Ατμοσφαιρικής Κοιμίας.
3: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο. Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα Γιώτης, τα Μπαρίλα, τα Σάιος και τα Σάνι είναι hot. Και για να μην καείς, κρέμα καραμέλα Γιώτης με έκπτωση 35% 1 ευρώ και 94 λεπτά. Μπαρίλα 96 λεπτά. Όλα τα Σάιος 3 ευρώ και 59 λεπτά. Με δύο συσκευασίες Sunny Pants κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη 6 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Στα Φιλή Κρήτης 2 ευρώ και 20 το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Στη διεθνή σας ενημέρωση, η Βόρεια Κορέα και η Ρωσία εγγενήσαν σήμερα την πρώτη οδική γέφυρα που συνδέει τις δύο χώρες, όπως μετέδωσε το Ρωσικό Κρατικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Μία δομή πάνω από τον ποταμό του Μένι, η οποία αμφότερες οι πλευρές θεωρούν πως αποτελεί σημαντικό ορόσημο στη στρατηγική σύμπραξή τους.
1: Η Ρωσία και η Βόρεια Κορέα απέκτησαν για πρώτη φορά απευθείας οδική σύνδεση με την έναρξη λειτουργίας μιας νέας γέφυρας πάνω από τον ποταμό Τούμεν που ενώνει το Ράσον της Βόρειας Κορέας με το Χασάν της Ρωσικής από Ανατολής. Η υποδομή παρουσιάζεται από Μόσχα και Πιονγκιάνγκ ως νέο σύμβολο της ολοένα στενότερης συνεργασίας τους σε μια περίοδο κατά την οποία οι σχέσεις των δύο χωρών έχουν αναβαθμιστεί θεαματικά εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία. Σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Βόρειας Κορέας, η γέφυρα θα χρησιμοποιείται για ανταλλαγές προσωπικού, τουρισμό και εμπόριο. Η ρωσική πλευρά ανακοίνωσε ότι αρχικά θα εξυπηρετεί κυρίως εμπορευματικές μεταφορές, ενώ η διέλευση επιβατών αναμένεται να ξεκινήσει αργότερα μέσα στη χρονιά. Σύμφωνα με ρωσικό πρακτορείο, από τη γέφυρα θα μπορούν να περνούν καθημερινά έως 300 οχήματα και 2.323 άνθρωποι. Η νέα κατασκευή έχει μήκος περίπου 1 χιλιόμετρου και συνοδεύεται από νέους δρόμους πρόσβασης, συνοριακό σταθμό, χώρους στάθμευσης και άλλες υποδομές. Πίσω από τις επίσημες αναφορές στο εμπόριο και στον τουρισμό, όμως, υπάρχουν έντονες εκτιμήσεις ότι η γέφυρα μπορεί να αποκτήσει και σαφή στρατιωτική σημασία.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Χρυσοπόλης αντιμετωπίζει αύριο το απόγευμα ο Όφη. Είναι το παιχνίδι για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλου Ελλάδος. Εν τω μεταξύ, λίγο νωρίτερα έγινε γνωστή και μια σημαντική μεταγραφή. Γι' αυτό και θα πάμε στη Χρύσα Ζερβού να μας δώσει και όλο το ρεπορτάζ. Χρύσα, καλησπέρα ξανά.
3: Πέρα Σότια, αύριο λοιπόν στις 5 αντιμετωπίζει ο τον Έστο Χρυσούπολης, είναι η δεύτερη αγωνιστική. Υπενθυμίζουμε ότι στην πρώτη αγωνιστική αντιμετώπισε τον ΠΑΟΚ εκτός έδρας στην Τούμπα με το παιχνίδι να ολοκληρώνεται χωρίς σκορ. Να πούμε ότι ακόμα δεν έχει γνωστοποιηθεί η αποστολή του Όφη για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση, καθώς η προπόνηση ξεκίνησε στις 6 ώρα το απόγευμα, ενώ στα πιο σημαντικά να πούμε ότι ο Όφη είναι πολύ κοντά στο να κλείσει τη μεταγραφή του Τάσου Χατζηγιοβάνη από την Ομόνια. Ωστόσο, και σύμφωνα με την ενημέρωση της ΠΑΕ, δεν έχει κλείσει ακόμα η περίπτωση αυτή. Δηλαδή δεν έχουμε συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών, όμως οι επαφές είναι όντως προχωρημένες. Είναι η πρώτη επιλογή του Χρήστου Κόντι, καθώς τον είχε και στον Παναθηναϊκό και θέλει το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Ωστόσο, δεσμεύεται και από συμβόλαιο από την ομάδα του, οπότε αναμένουμε να δούμε αν θα είναι αυτός ο οποίος θα κλείσει τελικά για τη μεσοεπιθετική γραμμή του Όφη, γιατί υπάρχουν και άλλοι ποδοσφαιριστές με τους οποίους έχει έρθει σε επαφές η ομάδα. Αν κρίνουμε από το συγκεκριμένο όνομα, εικάζω ότι και τα άλλα ονόματα θα είναι εξίσου δυνατά. Και αναμένουμε με μεγάλη αγωνία να δούμε πώς θα κινηθεί ο Όφη σε αυτό το μεταγραφικό παζάρι που έχει προκύψει. Ενώ να σου πω κλείνοντας, Σότια, ότι έχουν τεθεί σε κυκλοφορία και τα εισιτήρια με τη Hoffenheim. Ξεκινάνε από 15 ευρώ το πιο οικονομικό και φτάνουν και μέχρι τα 100 ευρώ στα VVIP βέβαια. Ο κόσμος αναμένεται να σπεύσει να πάρει τα εισιτήριά του για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση. Είναι η πρώτη αναμέτρηση που δίνει ο Όφη για τη League Phase. Τη δίνει εντός έδρας και σίγουρα θα έχει τον κόσμο δίπλα του. Σότια.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Χρύσα.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Στην οικονομική σας ενημέρωση, με άνοδο 0,15% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.706,65 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 243.

0: 3,44 εκατομμύρια ευρώ. 53 συμμετοχές σημείωσαν άνοδο, 57 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
1: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
2: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά της Ομίνου, στην Γνωσό, με αυτά της Εκικέρα λένε το ξοχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.

0: Μήκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
1: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
0: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
1: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
2: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
2: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
4: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες Μπαξεβάνη.
5: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
6: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
5: Αυτό.
7: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
5: Αλλά και αυτό.
8: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
5: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
9: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: the main squares, now destroyed.
1: Panic in the streets of Kathmandu after a quake toppled temples that stood for centuries, brought down buildings, and tore open roads.
2: The very horrifying situation.
1: These were the terrifying moments when the quake hit, caught on security camera video, the earth shaking violently for a full 30 seconds.
3: You could actually see bodies where the head, like, scattered on the side of the mountain.
1: The harrowing aftermath saw brick-by-brick searches and a growing death toll. This video shows the quake's youngest victims.
4: We lost everything.
5: Did you lose members of your
4: yes,
5: family?
4: Yes, yes. My mom and, you know, my brothers and all villages, and they lost everybody, you know, they lost their families. And no one has nothing. Now we have nothing.
6: Πού είμαστε?
7: Ο εθελοντισμός είναι κάτι που κάνεις για τον εαυτό σου. Μπορεί να νιώθεις ότι πας να βοηθήσεις, αλλά που κάνεις για τον εαυτό σου, γιατί τότε έχει αξία η ζωή σου σαν άνθρωπος.
8: Καλύτερο από το να προσφέρεις. Οπότε είπα, θα κάνω κάτι για μένα, αλλά που θα έχει ένα κοινωνικό αντίκτυπο.
9: Ο Θεός μας έδωσε δύο χέρια, το ένα για να βοηθάμε τον εαυτό μας και να βοηθάμε τους άλλους, οπότε εδώ πέρα είναι μοναδικά. Και γιατί όχι να μην παρακινήσουμε μέσα από αυτό και άλλους ανθρώπους.
10: Θέλω να βρούμε έναν τρόπο να είμαστε το έναυσμα, το πρώτο βήμα για κάποιον, να μπορέσει να ζήσει το ταξίδι με τον τρόπο του διαφορετικό. Και σίγουρα μέσα από τον εθελοντισμό βγαίνουν πολλά συναισθήματα και γνωρίζουμε και τους ντόπιους αλλά και τον εαυτό μας.
11: Μ' αρέσει πάρα πολύ να προσφέρω ό,τι μπορώ και ό,τι νιώθω εγώ ότι έχω να το δίνω σε κάποιον άλλον.
12: Αποφάσισα να συμμετέχω για δεύτερη φορά

0: κυρίως με αυτόν τον τρόπο που γίνεται εδώ, δηλαδή όλοι πρακτικά όχι να δώσω λεφτά ή να κάνω, είναι πραγματικά σημαντική δουλειά με όλο το σώμα και το ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Οπότε αυτό να τελειώνει η μέρα σου και να είσαι κουρασμένος, να κουράει η μέρα σου, να πάρεις από όλες και να είσαι πάρα πολύ χαρούμενος. Γιατί έχεις δει τι έχεις κάνει.
2: Νιώθω ευγνώμων που έχουμε καταφέρει να μαζέψουμε αρκετούς Έλληνες από διάφορα background για να υπάρχουν σκοπό. Απίστευτο κίνητρο, ένα πάρα πολύ όμορφο συνέστημα και εύχομαι να το νιώσω λίγο περισσότερο κόσμο.

0: οι άνθρωποι εδώ είναι ακριβώς αυτό που έχω στο μυαλό μου με τον όρο άνθρωπος εγώ.
1: Πολύ καλή, πολύ απλή. Έχουν μια καλοσύνη στα μάτια και μια ηρεμία, δεν ξέρω.
2: Μας κάνει να ερχόμαστε κοντά χωρίς να το συνειδητοποιούμε καν, γιατί απλά με όποιον τρόπο μπορεί να βοηθήσει ο καθένας το κάνει.
3: Είμαι η πεποίθηση ότι αυτοί οι άνθρωποι κάνουν κάτι πάρα πολύ καλά εδώ και θα συνεχίσουν να το κάνουν για πάρα πολλά χρόνια και χαίρομαι τη σκέψη πίσω από αυτό, τη μελέτη πίσω από τη σωστή διαχείριση του έργου της προσφοράς.
0: Αυτό που με εντυπωσιάζει και φέτος στην Conscious Impact είναι ότι ήρθαν από πολύ μακριά και προσπαθούν να ζήσουν σε αρμονία με την κοινότητα εδώ. Προσπαθούν να προσφέρουν βιώσιμες λύσεις για το πώς να ξαναχτίσουν τα σπίτια τους μετά τον καταστροφικό σεισμό του 2015.
3: Μα δίνε σε πάει σε μια άλλη λογική του πώς θα μπορούσαν να γίνουν τα πράγματα.

0: CSEV, it stands for Compressed Stabilized Earth Blocks. These bricks are made out of sand, earth, and a little bit of cement, and they are an amazing alternative to building in this area. It provides jobs, and the fact that we can provide up to 22 workers here, it's a big, big positive impact.
1: Για μένα νομίζω η καλύτερη στιγμή ήταν τα τούβλα. Δηλαδή αυτή η ανθρώπινη αλυσίδα που μεταφέρει ο ένας τον άλλον τα τούβλα και αυτό το συνέστημα που όταν τελειώνει το φορτηγό, ότι το έχει ξεφορτώσει και ξέρει ότι αυτά τα τούβλα προορίζονται για το σπίτι ενός ανθρώπου που αυτή τη στιγμή δεν έχει σπίτι, ήταν τόσο συγκινητικό και τόσο μου έδωσε τη δύναμη να ξαναπάω και να ξαναπάω ότι πήγα ουσιαστικά κάθε μέρα και φόρτωνα τούβλα.
2: Εντάξει, εμένα το πιο διασκεδαστικό από όλα μου φαίνεται το φορτηγάκι. Για μας είναι τόσο σουρεάλ να είσαι σε ένα χωματόδρομο πάνω σε ένα φορτηγό με τούβλα με άλλους 10 ανθρώπους.
3: Ήταν πάρα πολύ επίπονο και χρειάστηκε αρκετό χρόνο. Κουραστήκαμε πάρα πολύ σωματικά. Αλλά παρόλα αυτά λέγαμε απίστευτες ιστορίες και γελάγαμε πάρα πολύ. Πράγμα που με έκανε να βγω εκείνη τη στιγμή απ' έξω και να σκεφτώ ότι τελικά αυτό είναι η ζωή. Είναι στιγμές με ανθρώπους που μοιράζεσαι πράγματα και αυτό είναι που θα σου μείνει στο τέλος και θα έχεις να θυμάσαι.
4: Being in service to the community and in wanting to make a conscious impact in the community, we've focused a lot of our energy and attention into planting trees so that if we leave this community, the trees will still be here, still giving fruits for this community, still being of service to the children, the people in this community who are planting them.
5: Κάνει πολλές δουλειές, εύκολες, δύσκολες, καλοπληρωμένες, κακοπληρωμένες. Δουλεύοντας αυτό το project έχω νιώσει την περισσότερη χαρά από οτιδήποτε, ξέροντας ότι οικονομικά θα πάρω κάτι, αλλά θα πάρω τόσο πολλά άλλα.

0: καλύτερη μου στιγμή ήταν όταν πήγαμε για το plastering. Γιατί εκεί ήσουν πραγματικά μέσα στο σπίτι, με την οικογένεια και έχτιζες πραγματικά, έβλεπες τι γινότανε. Και ξέρεις ότι μετά από λίγο καιρό θα τελειώσει αυτό το σπίτι και θα πεις συνέβαλα σε αυτό το τοίχο.
1: So, Earthbags is intended to be a low-cost and extremely strong building solution that can also be completed very quickly. Here in Nepal, it's an ideal building solution. This house is for a deaf-mute family, the family of Chandra Bahadur Acharya. He and his wife are both deaf-mute, as well as his sister, who lives with them. And they have four children, who are, however, all healthy.
2: Με έχει συγκινήσει πολύ αυτό το project και η αγαπημένη μου στιγμή ήταν όταν φτάσαμε εκεί πέρα και είδαμε αυτό το σπίτι.
3: Η εμπειρία είναι απίστευτη, γιατί βλέπεις πως μια ομαδική δουλειά μπορεί να έχει ένα θαυμάσιο αποτέλεσμα.
4: Είναι μια μοναδική εμπειρία να σκέφτεσαι ότι βρίσκεσαι εκατοντάδες χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι σου και να σοβατίζεις σπίτια χτισμένα με airbags.
2: Αυτοί οι άνθρωποι θα μένουν σε κάποια σπίτια και έχουμε συνεισφέρει και εμείς αυτό όλοι. Είναι υπέροχο, φανταστική εμπειρία. Νομίζω θα έπρεπε να τη ζήσουμε όλοι μας αυτή την εμπειρία, έστω μια φορά στη ζωή μας.
5: Η καλύτερη στιγμή τώρα ήταν ότι ήρθα σε επαφή με τα παιδιά. Και ξέρω ότι εδώ πέρα δεν ήρθα μόνο για τα παιδιά, αλλά ας πούμε και με το σπίτι όταν το φτιάχνουμε, αυτό που σκεφτόμουν θα μπουν μέσα και παιδιά. Γιατί η αλήθεια είναι ότι στα παιδιά υπάρχει ελπίδα και ότι όλο και κάτι θα πάει καλύτερα. Οπότε ναι, με τα παιδιά.

0: ζευγάρι εδώ που είχε το κίνητρο να κάνει αυτό το ορφανοτροφείο, ότι στηρίζουν τόσα παιδιά που έχασαν τους γονείς τους και την οικογένεια στο σεισμό. Είναι πολύ σημαντικό γιατί είναι άτομα από κοντινές κοινότητες, άρα δεν πάμε εκτός, είμαστε οι ξένοι που ερχόμαστε να βοηθήσουμε, αλλά είναι άτομα αυτής της περιοχής που αποφάσισαν ότι η οικογένειά μας θα μεγαλώσει.
1: Γνωρίσαμε αυτό το υπέροχο ζευγάρι που μετά το σεισμό του 2015 αποφάσισε να μαζέψει παιδιά που είχαν μείνει ορφανά από το σεισμό και να τα στεγάσει σε ένα χώρο που βοήθησε η εικόνα της ΥΠΑΚΤ για να χτιστεί.
2: Η καλύτερη στιγμή που είχα μέσα αυτή τη εβδομάδα ήταν σήμερα. Ήταν ένα σχολείο, πήγαμε στο σχολείο εκεί και όπως ήμουν στην αυλή και φωτογράφησα κάτι πιτσιρίκια και από εδώ και από εκεί, μπαίνω σε μια τάξη και ήταν όλα 7 χρονών, 8 χρονών και ήταν όλα και κοιτάγαν όλα έτσι. Και ξαφνικά τους λέω να είμαστε και γυρνάνε και μου φωνάζουν όλα να είμαστε. Ήταν φανταστικό συνέστημα.
0: Πήγα μέσα στην τάξη και είδα παιδιά που διψάνε. Τα μάτια τους ήταν γυαλισμένα, θέλανε να πάρουν. Ήταν, καθόντουσαν κάτω, ακούγανε, συμμετείχανε.
3: Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή που ήταν πολύ μικρή και απλή αλλά ξεχώρισε μέσα μου, ήταν η στιγμή στο σχολείο που ο Ράιον πήρε το χάρτη του κόσμου και πήγε στους μικρούς μαθητές από το Νεπάλ θέλοντας να τους δείξει που είναι η Ελλάδα. Και ήταν πάρα πολύ όμορφο να βλέπεις τα παιδάκια να ψάχνουν σε όλο τον κόσμο και να συνειδητοποιούν πόσο μακριά ήρθαν κάποιοι άνθρωποι για να τους επισκεφθούν και για να τους βοηθήσουν. Και ήταν μια πάρα πολύ ξεχωριστή στιγμή για μένα, με συγκίνησε ιδιαίτερα και για την πράξη του Ράιον, αλλά και γι' αυτό ότι μια μικρή χώρα με ανθρώπους με προβλήματα αποφασίζουν να έρθουν σε ένα τόσο μακρινό μέρος για να βοηθήσουν ανθρώπους που έχουν πραγματικά τόσο πολύ ανάγκη.
4: Νομίζω θα είναι η ευγνωμοσύνη για τον εαυτό μας και η ευγνωμοσύνη το ότι προσφέρεις σε ανθρώπους κάτι το οποίο έχεις πάρα πολύ δεδομένο.
0: Εύχομαι να μπορέσουν και άλλοι άνθρωποι να νιώσουν με συναισθήματα αυτά που νιώθω, γιατί με λόγια δεν ξέρω αν μπορώ να το εκφράσω ακριβώς. Θα ξέρω όσο μπορώ.

0: Τι έγινε?
1: Εδώ βορτίζουμε τα δυο μας.
2: Salad? Potato salad.
1: Potato salad.

0: Λοιπόν,
1: το δοντόκρεμα είναι φυτική διασπόμενη, γιατί το νεράκι αυτό που χαλάμε ποτίζει τα αυτά.

0: Θεωρώ ότι ζούμε το κάθε δευτερόλεπτο εδώ πέρα και θα είναι στενάχωρο όταν θα έρθει η ώρα να αποχαιρετήσουμε και το μέρος και όλα αυτά τα παιδιά που έχουμε γνωρίσει μέχρι στιγμής.
1: Με μία φράση θα πω ότι μαζί μου θα πάρω την καινούργια Κατερίνα. Γιατί άλλαξα. Άλλαξα πολύ και προς πολλές κατευθύνσεις.

0: easy to want to hold on to them. Like, I feel like so many amazing people come through, and like, I just want to hold on tight and not let them go. But then I remember they just represent this somewhere else in the world when they go. And it gives me hope, and I feel like it is magical.
1: Αυτό που με έχει εντυπωσιάσει πολύ εδώ είναι η λέξη «να είμαστε». Το «να είμαστε» από ό,τι έμαθα είναι μια λέξη η οποία αναφέρεται στο χαιρετισμό της ψυχής μεταξύ των δύο ανθρώπων. Είναι φανταστικό πώς μπορείς να μπεις μέσα στην ψυχή αυτών των ανθρώπων που έχουν περάσει τόσα και εσύ δεν έχεις ζήσει ούτε το 1/10 από αυτά.
2: Και εφόσον κάνω η οικογένεια, εγώ ήθελα να πω κάτι στα παιδιά μου, ότι η μαμά σας πήγε, ξεταξίδευσε κάπου και άλλαξε λίγο αυτόν τον κόσμο.

0: τίποτα σε αυτό το πλανήτη, πρέπει να αφήσεις κάτι, ένα έργο, ένα... μια προσφορά.
1: Νιώθω γεμάτη. Πολύ γεμάτη από όλο αυτό. Και με τα και με τις δυσκολίες του και με όλα αυτά. Δηλαδή, έμαθα πάρα πολλά πράγματα.
2: Μου αρέσει κάθε στιγμή εδώ πέρα.
3: Το να ξυπνάς το πρωί και να βλέπεις αυτή τη θέα στα βουνά είναι κάτι μοναδικό.
4: Πιστεύω ότι κάθε μέρα μπορεί να ξαναρχίσει από την αρχή. Όπως καταστράφηκαν τα σπίτια, έτσι θα ξαναχτιστούν. Και η ελπίδα ότι δεν είσαι μόνος σου και κάθε μέρα μπορείς να ξαναξεκινήσεις από την αρχή.
5: Χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω τέτοια πράγματα να γίνονται. Με όποιο τρόπο και να γίνονται, είτε καλά, είτε μέτρια, είτε άριστα, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει που γίνονται.
6: Όσοι έχουν καταφέρει κάτι σε αυτή τη ζωή είναι επειδή έχουν δοκιμάσει κάτι που οι άλλοι δεν έχουν δοκιμάσει.
7: Το που έμαθα εδώ είναι ότι μπορώ, τελικά μπορώ να κάνω πάρα πολλά πράγματα.
8: Ο αδερφός μου που βρίσκεται στην άλλη άκρη της Ευρώπης είχε γράψει ένα πάρα πολύ όμορφο μήνυμα για μένα. Θεωρεί ότι είμαι

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνωας στην Κνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες, Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Σκύνω με ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι.

0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο. Γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: Προς τη θετική κατεύθυνση κινούνται τα μέτρα που ανακοίνωσε για δημόσιους ιδιωτικούς υπαλλήλους και συνταξιούχους στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονικής ο Πρωθυπουργός. Εκπρόσωποι εργαζομένων αναγνωρίζουν ότι το πακέτο των μέτρων περιλαμβάνει παρεμβάσεις με θετικό αποτύπωμα για τα νοικοκυριά. Επισημαίνουν ωστόσο ότι παραμένουν σημαντικές εκκρεμότητες, ζητώντας να συνεχιστούν οι παρεμβάσεις.
1: Φυσικά τα 400 ευρώ καθαρά, και όχι τα 500, γιατί τα 500 είναι μεικτά, τα 400 ευρώ καθαρά που θα πάρει ο δημόσιος υπάλληλος, φυσικά και είναι ένα θετικό. Θετικό γιατί πραγματικά δεν είναι κανείς υπεράνω χρημάτων αυτή την περίοδο στο δημόσιο τομέα. Ο δημόσιος υπάλληλος δηλαδή, φυσικά και θα είναι ένα θετικό μέτρο. Αλλά αυτή τη στιγμή ο κ. Μητσοτάκης μας βάζει το εξής διλήμμα που το βάζει και πολλά χρόνια. Ότι αν θα ψηφιστεί ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του, θα πάρουμε το 2027, το Δεκέμβριο, τα πρώτα χρήματα, το επίδομα, το οποίο δεν το επίδομα, ας το πούμε, 13ου μισθού, το οποίο φοβάται να το ονομάσει δώρο Χριστουγέννων, διότι το Συμβούλιο Επικρατείας ξεκάθαρα τάχθηκε ενάντια στον δημόσιο υπάλληλο, λέγοντας και αποφασίζοντας πριν δύο εβδομάδες, ότι ο δημόσιος υπάλληλος δεν χρειάζεται για να ζήσει αξιοπρεπώς το 13ο και το 14ο μισθό. Πραγματικά αυτό ήταν μια απόφαση για γέλια.
0: Πιο αυστηρή είναι η αποτίμηση του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου, με τον Γενικό Γραμματέα Νεκτάριο Μωυσάκη να αναγνωρίζει από τη μία πλευρά τις θετικές παρεμβάσεις, αλλά από την άλλη πλευρά να καλεί την κυβέρνηση να στηρίξει περισσότερο μισθωτούς και συνταξιούχους.
2: Ανακοινώνουν αυξήσεις στο βασικό μισθό που δεν θα έπρεπε να τα ανακοινώνει η κυβέρνηση, αλλά θα έπρεπε να συμβαίνει μέσα από διαπραγματεύσεις των κοινωνικών εταίρων. Αυτά τα πράγματα πλέον πρέπει να σταματήσουν. Συμβαίνουν ακόμα μόνο στις τριτοκοσμικές χώρες. Θα έπρεπε να ρυθμίζονται οι βασικοί μισθοί και οι συμβάσεις μέσα από διαπραγματεύσεις του κοινωνικού εταίρου και όχι από τις ανακοινώσεις της εκάστοτε κυβέρνησης. Κάποια μέτρα που έχουν ανακοινωθεί πρέπει να πούμε ότι είναι προς τη θετική κατεύθυνση, όπως είναι τα 500 ευρώ που ανακοινώθηκε μειχτά στους συνταξιούχους. Θα δώσουν μία μικρή βοήθεια, όμως δεν λύνουν προβλήματα. Προβλήματα λύνουν ουσιαστικά μέτρα που ανακουφίζουν την κοινωνία και πόσο μάλλον ανθρώπους που περνάνε δύσκολα. Και όπως έχουμε πει, τις πρώτες 15 μέρες ο μισθός των εργαζομένων και των συνταξιούχων εξανεμίζεται.
0: Κοινός παρονομαστής στις περισσότερες τοποθετήσεις των εργαζομένων είναι η ανάγκη τα μέτρα να μεταφραστούν γρήγορα σε πραγματική ελάφρυνση για τους πολίτες, σε μια περίοδο κατά την οποία το λειτουργικό και το ενεργειακό κόστος, η περιορισμένη ρευστότητα και η δυσκολία πρόσβασης στη χρηματοδότηση δοκιμάζουν τις αντοχές τους. Στα ύψη βρίσκονται τις τελευταίες ημέρες οι τιμές στα καύσιμα, με τη βενζίνη στα περισσότερα πρατήρια της Κρήτης να κινείται σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ και το ντίζελ κίνησης τη Δευτέρα ξεπέρασε τα 2 ευρώ. Με τους πρατηριούχους να υπογραμμίζουν ότι και τις επόμενες ημέρες αναμένονται νέες αυξήσεις. Στο επίκεντρο βρίσκεται για ακόμη μία φορά το Brent, καθώς η αγορά δεν λαμβάνει μέχρι

0: στιγμής κάποιο σαφές μήνυμα αποκλιμάκωσης από το γεωπολιτικό μέτωπο.
1: Τις τελευταίες δύο εβδομάδες έχει ξαναξεκινήσει μια αύξηση στις τιμές των καυσίμων. Δυστυχώς δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποια πληροφορία που να μας λέει πότε μπορεί αυτή να σταματήσει. Ξέρουμε ότι και αυτή την εβδομάδα που μας έρχεται θα έχουμε αύξηση στις τιμές των καυσίμων και στο πετρέλαιο της Κίνης και στη βενζίνη αμόλυβδη. Οπότε δεν βλέπω στο άμεσο μέλλον να γίνεται κάποια προσπάθεια ώστε να αποκλιμακωθεί λίγο η τιμή και να κατέβει. Έχετε δει, βλέπετε κάθε μέρα, είστε και εσείς καταναλωτής, που έχει φτάσει η τιμή της βενζίνης αμόλυβδης στο νομό μας, μέσα στο Ηράκλειο δηλαδή, και το πετρέλαιο της κίνησης.
2: Μέση τιμή δηλαδή, πού την παρατηρούμε τώρα?
1: Μέση τιμή μέσα στο Ηράκλειο, στη βενζίνη αμόλυβδη είμαστε στα 2 ευρώ και 10 λεπτά και λίγο παραπάνω θα σας έλεγα. Και αν δεν είναι ακόμα, να είστε σίγουρος ότι μέχρι την Τετάρτη, μέχρι την Πέμπτη θα είναι. Και αντιστοίχη στο πετρέλαιο είναι στο 2 ευρώ και 5 λεπτά, 2 ευρώ και 6 λεπτά, που και αυτό με μαθηματική ακρίβεια θα ξεπεράσει τα 2 ευρώ και 10 λεπτά.
0: Τα ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα τιμών που καταγράφονται στα καύσιμα προκαλούν προβληματισμό στις τάξεις των καταναλωτών για τις επιπτώσεις στην τοπική οικονομία, με πολλούς μάλιστα να έχουν περιορίσει αισθητά, όπως λένε, τις μετακινήσεις τους.
3: Πιστεύω ότι είναι ακριβά τα καύσιμα και σε συνδυασμό με το ότι υπάρχει μεγάλη κυκλοφορία των οχημάτων, νομίζω ότι αυτό και εμάς τους οδηγούς δυσαρεστεί, αλλά πιστεύω και οι ίδιοι οι πρατηριούχοι να κοιτάζουν να βρουν κάποια φόρμουλα για να μπορέσουν και αυτοί να δουλέψουν, διότι αν έχετε προσέξει, έχει μειωθεί το να πάει κάποιος να βάλει στην αντλία βενζίνη. Και εγώ προσωπικά, ας πούμε, εκεί που βάζα δύο φορές τη βδομάδα, τώρα βάζω μία.
2: Πώς το αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα ο καταναλωτής, πιστεύετε, έχει περιορίσει τις μετακινήσεις?
4: Πάρα πολύ. Εγώ έχω 2 μήνες να το κινήσω το αυτοκίνητο. Και το σκέπτομαι. Πάω στο κοριό, το σκέπτομαι. Με 7 κατοστάρικα σύνταξη.
5: Εγώ το έχω κλείσει. Στο σπίτι από όξο έχω πληρώσει τα πάντα, εφορίες, ασφάλειες, πάντα τα άλλο, αλλά δεν το βγάζω. Πάντα το βάλω. Αφού δεν έχω λεφτά το γεμώσω.
0: Οι πρατηριούχοι τονίζουν πως περίμεναν να ακούσουν μέτρα για τον κλάδο τους στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, κάτι που δεν έγινε, και πλέον ζητούν να ληφθούν άμεσα μέτρα φορολογικής ελάφρυνσης.
1: Οπότε βλέπετε ότι καταρχήν ο κλάδος μας πάλι είναι σε αναβρασμό. Οι συνάδελφοι όλοι είμαστε σε μια διαρκή συνεννόηση με το αρμόδιο Υπουργείο, όμως δεν παίρνουμε καμία απάντηση.
2: Ούτε από τη ΔΕΘ
1: εχθές που περιμέναμε ακούσαμε κάποια ενημέρωση που να έχει να κάνει με τον κλάδο μας, αλλά μην υπάρχουμε εμείς για την κυβέρνηση αυτός ο κλάδος. Το μόνο θέμα που έχει η κυβέρνηση είναι να δίνει την επιδότηση στους αγρότες μέσω των πρατηριούχων. Εκεί βρήκε τη λύση. Το να βρει όμως λύση στην τιμή των καυσίμων του καταναλωτή στο κάτω-κάτω, όχι των πρατηριούχων. Ο πρατηριούχος είναι ο τελικός αποδέκτης αυτών όλων των προβλημάτων. Δεν ακούσαμε κάτι, όχι.
0: Έντονη αναμένεται να είναι η κινητικότητα όσον αφορά τις τουριστικές αφήξεις στην Κρήτη, σύμφωνα με εκτιμήσεις τουριστικών παραγόντων, και μάλιστα μέχρι τις 20 Οκτωβρίου. Την ίδια ώρα, οι υψηλές πληρότητες, οι οποίες καταγράφονται τις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου, οι ευνοϊκές συνθήκες αλλά και οι χιλιάδες προγραμματισμένες αεροπορικές πτήσεις εξωτερικού, δημιουργούν θετικό κλίμα στον κλάδο του τουρισμού. Η θετική αυτή τάση ακολουθεί ένα ισχυρό επτάμινο, κατά το οποίο η Κρήτη υποδέχτηκε περισσότερους από 4 εκατομμύρια επιβάτες μέσω διεθνών και εσωτερικών πτήσεων. Ωστόσο, η αγορά χαρακτηρίζεται από κρατήσεις που γίνονται πιο κοντά στην ημερομηνία του ταξιδιού και σημαντικές εκπτώσεις στα τουριστικά πακέτα που φτάνουν έως και το 40% σε σχέση με την περίοδο αιχμής.
6: Βρισκόμαστε αρχές Σεπτεμβρίου και ο τουρισμός στην Κρήτη βρίσκεται σε πάρα πολύ καλά επίπεδα. Όπως τέτοια εποχή, κάθε χρόνο το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου πάντα κάνει μια κοιλιά, όπως ήθιστε να λέμε, αλλά γενικά ο Σεπτέμβριος θα καταγράψει πραγματικά ένα πολύ καλό αριθμό από αύξηση τουριστών. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε πολλά παιδιά που λόγω των ότι δεν υπάρχουν διακοπές στα σχολεία, άρα έχουμε τώρα οικογένειες με πολύ μικρά παιδιά ή ζευγάρια. Υπάρχει δηλαδή μια διαφορετικότητα ως προς το είδος των πελατών. Έχουν όμως αυξηθεί πάρα πολύ τώρα ξανά τα συνέδρια, άρα τα ξενοδοχεία τα οποία έχουν αυτό το σέρβις των συνεδρίων έχουν πάρα πολύ δουλειά. Βλέπουμε ξενοδοχεία τα οποία έχουν πολύ ψηλές πληρότητες παρά την εποχή, αγγίζει και το 100% σε πολλά ξενοδοχεία, αλλά ο μέσος όρος αυτή τη στιγμή βρίσκεται περίπου στο 80%. Βλέπουμε όμως ότι και ο Οκτώβριος θα συνεχίσει ακόμα καλύτερα, διότι επανέρχονται πάλι οι διακοπές, θα δούμε πάλι πάρα πολλές οικογένειες, θα αλλάξει το σκηνικό και θα δούμε ένα Οκτώβριο που ίσως είναι και καλύτερος και από το Σεπτέμβριο.
0: Η ξενοδοχειακή αγορά κινείται πλέον στο ρυθμό των κρατήσεων της τελευταίας στιγμής, αν και ο όρος αφορά πλέον κρατήσεις που πραγματοποιούνται πραγματοποιούνται 2 ή 3 εβδομάδες πριν από το ταξίδι. Οι ταξιδιώτες οι οποίοι έχουν περιορίσει τις διαμονές τους στα ξενοδοχεία πάντως

0: μένουν καλύτερες τιμές και προσφορές πριν οριστικοποιήσουν τις διακοπές τους.
1: Από πλευράς διαμονών αυτή τη στιγμή ναι, είμαστε στα ίδια επίπεδα στα ξενοδοχεία. Λόγω όμως του μεγάλου αριθμού διαμονών που γίνονται σε διαμερίσματα Airbnb, αυτό ρίχνει το μέσο όρο και γι' αυτό βλέπουμε ότι πέφτει ο μέσος όρος γενικά. Αλλά νομίζω στα ξενοδοχεία παραμένει ο ίδιος, μέσος όρος περίπου στις 9 ημέρες. Από εκεί και πέρα όμως, λόγω του ότι στα Airbnb μένουν 2 με 3 ημέρες, αυτό όπως καταλαβαίνετε, σαν μέσος όρος μικραίνει τον αριθμό και δεν πρέπει να βγάζουμε συμπεράσματα. Πρέπει να γίνεται δηλαδή διαφορετική μελέτη για τα διαμερίσματα Airbnb και διαφορετική μελέτη για τα ξενοδοχεία. Βλέπουμε ότι οι άνθρωποι που μένουν σε διαμερίσματα Airbnb αφήνουν λιγότερα χρήματα διότι προτιμάνε τα σούπερ μάρκετ και να μαγειρεύουν στα διαμερίσματα τα οποία νοικιάζουν, ενώ στα ξενοδοχεία αντιθέτως βλέπουμε μια μεγαλύτερη κατανάλωση. Βλέπουμε όμως και την οικονομική κρίση. Μην ξεχνάμε ότι ο πελάτης, ιδιαίτερα στα ξενοδοχεία 5 αστέρων με το που έρχεται, πληρώνει το περιβαλλοντικό τέλος, το οποίο είναι 15 ευρώ ανεξέρευση. Αυτό είναι αποτρεπτικό, ξέρετε. Όταν έρθει ένας και μένει 10 ημέρες και του δίνει κατευθείαν 150 ευρώ, όπως καταλαβαίνετε, αυτά λείπουν από την τοπική αγορά.
0: Οι επαγγελματίες του κλάδου πάντως εμφανίζονται αισιόδοξοι και τονίζουν πως το ταμείο που θα γίνει μετά το πρώτο 15ήμερο του Νοεμβρίου θα κλείσει με θετικά αποτελέσματα.
1: Ο τουρισμός είναι εδώ, είναι πραγματικά εκατομμύρια οι αφίξεις. Βλέπουμε κάθε χρόνο όλο και περισσότερα ξενοδοχεία, βλέπουμε όλο και περισσότερο κόσμο να ασχολείται με τον τουρισμό, άρα αυτό κάτι σημαίνει. Άρα το οικονομικό όφελος είναι εδώ και γι' αυτό ακριβώς θέλουν όλοι να επωφεληθούν από αυτό.
2: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριώσος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγεις.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
4: Να σου δείξει ένα παντελόνι να μου πεις να μου πάει.
11: Αυτό. Πολύ ωραίο είναι.
4: Δεν θέλω ένα νούμερο μικρότερο. Να μην χάσω 5 κιλά.
11: Πάλι σε έχει πιάσει το άγχος με τα κιλά.
4: 2 αγόρια από το Λύκειο κάτι λέγανε για μένα την ώρα που περνούσα.

0: μάλλον για τα κιλά μου.
1: Είσαι κούκλα όπως είσαι.
0: Έλα μαμά, παραδέξου το. Με 5 κιλά λιγότερα δεν θα ήμουν πιο όμορφη.
2: Στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για το άγχος. Μαζί για το παιδί.
3: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα 4 φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο. Γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.
4: Και να καταγράφονται λίγες ημέρες μετά το διορισμό 87 εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο νομό Ηρακλείου και μάλιστα λίγο πριν το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς. Τα κενά αγγίζουν τα 500 σύμφωνα με το Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης νομού Ηρακλείου Δομήνικος Θεοτοκόπουλος. Με τους εκπαιδευτικούς να αναμένουν έστω και τη μερική κάλυψή τους από τις αρχές της νέας εβδομάδας και μετά την πρώτη φάση διορισμών αναπληρωτών.
5: Μετά τους 87 νεοδιόρισους εκπαιδευτικούς στην πρωτοβάθμια στο νομό Ηρακλείου, ακολουθεί πρώτη φάση πρόσληψης αναπληρωτών, οι οποίοι τοποθετούνται αύριο και μεθαύριο. Να πούμε ότι την Παρασκευή χτυπάει το πρώτο κουδούνι και παραμένουν πάνω από 500 κενά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση στο νομό Ηρακλείου. Είναι κάτι το οποίο δεν είναι πρωτόγνωρο. Το ίδιο ακριβώς μοτίβο ακολούθησε η πολιτική ηγεσία και την περσινή χρονιά, με πάρα πολλά κενά να φτάνουν και μέχρι τον Ιούνιο να μένουν ακάλυπτα.
4: Οι εκπαιδευτικοί ταυτόχρονα καθιστούν σαφές ότι αρκετά σχολεία με τα παρόντα δεδομένα δεν θα είναι σε θέση να καλύψουν το πρόγραμμά τους με την έναρξη της σχολικής χρονιάς και θα υπολειτουργήσουν. Μάλιστα, καθιστούν υπεύθυνοι για την εξέλιξη αυτή την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας.
5: Εμείς έχουμε επισημάνει πάρα πολλές φορές ότι τα κενά θα πρέπει να καλύπτονται αμέσως με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, γιατί αυτό δημιουργεί πολλά προβλήματα ως προς το κυρίως το ολοήμερο πρόγραμμα, γιατί συρρυκνώνεται με αυτόν τον τρόπο και πολλοί γονείς δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν ως προς την εργασία τους και να πάρουν τα παιδιά τους από το σχολείο την ώρα που θα τους επισημάνει το σχολείο, διότι δεν έχει εκπαιδευτικούς να καλύψει το ορολόγιο πρόγραμμα.
4: Αλλά δύο ζητήματα που απασχολούν την εκπαιδευτική κοινότητα είναι η σχολική στέγη και η στέγη εκατοντάδων αναπληρωτών εκπαιδευτικών.
5: Κτηριακά προβλήματα υπάρχουν σε πάρα πολλές σχολικές μονάδες. Έχουμε δει, ας πούμε, σχολεία να πέφτουν τα ταβάνια ή γυψοσανίδες. Έχουμε δει πάρα πολλά προβλήματα ακόμα και στο νομό μας εδώ. Για παράδειγμα, εξώσεις, όπως έχουν κάνει εξώσεις σε δημοτικά, όπως είναι το 39 δημοτικό, όπως είναι το 50 νηπιαγωγείο και άλλα σχολεία. Διότι ο Δήμος αυτή τη στιγμή αδυνατεί να βρει λύση στο πρόβλημα της στέγης και όπως έχουμε επισημάνει πολλές φορές, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να ξεκινήσει η λύση από κεντρικά για την ανέγερση σχολικών μονάδων και μετά να πάει στους Δήμους για τις επισκευές και ούτω καθεξής. Επίσης, να επισημάνουμε ότι η στέγη είναι μεγάλο πρόβλημα όσον αφορά τις σχολικές μονάδες, αλλά είναι ένα μεγάλο πρόβλημα όσον αφορά και τους εκπαιδευτικούς. Πολλοί εκπαιδευτικοί που έρχονται τώρα στον νομό μας αναγκάζονται να υποβάλουν αρνήσεις και παραιτήσεις, διότι δεν υπάρχει κατοικία για να μείνουν.
6: Το πρωί του Σαββάτου έφτασε στο λιμάνι της Σούδας το ιστορικό εκπαιδευτικό εστιαφόρο Μιρτσέα του Ρουμανικού Πολεμικού Ναυτικού. Πρόκειται για την πλωτή σχολείο που εκπαιδεύονται οι δόκιμοι του Ρουμανικού Πολεμικού Ναυτικού, πραγματοποιώντας κάθε χρόνο το καθιερωμένο καλοκαιρινό εκπαιδευτικό ταξίδι.
7: Με χαρά υποδεχτήκαμε στην Κρήτη, εδώ στο λιμάνι της Σούδας, το εκπαιδευτικό ρουμανικό πλοίο Μιρτσέα, το οποίο είναι σε εκπαιδευτική αποστολή και έπιασε στη Σούδα σήμερα όπου συνοδεύεται και από την πρέσβη της, της Ρουμανίας στην Ελλάδα, επειδή μας έκανε την τιμή να είναι εδώ. Με τη Ρουμανία έχουμε παραδοσιακές σχέσεις, φιλίες, μια χώρα από την οποία μαζί ουσιαστικά ξεκινήσαμε την επανάσταση κατά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
8: Τελευταίο λιμάνι του πλοίου Μιρτσέα, το οποίο ξεκίνησε τον Απρίλιο από τη Ρουμανία, έκανε όλη την ακτή της Αμερικής, πέρασε Καναδά, γύρισε Ευρώπη και κατέληξε τώρα στο λιμάνι της Σούδας για την τελευταία του στάση πριν την επιστροφή του στη Ρουμανία. Το πλοίο Μιρτσέα είναι ένα ιστορικό πλοίο του ρουμανικού ναυτικού, το οποίο έχουν μείνει δύο πλοία όμοια, το ρουμάνικο και το αυστριακό, που υπάρχουν αυτή τη στιγμή και είναι σε την πλήρη ετοιμότητα.
6: Η φετινή του πορεία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την επιστροφή του στη Ρουμανία μετά τη συμμετοχή του στις μεγάλες εορταστικές εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν τον Ιούλιο για τη συμπλήρωση 250 ετών από την ίδρυση των Ηνωμένων Πολιτειών. Στο ταξίδι της επιστροφής, το Μιρτσέα πραγματοποιεί σειρά στάσεων φιλίας και καλής θέλησης σε λιμάνια της Μεσογείου, με τη Σούδα να αποτελεί έναν από τους σταθμούς του. Επιτρέψτε μου να εκφράσω εκ μέρους του πληρώματος και εμένα τη λύπη μας για την τραγωδία με τους πιλότους της ελληνικής αεροπορίας και να εκφράζω τα συλληπιτήριά μου στις οικογένειές τους. Όπως ίσως έχετε ήδη μαντέψει, το Μιρτσέα είναι η περηφάνεια των ρουμανικών ναυτικών δυνάμεων και είναι γνωστό ως ο πρεσβευτής των θαλασσών της Ρουμανίας. Η παρουσία του Μιρτσέα στο λιμάνι της Σούδας δημιουργεί για εμάς μια ιδιαίτερη περίσταση να γιορτάσουμε τη φιλία μεταξύ Ρουμανίας και Ελλάδας. Δουλεύουμε πολύ κοντά σε πολλούς χώρους, από την ασφάλεια και την άμενα, στην επιχειρηματικότητα, την παιδεία και την κουλτούρα. Κατά τη σύντομη παραμονή του στα Χανιά, το πλήρωμα του πλοίου παρέθεσε δεξίωση προς τις τοπικές αρχές. Παράλληλα, σε συγκεκριμένες ώρες το εστιαφόρο άνοιξε τις πόρτες του στο κοινό, δίνοντας τη δυνατότητα στους επισκέπτες να επιβιβαστούν δωρεάν και να περιηγηθούν στο εντυπωσιακό ξύλινο καταστρωμά του.
8: Έχει έρθει η πρέσβη μας της Ρουμανίας στην Ελλάδα για να υποδεχτούμε το πλοίο αυτό, να τιμήσουμε τους ανθρώπους αυτούς που έκαναν τόσο μεγάλο ταξίδι στη θάλασσα και κατέληξαν στο λιμάνι της Σούδας να μας τιμήσουν και πριν πάνε πίσω στην πατρίδα τους.
7: Και τώρα, μέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουμε πάρα πολύ συνεργασία σε πολλά επίπεδα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι, τους καλωσορίζουμε όλους εδώ, κυρία πρέσβη, τους αξιωματικούς και το πλήρωμα από το πλοίο. Εύχομαι να περάσουν καλά στα Χανιά και να μας ανάρθουν.
4: Αντιμέτωποι με μία σειρά σοβαρών προβλημάτων βρίσκονται πολίτες στο Ηράκλειο σε ό,τι αφορά τη διαδικασία του κτηματολογίου. Μετά τη λήξη της κτηματογράφησης εκτιμάται ότι πάνω από το 35% των εκτάσεων βρίσκονται στη κατηγορία αγνώστου ιδιοκτήτη και δασικών εκτάσεων, με τους ιδιοκτήτες ακινήτων να εκφράζουν τις ανησυχίες τους για την τελική έκβαση της κτηματογράφησης, καθώς η διαδικασία αλλάζει και γίνεται πιο δαπανηρή.
9: Για τα ακίνητα αγνώστου ιδιοκτήτη, δηλαδή όσα δεν δηλώθηκαν, όπως επίσης και εκτάσεις που έχουν χαρακτηριστεί ως δασικές, αυτά είναι τα δύο βασικά προβλήματα που ανέδειξε αυτή η κτηματογράφηση, και τα ποσοστά αγνώστου ιδιοκτήτη, από ό,τι υπολογίζεται, είναι περίπου στο 35-40%. Μιλάμε για ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό και συνήθως είναι οι περισσότερες εξ αυτών των ιδιοκτησιών είναι ιδιοκτησίες οι οποίες είναι μικρές, δηλαδή μιλάμε για αγροτικές εκτάσεις της τάξεως του μισού στρέμματος ή του ενός στρέμματος. Τα στενά περιθώρια της ανάρτησης που δόθηκαν αυτό το πολύ μικρό χρονικό διάστημα των 2 μηνών και στη συνέχεια το διάστημα για τα εμπρόθεσμα ραντεβού ήταν ένα πολύ πιεστικό διάστημα τόσο για τους πολίτες όσο και για τους επαγγελματίες, και σίγουρα με βάση και τα δεδομένα και αυτό που γνωρίζουμε και τα στοιχεία που έχουμε, υπάρχουν και αρκετά λάθη που δεν έχουν διορθωθεί. Βέβαια στη συνέχεια θα έχουν τη δυνατότητα οι ιδιοκτήτες να τα διορθώσουν στο στάδιο των αρχικών εγγραφών, όμως σε εκείνο το στάδιο το κόστος θα είναι πάρα πολύ πιο υψηλό σε σχέση με το τωρινό κόστος και τις διορθώσεις που έκαναν οι ιδιοκτήτες.
4: Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που άφησε πίσω της η κτηματογράφηση επιχειρεί να αντιμετωπίσει το ελληνικό κτηματολόγιο με μια νέα ηλεκτρονική διαδικασία που ξεκινά στις 18 Σεπτεμβρίου. Η διαδικασία αφορά τις εσφαλμένες αποτυπώσεις τους κτηματολογικούς χάρτες που έχουν αφήσει εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες αντιμέτωπους με λάθος όρια, εμβαδών, θέση ή αποτυπώσεις των ακινήτων τους. Αστοχίες που μπορεί να μετατρέψουν ακόμη και μια απλή αγοραπολισία, αγωνική παροχή δωρεά η έκδοση οικοδομικής άδειας σε ένα δύσκολο γρίφο.
9: Όσον αφορά τη διαδικασία με τις γεωμετρικές μεταβολές, θα τεθεί σε λειτουργία εντός του μηνός Σεπτεμβρίου η δυνατότητα μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας να διορθώνονται τα λάθη με βάση τα τετραγωνικά μέτρα στο χάρτη του κτηματολογίου, όπου υπάρχουν τυχόν αλληλοεπικαλύψεις μεταξύ των ακινήτων με γειτονικά ακίνητα, όπου θα μπορεί ο ιδιοκτήτης, ο οποίος φαίνεται το ακίνητό του και αποτυπώνεται με λάθος μέτρα στο κτηματολόγιο, να ζητάει τη διόρθωση των μέτρων μέσω μιας διαδικασίας που θα γίνεται μέσω της πλατφόρμας μεταβολές.gr, όπου θα ενημερώνει και τους θυγόμενους ιδιοκτήτες προκειμένου να λύνεται το πρόβλημα αυτό ηλεκτρονικά, χωρίς να χρειάζεται να προσφύγει σε δικαστήριο. Αυτό μένει στην πράξη να δούμε αν μπορέσει να εφαρμοστεί και σε ποιες περιπτώσεις θα μπορεί να εφαρμοστεί, καθώς η απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει αυτό είναι ο ιδιοκτήτης να έχει και τίτλο ιδιοκτησίας.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος.
4: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
7: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.

0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
1: Φίλιππε, να σου μιλήσω ένα λεπτό.
2: Έλα σε μια ώρα.
1: Πρέπει να απαντήσουμε στο φροντιστήριο τι ώρες μπορείς να πηγαίνεις στα μαθήματα.
2: Πέντε βήματα έξω από την πόρτα μου. Και οι δυο σας. Πέντε βήματα μακριά, λέμε, τι δεν καταλαβαίνεις.
3: Στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για τον θυμό. Μαζί για το παιδί.
4: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
5: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

Καλησπέρα σας. Το Yes I Do σήμερα βρίσκεται στο υπέροχο τριόροφο νεοκλασικό κτίριο του καταστήματος Ενλευκό στην Εύανς 19, στο κέντρο της πόλης Ηρακλείου. Ενώ διανύουμε την απόλυτη εποχή για τις εκδηλώσεις, σε αυτό το υπέροχο κατάστημα θα βρείτε μοναδικά νηφικά για την πιο όμορφη στιγμή της ζωής σας, βαπτιστικά πακέτα και φυσικά επώνυμα παιδικά ρουχαλάκια. Έχουμε ετοιμάσει λοιπόν και σήμερα την πιο απίθανη παιδική μόδα, βαπτιστικά που θα δείτε από τους μικρούς μας φίλους, αλλά και υπέροχες νηφικές δημιουργίες. Μέχρι όμως να περάσω μέσα στο κατάστημα Λευκό, πάμε να δούμε τα θέματα που έχουμε ετοιμάσει για όλους εσάς στο σημερινό Yes I Do.

0: Βρισκόμαστε στον πρώτο όροφο του καταστήματος Εν Λευκό, εδώ που είναι και το τμήμα της βάπτισης με μοναδικά βαπτιστικά πακέτα και βαπτιστικά ρουχαλάκια. Δίπλα μου έχω και την Εφέλη Λουκάκη, διότι η νέα γενιά έχει μπει πολύ ενεργά στο αγαπημένο μας Εν Λευκό. Νεφέλη μου, πόσο χαίρομαι που σε βλέπω.
1: Καλησπέρα, Κωνσταντίνα μου. Καλώς όρισες στο Εν Λευκό.
0: Καλώς σε βρήκα. Έχεις μεγαλώσει και έχεις ομορφύνει πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και πλέον έχεις και πιο ενεργό ρόλο στο κατάστημα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ισχύει. Έχω πιο ενεργό ρόλο πλέον στο κατάστημα. Περιμένουμε καινούριες αλλαγές, θα υπάρξουν καινούριες αλλαγές. Πολλά καινούρια brands, περιμένετε πολλά καινούρια πράγματα.
0: Η αλήθεια είναι ότι ήδη φαίνεται ανανεωμένο το κατάστημα, ανακαινήθηκε και πρόσφατα και νομίζω ότι η δική σου νέα φρέσκια ματιά θα αλλάξει πάρα πολύ στο χώρο.
1: Ναι, Κωνσταντίνα, έχουμε νέες αλλαγές στο Εν Λευκό. Έχουμε σε αποκλειστικότητα την Just Cavalli και την Guess στο παιδικό κομμάτι και την Anna Seatra στο βαπτιστικό.
0: Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ και να πω και σε όλο τον κόσμο ότι πλέον θα σε βρίσκει εδώ στο κατάστημα Εν Λευκό που είναι πλέον πολύ πολύ ανανεωμένο.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κωνσταντίνα μου, και μην ξεχνάμε ότι σας περιμένουμε όλους στο κατάστημά μας για να δείτε τα υπέροχα επώνυμα παιδικά και βαπτιστικά ρούχα, τα υπέροχα νηφικά μας και το σετ κουμπάρο και τα είδη φωτογραφίας.
0: Τέλεια! Και επειδή μια νύφη δεν μπορεί να γίνει νύφη χωρίς γαμπρό, θέλω να πάμε μαζί να δούμε μια υπέροχη γαμπριάτικη μόδα από το κατάστημα Κοντογιάννης και να προσθέσω ότι το νηφικό είναι από το κατάστημά σας, από το Εν Λευκό που φοράει το μοντέλο μας. Θέλεις να πάμε?
1: Αμέ.
0: Για πάμε.

0: Η εκπομπή μας θα παραμείνει στο υπέροχο, ανανεωμένο και ανακαινισμένο κατάστημα Ελευκό και δίπλα μου έχω τον ιδιοκτήτη, τον κύριο Δημήτρη Λουκάκη, για να μας πει πολλά περισσότερα για τις αλλαγές, αλλά και για το τι θα συναντήσουμε από εδώ και πέρα στον Ελευκό. Δημήτρη μου, χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι εδώ.
1: Κωνσταντίνα μου, καλώς όρισες. Άλλη μία φορά στον Ελευκό.
0: Καλώς σας βρήκα.
1: Χαίρομαι ιδιαίτερως που είστε πάλι εδώ κοντά μας. Όπως είπες και εσύ, πραγματικά με τις νέες αλλαγές είμαι πολύ ευτυχής, γιατί έχει πλέον ενεργό ρόλο η κόρη μου. Mm-hmm. Η Νεφέλη, νέα ματιά, διαφορετική γωνία. Και να τονίσω ότι υπάρχουν καινούργιες συνεργασίες, νεότερα πράγματα, γενικότερα καλές και πολλές αλλαγές. Και εδώ στον Ελευκό είμαστε πάρα πολύ ευτυχείς γι' αυτό και έρχονται τα καλύτερα.
0: Η παράδοση δηλαδή συνεχίζεται, από γενιά σε γενιά πάει
1: φυσικά,
0: το αντικείμενο, φυσικά. Γιατί είστε σε χώρους που είναι πάρα πολύ σημαντικοί για εμάς, που θέλουμε να κάνουμε την εκδήλωσή μας, το γάμο, τη βάπτιση, τη φωτογράφηση και γενικότερα ό,τι αφορά το κομμάτι του κουμπάρου και του νονού και της νονάς, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά, όπως τα λες, το Ελευκό πλέον εδώ και πάρα πολλά χρόνια, καταξιωμένο θέλω να πιστεύω στο χώρο και του παιδικού, του επώνυμου παιδικού ρούχου, του βαπτιστικού, του επώνυμου βαπτιστικού. Φυσικά με τα υπέροχα νηφικά μας έχουμε καταξιωθεί πολύ πριν, γιατί από τα νηφικά ξεκινήσαμε. Το βίντεο, φωτογραφία, mm-hmm. αναπόσπαστο κομμάτι του Ελευκό. Όλα τα σετ που αφορώ τον κουμπάρο, του νονού, στην ΟΝΕΣΚΟ, ό,τι αφορά πλήρες σετ για οτιδήποτε αφορά γάμο και βάπτιση. Θεωρώ πλέον ότι μετά από τόσα χρόνια στο χώρο, με τους άξιους συνεργάτες μας έχουμε πλέον την εμπειρία να ανταπεξέλθουμε σε οποιοδήποτε πακέτο αφορά γάμο ή βάπτιση και φυσικά τα υπέροχα και επώνυμα παιδικά μας ρούχα που μας έχουν καταξιώσει στην αγορά του Ηρακλείου.
0: Το καλό με τον Ελευκό είναι ότι μπαίνεις σε ένα υπέροχο τριώροφο κτίριο που έχει τα πάντα. Δεν χρειάζεται να πας πουθενά άλλου και απευθύνομαι σε εσάς, τηλεθεατές μας. Διότι στο ισόγειο θα βρεις τα επώνυμα παιδικά, όπου ντύνονται οι μικροί μας φίλοι και τους βλέπετε που πολλές φορές που κάνουμε έτσι μόδα, όπως και σήμερα. Ανεβαίνεις στον πρώτο όροφο, είναι το βαπτιστικό. Ανεβαίνεις στο δεύτερο, είναι το νηφικό, είναι το ατελιέ. Δηλαδή, τι άλλο να θέλει κανείς?
1: Και να μην ξεχάσουμε και το βίντεο φωτογραφία.
0: Ναι, βασικό.
1: Τα πλοία σετ κουμπάρων. Οπότε έχουμε φροντίσει να είμαστε υπερπλήρεις σε οτιδήποτε ζητήσει η εκδήλωση, είτε είναι γάμος είτε είναι βάπτιση, όπως και οι μικροί μας φίλοι για το καθημερινό ή για το καλό τους δύσιμο.
0: Να συμπληρώσω εγώ και τις προσκλήσεις, γιατί και για τις προσκλήσεις μπορεί ένα ζευγάρι να απευθυνθεί εδώ.
1: Φυσικά.
0: Δηλαδή να γίνουν όλα πακέτο και φαντάζομαι ότι αυτό συμφέρει και οικονομικά και τα ζευγάρια από τη στιγμή που σε ένα κατάστημα θα τα επιλέξουν όλα.
1: Εννοείται, Κωνσταντίνα, ότι το Ελευκό τη στιγμή που μπορεί και καλύπτει όλο το φάσμα του γάμου και τη βάπτιση, μπορεί ο υποψήφιος, είτε είναι γαμπρός και νύφη, είτε είναι νονά και νονός, να έχει και μια καλύτερη τιμή και να μπορέσει να κάνει πλήρες όλο τι έχει φανταστεί για το γάμο ή τη βάφτισή του.
0: Τέλεια. Τι άλλο να περιμένουμε από τον Ελευκό? Μας είπες, έρχονται εκπλήξεις, έρχονται νέες εταιρείες, φαντάζομαι.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι είμαστε καθοδόν, υπάρχουν νέες συνεργασίες, θα έρθουν νέα brands, βελτιωνόμαστε, η εμπειρία μας έχει δείξει ότι κάθε επόμενη μέρα και τώρα με τη συμβολή και της Νεφέλης θα είναι καλύτερη.
0: Έτσι, σας εύχομαι πραγματικά τα καλύτερα. Όλα να πάνε καλά και να συνεχίζετε έτσι να φροντίζετε τις μελλοντικές νηφούλες μας, τα παιδάκια που τα ντύνετε με πολύ όμορφο τρόπο και τα παιδάκια που βαφτίζονται φυσικά. Και θέλω μαζί να πάμε σε ένα αγαπημένο χώρο, στις αναδρομές της Αργάνης, που ξέρω ότι και εκεί υπάρχει δική σας συμβολή.
1: Αγαπημένος χώρος, με το καλό και πολύ με μεγάλη χαρά να πάμε.
0: Να πάμε, έτσι, για πάμε στις αναδρομές Αργάνης.

καλύστη το καλοκαιρινό κτήμα των αναδρομών, το οποίο λειτουργεί τους ανοιξιάτικους και καλοκαιρινούς μήνες και είναι χωρητικότητας 650 ατόμων. Μάλιστα, πρόσφατα ανακαινίστηκε και είναι πιο όμορφο από ποτέ. Καλύστη ανάμεσα στη φύση.

κτήμα ιδιαίτερων αναδρομών είναι κοντά σας όλες τις εποχές, αφού είναι ανοιχτό καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Είναι χωρητικότητας 350 ατόμων στρωμένες ερωτώντα και είναι ό,τι καλύτερο για το γάμο, τη βάπτιση, την κοινωνική εκδήλωση και γενικότερα για το δικό σας πάρτι που θα μείνει αξέχαστο.

0: Βρισκόμαστε στο πανέμορφο κτήμα Ήβη των Αναδρομών και δίπλα μου έχω την υπεύθυνη κυρία Άννα Τζατζαράκη. Άννα μου, σε καλωσορίζω στο Yes I Do και χαίρομαι πάρα πολύ που τα τελευταία χρόνια σε συναντάμε και στις αναδρομές.
1: Καλώς ορίσατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όμορφα λόγια σου.
0: Η εμπειρία στο χώρο του γάμου είναι πολύ μεγάλη από την πλευρά σου. Και σίγουρα έχεις πάρα πολλά να πεις στα ζευγάρια που παρακολουθούν αυτή τη στιγμή την εκπομπή μας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κωνσταντίνα, για τα καλά σου λόγια. Ναι, έχω μία κάποια εμπειρία, ομολογουμένως. Και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνω. Και ό,τι θέλετε, είμαι στη διάθεσή σας να πούμε και τι χρειάζεται και πώς πρέπει να ξεκινήσει το κάθε ζευγάρι για τη διαδικασία ενός γάμου.
0: Βέβαια, γιατί τα πιο πολλά ζευγάρια αγχώνονται όταν ξεκινάνε τις προετοιμασίες του γάμου. Ποια είναι η διαδικασία, τι κάνουν πρώτα απ' όλα και τι πρέπει να κάνουν για να έρθουν και κοντά σας εδώ στις αναδρομές.
1: Λογικό είναι να έχουν άγχος, όμως εμείς είμαστε ειδικοί και το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουν είναι να ξεκινήσουν με ένα τηλέφωνο στο τηλεφωνικό κέντρο, να κλείσουμε ένα ραντεβού, να έρθουν εδώ, να δούμε το χώρο που πρέπει για το κάθε ζευγάρι, ανάλογα με τα άτομα που έχουν, να συζητήσουμε τις λεπτομέρειες του γάμου και μαζί θα τα λύσουμε όλα.
0: Είμαι σίγουρη ότι μαζί θα οργανώσετε τον πιο τέλειο γάμο. Εξάλλου φαντάζομαι, Άννα μου, ότι δίνεις και εσύ τις πολύτιμες ιδέες σου, έτσι δεν είναι, σε ένα νέο ζευγάρι.
1: Ναι, Κωνσταντίνα μου, φυσικά θα δώσουμε πολλές ιδέες και οτιδήποτε απορία έχει το κάθε ζευγάρι, είμαστε εδώ δίπλα του για ό,τι χρειαστεί.
0: Οι τρεις χώροι των αναδρομών είναι εξαιρετικοί. Όπως μας είπες, ανάλογα τους καλεσμένους, θα προτείνετε είτε το αναδρομές Hall, είτε το κτήμα Ήβη που βρισκόμαστε τώρα, είτε το καλοκαιρινό κτήμα Καλίστη που είναι χωρητικότητας 650 ατόμων. Από εκεί και πέρα, τι άλλο πρέπει να έχουν κατά νου οι νύφες που νομίζω ότι αγχώνονται έτσι λίγο παραπάνω?
1: Ναι, έχεις δίκιο. Συνήθως οι νύφες είναι πολύ αγχωμένες, γιατί έχουν πιο πολλά να επιμεληθούν. Πρώτα-πρώτα για την εμφάνισή τους, καλά, αυτό που τις απασχολεί πάρα πολύ. Και για όλα τα άλλα είμαστε ειδικοί και προτείνω να απευθύνονται σε εμάς, να μας ακούν, γιατί έχουμε εμπειρία.
0: Βέβαια, και η εμπειρία έχει μεγάλη σημασία σε ένα μυστήριο και σε ένα πάρτι δεξίωσης, όπως είναι ο γάμος, αλλά και η βάπτιση. Τι έχει αλλάξει από τότε, στους γάμους του τότε με το τώρα?
1: Τώρα, γενικώς, τα ζευγάρια είναι πιο ενημερωμένα. Λόγω των σώσια, είναι πιο ενημερωμένα και λίγο πιο απαιτητικά, γιατί

0: Ξέρουν τι θέλουν, ναι.
1: Ναι, ξέρουν τι θέλουν πλέον.
0: Νομίζω ότι οι ερχόμενοι εδώ ξέρουν. Θέλω έτσι, ας πούμε, το τραπέζι, θέλω έτσι τη διακόσμηση, θέλω έτσι τη μουσική.
1: Ναι. Τα λένε, ζητάνε πράγματα και με τις συμβουλές τις δικές μας ολοκληρώνουμε, νομίζω, αυτό που θέλουν.
0: Νομίζω με την εμπειρία όμως των αναδρομών, 30 χρόνια τώρα κοντά μας, και με τη δική σου που είναι πόσο, περίπου 20. Όλα καλά θα πάνε για εκείνους που ενδιαφέρονται, είτε θέλουν να κάνουν την βάπτισή τους, είτε το γάμο, είτε οποιαδήποτε άλλη κοινωνική εκδήλωση, επιλέγοντας έναν από τους τρεις χώρους των αναδρομών. Πόσο καιρό, αλήθεια, πριν πρέπει να έρθουν σε επαφή μαζί σας?
1: Όσο πιο νωρίς, τόσο καλύτερα. Για να έχουν και το περιθώριο να βρουν την επιλογή, την ημερομηνία που θα ήθελαν και να κάνουν και καλύτερα την προετοιμασία τους, ούτως ώστε αν κλείσουν το χώρο δεξίωσης πιο νωρίς, θα έχουν και το περιθώριο να κλείσουν και τους επόμενους συνεργάτες.
0: Βέβαια.
1: Ακόμα καλύτερα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Όλα τα ζευγάρια λοιπόν θα βρουν τη γλυκιά μας Άννα εδώ πλέον, με τις δικές της συμβουλές και τη μεγάλη της εμπειρία. Καλή συνέχεια εύχομαι. Είναι ένα
1: πολύ
0: μεγάλο καλοκαίρι και από ό,τι φαίνεται και ένα ακόμα μεγαλύτερο φθινόπωρο και χειμώνας για τις αναδρομές.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια.

διαδρομές hall, πολυτέλεια και υψηλή αισθητική. Στη μεγαλύτερη αίθουσα δεξιώσεων στην Κρήτη. Εδώ που όλα σας τα όνειρα θα γίνουν πραγματικότητα.

0: διάσημος ψήστης των αναδρομών είναι κοντά μας, ο πασίγνωστος και viral Δημήτρης. Είναι αλήθεια ότι έκανες πριν από λίγο καιρό και αντικριστή προβατίνα?
1: Βεβαίως.
0: Για να μην νομίζω ότι την κάνουν μόνο στην Πάνω Ελλάδα. Σήμερα τι έχουμε, τι έχει το μενού?
1: Σήμερα έχουμε πασέτα και αρνάκι.
0: Πω, πω, για δείξε μας λίγο.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, Ραμπερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριώσος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
2: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν.
6: Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
7: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
8: Αυτό.
10: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
8: Αλλά και αυτό.
11: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
8: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
12: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32-8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
13: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
14: Βρε αγάπη μου, σε παρακαλώ, μην κλαις. Το διαζύγιο δεν είναι το τέλος του κόσμου.
15: Να σου πω κάτι καλό. Θα έχεις ένα δωμάτιο εδώ μαζί μου και άλλο ένα στο καινούριο σπίτι του μπαμπά.
14: Θα μένω 5 λεπτά απόσταση από εδώ. Και με τα πόδια μπορείς να έρχεσαι.
15: Πες μου, βρε Άννα μου. Προτιμάς να έχεις δύο γονείς που όλο μαλώνουν και ακούς συνέχεια τσακωμούς?
14: Δώσεις 5 λεπτά.
16: Στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για την κρίση στην οικογένεια. Μαζί για το παιδί.
17: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ.

Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot, όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

Μπορεί πέρυσι το χρώμα των γάμων να ήταν το πορτοκαλί, όμως το χρώμα για τους γάμους το 2026 είναι το lime. Είναι ένα χρώμα που ισορροπεί ανάμεσα στο πράσινο και στο κίτρινο του λεμονιού. Εξάλλου τα λεμονάκια είναι πάρα πολύ της μόδας, ακόμα και στα ρούχα μας. Είναι το απόλυτο χρώμα για όλους τους γάμους του 2026, αφού θα προσφέρει ζωντάνια και πολύ φρεσκάδα στο δικό σας κόνσεπτ. Μην το φοβηθείτε και να το τολμήσετε. Εξάλλου, ταιριάζει στους γάμους σε κάθε εποχή. Από έναν καλοκαιρινό γάμο μπόχο, ο οποίος θα είναι δίπλα στο κύμα, μέχρι σε ένα φθινοπορεινό, αλλά και χειμερινό γάμο που θα δώσει την απόλυτη κομψότητα. Το χρώμα lime μπορείτε να το προσθέσετε παντού. Από τα προσκλητήρια, από τη διακόσμηση επάνω στα τραπέζια, στο κέντρο δεξίωσης, αλλά ακόμα και να ζητήσετε από τον αγαπημένο σας bartender να φτιάξει ένα ειδικό welcome drink σε χρώμα κίτρινο. Να είστε σίγουροι ότι θα δώσει ένα πιο elegant αποτέλεσμα. Lime λοιπόν για το 2026 και φυσικά όλες οι νέες τάσεις και πολύχρωμα παιδικά ρούχα εδώ στο κατάστημα Ηλευκό από τις κορυφαίες επώνυμες εταιρείες όπως Jazz Cavalli, Tommy, Boss, Polo, Guess, Trussardi, Timberland και φυσικά η νούμερο 1 εταιρεία για τα κοριτσάκια, η Angel Face που βρίσκεται ακριβώς πίσω μου. Και αφού οι φίλοι μας ντύθηκαν με τον καλύτερο τρόπο, πάμε τώρα και σε μια άλλη εταιρεία η οποία θα αναλάβει το στολισμό σας και θα δώσει και το lime αποτέλεσμα που σας έλεγα πριν. Η εταιρεία Χανάγια με ένα ανθοπολείο που ανακαινήθηκε πρόσφατα στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων και η event planner Αφροδίτη Χανάγια θα αναλάβει το γάμο σας αλλά και τη βάπτιση του παιδιού σας με τον καλύτερο ανθοστολισμό.

Καλώς ήρθατε στο Yes I Do. Υπάρχουν στιγμές στη ζωή μας που μένουν ανεξίτηλες, όπως η μέρα του γάμου μας και η βάπτιση του παιδιού μας. Στιγμές που κλείνουν μέσα

Μας, όλη μας την αγάπη και τις προσδοκίες μας. Γι' αυτό σήμερα σας μεταφέρουμε στον κόσμο ενός μπραντ που έχει γίνει συνώνυμο της απόλυτης κομψότητας. Μιλάμε για την καταξιωμένη event planner Αφροδίτη Χανάγια. Με μια εντυπωσιακή πορεία που ξεκινάει από το 1982, η επιχείρηση Χανάγια ξεχωρίζει. Όμως, το πιο μαγικό στοιχείο της είναι η εξέλιξη. Σήμερα πρόκειται για μια απόλυτα σύγχρονη και πρωτοποριακή επιχείρηση που επαναπροσδιορίζει τον όρο υψηλή αισθητική.

Η εξέλιξη όμως χρειάζεται και το κατάλληλο χώρο. Για όλους λοιπόν εσάς που αναζητάτε την απόλυτη ποικιλία και την κορυφαία ποιότητα συγκεντρωμένες σε ένα σημείο, ο προορισμός είναι το δεύτερο κατάστημα Χανάγια Βαπτιστικά στην οδό Σμύρνης 28, όπου και βρισκόμαστε σήμερα.

Μπαίνοντας σε αυτόν τον υπέροχο χώρο, καταλαβαίνεις αμέσως τι σημαίνει One Stop Shop για premium επιλογές. Εξάλλου εδώ φιλοξενούνται όλα τα επώνυμα, κορυφαία brands της αγοράς συγκεντρωμένα για να μπορείτε να συγκρίνετε και να διαλέξετε ακριβώς αυτό που σας ταιριάζει. Και φυσικά η λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά, αφού εδώ θα βρείτε τα πασίγνωστα μαρτυρικά της Selk & Co. Είναι αυτές οι μικρές επώνυμες πινελιές που απογειώνουν το στυλ της εκδήλωσης και θα κάνουν τους καλεσμένους σας να μιλάνε για τα μαρτυρικά σας μετά από καιρό.

Εδώ θέλω την προσοχή σας, γιατί απευθύνομαι στους νονούς και στις νονές της εκπομπής μας. Ο ρόλος σας είναι ένας τίτλος τιμής και πρέπει πάντα να το θυμάστε αυτό. Μία υπόθεση καθαρής αγάπης. Και επειδή ξέρω ότι θέλετε να προσφέρετε το καλύτερο στο πνευματικό σας παιδί, αλλά και ταυτόχρονα θέλετε η διαδικασία να είναι εύκολη και απολαυστική, η λύση είναι μία. Brand Χανάγια. Χανάγια βαπτιστικά. Και τι

ανάγκη βαπτιστικά. Εδώ που προετοιμασία γίνεται η απόλυτη εμπειρία. Δεν χρειάζεται να ψάχνετε με τις ώρες ή να συμβιβάζετε με τα συνηθισμένα βαρετά σετ που κυκλοφορούν. Οι σύγχρονοι νονοί που θέλουν να κάνουν τη διαφορά επιλέγουν υπέροχα πακέτα από το κατάστημα Χανάγια. Είναι ο τρόπος να δείξετε εξάλλου τη δική σας προσωπικότητα, το δικό σας γούστο, αλλά και την αγάπη σας προς το βαπτιστήρι σας.

Με βαθιές ρίζες, τεράστια εμπειρία, αλλά και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το Brand Hanaya δημιουργεί τις αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Γιατί ο δικός σας παραμυθένιος γάμος και η ονειρεμένη βάπτιση του παιδιού σας αξίζουν την υπογραφή των ειδικών.

0: Κάθε ζευγάρι ονειρεύεται τη δική του μοναδική μέρα και το brand Hanaya γνωρίζει καλά πώς να μετατρέπει αυτές τις προσδοκίες σε πραγματικότητα υψηλής αισθητικής. Ξεφεύγοντας από τα τετριμένα, η διακόσμηση κάθε γάμου σχεδιάζεται από το μηδέν, με έμφαση στη λεπτομέρεια, στα premium υλικά και στις διεθνείς τάσεις του design. Από τον εντυπωσιακό ανθοστολισμό μέχρι τις custom κατασκευές, δημιουργείται ένα σκηνικό γεμάτο συνέστημα και εκλεπτισμένο γούστο.
1: Καθώς περνούσα από το καθρέφτη,

Η ίδια παράμιλη φροντίδα μεταφέρεται και στο μαγικό κόσμο της βάπτισης. Εδώ η δημιουργία αποκτά άλλη διάσταση με τα χειροποίητα πακέτα νονού, τα οποία σχεδιάζονται αποκλειστικά για το δικό σας μικρό πρωταγωνιστή. Μιλάμε για custom δημιουργίες και custom χειροποίητα ρούχα Haute Couture, ραμμένα με υφάσματα εξαιρετικής ποιότητας και μοναδικά πατρών. Κάθε κομμάτι είναι ένα μικρό έργο τέχνης, φτιαγμένο με μεράκι, που εξασφαλίζει ότι η εμφάνιση του μωρού σας θα είναι μοναδική, άνετη και ασύγκριτα κομψή. Με βαθιές ρίζες, τεράστια εμπειρία και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το Brand Hanaya δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Γιατί ο δικός σας ονειρεμένος γάμος και η βάπτιση του παιδιού σας αξίζουν την υπογραφή των ειδικών.

Χανάγια, πρώτο κατάστημα, Ανθοπολείο Διακόσμηση, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 52. Και δεύτερο κατάστημα Χανάγια Βαπτιστικά, στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, Οδος Μύρνης 28.

Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα και ελπίζω για άλλη μια φορά να σας δώσαμε τα φώτα μας. Εξάλλου ήμασταν και στον απόλυτο χώρο εδώ στο κατάστημα Λευκό για να πραγματοποιήσετε ένα τέλειο γάμο, μια ονειρεμένη βάπτιση και μια εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη τόσο σε εσάς όσο και στους καλεσμένους σας. Σας περιμένουμε όλοι στο κατάστημα Λευκό, το οποίο είναι ανανεωμένο με νέες προτάσεις, νέες εταιρείες και πολλές αποκλειστικότητες για τις μελλοντικές μας νυφούλες, για τα παιδιά που βαπτίζονται και φυσικά για τους μικρούς μας φίλους. Και επειδή εδώ θα βρείτε και τα πιο όμορφα νηφικά, άντε και στα δικά σας οι ελεύθερες. Γεια σας!

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω

0: Έλε κανείς είναι φασαριώζος.
1: Μπα.
0: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
2: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
3: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
2: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
3: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
0: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
4: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
5: Κλιν, κλιν.
6: Τι είναι αυτό?
0: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
4: Μπα.
0: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε σε άλλο ένα box out στο 33ο της εφετινής σεζόν του τρίτου κύκλου των εκπομπών της τρίτης σεζόν, πάντοτε εδώ στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα, στα καταστήματα Κόσμο Σπορ, τα οποία εκ προημίου ενδείκνυται για ωραίο αθλητικό κουβεντολόι. Λοιπόν, σήμερα το ημερολόγιο δείχνει 18 Ιουνίου του 2026. Σαν σήμερα το 1815 εκτυλίχθηκε η περιβόητη μάχη του Βατερλό, στην οποία ο συμμαχικός συνασπισμός κατανίκησε τον μεγάλο Ναπολέοντα, και σήμερα εμείς εδώ θα μάθουμε και θα το συνειδητοποιήσουμε πώς ένα, μπορεί να το πει κάποιος, Βατερλό οδήγησε μια ομάδα στο ξέφωτο και σε μια πολύ μεγάλη επιστροφή. Λοιπόν, καλησπέρα, ο πρόεδρος, President First.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα.
0: Αγαπημένο πρόεδρε του Εγωτέλη Γιώργο Πολυχρονάκη, εγώ πώς να σε συστήσω τα. Έχεις διάφορες ιδιότητες. Θα αφήσουμε τα οικογενειακά μας έξω. Η σημερινή εκπομπή έχει τοποθέτηση συγγενικού προϊόντος, γιατί εδώ με τον Λευτέρη τον Κονάρο, που είναι τεχνικός διευθυντής των Ακαδημιών του Εργοτέλη, έχουμε πολλό λογείο σχέσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ.
1: Και εμείς και συγχαρητήρια την εκπομπή σας.
0: Να είσαι καλά. Ιδιαίτερη χαρά και για τον πρόεδρο.
1: Καλώς
0: σας βρήκαμε. Καλώς ορίσατε. Ήταν η ανακούφιση, πρόεδρε, η επιστροφή του Εργοτέλη. Μια μεγάλη επιστροφή μετά από 4 χρόνια, μετά από πολλές περιπέτειες, μετά από πολύ μεγάλη προσπάθεια, μετά από μια εθελουσία έξοδο και με μια μεγάλη ιστορία που έχει ο Εργοτέλης.
1: Νομίζω ότι ο Εργοτέλης σιγά σιγά επιστρέφει, ναι. Είναι ένα σωματείο το οποίο έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ όλα αυτά τα χρόνια.
0: Το έχει το ριζικό του όμως.
1: Το έχει το
0: ταλαιπωρήθηκε
1: του
0: και επιχούντας.
1: Να ανεβοκατεβαίνει τις κατηγορίες, να περνάει όλα αυτά που περνάει από την εποχή της Χούντας και μετά. Με τα γηπαιδικά του προβλήματα, με τα εξωγηπαιδικά του προβλήματα. Σίγουρα δεν ήταν εύκολα. Υπήρχε ένα πλάνο πριν 2 χρόνια, το οποίο θεωρώ ότι πάει καλά, και σιγά σιγά ο Εργοτέλης ξαναβρίσκει το χαμένο του εαυτό, θα λέγαμε. Επιστρέφουμε ξανά, επιστρέφουμε στη ΓΑΜΑ Εθνική και σιγά σιγά να βάλουμε τις βάσεις για να δημιουργήσουμε μια πρότυπη ακαδημία, όπως ήταν πάντα ο Εργοτέλης που ξεχώριζε σε αυτό το κομμάτι και έκανε τη διαφορά, ας πούμε, στο ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Έχει αναδείξει ένα σωρό ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν κάνει πολύ μεγάλη καριέρα στο ελληνικό πρωτάθλημα, στο εξωτερικό, στις εθνικές ομάδες, όνομα και μη χωριό. Σου βάζει από την αρχή, σου ανεβάζει τον πήχη, ναι, ο πρόεδρος.
1: Αυτή είναι η φιλοσοφία μας. Γι' αυτό θέλουμε να πρεσβεύουμε. Σαν ομάδα, σαν Εργοτέλης. Μας αρέσει να δουλεύουμε με μικρά παιδιά και εγώ εκεί σε αυτή την ομάδα, ας πούμε, βρήκα κάτι να ενδιαφέρον, κάτι αυτό που μου αρέσει να κάνω. Να δουλεύουμε με νεαρά παιδιά και να τα εξελίσσουμε και μαζί με αυτά να εξελισσόμαστε κι εμείς.
0: Πώς εξελίσσεται η παραγωγική διαδικασία του Εργοτέλη? Τώρα απευθύνομαι σε έναν άνθρωπο κιόλας που έχει μακρά εμπειρία σε αυτό το χώρο.
2: Κοίτα, ο Εργοτέλης νομίζω ποτέ δεν έπαψε να είναι μια παραγωγική κοιτίδα ποδοσφαιριστών. Αρκεί να πούμε ότι μέχρι και εσχάτως είχαμε ποδοσφαιριστή ο οποίος αγωνίστηκε, πήρε τις πρώτες του συμμετοχές σε επαγγελματικό ποδόσφαιρο, Φαϊτάκης ο Θοδωρής στην Κηφισιά, ένας νεαρός αθλητής ο οποίος πριν από 2 χρόνια αποφάσισε με τη συνένεση του συλλόγου να μετακομίσει στην Κηφισιά για την K19 της ομάδας της Κηφισιάς, και στα play-off πήρε και αυτό την ευκαιρία του και ευελπιστούμε να βρεθούν ακόμα περισσότεροι φαϊτάκηδες και πολλά παιδιά ακόμα που ψάχνουν την ευκαιρία τους μέσα από το Εργοτέλη να βρουν τον δρόμο τους.
0: Θα παίξουμε ένα πάρα πολύ ωραίο πικ-πονγκ σήμερα, γιατί είναι η πρώτη ομάδα, αλλά εμένα μου άρεσε που από την αρχή ο Γιώργος ο Πολυχρονάκης έβαλε πάνω στο τραπέζι έχουμε μια μπάλα, έχουμε ποδοσφαιρικά παπούτσια, έχουμε ένα κασκόλ του Εργοτέλη, έχουμε μια φανέλα του Εργοτέλη. Τι σημαίνει, τι συμβολίζει ο Εργοτέλης, Γιώργο?
1: Το παλιό Ηράκλειο, θα λέγα εγώ. Την όμορφη παρέα, τη γειτονιά, όπως μάθαμε από μικρά παιδιά να αγαπάμε μια ομάδα, να στηρίζουμε μια ομάδα, την ομάδα της γειτονιάς μας, την ομάδα του χωριού μας, την ομάδα, την αγαπημένη μας ομάδα. Θεωρώ ότι το μισό Ηράκλειο μεγάλωσε εκεί απάνω στα τείχη, στο Μαρτινέγκο, που είναι σε 3 χρόνια κλείνει 100 χρόνια ζωής, έτσι. Και θεωρώ ότι είναι κάτι πολύ συμβολικό για την πόλη, σαν μια ιστορική ομάδα, γιατί ο Εργοτέλης και Όφη είναι οι 2 πιο ιστορικές ομάδες της Κρήτης. Και θεωρώ ότι Εύχομαι σε τρία χρόνια που θα.
0: Μην μου τα μαρτυράσα. Είχα ιδέα. Θα την έκανα και ωραία εισαγωγή και ωραία πάσα.
1: Θα ήταν πολύ ωραίο να τον ξαναδούμε.
0: Θα σε έκανα να παίζει τα πατώματα έτσι όπω την είχα διατυπώσει.
1: Σε επαγγελματικέ κατηγορίε θα ήταν κάτι πολύ ωραίο να τον ξαναδούμε.
0: Καλά, στα αριστούγεννα, αλλά πρόεδρο είναι. Πρέπει να δεχόμαστε του πρόεδρου και μετά τα λατώματά του. Που όταν είναι μαρτυριάδε. Το 2024 δεν ήσουν μόνο σου, ήσουν με δύο-τρει άλλου ανθρώπου. Τον
1: πολύ
0: κύριο Γαβαλά.
1: Γραμματίες, τον Θωμά του Γαβαλά.
0: Μπράβο.
1: Να πω ότι όλα αυτά ξεκίνησαν από μια ιδέα του Σταύρου του Λαμπράκη, η οποία μαζί με τον Γιάννη τον Νικηφόρο, παλιοί παίχτες της ομάδας και τον Θωμά του Γαβαλά, κάτσαμε, τα συζητήσαμε, τα είπαμε. Είπαμε πώς θα είναι το πλάνο για να μην ξαναπεράσει ο Εργοτέλης αυτά που πέρασε στο παρελθόν. Μαζί με μια πολύ καλή ομάδα από νέους και πιο παλιούς παράγοντες του Εργοτέλη, είπαμε να πορευτούμε, να κάνουμε μια πρώτη χρονιά, μια καλή χρονιά και τον δεύτερο χρόνο να διεκδικήσουμε την άνοδο όπως και έγινε και είμαστε εντός στόχων.
0: Πόσο υποστηρικτική ήταν η διαδικασία των Ακαδημιών για να ενισχυθεί η πρώτη ομάδα?
1: Αρκετά μεγάλη.
2: Ναι. Ήταν πολύ, πολύ σημαντικό. Καταρχάς νομίζω το πλάνο που έθεσε η διοίκηση ερχόμενη στο
0: Μαρτίο. Εσύ είσαι εκεί 4 χρόνια.
2: Εγώ είμαι 4 χρόνια στη διεύθυνση της Ακαδημίας.
0: Στη διεύθυνση της Ακαδημίας.
2: Γενικά στον Εργοτέλη είμαι, κλείνω 7 χρόνια.
0: 7.
2: 7 χρόνια. Έχω περάσει από όλα τα πόστα σχεδόν της ΠΑΕ και του ερασιτέχνη Εργοτέλη. Αλλά αυτό που έλεγα και συνεχίζω να το λέω, όταν τα πρώτα 2 χρόνια ας πούμε, που ξέραμε ότι η ομάδα θα βρίσκεται στη μέση της βαθμολογίας στο. Τοπικό,
0: στο τοπικό, στο ΑΕΚ.
2: Τότε το βελάκι δεν έδειχνε μια τάση προς τα πάνω. Τώρα έχει δείξει προς τα πάνω και αυτό είναι σημαντικό. Συμπαρασύρει και εμάς. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρουν τα παιδιά της Ακαδημίας ότι όταν μεγαλώσω θα πάω εκεί. Θα περάσω αυτά τα επίπεδα. Θα περάσω την ΚΑΠΑ 15, θα πάω στον Εργοτέλη Β, θα πάω στην πρώτη ομάδα σιγά σιγά. Και όσο αυτό εξελίσσεται και μεγαλώνει και όσο η ομάδα θα γιγαντώνεται τα επόμενα χρόνια. Νομίζω ότι μόνο καλό θα είναι αυτό για την Ακαδημία. Θα ξαναβρει την ταυτότητά
0: της. Και το νόημά της και την ταυτότητά της και το κίνητό της, Γιώργο. Νομίζω ότι μου έδωσε ένα στίγμα τι είχατε στο μυαλό σας πριν από 2 χρόνια είναι αυτή η ιστορία, έτσι. Το 2024. Σε δικές περιπτώσεις πάντοτε λες ότι το περιμένεις.

0: περιμένω λίγο νωρίτερα, λίγο πιο αργά. Ήρθε ακριβώς η στιγμή που το περιμένατε.
1: Ήρθε το δεύτερο χρόνο όπως ήταν ο στόχος. Γιατί το μεγαλύτερο πρόβλημα του εργοτέλεια αυτή τη στιγμή είναι το γηπεδικό του. Το γήπεδο έχει παλιώσει, χρήζει ανακαίνησης. Και...
0: ένα εκατομμύριο. Δεν εγκρίθηκαν αλλιώς. Θα κάνω εγώ παράσταση στον Αρναουτάκη.
1: Τώρα είμαστε στο τελικό στάδιο για να ξεκινήσουν τα έργα. Φέτος, λοιπόν,
0: ανάπλαση πλήρως.
1: Ναι, πλήρης ανάπλαση όλου του αθλητικού κέντρου. Φέτος λοιπόν θα είναι μια χρονιά πολύ δύσκολη για τον εργοτέλη. Γιατί θα αναγκαστούμε να μοιράσουμε τις ακαδημίες μας σε διάφορα γήπεδα. Η μεγάλη ομάδα δεν θα έχει τη φυσική της έδρα.
0: Πού θα παίξετε?
1: Στο ψάξιμο είμαστε ακόμα. Ναι. Είμαστε σε συζητήσεις για να βρούμε ένα γήπεδο για προπόνηση και για αγώνες. Δυστυχώς τα γήπεδα είναι λίγα εδώ στο Ηράκλειο. Οπότε είναι και για μας ένα κομμάτι, δηλαδή είναι μια χρονιά πολύ δύσκολη για το σωματείο σε όλα τα επίπεδα. Από το πιο μικρό παιδάκι που μπαίνει μέσα στο Μαρτινέγκο μέχρι τη μεγάλη ομάδα. Θα είναι η πρώτη μας χρονιά. Ο Εργοτέλης έχει ένα βαρύ όνομα. Θα πρέπει να πρωταγωνιστήσει και όχι να διεκδικήσει τίτλους. Δεν είμαστε ακόμα έτοιμοι γι' αυτό. Σιγά σιγά να δούμε και τη Γάμα Εθνική, αυτό τον κριτικό όμιλο που
0: δημιουργείται. Ναι, που είναι νέο όμιλος. Ναι.
1: Νομίζω ότι η φανέλα είναι βαριά και δεν θα έχουμε πρόβλημα.
0: Αυτό το τα παιδιά που έρχονται, που στρατολογείται εκεί στις ακαδημίες, το καταλαβαίνουν, έχουν αυτή την αίσθηση, ας πούμε, ότι πάνε σε μια ομάδα που έχει παίξει 9 χρόνια στην πρώτη εθνική. Που κάποτε έκανε τόση φασαρία, καλώς ενώμενη φασαρία στο Παγκρίτιο, που αποτελούσε και η στάδια για το πώς μπορούσε να γεμίσει ένα γήπεδο, για τα ωραία πράγματα που συνέβαιναν τότε, για τους παίκτες που αγωνίστηκαν, για όλα αυτά τα πράγματα.
2: Εγώ θα πω και για το ότι ήταν μια ομάδα η οποία ανέβηκε με 15 ποδοσφαιριστές από την Ακαδημία της, από τη Β' στην Αλφα.
0: Σωστό.
2: Το 14, αν θυμάμαι καλά. 14-15. Ναι, ναι, ναι.
1: Όλη η ομάδα ήταν από μικρά παιδιά. Ο
2: πρέπει να ήταν προπονητής τότε εκείνη τη χρονιά. Ακόμα και αυτό είναι. Στην ερώτησή σου τώρα, είναι αυτό που λέμε το brand name του συλλόγου. Προφανώς και το αντιλαμβάνονται. Και αυτό μπουστάρεται, ενισχύεται πάρα πολύ και από τους ίδιους τους γονείς. Γιατί εντάξει, καταλαβαίνετε ότι όταν έχουμε στην Ακαδημία νέους αθλητές 8 και 9.
0: Πόσα παιδιά είναι σε όλη την κλίμακα των Ακαδημιών?
2: Συνολικά περίπου 400 αθλητές φιλοξενούνται στις Ακαδημίες μας, χωρίς τα τμήματα των κοριτσιών, και εκεί πρέπει να είναι κάπως τα παιδιά. Είμαστε νομίζω αρκετοί. Mm. Αλλά ξέρετε, αν μου λέγατε, αν γυρίζαμε το χρόνο μπροστά και κλείσω το ανάποδο, και μου λέγανε του χρόνου θα ανοίξει το γήπεδο ένα παλάτι, όπως και θα είναι. Θέλεις να βάλεις πάλι 800 παιδιά όπως είχε παλιότερα ο Εργοτέλης? Νομίζω δεν θα το ήθελα, γιατί ξέρετε έχουν αλλάξει τα δεδομένα τώρα. Η ποιότητα της προπόνησης απαιτεί μικρό αριθμό ποδοσφαιριστών.
0: Σωστό είναι αυτό.
2: Νομίζω θα έβαζα τόσους όσους
0: θα μπορούσαν να εξυπηρετηθούν
2: και να βελτιώσουν τα παιδιά.
0: Γιώργο, πότε καταλάβατε ότι ήρθε το πλήρωμα του χρόνου στην φετινή σεζόν?
1: Στη φετινή σεζόν.
0: Δηλαδή ότι η ομάδα είναι έτοιμη,
1: ναι.
0: Η λογική του όριμου φρούτου. Ότι η ομάδα είναι έτοιμη να πάρει το πρωτάθλημα και να παίξει στη Γάμα Εθνική, να ξαναγυρίσει.
1: Το πρωτάθλημα το πήραμε σχετικά εύκολα, ενώ δεν το περιμέναμε. Το πήραμε με 13 βαθμούς διαφορά, άρα είχε ξεκαθαρίσει το πράγμα 1-2 μήνες πριν τελειώσει η ομάδα της αγωνιστικής υποχρεώσης. Εμείς, επειδή πάντα δουλεύουμε με πλάνο, είχαμε φτιάξει ήδη το πρόγραμμά μας για το μέλλον. Το μόνο που μας τα χαλάει είναι το γηπεδικό. Δηλαδή, ξέρουμε ακριβώς τι θέλουμε να κάνουμε και στη Γάμα Εθνική. Σίγουρα είναι μια ομάδα που θέλει δουλειά. Θέλει δουλειά γιατί δουλεύεις με μικρά παιδιά.
0: Σωστό.
1: Και με αρκετά μεγάλους. Φανταστείτε ότι φέτος η χρονιά είχε 13 με 14 μικρά παιδιά. Κάτω των 18 ήταν στη...
0: Μεγάλη υπόθεση αυτή.
1: Ναι, από τα 25 παιδιά η μισή και παραπάνω
0: ήταν...
1: Και νομίζω ότι και ο Εργοτέλης διαχρονικά είναι από τις λίγες ομάδες που δίνει τόσες ευκαιρίες σαν νέα παιδιά. Όποιο προπονητή κι αν έχει, όποιο πρόεδρο κι αν έχει. Δηλαδή το στηρίζουν αυτό, όπως είπε και ο Λευτέρης, ας πούμε, τότε από τη Β' Εθνική στην Α, βγήκε με νεαρά παιδιά. Με το 8ο, νομίζω, ή 1 το μπάτζετ στην κατηγορία.
2: Αν και βγήκε. Λάθος, βγήκε... Ήταν η χρονιά του Μπουχαλάκη και του Τζανακάκη.
0: Ναι. Ναι.
2: Αν δεν κάνω λάθος. Αυτά τα ξέρει σίγουρα καλύτερα ο Σταύρος ο Λαμπράκης.
0: Ο Λαμπράκης ξέρει τα πάντα.
1: Σταύρος είναι... ξέρει ακριβώς τα πάντα.
0: Γύρισε.
1: Ναι, γύρισε.
0: Καλά,
1: μεγάλη επιστροφή.
0: Πού πας χωρίς Λαμπράκη?
1: Και...
0: δεν πας πουθενά χωρίς Λαμπράκη.
1: Είναι γνωστό.
0: Για Σταύρο.
1: Στα πάντα. Στα πάντα. Ξέρει ακριβώς πριν 10 χρόνια ποιος έπαιξε.
0: Χαρτί καλαμάρι, τα είπε όλα.
1: Πόσα λεπτά συμμετοχή είχε ο παίχτης, όλα.

0: σας έφερε πίσω καθόλου, σας αναστάτωσε, σας χάλασε τη ζαχαρένια η ιστορία. Επειδή έγινε και πολύ φασαρία τότε, έγραφαν εφημερίδες, τιμωρίες το ένα το άλλο με τη Χερσόνησο.
1: Εντάξει, νομίζω ότι μας έκανε καλό τελικά. Δηλαδή αυτό το ταρακούνημα τότε σε εκείνο το μάτς, από τότε και μετά η ομάδα δεν ξανά έκανε ούτε ισοπαλία. Δηλαδή μας ένωσε. Μας ένωσε και. Ναι, ήταν σίγουρα ένα τυχαίο γεγονός όλο αυτό που έγινε. Αυτά δεν πρέπει να γίνονται στα γήπεδα.
0: Καλά, προφανώς, ναι.
1: Αλλά νομίζω ότι μας μάζεψε σαν ομάδα πολύ. Μας έκανε και λίγο καλό όλη αυτή η βαβούρα και η ήττα. Η πρώτη ήττα και η τελευταία που κάναμε στο πρωτάθλημα.
0: Γιατί προφανώς όταν έχεις πάρει το πρωτάθλημα και με πολύ μεγάλη διαφορά και έχεις μια απόλυτη υπεροχή στην κατηγορία, λες να πάρω και το κύπελο.
1: Το κύπελο δεν ήμασταν καλοί. κάναμε άλλο ένα μάτς κακό.
0: Μην τα θέλουμε τα δικά μας.
1: Κάναμε ένα μάτς κακό, εντάξει, δεν πειράζει. Δεν πειράζει, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Εμείς μαθαίνουμε από τα λάθη μας. Εγώ θα πω κάτι άλλο πάνω σε αυτό, ότι ο Εργοτέλης με την πορεία του, γιατί όπως είπε και ο Λευτέρης, με την πορεία του πρωταθλητισμού χτίζεις και φιλάθλους.
0: Ω, 100%. Κουλτούρα. Ξανακτίζεις την κουλτούρα σου.
1: Στην πρώτη μας χρονιά, στο μάτς στα Μάλια, στον τελικό του κυπέλου με το Γιούχτα που χάσαμε, εκεί πραγματικά κερδίσαμε φιλάθλους. Δηλαδή από εκεί και μετά, νομίζω ότι ο Εργοτέλης ξαναεπανήλθε στα παλιά του.
0: Αφήνοντας όσο γίνεται αυτό και αποστασιοποιούμενος από τη σχέση που έχεις και την εργασιακή και την συναισθηματική, γιατί αυτά πάνε πολλές φορές μαζί με τον Εργοτέλη. Ως άνθρωπος ποδοσφαίρου, ως προπονητής, βλέποντας τον Εργοτέλη φέτος, τι έβλεπες και σου άρεσε. Ή τι έβλεπες και δεν σου άρεσε. Και έλεγες ότι θα έπρεπε να γίνει καλύτερα, όχι ως κριτική προς τον προπονητή, προς το δυναμικό της ομάδας.
2: Πρώτα απ' όλα, ο πρώτος λόγος που ενώθηκα με το σύλλογο πριν από 7 χρόνια ήταν οι άνθρωποι και η φιλοσοφία που είχε ο σύλλογος. Δηλαδή, αυτό το οποίο κάνω τόσα χρόνια σαν προπονητής ήταν πάρα πολύ κοντά σε αυτό που έκανε ο Εργοτέλης από το 2018 και πιο πριν. Τότε ήταν διευθυντής ο κύριος Γιώργος Κουτζάρης, ο οποίος ήταν και ο άνθρωπος ο οποίος με έφερε στον Εργοτέλη. Ήμασταν πάρα πολύ κοντά σαν φιλοσοφίες. Επομένως, δεν μου ήταν καθόλου δύσκολο να περάσω και το δικό μου τρόπο δουλειάς ή τις δικές μου σκέψεις και στην Ακαδημία. Γιατί ο προκάτοχός μου, ο Κώστας ο Καλπακίδης, ήταν εξαιρετικός, είναι εξαιρετικός ο άνθρωπος.
0: Εσείς έχετε και μια άλλη συνεργασία στο Αιγαίο Cup. Ναι. Εμείς κάθε καλοκαίρι. Και μαζεύονται πόσα εκεί στον Παπαδόπουλου. 2.000 παιδιά.
1: Παραπάνω.
0: 2.500
1: παιδιά. Εξαιρετικό τουρνουά.
0: Ναι, πολύ. Έχω πάει. Ξέρω. Έχω ιδέα άποψη.
2: Επομένως, βλέποντας τον Εργοτέλη, αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ είναι το γεγονός ότι δεν έχει χαλάσει ταυτό. Δηλαδή, εντάξει, okay, μπορεί να έρχεται κάθε χρόνο και ή ένα-δύο-τρία χρόνια ένας προπονητής και να αλλάζει, να βάζει τις δικές του πινελιές. Όμως η φιλοσοφία δεν ξεφεύγει. Είναι αυτό. Είμαστε Εργοτέλης, παίζουμε ποδόσφαιρο. Προσπαθούμε να βάλουμε τα παιδιά μέσα. Νομίζω ότι αν το βλέπεις αυτό και είσαι από την πλευρά του τεχνικού διευθυντή, του προπονητή ακαδημιών και σου αρέσει όλο αυτό που γίνεται με τα παιδιά, νομίζω ότι είναι πολύ ευχάριστο.
0: Πρόεδρε, ήταν κεραυνός ενεθρία η αποχώρηση του Ηλία του Κότσιου.
1: Εξαιρετικός προπονητής. Πολύ καλός. Δούλεψε πολύ. Γνώστης του ποδοσφαίρου, του άρεσε να δουλεύει με μικρούς, είχε γνωρίσει όλα τα παιδιά της Ακαδημίας, το Εργοτέλη Β, ήταν διαρκώς εκεί καθημερινά. Νομίζω ότι συνέβαλε τα μέγιστα στο να επανέλθει η ομάδα στη ΓΑΜΑ Εθνική. Τώρα για τον Α ή Β λόγο η συνεργασία μας έληξε, αλλά εμείς εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι είναι ένας πολύ καλός προπονητής και νομίζω ότι τα επόμενα χρόνια θα απασχολήσει αρκετές ομάδες.
0: Έγραψε και τραγούδι, να γράψει την ομάδα, έγραψε τραγούδι. Στίχη, μουσική, Ηλίας Κότσιος, απλώς δεν ατύχει να το τραγουδίσει.
1: Κάτι γίνεται εκεί, την αγαπάνε την ομάδα.
0: Σωστό, είναι αγαπησιέρα και ομάδα.
2: Αν μου επιτρέπετε, ναι. Επειδή λόγω της Ακαδημίας ήμουν από νωρίς στο.
0: Αν νόμιζα ότι θα πεις ότι θα τραγουδήσεις το τραγούδι που έγραψε ο Κότσιος.
2: Θα βγάλω και εγώ τραγούδι.
0: Θα βγάλεις δίσκο.
2: Ο Ηλίας ήταν από τους προπονητές που πραγματικά με εντυπωσίαζε το γεγονός ότι πολλές φορές πήγαινε στο Μαρτινέγκο και είχε έρθει πριν.
0: Είχε έρθει αυτό που είπε ο Γιώργος.
2: Η προπόνησή του ξεκινούσε μετά από το τέλος των Ακαδημιών. Δηλαδή ερχόταν 3-4 ώρες πριν. Και αυτό νομίζω ότι σε επίπεδο ερασιτεχνικό δεν το βρίσκεις εύκολα.
0: Ναι.
1: Και δεν νομίζω η ομάδα να δούλευε σε ερασιτεχνικό επίπεδο.
2: Αλλά αυτό και ήθελα να καταλήξω ότι ο Ηλίας ποτέ δεν είδε τον Εργοτέλη σαν ένα ερασιτεχνικό σωματείο.
0: Σωστό.
2: Δούλευε όπως
1: ακριβώς. Ταλαιπώρησε τους παίχτες αρκετά. Στο φουλ. Αλλά με την καλή έννοια.
0: Και έρχεται τώρα και αναλαμβάνει την ομάδα. Επιστρέφει με άλλη ιδιότητα. Ένας άνθρωπος που είναι συμβεβλημένος με τις μεγαλύτερες.

0: Εργοτελίδης, αρχηγός της ομάδας που ανέβηκε στο περίφημο Μπαράζ, ο Μάνος Σουτζής, σωστά.
1: Σωστά, και αν δείτε λίγο το ρόστερ, το παραγωγικό και όλο αυτό, είναι όλοι εργοτελίτες. Άνθρωποι που αγαπάνε το σωματείο και θέλουν το καλό της ομάδας. Μανώλης, εξαιρετικός, πάρα πολύ καλός, καλός προπονητής, φίλος, ξέρει πρόσωπα και καταστάσεις. Νομίζω ότι θα κάνει πολύ σοβαρή δουλειά και στον εργοτελή. Εμείς έχουμε ξανασυνεργαστεί πιο παλιά στη Δαμάστα.
0: Στη Δαμάστα, ναι, σωστό.
1: Πολλά χρόνια. Το Μανώλης νομίζω ότι θα τα πάει περίφημα. Έχει όλες τις βάσεις για να πάει καλά αυτή η ομάδα. Και αν παίξει καλό ποδόσφαιρο, βασικό.
0: Πώς λειτουργούν τα συγκοινωνούντα δοχεία ανάμεσα στις ακαδημίες και στον προπονητή της πρώτης ομάδας? Τι δίκτυο υπάρχει εκεί?
2: Δεν λειτουργούν πάντα.
0: Ναι, καλά, εννοείται.
2: Έτσι, πολλές φορές,
0: δεν το θεωρώ δεδομένο.
2: Ναι, δεν είναι δεδομένο αυτό. Είναι το πρώτο πράγμα που συζητήσαμε φέτος με τον Μάνο. Και εγώ να πω αρχικά ότι είμαι ευγνώμων συνολικά στην οικογένεια.
0: Στην οικογένεια σου Τζίσου.
2: Αν είμαι στο Ηράκλειο αυτή τη στιγμή και αν είμαι στον Εργοτέλη.
0: Μηδέ τη Όλγα εξαιρουμένη.
2: Όχι, όχι, όχι, ούτε καν.
0: Την αγαπητή. Εντάξει, είναι οικογένεια ποδοσφαιρική κοντά. Ποδόσφαιρο.
2: Είναι ευεργέτες βέβαια. Ήμουν και δύο χρόνια συνεργάτη με τον Μάνο του Σουτζή στον Ερμίζο Νιανών.
0: Σωστό.
2: Σε Δέλτα και Γάμα Εθνική. Ο Μάνος, το πρώτο πράγμα που συζητήσαμε ήταν ότι πώς μπορούμε να υπάρχει μια επικοινωνία, να είπαμε αυτό που λες, συγκοινωνούν τα δοχεία, όλα τα τμήματα του εργοτέλη και να βρισκόμαστε συχνά να εκφράζουν προβληματισμούς η μέμπρο τους ΔΕ και τούμπαλιν. Και νομίζω θα πάει καλά. Νομίζω θα πάει πάρα πολύ καλά.
0: Το ξέρω, τον έχουμε φιλοξενήσει εδώ, ανασκαλέψαμε όλη την ιστορία. Τότε με
1: τις
0: χρυσές εποχές. Γιώργο, ο κόσμος ήταν εκεί, στήριξε, θα είναι εκεί προφανώς και φέτος.
1: Ένα από τα μεγαλύτερα...
0: Ήταν αυτό που λέμε στοίχημα,
1: που
0: η συσπήρωση του κόσμου και η γεμάτη εξέδρα.
1: Και μου έκανε τρομερή εντύπωση, δηλαδή το συζητάω ας πούμε και με φίλους, ότι πολλοί άνθρωποι, λίγο πιο μεγάλοι σε ηλικία, που αγαπάνε τον εργοτέλη, με έπαιρναν τηλέφωνο τις πρώτες μέρες και μου λέγανε «Πού είσαι, είσαι ο πρόεδρος, ναι, έλα από εδώ, σε θέλω». Και πήγαινα και μου δίνανε ό,τι είχαν.
0: Ναι.
1: Είχαν βγάλει ένα budget κάθε χρόνο, λέει «Εμείς αυτά, παιδί μου, είναι για
0: αλήθεια.
1: Την ομάδα». Είναι για την ομάδα, όπου και να παίζει η ομάδα, είτε παίζει στο Β' τοπικό, είτε στην Α' εθνική, εμείς δίνουμε αυτά τα χρήματα
0: τον οβολό μας,
1: για τον εργοτέλη, για να πηγαίνει η ομάδα, να πηγαίνουμε την Κυριακή στο γήπεδο. Και έβλεπα, ας πούμε, παππούδες που ανεβαίναν στο Μαρτινέγκο και η ζωή τους είναι εκεί πέρα. Δηλαδή έχουν περάσει τώρα 40-50 χρόνια εκεί.
0: Σωστά.
1: Όχι 2 και 3 και 5 όπως λέμε εμείς. Και γουστάρουν να βλέπουν την ομάδα. Θέλουν να βλέπουν εργοτέλη.
0: Αυτά έχουν μεγαλώσει και λίγο. Είναι εκείνη του περιέγραφο Λαμπράκη. Και στην άλλη φορά πρέπει να είναι οι τύποι που περίμεναν στο αεροδρόμιο όταν η ομάδα γύρισε από τη Θεσσαλονίκη μετά την άνοδο που έχουν περάσει τα
1: 21-22
0: χρόνια.
1: Ναι, ναι, ναι. Οι οποίοι είναι παλιοί εργοτελίτες, άρρωστοι με τον εργοτέλη. Και ακόμα μου παίρνουν τηλέφωνο, πρόεδρε, τι γίνεται, πώς πάει η ομάδα, κάναν καμία μεταγραφή.
0: Καμία μεταγραφή κάναμε.
1: Κάνουμε αρκετές. Κάναμε πρώτη το Μανώλη του Τζανακάκη, την επιστροφή.
0: Σωστό.
1: Έχουμε κάνει και 3-4 ακόμα, των ημερών θα ανακοινωθούν.
0: Πώς σου αλλάζει, δηλαδή πώς αυτό το upgrade που λέμε, αυτή η αναβάθμιση, αν και ο εργοτέλης έχει την περπατησιά του, έχει περπατήσει στα υψηλότερα κλιμάκια, αλλά το γεγονός ότι έπειτα από 4 χρόνια μετά την εθελουσία έξοδο ξαναγυρίζει στις εθνικές κατηγορίες με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Πόσο αλλάζει τις ανάγκες, τα ζητούμενα της ομάδας οργανωτικά και σε επίπεδο περιβάλλοντος? Αφήνω το ποδόσφαιρο απ' έξω.
1: Σίγουρα θέλει οργάνωση και θέλει και χρήματα. Δεν είναι εύκολο. Ναι. Παίζει μεγάλο ρόλο το οικονομικό σε όλο αυτό για να υπάρξει ανάπτυξη και πρόοδο σε μια ομάδα. Αλλά θέλει και σωστή οργάνωση. Δεν είναι μόνο τα λεφτά. Δηλαδή, πολλές φορές βλέπουμε ομάδες που οι προέδροι βάζουν ένα σωρό χρήματα και δεν κάνουν τίποτα. Αν δεν έχεις πλάνο και σωστή οργάνωση με ανθρώπους του ποδοσφαίρου που να ξέρουν να διαχειριστούν από 5 χρονών ένα παιδί μέχρι 20-25 που παίζει σε μεγάλη ομάδα, είναι πολύ δύσκολο να κάνεις το επόμενο βήμα. Και βλέπουμε διαχρονικά όσοι πιστέψαν στο πλάνο ότι στο τέλος ανταμείβονται. 38 παράδειγμα, Όφη, που πριν πρόσφατα πήρε και το κύπελο που...
0: Σωστό.
1: Ο Μπούσης πίστεψε σε αυτό.
0: Ναι, πίστεψε.
1: Έκατσε 7-8 χρόνια ο άνθρωπος.
0: Βέβαια, από το 18 δούλεψε, είναι 8 χρόνια.
1: Έτσι.
0: Και... Αλλά να που παίζει 4 τελικούς.

0: τελικούς μέσα σε ένα μισή χρόνο.
1: Και στο τέλος
0: δύο τελικούς κυπέλλου και δύο Super Cup. Και βγήκε στην Ευρώπη,
1: σωστά.
0: Βέβαια.
1: Είναι ομάδες που το κάνουν αυτό.
0: Και να ρωτήσω. Όχι, δεν είναι η ερώτηση που κάνει Τζιζ. Οι σχέσεις με τον Όβι.
1: Άψογες.

0: πρέπει να μεγαλώσει κι εσύ.
1: Μακάρι αύριο μεθαύριο να υπάρχουν 5-6 ομάδες σαν τον Όφη να πρωταγωνιστούν στην ΑΒ Εθνική για να έχουν και όλα αυτά τα παιδιά από πίσω κάπου να πάνε.
0: Σωστό.
1: Να παίξουν ποδόσφαιρο.
2: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot, όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Ποια είναι η γλύκα του να δουλεύεις με τα παιδιά και να δουλεύεις σε ακαδημίες και στα αναπτυξιακά προγράμματα και αν τυχόν σου κάτσει και μια πρόταση από μια ομάδα να πάει να λάβεις πρώτος προπονητής που εσύ το έχεις κάνει και παραλίγο να το κάνεις κοούτσαρες σε μια μεταβατική περίοδο που
1: γεργοτέρει.
0: Θα τη ρίξει.
1: Άστον εκεί στα κάτι.
0: Θα τη ρίξει την ομάδα.
1: Θα τη ρίξει την ομάδα.
2: Προηγουμένως νομίζω με έδειξε
1: είναι προπονητές.
2: Ένα καλό λόγο και παραξενεύτηκα.
1: Ναι, είναι προπονητές για ακαδημίες και είναι και προπονητές για πιο μεγάλο. Άστον εκεί πέρα αυτά.
2: Έχω μηνύματα δικά του που λένε το ανάποδο. Μπορώ να τα ανοίξω.
0: Δηλαδή αυτή η παραγωγική διαδικασία.
2: Έχω ένα στα ένα στην πρώτη ομάδα.
0: Α, μπράβο αυτό.
2: Έχω ένα στα ένα, τελείωσε. 100%. Δεν ξαναπαίζω το δεύτερο παιχνίδι. Νομίζω ότι αυτό το ποια είναι η γλύκα. Εγώ πώς το βλέπω σαν προπονητής. Για να μπει στην ακαδημία, να μπει να ασχολείσαι με παιδιά σε ό,τι επίπεδο και να είτε είναι ποδόσφαιρο, είτε σχολείο, δάσκαλο, σε όποιο επίπεδο και να είσαι,

0: Πρέπει να έχει αγάπη. Και η αγάπη αυτή πρέπει να είναι ανιδιοτελή. Να μην περιμένει να εισπράξει κάτι, να το κάνει απλά επειδή το θέλει εσύ. Άσχετα αν στην πορεία προφανώ και όλο αυτό, η δράση φέρνει αντίδραση. Όταν δώσει αγάπη, θα πάρει και αγάπη. Επομένω, για μένα η μαγική λέξη είναι η ανιδιοτέλεια. Να κάνει αυτό που θέλει να κάνει, όχι με ωφελημιστικά κίνητρα, όχι
1: ωραία,
0: για
1: καλά,
0: να κερδίσει πράγματα. Ναι, ναι. Εγώ έτσι το βλέπω. Μπορεί να ακούγεται λίγο ρομαντικό.
1: Λίγο ρομαντικό, αλλά.
0: Αυτό είναι για μένα.
1: Θα ξαναγυρίσουμε σε αυτή την υπόθεση. Λοιπόν, επειδή προηγουμένως με πρόλαβε, σαν να διάβασε τη σκέψη μου, να μου κλέψει εδώ τις σημειώσεις. Λοιπόν, εγώ έλεγα, θα το έλεγα έτσι που μου αρέσουν και πομπόδιες εκφράσεις, να σε ιντριγκάρω. 1929, ο Εργοτέλης συμπληρώνει 100 χρόνια. Δηλαδή είναι 7 Αυγούστου τα γενέθλια. 7 Αυγούστου περίπου αρχίζει το ποτάλιμα. Είναι τρελό όνειρο. Να πεις ότι γιατί... να γιορτάσετε το χρυσού αιώνα ξανά πίσω στα σαλόνια.
2: Αυτό θα ήταν ό,τι καλύτερο, αλλά δεν είναι τρελό όνειρο όταν το έχει ξανακάνει.
1: Ναι, εννοείται.
2: Όταν το έχει ξανακάνει, δεν είναι τρελό όνειρο, γιατί ο Εργοτέλης έμεινε 12 χρόνια στην Αλφαεθνική και έπεσε για εξωαγωνιστικούς λόγους, όχι για αγωνιστικούς. Θεωρώ ότι αυτός είναι ο στόχος μας. Να κάνουμε μια καλή πορεία. Να φτιάξουμε όλα αυτά που είχαν μείνει λίγο πίσω και στα 100 χρόνια να γιορτάσουμε σε επαγγελματικές κατηγορίες.
1: Ποια εικόνα είναι πολύ αποτυπωμένη με την ιδιότητα του Εργοτελίτη, αλλά θα μπορούσες να μου απαντήσεις και με την ιδιότητα του ανθρώπου που γουστάρει και ασχολείται με το ποδόσφαιρο, που είναι ανεξίτηλα αποτυπωμένη στο μυαλό σου από την ιστορία του Εργοτελίτη. Η προφανής απάντηση είναι τον κόλ του Σιλά. Okay.
2: Αυτό, ναι. Γιατί εγώ παρακολουθώ τον Εργοτέλη από αρκετά μικρός, λόγω ότι φίλοι, παράγοντες, ποδοσφαιριστές και αυτά έπαιζαν εκεί. Πάντα όποτε έβρισκα χρόνο πήγαινα και έβλεπα όλα τα μάτς. Αλλά νομίζω ότι αυτό το μάτς ήταν τότε το κάτι άλλο. Δηλαδή,
1: και έτσι όπως έγινε.
2: Ναι, έτσι όπως έγινε.
1: Δηλαδή στην εκπνοή, με τον ακράτο στη Νέα Πολιτική εκεί στο γήπεδο να πιέζει.
2: Και πρόσφατα και το παιδί αυτό που έβαλε τον κόλλο Σιλά πέρυσι που πέθανε.
1: Ναι, ναι, που έφυγε από τη ζωή δυστυχώς.
2: Ναι, έφυγε από τη ζωή. Λίγο μας έφερε τις μνήμες ξανά σε όλο αυτό. Εντάξει, ήταν κάτι. Δεν νομίζω να υπάρχει άλλο μάτς.
1: Ήταν πολιτισμικό σοκ, έτσι όπως το έζησε εσύ τότε, η μετάβαση από το Μαρτινέγκο στο Παγκρίτιο. Που ήταν και νεότευκτο τότε, εννοώ. Αλλά με όλα αυτά που έκανε ο Εργοτέλης.
2: Ο Εργοτέλης έκατσε εκεί 16-17 χρόνια στο Παγκρέτιο. Ήταν ένα γήπεδο το οποίο υπερνούσε ο Εργοτέλης στην καθημερινότητά του. Προπόνηση, αγώνα. Όχι, όχι, είναι μια μεγάλη αλλαγή. Αλλά θα πω ότι το Μαρτινέγκο είναι κάτι άλλο. Δηλαδή είναι μια ποδοσφαιρική φωλιά. Είναι κάτι που. Άμα ανέβεις εκεί πάνω, το ζεις. Είναι όπως είναι.
1: Επιτρέπεται η πρόσβαση, γιατί πέρυσι είχαμε κάτι θέματα, δεν είχαμε.
2: Εντάξει, πηγαίνω, ερχόμαστε. Δηλαδή. Μας τα κόβουν λίγο εκεί, αλλά εντάξει.
1: Αλλά είναι ωραία. Είναι και η διαδρομή να ανέβεις εκεί, είναι ωραία.
0: Εντάξει, δεν είναι μόνο το γήπεδο, είναι γενικότερα τα τείχη.
1: Ναι, τα τείχη.
2: Γεωγραφικά είναι στο πιο ωραίο σημείο του Ηρακλείου. Δηλαδή νομίζω ότι.
1: Σε διοικητικό επίπεδο, σε επίπεδο κουλτούρα, τι παρακαταθήκε αυτό ο Απόστολο.
2: Τεράστια. Έκανε γνωστό τον Εργοτέλη σε όλη την Ελλάδα. Για το ΕΦ αγωνίζεστε και για πολλά άλλα πράγματα που έκανε ο αείμνηστος ο Απόστολος Παπουτσάκης. Εγώ, επειδή την χάνει να είμαι φίλος με τον Δημήτρη αρκετά χρόνια, έζησα λίγο τις καταστάσεις αυτές και μόνο σεβασμό μπορώ να πω για αυτή την οικογένεια και για αυτό που προσέφεραν στον Εργοτέλη αλλά και στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
1: Η προτεραιότητα είναι η ομάδα να χτιστεί, να είναι δυνατή, να είναι ανταγωνιστική. Θα υπάρχει και αυτή η ιδιαιτερότητα του κριτικού ομίλου, αλλά είναι δεύτερη προτεραιότητα, δεύτερο ζητούμενο το γύρω-γύρω. Δηλαδή ο κόσμος.
2: Σίγουρα, χωρίς κόσμο μια ομάδα δεν πάει πουθενά, που λέμε. Ο Εργοτέλης μέσα από τις επιτυχίες σιγά-σιγά θα ξαναφέρει τον κόσμο στα γήπεδα. Νομίζω ότι κάθε ομάδα που μεγαλώνει και πάει καλά, όταν κάτι πάει καλά αποκτάει και φιλάθλους. Ο πρωταθλητισμός που λέμε γεννάει φιλάθλους. Έτσι είναι σε όλες τις ομάδες. Βλέπω κάτι βίντεο παλιά από πανηγυρισμούς όταν ανέβαινε κατηγορίες και λέω ο Εργοτέλης είχε τόσο κόσμο. Ήταν απίστευτο. Πού είναι όλοι αυτοί. Κι όμως θα πω ότι τα δύο τελευταία χρόνια με τον πρωταθλητισμό ο Εργοτέλης ξαναμάζεψε φιλάθλους.
1: Ναι, ναι.
2: Νομίζω ότι είχαμε φέτος ειδικά τον πιο πολύ κόσμο.
1: Παραλίγο την ξανακάνει και δεν ήταν τότε με την πανδημία με τον Ταουσιάνη, λίγο έλειψε.
2: Ναι.
1: Να ανέβει η ομάδα στη. Ναι,
0: το
1: με τον Ιωνικό, μπράβο. Ναι, ναι. Τότε... Που βάζει τον γκολ ο Κοκκίνης, 1-0.

0: Τότε να μην το συζητήσουμε αυτό το μάτς, γίνανε όλα ανάποδα.
1: Ναι, γίνανε όλα ανάποδα.
0: Όλα ανάποδα, εντάξει. Εκεί νομίζω ότι αν ο Εργοτέλης είχε πάρει την άνοδο, θα ήταν εντελώς διαφορετικά τα πράγματα.
1: Στα παιδιά που, αυτά τα 400, τα όσα είναι, τι ποδοσφαιρικές αρχές προσπαθείτε να τα τροφοδοτήσετε?
2: Αρχικά να πούμε ότι, ναι, μεν η Ακαδημία, όπως είπαμε πριν, έχει τη δική της τη φιλοσοφία, έχει τις γραμμές της, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο τι κάνουμε στις τέσσερις γραμμές. Είναι και τι θέλουμε έξω από αυτές. Υπάρχουν έννοιες όπως είναι ο σεβασμός, η πειθαρχία, το σχολείο. Και να πούμε ότι εμάς σαν Εργοτέλης δεν μας ενδιαφέρουν μόνο τα παιδιά τα οποία θα γίνουν επαγγελματίες ποδοσφαιριστές.
1: Μεγάλη υπόθεση αυτό. Σωστό, καλά το βάζεις.
2: Ένας τους δεν ξέρω και εγώ πόσους θα γίνει. Το ζητούμενο είναι οι υπόλοιποι γιατί έρχονται και τι εφόδια θα τους δώσουν.
1: Μπράβο.
2: Και ένα από αυτό που είπε ο Γιώργος είναι ότι, okay, μέσα από την άθληση θα κερδίσεις ανθρώπους, θα βγάλεις έτοιμους ανθρώπους στη ζωή, αλλά θα τους κάνεις και φιλάθλους.
1: Ναι, ναι.
2: Θα κάνεις και προπονητές.
1: Σωστό.
2: Θα κάνεις και ενδεχομένως παράγοντες. Κάποιοι από αυτούς πιθανότατα να έχουν κάποια οικονομική άνεση και να μπορούν να γίνουν παράγοντες. Το ζητούμενο λοιπόν είναι μέσα από αυτή τη διαδικασία την εκπαιδευτική, εκτός από το ποδόσφαιρο, να κάνεις και άλλα πράγματα έτσι ώστε τα παιδιά να κερδίζουν σε αθλητική κουλτούρα. Mm-hmm. Αυτό είναι το ζητούμενο μας, αυτή είναι η φιλοσοφία μας.
1: Γιώργο, διοικητικά, θα ρωτήσω και το Λευτέρη, προπονητικά και οργανωτικά, πώς μπορεί να αντισταθεί μια ομάδα στην ξενομανία? Δηλαδή το γεγονός βλέπεις εκείνη τώρα. Υπάρχουν ομάδες σε επίπεδο Super League που αρχίζει μια ομάδα ένα μάτς και δεν έχει ούτε για δείγμα Έλληνα ποδοσφαιριστή.
0: Αυτό είναι λάθος νομίζω και κάποια στιγμή πρέπει να μπει ένα μέτρο σε όλο αυτό. Σίγουρα πρέπει να παίζουμε με δικά μας παιδιά. Σίγουρα. Γι' αυτό είναι και οι ακαδημίες. Αυτό είναι και η δουλειά που κάνει ο Λευτέρης και ο κάθε ένας προπονητής που θέλει να δείξει τα παιδιά. Αν δεν τα πιστέψουμε εμείς οι ίδιοι τα παιδιά, θα παίρνουμε ξένους. Θα παίρνουμε ό,τι βρούμε.
1: Ό,τι κάτσει.
0: Πρέπει να πιστέψουμε στα δικά μας παιδιά. Και αυτό που είπε και ο Λευτέρης, ότι δεν θα γίνουν όλοι επαγγελματίες.
1: Μα τι είπα, ένα ελάχιστο ποσοστό.
0: Αν δεν το δεις όμως αυτό, πώς θα κρίνεις? Δηλαδή, λες κάποιος παίκτης δεν κάνει. Πω, αφού δεν τον έβαλες να παίξει, βάλ τον, ναι, και αν δεν κάνει, πάρε ένα ξένο. Πάρε ένα ξένο. Εμένα δεν μου αρέσει, ας πούμε, να βλέπεις ομάδες όπως ο Άρης, νομίζω, φέτος δεν έπαιζε με κανένα Έλληνα. Έτσι, σίγουρα πρέπει να παίζουν τα δικά μας παιδιά. Και εκεί παράλληλα συμπληρώνεις.
2: Υπομονή, πολλή δουλειά. Διάθεση, πλάνο, όλα αυτά είναι μαγικές λέξεις για να αποφύγουμε αυτό που λες, ξενομανία.
1: Σωστά.
0: Τα τελευταία χρόνια έχει αυτό που βλέπω εγώ με το ποδόσφαιρο σε όλες τις ακαδημίες. Δεν υπάρχει ακαδημία να είναι άδεια. Παντού γίνεται χαμός.
1: Ναι, ναι, πολλά παιδιά. Ναι, ναι.
0: Παντού όλοι οι γονείς πάνε τα παιδιά τους στο ποδόσφαιρο. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ. Γίνεται χαμός.
1: Είναι και λογική ότι ο γονιός το τελευταίο πράγμα που θα κόψει είναι την άθληση του παιδιού του.
0: Σίγουρα, ναι. Εμένα, εγώ έχω δύο γιους. Ο ένας είναι στο μπάσκετ, ο άλλος είναι στο ποδόσφαιρο. Είναι όλη μέρα στα γήπεδα. Δεν χάνουν αγώνα του Εργοτέλη και του κάθε Εργοτέλη που, με τίποτα. Κάθε Σαββατοκύριακο πάνε και βλέπουν πέντε μάτς. Μ' αρέσει αυτό. Δηλαδή είναι κάτι που λες καλύτερα εκεί παρά αλλού.
1: Ναι, σωστό, σωστό. Ναι. Πώς κοουτσάρεις, πρόσεξε τα απαντήσεις, τους γονείς?
2: Εύκολα.
1: Α, εύκολα. Παίζει ρόλο το εκπαιδευτικό background που έχεις. Εσύ είσαι και πανεπιστημιακός τώρα.
2: Κοίτα, αρχικά πρέπει να είναι ξεκάθαρο εξ αρχής τι θέλουμε να κάνουμε. Και να δείξεις στους γονείς ότι αυτό που κάνεις είναι για καλό των παιδιών. Νομίζω ότι μπορεί να με διαψεύσει ή να με επιβεβαιώσει ο Γιώργος ότι πολλές φορές και σταματάω και παιχνίδια, αν δω πάνω η κερκίδα έχει ζητήματα, και θα φωνάξω και οτιδήποτε χρειάζεται για καλό των παιδιών. Στην τελική, εγώ δεν φωνάζω στα παιδιά, εγώ δεν δίνω εντολές στα παιδιά. Τα παιδιά την Κυριακή είναι εκεί για να παίξουν και να βγάλουν όλο αυτό που εκπαιδευτήκανε μέσα στην εβδομάδα. Αλλιώς, είναι ένα παιχνίδι, ένα FIFA, που εγώ έχω το τηλεχειριστήριο και όπου κατευθύνω εγώ και οι γονείς, θα πηγαίνουν τα παιδιά. Αλλά όταν θα πάνε να παίξουν στο μεγάλο γήπεδο, με 40.000 κόσμο, τα παιδιά δεν θα ακούνε. Και εκεί δεν θα έχουμε μάθει τα παιδιά στη λήψη απόφασης, θα έχουμε μάθει στα ρομποτάκια.
1: Ποια είναι η πιο ωραία στιγμή που έχεις ζήσει αυτά τα 4 χρόνια της ενεργής, καθημερινής, ενδεχομένως και πιεστικής, άλλοτε ζόρικης, άλλοτε πολύ ευχάριστης ενασχόλησης, πέρα από την άνοδο τη φετινή? Μπορεί να πεις κάτι το οποίο είναι εντελώς out of the
0: blue. Πάρα πολύ ωραίες στιγμές.

0: Πάρα πολύ ωραία πράγματα. Με ικανοποιεί αυτό που λέγαμε πριν με τους φιλάθλους αυτούς. Ναι. Όταν βλέπεις ένα παππού.
1: Αυτό είναι φοβερότα. Μου πεις ότι κάνουν έρανο.
0: Έρθει παππούς,
1: αυτή η λέξη μου έρχεται στο μυαλό.
0: Έχει έρθει παππούς σε 92 ναι. χρονό, 92. Και μ' αγκαλιάζει και με φυλάει και μου φωνάζει προεδράρα μου, πάμε την ομάδα, την πάμε αλφα εθνική. Αυτά τώρα ναι, τα σκέφτεσαι μετά και λες τι έγινε. Στην ηλικία που είναι αυτός ο άνθρωπος είναι εκεί.
1: Ναι,
0: είναι
1: και έτσι, με το...
2: είναι
1: η έννοια του είναι
0: ποτέ. Δηλαδή όμορφες στιγμές στα γήπεδα που μας φέρουν έτσι λίγο στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, αυτό που όλοι αγαπάμε. Γιατί νομίζω ότι και μεγάλοι παίχτες αγαπάνε το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Δηλαδή έχω φίλους ας πούμε, που παίζουν στο εξωτερικό ή σε αλφα εθνική και παίρνουν τηλέφωνο και ρωτάνε πώς πήγε η ομάδα του χωριού τους. Τι έγινε εκεί, χάσαμε, κερδίσαμε. Είναι κάτι
1: ωραία,
0: πάρα πολύ
1: είναι ωραία.
0: Ωραία.
1: Βέβαια.
2: Να πω ένα περιστατικό που είχε συμβεί.
1: Εννοείται. Για τέτοια ζωή. Πες μου ιστορίες.
2: Διαδικασία δοκιμαστικών πέρυσι. Και έχει στηθεί ένας φίλαθλος, το γνωρίζω, μεγάλης ηλικίας ο άνθρωπος. Και παρακολουθούσε τα δοκιμαστικά. Παρακολουθούσε. Είχε ήλιο, ήταν καλοκαίρι. Δεν έφευγε ο άνθρωπος με τίποτα. Μετά από δύο μέρες έρχεται στην προπόνηση και μου λέει: Λευτέρη, πάρε αυτό. Και μου δίνει ένα χαρτάκι το οποίο είχε τα νούμερα των παιδιών που είχε διαλέξει αυτός από πάνω.
1: Που του άρεσαν.
2: Από πάνω, τα παιδιά. Ναι, τα παιδιά. Και είχε πέσει και μέσα.
0: Να πω βέβαια, εγώ πάνω σε αυτό που λέγαμε πριν, όσον αφορά το κομμάτι ακαδημίας, ότι εγώ ένα από τα πράγματα που ζήτησα από τις πρώτες μέρες μου στο Εργοτέλη ήταν να μην βλέπουν οι γονείς τις προπονήσεις.
1: Ναι.
0: Όπως στο εξωτερικό. Στο εξωτερικό, σε όλες τις μεγάλες ακαδημίες, σε όλες τις μεγάλες ομάδες, ο γονιός βλέπει το παιδί του στα φιλικά και στα επίσημα μάτς. Για να μπορεί να αφήσει και τους προπονητές να δουλέψουν σωστά.
1: Σωστό.
0: Αυτό δεν έχει γίνει ακόμα στην Ελλάδα, αλλά νομίζω ότι πρέπει σιγά σιγά να αποβάλουμε κι εμείς από τον εαυτό μας ότι έχουμε το Ρονάλντο και το Μέση και να αφήσουμε τα παιδιά να χαρούν το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι. Άσε το παιδί στον προπονητή, τον εμπιστεύεσαι, άστο απάνω του. Εγώ, ας πούμε, του έχω αφήσει το γιο μου. Με τον προπονητή τα έχω. Δεν τα έχω με το παιδί. Εντάξει. Αλλά χαίρομαι να το βλέπω αυτό. Ότι το παιδί, ας πούμε, βλέπει τον προπονητή του σαν κάτι σοβαρό, κάτι μεγάλο.
1: Βέβαια. Τι σχέση έχει το προπονητή λίγη και το coaching, σε παρακαλώ να μου πεις, με την αρχιτεκτονική τοπίου?
2: Καμία μα καμία. Αλλά αυτό σπούδασα.
1: Αυτό σπούδασε.
2: Όταν ήμουν πιτσιρικάς ήθελα να γίνω ή γυμναστής. Δηλαδή, όταν αποφάσισα ότι να περάσω σε κάποιο πανεπιστήμιο ή γυμναστής.
1: Στο ηρωικό γαράζο, να πούμε να τα λέμε αυτά. Λοιπόν, είμαστε τρεις δευθυμιώτες εδώ.
2: Ναι.
1: Πρόσεξε τώρα. Και είμαστε από διαφορετική κατεύθυνση.
2: Ναι.
1: Ένας Μυλοποταμίτης, ένας Αγιοβασιλιώτης και ένας Αμαργιώτης.
2: Ο Ρεθύμνιος μας λέει, δεν έχουν καμία σχέση, απλά τις επιλογές μου τότε σαν πιτσιρικάς δεν τις υποστήριξα, με αποτέλεσμα να περάσω σε άλλη σχολή. Μου λέγε τότε ο πατέρας μου, πήγαινε βρε και αν δεν σ' αρέσει, μου λέει, δεν πειράζει, θα πας αλλού. Ήθελα να γίνω και αθλητικός δημοσιογράφος τότε. Ναι. Είχα μιλήσει με τον Σταύρο το Ρακιτζή, ο οποίος προσπαθούσε να με αποτρέψει ο άνθρωπος. Μην το κάνεις. Τέλος πάντων, πέρασα στην αρχιτεκτονική τοπίου. Πήγα, την έβγαλα και την έβγαλα μάλιστα στα 3,5 χρόνια είχα τελειώσει. Που σημαίνει ότι μου άρεσε. Ξεκίνησα να το δουλεύω, αλλά με κέρδισε το ποδόσφαιρο. Δεν ξέρω εγώ αν το κέρδισα.
1: Για έναν άνθρωπο τώρα, να πιάσουμε και λίγο τα επαγγελματικά και το γύρω-γύρω και όχι μονάχα το περιεχόμενο, αλλά και το περιτύλιγμα. Για έναν άνθρωπο που έχει τις business του, που είναι επιτυχημένος επιχειρηματίας, τι είναι η Γιώργο Πολυχρονάκη το ποδόσφαιρο? Δηλαδή, να πας να δεις μια προπόνηση του Κορνάρου, να πας στο γιο σου, να πας στον άλλο γιο σου, να πας στο μάτς της πρώτης ομάδας του Εργοτέλη. Είναι διέξοδος, είναι ευχαρίστηση?
0: Σίγουρα είναι μια ευχαρίστηση, είναι μια διέξοδος όμορφη. Είναι το χόμπι μας που το κάνουμε καλά. Όλοι έχουμε ένα χόμπι και μας αρέσει κάτι. Εμείς μεγαλώσαμε το ποδόσφαιρο, μας αρέσει το ποδόσφαιρο και προτιμάμε στον ελεύθερό μας χρόνο να περνάμε στα γήπεδα. Εγώ, ας πούμε, μου αρέσει, είμαι και λίγο ρομαντικός με το ερασιτεχνικό ποδοσφαίρου πιο πολύ. Μου αρέσει έτσι να πάω να δω ένα αγώνα, όποιο και αν είναι. Έτσι, να σταματήσω να δω ένα μάτι στον δρόμο, παίζει δύο ομάδες, δύο χωριά. Μου αρέσει όλη αυτή η εικόνα.
1: Είχες παίξει?
0: Στη Δαμάστα ήμουνα πολλά χρόνια. Ήμουνα πάνω από 20 χρόνια στη Δαμάστα. Παίχτης, γενικός αρχηγός, πρόεδρος, τα πάντα.
1: Καμπρός.
0: Ναι.
1: Α, και γαμπρός.
0: Γαμπρός πήγα εκεί. Μαζί με τη γυναίκα πήρα για την ομάδα.

0: Στο τέλο, δηλαδή, δεν μου τα είχαν πει καλά. Στην πορεία.
1: Του Πεδερούση που είχα ήταν η ομάδα μου.
0: Πεδερούση μου τα πήγα, ήταν πρόεδρο.
1: Χωρί να το ξέρω. Χωρί να το ξέρω.
0: Και μου λέει, αγόρι μου, έλα εδώ. Πάρε και την ομάδα, έλα εδώ παίχτη, ξέρει σιγά-σιγά. Και μετά μου πασάραν και την ομάδα. Αλλά πέρασα και εκεί πολύ ωραία. Ήταν άλλη φάση. Είναι εντελώ διαφορετικό από αυτό που ζούμε τώρα στον Εργοτέλη. Αλλά είναι άλλη φάση. Αν μου έλεγες δηλαδή πριν μερικά χρόνια ότι θα αναλάβεις τον Εργοτέλη και θα ηγηθείς μια σκέψη, μια προσπάθεια κάποιων ανθρώπων που έχουν ένα όραμα, θα σου έλεγα: δεν είμαι εγώ γι' αυτά. Ναι, εγώ γουστάρω αυτό που κάνω τώρα.
1: Αλλά μπαίνεις στο τρυπάκι.
0: Την βαλίτσα μας, ναι, το κυλικείο μετά, την πείρα μας, την παρέα μας.
1: Ναι. Σωστό, σωστό. Το θέμα των ακαδημιών απευθύνεται και συνδέεται άμεσα με την ανάπτυξη, με την εξέλιξη, με την πρόοδο, δηλαδή πού θέλω να καταλήξω. Βγάζει, παράγει αυτή τη στιγμή η Κρήτη ποδόσφαιρο. Και σε ποιο επίπεδο.
2: Εννοείς αν να βγάζει ποδοσφαιριστές.
1: Ναι, αν αναδεικνύει ποδοσφαιριστές, δηλαδή υπάρχει παραγωγική διαδικασία που τελεσφορεί, εκεί θέλω να καταλήξω.
2: Απλά τα επόμενα χρόνια νομίζω ότι θα το δούμε σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό. Έτσι και, εντάξει, δεν είναι τυχαίο ότι και ο Όβι πήρε το κύπελο με 7 Έλληνες παίκτες.
1: Ναι, αυτό είναι. Γεγονός είναι αυτό.
2: Νομίζω ότι το παράδειγμα του Ολυμπιακού, το παράδειγμα του ΠΑΟΚ που έχουν επενδύσει πάρα πολύ στην Ακαδημία. Ο Ολυμπιακός πήρε ευρωπαϊκό σε κάτω των 19.
1: Σωστά.
2: Έτσι.
1: Το youth.
2: Ο Παναθηναϊκός πλέον στη ΣΚΑΠΑ του γίνεται αρκετά δυνατός. Νομίζω ότι τα επόμενα χρόνια έχουν καταλάβει οι ομάδες ότι δεν μπορούν να δίνουν όλη την ώρα για ξένους παίκτες. Πρέπει να παράξουμε κι εμείς οι ίδιοι. Νομίζω ότι τα επόμενα χρόνια θα είναι καλύτερα τα πράγματα. Μιας παραπάνω, θα το ξαναπώ αυτό. Εγώ είμαι υπέρμαχος του προγράμματος Αναγέννηση του κυρίου Σαμαρά.
1: Το έχω παρακολουθήσει, βέβαια.
2: Έτσι, θεωρώ ότι.
1: Κάνανε ωραία δουλειά. Την άλλη φορά που είχαν έρθει ήταν και ο Δημήτρης Παπαδόπουλος και ο Γιάννης Σαμαράς.
2: Ναι, ναι, ναι. Θεωρώ ότι είναι ένα πολύ καλό πρόγραμμα που μόνο ωφέλη θα έχουμε. Δεν είναι τυχαίο. Δεν κάτσαν οι άνθρωποι μια βραδιά και αποφάσισαν, είπαμε, θα κάνουμε αυτό. Για όποιον το έχει παρακολουθήσει, θα δει ότι οι επιρροές είναι από πάρα πολλές προηγμένες ακαδημίες. Αλλά και για να προλάβω κάποιον που θα πει: εμείς δεν μπορούμε να γίνουμε Αγγλία, μπορούμε να γίνουμε Βέλγιο. Γιατί οι επιρροές υπάρχουν και το Βέλγιο, ίδιο πληθυσμό.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Ενδεχομένως γεωγραφικά, ή μάλλον εκεί μιλάμε για μια στερεωτική χώρα, δεν είναι νησιωτική όπως είναι η Ελλάδα.
1: Ναι, ναι.
2: Αλλά δεν πάει να είναι μια χώρα που πληθυσμιακά δεν ξεπερνάει.
1: Έχεις δίκιο.
2: Επομένως, αφού το κάνανε οι Βέλγοι, γιατί να μην το κάνουμε εμείς.
0: Σε αυτό φρόντισε βέβαια να πούμε και ο νόμος που θεσπίστηκε ότι για να είσαι προπονητής πρέπει να έχεις δίπλωμα και να ασχοληθείς δηλαδή με μια ομάδα, όχι όπως παλιά. Δεν ξέρω τώρα, δεν μας το έχει δείξει, αλλά.
1: Θα κοπείς το μοντάζ αυτό, η κουβέντα που κάνουμε, θα κοπείς το μοντάζ.
2: Δεν μου ζητήθηκε από τον κύριο Πρόεδρο.
0: Ναι, παλιά όταν ήσουν καλός ποδοσφαιριστής, λέει: κάνει τον προπονητή. Δεν είναι όλοι για όλα. Όχι, να βγάλουν τα διπλώματά τους, και είναι και δύσκολα τα διπλώματα, που αυτό το κάνει ακόμα πιο ωραίο.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο. Πες μου μια ωραία εικόνα από τη διαδρομή σου που είναι τώρα κοντά 15 χρόνια προπονητικά. Περιμένει την Ερμή Ζωνιανό, που είχαμε φιλοξενήσει τότε στο pressing της τηλεόρασης Κρέτα.
2: Με τα παιδάκια του Ερμή τότε.
1: Με τα παιδάκια του Ερμή. Ατσιπόπουλο Πρινές. Ηρόδοτος.
2: Στον Ηρόδοτο ένα χρόνο.
1: Στον Ηρόδοτο ένα χρόνο. Και μετά στον Εργοτέλη.
2: Πες μου, τι θες να σου πω.
1: Μια εικόνα, δηλαδή.
2: Μια εικόνα.
1: Ναι, παιδί μου. Που λες, γιατί τι θέλω να σου πω. Εγώ έχω και το θάρρος μαζί και πολλά πράγματα το έχω ακούσει. Δεν προσκλήθηκε χαριστικά ο Κορνάρος. Προσκλήθηκε γιατί αξίζει. Και χαίρομαι πάρα πολύ που σήμερα έχουμε αυτή την ωραία παρέα με τον Γιώργο Πολυχρονάκη, τον πρόεδρο του Εργοτέλη. Ξέρεις πάνω το πώς συνέχεια. Θα αργήσει. Πάνω από συνέχεια πρόεδρο της ΠΑΕ Εργοτέλη.
0: Όχι, όχι. Νωρίς ακόμα. Νωρίς ακόμα. Είπαμε αργά και σταθερά.
1: Είπα, ναι.
0: Για να μην γυρίσουμε πάλι πίσω.
1: Μην το χοντρένουμε.
0: Ναι, μην γυρίσουμε πάλι πίσω. Άστο εκεί που είναι.
2: Λοιπόν, εικόνα.
1: Ναι, ναι, μια εικόνα που λες ότι. Καλά έκανα που παράτησα την αρχιτεκτονική τοπίου και κάνω αυτή τη δουλειά.
2: Τη χρονιά που έφυγα από το Ερμή Ζωνιανών, ήταν να πάω στο Ατσιπόπουλο. Πήγα στο Ατσιπόπουλο, στην Ένωση Ατσιπόπουλου πριν τότε. Ήμουν καλεσμένος σε ένα γάμο στα Ζωνιανά. Ξέρεις πως είναι η γάμο στην περιοχή μας. Μου λέει ο πατέρας μου, και εγώ είμαι καλεσμένος, να πάμε. Να πάμε, βρε παπά. Πήγαμε λοιπόν στο γάμο.
1: Ο Νίκος.
2: Ναι, ο Νίκος.
1: Μορφή.
2: Τα παιδάκια λοιπόν ανακαλύψαν ότι ήρθε ο προπονητής ο οποίος έχει φύγει.
1: Έχει
2: ο οποίος θα φύγει. Τους είχε ανακοινωθεί από τους γονείς ότι θα φύγει.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Το λέω και ανατριχιάζω. Μέχρι να φτάσουμε στην πλατεία, αισθανόμουν ότι δεν πατούσα. Με πηγαίναν τα παιδάκια.
1: Αλήθεια.
2: Αφού γυρίζω και λέω του πατέρα μου, τι ζούμε τώρα. Νομίζω είναι η πιο δυνατή στιγμή που έχω ζήσει στο ποδόσφαιρο. Τα παιδιά των Ζωνιανών που με πηγαίνανε. Δεν πήγαινα μόνο μου. Νομίζω αυτό το σπουδαιότερο. Είναι αυτό που πήρα, ναι, και αυτό που παίρνω, χωρίς όμως, όπως είπα πριν, να το επιζητώ. Δεν μπαίνω στο ποδόσφαιρο γι' αυτό.
1: Φτάνοντας σιγά σιγά προς το τέλος, την καλή εδώ στην Αθήνα για τον Γιώργο. Όχι, όλες καλές είναι. Δεν λέω ότι δύσκολη το ζουμί να βγάλουμε. Τα παιδιά, τι προσλαμβάνουσες έχουν, και το ρωτώ επίτηδες αυτό, διότι αυτές τις μέρες, την προηγούμενη εβδομάδα άρχισε το Μουντιάλ και ζούμε σε ατμόσφαιρα Μουντιάλ, που είναι το πιο χαοτικό Μουντιάλ στην ιστορία. 48 ομάδες, 3 χώρες, 106-107 μάτς, πόσο είναι. 39 μέρες.
0: Θα έχουμε πρόβλημα στα σπίτια μας. Ναι. Γιατί τα μάτς είναι 5 ώρα το
1: θα
0: πρωί.
1: Θα αυξηθούν τα διαζύγια.
0: Και τα παιδιά δεν θα. Ευτυχώς είχε τελειώνει τα σχολεία, γιατί αλλιώς θα είχαμε θέμα.
1: Τι παραδείγματα προσπαθείς εσύ ως παιδαγωγός, ως προπονητής παύλα παιδαγωγός, να δίνεις στα παιδιά? Γιατί ξέρεις, σε όλα τα αθλήματα τα παιδιά εντυπωσιάζονται από το Γουεμπανιάμα, από τον Αντετοκούμπο, okay, από το Μέση, από το Ρονάλντο. Προσπαθείς okay να τα.
2: Είναι ωραίο τα παιδιά να ενθουσιάζονται.
1: Ναι, καλά,
2: αλλά θα πρέπει να υπάρχει ένα μέτρο.
0: Να έχουν όνειρα.
2: Να έχουν όνειρα. Φυσικά δεν είμαστε εμείς που ήρθαμε ξαφνικά να τους κόψουμε τα φτερά στα παιδιά. Αλλά αν μπορούσα να δώσω εικόνες στα παιδιά, οι εικόνες μου θα ήταν περισσότερο παιδαγωγικές. Θα ήταν αυτό που οι Άπωνες που φεύγοντας καθαρίζουν τις κερκίδες. Νομίζω αυτό θα ήταν.
1: Σωστό, φοβερό ήταν αυτό.
0: Και εσύ τα καθαρίζεις όταν φεύγεις από το πρωτάθλημα.
1: Τι έχει μέσα?
2: Το έχουμε κάνει, το έχουμε κάνει σαν ερωτήσεις.
1: Τι έχει μπάλα μέσα? Για έναν άνθρωπο.
0: Είναι αυτή με το τσπάκι? Είναι αυτή η καινούρια?
2: Αξίες έχει.
1: Έχει αξίες.
2: Αξίες. Αξίες. Αγάπη, σεβασμό.
0: Υδρότα.
1: Υδρότα. Αίμα, δάκρυα. Από όλα έχει.
0: Χαρές, λύπες.
1: Μείγμα φοβερό.
2: Όλα αυτά έχει.
1: Έχουμε το κασκόλ. Συνέπεσε. Και έχουμε και τα παπούτσια ίδιου χρώματος. Αν ήσουν μικρός, παιδάκι στο δημοτικό, ναι, στο γυμνάσιο, που ήσουν κάποτε, και σου βάζει ο δάσκαλος ή δασκάλα να γράψει μια έκθεση για τον Ευωτέλη, επειδή βλέπω εδώ το κίτρινο, τι θα έγραφες?
0: Ιστορία μου, αμαρτία μου.
1: Α, ναι, ήρθε σου πάνω. Την καλή ερώτηση να απάντησε.
0: Ιστορία
1: μου, αμαρτία μου.
0: Πάθος μου μεγάλο, πώς το λέει.
1: Που λέγει το τραγούδι.
0: Που λέγει το τραγούδι. Είναι κάτι, είναι μεγάλη ιστορία. Είναι αγάπη, είναι όρεξη, είναι όνειρα. Είναι για αυτούς που κάνουν το χόμπι τους, είναι κάτι το πολύ ξεχωριστό. Δεν ζούμε από το ποδόσφαιρο, δεν το κάνουμε επαγγελματικά. Αγαπάμε αυτό που κάνουμε. Είμαστε λάτρεις του ποδοσφαίρου. Παρακολουθούμε, στηρίζουμε, αγαπάμε, μεγαλώνουμε τα παιδιά μας μέσα σε αυτά.
1: Και με ιδανικά, και με αξίες, και με αρχές, βέβαια. Γιατί είναι...
0: Προσθέσω, ο γιος μου είναι παίχτης του κυρίου εδώ και είχαμε λίγο κάποιες κόντρες όλο το χειμώνα, καταλαβαίνετε.
2: Οπότε... Εγώ θα πω αμαρτίες γονέων,
1: παιδεύουν στέχνη.
2: Και όποιος κατάλαβε.
0: Αλλά είναι, ναι, είναι κάτι πολύ ωραίο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχω μια κουβεντούλα που μου πέταξε στην αρχή και μετά εγώ την έπιασα και την έκανα ακόμα πιο εντρικαδόρικη. Κάποια στιγμή να αξιωθείτε, να σας αξιωθεί ο Θεός και η δουλειά που κάνετε, να το βιώσετε.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ και μακάρι να είμαστε όλοι καλά για να γιορτάζουμε πάντα επιτυχίες, ειδικά στην Κρήτη. Γιατί νομίζω ότι η Κρήτη έχει πολύ μεγάλο ταλέντο. Πολλά παιδιά, πολλές ακαδημίες, πολλή ζωή και νομίζω ότι θα πάμε καλά.
1: Τα πει όλα. Ό,τι πει ο πρόεδρος. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον πρόεδρο του Εργοτέλη, τον Γιώργο τον Πολυχρονάκη, τον διευθυντή των Ακαδημιών, τον Λευτέρη τον Κορνάρο. Ήταν άλλο ένα box out το 33ο στην εφετινή σεζόν στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα που κυτρίνησε σήμερα με τα κέντρα του Εργοτέλη. Εδώ στα καταστήματα Κόσμος Σπορ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε και αυτή την Πέμπτη μαζί μας. Ραντεβού την ερχόμενη εβδομάδα. Καλή συνέχεια και καλή ποδοσφαιρική απόλαυση, διότι προφανώς δεν υπάρχει καμιά απορία, το Μουντιάλ είναι πάρα πολλά πράγματα μαζί πέρα από μια απλή ποδοσφαιρική διοργάνωση. Γεια σας.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριός. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Προς τη θετική κατεύθυνση κινούνται τα μέτρα που ανακοίνωσε για δημόσιους ιδιωτικούς υπαλλήλους και συνταξιούχους στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός. Εκπρόσωποι εργαζομένων αναγνωρίζουν ότι το πακέτο των μέτρων περιλαμβάνει παρεμβάσεις με θετικό αποτύπωμα για τα νοικοκυριά. Επισημαίνουν ωστόσο ότι παραμένουν σημαντικές εκκρεμότητες, ζητώντας να συνεχιστούν οι παρεμβάσεις.
1: Φυσικά τα 400 ευρώ καθαρά, και όχι τα 500, τα 500 είναι μεικτά, τα 400 ευρώ καθαρά

0: θα πάρει ο δημόσιος υπάλληλος, φυσικά και είναι ένα θετικό. Θετικό γιατί πραγματικά δεν είναι κανείς υπεράν χρημάτων αυτή την περίοδο στο δημόσιο τομέα. Ο δημόσιος υπάλληλος δηλαδή, φυσικά και θα είναι ένα θετικό μέτρο. Αλλά αυτή τη στιγμή ο κ. Μητσοτάκης μας βάζει το εξής διλήμμα που το βάζει και πολλά χρόνια. Ότι αν θα ψηφιστεί ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του, θα πάρουμε το 2027, το Δεκέμβριο, τα πρώτα χρήματα, το επίδομα, το οποίο δεν το επίδομα, ας το πούμε, 13ου μισθού, το οποίο φοβάται να το ονομάσει δώρο Χριστουγέννων, διότι το Συμβούλιο Επικρατείας ξεκάθαρα τάχθηκε ενάντια στον δημόσιο υπάλληλο, λέγοντας και αποφασίζοντας πριν δύο εβδομάδες, ότι ο δημόσιος υπάλληλος δεν χρειάζεται για να ζήσει αξιοπρεπώς το 13ο και το 14ο μισθό. Πραγματικά αυτό ήταν μια απόφαση για γέλια.
1: Πιο αυστηρή είναι η αποτίμηση του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου με τον Γενικό Γραμματέα Νεκτάριο Μωυσάκη να αναγνωρίζει από τη μία πλευρά τις θετικές παρεμβάσεις, αλλά από την άλλη πλευρά να καλεί την κυβέρνηση να στηρίξει περισσότερο μισθωτούς και συνταξιούχους.
2: Ανακοινώνουν αυξήσεις στο βασικό μισθό που δεν θα έπρεπε να τα ανακοινώνει η κυβέρνηση, αλλά θα έπρεπε να συμβαίνει μέσα από διαπραγματεύσεις των κοινωνικών εταίρων. Αυτά τα πράγματα πλέον πρέπει να σταματήσουν. Συμβαίνουν ακόμα μόνο στις τριτοκοσμικές χώρες. Θα έπρεπε να ρυθμίζονται οι βασικοί μισθοί και οι συμβάσεις μέσα από διαπραγματεύσεις των κοινωνικών εταίρων και όχι από τις ανακοινώσεις της εκάστοτε κυβέρνησης. Κάποια μέτρα που έχουν ανακοινωθεί πρέπει να πούμε ότι είναι προς τη θετική κατεύθυνση, όπως είναι τα 500 ευρώ που ανακοινώθηκε μειχτά στους συνταξιούχους. Θα δώσουν μία μικρή βοήθεια, όμως δεν λύνουν προβλήματα. Προβλήματα λύνουν ουσιαστικά μέτρα που ανακουφίζουν την κοινωνία και πόσο μάλλον ανθρώπους που περνάνε δύσκολα. Και όπως έχουμε πει, τις πρώτες 15 μέρες ο μισθός των εργαζομένων και των συνταξιούχων εξανεμίζεται.
1: Κοινός παρονομαστής στις περισσότερες τοποθετήσεις των εργαζομένων είναι η ανάγκη τα μέτρα να μεταφραστούν γρήγορα σε πραγματική ελάφρυνση για τους πολίτες, σε μια περίοδο κατά την οποία το λειτουργικό και το ενεργειακό κόστος, η περιορισμένη ρευστότητα και η δυσκολία πρόσβασης στη χρηματοδότηση δοκιμάζουν τις αντοχές τους. Στα ύψη βρίσκονται τις τελευταίες ημέρες οι τιμές στα καύσιμα, με τη βενζίνη στα περισσότερα πρατήρια της Κρήτης να κινείται σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ και το ντίζελ κίνηση τη Δευτέρα ξεπέρασε τα 2 ευρώ. Με τους πρατηριούχους να υπογραμμίζουν ότι και τις επόμενες ημέρες αναμένονται νέες αυξήσεις. Στο επίκεντρο βρίσκεται για ακόμη μία φορά το Brent, καθώς η αγορά δεν λαμβάνει μέχρι στιγμής κάποιο σαφές μήνυμα αποκλιμάκωσης από το γεωπολιτικό μέτωπο.
3: Τις τελευταίες 2 εβδομάδες έχει ξαναξεκινήσει μία αύξηση στις τιμές των καυσίμων. Δυστυχώς δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποια πληροφορία που να μας λέει πότε μπορεί αυτή να σταματήσει. Ξέρουμε ότι και αυτή την εβδομάδα που μας έρχεται θα έχουμε αύξηση στις τιμές των καυσίμων και στο πετρέλαιο της κίνησης και στη βενζίνη αμόλυβδη. Οπότε δεν βλέπω στο άμεσο μέλλον να γίνεται κάποια προσπάθεια ώστε να αποκλιμακωθεί λίγο η τιμή και να κατέβει. Έχετε δει, βλέπετε κάθε μέρα, είστε και εσείς καταναλωτής, που έχει φτάσει η τιμή της βενζίνης αμόλυβδης στο νομό μας, μέσα στο Ηράκλειο δηλαδή, και το πετρέλαιο της κίνησης.
1: Μέση τιμή δηλαδή, πού την παρατηρούμε τώρα?
3: Μέση τιμή μέσα στο Ηράκλειο, στη βενζίνη αμόλυβδη είμαστε στα 2 ευρώ και 10 λεπτά και λίγο παραπάνω θα σας έλεγα, και αν δεν είναι ακόμα, να είστε σίγουρος ότι μέχρι την Τετάρτη, μέχρι την Πέμπτη θα είναι, και αντιστοίχη στο πετρέλαιο είναι στο 2 ευρώ και 5 λεπτά, 2 ευρώ και 6 λεπτά, που και αυτό με μαθηματική ακρίβεια θα ξεπεράσει τα 2 ευρώ και 10 λεπτά.
1: Τα ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα τιμών που καταγράφονται στα καύσιμα προκαλούν προβληματισμό στις τάξεις των καταναλωτών για τις επιπτώσεις στην τοπική οικονομία, με πολλούς μάλιστα να έχουν περιορίσει αισθητά, όπως λένε, τις μετακινήσεις τους.
4: Πιστεύω ότι είναι ακριβά τα καύσιμα και σε συνδυασμό με το ότι υπάρχει μεγάλη κυκλοφορία των οχημάτων, νομίζω ότι αυτό και εμάς τους οδηγούς δυσαρεστεί, αλλά πιστεύω και οι ίδιοι οι πρατηριούχοι να κοιτάζουν να βρουν κάποια φόρμουλα για να μπορέσουν και αυτοί να δουλέψουν, διότι αν έχετε προσέξει, έχει μειωθεί το να πάει κάποιος να βάλει στην αντλία βενζίνη. Και εγώ προσωπικά, ας πούμε, εκεί που βάζα 2 φορές την εβδομάδα, τώρα βάζω 1.
1: Πώς το αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα ο καταναλωτής, πιστεύετε, έχει περιορίσει τις μετακινήσεις?
5: Πάρα πολύ. Εγώ έχω 2 μήνες το κινήσω το αυτοκίνητο. Και το σκέπτομαι. Πάω στο κορίο, το σκέπτομαι. Με 7 κατοστάρκα σύνταξη.
6: Εγώ το έχω κλείσει. Στο σπίτι απόξω έχω πληρώσει τα πάντα, εφορίες, ασφάλειες, πάντα τα άλλο, αλλά δεν το βγάζω. Πάω το βάλω.

0: Έχω λεπτά το γεμό σου.
1: Οι πρατηριούχοι τονίζουν πως περίμεναν να ακούσουν μέτρα για τον κλάδο του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, κάτι που δεν έγινε και πλέον ζητούν να ληφθούν άμεσα μέτρα φορολογικής ελάφρυνσης.
2: Οπότε βλέπετε ότι καταρχήν ο κλάδος μας πάλι είναι σε αναβρασμό. Οι συνάδελφοι όλοι είμαστε σε μια διαρκή συνεννόηση με το αρμόδιο Υπουργείο, όμως δεν παίρνουμε καμία απάντηση.
3: Ούτε από τη ΔΕΘ ακούσατε.
2: Ούτε από τη ΔΕΘ εχθές που περιμέναμε ακούσαμε κάποια ενημέρωση που να έχει να κάνει με τον κλάδο μας, αλλά μην υπάρχουμε εμείς για την κυβέρνηση αυτός ο κλάδος. Το μόνο θέμα που έχει η κυβέρνηση είναι να δίνει την επιδότηση στους αγρότες μέσω των πρατηριούχων. Εκεί βρήκε τη λύση. Το να βρει όμως λύση στην τιμή των καυσίμων του καταναλωτή στο κάτω-κάτω, όχι των πρατηριούχων. Ο πρατηριούχος είναι ο τελικός αποδέκτης αυτών όλων των προβλημάτων. Δεν ακούσαμε κάτι, όχι.
1: Έντονη αναμένεται να είναι η κινητικότητα όσον αφορά τις τουριστικές αφήξεις στην Κρήτη, σύμφωνα με εκτιμήσεις τουριστικών παραγόντων και μάλιστα μέχρι τις 20 Οκτωβρίου. Την ίδια ώρα, οι υψηλές πληρότητες, οι οποίες καταγράφονται τις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου, οι ευνοϊκές συνθήκες αλλά και οι χιλιάδες προγραμματισμένες αεροπορικές πτήσεις εξωτερικού, δημιουργούν θετικό κλίμα στον κλάδο του τουρισμού. Η θετική αυτή τάση ακολουθεί ένα ισχυρό επτάμινο, κατά το οποίο η Κρήτη υποδέχτηκε περισσότερους από 4 εκατομμύρια επιβάτες μέσω διεθνών και εσωτερικών πτήσεων. Ωστόσο, η αγορά χαρακτηρίζεται από κρατήσεις που γίνονται πιο κοντά στην ημερομηνία του ταξιδιού και σημαντικές εκπτώσεις στα τουριστικά πακέτα που φτάνουν έως και το 40% σε σχέση με την περίοδο αιχμής.
4: Βρισκόμαστε αρχές Σεπτεμβρίου και ο τουρισμός στην Κρήτη βρίσκεται σε πάρα πολύ καλά επίπεδα. Όπως τέτοια εποχή, κάθε χρόνο, το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου πάντα κάνει μια κοιλιά, όπως ήθιστε να λέμε, αλλά γενικά ο Σεπτέμβριος θα καταγράψει πραγματικά ένα πολύ καλό αριθμό από αύξηση τουριστών. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε πολλά παιδιά που λόγω των ότι δεν υπάρχουν διακοπές στα σχολεία, άρα έχουμε τώρα οικογένειες με πολύ μικρά παιδιά ή ζευγάρια. Υπάρχει δηλαδή μια διαφορετικότητα ως προς το είδος των πελατών. Έχουν όμως αυξηθεί πάρα πολύ τώρα ξανά τα συνέδρια, άρα τα ξενοδοχεία τα οποία έχουν αυτό το σέρβις των συνεδρίων έχουν πάρα πολύ δουλειά. Βλέπουμε ξενοδοχεία τα οποία έχουν πολύ ψηλές πληρότητες παρά την εποχή. Αγγίζει και το 100% σε πολλά ξενοδοχεία, αλλά ο μέσος όρος αυτή τη στιγμή βρίσκεται περίπου στο 80%. Βλέπουμε όμως ότι και ο Οκτώβριος θα συνεχίσει ακόμα καλύτερα, διότι επανέρχονται πάλι οι διακοπές, θα δούμε πάλι πάρα πολλές οικογένειες, θα αλλάξει το σκηνικό και θα δούμε ένα Οκτώβριο που ίσως είναι και καλύτερος και από τον Σεπτέμβριο.
1: Η ξενοδοχειακή αγορά κινείται πλέον στο ρυθμό των κρατήσεων της τελευταίας στιγμής, αν και ο όρος αφορά πλέον κρατήσεις που πραγματοποιούνται 2 ή 3 εβδομάδες πριν από το ταξίδι. Οι ταξιδιώτες, οι οποίοι έχουν περιορίσει τις διαμονές τους στα ξενοδοχεία, πάντως αναμένουν καλύτερες τιμές και προσφορές πριν οριστικοποιήσουν τις διακοπές τους.
4: Από πλευρά διαμονών, αυτή τη στιγμή ναι, είμαστε στα ίδια επίπεδα στα ξενοδοχεία. Λόγω όμως του μεγάλου αριθμού διαμονών που γίνονται σε διαμερίσματα Airbnb, αυτό ρίχνει το μέσο όρο και γι' αυτό βλέπουμε ότι πέφτει ο μέσος όρος γενικά. Αλλά νομίζω στα ξενοδοχεία παραμένει ο ίδιος, μέσος όρος περίπου στις 9 ημέρες. Από εκεί και πέρα όμως, λόγω του ότι στα Airbnb μένουν 2 με 3 ημέρες, αυτό όπως καταλαβαίνετε, σαν μέσος όρος μικραίνει τον αριθμό και δεν πρέπει να βγάζουμε συμπεράσματα. Πρέπει να γίνεται δηλαδή διαφορετική μελέτη για τα διαμερίσματα τα Airbnb και διαφορετική μελέτη για τα ξενοδοχεία. Βλέπουμε ότι οι άνθρωποι που μένουν σε διαμερίσματα Airbnb αφήνουν λιγότερα χρήματα διότι προτιμάνε τα σούπερ μάρκετ και να μαγειρεύουν στα διαμερίσματα τα οποία νοικιάζουν, ενώ στα ξενοδοχεία αντιθέτως βλέπουμε μια μεγαλύτερη κατανάλωση. Βλέπουμε όμως και την οικονομική κρίση. Μην ξεχνάμε ότι ο πελάτης, ιδιαίτερα στα ξενοδοχεία 5 αστέρων με το που έρχεται, πληρώνει το τέλος. Το περιβαλλοντικό τέλος, το οποίο είναι 15 ευρώ να διανυκτέρευση, αυτό είναι αποτρεπτικό. Ξέρετε, όταν έρθει ένας και μένει 10 ημέρες και δουλεύει κατευθείαν 150 ευρώ, όπως καταλαβαίνετε, αυτά λείπουν από την τοπική αγορά.
1: Οι επαγγελματίες του κλάδου πάντως εμφανίζονται αισιόδοξοι και τονίζουν πως το ταμείο που θα γίνει μετά το πρώτο 15ήμερο του Νοεμβρίου θα κλείσει με θετικά αποτελέσματα.
4: Ο τουρισμός είναι εδώ, είναι πραγματικά εκατομμύρια οι αφήξεις. Βλέπουμε κάθε χρόνο όλο και περισσότερα ξενοδοχεία, βλέπουμε όλο και περισσότερο κόσμο να ασχολείται με τον τουρισμό, άρα αυτό κάτι σημαίνει. Άρα το οικονομικό όφελος είναι εδώ και γι' αυτό ακριβώς θέλουν όλοι να επωφεληθούν από αυτό.
1: Και να καταγράφονται λίγες ημέρες μετά το διορισμό 87 εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο νομό Ηρακλείου και μάλιστα λίγο πριν το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς. Τα κενά αγγίζουν τα 500 σύμφωνα με το Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης νομού Ηρακλείου Δομήνικος Θεοτοκόπουλος. Με τους εκπαιδευτικούς να αναμένουν έστω και τη μερική κάλυψή τους από τις αρχές της νέας εβδομάδας και μετά την πρώτη φάση διορισμών αναπληρωτών.
5: Μετά τους 87 νεοδιόρισους εκπαιδευτικούς στην πρωτοβάθμια στο νομό Ηρακλείου, ακολουθεί η πρώτη φάση πρόσληψης αναπληρωτών, οι οποίοι τοποθετούνται αύριο και μεθαύριο. Να πούμε ότι την Παρασκευή

0: Παρασκευή χτυπάει το πρώτο κουδούνι και παραμένουν πάνω από 500 κενά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση στον νομό Ηρακλείου. Είναι κάτι το οποίο δεν είναι πρωτόγνωρο. Το ίδιο ακριβώς μοτίβο ακολούθησε η πολιτική ηγεσία και την περσινή χρονιά, με πάρα πολλά κενά να φτάνουν και μέχρι τον Ιούνιο να μένουν ακάλυπτα.
1: Οι εκπαιδευτικοί ταυτόχρονα καθιστούν σαφές ότι αρκετά σχολεία με τα παρόντα δεδομένα δεν θα είναι σε θέση να καλύψουν το πρόγραμμά τους με την έναρξη της σχολικής χρονιάς και θα υπολειτουργήσουν. Μάλιστα, καθιστούν υπεύθυνοι για την εξέλιξη αυτή την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας.
0: Εμείς έχουμε επισημάνει πάρα πολλές φορές ότι τα κενά θα πρέπει να καλύπτονται αμέσως με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, γιατί αυτό δημιουργεί πολλά προβλήματα ως προς το κυρίως το ολοήμερο πρόγραμμα, γιατί συρρυκνώνεται με αυτόν τον τρόπο και πολλοί γονείς δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν ως προς την εργασία τους και να πάρουν τα παιδιά τους από το σχολείο την ώρα που θα τους επισημάνει το σχολείο, διότι δεν έχει εκπαιδευτικούς να καλύψει το ορολόγιο πρόγραμμα.
1: Αλλά δύο ζητήματα που απασχολούν την εκπαιδευτική κοινότητα είναι η σχολική στέγη και η στέγη εκατοντάδων αναπληρωτών εκπαιδευτικών.
0: Κτηριακά προβλήματα υπάρχουν σε πάρα πολλές σχολικές μονάδες. Έχουμε δει, ας πούμε, σχολεία να πέφτουν τα ταβάνια ή γυψοσανίδες. Έχουμε δει πάρα πολλά προβλήματα ακόμα και στο νομό μας εδώ. Για παράδειγμα, εξώσεις, όπως έχουν κάνει εξώσεις σε δημοτικά, όπως είναι το 39 δημοτικό, όπως είναι το 50 νηπιαγωγείο και άλλα σχολεία. Διότι ο Δήμος αυτή τη στιγμή αδυνατεί να βρει λύση στο πρόβλημα της στέγης και όπως έχουμε επισημάνει πολλές φορές, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να ξεκινήσει η λύση από κεντρικά για την ανέγερση σχολικών μονάδων και μετά να πάει στους Δήμους για τις επισκευές και ούτω καθεξής. Επίσης, να επισημάνουμε ότι η στέγη είναι μεγάλο πρόβλημα όσον αφορά τις σχολικές μονάδες, αλλά είναι ένα μεγάλο πρόβλημα όσον αφορά και τους εκπαιδευτικούς. Πολλοί εκπαιδευτικοί που έρχονται τώρα στον νομό μας αναγκάζονται να υποβάλουν αρνήσεις και παραιτήσεις, διότι δεν υπάρχει κατοικία για να μείνουν.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή, χειμώνα, αγούνα, καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριώσος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
3: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε

0: Ασέρι να κάνω πίσω στο Αγίου Θωμά.
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, μας σπυρώσουμε.
2: Κλιν, κλιν.
3: Τι είναι αυτό?
0: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
0: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
4: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
5: Σκύνω με ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
4: Αυτό.
6: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
4: Αλλά και αυτό.
7: Τόσα δεινό, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
4: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
8: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32-8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
9: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Το πόσο καθαρό είναι ένα νερό εύκολα μπορεί να αποδειχθεί σε ένα χημείο. Πόσες πιστοποιήσεις έχει. Ποιες πιστοποιήσεις έχει. Από πού. Το Imperial έχει πιστοποιήσεις από το NSF, που είναι αναγνωρισμένο σε όλα τα κράτη της γης. Έχει από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας. Έχει από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και από το Χημείο και από την Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή. Έχει κι άλλες πολλές πιστοποιήσεις, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό ακριβώς, πιστοποιημένα, το νερό σας θα είναι και καθαρό και υγιεινό. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας. Τηλεφωνήστε μας τα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Να έρθει κάποιος συνεργάτης από κοντά, να σας τα δείξει και να σας τα αποδείξει αυτά που λέμε. Όχι απλώς με λόγια. Μην αγοράζετε γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Να έρθει να σας τα αποδείξει και να σας δώσει τις αποδείξεις. Η Camelot θα σας δώσει ένα περιοδικό με όλες τις πιστοποιήσεις, πέραν από 170 σελίδες, φίλες και φίλοι. Εδώ είναι όλη η επιστήμη πάνω στο νερό, το οποίο ασφαλώς υπάρχει και στην Εθνική Ακαδημία Επιστημόνων της Αμερικής. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας να δοκιμάσετε το νερό από κοντά. Να σας γεμίσουμε και 5-10 μπουκάλια δωρεάν και συγκρίνετε το με οποιονδήποτε νερό πίνετε μέχρι σήμερα. Κοστός τα 200 λίτρα, 1 ευρώ θα σας κοστίζει, φίλες και φίλοι. Με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, από 0,1 μάικρον έως 0,4 μάικρον. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο την ίδια στιγμή να έρθει σπίτι σας. Στην υγεία σας.

0: Οι περιστάσεις μας ορίζουν. Μας πρόχνουν προς τον ένα ή προς τον άλλον δρόμο. Οι δυσκολίες στη ζωή όμως είναι να διαλέξεις, να επιλέξεις. Κάθε άνθρωπος πλάθει τον κόσμο κατ' εικόνα και καθομοίωσή του. Έχει τη δυνατότητα να διαλέξει, αλλά δεν έχει τη δυνατότητα να αποφύγει να διαλέξει. Το μοναδικό που δεν διαλέγουμε είναι όσα μας συγκινούν. Εμένα με συγκινούν κυρίως οι άνθρωποι. Εσείς. Γι' αυτό επιλέγω να συνεχίσω αυτό το υπέροχο ταξίδι που ξεκίνησε πριν 2 χρόνια. Αυτή τη φορά ταξιδέψαμε στο Σοκαρά. Το γραφικό χωριό Σοκαράς βρίσκεται περίπου 50 χιλιόμετρα από την πόλη του Ηρακλείου, ανάμεσα σε καλλιεργήσιμες ελιές, έφορα αμπέλια και κηπευτικά του κάμπου της Μεσαράς. Το χωριό ανήκει στο Δήμο Γορτίνης και η τοπική κοινότητα αποτελείται από τα χωριά Αφαραγιανά, Βελούλη, Μετόχια, Σοκαρά και Αποίνη. Κατά την τουρκοκρατία, ο Σοκαράς ήταν τουρκοχώρη, με 38 τουρκικές οικογένειες το 1834 και 393 άτομα το 1881. Το όνομα του χωριού προέρχεται από το βυζαντινό επώνυμο Σοκαράς, που σημαίνει αυτός που πλέκει σχοινιά. Λέγεται πως πριν ονομαστεί Σοκαράς, λεγόταν Τρεις Εκκλησιές. Ο αείμνηστος καθηγητής Σύφης Κοσόγλου είχε αναφέρει πως έχουν εντοπιστεί στο Ηράκλειο έγγραφα και συμβόλαια από την περίοδο της Βενετοκρατίας, τα οποία έχει συντάξει ένας συμβουλεογράφος, νοτάριος, ο οποίος έμενε στην ευρύτερη περιοχή του χωριού. Στα βόρεια του χωριού, πάνω σε λόφο, υπήρχε οικισμός της Βενετικής εποχής, ενώ εκεί κοντά έχει ένα σκαφί και οικία της Μεσομινωικής περίοδου με 2-3 δωμάτια και πολλά ευρήματα. Υπάρχουν ενδείξεις για νεκροταφεία της Μινωικής και Ρωμαϊκής περίοδου στην ευρύτερη περιοχή. Επίσης, στα ανατολικά του χωριού, κοντά στο Βελούλη, πάνω σε λόφο Ακρόπολη, βρίσκεται ο κηρυγμένος από το 2001 αρχαιολογικός χώρος Βάκιωτες. Ο χώρος είναι στις πρώτες θέσεις στην Κρήτη στο είδος αυτό των λαξευτών ακροπόλων. Το όνομα της Ακρόπολης έχει συνδεθεί από τον αείμνηστο καθηγητή Σύφη Κοσόγλου που καταγόταν από το χωριό με το όνομα του θεού Βάκχου, θεού που συνδέεται με το θεό Διόνυσο, τον αρχαίο θεό του κρασιού. Τα πατητήρια που σώζονται στις Βάκιωτες δείχνουν μια μεγάλη βιοτεχνική δυναμική στην παραγωγή κρασιού. Μπροστά στον αρχαιολογικό χώρο και δυτικά από αυτόν, μέσα στα χωράφια, υπάρχουν ερείπια, πιθανότατα μονόχωρης καμαροσκέπαστης εκκλησίας και ερείπια παλιού ανεμόμυλου που ονομάζεται Ζουρίδι Μήλος. Κατά την κατοχή, το χωριό μετά από προδοσία καταστράφηκε από τους Γερμανούς Ναζί και έγινε εκτέλεση 27 ανδρών κατοίκων του Σοκαρά, στη θέση Σπηλιάρα, στις 17 Αυγούστου το 1944. Ένα γεγονός που έχει σημαδέψει το χωριό έως και σήμερα και οι κάτοικοι ακόμα ζητούν δικαίως να αναγνωριστεί το χωριό ως μαρτυρικός τόπος. Πρώτη στάση στο όμορφο καφενείο του χωριού που θα μπορούσε κάλλιστα να είναι και μουσιακός χώρος. Εκεί συναντήσαμε τον πρόεδρο της κοινότητας, τον αγαπητό Βιλανάκη Γιάννη, ο οποίος έγινε και βοηθός μας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Είμαστε εδώ σε έναν υπέροχο χώρο που πραγματικά θυμίζει μουσείο και όχι καφενείο. Και αυτό το μαγαζί μας το πρότεινε εδώ ο κύριος Γιάννης Βιλανάκης, ο πρόεδρος της κοινότητας. Και για να τα πω πιο σωστά, επειδή η κοινότητα είναι μία, είναι όμως πολλά τα χωριά. Σωστά, κύριε Γιάννη.
1: Ακριβώς.
0: Πόσα χωριά είναι σε μία κοινότητα?
1: Αφού σας καλωσορίσουμε πρώτα απ' όλα που ήρθατε εδώ και ευχαριστούμε για την υποστήριξη που κάνετε στο χωριό μας, θα πρέπει να σας δώσουμε πληροφορίες οι οποίες ξεκινάνε από το 13ο αιώνα.
0: 13ο.
1: Έτσι γράφει η ιστοριογραφία. Τεκμηριωμένα στοιχεία από το Στέριο Σπανάκη, βιβλιογραφία και ένα παλιό αποτύπωμα που υπάρχει σε μια παλιά εκκλησία στην Παναγία του Βελουλή. Η κοινότητά μας απαρτίζεται από 3 χωριά και ένα συνοικισμό, 3 οικισμούς αυτόνομους και ένα συνοικισμό. Mm-hmm. Είναι το Αποίνη, το Μετόχι, ο Σοκαράς ως αυτόνομοι οικισμοί και ο συνοικισμός του Σαραγγενά.
0: Που είναι όλα δίπλα γύρω.
1: Είναι όλα, όμορα. Με εξαίρεση το Αποίνη που έχει μια σχετική απόσταση, όλα τα άλλα είναι όμορα. Έχουμε μια πολύ καλή.

καλή κουλτούρα, μια πολύ καλή κοινωνία. Είμαστε παιδινοί. Θα έλεγα ότι ως επιτοπλίστων έχουμε μια κουλτούρα ήρεμη ζωής. Το χωριό συντηρείται βασικά με ελαιόλαδο. Έχουμε μια πολύ καλή ποιότητα ελαιοτικά και θερμοκηπιακά και υπαίθρια. Και με αυτά τα δεδομένα διστηρίζεται το οικονομική

0: Πολλές ιστορικές αναφορές έχετε μεγάλη. Και επειδή είδα πολλές εκκλησίες στο χωριό, να πάμε λίγο να ξεκινήσουμε από εκεί. Πόσες εκκλησίες έχει στο χωριό?
1: Το χωριό έχει τρεις βασικές εκκλησίες: την Παναγία στα Φαραγιανά, τον Άγιο Αντώνιο στο Σοκαρά, το Μητροπολιτικό μας, του Αγίου Γεωργίου του Μεθυστή που γιορτάζουμε λίγα συντόμως. Και έχουμε και καλές εκδηλώσεις. Κάνουμε μια καντάδα απεσπέρα σε μια χώρα.
0: Καντάδα, δεν τη συναντά συχνά τώρα.
1: Ναι. Την προηγούμενη, την παραμονή, κάναμε μια καντάδα και την επόμενη μέρα κάναμε δοξολογία και στον δρόμο ανοιχτή πρόσκληση για όλους με ανοιχτά τραπέζια, λαγούς, τα σφουγγάτα του Αγίου Ριού. Έχουμε μια ιστοριογραφία, θα τα δείτε και παρακάτω.
0: Και
1: έχουμε και, έχουμε και το διπλανού, τη διπλανή εκκλησία των Τριών Ιεραρχών στο Αποίνιο, το οποίο είναι και εκεί. Άλλη μία βασική. Σύνολο είναι 17 εκκλησίες έχουμε, μαζί με τα ξοκλήσια. Ο παπάς μας και ανασχετήσει τη συντήρησή τους λίγο, αλλά όλοι μαζί τα καταφέρνουμε.
0: Όρεξη να έχει να κάνετε γιορτές δηλαδή.
1: Ακριβώς.
0: Να μείνουμε στα ευχάριστα και θέλω λίγο αγένειά μου που δεν σας σύστησα. Εσείς έχετε γεννήσει.
1: Εδώ πέρα, δραστηριοποιούμε εδώ πέρα, επαγγελματικά.
0: Πόσα χρόνια, Πρόεδρος?
1: Αυτή την τετραετία, από το 19 μέχρι σήμερα. Mm-hmm. 4 μέχρι τώρα. 4,5 τέλος πάντων μέχρι τέλος της θητείας μου. Δεν ανανέωσα ούτε ξανακατεβήκα υποψήφιος.
0: Δεν έχει σημασία, αγαπάτε τον τόπο όμως.
1: Ναι, αυτό ήταν και το βασικό που με έκανε να κατέβω. Βέβαια δεν με γεμώσει η πολιτική προσωπικά και έτσι αποφάσισα να μην ξαναεκτεθώ.
0: Δεν έχει σημασία. Ποιοι υπήρξαν εδώ πρωτομάστορες, επειδή ξέρω ότι.
1: Το χωριό έχει βγάλει πάρα πολλούς πρωτομάστορες. Μπορώ να θυμηθώ τον Άγγελο, το Λαμπράκι, το Δημοσθένη, το Λαΐδη, ένα παλιό λιράρι, τον Τσαγκάρο Ηράκλη, Τσαγκάρακι Ηρακλή, πατέρα του σύγχρονου μεγάλου λιράρι Τσαγκάρακι Μιχάλη, του Δημήτρη, του. Ειδικά ο Μιχάλης είναι ένα ιδιαίτερο χρώμα στη μουσική του που αναδεικνύει το Σοκαρά μέσα από όλο αυτό. Είναι ένας φανταστικός καλλιτέχνης. Πιστεύω να έχουμε την ευκαιρία παρακάτω. Τον Αντώνη τον Παπαδάκη, πολύ σημαντικός λιράρης. Έχουμε βγάλει το Θωμά το Λαμπράκι συγχωρεμένο σήμερα. Το Γιώργο το Λαμπράκι. Καταγωγές έχουν και ο Λεκάκης ο Γιώργος από εδώ που μένει στον Τυμπάκι.
0: Δείξαμε την αδολόγη εδώ στο χωριό.
1: Ναι, έχουμε κάποιους αντιναδολόγους. Δυστυχώς οι πιο σημαντικοί έχουν φύγει. Έχουν αλλάξει πλέον ζωή.
0: Δεν έχει σημασία. Θυμούνται όμως οι νεότεροι ή τους παλιότερους με άλλους τρόπους, μέσα από εσάς.
1: Γενικά είμαστε ένα χωριό το οποίο του αρέσουν οι παρέες να πίνει. Έχουμε χαρακτηρίσει τη Σοκαριανή Κούπα, η οποία έχει μια άπτεστη φιλοσοφία. Η φιλοσοφία της είναι ότι πρέπει να την ξεχυλίσεις μέχρι πάνω, χωρίς να ρίξεις ούτε μία σταγόνα έξω, δεδομένου ότι έκανα πολύ κόπο να μαζέψω τα μπέλη μου, να κάνω κρασί, να το βάλω εκεί μέσα, να το γεμώσω. Το δίνω με την καρδιά μου, αλλά πρέπει να το σεβαστείς.
0: Άρα
1: αυτή είναι η Σοκαριανή Κούπα.
0: Εξάγεται και την κούπα.
1: Σαν κουλτούρα, ναι.
0: Σαν κουλτούρα.
1: Η οποία έχει φτάσει μέχρι Αμερική.
0: Τι άλλο εξάγει το χωριό, εκτός την κούπα?
1: Το χωριό σου είπα είναι αγροτικά προϊόντα, ως επιτοπίες των ελαιόδαλων. Έχουμε πολύ καλή ράτσα ελαιοδαλιού, οπότε μας επιτρέπει να έχουμε και ένα καλό επίπεδο στη γεωργία μας. Υπάρχουν πολλοί βιοκαλλιεργητές, ευελπιστούμε κάποια στιγμή να γίνουν όλοι. Υπάρχει ομάδα παραγωγών που υποστηρίζει το χωριό. Έχουμε μια κουλτούρα πάνω σε αυτά. Αυτά δηλαδή που όλοι οι Κρήτες έχουμε.
0: Αν σας έλεγε κάποιος, αν σας έλεγα εγώ, ότι θα μπορούσατε να ζήσετε οπουδήποτε θέλετε ή να έχετε εδώ μια ήρεμη και όμορφη ζωή στο Σοκαρά, θα διαλέγατε να φύγετε από εδώ και να ζήσετε?
1: Ακούστε, τώρα πρέπει να σβιάσουμε τα υπέρ και τα κατά. Κάθε χωριό είναι κλειστές κοινωνίες. Mm-hmm. Θα έχουν και τις μίζερες καταστάσεις του. Αν υπολογίσεις όμως τον ανθρώπινο παράγοντα που έχει η υπαρξιακή ζωή σε σχέση με μια αστική ζωή, αυτό δεν συζητάτε. Είναι σίγουρα σαφές καλύτερα να ζεις στο χωριό. Mm-hmm. Έχεις ασφάλεια στα παιδιά σου, μπορούν να παίζουν στους δρόμους χωρίς το φόβο και τους κινδύνους που έχουν, δεν κλείνονται σε ένα διαμέρισμα, έχουν μια διαφορετική ανθρώπινη ζωή. Σε κάθε κατάσταση καταλαβαίνεις ότι είναι ό,τι καλύτερο. Οπότε σίγουρα δεν θα το αλλάζω το χωριό με τίποτα. Δεν υπάρχει
0: περίπτωση. Είναι όμορφο χωριό. Είναι όμορφο χωριό. Θέλω να μας κλείσετε με μία ευχή, με ένα όνειρο, ίσως με ένα σχέδιο που έχετε στο μυαλό σας για αυτόν τον τόπο, με μία φράση δική σας, μία μαντινάδα, ένα τραγούδι, ό,τι θέλετε, που σας χαρακτηρίζει εσάς κυρίως και ίσως υπάρχει και ένα πάντρεμα με το χωριό.
1: Θα μπορούσα να δώσω δύο χαρακτηριστικές. μια που χαρακτηρίζει εμένα σαν άνθρωπο, σαν Γιάννη. Αχ, τι θα αναστέλει λαμπερή σκοτάδι να φωτίσει.

0: να διαφορεί στον κεραυνό που έρχεται να σε δουλήσει.
1: Αυτή είναι πολύ ωραία. Πρέπει
0: να
1: πρέπει
0: να σου δώσω και μια ωραία προσωπική μαντινάδα.
1: Ναι.
0: Λέει το σώμα στην καρδιά να μην πονά για σένα. Και αυτή επαναστάτησε. Και δεν του στέλνει αίμα.
1: Παναγία μου, δεν έχω καλύτερο κλείσιμο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, αλήθεια.
0: Να με συγχωρέσουν μερικοί καλλιτέχνες αν τους ξέχασα, κάτι θυμήθηκα. Είτε είναι και ο Κουτεντάκης, ο Κωστής με τον αδερφό του, τον Μιχάλη. Κάποιους έχω ξεχάσει σίγουρα.
1: Είναι σίγουρα πολλοί κόσμος που έχει περάσει από εδώ και έχει αφήσει το στίγμα του. Μας αναφέρατε και πριν έναν πρόεδρο του χωριού που έχει αφήσει.
0: Ναι. Ένα στίγμα μεγάλο και παράληψή μου που δεν το ανάφερα είναι ο Στέλιος Ορφανάκης, ο οποίος έχει κάνει πάρα πολύ έργο. Κρατήθηκε πάρα πολύ σε δύσκολες φάσεις. Υπήρξε αιρετός στην εποχή της Εφταετίας όπου τον καθαιρέσανε η Χούντα. Του ζητήσανε μετά να τον επαναφέρουν. Αυτός δεν δέχτηκε αφού δεν ήταν εκλεγμένος. Αυτό μιλάει για το δημοκρατικό του ήθος. Αν και αυτός ο άνθρωπος είχε πάρα πολλούς αντιπάλους, πολιτικούς αντιπάλους, δεν είχε ούτε ένα προσωπικό εχθρό. Το κοινωνικό σύνολο ήταν πάρα πολύ. Επίσης πρέπει να αναφέρω τον Καρσονάκη, τον Γιώργο, τον δικηγόρο, ο οποίος έχει κάνει μια φοβερή ιστοριογραφία και ίσως οι μελλοντικές γενιές θα είναι πολύ σημαντικό τα γραφτά που έχει αφήσει να αντλήσουμε στοιχεία για το πώς έχει γίνει όλος αυτός ο άδικος σκοτωμός που έγινε στο 17 Αυγούστου του 1944.
1: Και υπάρχει τεράστιο αρχείο και αυτό είναι και μια άλλη συζήτηση
0: ναι.
1: Που πραγματικά χωράει, χρειάζεται μάλλον πολύ χρόνο για να αναλυθεί και για να αναφερθούν σωστά όλα αυτά τα ονόματα και όλοι αυτοί οι πεσόντες που ήταν. Κοίτονται εκεί σε μια ιερή γη, τέλος πάντων, εδώ και.
0: Κάπως έτσι, ναι. Επίσης, πρέπει να σας πω ότι έχουμε προχωρήσει σε αδευοποίηση με τον Σύλλογο Θυμάτων στην Καλύση και Αριθμιές, στο Αγίου Βασιλείου, η οποία έχουν και αυτοί αδικοσκοτωμένους. Αν σκεφτείτε ότι 9 μηνών, 8 μηνών, συγγνώμη, έγκυος γυναίκα την πετάξαν ζωντανή στη φωτιά. Ήταν τα εγκλήματα του Σούμπερτ. Ενός υπαξιωματικού, ο οποίος αρπάζει τη γερμανική σημαία και έχει κάνει φοβερά εγκλήματα εκεί πέρα. Αλλά αυτό θα ήταν καλύτερα να το αναφέρομαι σε μια
1: εξέλιξη. Ας μην είμαστε ευχάριστα εδώ. Συζήτησή μας στο τώρα και να σας ευχαριστήσω πραγματικά για τον χρόνο που μου αφιερώσατε, για αυτά τα όμορφα που μοιραστήκατε. Σας εύχομαι να έχετε πολλές όμορφες στιγμές ακόμα εδώ, σε αυτόν τον υπέροχο τόπο. Και να είστε καλά, ευχαριστώ και πάλι.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την υποστήριξη που κάνετε στο χωριό μας. Θα σας πω πλέον ότι κάθε μέρα πρέπει να κερδίζουμε κάτι, αν είναι και ένα χαμόγελο.
1: Έτσι είναι.
2: Όταν η ζωή σε ρίχνει κάτω, έχεις δύο επιλογές. Ή να μείνεις κάτω ή να σηκωθείς επάνω. Αυτό το έχουν πει πολλοί κατά καιρούς με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Όσες συζητήσεις και αν κάναμε, με όσους ανθρώπους και αν έχουμε συναντήσει, το συμπέρασμα είναι πάντα ίδιο. Εμείς μόνοι μας ορίζουμε ή τελικά αλλάζουμε την τύχη μας. Δεν μπορείς ποτέ να εξαρτάσεις από κανέναν άλλον. Κάπως έτσι στάθηκαν ξανά στα πόδια τους και οι κάτοικοι του χωριού αυτού μετά τη μαύρη εκείνη μέρα του 1944. Ο υπέροχος κύριος Δασκαλάκης Γιάννης μας μίλησε με μεγάλη συγκίνηση για όσα συνέβησαν πίσω στο 1944. Ο Θουκυδίδης είναι ο πρώτος ιστορικός που κάνει μια περίφημη νήξη στις ιστορίες του για την ιστορία και τον άνθρωπο. Θα μου είναι όμως αρκετόν εάν το έργο μου κρίνουν ωφέλιμον όσοι θελήσουν να έχουν ακριβή αντίληψη των γεγονότων, όσα έχουν ήδη λάβει χώραν και εκείνων τα οποία κατά την ανθρώπινη φύση μέλουν να συμβούν και περίπου όμοια.
1: Είμαστε σε έναν ιερό χώρο που νομίζω ότι είστε ο νούμερο ένα αρμόδιος να μας περισσότερα. Μπορεί να μην είστε του επαγγέλματος ακριβώς, δεν είστε ιστορικός, δεν είστε αρχαιολόγος, δεν είστε ιστοριογράφος, αλλά είστε ένας άνθρωπος που αγαπάει τον τόπο αυτό, έχει εμπειρία και μπορεί να μας μιλήσει με τον καλύτερο τρόπο. Ο κύριος Δασκαλάκης, λοιπόν, ο Γιάννης εδώ μαζί μας. Φαρμακοποιός στο επάγγελμα.
3: Ναι.
1: Ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ.
3: Και εγώ σας καλωσορίζω στο χωριό μας με μεγάλη χαρά και νιώθω με ιδιαίτερη τιμή που ήρθατε για να μάθετε ορισμένα πράγματα κι εσείς πιθανόν να μην γνωρίζετε για το χωριό μας. Και βρισκόμαστε σε ένα χώρο που είναι ο χώρος που στην ουσία και κυριολεκτικά και μεταφορικά ο Σοκαράς έχει δώσει, ας πούμε, το αίμα του για τη Λευτεριά. Είμαστε στο χώρο που έχουν θαυτεί οι 27 εκτελεσμένοι 17 Αυγούστου 1944 από τους Ναζί κατακτητές την περίοδο εκείνη. Αν θέλετε.
1: Ναι, είναι ένα γεγονός το οποίο και το ξέρει πολλοί κόσμος και δεν το ξέρει πολλοί κόσμος. Έχει καταγραφεί, υπάρχουν

0: πέρα από τις μνήμες των ανθρώπων έτσι, και την προφορική ιστορία, υπάρχουν αρχεία, υπάρχουν τεκμήρια που λένε αυτή την ιστορία τέλος πάντων, αλλά δεν την ξέρει πολλοί κόσμος. Αυτό θέλουμε να μάθουμε λοιπόν σήμερα.
1: Θα σας πω και εγώ μερικά πράγματα. Να με επιτρέψετε και εγώ να πω πρώτα ότι όταν μιλάω για το γεγονός αυτό, συγκινούμε και πολλές φορές, ας πούμε, ενώ θέλω να πω πάρα πολλά, κάτι, ένα παράπονο με πνίγει και είναι αυτός ο λόγος που είπατε, ότι δεν το ξέρει πολλοί κόσμος, ενώ έχω την εντύπωση και έχω την πεποίθηση ότι έπρεπε αυτά τα γεγονότα η πολιτεία να τα αναδεικνύει με τον πιο χειρό τρόπο. Γιατί ειδικά τη σύγχρονη εποχή που βλέπουμε ότι οι αξίες όλο και χαλαρώνουν και χάνονται κτλ. Γεγονότα που στηρίχθηκαν σε αρχές και αξίες ανθρώπων που ανιδιαιτελώς δώσανε το αίμα τους για την πατρίδα τους, πρέπει να αναδεικνύονται. Αν θέλετε τώρα να πιάσουμε το ιστορικό γεγονός, εδώ να ξεκινήσουμε από τα αίτια που έγινε
0: η
1: σφαγή, ας το πούμε, γιατί σφαγή ήταν το χωριό μας, ξεκληρίστηκε ολόκληρος ο Σοκαράς. Ο Σοκαράς από την πρώτη στιγμή ήταν χωριό, ήταν αμυγός τουρκοχώρη, οι Τούρκοι πηγαίνανε σε πλούσια μέρη και μέναν, δεν ήταν δηλαδή, ήταν πλούσιο κέφορο χωριό. Αρχίσανε λοιπόν κάποιοι χαΐνιδες, πώς να το πω τώρα έτσι, από τη μια μπάντα της Κρήτης και της άλλης ερχόταν σιγά σιγά εδώ, οι οποίοι ήταν άφοβοι, άτρομοι κτλ. Γι' αυτό ήρθαν και μπήκαν και στην μπούκα του Τούρκου, ας πούμε, χωρίς να φοβούνται. Και σιγά σιγά έγινε ο Σοκαράς. Με την πάροδο του χρόνου έγινε και μια μικρογραφία της Ελλάδος, γιατί έγινε μικροστατική καταστροφή και ήρθαν εδώ την ανταλλαγή των πληθυσμών στο συγκισμό των Φαραγγενών, στο Αποίνι, αμυγός πρόσφυγες. Ήταν εκεί στα Μετόχια, στο Μαχαιρά, όπως τα λέγανε τα άλλα χωριά έτσι. Αυτός λοιπόν αναπτύξανε κατά ένα περίεργο τρόπο ιδιαίτερες σχέσεις και αξίες και αρχές που πραγματικά τιμούν την Κρήτη στο Σοκαρά.
0: Ιδανικά.
1: Ακριβώς. Και με βάση αυτές τις αρχές και τις αξίες κινηθήκανε και την περίοδο της κατοχής. Ο πόλεμος είναι πολύ άγριο πράγμα. Ο άνθρωπος είναι το χειρότερο ζώο της φύσης, από την άλλη.
0: Συμφωνώ.
1: Οπότε η βαρβαρότητα του πολέμου σε κάνει και σένα να είσαι πολύ, αν είσαι, ας το πούμε, αδύναμος, να γίνεις πολύ διαφορετικός στη συμπεριφορά σου και πολύ πιο σκληρός σε ορισμένα πράγματα. Αν είσαι δυνατός και αντέξεις, πηγαίνεις στη μεριά τη σωστή. Οι Σοκαριανοί πήγανε στη μεριά τη σωστή. Ήταν άνθρωποι αγράμματοι, δεν ξέρανε να βάλουν υπογραφή, αλλά οι αρχές που είχαν στο μυαλό τους, τους έλεγαν ότι πρέπει να πολεμήσουμε για την πατρίδα μας, για την ελευθερία, την τιμή, την αξιοπρέπεια της πατρίδας μας. Έτσι. Τα βάλανε λοιπόν, εισαγωγικά τα βάλανε, με τον εχθρό ευθύς εξ αρχής. Δημιουργήσανε αντισταχειακές ομάδες, ενισχύανε αντισταχειακές ομάδες.
0: Σοντάρτες.
1: Αντάρτες, Νεοζηλανδούς, Άγγλους, έχουμε τιμηθεί από τους Νεοζηλανδούς για να καταλάβετε. Δηλαδή έτσι πολεμήσανε όπως μπορούσαν τους Γερμανούς από την αρχή. Κάνανε και κάποιες πράξεις οι οποίες όντως δείχνανε αυτό το πράγμα, όπως ήταν το παρακράτημα, δεν το δίνανε, τον φόρο που δίναμε λάδι ή τυρά στους Γερμανούς, δεν τα δίνανε.
0: Το οποίο τιμωρούνταν.
1: Τιμωρούνταν, βέβαια. Οι Σοκαριανοί όχι μόνο κάνανε αυτό, αλλά σπούσαν και την αποθήκη, τα κλέβανε τα πένα, τέλος πάντων. Ναι, ήταν το ένα γεγονός αυτό. Αυτό που πάρα πολύ στεναχωρούσε τους Σοκαριανούς και δεν μπορούσαν να το χωρέσουν νους τους ήταν πως Έλληνες όχι μόνο φαινόταν αδύναμα απέναντι στον πόλεμο και τη βαρβαρότητα του πολέμου, αλλά όχι μόνο αυτό, αλλά πήγαινε και τη μεριά του κατακτητή, πρόδεινα και συνεργαζόταν. Δηλαδή τα είχαν βάλει εκτός με τους Γερμανούς, τα βάλανε πάρα πολύ με τους δοσύλλογους, συνεργάτες των Γερμανών.
0: Πάντα, σε
1: αυτό
0: όλα,
1: ήταν
0: σε
1: το μεγάλο τους. Το μεγάλο τους, ας το πούμε εισαγωγικά, λάθος, ήταν και το μεγάλο, η μεγάλη τιμή τους. Έτσι. Mm. Δεν μπορούσαν να ανεχτούν αυτή τη συμπεριφορά. Έτσι τα βάλανε στην αρχή με δύο, πιάσανε εδώ πέρα δύο, που ήταν του Σούμπερτ, ας πούμε, της ομάδας Σούμπερτ, δοσύλλογοι, καταγωγή από τον Κρουσόνα. Τους ξυλοκοπήσανε, νομίζανε ότι τους είχαν σκοτώσει. Τελικά επέζησε ο ένας, ο οποίος
0: πρόδωσε
1: μετά τη σειρά του Σοκαριανούς. Κουρέψανε κάποιες κοπελιές. Θέλαν να τις ντροπιάσουν γιατί ήταν συνεργάτες των Γερμανών. Mm. Δουλεύανε στο φρουραχείο, στα Σύμπια, στον πύργο. Αν θέλετε, λέω και τα επώνυμά τους, νομίζω ότι δεν έχει αξία.
0: Έτσι.
1: Οπότε είχαν από εκεί την αφορμή. 12 Αυγούστου του 1944, 17 όπως σας θυμίζω, έγινε η εκτέλεση. Πιάσανε ένα νεαρό εδώ έφηβο, ο οποίος κουβαλούσε όπλα από τον Τζούσουρα για να τα φέρει εδώ στο χωριό στις ομάδες που είχαμε εδώ πέρα. Τον πιάσανε στο μεσοχωριό κάπου εκεί στη περίπου. Δεν μαρτύρησε τίποτα το παιδί, το εκτελέσανε στις μοίρες μετά από μερικές, ένα-δυο μέρες μετά εκεί εκτελέστηκε, οπότε υπήρχαν πολλά γεγονότα μαζεμένα.

0: είχαν σχεδιάσει να δολοφονήσουν το Μαγιάσιο μπροστά. Άτομα από τα Αποίνη, όπως ήταν ο
1: Πολυβαγός,
0: είχε λάβει μέρος στους σαμποτάζ, στα δύο σαμποτάζ του αεροδρομίου. Φυγαδεύσανε μετά τους σαμποτέρ από το Βελούλι, εκεί που είχαν τα αρχηγεία του Σιλνοσφού. Υπήρξε δηλαδή μια μαζεμένη δράση εναντίον της καταστάσεως τη τότε, ας το πούμε, η οποία φυσικά
1: οδήγησε στις 17
0: του. Οδήγησε σε αυτή την
1: σφαγή.
0: Την ημέρα τώρα, την παραμονή της ημέρας, επειδή στο Καριανί το ξέρανε, προφορούσαν, είχαν, δηλαδή ήταν δυναμικό ρε παιδί με το χωριό, πώς να το πω τώρα. Mm-hmm. Αυτοί μένανε, οι κάτοικοι του χωριού, οι άντρες, μένανε εκτός χωριού το βράδυ. Επειδή το ξέρανε ότι υπήρχε περίπτωση κάποια στιγμή να συλληφθούν κτλ. Μένανε στα λιβάδια, έμενε ο παππούς μου και ο Γιάννης που είναι εδώ εκτελεσμένος, από ό,τι ξέρω, που οδηγήσε τη γιαγιά μου και τη μάνα μου. Όλοι μένανε έξω από το χωριό, τότε ήταν διαφορετικά, δεν ήταν όπως είναι οι δρόμοι τώρα, οπότε βλέπανε τη μέρα αν ερχόταν κάποιος ή φεύγανε. Τη νύχτα όμως μένανε έξω από το σπίτι τους για να μην συλληφθούν. Τη 16 Αυγούστου την παραμονή ήρθε τότε ένα κλιμάκιο με επικεφαλή στο πρόεδρο Τασιμίου, ο οποίος μάλλον ήταν συνεργάτης των Γερμανών, ο κ. Καλτσουνάκης, Εμμανουήλ, και φωνάξανε με μεγάφωνα: όποιος φύγει από το χωριό και τον πιάσουμε το βράδυ και θα βγούμε με σκυλιά να τους ψάξουμε, θα εκτελεστεί η τόπη. Όσοι ακούσανε τώρα, μείνανε στο χωριό, όσοι δεν τα ακούσανε, φύγανε, κάποιοι φύγανε.
1: Αυτοί που μείνανε όμως.
0: Αυτοί που μείνανε, κύκλωσε το πρωί το χωριό, ξυπνήσανε το πρωί οι χωριανοί και είδανε ότι είχε κυκλώσει οι Γερμανοί. Και τους χτυπούσαν τις πόρτες να φύγετε σιγά σιγά, να μαζευτείτε στο σχολείο. Μαζευτήκανε στο σχολείο όλοι, κάτι του χωριού που πιαστήκανε.
1: Ιστορικά, τα γυναικόπαιδα αλλού. Λένε ότι ναι. Σπάσανε την οροφή του.
0: Ναι, αυτό έγινε μετά. Είναι, την ώρα που τους είχαν μαζέψει, θα τα πω αν θέλετε αυτά μετά, να προλαβαίνουμε. Ξεχωρίσανε, είχαν μια κατάσταση. Εκεί στο σχολείο ήταν κουκουλοφόροι, δοσύλλογοι Έλληνες, που δεν θέλουν να δουν ποιοι είναι, και Γερμανοί. Ξεχωρίσανε. Η κατάσταση είχε 62 άτομα γραμμένα, αυτοί βρήκαν εδώ πέρα τα 29, νομίζω 30, το ένα το δίνανε και τον αφήσανε 29, τους δύο τους πήρανε γιατί ήταν αρχηγοί, υποτίθεται τους οργανώσεις, όχι οι παραρριστήτες, να τον πηγαίνανε στις μοίρες για παραπάνω δικαστήρια κτλ. Mm-hmm. Και 27 τους δέσανε κατά 30 και τους φέρανε εδώ. Εδώ που είμαστε τώρα δίπλα είναι η Τωριάκη, ας το πούμε, το λέμε σπηλιάρα, το λέμε εδώ, είναι Διάκη, είναι Πράνες, είναι και... Οπότε τους δίνανε τριάδες και τους εκτελούσαν και πέθανε από κάτω οι άνθρωποι εδώ. Έτσι, 27 μαζεμένοι. Στο σχολείο εκεί, όπως είπατε εσείς, όντως είχαν αρχίσει και βγάλαζαν τα κεραμίδια. Αυτά μου τα διηγείται η μάνα μου, ήταν τότε 11 χρονών και μου το λέει. Βγάζαν τα κεραμίδια και είχαν έρθει με μπετόνια αυτοκίνητα με σκοπό να τους κάψουν. Τώρα έγινε μια αυτή και ήρθε ένα τζιπάκι γερμανικό. Τέλος πάντων δεν ξέρω τι υπόθηκε και κάπως τα γλιτώσανε. Τους πήραν μετά, τους πήγαν στο Ασίμι σε ένα στρατόπεδο εκεί και τους είχαν. Αυτό ήταν το κύριο γεγονός, ας το πούμε.
1: Μνήμες όμως έντονες που υπάρχουν μέχρι σήμερα. Ναι.
0: Αν θέλετε να σας πω όμως, αν σας ενδιαφέρει λίγο.
1: Μας ενδιαφέρει.
0: Μια ιστορία για να καταλάβετε δηλαδή πόσο απέχει το ήρωας από το προδότης. Είναι μια τρίχα δρόμος που λέμε, ας το πούμε. Γιατί η γιαγιά μου, μου το διηγείται και έκλαιγε όταν μου το έλεγε, τη 16 Αυγούστου το βράδυ, σηκώθηκε να πάει να ποτίσει ένα μπερβολάκι που είχε στο χωριό. Και είδε ότι κυκλώνανε οι Γερμανοί το χωριό. Έτσι. Έτρεξε λοιπόν, ειδοποίησε τον παππού μου, το σπίτι μου είναι, ο Κουτεντογιάννης, που ήταν ο παππούς μου, στην άκρα του χωριού, οι χωριανοί ξέρουν. Του είπε λοιπόν: σήκω και φύγει, γιατί οι Γερμανοί κυκλώνουν το χωριό. Αυτός όμως είχε συνεννοηθεί με τους Χαλκιαδίδες που είναι γείτονες, με τους Κυριακάκηδες που είναι απέναντι, και είχαν πει να μείνουν στο χωριό. Ο παππούς λοιπόν θα μπορούσε να φύγει.
1: Βάσει εντολής να μείνουν.
0: Ναι. Θα μπορούσε να φύγει ο παππούς μου
1: και να γλιτώσει.
0: Να γλιτώσει. Τι θα λέγανε τότε ο κόσμος.
1: Ότι ήταν το ξέρει,
0: γιατί. Ακριβώς. Οπότε αυτό σας λέω.
1: Είναι μια λεπτή γραμμή όλα αυτά στην
0: ιστορία. Ο πόλεμος είναι πολύ βάρβαρο πράγμα.
1: Εγώ
0: και δεν μπορεί να...
1: θα το μαζέψω γιατί αναγκαστικά δεν μας φτάνει ο χρόνος να τα πούμε όλα αυτά και ξέρω ότι έχετε πολύ, πολύ μεγάλη γνώση επί του θέματος και ξέρω ότι αγαπάτε την ιστορία γενικά. Και καλό θα είναι εσείς που είστε γνώστες των πραγμάτων να μεταλαμπαδεύετε αυτή τη γνώση και στις νεότερες γενιές για να ξέρουν τι έγινε πραγματικά εδώ.
0: Αυτό που το γεγονός τώρα, κατά τη γνώμη μας, έχει μεγάλη αξία, γιατί σε ένα χωριό σκοτωθήκαν 27. Να σκεφτείτε ότι δεν υπάρχει στην παγκόσμια ιστορία πουθενά να είναι 5 γη και ο πατέρας. Δεν υπάρχει στην παγκόσμια ιστορία πουθενά. Δηλαδή στη Βιάνο, προς Θεού παντού.
1: Εξαφανίσανε
0: ο κόσμος, αλλά έτσι 5 γη και ο πατέρας μαζί δεν υπάρχει πουθενά. Το παράπονο όμως είναι αυτό. Και προς την πολιτεία. Εγώ ήμουν 27 χρονών πρόεδρος εδώ στο χωριό. Κοπέλι που λέμε ήμουν πρόεδρος στο χωριό. Πήγα τότε, πιέψαχνα βουλευτές, παραβουλευτές να δω. Να σας θυμίσω βέβαια τότε το 87 και τα χρόνια εκείνα εκεί. Καλούσα την ομαρχία την τότε να έρθει εδώ στην εκδήλωση που κάναμε στο Νιού και δεν ερχόταν. Θέλω να το μεταφέρουμε Κυριακή για να καταλάβετε πόσο το είχαν πάρει, ας το πούμε έτσι. Αυτό είναι το παράπονό μας. Δηλαδή η μία αναγνώριση του γεγονότος αυτού και γενικά γεγονότων τέτοιου. Έτσι. Γιατί βλέπεις ότι Βιάνος, Πασχέζη.
1: Μα έχουμε πολλά χωριά όλα. Χωριά, πάρα πολλά και με πολλά ιστορικά χωριά. Γεγονότα. Ναι, ναι.
0: Αλλά και πάλι πολλά έχουμε, αλλά είναι λίγα σχετικά με τα υπόλοιπα.
1: Να κάνω μια ερώτηση πριν κλείσουμε συγκεκριμένη γι' αυτό. Ναι. Θεωρείτε όμως ότι αυτό δεν έχει αλλάξει τώρα μερικά χρόνια μετά τον κορονοϊό?
0: Μερικά...
1: Γιατί βλέπω ότι πάμε να ξαναγυρίσουμε λίγο σε αυτές τις αξίες και να ξανασχοληθούμε λίγο με αυτή την ιστορία και τους προγόνους μας.
0: Θέλω να πιστεύω και εγώ ότι αλλάζει και ότι δεν είναι μόδα. Επειδή
1: ξέρεις,
0: ορισμένες φορές κάποιοι για να αναδειχτούν σου λέει γι' αυτό με φοβίζει εμένα. Έτσι. Εγώ θα ήθελα η πολιτεία να είναι πιο δραστική. Δηλαδή δεν μπορώ να πηγαίνω εγώ, θυμάμαι και πήγαινε εδώ και μου λέγανε, ξέρεις, ο νόμος λέει δεν το επιτρέπει γιατί αναλογία σκοτωμένων. Ναι. Αυτά βρε, εσύ το ψηφίζεις τον νόμο, εγώ το ψηφίζω τον νόμο. Εσείς ψηφίζετε τους νόμους, εσείς τους κάνετε στα μέτρα που θέλετε, αλλάξτε τα. Πρότυπα χρειαζόμαστε τώρα, για όνομα του Θεού. Θυσιαστήκαν κάποια άτομα χωρίς να έχουν κανένα όφελος, μόνο και μόνο γιατί... την ιδέα της πατρίδας, την αξία, την αξιοπρέπειά μας. Και εσείς, ας πούμε, τώρα που δεν έχουμε πρότυπα, δεν προσπαθείτε να τα αναδείξετε αυτά.
1: Δεν έχουμε πρότυπα και γύρω μας συμβαίνουν τόσα πράγματα,
0: έχουμε,
1: πόλεμοι.
0: Έχουμε, ας πούμε, τη Βιάνο και με στεναχωρεί το γεγονός ότι βλέπω κάποιους οι οποίοι γράφουν βιβλία τώρα την ιστορία. Το 21 γράφει αυτό το βιβλίο που κρατάω στα χέρια μου, δεν θέλω να πω ποιο είναι. Και δεν αναφέρει μια λέξη για την εκτέλεση εδώ. Δεν αναφέρει μια λέξη για το. Για όνομα του Θεού, τι ιστορία είναι αυτή?
1: Το ανέφερα και εκτός κάμερας. Οι άνθρωποι γράφουμε και ξεγράφουμε. Οπότε...
0: Σας είπα ότι αυτό που λέει ο Σκαρέμπας είναι αλήθεια. Ούτε η ανεμοβλογία, ούτε η πανούγκλα κάνανε τόσο κακό στην ιστορία, όσο στην ανθρωπότητα, όσο η ιστορική της ιστορία. Αυτοί που γράφουν ιστορία πρέπει να προσέχουν πάρα πολύ, αν θέλουν πραγματικά, ειδικά τώρα με την παγκοσμιοποίηση, να η Ελλάδα να κρατάει το στίγμα της. Το στίγμα του πολιτισμού, των αξιών. Αν θέλει να αντέξει, πρέπει φάρους παραδείγματα να τα έχει μπροστά αυτά τα πράγματα.
1: Έχετε δίκιο.
0: Έτσι.
1: Να κλείσουμε λοιπόν με την ευχή σας αυτή. Να μείνει λοιπόν η ιστορία να συνεχίσει να μεταλαμπαδεύεται και να υπάρχει σωστή γνώση και να μένει, να περνάει από γενιά σε γενιά.
0: Μακάρι, γιατί πιστεύω ότι αυτό θα μας κρατήσει όρθιος.
1: Μια ανωτελεία στα ιστορικά γεγονότα του χωριού για ένα ευχάριστο διάλειμμα πολύχρωμης μαγειρικής σε ένα φιλόξενο σπίτι και μια γλυκύτατη μαγείρισα κάτοικο του χωριού, τη χρυσοχέρα Ελευθερία Μπιμπάκη. Το καλό φαγητό είναι το θεμέλιο της πραγματικής ευτυχίας, έχει πει διάσημος Γάλλος σεφ. Στην κριτική κουζίνα βρίσκεις μόνο καλό φαγητό. Αυτό δεν το λέει κανένας διάσημος σεφ, το λέει η γιαγιά μου η Νίκη. Η κυρία Ελευθερία μας άνοιξε το σπίτι της, μας κέρασε το πιο νόστιμο σπιτικό γαλακτομπούρικο που φάγαμε μέχρι σήμερα και μας γέμισε χρώματα, αρώματα και όμορφα συναισθήματα. Μια αυλή, δεκάδες χαμόγελα, μυρωδιές πάνω από μια κατσαρόλα, φαγητό φτιαγμένο με αγάπη, προσωπικές ιστορίες και μνήμες. Είναι μεγάλη τύχη και ευλογία να μπορείς να γνωρίζεις ανθρώπους μέσα από την γνωριμία με τον κάθε τόπο, αλλά είναι ακόμα μεγαλύτερη ευλογία και τύχη να μπορούν να σε καλούν στο σπίτι τους και έτσι απλόχερα να σε βάζουν στην κουζίνα τους και να σου χαρίζουν τις γεύσεις, το φαγητό τους, την τέχνη τους, γιατί τέχνη είναι μαγειρική. Εσείς άμα είστε μία από τις πολύ καλές μαγείρισες εδώ πέρα.
2: Είστε καλά, ευχαριστώ.
1: Ελευθερία Μπιμπάκη και πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου, παρακαλώ.
2: Ναι.
1: Χαίρομαι που είστε γυναίκα και είστε πρόεδρος.
2: Ευχαριστώ, να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε που μας υποδεχτήκατε στο σπίτι σας.
2: Να είστε καλά, καλώς ορίσατε στο σπίτι μας και στο χωριό μας.
1: Και έχετε ωραίο χωριό.
2: Πολύ
1: και
2: ωραίο χωριό.
1: Να βλέπω,
2: πολύ ωραίο χωριό.
1: Και θέλω να μας πείτε τι θα κάνουμε.
2: Θα κάνουμε χοχλιούς με γιαχνερά, τα λέμε εμείς, με μάραθα, πράσο.
1: Πολλά διαφορετικά.
2: Ναι, εδώ είναι μάραθο, εδώ είναι διάφορα χόρτα.
1: Ανάμεικτα.
2: Ανάμεικτα, που τώρα δεν έχει βέβαια, είναι μαζεμένο και είναι στην κατάψυξη. Για να συντηρούνται όπως το κάνανε. Ναι, ναι.
1: Και εδώ?
2: Εδώ είναι το πράσο, πράσο και εδώ είναι το φρέσκο μάραθο. Η αγαλατσίδα αυτά τα βρήκα σήμερα που έχουν αρχίσει ήδη να βγαίνουν. Ένα χορταράκι.
1: Αγαλατσίδες.
2: Ναι, έτσι λένε διάφορα, με διάφορους τρόπους. Εγώ έτσι μαθημάνα μου. Αυτό.
1: Μαγικό χορταράκι αυτό.
2: Ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι διάφορα χόρτα που μυρίζουν εκεί, δηλαδή που είναι στην κατάσταση τώρα και δεν φαίνονται.
1: Πολύ ωραία.
2: Είναι διάφορα χόρτα.
1: Το κάνετε

0: Ξανά αυτό το φαγητό.
1: Ναι, το κάνουμε το χειμώνα και το χειμώνα μετά που μαζεύουν τα χόρτα το έχουμε για το καλοκαίρι.
0: Σας αρέσει να μαγειρεύετε?
1: Ναι, πάρα πολύ.
0: Κάνετε δηλαδή κάθε μέρα άλλο φαγητό?
1: Ναι.
0: Και πώς προλαβαίνετε και ασχολείστε και με την κουζίνα και με. Γιατί είστε και γιαγιά. Είστε ένα υπέροχο εγγόνι και
1: δύο έχω.
0: Δύο!
1: Το άλλο στην Αθήνα.
0: Πάνω για να τα χαίρεστε. Να έχουν κι άλλα με το καλό.
1: Έρχονται κι όταν.
0: Πολύ πληροφορία. Λοιπόν, να είστε καλά πραγματικά.
1: Ευχαριστώ.
0: Να ταΐζετε τα εγγόνια σας, να τα χαίρεστε.
1: Να είστε καλά κι εσείς.
0: Πουλαμά και ο σύζυγος βέβαια, γιατί
1: έχει πάρει καλή
0: παγίδα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε.
1: Ναι.
0: Πώς ξεκινάμε?
1: Ξεκινάμε να βάλουμε το λάδι, να ανάψουμε το φωτιά μας.
0: Είναι γενικά εύκολο φαγητό, θεωρείτε? Γιατί ναι. Μου φαίνεται γολογοθάς έτσι όπως το βλέπω.
1: Τώρα που είναι όλα μαζί, δεν είναι εύκολο. Α. Όταν δεν είναι πλυμμένα και θέλει να τα μαζέψεις, να τα καθαρίσεις, να τα πλύνεις.
0: Η συνταγή αυτή έχει πατάτα. Δεν βάζεις και κολοκύθια, ας πούμε.
1: Όχι, βάζεις την πατάτα, αν τη βάζουν, αν δεν τη βάζουν. Εγώ τη βάζω γιατί αρέσει τα παιδιά.
0: Χορτένεις με το χοχλιό και τα χόρτα.
1: Ναι, όχι, πρέπει να βάλουν και πατάτα. Λοιπόν, βάζουμε το κρεμμυδάκι πρώτα για να τσιγαρίσουμε τους χοχλιούς.
0: Εσείς ποιο φαγητό θυμάστε στην παιδική σας ηλικία?
1: Στην παιδική μου ηλικία, το πρώτο φαγητό που έκανα.
0: Το κάνατε εσείς, εσείς το έκανε η μαμά?
1: Το έκανα εγώ, 12 χρονών δεν ήμουνα. Λαγό.
0: Λαγό.
1: Ένα δύσκολο φαγητό. Και μου τα άφησε η μαμά μου, το φτιάξω εγώ. Μου είπε αυτά είναι τελικά. Τέλειος. Μου είπε αυτά είναι τελικά, έτσι θα το κάνεις, φεύγω, γεια σου.
0: Άρα φάνηκε την αρχή η τέχνη, ταλέντο λοιπόν, δεν είναι
1: το
0: κάτι που το μαθαίνεις.
1: Ναι, όχι. Μ' αρέσει η κουζίνα και στα γλυκά και στα φαγητά, οπότε ασχολούμαι.
0: Το αγαπημένο γλυκό, αυτό που φάγαμε.
1: Το γαλακτομπούρικο, ναι.
0: Και έμαθα ότι ασχολήθηκε με τη γαλακτοκομική, όχι?
1: Ναι. Όταν έχω μεγάλα, ναι, κάνω τυρί, φέτα.
0: Πολυτάλαντοι είστε.
1: Διάφορα. Για το σπίτι.
0: Δεν είναι τυχαίο λοιπόν.
1: Για το
0: που
1: σπίτι.
0: Ήρθαμε.
1: Να.
0: Άλλο αγαπημένο φαγητό. Τι συναντάει
1: παραδοσιακό εννοείται.
0: Ναι, συχνά εδώ πέρα στο χωριό, α πούμε, τι, σε κανένα γλέντι. Εμένα θα βρει πιο συχνά κάποιο σοκαρά.
1: Α, σε ένα γλέντι θα βρει το αυτό το γαμοπύλαφο, το βραστό κρέας με το πιλάφι, το τσιγαριαστό. Είναι τώρα τελευταία.
0: Δεν είναι δηλαδή
1: το αυτό.
0: Σκόπιμο ο χοχλιό τώρα, ότι έχουμε πολλού χοχλιού στην περιοχή.
1: Όχι.
0: Α,
1: εντάξει, ο χοχλιό είναι. Κάτι που μπορεί να το ψήσει πολλές. Αυτό το είχαν οι παλιοί επειδή μπορούσαν να του φυλάζουν και τα χόρτα και τα αυτά. Είχαν πολλές εκδοχές να τον ψήσουν και με το χόντρο και με το.
0: Σας αρέσουν όμως και τα χόρτα?
1: Ναι, μας αρέσουν τα χόρτα. Χόρτα θα αρχίσουν τώρα να βγαίνουν και ραδίτσια και διάφορα τέτοια.
0: Και βγαίνετε, μαζεύετε. Τι άλλο, τι.
1: Παλιά δεν έβγαινα, τώρα βγαίνω. Όταν δούλευα δεν έβγαινα. Τώρα μ' αρέσει γιατί εμεί. Είχα ζαχαροπλαστείο εδώ στο χωριό.
0: Εντάξει, άρα τώρα έδεσε το γλυκό μου.
1: Μετά δούλευα και.
0: Βήμα σε όλα.
1: Ναι. Μετά δούλευα και σε ένα εργαστήριο ζαχαροπλαστική 5 χρόνια στο Ασίμι.
0: Μπράβο.
1: Και μετά εδώ στο σπίτι.
0: Είναι τέχνη εύκολη η ζαχαροπλαστική?
1: Η ζαχαροπλαστική, ναι, πιο εύκολο δεν μαγείρεμα. Η ζαχαροπλαστική θέλει ακριβίες.
0: Όπως τώρα εδώ. Και μυρωδιές.
1: Ναι, ζαχαροπλαστική, ναι. Άλλο κομμάτι.
0: Τα εγγονάκια τι προτιμούν να συνειδεύετε?
1: Ο μεγάλος που είναι μεγάλος, 19 μηνών. Το καλοκαίρι που ήταν εδώ και έτρωγε ό,τι και να ψήναμε, δεν είχε θέμα. Είναι καλόφαγο. Δεν έχουν αρχίσει ακόμα να ζητάνε. Αυτό θέλω, είναι μωρά ακόμα.
0: Εσείς μια μνήμη, κάτι.
1: Τα παιδιά ζητάνε.
0: Μια ωραία ανάμνηση, κάτι από ένα τραπέζι οικογενειακό.
1: Στο
0: να σας θυμίζει, ναι, να σας μυρίζει, έτσι, φαγητό. τι θα λέγατε ότι είναι αυτό που χαρακτηρίζει το παιδικό τραπέζι?
1: Ήταν και αυτή τη μαγειρική, σχολιόταν πολύ με τα φαγητά και τα. Ό,τι και να θέλαμε, μας έψηνε. Θυμάμαι. Αξέχαστα, εντάξει, φαγητά, τα ψήνε όλα, μας αρέσαν όλα, ό,τι και να ψήνε. Το παστίτσιο θυμάμαι έντονα όταν το φτιάχναμε με την αδερφή.
0: Δεν μιλάμε για φτωχό τραπέζι δηλαδή, μιλάμε.
1: Όχι, το παστίτσιο ενώ όταν το φτιάχναμε εγώ με την αδερφή μου, ήταν η αδυναμία να τρώω την κρέμα και δεν κουνόμαστε. Αλλά θυμάμαι έντονα τη μαμά μου, ναι, όταν είχε φτιάξει μια φορά μπουρεκάκια με τη μυζήθρα. Τη γλυκιά μυζήθρα τα μπουρεκάκια.
0: Δηλαδή.
1: Όχι, γλυκό μπουρεκάκι, όπως είναι το καλαφτό μπουρεκάκι, αλλά σε μικρό. Και αυτή το είχε φτιάξει γιατί περίμενε παρέα. Και όταν γύρισε ήρθε η παρέα, δεν το βρίσκει. Το είχαμε φάει εμείς.
0: Και σας μάλωνε?
1: Όχι, δεν μας εμάλωσε.
0: Κόρες είχε?
1: Είχε τρεις κόρες και ένα γιο. Τρεις κόρες είμαστε και ένας γιος.
0: Εντάξει, δεν κάνει καρδιά να μάλωσε αφού ήταν τόσο καλό το γλυκό.
1: Ήταν καλή και αυτή.
0: Και τι άλλο έχετε να μοιραστείτε μαζί μας από κάτι?

0: έτσι παραδοσιακό έντος του Σοκαρά. Τι είναι αυτό που, εάν σας έλεγε κάποιος τι... Κάτι αγαπημένο εδώ, είτε τοποθεσία, είτε σε άνθρωπο, είτε οτιδήποτε είναι αυτό. Έθιμο.
1: Έθιμα είναι του Άγιου Γεωργίου, που έχουμε τώρα 3 του Νοέμβρη, είναι ο Άγιος Γεωργίος Αμεθιστής. Και έχουμε τα σφουγγάτα του Άγιου Γεωργίου που λέμε εμείς, είναι ο Μελέτα, που το έχουμε τώρα τα τελευταία χρόνια, ο παπάς το είχε διοργανώσει και γίνεται... Πάνε όλοι, πάνε σφουγγάτο. Σύνο το σφουγγάτο σπίτι τους, το πάνε στην εκκλησία, το διαβάζει ο παπάς κανονικά.
0: Το σφουγγάτο.
1: Ναι, γιατί λένε, είναι μια ιστορία που λένε τα Άγιοι Γεωργίου τα σφουγγάτα είναι ακριβά. Και έτσι το καθιερώσαμε κι εμείς και ο σύλλογος και έχουμε κάθε χρόνο γιορτή, κάνουμε τη γιορτή του Άγιου Γεωργίου, έχουμε βραστά να έρθεις. Ναι, 3 του Νοέμβρη θα έχουμε βραστό, φέρνουν οι κυνηγοί λαγούς, ψήνουμε και λαγούς.
0: Λίπρα, εδώ πέρα είστε.
1: Ναι, φέτο διοργανώνουμε να κάνουμε και μουσική, να έχουμε και μουσική.
0: Πλούσιος τόπος εδώ.
1: Θα βάλουμε τώρα και το πράσο.
0: Θα βάλω.
1: Βάλαμε το πράσο.
0: Το κρεμμυδάκι ή όχι.
1: Όχι, αυτό είναι πράσο, είναι άλλο. Δεν είναι κρεμμυδάκι. Το κρεμμυδάκι ήταν το πρώτο που βάλαμε. Τώρα αυτό είναι το πράσο.
0: Ωραία. Πρασίνισε αρχικά το τσικάλι μας.
1: Ναι, είναι. Μυρίζει σαν κρεμμυδάκι. Μυρίζει και αυτό. Φρέσκο κρεμμυδάκι.
0: Και το επόμενο βήμα.
1: Το επόμενο είναι να βάλουμε τα χόρτα μας, τα μάραθα.
0: Άρα βάζουμε όλα τα χόρτα για να πάρουμε.
1: Ναι, το δεύτερο νερό.
0: Να βράσουν και να πάρει και τη γεύση ο χοχλιός. Και μετά βάζουμε ντομάτα στο τέλος.
1: Ναι, στο τέλος θα βάλουμε ντομάτα.
0: Όπω ένα τσικάλι πράσινο. Είναι η Κρήτη πλούσια σε...
1: Ναι, έχει πολλά... Τώρα από εδώ δεν έχει κάνει νερό, είχε να κάνει νερό, ήδη θα είχαν έρθει τα μάρα.
0: Και τις αγαλατσίες, δηλαδή τι δίνει μια αγαλατσία, δίνει ιδιαίτερη γεύση αυτό.
1: Ναι, είναι πιο μαλακό. Όχι, εδώ μέσα έχει πολύ. Αυτή είναι φρέσια που τη βρήκα σήμερα. Εδώ μέσα έχει και είναι 3-4 λογιό χόρτα που τα είχα μαζέψει το χειμώνα. Θα αφήσουμε λίγο τα μάρα θα αναψιστούν.
0: Πόσο περίπου?
1: Θα τα αφήσουμε κανένα τέταρτο.
0: Και μετά θα προχωρήσουμε.
1: Μετά θα βάλουμε τις πατάτες μας.

0: Η Κωνσταντινούπολη σε καλή. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριός.
4: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά.
6: Χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
2: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν.
7: Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το, παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.

0: Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά κι αυτός λύγεις.
1: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.

0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
1: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε VIPE, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
2: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό. Και πώς έγινε όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο να πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: έχουν περάσει, έχει περάσει ο χρόνος που παίρνω τα χόρτα. Θα βάλουμε τις πατάτες.
1: Νεράκι άλλο βάζουμε.
0: Ναι, θα βάλουμε και λίγο νεράκι, θα το αφήσουμε ένα δεκάλεπτο και μετά θα βάλουμε την ντομάτα.
1: Στο τέλος λοιπόν η ντομάτα μας.
0: Ναι, στο τέλος θα βάλουμε την ντομάτα.
1: Τα αφήνουμε να ψηθεί για πόσο περίπου.
0: Ανάλογα τώρα την πατάτα ποσότητα και το χόρτο, ναι. Θα ψηθεί σε κανένα 20 λεπτό, θα είναι ψημένο. Θα βάλω στην ντομάτα μέσα λίγο μπελτέ.
1: Τα ξέρετε όμως από μνήμης. Δεν είναι ότι μετράτε με μεζούρα. Μου αρέσει.
0: Δεν μετρά.
1: Είναι το τελευταίο βήμα μας αυτό ή
0: έχουμε κάτι άλλο? Βάλουμε, ναι, την ντομάτα με το μπελτέ, ναι, αλλά το πίπερο και τέλος.
1: Ωραία.
0: Το αφήνουμε μετά αλάτι, πιπέρο, κύμινο, ναι.
1: Α, πιπέρο,
0: και πιπέρι και κύμινο, τα χόρτα το θένα το κύμινο.
1: Μυρίζει ακόμη πιο έντονο.
0: Ναι, μυρίζει πιο έντονο.
1: Έχει εδώ πέρα μια μυρωδιά απίστευτη.

0: Να είστε καλά, να κάνετε φαγητά πολλά χρόνια.
1: Να είστε καλά, και εσείς να είστε καλά, να
0: ξανασμίξουμε. Να ξανασμίξουμε.
1: Ναι, πάντα με υγεία.
0: Με υγεία.
1: Πάντα με υγεία.
0: Και δώστε μας μια ευχή.
1: Καλή επιτυχία στην εκπομπή σας, σε ό,τι κάνετε στη ζωή σας.
0: Και να είστε καλά,
1: και να είναι όλος ο κόσμος καλά. Όλος ο κόσμος καλά, και εσείς να είστε καλά. Χάρηκα πολύ που ήρθατε. Ευχαριστώ πολύ.
2: Ο Άινστάιν δήλωσε πως αν δεν γινόταν επιστήμονας, θα γινόταν μουσικός. Λοιπόν, κι εγώ είχα όνειρο κάποτε να γίνω μουσικός. Βέβαια, το

0: όνειρο σταμάτησε κάπου στις σχολικές χοροδίες και συνεχιζόταν απλά σε απογεύματα με τη λύρα του παππού μου. Εκείνος μου ανέφερε πάντα αξιόλογους κριτικούς καλλιτέχνες. Ένας από αυτούς ήταν και ο αυτοδίδακτος λυράρης Τσαγκαράκης Μιχάλης, τραγουδιστής, συνθέτης και στιχουργός. Αγαπημένα μουσικά μάτια, που λέει και η μαμά μου. Μαζί του και ο νεότερος αλλά εξίσου αξιόλογος Παπαδάκης Αντώνης, ένας ταπεινός καλλιτέχνης με μεγάλη αγάπη για την κριτική παράδοση. Μιχάλης Τσαγκαράκης, και ντρέπομαι γιατί δεν έχω το χρόνο να πω όλα όσα έχετε κάνει. Είστε ένας άνθρωπος που σας ξέρει όλος ο κόσμος, συνθέτης, μουσικός, λυράρης, από τους παλιούς, από τους γνήσιους, παραδοσιακούς, και πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ που σας έχω εδώ. Και συγκινούμε, αλήθεια.
1: Λόγια, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
0: Είστε από εδώ.
1: Σοκαράς είναι το αγαπημένο μου χωριό. Έχει μεγάλη ιστορία. Παραδοσιακό χωριό με καλούς μερακλείδες Σοκαριανούς. Εγώ το πρώτο μου γλέντι όταν πήρα τη γύρα ήρθα εδώ στη Σοκαρά και κάνα αμέσως χοροσπερίδα για να παίξουμε, να ακούσουμε. Έπαιξα με το φίλο μου, το καλό, το δασκαλοστερί. Έχω γράψει και τραγούδια για το Σοκαρά, για τους ήρωες που πέσανε εδώ. Σ' αγαπώ και μ' αγαπούνε.
0: Και φαίνεται αυτό. Εγώ θέλω λίγο να μοιραστείτε μαζί μας μία εμπειρία παλιά.
1: Έχω πάρα πολλές ιστορίες από αυτή την ιστορία για το Σοκαρά. Όταν ήρθα λοιπόν εδώ για πρώτη φορά για γύρα και ήρθα το Σοκαρά να μ' ακούσουνε, με πήραν τα χωριανάκια όλα και έπαιζα γύρα και με γύρανε στα χωριά. Και με κερνούσανε. Όπως έπαιζα, εγώ δεν έτρωγα, έπαιζα τη γύρα όλη μέρα και όλη νύχτα. Την παραμονή που θα λέγει η χοροσπερίδα για να με γνωρίσει το χωριό. Με βάλανε σε ένα γαϊδουράκι και πηγαίναμε στα χωριά και γυρίζαμε και πήρανε, ο ένας έδινε μια κότα, ο άλλος έδινε την ότηση, βάλανε στο λαϊνά εδώ. Την άλλη μέρα το βράδυ που πήγαμε να παίξουμε στο γλέντι με το δασκαλοστελί, μπήκα εγώ μέσα, έπαιξα μια-δυο κοντιγίες και μια στιγμή ένιωσα μια διαθεσία. Και δεν πρόλαβα να βγω έξω και λιποθύμησα. Και με πήγανε, με τρέξανε και με πήγανε στη φτιάχνη τσιχαρίκια στο σπίτι και έβγανε το γλέντι ο δασκαλοστερής με σκέτη γύρα, δεν είσαι έπαιξα εδώ, γιατί έπαιζε και γύρα. Και έρχονταν φτιάχνη και μου φόραζε. Βρε Σιμισελιό, βάσισε καλά μωρέ να πας να παίξεις. Δεν μπορώ φτιά. Και ποιος μου είδα κάνει το γλέντι, έφυγε ο κόσμος. Όχι, ο δασκαλοστελής κρατεί το γλέντι μου να σηκωθεί, αν μπορεί να πάει να παίξει. Γιατί ξυζιβεντίστηκε. Μην τα μου το θα δει αύριο του χωριανού. Δεν μπορώ, θιά, μόνο αύριο να μου φέρει τη γύρα. Άμα τελειώσουμε. Και το πρωί μου φέρε τη γύρα η θιά μου. Μεταξύπησε νύχτα. Και είδα τη γύρα και πήρα τη γύρα. Χωστά-χωστά και έφυγα από το χωριό. Και πήγα από την Πλατιώτησα και έφυγα με το μεσημεριανό λεωφορείο για το Ηράκλειο. Και εδώ καόρκο στον εαυτό μου και εγώ του έσαι να μην ξαναπιω κρασί στη γλέντι. Και δεν ξανάπια.
0: Άι, δηλαδή από το κρασί έγινε η δουλειά. Έχετε σίγουρα πολλές ιστορίες να μας πείτε. Εγώ θέλω να μου πείτε πόσα χρόνια μετράτε μέχρι τώρα.
1: Εγώ ξεκίνησα από το 60 και δεν έχω σταματήσει μέχρι τώρα. Έχω σταματήσει γύρω να πηγαίνω στα γλένια, αλλά δεν έχω σταματήσει να ηχογραφώ, να γράφω μουσική, τραγούδια, στίχους, μεγάλες εκδηλώσεις. Έχω ταξιδέψει όλο τον κόσμο με τη γύρα. Στο εξωτερικό, συναυλίες εδώ στο Ηράκλειο, στην Κρήτη. Με το σύλλογο των Παγκρίτες, σύλλογο που ήμουν στη Γενικός Γραμματέας, έχω κάνει ορισμένα πράγματα που αναγνωρίζονται. Με το Λίτσιο Ελληνίδα έχω ταξιδέψει όλο τον κόσμο μέχρι Κορέα, μέχρι Σαν Φραντζίσκο, μέχρι Γαλλία, μέχρι.
0: Απίστευτες εμπειρίες αυτές.
1: Ναι, μεγάλες εμπειρίες. Ευχαριστώ τον κόσμο που τόσα χρόνια με ακούει και λέει τα καλά λόγια.
0: Έχετε πολύ χαρούμενα τραγούδια. Έχετε τραγούδια που ξεσηκώνουν τον κόσμο.
1: Είδε το τραγούδι που έγραψα αυτό που λέει ότι τζαγκάρι είμαι και λοιπά. Από τη στιγμή που κατάλαβα από το γλέντι που ήμουνα με τον αδερφό μου τον Μίτσο, που είπε μια γυναίκα ότι καλά παίζει αυτό το παιδάκι στον άντρα της, και αυτός είπε καλά παίζει, αλλά δεν μας κάνει σε κέφι να πει κανένα τραγούδι αστείο να γελάσουμε. Είχα γράψει ένα τραγούδι, τα λόγια μόνο, δεν είχα μουσική.

0: κουτσομπόλες ή κάτι στο βρίσκει μαλώνε οι γυναίκες. Όταν άκουσα εγώ και είπε ότι αυτό το παιδάκι παίζει καλά, αλλά δεν
1: βγάζει
0: κέφι. Σηκώθηκα λοιπόν απάνω εγώ και πάτησα το χέρι μου, το πόδι μου απάνω στην καρέκλα και έβγαλα κατευθείαν τη μουσική της κουτσομπόλες και γίνησε σεισμός. Από εκεί και έπειτα λοιπόν εγώ ξεκίνησα το σατυρικό τραγούδι που είδα πως ο κόσμος θέλει το γέλιο, έχει ανάγκη το γέλιο και εγώ μπορούσα να του το δώσω και του το δώσα. Μέχρι σήμερα δεν σταματώ να γράφω και σατυρικά τραγούδια
1: και μπράβο σας.
0: Και όλα τα είδη τραγουδιών.
1: Μουσική οικογένεια λοιπόν.
0: Ναι, πατέρας μου γυράρης, του κλέβα τη γύρα γιατί δεν ήθελε να μάθω γύρα γιατί τότε δεν ήταν επάγγελμα η γύρα και πήγαινε στο σχολείο και έφυγα από το διάστημα και πήγαινε, είχε σε μια γουρία τη γύρα του. Πήγαινα στη δουλειά και πήγαινα έξω ένα τυγύρα, δεν με κάτεχα βέβαια. Έβανα μια τσατσάρα εδώ, για να μην ακούγεται. Τον είχα δει πως βάνει και το τσατσάρα και βουβαίνεται γύρα.
1: Ναι.
0: Και άρχισα λοιπόν σιγά σιγά και έτσι έτσι μάθαινα. Δεν το ξέρει κανείς. Έμαθα γύρα χωρίς να το ξέρει κανείς. Έτσι, τα αδέρφια μου, έχω το 4 αδέρφια.
1: Και αυτή η μουσική.
0: Και η μουσική. Είναι ο Μίτσος, ο Στέλιος και ο Γιώργης και εγώ μετά.
1: Όλη η οικογένεια ξέρει από μουσική λοιπόν. Εγώ θέλω να κλείσουμε μια ευχή με μια μαντινάδα ίσως δικιά σας, ό,τι θέλετε, ό,τι σας εκφράζει και να κοιτάξετε έτσι τα νέα παιδιά και να δώσετε μια ευχή ή να τους πείτε μια μαντινάδα, ό,τι θέλετε εσείς, ό,τι σας εκφράζει και πιστεύετε ότι πρέπει να τα ακούσουν.
0: Θα σας πω καλύτερα από μαντινάδα, έχω πολλές μαντινάδες, θα το πω εγώ, θα το πω μόνο να μην κοιτάξουν να κάνουν αυτό που έκανα και εγώ, να ξεκινήσουν. Όχι επαγγελματικά, να μην σκέφτονται ότι θα πάρουν τη γέρα να γίνουν επαγγελματίες, γιατί και εγώ δεν πήγαινα να γίνω επαγγελματίες. Ήρθε με έβγαλε ο κόσμος σε επαγγελματία. Να κοιτάζουν να μαθαίνουν όργανα, να τα έχουν σαν χόμπι και να κάνουν και κάποια δουλειά ή και γράμματα. Μην βασιστούν μόνο στο όργανο, γιατί τώρα έχουν αλλάξει τα πράγματα. Οι εποχές αλλάξαν και μαζί με τις εποχές αλλάξαν και οι ανθρώποι. Και τα γλέντια και όλα. Αυτή είναι μια συμβουλή που μπορώ να δώσω στα παιδιά, τα νέα παιδιά.
1: Να είστε καλά.
0: Σε ευχαριστώ.
1: Θα μου την πείτε τη μαντινάδα, αλλά θα μου την πείτε είτε μετά είτε όποτε θέλετε.
0: Εντάξει.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ που είστε μαζί μας.
0: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.

Και μιας και βρισκόμαστε εδώ στον Άγιο Αντώνη, έχουμε και τον Αντώνη τον Παπαδάκη μαζί μας, λαούτο, ασχολείσαι, δεν ξέρω πόσα χρόνια θα μας πεις, συνθέτης, παίζεις και είσαι ένας υπέροχος άνθρωπος από ό,τι βλέπω τουλάχιστον, δεν σε ξέρω καθόλου.

0: Όλου. Καλώς ήρθες, καλώς σε βρήκα.
1: Καλώς ορίσατε στο χωριό μας, μεγάλη μας τιμή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
1: Ναι, πώς τα είπες περίπου, ναι, συμφωνώ.
0: Πόσα χρόνια.
1: Παίζω από τα 9, ξεκίνησα σιγά σιγά να παίζω μαντολίνο. Δεν ήταν η δική μου επιθυμία.
0: Αλλά.
1: Ο μπαμπάς μου το πρότεινε.
0: Άρα,
1: μου
0: λέει, η οικογένεια.
1: Βασικά νομίζω ότι ήταν ένα εκπλήρωτο όνειρο δικό του, το οποίο το εκπλήρωσα εγώ.
0: Ναι, συμβαίνει. Αλλά το αγαπάς.
1: Ναι, το αγαπώ πλέον. Είναι ένας τρόπος να εκφράζω τα συναισθήματά μου. Και ήταν, η μουσική με βοήθησε στο να εκφράσω πολύ νωρίς τα συναισθήματά μου. Ξέρεις, τα συναισθήματα είναι κάτι το οποίο δεν τα αναγνωρίζουμε πολύ εύκολα. Τα ξεχνάμε στην πορεία στη ζωή μας. Οπότε στην εφηβεία που μας πιάνει και η υπερηφάνεια και πεινόμαστε και στον εαυτό μας, νομίζω ότι η μουσική διατέλεσε.
0: Έχεις σπουδάσει ψυχολογία, διατέλεσε πολύ ωραία τα συναισθήματα.
1: Όχι, αλλά εντάξει, το ψάχνω λιγάκι μόνος μου. Ναι, θεωρώ ότι βοήθησε πολύ η μουσική στο να εκφράσει κανείς τα συναισθήματά του και έτσι κι εγώ. Κατάφερα μέσα από τη μουσική να βγάλω μερικές συνθέσεις, να κάνω τη δικιά μου προσωπική δουλειά.
0: Γράφεις λοιπόν συναισθηματικά τραγούδια.
1: Νομίζω είναι αναπόφευκτο για κάθε συνθέτη. Νομίζω ότι μαζεύει κανείς σαν τη μέλισσα πληροφορίες, ακούσματα, συναισθήματα και κάποια στιγμή γίνεται η έκρηξη και το γεννάς. Ένα μουσικό τραγούδι.
0: Έχει γεννηθεί εδώ,
1: ναι.
0: Και έχει ζήσει εδώ.
1: Και εδώ μένω.
0: Και μένεις εδώ.
1: Ναι.
0: Τέλεια. Θέλω λίγο. Εντάξει, δεν θα σε πάω στο χωριό, επειδή η μουσική είναι η τέχνη σου. Ξέρω ότι έχεις σπουδάσει κάτι άλλο. Η μουσική είναι η τέχνη σου και με αυτό πορεύεσαι. Mm-hmm. Και δεν ξέρω αν έχεις όνειρο να την πας παραπέρα.
1: Όπου βγει και όπου με βγάλει, ακολουθώ τη ροή της ζωής. Δεν έχω κάποιο σκοπό. Νιώθω ότι ο σκοπός είναι που ζω. Τα υπόλοιπα. Όπως μας βγάλει πραγματικά.
0: Πέρασες πολύ ωραία πάντως, ποιητικά. Πολύ ωραία.
1: Σε ευχαριστώ. Εντάξει, μου βγαίνει, δεν ξέρω. Ναι, νομίζω ότι όπου μας βγάλει η ζωή και δεν έχω κάποιο σκοπό, απλά.
0: Όνειρο να παίξεις με κάποιον συγκεκριμένο, καλύτερα.
1: Είμαι χαρούμενος. Είμαι χαρούμενος με αυτό που ζω αυτή τη στιγμή. Σήμερα ήταν σπουδαίο. Γιατί θα παίξουμε τον κύριο Μιχάλη τον Τζαγκαράκη. Για μένα είναι μεγάλη μου τιμή, γιατί ένας χωριανός λιράρης δεν είχε τύχει ξανά να ανταμωθούμε μουσικά και τον ευχαριστώ που μας κάνει την τιμή και στο χωριό να συνυπάρξουμε μουσικά σε αυτή την εκπομπή.
0: Εγώ ευχαριστώ που μου κάνετε εσείς την τιμή. Η μουσική είναι μια τέχνη και η κριτική μουσική είναι πραγματικά ένα στοίχημα να συνεχίσει να υπάρχει ποιοτικά και όχι εμπορικά απαραίτητα. Και εύχομαι να πετύχεις αυτό το στοίχημα, το κερδίσεις.
1: Καλή συνέχεια και σε εσάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Θα σε απολαύσουμε.
1: Ευχαριστώ.

0: Είμαστε άνθρωποι που δεν χρειάζονται λόγια για να είναι ενωμένοι, να αισθάνονται καλά. Είμαστε άνθρωποι που γινόμαστε πιο δυνατοί έχοντας δίπλα μας καλούς φίλους. Ένας άνθρωπος που τιμά τη λέξη φιλία, και με το παραπάνω μάλιστα, είναι ο επόμενος συνεντευξιαζόμενός μας. Άφησα για το τέλος λοιπόν το λαλίστα το δικηγόρο κύριο Καρτσονάκη Γιώργο, που μας ταξίδεψε με το γλαφυρό του λόγο και μας άγγιξε στην ψυχή με τα γεμάτα αγάπη λόγια του για τον τόπο του και τον καλό του φίλο, τον αείμνηστο Σύφη Κοσόγλου.
1: Έχω τη χαρά και την τιμή να έχω μαζί μου τον κύριο Καρτσονάκη Γιώργο. Είναι από εδώ, κατάγεται από το Σοκαρά, έχει γεννηθεί, έχει μεγαλώσει εδώ. Είστε δικηγόρος, όμως θα μπορούσε κανείς να σας πει και ιστοριοδήφη.
2: Γιατί όχι.
1: Έχετε μεγάλο αρχείο.
2: Ερευνητής,
1: έστω. Έχετε όμως γνώση αυτής της σπουδαίας ιστορίας αυτού του τόπου και έχετε υπάρξει πολύ στενός φίλος του κυρίου Σύφη, που ήταν, τον λέω με το μικρό του όνομα, γιατί είναι ένα πρόσωπο που το γνωρίζουν όλοι και είναι ένα πρόσωπο που έφτασε σε ένα άλλο σημείο το χωριό και την ιστορία του χωριού. Και θέλω να μας μιλήσετε εσείς γι' αυτό.
2: Ναι. Με δεδομένο ότι η ζωή είναι μια συλλογή χιλιάδων στιγμών, θα προσπαθήσω μέσα στα πλαίσια του τηλεοπτικού χρόνου να θυμηθώ μερικές στιγμές για να τις εκφράσω και να το θυμηθώ κιόλας μετά από 10 χρόνια από την εκδημία του. Με τον Σύφη ήμασταν συνομήλικοι. Φοιτήσαμε στο Δημοτικό Σχολείο του Σοκαρά, αργότερα στο Γυμνάσιο του Χάρακα και στο Καπετανάκιο Λύκειο του Ηρακλείου. Μετά χωρίσαμε για λίγο καιρό λόγω των σπουδών. Εκείνος πήγε στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, σπούδασε φιλοσοφική και εγώ στη Θεσσαλονίκη. Αργότερα, μετά τις σπουδές μας, συναντηθήκαμε πάλι όταν υπηρετήσαμε μαζί στην Κόρινθο τη στρατιωτική μας θητεία, και μετά πάλι ξαναχωρίσαμε όταν μετατεθήκαμε από την Κόρινθο στα σύνορα της ελληνικής επικράτειας, όπου μας είχε μεταθέσει η Χούντα των Συνταγματαρχών ως μη δεχόμενη τα υποδείξεις. Με το Σύφη συνεργαστήκαμε από τη δεκαετία του 80 μέχρι και το θάνατό του. Το 1982, που έγραψε το πρώτο του βιβλίο για την θυσία της Πηλιάρας, έτσι θα τη λέμε από τώρα και ύστερα, είναι ο τόπος όπου εκτελέστηκαν 27 μάρτυρες Σοκαριανοί. Το βιβλίο λοιπόν που έγραψε το χρησιμοποιήσαμε για να ζητιανέψουμε τη δαπάνη ανέγερσης του μνημείου της Φτερωτής Νίκης που υπάρχει στην πλατεία των Εθνομαρτύρων του Σοκαρά. Αυτό κόστισε περίπου 1.200.000 δραχμές και όλα τα χρήματα αυτά τα διάθεσαν οι οικογένειες των θυμάτων. Τον επόμενο χρόνο, το 83, ο Σύφης έγραψε

0: όπου είχε επικρατήσει ως φήμη ότι δηλαδή οι εκτελεστέντες μάρτυρες της Πηλιάρας εκτελέστηκαν για την ιδεολογία τους.
1: Επειδή μου αναφέρατε πριν λοιπόν για τον ότι θεωρήθηκαν κομμουνιστές και όχι μέλη αντίστασης.
0: Λόγω της κομμουνιστικής ιδεολογίας εκτελέστηκαν από τους Γερμανούς. Αυτό δεν θα μπορούσαμε να το ενεχθούμε, διότι αυτά που γνωρίζαμε από τους γονείς μας, αυτά που γνωρίζαμε από τις συνεντεύξεις αυτών που επέζησαν, αυτά που γνωρίζαμε από τις έρευνες, από τις καταθέσεις τις ένορκες που είχαμε ανακαλύψει και από διάφορα άλλα στοιχεία, θα λέγαμε πρωτογενείς πηγές, αυτό δεν ήταν αλήθεια. Έτσι λοιπόν μπήκαμε σε μία προσπάθεια να ανακαλύψουμε πράγματι ποια ήταν τα αίτια της εκτέλεσης των 27 Σουκαριανών.
1: Και αυτή η προσπάθεια κερδίθηκε.
0: Αυτή η προσπάθεια ευδοκίμησε πολύ γρήγορα, γιατί ο Σύφης είχε ήδη κάνει μία σπουδαία εργασία, είχε πάρει συνεντεύξεις από επισόντες, είχε κάνει έρευνα σε πρωτογενείς πηγές και είχε ήδη ένα πολύ μεγάλο υλικό προκειμένου τελικώς να το συνδυάσουμε με ευγενή άμυλα και να αρχίσουμε να αποδεικνύουμε πλέον με βεβαιότητα και δημόσια ποια ήταν τα αίτια της εκτέλεσης των Σουκαριανών. Το 2012 αρχίσαμε να γράφουμε χωριστά πλέον. Θυμάμαι ορισμένα βιβλία που αναφέρονταν σε προσωπικότητες οι οποίες έδωσαν το στίγμα τους την περίοδο της κατοχής. Είδαμε μέσα στην αίθουσα μερικές φωτογραφίες που αναφέρονταν στον ανταρτογαλόγερο του Σοκαρά, τον Κουκουριτάκη Αγαφάγγελο, ο οποίος διετέλεσε και ηγούμενος της Μονής του Αγίου Γεωργίου Μενοσύφη. Το Δημήτριο Βαλαβάνη ήταν ένας έφεδρος υπολοχαγός της αντίστασης, ο οποίος συνελήφθη και εκτελέστηκε στην Αγιά. Είδαμε τη φωτογραφία του Σταύρου Ανδρεαδάκη, ο οποίος ήταν έφηβος την περίοδο εκείνη και στον οποίο η ομάδα του Σοκαρά ανέθεσε να μεταφέρει όπλα από το Τζούτζουρα στο Σοκαρά και συνελήφθη στο Μεσοχωριό με προκηρύξεις και όπλα. Έτσι λοιπόν οι Γερμανοί, αφού τον συνέλαβαν, τον μετέφεραν στην Μοίρες, υπέστη πάνδυνα βασανιστήρια και δεν ομολόγησε εκείνους οι οποίοι τον έστειλαν. Οι Γερμανοί όμως τον κατακρεούργησαν, του έκοψαν και τα χέρια και τα πόδια. Τα πόδια μάλιστα βρέθηκαν στα υποδήματα που χρησιμοποιήθηκαν αργότερα από την οικογένειά του, η οποία τα βρήκε εκεί και φυσικά τα παρέλαβε και τον πολτοποίησαν με ερπιστριοφόρο.
1: Μας περιγράφετε απίστευτα γεγονότα και πολύ οδυνηρά και σίγουρα έχουν προκαλέσει πολύ πόνο σε όλες αυτές τις οικογένειες. Δεν ξέρω αν εν τέλει τόσα χρόνια μετά όλος αυτός ο αγώνας...
0: Δεν έχει αναγνωριστεί όλος αυτός ο αγώνας. Θα σας πω όμως γιατί το 2012 θυμάμαι όταν έγραψε ο Σύφης το μνημειώδες έργο τη 17η Αυγούστου ελεηλατήθημεν, εφυλακίστημεν και εδιώχθημεν από τους Γερμανούς, όταν συναντηθήκαμε και μου είπε ότι τέλειωσα το βιβλίο πλέον και θέλω να το εκδώσω, αλλά δεν έχω χρήματα. Ήταν πάρα πολύ στενοχωρημένος εκείνη την ώρα και όταν μου το είπε εμένα, θυμάμαι, το έχω ξαναπεί και συγκινούμε και αυτή τη στιγμή που το λέω, του έδωσα το χέρι και του είπα, Σύφη, υπάρχει ο εκδότης, υπάρχει χορηγός, εγώ θα το εκδώσω, αλλά υπό ένα όρο, δεν θα το αναφέρεις στο βιβλίο σου. Τότε είδα ένα δάκρυ του στο μαγουλό του. Συγκινήθηκε τότε, αλλά όμως δεν τήρησε την υπόσχεσή του ολικώς. Τελικώς το αφιέρωσε στη μητέρα μου, που ήταν χείρα ενός των εκτελεστέντων των αδελφών ορφανού, και έγραψε και κάποια λόγια μέσα, από τα οποία όσοι γνώριζαν ή όσοι έμαθαν κατάλαβαν ποιος ήταν ο εκδότης.

0: υποψήφις όμως έχει κάνει σπουδαίο έργο γενικά για το χωριό.
1: Και ο Σοκαράς τον τίμησε, διότι τον εξέλεξε το 1991 κοινοτικό σύμβουλο και την εποχή εκείνη έγινε η δεδροφύτευση του δάσους που βλέπετε απέναντι και εξ αυτής της εργασίας του δόθηκε το πρώτο βραβείο από τη δασική υπηρεσία. Έγινε και κοινοτάρχης το 1994.
0: Εάν εσείς θέλατε να δώσετε ένα στίγμα ή μία φράση ακόμα καλύτερα για το συγκεκριμένο πρόσωπο ή αν θέλατε να ευχηθείτε κάτι στο μέλλον που να αφορά και να συνδέεται με το ΣΥΦΗ, τι θα ήταν αυτό?
1: Θα έλεγα ότι ζήλεψε τον ουρανό και ήθελε να πετάξει. Και εμείς πιστεύαμε στη γη τον κόσμο πως θα αλλάξει. Δεν τα κατάφερε, είχε όραμα και όνειρα, τα οποία δεν πραγματοποιήθηκαν. Ήταν ένας σπάνιος συνδυασμός πολίτη του κόσμου. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος δίδαξε ηθικές αρχές και αξίες, δίδαξε πολιτισμό και ιστορία καθ' υπέρβαση της διδακτέας ύλης στα σχολεία της Κάσου, των Μυρών και του Ηρακλείου όπου υπηρέτησε και είχε τόσο πάθος και στο συγγραφικό του έργο και στην καθόλου συμπεριφορά του για τον γενέθλιο τόπο του το Σοκαρά, ώστε προλογίζοντας ένα από τα 10 βιβλία του έγραψα, τον ονόμασα ότι είναι εραστής του Σοκαρά. Την ημέρα της εκδημίας του στις 20 του Οκτώβρη του 2014 έδωσα εντολή σε 10 μαθήτριες να κρατούν ένα από τα βιβλία του κάθε μια, να προηγείται της πομπής από την εκκλησία εδώ του Αγίου Αντωνίου μέχρι το κημητήριο για να τον τιμήσουμε για τα 10 βιβλία που έγραψε για το Σοκαρά. Έγραψε βιβλία τα οποία εκδόθηκαν και εν ζωή, εκδόθηκαν και μετά το θάνατό του. Ευχαριστήσαμε και τότε γιατί χορηγός των 3 βιβλίων που εκδόθηκαν μετά το θάνατό του ήταν ο Σταύρος Αρνωτάκης. Ο ΣΥΦΗΣ μας αποχαιρέτησε με μια επιστολή η οποία διαβάστηκε μετά το θάνατό του και εκεί έγραφε πως μας αποχαιρετά με αγάπη, ότι ήταν κυρίως ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ήθελε να επέρεται ούτε για το έργο του ούτε για το χαρακτήρα του και φυσικά άφησε παραγγελιά στην οικογένειά του να συνεχίσει το έργο του, να διαχειριστεί το αρχείο του και η κόρη του, η διαπρεπής παιδοψυχολόγος η Ελένη, αλλά και η αξιόλογη σύζυγός του η Μαρία, διαχειρίζονται το έργο του, συνεργάζονται μαζί μου. Πράγματι εγώ έχασα ένα φίλο, έχασα ένα συνεργάτη και ένα συνοδοιπόρο. Τον αναζητώ ακόμα και τώρα μετά από 10 χρόνια. Ο τόπος αυτός είναι ευλογημένος. Είναι ευλογημένος γιατί έχει ποτιστεί με το αίμα ηρώων. Η πολιτεία μέχρι σήμερα, από το 1982 που αναδείχθηκαν οι ήρωες και οι μάρτυρες, προσπαθούμε και με την περίοδο που ήταν ο ΣΥΦΗΣ εν ζωή να αναγνωριστεί ο Σοκαράς ως μαρτυρικό χωριό. Εμείς λοιπόν με τα ονόματα των εκτελεστέντων μαρτύρων, τα οποία έχουμε γράψει στις αναθηματικές στήλες που βρίσκονται δίπλα στο άγαλμα της Φτερωτής Νίκης, καλύπτουμε το 14% του συνόλου των κατοίκων σύμφωνα με την πρόσφατη για την εποχή εκείνη, πριν και μετά από τις εκτελέσεις της γερμανικής κατοχής εκτελεστέντων. Έτσι, αφού υπερβαίνουμε το 10% λοιπόν, τώρα με τη νέα διοίκηση του Συλλόγου της Ένωσης Θυμάτων Ολοκαυτώματος με τον πρόεδρό του τον Νίκο τον Μπιμπάκη, έχουμε επανυποβάλει το φάκελο για την αναγνώριση του Σοκαρά. Αυτό, εάν δεν γίνει αποδεκτό, δεν πρόκειται να ξαναζητιανέψουμε την αναγνώριση του Σοκαρά ως μαρτυρικού χωριού, γιατί οι Σοκαριανοί σε όλους τους εθνικούς αγώνες έκαναν το καθήκον τους.
0: Εγώ πάντως βλέπω ότι έχετε καταφέρει πολλά.
1: Ναι, επειδή βλέπω όμως τη φωτογραφία αυτή με το γλέζο στην αίθουσα του σχολείου, σε αυτή την αίθουσα με το Σύφη φοιτήσαμε τα πρώτα χρόνια μας, με την αείμνη στη δασκάλα μας, την Κατερίνη Μαραβγάκη Αλεξάκη. Στην αίθουσα αυτή που ήμασταν συμμαθητές, τη βαφτίσαμε αίθουσα Μαραβγάκη Αλεξάκη Εκατερίνης, διότι έκανε 27 συναπτά χρόνια δασκάλα στο σχολείο του Σοκαρά. Έχουμε ιδιαίτερη θέση στην καρδιά μας και τη θυμούμαστε με πολύ αγάπη και πολύ και αναμνήσεις.
0: Κύριε Καρτσονάκη, εγώ θα ευχηθώ να συνεχίσετε να αγαπάτε τον τόπο σας, το χωριό σας τόσο έντονα και να μην σταματήσετε να προσπαθείτε για το καλύτερο για αυτόν εδώ τον τόπο. Με έχετε γεμίσει με συναισθήματα που μου τα μεταφέρατε προφανώς μέσα από τη συγκίνησή σας. Θέλω να ευχηθώ κάθε καλό για αυτή την προσπάθεια, να φτάσει όπου μπορεί καλύτερα και να γίνει πραγματικά, να αναγνωριστεί ο τόπος αυτός ως μαρτυρικό χωριό. Δεν είναι τυχαία όλα αυτά τα γεγονότα που υπάρχουν στο αρχείο σας, που έχετε προσπαθήσει τόσα χρόνια με το ΣΥΦΗ, για όλα αυτά που έχετε κάνει. Κάθε καλό, δεν ξέρω τι άλλο να πω.
1: Είναι μεγάλη τιμή μας που μας επισκεφθήκατε. Είναι μεγάλη ευχαρίστησή μας που θα αναδείξετε την ιστορία του χωριού. Ελπίζω ότι θα βρει η Ευήκο ΑΟΤΑ και στους ανιστόρητους και εκείνους οι οποίοι ασχολούνται με την ιστορία, αλλά και σε όλα τα παιδιά, τη νέα γενιά κυρίως, η οποία αγνοεί αυτή την ιστορία, διότι κάποτε πρέπει αυτή η ιστορία να μπει και στα σχολεία, διότι αν δεν μάθουν πρώτα οι μαθητές μας την ιστορία της εποχής εκείνης, τότε είμαστε καταδικασμένοι, όπως είπε και ένας σοφός, αυτή την ιστορία να την ξαναζήσουμε.

Ο δικός μας Νίκος Καζαντζάκης είχε πει: «Το πιο μεγάλο ταξίδι μας το κάνουμε μέσα στην ψυχή μας. Για να είναι κανείς ευτυχισμένος σε αυτόν τον κόσμο, πρέπει να φροντίσει να παραλύσουν κάποιες πλευρές της ψυχής του και κάποιες άλλες να μεγεθυνθούν. Όλα αξίζουν τον κόπο, αν η ψυχή δεν είναι μικρή. Αν οι ψυχές μας μεγαλώνουν μέρα με τη μέρα, αν μεγαλώνει η ενσυναίσθηση, αν μαθαίνεις να εκτιμάς αλλιώς τις αξίες και τους ανθρώπους γύρω σου, αν θυμάσαι από πού ξεκίνησες, από πού κατάγεσαι, ποιοι σου έδωσαν όλα όσα έχεις, πώς έχτισες με κόπο όλα όσα είσαι, αν κάνεις τα πάντα με σεβασμό και αγάπη, τότε η ψυχή σου μετριέται αλλιώς. Σαν σώμα, ο καθένας είναι μόνος. Σαν ψυχή, ποτέ. Να δίνετε ψυχή. Αυτό μας έχει μείνει».

0: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Νερό. Νερό καθαρό και υγιεινό. Αυτό προσφέρουν τα συστήματά μας, φίλες και φίλοι. Θα μου πει κάποιος γιατί. Μα είναι τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Εξωτερικά βλέπουμε πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά, ενεργός φαρμακευτικός άνθρακας, 800 με 850 γραμμάρια, βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα. Εσωτερικά, βλέπουμε μπάλι μεμβράνες Ultipor και NI66. Η τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας. Το νερό το οποίο θα πάρουμε, πιστοποιημένα, καθαρό και υγιεινό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Και βέβαια, η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Εσείς θα διαλέξετε. Το 0,1 είναι 190 ευρώ. Το 0,2 είναι 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Τα 200 λίτρα φιλτραρισμένο νερό θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πραγματικά αξίζει αυτή την επένδυση να την κάνει οποιαδήποτε οικογένεια για να έχει και καθαρό και υγιεινό νερό. Και βέβαια έχει την εκλογή και πάνω να το βάλει στο σύστημα, αλλά και από κάτω με την τρίωδη βρύση, όπως βλέπουμε εδώ. Ενώνεται με την τρίωδη, την ανοξείδωτη βρύση αυτήν εδώ που βλέπουμε της Camelot. Αν θέλω νερό της βρύσης, ανοίγω, παίρνω ζεστό ή κρύο, ή αν θέλω νερό από το Imperial, ακριβώς αυτό. Θα έχω σίγουρα και καθαρό, εγγυημένα καθαρό και υγιεινό νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα από το NSF και όχι μόνο. Τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Την υγεία σας.
1: Φίλιππε, να σου μιλήσω ένα λεπτό.
2: Έλα σε μια ώρα.
1: Πρέπει να απαντήσουμε στο φροντιστήριο τι ώρες μπορείς να πηγαίνεις στα μαθήματα.
2: Πέντε βήματα έξω από την πόρτα μου. Και οι δυο σας. Πέντε βήματα μακριά, λέμε, τι δεν καταλαβαίνεις.
3: Στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για τον θυμό. Μαζί για το παιδί.
4: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32-8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
5: Καινοτόμος μάθηση. Νέες τάξεις τρίτης λυκείου για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Δυνατότητα ενσωμάτωσης ύλης τρίτης λυκείου από τη Δευτέρα Λυκείου. Νέες τάξεις πρώτης λυκείου σύμφωνα με την Τράπεζα Θεμάτων και ομάδες μελέτης Δημοτικού και Γυμνασίου. Ολιγομελή ομοιογενή τμήματα, εξειδικευμένοι καθηγητές. Σεμινάρια επαγγελματικού προσανατολισμού, ατομικές συνεντεύξεις επαγγελματικής κλίσης. Τακτική ενημέρωση γονέων και μαθητών, προσιτές τιμές στο ανταγωνιστικό πλαίσιο σπουδών. Φροντιστηριακός οργανισμός Καινοτόμος Μάθηση. Σε 3 σημεία στο Ηράκλειο και στο kmathesi.com.
6: Για εμάς, το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
7: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
8: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
9: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
8: Το χώμα πρέπει να

0: να το τρως.
1: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
2: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
3: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
0: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
4: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
5: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
4: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
0: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
1: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
4: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
5: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
3: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.
0: Όταν φορτώσω τα μάξιμ και πάω στο χαρτιδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
3: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
5: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
0: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
6: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Κυρία Ζούλα!
1: Α.
0: Τι θυμήθηκα τώρα.
1: Τι?
0: Δεν σας είπα πως με το Nova More είχαμε ίντερνετ από την πρώτη μέρα.
1: Τι με σκάτε,
0: και το Wi-Fi φοβερό. Σας το λέω, έχει πολύ ψωμί το Nova More. Ψηθείτε.
1: Σιγά μην κάνουμε κιόλας.
2: Τώρα, με το Nova More, έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
3: Η φοιτητική ζωή θέλει ενέργεια. Θέλει ΔΕΗ My Home for Students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Που σου προσφέρει 50 ευρώ για αγορές στον Κοτσόβολο, σου κάνει δώρο το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και τον καφέ για κάθε μέρα του μήνα στα Coffee Island. ΔΕΗ My Home for Students. Προϊόν ενέργειας για φοιτητές με full παροχές. Ενέργεια για να είσαι μέσα σε όλα.
4: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
5: Α, ήρθατε πάνω στην ώρα. Μόλις γύρισαμε από τα ψώνια μας.

0: καθημερινότητά μου έχει αλλάξει τον τελευταίο καιρό. Έχω τον Γιάννη δίπλα μου, τον προσωπικό μου βοηθό, αλλά και το φάκελο υγείας μου ηλεκτρονικά.
1: Γεωργία, κοίτα, μπήκα!
0: Η μαμά μου, περήφανη και με το δίκιο της, έμαθε να χρησιμοποιεί το ίντερνετ στα 60.
1: Δεν λέμε ηλικίες.
0: Τώρα μπορεί να κάνει τα πάντα ηλεκτρονικά. Ακόμη και να ενημερώνεται για τη σύνταξή της. Επιτέλους μπορώ και εγώ να χαίρομαι με τα αξιοθέατα της πόλης μου. Γιατί υπάρχουν πλέον χώροι προσβάσιμοι σε όλους. Και με την κάρτα μου περνάω ελεύθερα. Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης. Για να γίνεται η καθημερινότητά μας καλύτερη.
2: Για πιο ανθεκτική οικονομία, ψηφιακό κράτος, βιώσιμη ανάπτυξη και ακόμα καλύτερες υπηρεσίες για όλους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
4: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι σήμερα Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου. Ξεκινάει η μεσημβρινή σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Σε πλήρη επιφυλακή βρίσκονται τα τελευταία 24 ώρα λιμενικό και Frontex λόγω των διαδοχικών μεταναστευτικών αφήξεων στη νότια ακτογραμμή της Κρήτης. Νωρίτερα σήμερα το πρωί πραγματοποιήθηκαν δύο επιχειρήσεις διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων, ενώ εκατοντάδες είναι οι αφήξεις μεταναστών από το μεσημέρι της Κυριακής που δοκιμάζουν για μία ακόμη φορά τις αντοχές των δομών προσωρινής φιλοξενίας. Η Χρύσα Ζερβού θα μας ενημερώσει για τις εξελίξεις. Χρύσα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Σωτήρη. Έτσι ακριβώς είναι. Δεν έχουν τέλος οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη. Μία ακόμη λέμβος εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων. Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, εν αέριο μέσω της Frontex εντόπισε τη λέμβο με περίπου 57 αλλοδαπούς σε απόσταση 55 ναυτικών μιλίων νότιο-ανατολικά των Καλών Λιμένων. Οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από παραπλέον φορτηγό πλοίο με σημαία Παναμά, το οποίο μεταφέρει τους μετανάστες στους Καλούς Λιμένες. Οι ροές, να πούμε ότι είναι αδιάκοπες, καθώς και χθες κάναμε λόγο γι' αυτό, 157 μετανάστες έφτασαν στους Καλούς Λιμένες μέσα σε λίγες ώρες, ενώ να πούμε ότι παράλληλα με τις συνεχείς αφήξεις, οι λιμενικές αρχές προχώρησαν και σε συλλήψεις τριών ατόμων που αναγνωρίστηκαν από τους ίδιους τους μετανάστες ως διακινητές. Για την περίπτωση των 48 μεταναστών που έφτασαν τη Δευτέρα στους Καλούς Λιμένες, συνελήφθη ένας 19χρονος υπήκοος Νοτίου Σουδάν, ο οποίος σύμφωνα με τις μαρτυρίες των υπολείπων αναγνωρίστηκε ως ο διακινητής τους. Αντίστοιχα, για τους 34 που έφτασαν την Κυριακή στη Μακριά Άμμο, συνελήφθη ένας 16χρονος υπήκοος Νοτίου Σουδάν, ο οποίος επίσης αναγνωρίστηκε ως διακινητής, ενώ για τη βάρκα με τους 35 μετανάστες που εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή του όρμου των Καλών Λιμένων, έφτασε στο νησί, εκεί που έφτασε στο νησί το πρωί στις 7.09, συνελήφθη ένας 28χρονος υπήκοος Νοτίου Σουδάν, Σωτήρη.
0: Περίπου 4 ώρες, κυρίες και κύριοι, διήρκησε η συνάντηση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου με Επιτροπή Αυτοδιοικητικών από το Ηράκλειο και Κατοίκων και Φορέων της Ευρύτερης Περιοχής των Αθανάτων, με τον αρμόδιο Υπουργό Θάνο Πλεύρη, να επαναλαμβάνει ότι η απόφαση να γίνει δομή στο Ηράκλειο είναι η λιμένη και ότι οι πρώην αποθήκες Σκουλούδη στην Ηρακλείου Μυρών είναι αυτή τη στιγμή η επικρατέστερη λύση. Κάλεσε πάντως την αυτοδιοίκηση να προτείνει, αν θέλει, μέσα σε πολύ σφιχτό, σύντομο χρόνο, άλλους χώρους εναλλακτικούς για τη χωροθέτηση δομής προσωρινής φιλοξενίας.
2: Στην πραγματικότητα, η κεντρική κυβέρνηση είχε αποδεχτεί μια θέση της τοπικής αυτοδιοίκησης, που ήταν ότι δεν θα υπάρχει μόνιμη μεγάλου τύπου δομή στην Κρήτη και θα υπάρχουν ανατολική και δυτική δύο προσωρινοί χώροι.

0: προκειμένου να μπορεί το λιμενικό να κάνει τη δουλειά του και μετά αυτοί να μεταφέρονται στις υπάρχουσες δομές, τις οποίες έχουμε και πράγματι δεν προκύπτει ανάγκη για αυτή τη δομή. Τα Χανιά προσαρμόστηκαν σε αυτό. Και έχουμε αυτή τη στιγμή έναν χώρο που κάνει τη δουλειά και καθόλου δεν ταλαιπωρεί την τοπική κοινωνία. Το Υπουργείο μίσθωσε και δικό του πλοίο, προκειμένου να μπορεί να γίνεται γρήγορη μεταφορά. Και παρόλο που αυτή τη στιγμή από το Ηράκλειο οι αφίξεις στο πρώτο οχτάμηνο φτάσαν το 42% όλων των αφίξεων της Κρήτης, ήταν πάνω από 5.500 μόνο στο Ηράκλειο, δεν υπάρχει ακόμα αυτός ο χώρος. Ο οποίος χώρος που γίνεται τώρα στο ψυγείο δεν επαρκεί. Το Υπουργείο έχει αποφασίσει να κάνει τη δομή στους αθανάτους, αφού πρώτα απ' όλα εξέτασε άλλους 12 χώρους που πάλι υπήρχαν ψηφίσματα δημοτικών συμβουλίων, περιφερειακών και αντιδράσεις κατοίκων, έχει καταλήξει στο συγκεκριμένο χώρο. Ο συγκεκριμένος χώρος εμάς μας επαρκεί. Εξηγήσαμε στους κατοίκους πώς είναι να λειτουργήσει, ότι δεν θα υπάρχει κυκλοφορία, θα είναι κλειστού τύπου. Όπως αυτή τη στιγμή, επειδή απευθύνομαι σε μέσα που είναι στο Ηράκλειο, κανένας δεν βλέπει κανέναν στο ψυγείο. Με αυτόν τον τύπο μέχρι 400 άτομα, για τέτοια είναι η δυναμική, προκειμένου να μπορούν να γίνονται εργασίες και μεταφορά.
1: Η πραγματικότητα είναι ότι το Υπουργείο έχει ένα σχεδιασμό που σκοπό έχει την χωροθέτηση της δομής στην περιοχή των αθανάτων και όλοι εμείς, Περιφέρεια, Δήμος, με ομόφωνες αποφάσεις των συλλογικών μας οργάνων, συλλογικοί φορείς, τουριστικοί φορείς, επιμελητήρια, αλλά και όλοι οι κάτοικοι της περιοχής λέμε ένα βροντερό όχι για τους λόγους που όλοι γνωρίζουμε και που εκφράστηκαν στις τοποθετήσεις τους όλοι οι φορείς, όπως και ο Δήμος και η Περιφέρεια. Η απόφαση του Υπουργείου, και αυτό είναι το αποτέλεσμα της σημερινής συζήτησης, είναι ότι συνεχίζει και χωροθετεί τη δομή στην περιοχή των αθανάτων, δίνοντας όμως ένα χρονικό περιθώριο, το οποίο είναι λίγες ημέρες, ώστε να υπάρξει, αν υπάρξει, μία πρόταση από κάποιο θεσμικό φορέα, μια εναλλακτική λύση, για να προχωρήσει σε αυτήν την θέση η χωροθέτηση της δομής.
2: Όπως γνωρίζετε, είχαμε τη συνάντηση αυτή που είχαμε με τον κύριο Υπουργό, την κυρία Υφυπουργό και τους άλλους υπηρεσιακούς παράγοντες. Ο Υπουργός ήταν σαφέστατος ότι συνεχίζει μάλλον το αίτημα και της δικής μου παράταξης, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, όπως αυτό καταγράφηκε στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο και όχι μόνο, ήταν η υλοποίηση της ομόφωνης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου αλλά και του Περιφερειακού Συμβουλίου για την μη ίδρυση δομής στο συγκεκριμένο σημείο στους αθανάτους. Η απάντηση του Υπουργού πάνω σε αυτό ήταν ότι συνεχίζουν κανονικά οι εργασίες στο συγκεκριμένο σημείο, εκτός την περίπτωση που υποδειχτεί από κάποια δημοτική αρχή ή από το Περιφερειακό Συμβούλιο κάποια εναλλακτική λύση. Ακόμα έδωσε και τη δυνατότητα, αν αυτός, ακόμα και για προσωρινό χώρο, ο οποίος θα λειτουργήσει για 3-4 μήνες, ούτως ώστε να τα ξαναδούμε όλα από μηδενική βάση. Είναι αυτό που είπα και εγώ από την αρχή ως παράταξη, ότι όλα ξεκίνησαν λάθος. Ξεκίνησα λάθος, γι' αυτό υπάρχουν αυτές οι αντιδράσεις όπου πάει να γίνει μια δομή.
3: Ό,τι με αφορά, εξέφρασα την άποψη της παράταξής μας, η οποία και στο Δημοτικό Συμβούλιο έχει εκφραστεί, ότι εάν χρειαστεί ο Δήμος Ηρακλείου να αναλάβει μερίδιο της ευθύνης που το αναλογεί σε ένα τέτοιο εθνικό ζήτημα, θα πρέπει να το κάνει. Επίσης, μιλάμε για συναισθήματα αλληλεγγύης, τα οποία είναι δεδομένα και έχουν αποδειχθεί διαχρονικά σε ό,τι αφορά την Κρήτη και προκειμένου το Ηράκλειο. Από εκεί και πέρα, επεσήμανα ότι στη συμφωνία για τη δημιουργία δύο δομών δυτικά και ανατολικά της Κρήτης, γιατί έχουμε φτάσει σήμερα πια να μιλάμε και να έχουμε εστιάσει μόνο στο Δήμο Ηρακλείου αποκλειστικά. Η απάντηση του Υπουργού ήταν ότι επειδή το λιμάνι βρίσκεται στο Ηράκλειο, χωρίς αυτό να αποκλεί μία αντιπρόταση η οποία θα είναι κοντά ή ευρύτερα στην περιοχή του Δήμου Ηρακλείου. Επίσης, εξέθεσα το γεγονός ότι οι χειρισμοί, αποσπασματικοί αν θέλετε χειρισμοί του Υπουργείου σε ενδεχόμενα και πιθανά σημεία που θα μπορούσε να γίνει αυτή η δομή, ερήμην της αυτοδιοίκησης,

0: ευθύνονται και έφεραν αυτή την κοινωνική αναταραχή και την κοινωνική ανησυχία σε κάθε σημείο.
1: Η Λαϊκή Συσπήρωση Ηρακλείου ήταν σήμερα εδώ δίπλα στους κατοίκους, καθώς δεν έχουμε καμία εμπιστοσύνη είτε στο τοπικό κράτος, αλλά και στο κεντρικό κράτος, όπως εκπροσωπείται αυτό από τον Υπουργό Μετανάστευσης Χειροπέδου, ότι δεν θα προσπαθούσε να επιρρύψει ευθύνες και να πετάξει τον παλάκι στους κατοίκους για κάτι το οποίο τους αφορά άμεσα, για ένα τόσο σοβαρό πρόβλημα όπως είναι αυτό γενικότερα το μεταναστευτικό. Δεν μένουμε μόνο στη χωροθέτηση, δεν είναι το μόνο πρόβλημα η χωροθέτηση, αλλά η όλη πολιτική η οποία γεννά και τους πολέμους και τη φτώχεια και οξύνει το μεταναστευτικό πρόβλημα, το οποίο θα είναι πολύ, πολύ πιο έντονο τον επόμενο καιρό. Οι κάτοικοι δικαιολογημένα αντιδρούν, καθώς αισθάνονται αυτή την αμφισβήτηση απέναντι σε ένα κράτος το οποίο πάντοτε προσπαθεί να τους διαχειριστεί και τους έχει δημιουργήσει ένα σωρό προβλήματα στην καθημερινότητά τους.
2: Καταπέλτης κατά των δύο ψαράδων που κατηγορούνται για τον θάνατο του πρώην Υπουργού του ΠΑΣΟΚ, Σύφη Βαλιράκη, ήταν στην αγόρευσή του ο εισαγγελέας του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου Παναγιώτης Ηλιόπουλος. Ο εισαγγελικός λειτουργός ολοκλήρωσε σήμερα την πρότασή του, ζητώντας να κηρυχθούν ένοχοι οι δύο ψαράδες, αδέλφια, για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συναυτουργία. Ο Μάνος Τριγώνης θα μας πει περισσότερα. Μάνο, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Σωτήρη. Την ενοχή λοιπόν των δύο ψαράδων που κάθονται στο εδόλιο του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου της Αθήνας, κατηγορούμενοι για τον θάνατο του Σύφη Βαλιράκη, πρότεινε ο εισαγγελέας της έδρας, ολοκληρώνοντας σήμερα την αγόρευσή του στο δικαστήριο, το οποίο εκδίκασε τη συγκεκριμένη υπόθεση σε περίπου 50 συνεδριάσεις. Ο εισαγγελέας, ο οποίος είχε ξεκινήσει χθες να αγορεύει στο ακροατήριο, ζήτησε, όπως είπαμε, την ενοχή των δύο αδελφών κατηγορούμενων, όπως κατηγορούνται ήδη για τη δολοφονία του ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ σε θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας τον Ιανουάριο του 2021. Κατά την αγόρευσή του, ο εισαγγελέας παρέδεσε αναλυτικά τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης και τόνισε τα στοιχεία των ιατροδικαστικών εγγράφων που αναφέρουν περί τα 15 θλαστικά τραύματα στη σωρό του θύματος, όπως και κακώσεις που προκλήθηκαν εν ζωή. Ακόμη αναφέρθηκε διεξοδικά στις καταθέσεις των μαρτύρων, κάνοντας λόγο για κραυγαλαίες αντιφάσεις σε κάποιες από αυτές. Φτάνοντας στο διατάφτα σωτήρι της πρότασης, ο εισαγγελέας τόνισε: από όλα αυτά τα πραγματικά περιστατικά προέκυψε ότι εκείνη την ημέρα το σκάφος των κατηγορουμένων βγήκε από το λιμάνι της Ερέτριας και βρέθηκε στο σημείο πεζονήσει στην Αγία Τριάδα. Αντιλήφθηκαν το φουσκωτό του Σύφη Βαλιράκη οι κατηγορούμενοι και τα δύο σκάφη μείωσαν ταχύτητα και διαπληκτίστηκαν. Ενεργήθηκαν επικίνδυνοι ελιγμοί γύρω από το σκάφος του Βαλιράκη και ακολούθησε κλιματισμός. Ανάμεσα σε αυτά, λοιπόν, Σωτήρη, αναφέρεται και η πρόταση καταπέλτης του εισαγγελέα του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου της Αθήνας.
2: Παρουσία του Έλληνα Πρωθυπουργού και τη συμμετοχή 120 χωρών από όλο τον πλανήτη διεξάγεται στο Παρίσι η Διεθνής Διάσκεψη Κορυφής για το Διάστημα. Η πρωτοβουλία του Γάλλου Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος θα είναι και ο οικοδεσπότης της διάσκεψης, έχει άξονες που επικεντρώνονται στο τρίπτυχο οικονομία, τεχνολογία και ασφάλεια. Πάμε ξανά στην Χρύσα Ζερβού για να μας πει περισσότερα. Χρύσα.
4: Έτσι ακριβώς είναι, Σωτήρη. Ο κύριος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Γαλλίας, ενώ θα παρακαθίσει και στο δείπνο που παραθέτει ο πρόεδρος της Γαλλίας στο Μέγαρο των Ηλυσίων προς τιμήν των ηγετών που συμμετέχουν στη συγκεκριμένη διάσκεψη. Να πούμε ότι η γαλλική πλευρά έχει ανακοινώσει ότι παρόντες στη συνάντηση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Grand Palais, θα είναι περίπου 2.000 άτομα προερχόμενα από 120 χώρες και από τους χώρους της πολιτικής, των επιχειρήσεων, της επιστήμης και της τεχνολογίας. Και βασικό αντικείμενο της συνάντησης είναι η διακυβέρνηση του διαστήματος, το οποίο, λαμβανόμενον υπόψη των γεωπολιτικών εντάσεων των τελευταίων ετών, έχει αρχίσει να εξελίσσεται σε έναν χώρο ανταγωνισμού κρατών και επιχειρήσεων. Και αυτό διότι, όπως υπογράμμιζαν τις τελευταίες ημέρες γαλλικές διπλωματικές πηγές, το διάστημα δεν αφορά πλέον μόνο δορυφόρους, εκτοξεύσεις και επιστημονική έρευνα, αλλά έχει γίνει ένας στρατηγικός τομέας που αφορά την άμυνα, τις τηλεπικοινωνίες, την πρόσβαση σε δεδομένα, το κλίμα και εν τέλει την τεχνολογική κυριαρχία. Σωτήρη, ενώ να πούμε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης την Παρασκευή εκτός απροόπτου αναμένεται να δώσει το παρόν στο Καστελόριζο.
2: Χρύσα, σε ευχαριστώ. τη στρατηγική σημασία της συνεργασίας Ελλάδος, Κύπρου και Αιγύπτου, αλλά και την κοινή τους προσέγγιση απέναντι στις μεγάλες προκλήσεις της περιοχής, ανέδειξαν οι Κυριάκος Μητσοτάκης, Νίκος Χριστοδουλίδης και Αμπντέλ Φαταχ αλ-Σίσι μετά την ολοκλήρωση της άτυπης τριμερού συνόδου στο Ελ Αλαμίνου, που υπέγραψαν και κοινή διακήρυξη. Μήνυμα στην Τουρκία έστειλε στο μεταξύ ο Πρωθυπουργός, λέγοντας ότι η σταθερότητα δεν σημαίνει υποχωρητικότητα. Να δούμε χαρακτηριστικές δηλώσεις.
5: Αγαπητοί Πρόεδροι, μας ενώνει η προσήλωση στο Διεθνές Δίκαιο και ειδικά στο Δίκαιο της Θάλασσας, έχοντας ήδη αποδείξει στην πράξη ότι η οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών μπορεί να επιτυγχάνεται με διάλογο και τελικά με σεβασμό των κυριαρχικών δικαιωμάτων των κρατών. Ακριβώς όπως η Συμφωνία Ελλάδος-Αιγύπτου για μερική οριοθέτηση ΑΟΣ 6 χρόνια πριν απέδειξε ότι όταν τελικά υπάρχει πολιτική βούληση αλλά και προσήλωση στη διεθνή νομιμότητα, μπορούμε να πετύχουμε αμοιβαία ωφέλη με συγκλήσεις, ενισχύοντας παράλληλα τη σταθερότητα στην περιοχή. Αυτή ήταν, είναι και θα είναι η προσέγγιση μας συνολικά και στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, επιδόκει την σταθερότητα μέσα από λειτουργικές σχέσεις καλής γειτονίας, πάντα με βάση το διεθνές δίκαιο. Σταθερότητα, ωστόσο, δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα, ούτε ανοχή σε τελεσμένα. Συνεπώς, η Ελλάδα δεν φοβάται ούτε να υπερασπιστεί θέσεις της με αυτοπεποίθηση, ούτε και να συνομιλήσει. Είναι οι δύο όψεις μιας υπεύθυνης εξωτερικής πολιτικής.
6: Κυρίες και κύριοι, η Αίγυπτος είναι πεπισμένο ότι η κοινή βούληση της Αιγύπτου, της Κυπριακής και της Ελλάδος για την ενίσχυση της σταθερότητας στο περιφερειακό μας περιβάλλον μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στην ιδρύωση των βάσεων της ειρήνης στη περιοχή. Συζήτησα με τον κύριο Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τον Πρωθυπουργό της Ελληνικής Δημοκρατίας τους τρόπους ενίσχυσης του πολιτικού συντονισμού καθώς και της οικονομικής με εμπορικής συνεργασίας μεταξύ των χωρών μας. Επιβιώσαμε τη σημασία της συνέχισης της υλοποίησης και της κοινής μας προσέγγισης για την υποστήριξη της ειρήνης και την ενίσχυση. Στο πλαίσιο αυτό, ο τομέας της συνέργειας βρίσκεται στην πρώτη στα γραμμή της συνεργασίας μεταξύ των χωρών μας. Η Αίγυπτος αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην ανάπτυξη έργων ηλεκτρικής διασύνδεσης με το έργο Κρίγκη με την Ελλάδα, το οποίο αποτελεί πραγματικό ορόσημο για την ενίσχυση της περιφερειακής ενεργειακής ολοκλήρωσης.
7: Κυρίες και κύριοι, η σημερινή τριμερής είναι άτυπη στη μορφή, αλλά στρατηγική στην ουσία. Εδώ και πέραν μιας δεκαετίας, από το 2014, έχουμε οικοδομήσει ένα σταθερό σχήμα το οποίο εδράζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη, σε κοινούς στόχους, σε κοινές επιδιώξεις και ενισχύεται, αυτό είναι το πιο σημαντικό, ενισχύεται συνεχώς. Ένα σχήμα που πλέον έχει στρατηγικό βάθος και συνεργασία και δράζεται, θέλω να το επαναλάβω, σε μια θετική προσέγγιση στηριζόμενη σε 4 βασικούς πυλώνες. Σταθερότητα, ασφάλεια, συνδεσιμότητα και συνεργασία στην ευρύτερη περιοχή. Και στη βάση ακριβώς αυτού του δεδομένου, σήμερα είχαμε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις για τις τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή και προβήκαμε σε μια επισκόπηση της τριμερούς μας συνεργασίας, η οποία εμβαθύνεται συνεχώς, θέλω να το επαναλάβω, γιατί έχει σημασία και επεκτείνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα.
2: Αλλάζουμε, κυρίες και κύριοι, θέμα και κλίμα. Ισχυρό τουριστικό αποτύπωμα αφήνει η Κρήτη για το φετινό φθινόπωρο, καθώς οι κρατήσεις και οι υψηλές πληρότητες αναμένεται να διατηρήσουν τη δυναμική στον τοπικό τουρισμό μέχρι και τουλάχιστον το φινάλε του Οκτώβρη. Δεν είναι αντίστοιχη όμως η εικόνα στους τζίρους, με το πρόσημο στα έσοδα από τη βαριά βιομηχανία της Κρήτης να είναι και εφέτος αρνητικό. Όπως τόνισε στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα ο αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Τουριστικών Πρακτόρων, Κώστας Κουρκουνάκης, οι επισκέπτες περιορίζουν σημαντικά τις επιπλέον δαπάνες τους, καθώς η ακρίβεια επηρεάζει και την δική τους αγοραστική δύναμη.
8: Μπορεί οι αφήξεις στην Κρήτη να καταγράφουν αύξηση, ωστόσο το αποτύπωμα στην αγορά είναι διαφορετικό. Ο Κώστας Κουρκουνάκης εξηγεί στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα γιατί οι περισσότεροι επισκέπτες φέτος βάζουν βαθιά το χέρι στη τσέπη μόνο για τα απολύτως απαραίτητα και περιορίζουν σημαντικά τις επιπλέον δαπάνες τους.
9: Οι αφήξεις μας αυξάνονται κάθε χρόνο και φέτος θα κλέψουμε με θετικό πρόστιμο και μπορώ να πω και παραπάνω από τα περσινά δεδομένα. Βλέπουμε ότι το ταμείο στο τέλος της ημέρας δεν θα είναι αυτό που περιμέναμε ή αυτό που θα έπρεπε να είναι. Γιατί ο κόσμος δεν έχει αγοραστική δύναμη ή δεν θέλει, κρατάει, όπως είναι σκεπτικός ώστε να εξοδέψει χρήματα.

0: Έρχεται να κάνει τι διακοπέ του, γιατί οι διακοπέ για αυτού είναι ανάγκη. Οπότε αναγκαστικά θα κάνουν τι διακοπέ και προσπαθούν να τι κάνουν όσο λιγότερα έξοδα γίνεται. Να πληρώσουν αυτό που πληρώνουν. Αν μένουν σε ένα all-inclusive ξενοδοχείο, έχουν πληρωμένο όλο το πακέτο. Οπότε λένε θα πληρώσουμε 300 ευρώ, 500, 600. Αυτό είναι, δεν θα ξοδέψουμε τίποτα. Άντε να πάρουμε και να κάνουμε μια βόλτα έξω, να πάρουμε κάτι απ' έξω. Αλλά το παραπάνω δεν θα το κάνουν αυτό που έκαναν μέχρι τώρα.
1: Πόσο επηρεάζει όμως αυτή την εικόνα η ακρίβεια που έχει περιορίσει την αγοραστική δύναμη των Ευρωπαίων, ο κύριος Κουρκουνάκης εξηγεί γιατί οι επισκέπτες που έρχονται στην Κρήτη είναι πλέον ιδιαίτερα επιφυλακτικοί στις επιπλέον καταναλώσεις τους.
0: Ρωτώ ότι αυτούς ίσως να τους πλήττουν και περισσότερο από εμάς, γιατί εμείς πότε ανάβουμε θέρμανση, το Δεκέμβρη, και αν την ανάψουμε σε ορισμένα σπίτια, Γενάρη, Φλεβάρι. Αυτή την ανάβουν από τώρα. Σε λίγο ανοίγουν θέρμανση. Οπότε καταλαβαίνετε ότι για αυτούς το κόστος στο σπίτι τους, το βασικό κόστος που είναι η θέρμανση και η ενέργεια, αρχίζει από τώρα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι μαγκωμένος. Ο κόσμος είναι διστακτικός στο να ξοδέψει παραπάνω χρήματα, γιατί δεν ξέρει τι θα του έρθει το χειμώνα.
1: Και ενώ Ιούλιος και Αύγουστος παραμένουν οι μήνες αιχμής, ο Σεπτέμβριος και ο Οκτώβριος φαίνεται να κερδίζουν όλο ένα και περισσότερο έδαφος. Τι είναι αυτό που κάνει τους επισκέπτες αυτών των μηνών πιο δυνατούς σε επίπεδο κατανάλωσης?
0: Τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, ως επιτοπλίστων, έρχονται οικογένειες. Οπότε καταλαβαίνετε ότι μία πενταμελής οικογένεια ή μία τετραμελής οικογένεια, το κόστος το να κάνεις διακοπές είναι πάρα πολύ μεγάλο και γι' αυτό είναι διστακτικοί στο να ξοδέψουν. Ο κόσμος όμως που έρχεται το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο είναι ζευγάρια, οικογένειες με πολύ μικρά παιδιά, οπότε έχουν καλύτερη αγοραστική δύναμη προς την αγορά έξω. Τώρα το Σεπτέμβριος, ότι είναι καλύτερος μήνας σε αφήξη, και ο Οκτώβριος δείχνει τώρα να πηγαίνει καλά. Τελικά είναι καλύτερος και από τον Αύγουστο και από τον Ιούλιο.
1: Η εικόνα των καλοκαιρινών μηνών πάντως δεν ήταν ανάλογη των προσδοκιών των ξενοδοχείων. Οι προσφορές που χρειάστηκε να γίνουν σε Ιούλιο και Αύγουστο πίεσαν τα έσοδα, την ώρα που ο Σεπτέμβριος δείχνει να κινείται σε διαφορετική κατεύθυνση.
0: Ο Ιούλιος και ο Αύγουστος πήγαν σπροχτά με προσφορές, πολλές προσφορές, οπότε τα αναμενόμενα έσοδα που περίμεναν τα ξενοδοχεία να πάρουν από τον Ιούλιο και τον Αύγουστο δεν τα πήραν. Μπορεί να είναι και χαμηλότερα από τα έσοδα του Σεπτέμβριου που θα έχει ο Σεπτέμβριος. Ο Σεπτέμβριος όμως ήταν σε πολλά ξενοδοχεία γεμάτος ήδη από τον Ιούνιο.
1: Με αυτά τα δεδομένα, η επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου παραμένει ζητούμενο για την Κρήτη. Θα μπορούσαν ο Μάιος και ο Ιούνιος, αλλά και ο Νοέμβριος, να δώσουν λύση? Ο Κώστας Κουρκουνάκης αναλύει ποιες είναι οι δυσκολίες που εξακολουθούν να υπάρχουν στην αρχή της σεζόν.
0: Ο Μάιος ήταν πάντα ένας, τα τελευταία μάλλον χρόνια, γιατί πολύ παλιά, αν θυμάστε, ξεκινούσαμε τον Μάρτη.
2: Βεβαίως.
0: Τώρα τα τελευταία χρόνια ο Μάιος είναι ένας προβληματικός μήνας. Πάει σπροχτά με προσφορές, γιατί είναι ακόμη ανοιχτές οι αγορές, οι καλοκαιρινές αγορές του χειμώνα. Δηλαδή η Καραϊβική, η Αίγυπτος, που δεν κάνει τόσο πολύ ζέστος όπως κάνει τώρα αυτή την περίοδο. Και έτσι ο κόσμος διστακτικά έρχεται ή έρχεται με προσφορές το Μάιο, ή κόσμος που απλά θέλει, δεν θέλει τον ήλιο ή τη θάλασσα, θέλει να κάνει την εκδρομή του, να πάει να δει μια πόλη, να δει ένα αρχαιολογικό χώρο και τέλος πάντων να δει την Κρήτη.
2: Στην πολιτική επικαιρότητα ξανά, κυρίες και κύριοι, είναι πυρετώδεις οι προετοιμασίες στο ΠΑΣΟΚ εν ώψη της παρουσίας του Προέδρου του κόμματος, Νίκου Ανδρουλάκη, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η Χαριλάου Τρικούπη έχει επεξεργαστεί και θα παρουσιάσει ένα συγκεκριμένο πλέγμα οικονομικών και κοινωνικών μέτρων. Με ενδιαφέρον βεβαίως αναμένεται και το πολιτικό στίγμα και τα μηνύματα που θα στείλει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Θέλω σε αυτό το σημείο να καλησπερίσω τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, που είναι στη σύνδεσή μας. Κύριε Τσουκαλά, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλησπέρα από την Κρήτη.
3: Καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
2: Να είστε καλά. Πείτε μας για αυτό το στίγμα που θα επιχειρήσει να δώσει το ΠΑΣΟΚ, το πολιτικό στίγμα, για τις προγραμματικές θέσεις και το οικονομικό πλέγμα, θα τα πούμε στην συνέχεια. Αφότου έχει ολοκληρωθεί η αντίστοιχη διαδικασία από τον Πρωθυπουργό και παραδοσιακά, πολλό δε μάλλον σε μια προεκλογική ΔΕΘ, η αντιπαραβολή των θέσεων του Πρωθυπουργού και του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης έχουν και μια ξεχωριστή σημειολογία.
3: Εξαρτάται να δείτε. Εδώ έχουμε μια πραγματικότητα. Ποια είναι αυτή? η Ελλάδα είναι τελευταία και σε παραγωγικότητα της οικονομίας, στο 54% του μέσου ευρωπαϊκού όρου, και τελευταία σε αγοραστική δύναμη. Άρα η χώρα αυτή τη στιγμή πηγαίνει χωρίς φυξίδα. Δεν μηδενίζουμε, δεν λέμε ότι δεν έγινε τίποτα 7 χρόνια, έγιναν πολύ λιγότερα από τις δυνατότητες που υπήρχαν. Έβρεξε δισεκατομμύρια, δεν άλλαξε το παραγωγικό μοντέλο, δεν μπόρεσαν οι ευρωπαϊκοί πόροι να γίνουν μια μόνιμη βιώσιμη αναπτυξιακή πορεία. Άρα τι λέμε, πρέπει οι πόροι, οι ευρωπαϊκοί, οι εθνικοί, να μετατρέπονται σε διατηρήσιμη παραγωγική ισχύ. Πρέπει η ανάπτυξη να συμπεριλαμβάνει τους πάντες και να μην αφήνει εκτός τη μικρομεσαία κατηγορία και τη μεσαία τάξη. Και τρίτον, ένα ισχυρό κράτος πρόνοιας. Και μια Ελλάδα με αυτοπεποίθηση, η οποία δεν θα φοβάται. Δεν θα έχουμε δηλώσεις όπως του κυρίου Φλωρίδη χθες, όπου περίπου είπε ότι κινδυνεύει η χώρα μας.
2: Ναι, αυτό το περί εθνικής διακινδύνευσης και ντούτων απέναντι. Αυτός ήταν ο όρος που χρησιμοποίησε.
3: Ναι, δηλαδή ακούσαμε αδιανόητα πράγματα. Άρα θέλουμε μια Ελλάδα με εθνική αυτοπεποίθηση, συμπεριληπτική ανάπτυξη, ισχυρή κοινωνία. Και μια Ελλάδα η οποία όμως θα έχει ταυτόχρονα ισχυρή δημοκρατία, δικαιοσύνη ανεξάρτητη για όλους, δικαιοσύνη και δημοκρατία πάνε μαζί, και παράλληλα πώς μπορούμε να ζήσουμε και καλύτερα. Και εμείς και τα παιδιά μας. Το δημογραφικό σε ένα κεντρικό και εθνικό και κοινωνικό ζήτημα. Τώρα, εδώ έχουμε μια κυβέρνηση η οποία δίνει μια εικόνα η οποία είναι ταυτόχρονα επικίνδυνη, δηλώσει Φλωρίδη, παίζει με τα εθνικά θέματα. Ξέρετε, η πατρίδα είναι πάνω απ' όλα, είναι πάνω από το μικροκομματικό συμφέρον οποιοδήποτε. Δεν μπορεί να γίνονται εργαλείο τα εθνικά θέματα για να παραμείνει κάποιο στην εξουσία. Και δεύτερον, είναι η κυβέρνηση τραγέλαφος, με δηλώσει όπως η θεσμή του κ. Γεωργιάδη, ότι ζούμε μια συγκλονιστική περίοδο ευημερίας, ενώ με τελευταίες αγοραστική δύναμη. Πώς θα σχολιάσει μια κυβέρνηση τέτοιου είδους? Αυτό μοιάζει με δελφινάριο. Αυτή τη στιγμή.
2: Κύριε Τσουκαλά.
3: Μια σοβαρή κυβέρνηση.
2: Κύριε Τσουκαλά, φαντάζομαι ότι η ομιλία Ανδρουλάκη θα έχει έτσι έντονο στίγμα κριτικής επίθεσης πολιτικής προς την κυβέρνηση για όσα έχουν προηγηθεί. Θα δούμε...
3: Κυρίως θα είναι οραματική για
2: ναι,
3: το άνθρωπο.
2: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Θα δούμε και ένα συγκεκριμένο πλαίσιο μέτρων ως προς τις θέσεις, τις πρωτοβουλίες και το όραμα του ΠΑΣΟΚ για την επόμενη ημέρα.
3: Και το όραμα και το σχέδιο και η ετοιμότητα. Θα δούμε και θα πούμε ποια είναι τα πρώτα νομοσχέδια από μια άλλη κυβέρνηση. Πρέπει να καθορίσει και έτοιμη για την Ευρωπαϊκή Προεδρία.
2: Το δεύτερο εξάμεινο του 27.
3: Ακριβώς. Είναι... Τώρα, όσον αφορά τα κοινωνικά μέτρα, έχουμε πει προστασία πρώτης κατοικίας, δικαίωμα προαίρεση στο δανειολήπτη, ξεπάγωμα επικουρικών, επαναφορά του ΕΚΑΣ, επαναφορά 13ου μισθού, επαναφορά 13ης σύνταξης, συλλογικές συμβάσεις εργασίας, ο κατώτατος μισθός να πάει ξανά στους κοινωνικούς εταίρους, 120 δόσεις με κούρεμα τόκων και προσαυξήσεων για όλους τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.
2: Θα είναι...
3: Και μείωση του τιμολογίου του ρεύματος.
2: Θα είναι ένα ρεαλιστικό και ένα κοστολογημένο πρόγραμμα. Το λέω γιατί η αντιπολίτευση έχει, η εκάστοτε αντιπολίτευση, την ευελιξία σε εισαγωγικά να προαναγγέλει οικονομικά μέτρα τα οποία θα κληθεί να εφαρμόσει. Και ήθιστε να δέχετε τις βολές από την εκάστοτε κυβέρνηση ότι το πρόγραμμα που παρουσίασε δεν μπορεί να εφαρμοστεί.
3: Αυτό δεν το κάνει η αντιπολίτευση. Εμείς μιλάμε πάντα κοστολογημένα. Αυτό κάνει ο Πρωθυπουργός. Ο Πρωθυπουργός έδωσε εξαγγελίες με υποσχετική, θα γίνουν μετά τις εκλογές, όχι νωρίτερα. Και δεύτερον, ο Πρωθυπουργός έλεγε 1,5 μήνα πριν ότι μόνο 1 δις υπάρχει ο μεσονομικός φόρος, τώρα έγινε 2,2 δις. Έλεγε ότι δεν βγαίνει να δοθούν τα 420 εκατομμύρια πρώτη δόση ενίσχυσης 10% σύνταξη, και τελικά αναγκάστηκε να δώσει 340 εκατομμύρια που δεν υπήρχαν πριν 1,5 μήνα. Άρα για κοστολόγηση δεν δικαιούται να μιλάει η Νέα Δημοκρατία. Είναι η πιο ασυνεπής, η πιο επικίνδυνη στο να εργαλειοποιεί καταστάσεις και να μην λέει την αλήθεια.
2: Το πραγματικό πεδίο που σε πολύ μεγάλο βαθμό θα καθορίσει και την έκβαση του αποτελέσματος, και θέλω να σας ρωτήσω αν το ΠΑΣΟΚ είναι έτοιμο και λειτουργεί σε ρυθμούς προεκλογικούς, είναι η καθημερινότητα και η ακρίβεια. θα αναμετρηθούν οι προτάσεις σε αυτό το πεδίο, και αν προσδοκά

0: εκτιμά το ΠΑΣΟΚ ότι οι δικές του θέσεις θα επικρατήσουν, θα αγγίξουν και θα ακουμπήσουν ισχυρότερα κοινωνικά στρώματα.
1: Προσέξτε. Αυτό είναι δεδομένο, διότι ο Πρωθυπουργός δεν είπε καμία θέση για την ακρίβεια. Ξέχασε την ακρίβεια. Θα μην υπάρχει. Αυτή την ομιλία δεν υπάρχει ένα μέτρο. Γιατί κυρίως λειτουργεί ως εγγυητής της κερδοφορίας των ολιγοπολίων. Εμείς έχουμε καταθέσει προτάσεις, θα τις δείτε το Σάββατο στην ομιλία Ανδρουλάκη, όπως και για την ακρίβεια και για το ιδιωτικό χρέος. Δύο ζητήματα που ο Πρωθυπουργός τα ξέχασε τελείως.
0: Εκπλήξεις να περιμένουμε από τον Νίκο Ανδρουλάκη ως προς το οικονομικό πακέτο που θα ανακοινώσει?
1: Δεν είναι το βασικό ζήτημα εδώ η πλειοδοσία. Προφανώς θα δείτε τι λέμε, αλλά το ζήτημα δεν είναι να εκπλήξουμε σε μια λογική κατά λόγο υποσχέσεων, αλλά σε μια λογική οράματος στρατηγικής και σχεδίου την επόμενη μέρα της ώρας.
0: Πολιτικό το επόμενο ερώτημα. Είναι πρόκληση και παράλληλα στίχημα για το ΠΑΣΟΚ να μπορέσει να πείσει σε αυτό το δίλημα που ξεκάθαρα βάζει στο τραπέζι, πολιτικό το δίλημα, η Νέα Δημοκρατία, ότι είναι η μόνη πολιτική δύναμη που μπορεί να εγγυηθεί τη σταθερότητα?
1: Μα δεν έχουμε σταθερότητα σήμερα. Έχουμε σταθερότητα όταν λέει ο κ. Φλωρίδης ότι μπορεί να κάνουν ντου από απέναντι. Έχουμε σταθερότητα όταν είμαστε τελευταίοι σε αγοραστική δύναμη και παραγωγικότητα. Έχουμε σταθερότητα όταν δεν βγαίνουν οι λογαριασμοί του ρεύματος για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Εμείς μπορούμε να εγγυηθούμε την πραγματική σταθερότητα. Όχι την fake σταθερότητα του κ. Μητσοτάκη, που βαφτίζει την αστάθεια και τη σταθμότητα ως σταθερότητα απλά για να σου πει λέγε, θα μείνει στον κόσμο και θα νομίζει ότι μπορεί και να είναι αυτή η σταθερότητα. Ο κόσμος ξέρει ποια είναι η σταθερότητα. Η σταθερότητα είναι να επανέλθει μια κανονικότητα και μια ηρεμία στη ζωή του. Και να μπορεί να προγραμματίσει και να ελπίζει. Κάτι που σήμερα δεν συμβαίνει.
0: Και κάτι τελευταίο. Υπάρχει απάντηση σε αυτό που είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της ΔΕΘ στη συνέντευξη τύπου περί συγκυβέρνησης των ιτημένων?
1: Εγώ δεν ξέρω, τον κύριο Φωτοσάλτη άκουγα σήμερα να λέει ότι μπορεί να υπάρξει συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας με την Ελλάδα.
0: Κύριε Τσουκαλά, σας ευχαριστώ θερμά.
1: Εμείς θέλουμε να νικήσουμε για να γίνει κυβέρνηση των νικητών και νικητήσουν ο λαός. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ. Γυρίζουμε σελίδα, κυρίες και κύριοι. Ελαφρώς μειωμένη κατά περίπου 15% σε σχέση με πέρυσι, καταγράφεται η κίνηση της κρουαζιέρας στο Ηράκλειο, με τη δυναμική πάντως του λιμανιού να παραμένει θετική. Ήδη έχουν αποβιβαστεί περισσότεροι από 280.000 ταξιδιώτες, ενώ έως το τέλος της χρονιάς αναμένεται να ξεπεράσουν τους 400.000. Την ίδια ώρα, θετικές είναι οι προοπτικές για την επόμενη τουριστική περίοδο, ενώ σε αναμονή βρίσκεται η χρηματοδότηση για τη δημιουργία ενεργειακών υποδομών στο λιμάνι.
2: Δυναμικά κινείται για άλλη μια χρονιά η κρουαζιέρα στο λιμάνι του Ηρακλείου μετά το 2025, που αποτέλεσε χρονιά ρεκόρ με περισσότερους από 500.000 επιβάτες κρουαζιέρας. Η φετινή περίοδος παρουσιάζει μικρότερη κίνηση της τάξης του 15% σε σχέση με πέρυσι, ποσοστό που καταγράφεται σύμφωνα με τον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου και στα υπόλοιπα λιμάνια της χώρας.
3: Το 2026 μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε σαν μια καλή χρονιά για την κρουαζιέρα, δεν είναι όμως μια χρονιά νέων ιστορικών ρεκόρ. Μέχρι σήμερα έχουμε περίπου 280.000 επιβάτες και 150 προσεγγίσεις κρουαζιεροπλοίων. Υπολογίζομαι ότι η χρονιά θα κλείσει με πάνω από 400.000, κοντά στις 430, και θα πάμε κοντά στις 240 προσεγγίσεις κρουαζιεροπλοίων. Η μείωση σε σχέση με την περσινή χρονιά θα είναι της τάξης του 15%, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει μόνο στο Ηράκλειο, όμως είναι χαρακτηριστικό όλων των λιμανιών των ελληνικών, θα έλεγα, όσα λιμάνια έχουν δρομολόγιο το κεντρικό Αιγαίο και κυρίως Μύκονο Σαντορίνη, έχουν επηρεαστεί πιθανότατα από την επιβολή του πολύ υψηλού φόρου στα δύο αυτά βασικά και κεντροβαρικά λιμάνια της ελληνικής κρουαζιέρας. Και ο Πειραιάς αντίστοιχα κινείται σε τέτοιο ποσοστό μείωσης. Δεν έχει επηρεαστεί η Κέρκυρα, κάτι που ίσως επιβεβαιώνει τα λεγόμενά μου, επειδή η Κέρκυρα είναι στο δρομολόγιο της Αδριατικής, είναι στο μοναδικό ελληνικό λιμάνι που είναι σε αυτό το δρομολόγιο, δεν έχει επηρεαστεί και κινείται φέτος αυξητικά. Συμπερασματικά λοιπόν είναι μια καλή χρονιά, δεν είναι μια κακή χρονιά, απλά δεν είναι μια εντυπωσιακή χρονιά για την ελληνική κρουαζιέρα.
2: Το ζητούμενο πλέον είναι το Ηράκλειο να διατηρήσει την ισχυρή θέση που έχει αποκτήσει στον χάρτη της κρουαζιέρας και να μετατρέψει τη μεγάλη επισκεψιμότητα του λιμανιού σε ακόμη μεγαλύτερο όφελος για την τοπική οικονομία.

τα μηνύματα για το 27 και 28 είναι θα κινηθούμε περίπου στα ίδια επίπεδα, συμπλήν. Νέο ενδιαφέρον περιμένουμε με το νέο αεροδρόμιο το 2029, όπου έχουν εκδηλώσει αρκετές εταιρείες ενδιαφέρον για home port στο Ηράκλειο. Άλλο χαρακτηριστικό να πούμε για την χρονιά είναι ότι περιμένουμε πολύ δυνατό και Νοέμβριο και Δεκέμβριο. Ο Οκτώβριος παραδοσιακά είναι από τους καλούς μήνες κρουαζιέρας. Θα έχουμε περίπου 15 προσεγγίσεις και το Νοέμβριο και άλλες 15 και το Δεκέμβριο, δηλαδή μέρα παραμέρα κρουαζιερόπλοιο στο λιμάνι. Κάτι

0: για τη δημιουργία υποδομών ηλεκτροδότησης πλοίων στο λιμάνι του Ηρακλείου.
1: Και επίσης να σας πω και μια καινούργια είδηση, ότι πριν από λίγες μέρες υποβάλαμε πρόταση χρηματοδότησης στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα SEF, το Connecting Europe Facility, για την κατασκευή της υποδομών ηλεκτροδότησης πλοίων. Υποβάλαμε την πρώτη πρόταση στο Υπουργείο Ναυτιλίας. Η οριστική υποβολή θα είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση 6 Οκτωβρίου. Είμαστε αισιόδοξοι, θα το παλέψουμε. Οπότε και αυτό, εφόσον ολοκληρωθεί εκεί περίπου 2029-2030, θα δώσει ένα σοβαρότατο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για το λιμάνι μας.
2: Προς οριστικό ναυάγιο οδηγείται το έργο στατικής ενίσχυσης του σχολικού συγκροτήματος της πρώην Ακαδημίας στο Ηράκλειο, προκαλώντας την οργή γονέων και εκπαιδευτικών. Μετά από 4 χρόνια αναμονής και 9 διαδοχικές παρατάσεις, η εργολαβία διακόπτεται, κατά πως φαίνεται, και επίσημα μάλιστα, αφήνοντας ημιτελές το τρίτο κτίριο του σχολείου. Ο Μάνος Τριγώνης θα μας ενημερώσει για τις εξελίξεις. Μάνο.
0: Στο κόκκινο βρίσκεται σωτήρια αγανάκτηση γονέων και εκπαιδευτικών στο σχολικό συγκρότημα της πρώην Ακαδημίας στο Ηράκλειο, καθώς το έργο στατικής ενίσχυσης διακόπτεται και επισήμως 4 χρόνια μετά την έναρξή του και έπειτα από 9 παρατάσεις. Όπως καταγγέλουν σε ανακοίνωσή τους οι σύλλογοι γονέων, η εργολαβία σταματά χωρίς να έχει ολοκληρωθεί το τρίτο από τα 4 κτίρια του συγκροτήματος, το οποίο βρίσκεται στην οδός Γουρομαλίνης, με αποτέλεσμα οι μαθητές να καλούνται να ξεκινήσουν για ακόμα μία χρονιά μέσα σε ένα περιβάλλον που παραμένει εργοτάξιο. Οι γονείς κάνουν λόγο για ομολογία αποτυχίας της Δημοτικής Αρχής στο ζήτημα της σχολικής στέγης, υποστηρίζοντας ότι το συγκεκριμένο έργο έχει ουσιαστικά παγώσει εδώ και περίπου έναν χρόνο παρά τις διαδοχικές παρατάσεις και τις διαβεβαιώσεις για την ολοκλήρωσή του. Να πούμε, Σωτήριο, ότι οι σύλλογοι γονέων καλούν γονείς και μέσα μαζικής ενημέρωσης σε παράσταση διαμαρτυρίας και συνέντευξη τύπου την ερχόμενη Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, αμέσως μετά τον αγιασμό, στις 10 το πρωί στον χώρο του σχολείου.
2: Το θέμα της άμεσης δρομολόγησης της δημοπράτησης του φράγματος του Πλατή Ποταμού έφερε στη Βουλή ο βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας Λευτέρης Αυγενάκης, αναδεικνύοντας για μία ακόμη φορά τη σημασία του έργου για την υδατική ασφάλεια και την παραγωγική προοπτική της Μεσαράς. Η δημοπράτηση του έργου θα γίνει έως το τέλος του τρέχοντος έτους, γνωστοποίησε απαντώντας ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος.
3: Στη Βουλή συζητήθηκε η επικαίρη ερώτηση του πρώην Υπουργού και Βουλευτή Ηρακλείου Λευτέρη Αυγενάκη προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών με θέμα την άμεση δρομολόγηση της δημοπράτησης του φράγματος Πλατή Ποταμού και τη σημασία του έργου για την υδατική ασφάλεια και την παραγωγική προοπτική της Μεσαράς.
4: Αναφέρομαι στο έργο Έργα Φράγματος Πλατή Ποταμού Ρεθύμνου με αγωγό μεταφοράς προς Μεσαρά και αρδευτικά δίκτυα Νομού Ρεθύμνου. Συνολικού προϋπολογισμού 175 εκατομμυρίων ευρώ με ΦΠΑ. Ωστόσο, παρά την ωριμότητα του σχεδιασμού και τις διοικητικές ενέργειες που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί, η πολυαναμενόμενη δημοπράτηση δεν έχει προχωρήσει ακόμα. Σε ποιο ακριβώς στάδιο βρίσκεται σήμερα η διαδικασία των απολωτριώσεων για τα 8 τμήματα του έργου, για πόσα από αυτά έχουν εκδοθεί οι απαιτούμενες αποφάσεις κήρυξης και ποιες συγκεκριμένες διοικητικές ή άλλες εκκρεμότητες απομένουν για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής.
3: Απαντώντας στην επίκαιρη ερώτηση, ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος επιβεβαίωσε ότι βασικός στόχος του Υπουργείου παραμένει η δέσμευση των αναγκαίων πιστώσεων από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και η δημοπράτηση του έργου ως το τέλος του τρέχοντος έτους.
5: Ειδικά στα δημόσια έργα είναι πάρα πολύ σημαντικό να διασφαλίζεται η ταχύτητα, αλλά βεβαίως πρόκειται για έργα τα οποία έχουν πολλά στάδια. Άρα η ταχύτητα εξαρτάται από το πόσο όριμο είναι το στάδιο το οποίο έχει προηγηθεί. Και ασφαλώς, το κατά την άποψή μου δεύτερο στάδιο σε τέτοιου είδους έργα και πολύ σημαντικό είναι το στάδιο των απαλωτριώσεων. Δηλαδή το πώς θα διαχειριστεί στην ακίνητη περιουσία των ανθρώπων, οι οποίοι με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο θίγονται από το συγκεκριμένο έργο. Εδώ λοιπόν έχουμε κηρύξει αυτή τη στιγμή τις απαλωτριώσεις σε 4 από τα 8 κτηματολόγια τα οποία έχουν συνταχθεί.
3: Ο Νίκος Ταχιάς γνωστοποίησε ότι έχουν ήδη κηρυχθεί οι απαλωτριώσεις για 4 από τα 8 κτηματολογικά τμήματα του έργου και εκκρεμεί η μεταγραφή τους στις μερίδες των ιδιοκτητών που επηρεάζονται.
5: Γιατί συντάσσονται 8 κτηματολόγια, διότι κάθε πακέτο, αν θέλετε, ιδιοκτησιών οι οποίες στήγονται πρέπει να περιλαμβάνει περίπου 300 ιδιοκτησίες. Όχι περισσότερες, γιατί δεν μπορούν να τις διαχειριστούν τα αρμόδια δικαστήρια, είναι ο κανόνας με τον οποίο γίνονται οι σχετικές απαλωτριώσεις. Στην περιοχή του Ρεθύμνου έχει τελειώσει η ανάρτηση των κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων και αυτή τη στιγμή οριστικοποιείται το κτηματολόγιο. Εδώ υπάρχει ένα νομικό δίλημα το οποίο προσπαθούμε να το λύσουμε στη λογική της επιτάχυνσης. Το αποδεικτικό της πρόοδου του θέματος είναι το γεγονός ότι θα μπορέσουμε στο τέλος του έτους να έχουμε ΣΑΕ για να μπορέσουμε να δημοπρατήσουμε το έργο.

0: Ο Λευτέρης Αυγενάκης σημείωσε πως ο υπόγειος της υδροφορίας έχει επιβαρυνθεί από την υπεράντληση και η ενίσχυση του φράγματος της φανερωμένης θα συμβάλλει στη σταδιακή αποκατάστασή του.
1: Συζητάμε για ένα όριμο, χρηματοδοτημένο και απολύτως αναγκαίο έργο, το οποίο πρέπει να περάσει στο επόμενο στάδιο. Και η αξία του είναι απολύτως συγκεκριμένη. Προβλέπει νέο ταμιευτήρα χωρητικότητας περίπου 21 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων. Περιλαμβάνει αγωγό μεταφοράς νερού μήκους 18,6 χιλιόμετρων προς τη Μεσαρά, δημιουργεί αρδευτικά δίχτυα για περίπου 45.000 στρέμματα παραγωγικής γης, ενισχύει τον ταμιευτήρα του φράγματος Φανερωμένης και το ελλειμματικό υδατικό ισοζύγιο της Πεδιάδος ολόκληρης, συμβάλλει στη σταδιακή αποκατάσταση του υπόγειου υδροφορέα, ο οποίος έχει επιβαρυνθεί από την υπεράντληση.
2: Μια κορυφαία διεπιστημονική σύμπραξη επιχειρεί από το Ηράκλειο να δώσει απαντήσεις στις επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στον πληθυσμό, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και δορυφορικά συστήματα. Η ελίτ των ειδικών σε ζητήματα χημίας και ατμοσφαιρικής ρύπανσης, αλλά και εκπροσώπων διεθνών επιστημονικών οργανισμών, δίνουν ραντεβού στο Ηράκλειο στο πλαίσιο Διεθνού Συνεδρίου για την ατμοσφαιρική χημεία, την κατανόηση των αλλαγών και των επιπτώσεων. Η Κρήτη είναι μια εξαιρετικά ευάλωτη περιοχή, δήλωσε στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα η καθηγήτρια στο Τμήμα Χημίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, Μαρία Κανακίδου.
3: Το Ηράκλειο φιλοξενεί ένα από τα σημαντικότερα διεθνή επιστημονικά συνέδρια στον τομέα της ατμοσφαιρικής χημίας και της κλιματικής αλλαγής, το οποίο θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Διακεκριμένοι επιστήμονες και ερευνητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό αναδεικνύουν τη σημασία της διεθνούς επιστημονικής συνεργασίας στον τομέα της ατμοσφαιρικής χημίας. Στο επίκεντρο των ομιλιών βρίσκεται και η κλιματική κρίση που πλήττει τις τελευταίες δεκαετίες και την Κρήτη και πώς αυτή μπορεί να περιοριστεί.
4: Η κλιματική αλλαγή έχει αρχίσει και φαίνεται έντονα από το 1980 και μετά στην περιοχή μας. Τότε που ο άνθρωπος, η κοινωνία μας έκανε προσπάθεια να μειώσει τους ρήπους που προέρχονται από τις καύσεις, ειδικά το διοξείδιο του θείου, από τα αυτοκίνητα και τις βιομηχανίες, με αποτέλεσμα να φαίνεται πιο έντονη η επίδραση των αερίων του θερμοκηπίου. Οπότε έχουμε μεγαλύτερη αύξηση στην περιοχή μας της θερμοκρασίας από ό,τι σε άλλες περιοχές παγκοσμίως. Οι περιοχές οι οποίες πλήττονται στην Κρήτη, τώρα δεν μπορώ να σας πω συγκεκριμένες περιοχές. Αυτό μπορώ να σας πω είναι όμως ότι επειδή έχουμε περισσότερα ακραία καιρικά φαινόμενα, τα οποία δυσκολευόμαστε επίσης να προβλέψουμε και με τα αριθμητικά μοντέλα σαν επιστήμονες, έχουμε μεγαλύτερη διάβρωση των ακτών, παραδείγματος χάρη, και έχουμε και προβλήματα, όπως ξέρετε και εσείς πολύ καλά, πέρα από τις πυρκαγιές που οφείλονται στην ξηρασία, έχουμε και προβλήματα τα οποία οφείλονται στις πολλές έντονες βροχοπτώσεις. Οπότε έχουμε και τις δύο περιπτώσεις, ενώ μέχρι τώρα είχαμε μάθει να ζούμε σε μια μέση κατάσταση στην περιοχή μας.
5: Τα δορυφορικά συστήματα είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα δορυφορικά συστήματα δίνουν μια εικόνα της συνολικής κολώνας της ατμόσφαιρας. Δεν μας δίνουν τόσο καλή εικόνα το τι συμβαίνει στο επίπεδο που ζούμε και αναπνέουμε και θέλουν ειδικούς αλγορίθμους επεξεργασίας κτλ. Άρα θέλουμε με ένα συνδυασμό και με επιτόπιες μετρήσεις, τους σταθμούς περιβαλλοντικούς που έχει εγκαταστήσει η περιφέρεια, αλλά και με τα δορυφορικά δεδομένα για να αποκτήσουμε μια πολύ καλή εικόνα για το τι συμβαίνει από άποψη της ατμοσφαιρικής ρύπανσης αλλά και της κλιματικής κρίσης στην περιοχή.
3: Οι συμμετέχοντες αναμένεται να συζητήσουν επίσης τις αλληλεπιδράσεις της ατμόσφαιρας με τον ωκεανό, τον πάγο και τη γη, τις εκπομπές ρήπων και τις επιπτώσεις τους, τις αλληλεπιδράσεις κλίματος και ποιότητας αέρα, καθώς και τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, την παρατήρηση και τη μοντελοποίηση του ατμοσφαιρικού συστήματος.
5: Ένα πολύ μεγάλο μέρος από το ενδιαφέρον στο συνέδριο θα επικεντρωθεί στην Ανατολική Μεσόγειο και φυσικά υπάρχουν πολλές παρουσιάσεις με μορφή πόστερ για το τι ακριβώς συμβαίνει στην Κρήτη. Τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης τις βλέπουμε ήδη στο νησί. Έχουμε περιπτώσεις με έντονες πλημμύρες στα δυτικά, στο Ρέθυμνο και στο Ηράκλειο και φαινόμενα ξηρασίας στο ανατολικό κομμάτι. Και δυστυχώς, ιδίως φέτος που έχουμε και ένα πάρα πολύ σημαντικό Ελνίνιο, είναι πολύ πιθανό να έχουμε ακόμα πιο έντονα καιρικά φαινόμενα. Άρα θα πρέπει η πολιτεία και φυσικά οι τοπικές αρχές να πληροφορήσουν τον κόσμο και να πάρουν τα κατάλληλα μέτρα για να γίνει η πρόληψη. Έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία με την περιφέρεια, μιλάμε μαζί τους, έχουμε εγκαταστήσει πάρα πολλούς σταθμούς, παρακολουθούμε, ενημερώνουμε τον κόσμο και με μεγάλη μας χαρά σε αυτό το συνέδριο ακόμα η Κρήτη μπήκε

0: στο κέντρο του ενδιαφέροντος, τόσο για τη δουλειά που γίνεται, αλλά και για τα επιστημονικά της επιτεύγματα.
1: Το συνέδριο πραγματοποιείται στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου και διοργανώνεται από κοινού από τη Διεθνή Επιτροπή Ατμοσφαιρικής Κοιμίας και Παγκόσμιας Ρύπανσης και το Διεθνές Πρόγραμμα Παγκόσμιας Ατμοσφαιρικής Κοιμίας.
2: Με συγκρατημένη αισιοδοξία αλλά και σκεπτικισμό όσον αφορά την εφαρμογή και τις λεπτομέρειες αντιμετωπίζουν οι φοροτεχνικοί και λογιστές το πακέτο των μέτρων που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Υπενθυμίζεται ότι μεταξύ αυτών είναι η κατάργηση στην πράξη του μεγαλύτερου μέρους του τεκμαρτού εισοδήματος για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες, η σταδιακή κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος, ο μηδενικός φόρος έως 20.000 ευρώ για αγρότες και τρίτεκνους και οι ενισχύσεις σε δημοσίους υπαλλήλους και συνταξιούχους.
1: Τέλος το έξτρα τεκμαρτό για 9 στους 10 ελεύθερους επαγγελματίες και μειώσεις φόρων ύψους 572 εκατομμυρίων ευρώ. Μηδενικό φόρο για 87.000 τρίτεκνους και 47.000 αγρότες. Προβλέπει μεταξύ άλλων το πακέτο μέτρων ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη ΔΕΘ. Οι κυριότερες νέες παρεμβάσεις αφορούν την απαλλαγή για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες από τις προσαυξήσεις βάσει του κύκλου εργασιών και της μισθοδοσίας προσωπικού. Το μηδενισμό του φορολογικού συντελεστή έως τα 20.000 ευρώ για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και τους τρίτεκνους σε συνέχεια της φορολογικής μεταρρύθμισης του 2026. Την κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος ξεκινώντας από την ελληνική περιφέρεια και τη Θεσσαλονίκη. Τη μείωση της προκαταβολής φόρου από 55% στο 50% για τους ελεύθερους επαγγελματίες από το φορολογικό έτος 2027. Και τη σταδιακή μείωση κατά 5% ετησίως της προκαταβολής φόρου για τα νομικά πρόσωπα.
3: Σύμφωνα με τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, μία σειρά από μέτρα που αφορούν τους πολίτες και τις επιχειρήσεις αναμένεται να δούμε το επόμενο διάστημα. Όσον αφορά τους ελεύθερους επαγγελματίες, αυτό που υπόθηκε είναι ότι θα υπάρχει μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης από το τεκμαρτό εισόδημα. Ένας ελεύθερος επαγγελματίας εδώ και μερικά χρόνια δεν φορολογείται με το ποσό που δηλώνει. Υπάρχουν και κάποιες συντελεστές που έχουν να κάνουν με τον κύκλο εργασιών και το προσωπικό τους, το οποίο προσαυξάνουν το φορολογητέο τους εισόδημα. Αυτοί οι συντελεστές θα μειωθούν, οπότε θα έχουν ωφέλεια στο φορολογητέο τους εισόδημα. Δεν μιλάμε λοιπόν για κατάργηση του τεκμαρτού εισοδήματος, αλλά μιλάμε για μείωση των συντελεστών του τεκμαρτού εισοδήματος. Μία άλλη εξαγγελία αφορά τα νομικά πρόσωπα, τα οποία από το 2027 θα δουν πλήρη κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος. Αφορούν όμως νομικά πρόσωπα εκτός Αττικής, δηλαδή αφορά και την περιφέρεια της Κρήτης, που από το 2027 το τέλος επιτιδεύματος για τα νομικά πρόσωπα καταργείται πλήρως. Αν μιλάμε πανελλαδικά για την Αθήνα, αυτό που υπόθηκε είναι ότι το τέλος επιτιδεύματος από το 2028 θα μειωθεί στο 50% και η πλήρη κατάργηση για την Αττική θα εφαρμοστεί από το 2029.
1: Τον Ιανουάριο του 2007 αναμένεται επίσης να ξεκινήσει ο κουμπαράς για τη νέα γενιά, ο ειδικός επενδυτικός λογαριασμός για βρέφη έως 2 ετών, καθώς και το πρόγραμμα Σπίτι μου 3. Ενώ στα μέσα Μαρτίου 2027, με τη βεβαίωση του ΕΜΦΙΑ, δρομολογείται η κατάργηση από το 2027 του ΕΜΦΙΑ σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους, όριο που αυξάνεται στους 2.200 κατοίκους για τη Δυτική Μακεδονία.
3: Έχουμε επίσης εξαγγελία όσον αφορά το ΕΝΦΙΑ, το οποίο για περιοχές ως 2.000 κατοίκους καταργείται πλήρως και περιοχές ως 2.200 κατοίκους για τη Δυτική Μακεδονία επίσης καταργείται πλήρως. Μιλάμε μόνο για αυτές τις περιοχές, αυτή η εξαγγελία. Και επίσης υπόθηκε ότι στα ενίκια που εισπράττουν οι πολίτες υπάρχουν συντελεστές φορολόγησης, θα μπει ενδιάμεσος φορολογικός συντελεστής ώστε να μειώσει και εκεί τη φορολογική επιβάρυνση των πολιτών. Τέλος, τα μέτρα περιλαμβάνουν δανειοδότηση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες θα μπορούν να λάβουν ένα δάνειο με εγγυήσεις και με συμμετοχή των τραπεζών για εύκολο δανεισμό προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
2: Μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στην αγάπη, την προσφορά και την αλληλεγγύη πραγματοποιείται στην πλατεία Μικρασιατών. Στο επίκεντρο της εκδήλωσης βρίσκεται η στήριξη των ατόμων με αναπηρία και το σημαντικό έργο του Συλλόγου Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων Παιδιών και Ενηλίκων με Αναπηρία Αγάπη. Η πρωτοβουλία πραγματοποιείται με τη φροντίδα και τη στήριξη της Γκρεκοτέλ σε μια βραδιά που φιλοδοξεί να στείλει ένα ισχυρό μήνυμα συμπερίληψης και κοινωνικής προσφοράς.

0: Μια ξεχωριστή βραδιά αγάπης και αλληλεγγύης πραγματοποιείται την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου στην πλατεία Μικρασιατών με επίκεντρο τις αξίες της προσφοράς και της αλληλεγγύης, αλλά και τη στήριξη των ατόμων με αναπηρία, με τη φροντίδα και τη στήριξη της Γκρεκοτέλ και του προσωπικού των ξενοδοχείων της. Η εκδήλωση είναι αφιερωμένη στο Σύλλογο Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων των Ατόμων, Παιδιών και Ενηλίκων με Αναπηρία Αγάπη.
1: Δίνεις αγάπη, παίρνεις αγάπη. Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου στην πλατεία Μικρασιατών. Για 33η χρονιά η φιλανθρωπική εκδήλωση της Γκρεκοτέλ για το Σύλλογο Αγάπη. Το Ίδρυμα Νίκος Δασκαλαντωνάκη και η Γκρεκοτέλ, παραμένοντας πιστοί στην κοινωνική αποστολή της εταιρείας, συνεχίζουν το κοινωνικό έργο και διοργανώνουν για 33η χρονιά τη Βραδιά Αγάπης και Αλληλεγγύης για τα άτομα που πραγματικά τη χρειάζονται περισσότερο από όλους μας, που είναι οι ωφελούμενοι του Συλλόγου Αγάπη.
2: Οφείλω ευθύς εξ αρχής να απευθύνω ευχαριστίες στους δύο πυλώνες αυτής της σπουδαίας εκδήλωσης, τον Όμιλο Γκρεκοτέλ και το Ίδρυμα Νίκος Δασκαλαντωνάκης, διότι με τη δική τους πολυτίμητη αρρωγή, πρωτοβουλία και ευθύνη, αυτή η εκδήλωση της αγάπης και της φιλανθρωπίας προς το Σύλλογο Αγάπη είναι για τον τόπο μας πλέον ένα ορόσημο.
0: Το πρόγραμμα της βραδιάς θα είναι πλούσιο και περιλαμβάνει μουσική και χορό για μικρούς και μεγάλους. Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν ο Όμιλος των Βρακοφόρων της Κρήτης και ο Πέτρος Μαρούλης, ενώ την παρουσίαση θα κάνει ο Αλέξης Κοστάλας, προσδίδοντας έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα στη βραδιά.
1: Είναι άτομα με ειδικές ικανότητες και τα έσοδα της βραδιάς θα δοθούν για τα εκπαιδευτικά προγράμματα των ωφελωμένων του Κέντρου Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας για άτομα με ειδικές ανάγκες και ικανότητες του Συλλόγου Αγάπη. Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει στις 5 η ώρα για τους μικρούς μας φίλους με ένα πλούσιο παιδαγωγικό πρόγραμμα δραστηριοτήτων και επίσης μουσικοχορευτικό, και θα συνεχίσει στις 7 η ώρα με μια παράσταση τσίρκου με πολλούς καλλιτέχνες εμπλεκόμενους.
2: Συνηθίζεται να απευθυνόμαστε στους ωφελουμένους του Συλλόγου λέγοντας τον όρο «παιδιά» του Συλλόγου Αγάπη. Μόλον ότι τα παιδιά αυτά είναι ενήλικες και έχουν κατά πολύ ξεπεράσει την παιδική ηλικία, χωρίς όμως να χάσουν την παιδικότητά τους.
0: Η Βραδιά Αγάπης και Αλληλεγγύης αποτελεί μια ακόμη ευκαιρία ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και έμπρακτης στήριξης του έργου του Συλλόγου Αγάπη.
1: Στις 8 η ώρα ξεκινάει το πρόγραμμα ενηλίκων, όπου οι ωφελούμενοι θα παρουσιάσουν ένα μουσικοφτικό δρόμενο, πολύ συγκινητικό, και εκεί πραγματικά θα διαπιστώσουμε ότι είναι ενήλικες. Συνηθίζαμε όλα αυτά τα χρόνια να τα λέμε παιδιά, έχουν περάσει βέβαια 33 χρόνια και είναι πλέον ενήλικες, αλλά για έτσι πιο οικεία τα λέμε παιδιά, θα δείξουν πραγματικά τις ικανότητές τους προσφέροντάς μας αυτό το μουσικοχορευτικό πρόγραμμα με χορό και τραγούδια.
2: Έτσι θέλουμε φέτος για 33η χρονιά, προσθέτοντας το ωραίο μήνυμα της Γκρεκοτέλ και του Ιδρύματος Νίκος Δασκαλαντωνάκης, να γίνουμε όλοι μια αγκαλιά στην πλατεία Μικρασιατών για αυτά τα παιδιά της αγάπης, επιτρέψτε μου να προσθέσω να ξαναγίνουμε όλοι παιδιά με τα παιδιά της αγάπης.
3: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.
4: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Έως και την Τετάρτη, τα Γιώτης, τα Μπαρίλα, τα Σάιος και τα Σάνι είναι hot. Και για να μην καείς, κρέμα καραμέλα Γιώτης με έκπτωση 35% 1,94 €. Μπαρίλα 96 €. Όλα τα Σάιος 3,59 €. Με δύο συσκευασίες Σάνι Πάντς κερδίζετε άμεσα 5 €. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη 6,90 € το κιλό. Στα Φίλη Κρήτης 2,20 €.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει.

Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Στο εξωτερικό δελτίο, η Βόρεια Κορέα και η Ρωσία εγκαινίασαν την πρώτη οδική γέφυρα που συνδέει τις δύο χώρες. Πρόκειται για μια μεγάλη υποδομή πάνω από τον ποταμό του Μεν, η οποία αμφότερες οι δύο πλευρές θεωρούν πως αποτελεί και σημαντικό ορόσημο στη στρατηγική του σύμπραξη.
1: Η Ρωσία και η Βόρεια Κορέα απέκτησαν για πρώτη φορά απευθείας οδική σύνδεση με την έναρξη λειτουργίας μιας νέας γέφυρας πάνω από τον ποταμό Τούμεν που ενώνει το Ράσον της Βόρειας Κορέας με το Χασάν της Ρωσικής από Ανατολής. Η υποδομή παρουσιάζεται από Μόσχα και Πιονγκιάνγκ ως νέο σύμβολο της ολοένα στενότερης συνεργασίας τους σε μια περίοδο κατά την οποία οι σχέσεις των δύο χωρών έχουν αναβαθμιστεί θεαματικά εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία. Σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Βόρειας Κορέας, η γέφυρα θα χρησιμοποιείται για ανταλλαγές προσωπικού, τουρισμό και εμπόριο. Η ρωσική πλευρά ανακοίνωσε ότι αρχικά θα εξυπηρετεί κυρίως εμπορευματικές μεταφορές, ενώ η διέλευση επιβατών αναμένεται να ξεκινήσει αργότερα μέσα στη χρονιά. Σύμφωνα με ρωσικό πρακτορείο, από τη γέφυρα θα μπορούν να περνούν καθημερινά έως 300 οχήματα και 2.323 άνθρωποι. Η νέα κατασκευή έχει μήκος περίπου 1 χιλιόμετρο και συνοδεύεται από νέους δρόμους πρόσβασης, συνοριακό σταθμό, χώρους στάθμευσης και άλλες υποδομές. Πίσω από τις επίσημες αναφορές στο εμπόριο και στον τουρισμό, όμως, υπάρχουν έντονες εκτιμήσεις ότι η γέφυρα μπορεί να αποκτήσει και σαφή στρατιωτική σημασία.
0: Κυρίες και κύριοι, δείτε αναλυτικά όλα τα γεγονότα της ημέρας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα 15 λεπτά πριν τις 8 με τη Σότια 5 Δήμου. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.
2: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Η φοιτητική ζωή θέλει ενέργεια. Θέλει ΔΕΗ My Home for Students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Που σου προσφέρει 50 ευρώ για αγορές στον Κοτσόβολο, σου κάνει δώρο το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και τον καφέ για κάθε μέρα του μήνα στα Coffee Island. ΔΕΗ My Home for Students. Προϊόν ενέργειας για φοιτητές με full παροχές. Ενέργεια για να είσαι μέσα σε όλα.
2: Κυρία Σούλα!
3: Είναι γραφτό μας να συναντιόμαστε.
4: Σιγά το πεπραμένο.
3: Δεν θα πιστέψετε με ποιον μιλούσα μόλις τώρα.
4: Με ποιον?
3: Με την εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Είναι φανταστική.
4: Σιγά το πεντάστερο.
5: Με το Nova More έχεις premium εμπειρία εξυπηρέτηση. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
3: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
4: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
5: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
6: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
7: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
8: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
9: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τρομάει.
10: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
9: Το χώμα πρέπει να το τρως.
11: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
12: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
13: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
9: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
8: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
10: Ζούμε στο βράδυ στο πλέον.
8: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
9: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
11: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
8: Και στο ράφι φτάνε με το όνομά μας.
10: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
13: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.
9: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο χαρτιδάκι, τα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
13: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.

0: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
1: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Η Κωνσταντινούπολη σε καλή. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

0: Σημείο αναφορά στη ζίτσα, ο φούρνος του χωριού. Δεν ξέρω, ξέρω, αλλά δεν θα πω, για να τα δούμε. Τι θα δείξουμε, δεν ξέρω, και τι θα μας δείξουνε. Τι κάνετε, κυρία Βασιλική?
1: Γεια σας, τι κάνετε, καλώς ορίσατε.
0: Καλά.
1: Καλώς ορίσατε.
0: Μπαίνουμε μέσα, πάρα... κι εγώ.
1: Ναι, ναι, περάστε.
0: Ό, τι ώρα κλείνετε?
1: Δεν κλείνουμε.
0: Έπεσε νύχτα.
1: Είμαστε και τις νύχτας.
0: Όπου μυρίζει ωραία.
1: Ναι, ελάτε.
0: Πόσο ψωμιά κάνετε?
1: Κάνουμε αυτό με το προζύμι, κάνουμε σε ταψί μεγάλο προζύμι,
0: ναι.
1: Και τα σταρένια μετά. Αυτά και τα σε διάφορα... Ναι, τα κλασικά. Ναι, ναι.
0: Και εδώ βλέπω και...
1: Αυτό είναι με σταφίδα,
0: ναι,
1: αυτό
0: σταφιδόψωμο.
1: Εδώ, σταφιδόψωμο, ναι. Και είχα και με τύρι, εντάξει, το πρωί έχω και πίτες.
0: Για βγάλετε τα λίγο πάνω, θα δούμε.
1: Ναι. Αυτά εδώ.
0: Σταφίδα.
1: Σταφίδα, κανέλα, ζάχαρη.
0: Αυτό είναι με τυρί, αλήθεια.
1: Με τυρί είναι, ναι.
0: Ακού. Και αυτό.
1: Αυτό με σταφίδα, το κόψουμε για τον κόσμο, ναι. Για να παίρνουν.
0: Για να δοκιμάζουν, ναι.
1: Για να δοκιμάζουν, ναι.
0: Τέλεια.
2: Θα
0: κάνεις. Α, εσύ είσαι άρτ. Ναι. Κοιμώσου να.
2: Λίγο.
0: Μην κοιμηθείς. Τι ώρα ξυπνάτε?
2: Δεν ξυπνάω νωρίς. 5:30.
0: Δεν κοιμάσαι καθόλου?
2: 5:30.
0: 5:30. Φουρνάρες 5:30.
2: Στη ζίτσα όμως.
0: Γιατί?
2: Στη ζίτσα.
0: Ποιος ο λόγος? Γιατί μας παίρνει.
2: Μας παίρνει.
0: Ναι, δεν κάνω τραβάζω. Δεν
2: κάνω το βράδυ.
0: Κριτσίνια, τι.
2: Τα πάντα.
0: Καταρχάς, γιατί είναι τόσο famous ο φούρνος?
2: Γιατί
0: τον έκανε τόσο
2: famous ο φούρνος? Διάφορα πράγματα από τα workshops. Εδώ και 3-4 χρόνια δίνουμε, φτιάχνουμε πίτες, κάνουμε τέτοια τα οποία είναι, έχουν
0: αγαπηθεί. Έρχονται από όλη την Ελλάδα.
2: Όλο τον κόσμο.
0: Οι ξένοι,
2: ναι,
0: ιδιαιτέρως.
2: Ιδιαιτέρως, Αμερική, Ισραήλ.
0: Και τους μαθαίνετε να ζυμώνουν, ναι.
2: Φίλο.
0: Να μαθαίνουν τι είναι η πίτα η παραδοσιακή.
2: Ακριβώς, ναι, φτιάχνουμε 5-6 πίτες και μετά καθόμαστε και τα τρώμε όλοι μαζί, το οποίο είναι κάτι που αυτό ψάχνουν την επαφή.
0: Άρα,
2: και...
0: από πίτες τι κάνετε?
2: Τυρόπιτα, σπανακόπιτα, κασόπιτα.
0: Κλασική.
2: Κλασική.
0: Ναι.
2: Ανοίγουμε φύλλο, μετά φτιάχνουμε σπανακόπιτα, τυρόπιτα και στο τέλος μια γαλατόπιτα.
0: Γαλατόπιτα ανοιχτή?
2: Όχι, κλειστή.
0: Κλειστή.
2: Δεν κάνουμε και ανοιχτή, ανάλογα πώς.
0: Και τι θα κάνουμε τώρα, κάνουμε κάτι, εξόρεξη, διάθεση.
2: Έχω.
0: Ναι.

0: Ναι. Ωραία. Και λέει, θα φτιάξουμε πίτα. Θα ανοίξουμε
1: φίλο. Εντάξει, εδώ έχω, τρώω δεύτερο. Αυτά είναι σαν... όχι εδώ από πατατάκια, σαν ηλιόσπορος είναι.
0: Ναι, αυτά πάνε τρώγονται, ναι. Μετά θα τους δώσω να δοκιμάσει και ένα άλλο, που είναι αλλού, δεν υπάρχει.
1: Κράτουσα.
0: Για πες μου τι.
1: Μυρίζω, έχει κρεμμύδι,
0: ναι.
1: Καραμελωμένο.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ναι, πάμε παρακάτω. Πολύ
1: καλά.
0: Πάμε πολύ καλά. Στα φύτα. Στα φύτα. Κρεμμύδι καραμελωμένο στα φύτα. Καλώς ήρθατε στο φούρνο του χωριού. Σήμερα θα φτιάξουμε μία μακαρονόπιτα ή τυρόπιτα. Βασικά είναι μία τυρόπιτα με πολύ λίγα ζυμαρικά μέσα για να ισορροπούμε. Ξεκινάμε. Θα ανοίξουμε φύλλο για αυτή τη δουλειά. Μαζί μας έχουμε την
2: Αφροδίτη,
0: η οποία θα μας βοηθήσει με το φύλλο.
2: Με
0: νησεστέρ. Ανοίγει πιο καλά και το τελικό αποτέλεσμα είναι λίγο πιο αέρινο. Αλλά αν δεν έχουμε νησεστέ και με κανονικό αλεύρι, πάλι το ίδιο είναι. Ωραία. Τώρα παίρνουμε το πρώτο φύλλο που ανοίξαμε πριν. Νομίζω ότι γνωρίζεις, ε.
3: Ναι.
0: Περισσότερο είναι πρακτική. Όσο περισσότερο δουλεύεις, τόσο περισσότερο γίνεται όλη αυτόματη η διαδικασία. Αυτό είναι σχεδόν έτοιμο τώρα. Θα το βάλουμε στην άκρη και θα βάλουμε την Αφροδίτη να ανοίξει το επόμενο. Τι λες και εκεί. Αφροδίτη, θες το άλλο το πιο λεπτό. Ωραία. Πολύ καλό. Να το βάλουμε εδώ και να το βάλουμε μετά ή να το βάλουμε κατευθείαν στο ταψί. Φέρουμε να το βάλουμε στο ταψί κατευθείαν. Να ρίξουμε λίγο λάδι.

ανακατέψε το μία για να το ρίξουμε μέσα.

0: πολύ ωραία.
1: Ωραία, γίνεται.
2: Γύρω στα 35-40 λεπτά, 220.
0: Φαράζουμε ή όχι.
2: Όχι, γυρίζουμε μετά. Γυρίζουμε τις πίτες εδώ.
1: Γυρίζετε.
2: Ναι.
1: Ναι, και.
2: Γιατί όταν ψήνονται, κάθονται όλα κάτω τα υγρά και τέτοια, οι λαχανόπιστοι, μετά από το που γυρίζεις παίρνει αέρα.
1: Και την κόβεται και την ανάποδα.
2: Ναι, και είναι η επιφάνεια πιο καλή, είναι flat μετά.
1: Άρα την βγάζει σαν την πουγάτσα και κόβεται μετά κομμάτια.
2: Ναι, αυτή τώρα θα την κόψω μετά σε 6 κομμάτια εγώ για το φούρνο και τέτοια.
1: Τέλεια.
3: Τερματίζουμε τα παξιμάδια χάρουπιο. Ελαιόλαδο. Βαλσάμικο. Αλάτι. Τερματίζουμε βιολογική ρίγανη από το κλαδί της, να μας βγάλει τα αρώματα. Ανακατεύω να πάνε παντού τα υλικά και πάμε στον πάτο ενός ποτηριού. Κότα τσίζ για την κρέμα και γιαούρτι. Σπάμε πιπέρι, αλάτι. Ρίχνουμε λίγο ελαιόλαδο και αν έχουμε φρέσκο βασιλικό, προσθέτουμε. Ανακατεύω ελαφρά. Προσεκτικά, όσο μπορούμε. Ξυλοκόβουμε τα λαχανικά, κρεμμύδι, πολύχρωμα ντοματίνια, ελιές, αγγούρι και τα προσθέτουμε από πάνω. Χειροποίητη γλιστρίδα τουρσί και βάζουμε λίγο από πάνω. Βάζουμε και κάπαρι.

Ήρθαμε ξημερώματα, σιγά μην ήρθαμε ξημερώματα. Μεσημερό απόγευμα ήρθαμε, ξενοδοχείο Γνάντι, Ζίτσα. Τίποτα, σχεδόν κέντρο είναι. Επισκεφτείτε το και έχετε και απέραντη θέα. Απέναντι τη Ζίτσα, έτσι μειωρινά. Πάμε μέσα, έχει ετοιμάσει πιτούλα. Νομίζω να τη δοκιμάσουμε, να πάει να κοιμηθούμε. Γιατί έχουμε γέλα.

είναι καλή. Πολύ καλή. Αυτό. Χόρτα. Ωραίο φαΐ. Η κρασί αυτό. Καληνύχτα. Bye.

0: Πάμε να φάμε και εδώ παραδοσιακό πρωινό στο φούρνο, γιατί το κρουστάμε από χτες, και θα πάμε και κάπου αλλού να δοκιμάσουμε πρωινό. Θα πάμε να σας ζήξουμε και κάτι σπίτια και φύγαμε από τη Ζήτσα.
1: Περάσουμε.
0: Καλημέρα. 30 χρονών.
2: 35 χρονών.
0: Και παίρνει και ωραία φόρμα το
2: ναι,
0: ψωμί, ε.
2: Ναι, τώρα παίρνει λίγο βέβαια, αλλά...
0: Μια χαρά. Και εδώ.
2: Πενιρλάκια.
0: Ναι. Και έξω είμαστε έτοιμοι.
2: Έξω έχουμε αρκετά πράγματα.

0: πάμε στο απλά καφέ, το οποίο απλά καφέ απέναντι
1: δωμάτια.
0: Έχει δωμάτια. Αλλά τι γίνεται τώρα, δεν υπάρχουν πολλά καταλήμματα εδώ. Θα δείξουμε και μέσα στο γνώια που είναι, στο δάσος.
1: Ναι, έχουμε κι άλλα, έχουμε Airbnb μέσα στο δάσος.
0: Τα οποία είναι τι, πώς είναι αυτά.
1: Είναι με ξύλινα καφές και βασμένα.
0: Είναι ξύλινα και το...
1: Είναι μέσα στη φύση.
0: Και λοιπόν, η μία εκεί.
1: Το καθένα έχει και διαφορετική.
0: Αλήθεια. Με λίγα λόγια, βαδόκιος απέναντι εδώ στο καφέ σερβίρεται το πρωινό. Αυτό πάμε.

0: Μπούλα, τι έγινε?
1: Όλα καλά, Βασίλη μου, εσύ πώς τα περνάς?
0: Πώς περνάς εσύ, για μας πεις καταρχάς εδώ, στο
1: χωριό? Εγώ περνάω πάρα πολύ.
0: Αποφασίσατε να μείνετε εδώ μόνιμα, πώς είστε, έτσι σχετικά νέοι, τι σχετικά νέοι, νεότατοι?
1: Είμαστε γύρω στο 50-60.
0: Μόνιμοι κάτοικοι?
1: Μόνιμοι, νέοι.
0: Νέοι.
1: Ναι.
0: Τι είσαι?
1: Και γυρίσαμε πριν 4 χρόνια.
0: Α, γυρίσατε από πού?
1: Είμαστε στα Γιάννη.
0: Ναι.
1: Είχαμε εκεί τις δουλειές μας και μετά τον κορονοϊό γυρίσαμε εδώ.
0: Και κάνατε αυτό το μαγαζί, υπήρχε?
1: Υπήρχε, το είχε ο θείος μου.
0: Το κάνετε καμιά ανακαινισούλα?
1: Το κάναμε μια μικρή ανακαίνιση και έχουμε τώρα εδώ.
0: Και ήρθαμε τώρα εδώ σε ένα επίπεδο να έχουμε τα δωμάτια απέναντι.
1: Ναι.
0: Και να προσφέρουμε το πρωινό εδώ.
1: Ναι.
0: Ναι. Είναι συγκεκριμένο ή ότι σου έρχεται κάθε μέρα? Σίγουρα θα έχει αυτόν τον υπέροχο τραχανά.
1: Είναι διαφορετικό κάθε μέρα.
0: Ναι.
1: Έχει, τα περισσότερα είναι παραδοσιακά προϊόντα. Έχει τον τραχανά μας.
0: Ριζόγαλο.
1: Ριζόγαλο, μαρμελάδα σπιτική κεράση. Ψωμί ζυμωτό από το φούρνο μας.
0: Καλά ψωμί εδώ.
1: Ναι.
0: Φιλάκια πολλά.
1: Κάνουμε ωραία πράγματα.
0: Κοίτα.
1: Το φούρνο.
0: Και σελεδάκι.
1: Και μέλι, τοπικό από εδώ, από
0: παραγωγή. Ανθόμελο είναι αυτό, ε.
1: Ναι. Mm-hmm. Και το κέικ. Όλα τα περισσότερα τα πράγματα τα φτιάχνω εγώ και τα προσφέρω.
0: Και ανάλογα την εποχή προσαρμόζεις,
1: ναι, ανάλογα την εποχή.
0: Τώρα με τον τζάκι πίσω το θες τον τραγανά.
1: Δεν τον θες τώρα.
0: Το καλοκαίρι τι, δεν το θες?
1: Το καλοκαίρι όχι τόσο.
0: Τι?
1: Το καλοκαίρι λίγο γιαουρτάκι δουλεύουμε.
0: Γιαούρτι, ε. Ναι.
1: Το ριζόγολο είναι στη δεξιά.
0: Το ριζόγολο είναι παντός καιρού και εποχής.
1: Κρύο και ζεστό.
0: Ωραία. Συνεχίστε έτσι λοιπόν. Χαλαρά, ωραία. Α, έχουμε εδώ το βραδάκι και με ζευδάκια, είδα.
1: Έχει με ζευδάκια, δουλεύουμε με τσιπουράκι.
0: Κρασάκι.
1: Κρασάκι, ναι.
0: Και
1: μαγειρεύω κι εγώ τα δικά μου τα μαγειρευτά.
0: Και φτιαδάκια, είδα. Και φτιαδάκια.

0: και έχει και ποτό.
1: Οπότε ανανεώνουμε το ραντεβού για βράδυ.
0: Εμείς εδώ θα είμαστε.
1: Και εμείς θα ξαναρθούμε. Άπιο με ελληνικό καφέ. Τέλος. Αυτό ήταν. Τόσο απλά.
2: Ταμπουλέ έχουμε κάνει, νομίζω, πάνω από 10 φορές. Τέτοιο ταμπουλέ υπερπαραγωγή, τέτοιο ταμπουλέ ανοιξιάτικο καλοκαιρινό, ποτέ. Πάμε να το φτιάξουμε, δεν λέω τίποτα άλλο. Μόνο αυτό, ότι έχουμε λιγούρι του Τουταγχαμών, αγρόκτημα Μαντωνόπουλου, 2 μέρη νερό, 1 πληγούρι. Παίρνει βράση το νερό, λύχνουμε το πληγούρι, το κατεβάζουμε τη φωτιά και τα αφήνουμε να φουσκώσει. Πάμε στα υπόλοιπα γιατί είναι αρκετά. Σαντόκο πινέλ, μπόλικο δυόσμο, μπόλικο μαϊντανό. Αυτό είναι καταβούληση πάντα, ό,τι σας αρέσει, αλλά συνήθως τα ταμπουλέ θέλουν πολλά μυρωδικά. Εγώ θα βάλω τώρα εδώ αυτά και ίσως προσθέσω κι άλλα προς πάνω μετά, από πάνω. Καλό ψιλόκομμα και μέσα, τέλος, πάει αυτό. Κόβω το λεμόνι, το αφήνω στην άκρη, γιατί θα πάρω αυτό το υπέροχο μήλο σαγορίν και λεπτές φετούλες. Στην άκρη μαζεύουμε και ψιλοκόβουμε. Πώς θέλετε, ζουλιέν. Ένα από τα αγαπημένα μου πίλερ είναι αυτό εδώ τη Σοπινέλ, που κάνει και ζουλιέν, κάνει και καθαρισμό και είναι και οικονομικό. Καθαρίζω ένα αγγουράκι κνωσού. Δεν θέλουμε υγρασία, γι' αυτό θα πετάξω τα σπόρια όσο μπορώ και θα πάρω το τραγανό μέρος του αγγουριού. Ταμπουλέ χωρίς κρεμμύδι δεν γίνεται. Και συγκεκριμένα κόκκινο κρεμμύδι. Άκρες και ψιλοκομμένο σε φέτες. Πάμε. Ένα πολύ ώριμο αβοκάντο. Το μισό θα βάλω εγώ. Το λεμόνι μου τώρα πήγε να μαριναριστεί σαλάτα, αλλά και να μου μαυρίσουν τα υπόλοιπα, έτσι, και ιδιαίτερα στο μήλο το οποίο του έχω ρίξει, αλλά και το αβοκάντο. Την απαραίτητη τραγανότητα και έξτρα γεύση με θρηματισμένο βιολογικό παξιμάδι δίκοκο της οικογένειας Τσικνάκη. Εδώ είμαστε. Μιλόξιδο. Μιλόξιδο όμως, όχι ξύδι από κόκκινο κρασί. Και παίξτε τώρα με ξηρούς καρπούς, με φουντούκια, με αμύγδαλα. Μπορείτε να προσθέσετε και φέτα και κατσική σιωτηρή. Και αυτό που θα κάνει τη σαλάτα διαφορετική και θα την απογειώσει είναι η φράουλα.

0: ρυθμίζουμε με καλό αλάτι.
1: Δίνουμε γεύση με ελαιόλαδο. Ανακατεύουμε και σερβίρουμε αυτήν τη διαφορετική ταμπουλέ σαλάτα.

0: Καλά τη Ζήτσας, με τον Σπύρο τον Πρόεδρο. Πίσω μας η εκκλησία.
1: Άγιος Νικόλαος.
0: Άγιος Νικόλαος και θα πάμε στο Λαογραφικό Μουσείο, δεν είναι?
1: Σωστά.
0: Λαογραφικό Μουσείο Ζήτσας. Για να δούμε τι. Τι θα δούμε στο Λαογραφικό Μουσείο?
1: Στολές, αργαλιούς.
0: Στολές, αργαλιούς και τον πολιτισμό και την κουλτούρα της περιοχής.
1: Της περιοχής, σωστά.
0: Προχώρα. Σου έρχομαι. Πάμε.

0: Αρετή. Ένας από τους δύο χώρους.
1: Ένας από τους δύο χώρους. Είναι... Εδώ έχουμε εκτέματα μέχρι τη δεκαετία του 50.
0: Αργαλιούς βλέπω.
1: Τέλη του 50. Είναι χωρισμένα θεματικά με πώς ξεκινάει το νερό, το ψωμί, το φαγητό.
0: Αγροτικά.
1: Κτηνοτροφία, μπελουργία. Ναι. Στη Σίτσα και ο αργαλιός που υφαίνανε...
0: Η Σίτσα είναι γνωστή για το κρασί.
1: Είναι γιατί για το κρασί φυσικά είναι
0: ναι, όλη η Ελλάδα κρασί
1: Σίτσα. Όλη η Ελλάδα κρασί Σίτσα, εννοείται. Και πλέον οι μόνιμοι κάτοικοι που είναι εδώ, οι περισσότεροι ασχολούνται με την αμπελουργία και την κτηνοτροφία.
0: Εμείς θα πιούμε κρασί.
1: Φυσικά και θα πιούμε τώρα.
0: Είσαι σίγουρη?
1: Και κρασί και τσιμπούρο, τα πάντα.
0: Τσιμπούρο δεν πίνουμε. Τσιμπούρο πίνουν αυτοί εκεί που κρατάνε τις κάμερες.
1: Α, εντάξει, ωραία. Οπότε κρασί εμείς.
0: Καθάκι εμείς.
1: Δεν πίνα.
0: Λοιπόν, οπότε είναι θεματικό.
1: Είναι θεματικό.
0: Ξεκινάμε από εδώ που έχει, βλέπω, ήδη οικοκυρικά.
1: Ναι, ψωμί ουσιαστικά. Ναι. Γενικά οι Πειρώτες είχαν μια παράδοση.
0: Κουζίνα παραδοσιακή.
1: Ναι.
0: Τύπου τζάκι.
1: Τζάκι και ψήνανε γάστρα.
0: Ωραία, πολύ όμορφα διαμορφωμένα. Τα έχετε τα ψάκια εκεί που κάνετε αλίμονο πίτες εδώ όλοι. Οι υπηρώτικες πίτες και οι Θεσσαλικές είναι...
1: Top, νομίζω.
0: Εντάξει,
1: ναι.
0: Τώρα δεν θα πούμε πιάνουμε λαοεπί.
1: Εντάξει, εννοείται.
0: Εντάξει, δεν θα πούμε στη διαδικασία.
1: Ωραία.
0: Οκ, ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά.

0: Ακριβώς, δίπλα. Ουσιαστικά τώρα αυτό είναι ένα ή δύο σπίτια.
1: Ένα σπίτι. Ναι, είναι χωρισμένο το πιο παλιό από εκεί και μετά κάποια στιγμή έγινε το σπίτι από εδώ. Ναι. Εδώ είναι στημένο ένα αστικό σπίτι μετά το 60 ουσιαστικά. Είναι και κάποια αντικείμενα πιο παλιά λόγω χώρου για να μπορέσουμε να τα δείξουμε όλα.
0: Ναι. Στολές παραδοσιακές, φορεσκές
1: της Ζήτσας. Ναι, ναι, τα χρυσά και τα καρθένια λέγονται η καθημερινή ουσιαστικά και η πιο καλή φορεσιά.
0: Για πιάσιμο αυτό εκεί, αυτό το παγούρι εκεί τι είναι. Αυτό πώς το λέτε. Αυτό το παίρνανε.
1: Το παίρνανε μαζί για νερό, ναι.
0: Τη βοσκή το παίρνανε ή όχι.
1: Νομίζω το συγκεκριμένο είναι όλο. Στα μπέλια.
0: Σε εργατικές.
1: Ναι, ναι, σε όλες τις δουλειές που πάνε.
0: Σε δουλειές που πήγαιναν για αγροτικές δουλειές. Ναι. Το παίρνανε για. Σαν θερμός ήταν.
2: 1895.
0: Για το νερό. 1895, εσύ. Αυτά τώρα τα συλλέξατε από πήγατε στα σπίτια.
1: Αυτά μας τα δωρήσανε οι περισσότεροι συγχωριανοί. Ναι, μας τα κάνανε δωρεά και μας τα δώσανε και τα έχουμε όλοι. Τέλει. Και ακόμα μας δίνουν και έχουμε, ναι, και θέματα και άλλα που πρέπει να τα βάλουμε. Αλλά χώρος
0: και δίπλα, το άλλο χώρος.
1: Είναι μια κρεβατοκάμαρα, ναι, στημένη και το γραφείο.
0: Το γραφείο?
1: Του κυρίου που είχε το σπίτι. Μπράβο. Του γιατρού, okay, του Παπαπέτρου.
0: Τέλεια.

0: Η Κωνσταντινούπολη σε καλή. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.
1: Η φοιτητική ζωή θέλει ενέργεια. Θέλει ΔΕΗ My Home for Students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο

0: τον καφέ για κάθε μέρα του μήνα στα Coffee Island. What? They my home for students. Προϊόν ενέργειας για φοιτητές με full παροχές. Ενέργεια για να είσαι μέσα σε όλα.
1: Κυρία Σούλα!
2: Είναι γραφτό μας να συναντιόμαστε.
3: Σιγά το πεπραμένο.
2: Δεν θα πιστέψετε με ποιον μιλούσα μόλις τώρα.
3: Με ποιον?
2: Με την εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
1: Είναι φανταστική.
3: Σιγά το πεντάστερο.
4: Με το Nova More έχεις premium εμπειρία εξυπηρέτηση. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσει.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είδησε ο Μίνο στην Γνωσό, με αυτά είδησε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
1: Μπα.
2: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
1: Μπα.
2: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες Μπαξεβάνη.
6: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Κάμελο έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθένα έχει την τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
7: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε βιπέ, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.

0: μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
2: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
3: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
4: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
5: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
6: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
7: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
6: Το χώμα πρέπει να το τρως.
8: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
9: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
10: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
6: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
5: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα.
7: Ζούμε στο βράδυσο πλέον.
5: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
6: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το πάνω. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
8: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
5: Και στο ράφι φτάνε με το όνομά μας.
7: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
10: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
6: Όταν φορτώσω τα μάξιμ και πάω στο αλτιδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
10: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
7: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
6: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
11: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
12: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.

0: Βασίλη, ο προφήτης Ηλίας είναι ένας από τους τρεις ναούς της Ζήτσας που είναι χτισμένος στο 16ο αιώνα. Είναι ο προφήτης Ηλίας, η Ιερά Μονή Ταξιαρχών και η Ιερά Μονή της Παναγίας, πάλι που ήταν παλιά μοναστήρι. Τώρα, τι ιδιαιτερότητα έχει ο συγκεκριμένος. Το 1809, τον Οκτώβριο, ταξιδεύοντας από το Αργυρόκαστρο προς τα Γιάννενα για να βρει τον Αλή Πασά, ο Λόρδος Βίρουνας, σταμάτησε στη Ζήτσα μετά από καταιγίδα. Εδώ πέρα φιλοξενήθηκε για ένα τριήμερο από τους μοναχούς και έγραψε και στίχους στα ποίηματά του για τη Ζήτσα και για το κρασί του.
1: Από τότε δηλαδή.
0: Από τότε έχουμε, ναι, για το κρασί και για το τι τον φίλεψαν εδώ πέρα για τη μαγειρική.

0: Είμαστε 3 χιλιόμετρα από τη Ζίτσα, έξω, ακριβώς. Πού πάμε τώρα από εδώ?
1: Προς Πρωτόπαπα.
0: Προς Πρωτόπαπα. Πίσω μου Πίνδος.
1: Και στα 5 χιλιόμετρα είναι και τα γραφεία, τα κεντρικά του συνεταιρισμού.
0: Αν είναι και τα γραφεία. Ο μεγαλύτερος συνεταιρισμός στην Ελλάδα και φυσικά και ο μεγαλύτερος πτηνοτροφικός συνεταιρισμός. Είμαστε σε μια μονάδα εδώ. Ενός από τους, τα 500 μέλη.
1: 500
0: μέλη. Ο Σπύρος έχει μια μονάδα στην οποία εκτρέφει, πόσο περίπου?
1: Κάποιες χιλιάδες κοντόπουλα.
0: Χιλιάδες κοντόπουλα. Λοιπόν, υπάρχει ένας διαχωρισμός. Είναι τα ελευθέρας. Και όταν λέμε ελευθέρας, είναι ελευθέρας
1: βοσκή. Ελευθέρας, ναι.
0: Δεν είναι...
1: Όχι, είναι κανονικά έξω σε χωράφι.
0: Ναι.
1: Παίρνουν και κάποιες τροφές, τα οποία είναι βιολογικές, έτσι.
0: Τηρούνται οι απαραίτητες
1: προδιαγραφές που λέει ο νόμος για να είναι βιολογικά.
0: Σε άλλο φαίνεται που είμαστε. Είμαστε σε ένα άρτια, σωστά δομημένο χώρο.
1: Χώρο, σωστά.
0: Έτσι. Έχεις κλειδιά να μπούμε μέσα?
1: Έχω, αλλά είναι από μέσα κλειδωμένο.
0: Δεν πειράζει. Εγώ θα το πάρω, εγώ θα το πάρω το κοτόπουλο.
1: Μέσα, τίποτα,
0: θα το πάρω εγώ το κοτόπουλο, θα το βρω το κοτόπουλο και θα πάμε να μαγειρέψουμε. Με τι άλλο, με κοτόπουλα Πίνδος. Όταν έχω κοτόπουλα ή σκευάσματα όπως τα τραγανά μπιφτέκια χειροποίητα Πίνδος αλλά και του μπέργκερ, δεν χρειάζεται να κάνω πολλά πράγματα. Μια σαλτσούλα hot mayo chili, θα τα ψήσουμε και θα κάνουμε μπεργκεράλες αυτά. Μέσα στη μαγιονέζα, ξύσμα lime και λίγο χυμό. Εκτός από το μπούκοβο που βάζω εγώ, μπορείτε να βάλετε μια τσίλι σος όπως ταμάσκο ή σιρατσά, αλάτι και μέλι. Και ανακατεύουμε. Και ψυγείο. Ένα, δύο μπέργκερ και δύο χειροποίητα. Πρασινάδες ελληνικής σαλάτας, ρόκα, οπωσδήποτε ρόκα, φύλλα σπανάκι, φύλλα πατζαριού, από πάνω αιωλή.

Είμαι λάτρης της κέτσαπ. Θα πάω στο χειροποίητο. Θα το κόψω. Double, έτσι. Ανοίγω. Δείτε. Μπιφτέκι χειροποίητο. Και πάμε και στο άλλο. Με το κασέρι.

Βρισκόμαστε στην Πινακοθήκη Κώστας Μαλάμος. Είναι η Πινακοθήκη χαρακτικής του Δήμου Ζήτσας, η οποία ιδρύθηκε από τον αείμνηστο ζητσαίο ζωγράφο Κώστα Μαλάμο. Όραμα ζωής του ήταν να δημιουργηθεί αυτός ο χώρος πολιτισμού στη γενέτειρά του, πράγμα το οποίο κατάφερε γιατί ήθελε να πετύχει να ταξιδέψει το κοινό μέσα στο χώρο και στον χρόνο της νεοελληνικής χαρακτικής. Δημιούργησε μια εξέχουσα συλλογή με έργα κορυφαίων Ελλήνων ζωγράφων και χαρακτών. Η συλλογή αυτή απαρογούνται από το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα και φτάνουν μέχρι σήμερα. Φιλοξενούνται όλες οι τεχνικές της χαρακτικής, από τη λιθογραφία και την ξυλογραφία μέχρι τη χαλκογραφία και τη μεταξωτυπία και φιλοξενούνται επίσης τα μεγαλύτερα ονόματα στον χώρο της χαρακτικής. Δηλαδή, έχουμε έργα του Γραμματόπουλου, του Δάκη. Χαρακτική. Είναι μια εξέχουσα εμπειρία και ο επισκέπτης φεύγοντας θα γεμίσει το μυαλό του με υπέροχες εικόνες από τα σημαντικά αυτά χαρακτικά έργα που διαθέτει η συλλογή μας.

Θα χρησιμοποιήσουμε κιμά από πανσέτα για να έχει μπόλικο λίπος, γιατί δεν θα βάλουμε κρεμμύδι. Πάμε για τα υλικά τα υπόλοιπα. Αυγό από αλανιά ρακότα, δεν σκορκώ. Πάστα σκόρδο, σκόνη σκόρδο ή και σκόρδο τριμμένο. Μουστάρδα, ό,τι θέλετε βάζετε. Αναζητήστε αυτό το υπέροχο μείγμα που ακούει στο όνομα Τέξας, είναι ειδικό για μπιφτέκια, μια συνταγή από το 1970 κάπου. Στο μισό κιλό κιμά βάζετε μια κουταλιά της σούπας. Χοντροσπασμένο αλάτι, πιπέρι, επίσης χοντροσπασμένο, καλό κριτικό ελαιόλαδο, ζουριδάκης. Και πάμε να θρηματίσουμε κρίθινα ή αλλιώς κρυθαρένα παξιμάδια και να τα βάλουμε μέσα αντί για ψωμί. Και καλό ζύμωμα. Και θα κάνουμε ακόμα πιο νόστιμα τα μπιφτέκια με σύγκλινο και φέτα υπηρώτικη. Θα το ψιλοκόψω και θα τα γεμίσουμε.

Φέτα λοιπόν πογόνι, φέτα από τα παλιά, φέτα από τα αρχοντοχώρια της Ηπείρου. Σε ζάρια. Και κετριμένη. Λαδώνω τα χέρια μου, παίρνω ένα κομμάτι, το δουλεύω, το απλώνω και κάνω στη μέση με τον αντίχειρά μου μια λακκούβα. Βάζω σύγκλινο, βάζω ένα κομμάτι φέτα, βάζω και δύο κομμάτια φέτα, κλείνω, γυρίζω, δουλεύω και είμαστε έτοιμοι για μπαρμπεκιού. Δείτε εδώ, απλό.

Ένα καλό barbecue θέλει και τα κατάλληλα εργαλεία. Έχω set barbecue από την Opinel. 400 Fahrenheit έχει, άρα 200 βαθμούς Κελσίου. Το έχω κλείσει από πάνω. Όλα καλά.

δείτε. Σπάω, ε! Ω, Παναγία μου! Εδώ, ζουμερό. Πω, Θεέ μου, η φτεγάρα.

0: Ανάγκης, εγώ στην περιοχή Ζαραβέλια, 3 καταλήματα.
1: Ναι, λίγο 4 πιο καταλήματα.
0: 4.
1: 4 καταλήματα, είναι στην περιοχή Ζαραβέλια.
0: Ναι, λίγο έτσι πιο διαφορετικά και πίσω μας μέσα στο πιο όμορφο για μένα.
1: Αυτό είναι δεντρόσπιτο.
0: Δεντρόσπιτο.
1: Ναι. Ρίξαμε μεράκι, το φτιάξαμε όσο μπορούσαμε και ο κόσμος έρχεται, το εκτιμάει.
0: Πώς σας βρίσκει κανείς?
1: Το βρίσκει από διάφορες πλατφόρμες.
0: Ναι, χτυπάει Ζαραβέλια.
1: Πάει το Ποδησία Ζαραβέλια και έρχεται εδώ. Ναι, ναι. Μπαίνει μέσα στο.
0: Όχι, θέλω να έρθω εδώ. Πώς θα έρθω? Χτυπάω στη Google, ας πούμε,
1: Ζαραβέλια. Ακριβώς, ναι. Χτυπάς, ναι. Και σε βγάζει, να πούμε. Και
0: τηλεφωνάκι έτσι, κράτηση, ε.
1: Ναι, έτσι.
0: Ενδεικτικά, να πούμε λίγο ενδεικτικά, γιατί μου άρεσε αυτό. Περίπου τι τιμή για μια μέρα?
1: Για μια μέρα μέχρι 75 ευρώ.
0: Αλήθεια μόνο?
1: Ναι.
0: Μια χαρά. Έχει μπάρμπεκιου κάτω, έχει τα πάντα.
1: Ό,τι μπορούμε κάνουμε.
0: Και θέρμανση.
1: Και να περάσει ο κόσμος καλά. Έχει μέσα σώμα.

0: φτιάξει μόνο.
1: Τέλεια. Και εδώ στην ησυχία. Στη φύση. Όποια εποχή και να έρθει Θεσσαλονίκη, το καλοκαίρι έχει δροσιά.
0: Εδώ είναι έξω. Τέλεια. Ε? Έχουμε το καλύτερο κλίμα στη ζήτηση.
1: Είναι ο παράδεισο.
0: Το καλύτερο κλίμα. Δεν υπάρχει πουθενά τέτοιο κλίμα.
1: Κοιμάσαι 2 ώρες και είσαι ξεκούραστο.
0: Ακριβώ.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά, παιδιά.
1: Να είσαι καλά και εσύ για να συνεχίσει. Κάνει και άλλα τόσα.
0: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.

0: Κοίτα εδώ. Κοίτα εδώ. Έχει χορτάρι. Το σκισε. Τι να σκισε, Μέγλι. Μέγλι, δέχτηκα επίθεση από άλογο. Δέχτηκα επίθεση από άλογο. Ω, παραγγελία μου. Έχει χορτάρι, λέει άλλος. Έχει χορτάρι, έλα εδώ, ρε. Πάνω το άλογο. Μέγλι, ψε. Τι είναι πίσω. Σαλιά.
1: Σ' αγαπάς.
0: Μ' αγάπησε. Γι' αυτό. Άμα δεν μ' αγαπούς, τι
1: λέει. Ό,τι θέλεις κάνεις. Τώρα το παίρνεις.
0: Α, τώρα με μύρισε, ε.
1: Τέλος, τελείως.
0: Α, το πάνω. Κύριε Τασό, όταν τι μου είπες πριν, ότι με συμπάθησε και πάνω και τώρα πλέον τι γίναμε φίλοι.
1: Τέλος.
0: Είναι ότι με μύρισε.
1: Σε μύρισε, πήρε την άβρα την καλή που έχεις να πούμε και
0: αλήθεια, σ' ακολουθεί. Ακούτε, ακούτε τι καλή άβρα έχω, μέχρι και τα άλογα την καταλαβαίνουν. Πάμε και στο άλλο κατάλημα το ωραίο εδώ. Ανοίξτε.

Φωτιά έχουμε, κοντεύουμε. Τηγάνι έχουμε, μήλα έχουμε και θα δείτε τι θα κάνουμε. Σάλτσα μπάρμπεκιου με μήλο, ξιδάτα λουκάνικα και σαντουιτσάρα. Πάμε να φτιάξουμε τη σάλτσα, εύκολη είναι. Εδώ. Μέσα στο τηγανάκι χυμό μήλου. Τις ποσότητες θα τις δείτε στα υλικά. Κετσάπ που λέμε ή κέτσαπ. Σκόνη σκόρδου. Άφιδα τομμένο κρεμμύδι σε νυφάδες. Σάλτσα σόγια. Και ένα μιλαράκι για τη γεύση και την πυκνότητα. Είπαμε μήλα ζαγορίν μόνο. Παίρνω 1/4 του μήλου, αφαιρώ την ετικέτα, πάω πάνω από το τηγάνι και το τρίβω. Δοκιμάστε την, δεν υπάρχει. Και αν θέλετε βάλετε και καπνιστή πάπρικα, το βάλετε αλλού. Και τσίλι, εγώ θα βάλω λίγο μπούκοβο. Κατεύω, πίεσε τηγανάκι, εμείς εδώ θα αφήσουμε να πάρει μια βράση και να δέσει 10-15 λεπτά το πολύ. Από τους top κωδικούς και από τα αγαπημένα λουκάνικα είναι αυτό που βλέπετε μπροστά σας, το καπνιστό λουκάνικο ξιδάτο. Είπαμε φαρμαντονάκι, θα κόψω λίγο τις άκρες για να δείτε μέσα το κρέας. Θα το κόψω στη μέση. Λοιπόν, δεν υπάρχει μεζές και ταιριάζει απίστευτα με τη συγκεκριμένη σάλτσα μπάρμπεκιου. Θα τα περάσουμε λίγο από τη σχάρα. Ζέσταμα θέλουν αυτά, καπνιστά είναι. Θα δώσουμε και έξτρα καπνό εμείς εδώ. Θα βάσουμε λίγο τη θερμοκρασία. Ψωμάκι έχουμε.

ψιλοκοπτικό ακούγεται, αν ακούγεται τα πάντα. Περνάω και τα ψωμιά. Λίγη σαλατούλα.

Τώρα με θέλετε να βάλετε κρεμμύδια και τέτοια παίξτε, αλλά εγώ σας λέω σκέτα. Αυτό είναι. Θράκα, θρακόψωμο. Δείτε υφή και πού να τη δοκιμάσετε κιόλας. Θα την απλώσω, να τραβήξει και το ψωμάκι. Όμορφα. Έχω φύλλα ελληνικής σαλάτας, ρόκα, φύλλα παντζαριού, μπέμπι σπανάκι, τα πάντα όλα. Απλώσω πάνω. Δεν θα βάλω την ντομάτα εγώ, ούτε κρεμμύδι. Σας είπα μέσα σαλάτα, θέλετε βάλετε μπούκο εγώ. Και κόβω τη λουκανικά ραδιαγόνια. Θα δείτε τώρα τι σας έλεγα πριν. Λοιπόν, πάμε. Κοίτα εδώ. Εδώ. Ένα, δύο, τρία και πάμε μαγειρεύοντας και λέγοντας. Το απόλυτο κριτικό street food. Καλά, βάλετε και άλλο λουκάνικο, απλά εγώ θεωρώ ότι ταιριάζει πιο πολύ με αυτό γιατί είναι ισορροπία.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Κυρία Σούλα! Τι θυμήθηκα τώρα.
2: Τι?
1: Δεν σας είπα πως με το Nova More είχαμε ίντερνετ από την πρώτη μέρα.
2: Τι με σκάτε.
1: Και το Wi-Fi φοβερό.

0: Σας το λέω, έχει πολύ ψωμί το Λογαμόρ. Ψηθείτε.
1: Σιγά μην κάνουμε κιόλας.
2: Τώρα, με το Nova More, έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα και δωρεάν ultra wifi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
3: Η φοιτητική ζωή θέλει ενέργεια. Θέλει ΔΕΗ My Home for Students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Που σου προσφέρει 50 ευρώ για αγορές στον Κοτσόβολο, σου κάνει δώρο το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και τον καφέ για κάθε μέρα του μήνα στα Coffee Island. ΔΕΗ My Home for Students. Προϊόν ενέργειας για φοιτητές με full παροχές. Ενέργεια για να είσαι μέσα σε όλα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνωας στην Γνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
1: Μπα.
2: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Αθένα μπαίνετε και δυο σας φτιάχνουμε και γούρνα.
1: Μπα.
2: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
6: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Κάμελο έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθέναν έχει την τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σε εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα γιώτης, τα μπαρίλα, τα σάιος και τα σάνι είναι hot. Και για να μην καείς, κρέμα καραμελέ γιώτης με έκπτωση 35% 1 ευρώ και 94 λεπτά. Μπαρίλα 96 λεπτά. Όλα τα σάιος 3 ευρώ και 59 λεπτά. Με δύο συσκευασίες Sunny Pants κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη 6 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Στα Φιλή Κρήτης 2 ευρώ και 20 λεπτά.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

0: Προς τη θετική κατεύθυνση κινούνται τα μέτρα που ανακοίνωσε για δημόσιους ιδιωτικούς υπαλλήλους και συνταξιούχους στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονικής ο Πρωθυπουργός. Εκπρόσωποι εργαζομένων αναγνωρίζουν ότι το πακέτο των μέτρων περιλαμβάνει παρεμβάσεις με θετικό αποτύπωμα για τα νοικοκυριά. Επισημαίνουν ωστόσο ότι παραμένουν σημαντικές εκκρεμότητες, ζητώντας να συνεχιστούν οι παρεμβάσεις.
1: Φυσικά τα 400 ευρώ καθαρά, και όχι τα 500, γιατί τα 500 είναι μεικτά, τα 400 ευρώ καθαρά που θα πάρει ο δημόσιος υπάλληλος, φυσικά και είναι ένα θετικό. Θετικό γιατί πραγματικά δεν είναι κανείς υπεράνω χρημάτων αυτή την περίοδο στο δημόσιο τομέα. Ο δημόσιος υπάλληλος δηλαδή, φυσικά και θα είναι ένα θετικό μέτρο. Αλλά αυτή τη στιγμή ο κ. Μητσοτάκης μας βάζει το εξής διλήμμα που το βάζει και πολλά χρόνια. Ότι αν θα ψηφιστεί ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του, θα πάρουμε το 2027, το Δεκέμβριο, τα πρώτα χρήματα, το επίδομα, το οποίο δεν το επίδομα, ας το πούμε, 13ου μισθού, το οποίο φοβάται να το ονομάσει δώρο Χριστουγέννων, διότι το Συμβούλιο Επικρατείας ξεκάθαρα τάχθηκε ενάντια στον δημόσιο υπάλληλο, λέγοντας και αποφασίζοντας πριν δύο εβδομάδες, ότι ο δημόσιος υπάλληλος δεν χρειάζεται για να ζήσει αξιοπρεπώς το 13ο και το 14ο μισθό. Πραγματικά αυτό ήταν μια απόφαση για γέλια.
0: Πιο αυστηρή είναι η αποτίμηση του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου, με τον Γενικό Γραμματέα Νεκτάριο Μωυσάκη να αναγνωρίζει από τη μία πλευρά τις θετικές παρεμβάσεις, αλλά από την άλλη πλευρά να καλεί την κυβέρνηση να στηρίξει περισσότερο μισθωτούς και συνταξιούχους.
2: Ανακοινώνουν αυξήσεις στο βασικό μισθό που δεν θα έπρεπε να τα ανακοινώνει η κυβέρνηση, αλλά θα έπρεπε να συμβαίνει μέσα από διαπραγματεύσεις των κοινωνικών εταίρων. Αυτά τα πράγματα πλέον πρέπει να σταματήσουν. Συμβαίνουν ακόμα μόνο στις τριτοκοσμικές χώρες. Θα έπρεπε να ρυθμίζονται οι βασικοί μισθοί και οι συμβάσεις μέσα από διαπραγματεύσεις των κοινωνικών εταίρων και όχι από τις ανακοινώσεις της εκάστοτε κυβέρνησης. Κάποια μέτρα που έχουν ανακοινωθεί πρέπει να πούμε ότι είναι προς τη θετική κατεύθυνση, όπως είναι τα 500 ευρώ που ανακοινώθηκε μειχτά στους συνταξιούχους. Θα δώσουν μία μικρή βοήθεια, όμως δεν λύνουν προβλήματα. Προβλήματα λύνουν ουσιαστικά μέτρα που ανακουφίζουν την κοινωνία και πόσο μάλλον ανθρώπους που περνάνε δύσκολα. Και όπως έχουμε πει, τις πρώτες 15 μέρες ο μισθός των εργαζομένων και των συνταξιούχων εξανεμίζεται.
0: Κοινός παρονομαστής στις περισσότερες τοποθετήσεις των εργαζομένων είναι η ανάγκη τα μέτρα να μεταφραστούν γρήγορα σε πραγματική ελάφρυνση για τους πολίτες, σε μια περίοδο κατά την οποία το λειτουργικό και το ενεργειακό κόστος, η περιορισμένη ρευστότητα και η δυσκολία πρόσβασης στη χρηματοδότηση δοκιμάζουν τις αντοχές τους. Στα ύψη βρίσκονται τις τελευταίες ημέρες οι τιμές στα καύσιμα, με τη βενζίνη στα περισσότερα πρατήρια της Κρήτης να κινείται σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ και το ντίζελ κίνηση τη Δευτέρα ξεπέρασε τα 2 ευρώ. Με τους πρατηριούχους να υπογραμμίζουν ότι και τις επόμενες ημέρες αναμένονται νέες αυξήσεις. Στο επίκεντρο βρίσκεται για ακόμη μία φορά το Brent, καθώς η αγορά δεν λαμβάνει μέχρι στιγμής κάποιο σαφές μήνυμα αποκλιμάκωσης από το γεωπολιτικό μέτωπο.
3: Τις τελευταίες δύο εβδομάδες έχει ξαναξεκινήσει μία αύξηση στις τιμές των καυσίμων. Δυστυχώς δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποια πληροφορία που να μας λέει πότε μπορεί αυτή να σταματήσει. Ξέρουμε ότι και αυτή την εβδομάδα που μας έρχεται θα έχουμε αύξηση στις τιμές των καυσίμων και στο πετρέλαιο της κίνησης και στη βενζίνη αμόλυβδη. Οπότε δεν βλέπω στο άμεσο μέλλον να γίνεται κάποια προσπάθεια ώστε να αποκλιμακωθεί λίγο η τιμή και να κατέβει. Έχετε δει, βλέπετε κάθε μέρα, είστε και εσείς καταναλωτής, που έχει φτάσει η τιμή της βενζίνης αμόλυβδης στο νομό μας, μέσα στο Ηράκλειο δηλαδή, και το πετρέλαιο της κίνησης.
4: Μέση τιμή δηλαδή, πού την παρατηρούμε τώρα?
3: Μέση τιμή μέσα στο Ηράκλειο, στη βενζίνη αμόλυβδη είμαστε στα 2 ευρώ και 10 λεπτά και λίγο παραπάνω θα σας έλεγα, και αν δεν είναι ακόμα, να είστε σίγουρος ότι μέχρι την Τετάρτη, μέχρι την Πέμπτη θα είναι, και αντιστοίχη στο πετρέλαιο είναι στο 2 ευρώ και 5 λεπτά, 2 ευρώ και 6 λεπτά, που και αυτό με μαθηματική ακρίβεια θα ξεπεράσει τα 2 ευρώ και 10 λεπτά.
0: Τα ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα τιμών που καταγράφονται στα καύσιμα προκαλούν προβληματισμό στις τάξεις των καταναλωτών για τις επιπτώσεις στην τοπική οικονομία, με πολλούς μάλιστα να έχουν περιορίσει αισθητά, όπως λένε, τις μετακινήσεις τους.
5: Πιστεύω ότι είναι ακριβά τα καύσιμα και σε συνδυασμό με το ότι υπάρχει μεγάλη κυκλοφορία των οχημάτων, νομίζω ότι αυτό και εμάς τους οδηγούς δυσαρεστεί, αλλά πιστεύω και οι ίδιοι οι πρατηριούχοι να κοιτάζουν να βρουν κάποια φόρμουλα για να μπορέσουν και αυτοί να δουλέψουν, διότι αν έχετε προσέξει, έχει μειωθεί το να πάει κάποιος να βάλει στην αντλία βενζίνη. Και εγώ προσωπικά, ας πούμε, εκεί που βάζα δύο φορές τη βδομάδα, τώρα βάζω μία.
4: Πώς το αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα ο καταναλωτής, πιστεύετε, έχει περιορίσει τις μετακινήσεις?
6: Πάρα πολύ. Εγώ έχω 2 μήνες το κινητό, το αυτοκίνητο. Και το σκέπτομαι. Πάω στο κοριό, το σκέπτομαι. Με 7 κατοστάρικα σύνταξη.
7: Εγώ το έχω κλείσει. Στο σπίτι από όξο έχω πληρώσει τα πάντα, εφορίες, ασφάλειες, πάντα τα άλλο, αλλά δεν το βγάζω. Πάντα το βάλω. Από δεν έχω λεφτά το γεμό σου.
0: Οι πρατηριούχοι τονίζουν πως περίμεναν να ακούσουν μέτρα για τον κλάδο τους στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, κάτι που δεν έγινε, και πλέον ζητούν να ληφθούν άμεσα μέτρα φορολογικής ελάφρυνσης.
8: Οπότε βλέπετε ότι καταρχήν ο κλάδος μας πάλι είναι σε αναβρασμό. Οι συνάδελφοι όλοι είμαστε σε μια διαρκή συνεννόηση με το αρμόδιο Υπουργείο, όμως δεν παίρνουμε καμία απάντηση.
4: Ούτε από τη ΔΕΘ ακούσατε?
8: Ούτε από τη ΔΕΘ εχθές που περιμέναμε ακούσαμε κάποια ενημέρωση που να έχει να κάνει με τον κλάδο μας, αλλά μην υπάρχουμε εμείς για την κυβέρνηση αυτός ο κλάδος. Το μόνο θέμα που έχει η κυβέρνηση είναι να δίνει την επιδότηση στους αγρότες μέσω των πρατηριούχων. Εκεί βρήκε τη λύση. Το να βρει όμως λύση στην τιμή των καυσίμων του καταναλωτή στο κάτω-κάτω, όχι των πρατηριούχων. Ο πρατηριούχος είναι ο τελικός αποδέκτης αυτών όλων των προβλημάτων. Δεν ακούσαμε κάτι, όχι.
0: Έντονη αναμένεται να είναι η κινητικότητα όσον αφορά τις τουριστικές αφήξεις στην Κρήτη, σύμφωνα με εκτιμήσεις τουριστικών παραγόντων, και μάλιστα μέχρι τις 20 Οκτωβρίου. Την ίδια ώρα, οι υψηλές πληρότητες, οι οποίες καταγράφονται τις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου, οι ευνοϊκές συνθήκες αλλά και οι χιλιάδες προγραμματισμένες αεροπορικές πτήσεις εξωτερικού, δημιουργούν θετικό κλίμα στον κλάδο του τουρισμού. Η θετική αυτή τάση ακολουθεί ένα ισχυρό επτάμινο, κατά το οποίο η Κρήτη υποδέχτηκε περισσότερους από 4 εκατομμύρια επιβάτες μέσω διεθνών και εσωτερικών πτήσεων. Ωστόσο, η αγορά χαρακτηρίζεται από κρατήσεις που γίνονται πιο κοντά στην ημερομηνία του ταξιδιού και σημαντικές εκπτώσεις στα τουριστικά πακέτα που φτάνουν έως και το 40% σε σχέση με την περίοδο αιχμής.
9: Βρισκόμαστε αρχές Σεπτεμβρίου και ο τουρισμός στην Κρήτη βρίσκεται σε πάρα πολύ καλά επίπεδα. Όπως τέτοια εποχή, κάθε χρόνο το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου πάντα κάνει μια κοιλιά, όπως ήθιστε να λέμε, αλλά γενικά ο Σεπτέμβριος θα καταγράψει πραγματικά ένα πολύ καλό αριθμό από αύξηση τουριστών. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε πολλά παιδιά που λόγω των ότι δεν υπάρχουν διακοπές στα σχολεία, άρα έχουμε τώρα οικογένειες με πολύ μικρά παιδιά ή ζευγάρια. Υπάρχει δηλαδή μια διαφορετικότητα.

0: ως προς το είδος των πελατών. Έχουν όμως αυξηθεί πάρα πολύ τώρα ξανά τα συνέδρια, άρα τα ξενοδοχεία τα οποία έχουν αυτό το σέρβις των συνεδρίων έχουν πάρα πολύ δουλειά. Βλέπουμε ξενοδοχεία τα οποία έχουν πολύ ψηλές πληρότητες παρά την εποχή, αγγίζει και το 100% σε πολλά ξενοδοχεία, αλλά ο μέσος όρος αυτή τη στιγμή βρίσκεται περίπου στο 80%. Βλέπουμε όμως ότι και ο Οκτώβριος θα συνεχίσει ακόμα καλύτερα, διότι επανέρχονται πάλι οι διακοπές. Θα δούμε πάλι πάρα πολύ.
1: Ρυθμό των κρατήσεων της τελευταίας στιγμής, αν και ο όρος αφορά πλέον κρατήσεις που πραγματοποιούνται 2 ή 3 εβδομάδες πριν από το ταξίδι. Οι ταξιδιώτες, οι οποίοι έχουν περιορίσει τις διαμονές τους στα ξενοδοχεία, πάντως αναμένουν καλύτερες τιμές και προσφορές πριν οριστικοποιήσουν τις διακοπές τους.
0: Από πλευρά σε διαμονή αυτή τη στιγμή, ναι, είμαστε στα ίδια επίπεδα στα ξενοδοχεία, λόγω όμως του μεγάλου αριθμού γενικά, αλλά νομίζω στα ξενοδοχεία παραμένει ο ίδιος, μέσος όρος περίπου στις 9 ημέρες. Από εκεί πέρα όμως, λόγω του ότι στα Airbnb μένουν 2 με 3 ημέρες, αυτό όπως καταλαβαίνετε, σαν μέσος όρος μικραίνει τον αριθμό και δεν πρέπει να βγάζουμε συμπεράσματα. Πρέπει να γίνεται δηλαδή διαφορετική μελέτη για τα διαμερίσματα Airbnb και διαφορετική μελέτη για τα ξενοδοχεία. Βλέπουμε ότι οι άνθρωποι που μένουν σε διαμερίσματα Airbnb αφήνουν λιγότερα χρήματα διότι προτιμάνε τα σούπερ μάρκετ και να μαγειρεύουν στα διαμερίσματα τα οποία νοικιάζουν, ενώ στα ξενοδοχεία αντιθέτως βλέπουμε μια μεγαλύτερη κατανάλωση. Βλέπουμε όμως και την οικονομική. Μην ξεχνάμε ότι ο πελάτης, ιδιαίτερα στα ξενοδοχεία 5 αστέρων με το που έρχεται, πληρώνει το περιβαλλοντικό τέλος, το οποίο είναι 15 ευρώ ανανυχτέρευση. Αυτό είναι αποτρεπτικό, ξέρετε. Όταν έρθει ένας και μένει 10 ημέρες και του δίνει κατευθείαν 150 ευρώ, όπως καταλαβαίνετε, αυτά λείπουν από την τοπική αγορά.
1: Οι επαγγελματίες του κλάδου πάντως εμφανίζονται αισιόδοξοι και τονίζουν πως το ταμείο που θα γίνει μετά το πρώτο 15ήμερο του Νοεμβρίου θα κλείσει με θετικά αποτελέσματα.
0: Ο τουρισμός είναι εδώ, είναι πραγματικά εκατομμύρια οι αφίξεις. Βλέπουμε κάθε χρόνο όλο και περισσότερα ξενοδοχεία, βλέπουμε όλο και περισσότερο κόσμο να ασχολείται με τον τουρισμό, άρα αυτό κάτι σημαίνει. Άρα το οικονομικό όφελος είναι εδώ και γι' αυτό ακριβώς θέλουν όλοι να επωφεληθούν από αυτό.
1: Και να καταγράφονται λίγες ημέρες μετά το διορισμό 87 εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο νομό Ηρακλείου και μάλιστα λίγο πριν το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς. Τα κενά αγγίζουν τα 500 σύμφωνα με το Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης νομού Ηρακλείου Δομήνικος Θεοτοκόπουλος. Με τους εκπαιδευτικούς να αναμένουν έστω και τη μερική κάλυψή τους από τις αρχές της νέας εβδομάδας και μετά την πρώτη φάση διορισμών αναπληρωτών.
2: Μετά τους 87 νεοδιόρισους εκπαιδευτικούς στην πρωτοβάθμια στο νομό Ηρακλείου, ακολουθεί η πρώτη φάση πρόσληψης αναπληρωτών, οι οποίοι τοποθετούνται αύριο και μεθαύριο. Να πούμε ότι την Παρασκευή χτυπάει το πρώτο κουδούνι και παραμένουν πάνω από 500 κενά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση στον νομό Ηρακλείου. Είναι κάτι το οποίο δεν είναι πρωτόγνωρο. Το ίδιο ακριβώς μοτίβο ακολούθησε η πολιτική ηγεσία και την περσινή χρονιά, με πάρα πολλά κενά να φτάνουν και μέχρι τον Ιούνιο να μένουν ακάλυπτα.
1: Οι εκπαιδευτικοί ταυτόχρονα καθιστούν σαφές ότι αρκετά σχολεία με τα παρόντα δεδομένα δεν θα είναι σε θέση να καλύψουν το πρόγραμμά τους με την έναρξη της σχολικής χρονιάς και θα υπολειτουργήσουν. Μάλιστα, καθιστούν υπεύθυνοι για την εξέλιξη αυτή την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας.
2: Εμείς έχουμε επισημάνει πάρα πολλές φορές ότι τα κενά θα πρέπει να καλύπτονται αμέσως με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, γιατί αυτό δημιουργεί πολλά προβλήματα ως προς το κυρίως το ολοήμερο πρόγραμμα, γιατί συρρυκνώνεται με αυτόν τον τρόπο και πολλοί γονείς δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν ως προς την εργασία τους και να πάρουν τα παιδιά τους από το σχολείο την ώρα που θα τους επισημάνει το σχολείο, διότι δεν έχει εκπαιδευτικούς να καλύψει το ορολόγιο πρόγραμμα.
1: Αλλά δύο ζητήματα που απασχολούν την εκπαιδευτική κοινότητα είναι η σχολική στέγη και η στέγη εκατοντάδων αναπληρωτών εκπαιδευτικών.
2: Κτηριακά προβλήματα υπάρχουν σε πάρα πολλές σχολικές μονάδες. Έχουμε δει, ας πούμε, σχολεία να πέφτουν τα ταβάνια ή γυψοσανίδες. Έχουμε δει πάρα πολλά προβλήματα ακόμα και στο νομό μας εδώ. Για παράδειγμα, εξώσεις, όπως έχουν κάνει εξώσεις σε δημοτικά, όπως είναι το 39 δημοτικό, όπως είναι το 50 νηπιαγωγείο και άλλα σχολεία. Διότι ο Δήμος αυτή τη στιγμή αδυνατεί να βρει λύση στο πρόβλημα της στέγης και όπως έχουμε επισημάνει πολλές φορές, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να ξεκινήσει η λύση από κεντρικά για την ανέγερση σχολικών μονάδων και μετά να πάει στους Δήμους για τις επισκευές και ούτω καθεξής. Επίσης, να επισημάνουμε ότι η στέγη είναι μεγάλο πρόβλημα όσον αφορά τις σχολικές μονάδες, αλλά είναι ένα μεγάλο πρόβλημα όσον αφορά και τους εκπαιδευτικούς. Πολλοί εκπαιδευτικοί που έρχονται τώρα στον νομό μας αναγκάζονται να υποβάλουν αρνήσεις και παραιτήσεις, διότι δεν υπάρχει κατοικία για να μείνουν.

0: Το πρωί του Σαββάτου έφτασε στο λιμάνι της Σούδας το ιστορικό εκπαιδευτικό ιστιοφόρο Μιρτσέα του Ρουμανικού Πολεμικού Ναυτικού. Πρόκειται για την πλωτή σχολείο εκπαιδευτικό ταξίδι.
1: Με χαρά υποδεχτήκαμε στην Κρήτη, εδώ στο λιμάνι της Σούδας, το εκπαιδευτικό ρουμανικό πλοίο Μιρτσέα, το οποίο είναι σε εκπαιδευτική αποστολή και έπιασε στη Σούδα σήμερα, όπου συνοδεύεται και από την πρέσβη της Ρουμανίας στην Ελλάδα, η οποία μας έκανε την τιμή να είναι εδώ. Με τη Ρουμανία έχουμε παραδοσιακές σχέσεις, φιλίες, μια χώρα από την οποία μαζί ουσιαστικά ξεκινήσαμε την επανάσταση κατά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
2: Τελευταίο λιμάνι του πλοίου Μιρτσέα, το οποίο ξεκίνησε τον Απρίλιο από τη Ρουμανία, έκανε όλη την ακτή της Αμερικής, πέρασε. Πριν την επιστροφή του στη Ρουμανία. Το πλοίο Μπιτσέα είναι ένα ιστορικό πλοίο του ρουμανικού ναυτικού, το οποίο έχουν μείνει δύο πλοία όμοια, το ρουμάνικο και το αυστριακό, που υπάρχουν αυτή τη στιγμή και είναι σε την πλήρη ετοιμότητα.
0: Η φετινή του πορεία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την επιστροφή του στη Ρουμανία μετά τη συμμετοχή του στις μεγάλες εορταστικές εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν τον Ιούλιο για τη συμπλήρωση 250 ετών από την ίδρυση των Ηνωμένων Πολιτειών. Στο ταξίδι της επιστροφής, το Μιρτσέα πραγματοποιεί σειρά στάσεων φιλίας και καλής θέλησης σε λιμάνια της Μεσογείου, με τη Σούδα να αποτελεί έναν από τους σταθμούς του. Επιτρέψτε μου να εκφράσω εκ μέρους του πληρώματος και εμένα τη λύπη μας για την τραγωδία με τους πιλότους της ελληνικής αεροπορίας και να εκφράζω τα συλληπιτήριά μου στις οικογένειές τους. Όπως ίσως έχετε ήδη μαντέψει, το Μιρτσέα είναι η περηφάνεια των ρουμανικών ναυτικών δυνάμεων και είναι γνωστό ως ο πρεσβευτής των θαλασσών της Ρουμανίας. Η παρουσία του Μιρτσέα στο λιμάνι της Σούδας δημιουργεί για εμάς μια ιδιαίτερη περίσταση να γιορτάσουμε τη φιλία μεταξύ Ρουμανίας και Ελλάδας. Δουλεύουμε πολύ κοντά σε πολλούς χώρους, από την ασφάλεια και την άμυνα, στην επιχειρηματικότητα, την παιδεία και την κουλτούρα. Κατά τη σύντομη παραμονή του στα Χανιά, το πλήρωμα του πλοίου παρέθεσε δεξίωση προς τις τοπικές αρχές. Παράλληλα, σε συγκεκριμένες ώρες το εστιοφόρο άνοιξε τις πόρτες του στο κοινό, δίνοντας τη δυνατότητα στους επισκέπτες να επιβιβαστούν δωρεάν και να περιηγηθούν στο εντυπωσιακό ξύλινο καταστρωμά του.
2: Έχει έρθει η πρέσβη μας της Ρουμανίας στην Ελλάδα για να υποδεχτούμε το πλοίο αυτό, να τιμήσουμε τους ανθρώπους αυτούς που έκαναν τόσο μεγάλο ταξίδι στη θάλασσα και κατέληξαν στο λιμάνι της Σούδας να μας τιμήσουν και πριν πάνε πίσω στην πατρίδα τους.
1: Και τώρα, μέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουμε πάρα πολύ συνεργασία σε πολλά επίπεδα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι, τους καλωσορίζουμε όλους εδώ, κυρία πρέσβη, τους αξιωματικούς για το. Και το πλήρωμα αυτού του πλοίου, εύχομαι να περάσουν καλά στα Χανιά και να μας ξαναρθούν.
3: Αντιμέτωποι με μία σειρά σοβαρών προβλημάτων βρίσκονται πολίτες στο Ηράκλειο σε ό,τι αφορά τη διαδικασία του κτηματολογίου. Μετά τη λήξη της κτηματογράφησης εκτιμάται ότι πάνω από το 35% των εκτάσεων βρίσκονται στη κατηγορία αγνώστου ιδιοκτήτη και δασικών εκτάσεων, με τους ιδιοκτήτες ακινήτων να εκφράζουν τις ανησυχίες τους για την τελική έκβαση της κτηματογράφησης, καθώς η διαδικασία αλλάζει και γίνεται πιο δαπανηρή.
4: Για τα ακίνητα αγνώστου ιδιοκτήτη, δηλαδή όσα δεν δηλώθηκαν, όπως επίσης και εκτάσεις που έχουν χαρακτηριστεί ως δασικές, αυτά είναι τα δύο βασικά προβλήματα που ανέδειξε αυτή η κτηματογράφηση, και τα ποσοστά αγνώστου ιδιοκτήτη, από ό,τι υπολογίζεται, είναι περίπου στο 35-40%. Μιλάμε για ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό και συνήθως είναι οι περισσότερες εξ αυτών των ιδιοκτησιών είναι ιδιοκτησίες οι οποίες είναι μικρές, δηλαδή μιλάμε για αγροτικές εκτάσεις της τάξεως του μισού στρέμματος ή του ενός στρέμματος. Τα στενά περιθώρια της ανάρτησης που δόθηκαν αυτό το πολύ μικρό χρονικό διάστημα των 2 μηνών και στη συνέχεια το διάστημα για τα εμπρόθεσμα ραντεβού ήταν ένα πολύ πιεστικό διάστημα τόσο για τους πολίτες όσο και για τους επαγγελματίες και σίγουρα με βάση και τα δεδομένα και αυτό που γνωρίζουμε και τα στοιχεία που έχουμε υπάρχουν και αρκετά λάθη που δεν έχουν διορθωθεί. Βέβαια στη συνέχεια θα έχουν τη δυνατότητα οι ιδιοκτήτες να τα διορθώσουν στο στάδιο των αρχικών

0: Η διαδικασία αφορά τις εσφαλμένες αποτυπώσεις, τους κτηματολογικούς χάρτες που έχουν αφήσει εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες αντιμέτωπους με λάθη, απλή αγοραπολισία, αγωνική παροχή, δωρεά ή έκδοση οικοδομικής άδειας σε ένα δύσκολο γρίφο.
1: Όσον αφορά τη διαδικασία με τις γεωμετρικές μεταβολές, θα τεθεί σε λειτουργία εντός του μηνός Σεπτεμβρίου η δυνατότητα μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας να διορθώνονται τα λάθη με βάση τα τετραγωνικά μέτρα στο χάρτη του κτηματολογίου. Όπου θα μπορεί ο ιδιοκτήτης, ο οποίος φαίνεται το ακίνητό του και αποτυπώνεται με λάθος μέτρα στο κτηματολόγιο, να ζητάει τη διόρθωση των μέτρων μέσω μιας διαδικασίας που θα γίνεται μέσω της πλατφόρμας μεταβολές.gr, όπου θα ενημερώνει και τους θυγόμενους ιδιοκτήτες, προκειμένου να λύνεται το πρόβλημα αυτό ηλεκτρονικά, χωρίς να χρειάζεται να προσφύγει σε δικαστήριο. Αυτό μένει στην πράξη να δούμε αν μπορέσει να εφαρμοστεί και σε ποιες περιπτώσεις θα μπορεί να εφαρμοστεί, καθώς η απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει αυτό είναι ο ιδιοκτήτης να έχει και τίτλο ιδιοκτησίας.

0: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.
1: Κύριε Σούλα! Είναι γραφτό μας να συναντιόμαστε.
2: Σιγά το πεπρωμένο.
3: Δεν θα πιστέψετε με ποιον μιλούσα μόλις τώρα.
2: Με ποιον?
3: Με την εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
1: Είναι φανταστική.
2: Σιγά το πεντάστερο.
4: Με το Nova More έχεις premium εμπειρία εξυπηρέτηση. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
3: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Κάμελο έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθένα έχει την τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Τον 19. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σε εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε. Στην υγεία σας.
1: Καινοτόμος μάθηση. Νέες τάξεις τρίτης λυκείου για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Δυνατότητα ενσωμάτωσης ύλης τρίτης λυκείου από τη Δευτέρα Λυκείου. Νέες τάξεις πρώτης λυκείου σύμφωνα με την Τράπεζα Θεμάτων και ομάδες μελέτης Δημοτικού και Γυμνασίου. Ολιγομελή ομοιογενή τμήματα, εξειδικευμένοι καθηγητές. Σεμινάρια επαγγελματικού προσανατολισμού, ατομικές συνεντεύξεις επαγγελματικής κλίσης. Τακτική ενημέρωση γονέων και μαθητών, προσιτές τιμές στο ανταγωνιστικό πλαίσιο σπουδών. Φροντιστηριακός οργανισμός Καινοτόμος Μάθηση. Σε 3 σημεία στο Ηράκλειο και στο kmathesi.com.
2: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε βιπέ, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων, παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
4: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
5: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
6: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
7: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
8: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
9: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τρώει.
10: Πρέπει να υπάρξει
9: κάποιος να τρέφει τα φυτά 365 μέρες το χρόνο.
10: Το χώμα πρέπει να το τρως.
11: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
12: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
13: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
10: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
8: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα.
9: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
8: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
10: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το πάνω. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
11: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
8: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
9: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
13: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.
10: Όταν φορτώσω τα μάχη μου και πάω στο χαρτιδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
13: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
9: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
10: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
14: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
15: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός παρακολουθεί.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην τηλεοπτική συντροφιά του De Facto. Με το βλέμμα στραμμένο στις προκλήσεις του μέλλοντος για όλο το φάσμα της αγροτικής οικονομίας και με φόντο την αναδιαμόρφωση του κεντρικού πυρήνα της αρχιτεκτονικής της νέας ΚΑΠ, της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής, η Κρήτη διαμορφώνει τις δικές της στρατηγικές και προτεραιότητες. Στρατηγικές και προτεραιότητες που απαντούν και στις ανάγκες και στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του πρωτογενούς τομέα στο νησί, διεκδικώντας και ρόλο αλλά και λόγο στις εξελίξεις και τις αποφάσεις που έτσι και αλλιώς θα ληφθούν σε κεντρικό ευρωπαϊκό επίπεδο. Να καλησπερίσω κυρίες και κύριοι τους καλεσμένους μας για απόψε, ξεκινώντας με την σύνδεσή μας και τον ομότιμο καθηγητή του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Χαράλαμπο Κασίμη. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα από την Κρήτη. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Καλησπέρα κύριε Μεταξά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά.
1: Καλησπέρα σε όλους τους συνομιλητές μας.
0: Εδώ μαζί μας στο στούντιο της τηλεόρασης Κρέτα είναι ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας, ο κύριος Σταύρος Τζεδάκης. Κύριε Τζεδάκη, καλησπέρα, καλώς ήλθατε. Σας ευχαριστώ.
2: Καλησπέρα σας και στους τηλεθεατές σας, στον κύριο Κασίμη.
0: Είναι ο εκπρόσωπος, πρώην πρόεδρος του ΓΕΟΤΕ, Γεωπόνος, εκπρόσωπος του Μεσογειακού Κέντρου Ικανοτήτων Αγροδιατροφής, ο κύριος Αλέξανδρος Στεφανάκης.
3: Κύριε Στεφανάκη, ευχαριστώ πολύ.
0: Σας ευχαριστούμε.
3: Ναι, ευχαριστώ πολύ.
0: Και είναι και ο κύριος Γιάννης Χανιωτάκης, είναι μέλος της διοικού σας του ΓΕΟΤΕ Κρήτης. Κύριε Χανιωτάκη, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε.
0: Λοιπόν, κύριε καθηγητά, ξεκινώ με εσάς. Μιλώντας για ΚΑΠ, ορθώς το μυαλό των περισσότερων πηγαίνει στις επιδοτήσεις ή η κοινή αγροτική πολιτική είναι κάτι πιο ουσιαστικό και εξόχως πιο σημαντικό που δεν περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο σε ζητήματα αγροτικών ενισχύσεων?
1: Προφανώς οι ενισχύσεις έχουν ένα σημαντικό μερίδιο της πολιτικής, γιατί ένας βασικός στόχος είναι η στήριξη του γεωργικού εισοδήματος. Πριν όμως η κοινή αγροτική πολιτική δεν περιορίζεται σε ενισχύσεις. Όπως ξέρετε, υπάρχει ο δεύτερος πυλώνας της αγροτικής πολιτικής, ο οποίος ενισχύει τις επενδύσεις, έχει μια σειρά περιβαλλοντικά μέτρα. Αλλά θα έλεγα ότι για τη χώρα μας ιδιαίτερα, το σκέλος των ενισχύσεων είναι εξαιρετικά σημαντικό για τη στήριξη του γεωργικού εισοδήματος. Δηλαδή, οι εκτιμήσεις λένε ότι για το νοικοκυριό περίπου το 40-60% ανάλογα με το προϊόν του γεωργικού εισοδήματος το εξασφαλίζουν οι ευρωπαϊκές ενισχύσεις. Επομένως, μιλάμε για μια πολιτική και μια χρηματοδότηση η οποία είναι καθοριστική σημασίας για την βιωσιμότητα της ελληνικής γεωργίας και προφανώς για να σχεδιάσει κανείς αναπτυξιακές πολιτικές και φιλοπεριβαλλοντικές πολιτικές.
0: Επειδή τώρα αυτή την περίοδο βρισκόμαστε σε επίπεδο διαβούλευσης των αρμόδιων κοινοτικών οργάνων για τη διαμόρφωση της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής, έχουμε έναν πρώτο μπούσουλα, μία εικόνα για τις βασικές κατευθύνσεις της νέας αρχιτεκτονικής της ΚΑΠ?
1: Ωραία. Μπορώ να σας πω τίτλους, γιατί προφανώς δεν μπορούν να αναλυθούν όλα αυτά τα ζητήματα.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Καταρχήν μιλάμε για την πρόταση που έχει καταθέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν είναι η οριστική πολιτική. Αυτή τη στιγμή έχει ξεκινήσει η διαβούλευση μεταξύ των τριών μερών της διαμόρφωσης ευρωπαϊκής πολιτικής, που είναι η Επιτροπή, το Ευρωκοινοβούλιο και το Συμβούλιο Υπουργών. Και ταυτόχρονα έχουμε την έναρξη της διαβούλευσης σε επίπεδο κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποιοι είναι τα βασικά στοιχεία της νέας πολιτικής? Το πρώτο ζήτημα είναι ο προϋπολογισμός. Ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο προϋπολογισμός της αγροτικής πολιτικής. Εδώ η πρώτη παρατήρηση που έχουμε να κάνουμε είναι ότι εμφανίζεται μία μείωση του προϋπολογισμού. Οι εκτιμήσεις μιλούν για μία μείωση της τάξης του 20%. Αυτό είναι το πρώτο στοιχείο. Υπάρχουν και αντιεπιχειρήματα, αλλά νομίζω μπορούμε να συμφωνήσουμε πολύ ότι είμαστε αντιμέτωποι με μια σημαντική μείωση. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι αλλάζει, όπως είπατε και εσείς εισαγωγικά, η ίδια η αρχιτεκτονική αυτής της πολιτικής. Καταργείται ο δεύτερος πυλώνας, ο αναπτυξιακός, και τα περισσότερα μέτρα αυτού του πυλώνα ενσωματώνονται σε αυτό που ονομάζεται η ενιαία κοινή αγροτική πολιτική. Κάποια μέτρα που περισσεύουν ενσωματώνονται σε ένα καινούριο στοιχείο της αρχιτεκτονικής που είναι αυτό που ονομάζεται τα εθνικά και περιφερειακά σχέδια εταιρικής σχέσης, μέσα στα οποία κάθε χώρα μέλος σχεδιάζει το εθνικό στρατηγικό της σχέδιο. Το τρίτο στοιχείο που προκύπτει από τα προηγούμενα είναι ότι παρατηρούμε ότι η νέα πολιτική θα έχει μία μερική επανεθνικοποίηση της αγροτικής πολιτικής. Δηλαδή, τα κράτη-μέλη καλούνται με τη νέα πολιτική, τον νέο σχεδιασμό, να συνεισφέρουν σε μια σειρά μέτρα πολιτικής από εθνικούς πόρους. Και το τελευταίο που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι ότι η νέα αρχιτεκτονική της κοινής αγροτικής πολιτικής απαιτεί, επειδή είναι πολυεπίπεδη και σύνθετη, απαιτεί μια νέα διακυβέρνηση η οποία έρχεται μέσα από αυτό που ονομάζεται η εταιρική σχέση που συνάπτεται μεταξύ μια σειρά εταίρων της κεντρικής διοίκησης, της περιφερειακής διοίκησης, των κοινωνιών, των πολιτών, των επιστημονικών φορέων που θα συνδιαμορφώσουν και θα συνεφαρμόσουν τη νέα αγροτική πολιτική. Νομίζω ότι πολύ συνοπτικά αυτά είναι τα βασικά χαρακτηριστικά. Από εκεί και πέρα μπορούμε να συζητήσουμε επιμέρους ζητήματα αλλαγών σε αυτή την πολιτική στην πορεία της συζήτησης.
0: Λοιπόν, μία παρένθεση. Θα έρθω ξανά σε εσάς, κύριε καθηγητά, για να σας αποδεσμεύσω. Θέλω ένα πρώτο σχόλιο από τους καλεσμένους μας στο στούντιο ως προς τις βασικές κατευθυντήριες γραμμές και αν είναι προς την σωστή κατεύθυνση το γεγονός ότι πια εντάσσεται ένα πιο διακριτό στοιχείο εθνικής και περιφερειακής πολιτικής στο πλαίσιο των αποφάσεων και της νέας αρχιτεκτονικής. Κύριε Τζεδάκη.
2: Κύριε Μεταξά, κρατάμε το θέμα του προϋπολογισμού που είναι πολύ βασικό για τις πολιτικές οι οποίες θα διαρθωθούν εν ώψη της νέας ΚΑΠ, που είναι το βασικό χρηματοδοτικό εργαλείο. Μια πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς τα τρία μέρη, Ευρωκοινοβούλιο, Υπουργός Γεωργίας. Το Ευρωκοινοβούλιο, από όσο ξέρω, έχει κάνει μια αντιπρόταση για μια αύξηση του προϋπολογισμού σε σχέση με αυτό που καταθέσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σίγουρα είναι σημαντικό ότι οι περιφέρειες και οι εθνικές πολιτικές θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της νέας ΚΑΠ και είναι δεδομένο ότι γι' αυτό το λόγο και σαν περιφέρεια Κρήτης μαζί με όλους τους φορείς του αγροδιατροφικού τομέα κάναμε ένα ξεκίνημα προκειμένου με απόλυτα θεσμικό τρόπο να ξεκινήσουμε τη διαβούλευση σε σχέση και με την ανακατανομή των άμεσων ενισχύσεων και τη σωστή σωστή κατανομή τους, αλλά και το θέμα των αναπτυξιακών του Β' πυλώνα που τώρα γίνεται ένα, όπως είπε ο κ. Κασίμης, που είναι πάρα πολύ σημαντικό και έχει να κάνει με τις αναπτυξιακές υποδομές, έχει να κάνει με τη μεταποίηση, έχει να κάνει με πάρα πολλά πράγματα που θα παίξουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του αγροδιατροφικού τομέα.
0: Κύριε Στεφανάκη.
3: Λοιπόν, όπως είπε και ο κ. Κασίμης, που έδωσε τις κατευθυντήριες γραμμές για την καινούργια ΚΑΠ, πάντα υπήρχαν. Σήμερα πρέπει να εστιαστούμε σε 2-3 καινούργια πράγματα. Το πρώτο είναι ότι οι συνθήκες οικονομικές και γεωπολιτικές έχουν αλλάξει σε παγκόσμιο επίπεδο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να προσαρμοστεί γιατί έχει προβλήματα. Άρα σε κάθε περίπτωση πρέπει να τονώσει τη διατροφική της αυτάρκεια με ταυτόχρονη προστασία του περιβάλλοντος, κάτι που ασφαλώς ανεβάζει το κόστος αλλά βοηθάει και στη διαφοροποίηση της οικονομίας της από τις άλλες οικονομίες και από την παγκοσμιοποίηση.

0: Τις προηγούμενες φορές, επειδή εγώ είχα την τύχη να είμαι στη Διοικούσα Επιτροπή του ΙΟΤΕ, που είχε γίνει διαβούλευση και καταθέσαμε τα στρατηγικά, το στρατηγικό σχέδιο περιφερειακή, είχε συμμετείχε στη διαβούλευση, είχαν κατατεθεί κοινό ο στρατηγικό σχέδιο περιφέρεια προς το Υπουργείο, η κοινή αγροτική πολιτική εφαρμόστηκε όπως εφαρμόστηκε. Σήμερα έχουμε δύο καινούργια δομέα τα οποία καλούμαστε να σταθούμε. Είναι τα σχέδια εταιρικής σχέσης, όπου επίσημα πια μας υποχρεώνει η Ευρωπαϊκή Ένωση να υπάρξει συνεργασία ανάμεσα στο Υπουργείο και τις περιφέρειες, και το άλλο που αναφέρεται στην εταιρική σχέση όλων των εμπλεκόμενων, που είναι το Υπουργείο, ασφαλώς η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Υπουργείο, οι φορείς, οι περιφέρειες, οι Δήμοι και οι άμεσοι που εμπλέκονται και τους αφορά η κοινή αγροτική πολιτική, που είναι οι εμπλεκόμενοι στον αγροδιατροφικό τομέα. Δεν είναι μόνο στον πρωτογενή. Εμπλέκεται όλη η αλυσίδα παραγωγής, η οποία πρέπει να προσαρμοστεί. Είναι η περίφημη εταιρική σχέση που μας υποχρεώνει, αντί να περιμένουμε τους από πάνω να ορίσουν τα από κάτω που πολλές φορές δεν τα ξέρουν, όσο καλά διαβασμένοι και να είναι, έχουμε ιδιομορφίες, ιδιαιτερότητες, ιδιαίτερα στην Ελλάδα, με τον νησιώτικο της χαρακτήρα, τις ορεινότητες, τις
1: προφανώς είναι εντελώς διαφορετικές οι συνθήκες, οι ανάγκες στη Θεσσαλία από ότι στην Κρήτη, για παράδειγμα.
0: Δεν είμαστε Ολλανδία. Δεν είμαστε καλά-καλά Γαλλία. Άρα η εταιρική σχέση πρέπει να γίνει μια συνάντηση των δρόμων ανάμεσα στο Υπουργείο, που θα πάρει θετικές αποφάσεις, και όλους τους κοινωνικούς εταίρους που εμπλέκονται στη διαχείριση αυτών των πολύτιμων πόρων της κοινής αγροτικής πολιτικής.
2: Κύριε Χανιωτάκη, πολύ σημαντικό, εννοείται, όπως το πει ο κύριος Κασίμης, είναι η μείωση του προϋπολογισμού, γιατί δεν μπορούμε να ζητάμε να κάνουμε παραπάνω πράγματα όταν θα έχουμε λιγότερους πόρους στην επόμενη κοινή αγροτική πολιτική. Σίγουρα διαμορφώνονται και νέες συνθήκες τώρα στη συζήτηση της ΚΑΠ, όπως ας πούμε οι νέες εμπορικές συμφωνίες που έχει δημιουργήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, Mercosur, Ινδία και τα σχετικά, όπου θα ζητήσουμε αύριο από έναν παραγωγό της Ευρώπης κάποιες ιδιαίτερες φιλοπεριβαλλοντικές δράσεις να εφαρμόσει, όταν αντίστοιχα ο συνάδελφός του στη Λατινική Αμερική δεν θα ξέρει καν τα πρότυπα που εφαρμόζουμε. Είδαμε και στην προηγούμενη, και αυτό είναι ένα σημείο που πρέπει να σταθούμε, είδαμε στην προηγούμενη ΚΑΠ ότι εφαρμόσαμε πολύ φιλόδοξους φιλοπεριβαλλοντικούς στόχους και τελικά ήταν πάρα πολύ δύσκολο να επιτευχθούν λόγω και των συνθήκων που δημιουργήθηκαν με τις κρίσεις.
1: Μπήκε ψηλά μεν ο πύχης, αλλά ήταν πολύ δύσκολο στην πράξη να εφαρμοστεί, λέτε.
2: Προφανώς, γιατί είχαμε κρίσεις όπως τον πόλεμο στην Ουκρανία, ζωονόσους και άλλα πράγματα που είναι πολύ δύσκολο να επικεντρωθούμε στους στόχους που είχαμε θέσει.
1: Κύριε Κασίμη, έρχομαι ξανά σε εσάς για το καταληκτικό σας σχόλιο για την προετοιμασία της Κρήτης. Βρεθήκατε σε μια μεγάλη εκδήλωση που διοργάνωσε στο Ηράκλειο η Περιφέρεια Κρήτης. Ήσασταν από τους βασικούς ομιλητές και θέλω την άποψή σας για την προετοιμασία της Κρήτης σε αυτό το πλαίσιο της ενεξελίξη διαβούλευσης.
3: Καταρχήν πρέπει να πω ότι η πρωτοβουλία της περιφέρειας είναι αξιέπαινη, η οργάνωση ήταν άριστη και το ενδιαφέρον του κόσμου που με τον ένα με τον άλλο τρόπο συνδέεται με το αγροδιατροφικό ζήτημα στη χώρα μας ήταν πολύ υψηλή. Και επομένως τα συγχαρητήρια ανήκουν στην πρωτοβουλία της περιφέρειας που έγκαιρα διοργάνωσε αυτήν την εκδήλωση. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι αυτή η νέα κοινή αγροτική πολιτική έρχεται σε μια στιγμή στην οποία η ελληνική γεωργία ειδικότερα βρίσκεται σε μια βαθιά κρίση. Επομένως, όλα τα βήματα που πρέπει να κάνουμε θα πρέπει να είναι βήματα πολύ προσεκτικά, καλά μελετημένα, θέτοντας σαφείς προτεραιότητες για το συνδυασμό της πολιτικής. Έχουμε λοιπόν μια σειρά προβλήματα και απειλές, αν το θέλετε, που ανέφεραν και οι αγαπητοί φίλοι στο πάνελ, αλλά ταυτόχρονα η νέα πρόταση δίνει και κάποιες ευκαιρίες να συνδιαμορφώσουμε τις πολιτικές. Και επομένως η Κρήτη, η οποία σε μια σειρά πράγματα είναι

0: πρωτοπόρα περιφέρεια, έχει την πρόκληση, την ευκαιρία και την πρόκληση νωρίς να σχεδιάσει τις δικές της προτάσεις, να αναπτύξει τις δικές της δυναμικές, να αντιμετωπίσει τα δικά της προβλήματα, καταθέτοντας τις κατάλληλες προτάσεις στο σχεδιασμό του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου. Νομίζω αναφέρθηκε και ο κύριος Στεφανάκης και ο κύριος Τζεδάκης ότι εδώ έχουμε την ευκαιρία τώρα να κάνουμε αυτό που γνωρίζουμε στις επιστημονικές συζητήσεις ή στον σχεδιασμό των πολιτικών, μία από τα κάτω έναρξη του σχεδιασμού. Να μην είναι δηλαδή ο σχεδιασμός των πολιτικών μόνο από τα πάνω. Οι κοινωνίες, η αυτοδιοίκηση, η περιφερειακή αυτοδιοίκηση να συνεισφέρει στη διαμόρφωση των εθνικών πολιτικών. Και νομίζω ότι μπροστά σε αυτή την πρόκληση ο διάλογος, η διαβούλευση, η έγκαιρη έναρξη αυτής της δουλειάς θα είναι καθοριστική σημασίας, διότι μέχρι το τέλος του 2027 όχι μόνο πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο, πρέπει να έχει εγκριθεί κιόλας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επομένως, το μόνο που μπορώ να πω είναι σηκώνουμε τα μανίκια, δουλεύουμε συνειδητά μέσα από το διάλογο, προετοιμάζουμε τις προτάσεις και προφανώς παλεύουμε τις προτάσεις, γιατί αυτή τη φορά, όπως υπόθηκε, οι περιφέρειες, οι τοπικές αυτοδιοίκησεις, οι κοινωνίες των πολιτών, οι φορείς του αγροδιατροφικού τομέα έχουν θεσμικό ρόλο στην διαμόρφωση της πολιτικής και στην υλοποίηση της πολιτικής. Εάν χάσουμε τώρα αυτή την ευκαιρία, νομίζω η επόμενη φορά θα είναι πολύ πιο επώδυνη, όταν η αγροτική μας οικονομία και ο αγροτικός κόσμος βρίσκεται ήδη σε πάρα πολύ δεινή θέση με όλα αυτά που συμβαίνουν και στο εσωτερικό της χώρας και στο διεθνές περιβάλλον, όπως υπόθηκε και νωρίτερα.
1: Είναι και μια ευκαιρία και μια πρόκληση, κύριε Κασίμ, να μπει μια τελεία σε διαχρονικές παθογένειες σε επίπεδο χώρας, σε επίπεδο ευρωπαϊκής κοινότητας και να δοθούν επιτέλους ουσιαστικά κίνητρα για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας μέσα από τη νέα αρχιτεκτονική της ΚΑΠ.
0: Προφανώς, και όχι μόνο υπέρ της ανταγωνιστικότητας. Έχουμε μια σειρά τομείς τους οποίους πρέπει να επενδύσουμε, αλλά θα έλεγα ότι το ένα αυτό ζήτημα είναι οι πολιτικές προτεραιότητες, αναφέρθηκα σε αυτό νωρίτερα. Πρέπει να θέσουμε λοιπόν τις δικές μας προτεραιότητες, αλλά σεβόμενοι το πλαίσιο της πολιτικής που ήδη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη καταθέσει. Αλλά ταυτόχρονα πρέπει νομίζω να επενδύσουμε πολύ σοβαρά σε αυτό που ονομάζεται η διακυβέρνηση της αγροτικής πολιτικής. Γιατί οι παθογένειες στις οποίες αναφερθήκατε έχουν να κάνουν με τον τρόπο που εφαρμόστηκε η αγροτική πολιτική. Οι παθογένειες αυτές είναι πολιτικές πάνω απ' όλα και γι' αυτό επαναλαμβάνω χρειαζόμαστε να ανασυντάξουμε και τις δυνάμεις μας, να αναδιαμορφώσουμε τις πολιτικές και να χτίσουμε ένα διακυβερνητικό σχήμα το οποίο θα είναι αξιόπιστο, διαφανές, μακριά από τις παθογένειες του παρελθόντος και ένα πλαίσιο πολιτικής και διακυβέρνησης πολιτικής το οποίο θα τιμούμε και θα σεβόμαστε. Διαφορετικά η χώρα θα συνεχίσει σε μια αναξιόπιστη κατάσταση στα διεθνή φόρα, στην ευρωπαϊκή πολιτική, και αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί γιατί είναι καταστροφικό για τον αγροτικό τομέα της χώρας.
1: Το κρατώ αυτό γιατί θα μας δώσει και τροφή για τη συνέχεια της συζήτησης. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ θερμά. Καλό σας βράδυ.
0: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια στη συζήτηση.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, για το θέμα της αναξιοπιστίας θα επανέλθω, γιατί είναι σημαντικό στη σκιά ενός σκανδάλου, όπως είναι το σκάνδαλο των επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Θα τα πούμε μετά. Κύριε Στεφανάκη, είναι ευκαιρία και πρόκληση αυτή η συγκυρία της αναδιαμόρφωσης της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής. Να βάλουμε στο τραπέζι ουσιαστικά όμως και με πολύ συγκεκριμένους άξονες, ζητήματα παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας.
2: Πολύ εύστοχη ερώτηση και ευχαριστώ. Καταρχήν να πούμε ότι είναι εύστοχο γιατί στην Κρήτη είμαστε έτοιμοι για την επόμενη ημέρα, για το επόμενο.

0: επόμενο βήμα. Ανεξάρτητο πώς χειριστήκανε και πώς χορηγηθήκαν και αξιοποιηθήκαν τα χρήματα των προηγούμενων κοινών αγροτικών πολιτικών, δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει την τεράστια πρόοδο και το επίπεδο που βρίσκεται ο αγροδιατροφικός τομέας της κρίσης στο σύνολό του. Μπορούμε να κουβεντιάζουμε βράδυ και να δείξουμε ποιοι είμαστε. Σήμερα όμως χρειάζεται η διαφοροποίηση για να μπορέσει να γίνει η επιβίωση του τομέα. Και τα χρήματα είναι πολύτιμα για δύο λόγους. Πρώτον, για να μπορεί ο καταναλωτής να φάει σε λογική τιμή αυτό της μοναδικής ποιότητας και ταυτότητας προϊόντα που παράγονται, γιατί είναι χειροποίητα, δεν είναι βιομηχανικού τύπου, άρα έχουν κόστος, το οποίο κόστος αυξάνει, προσέξτε, μας το χαρακτηρίζουν σαν μειονέκτημα και πρόβλημα το μικρό και πολυτεμαχισμένο κλήρο, ο οποίος όμως στην Κρήτη τι εξασφαλίζει, ισόρροπη ανάπτυξη. Εμείς δεν έχουμε εδώ ερημωμένες περιοχές. Μπορεί να έχουμε μετακινήσεις αστικά κέντρα, αλλά η ύπαιθρός μας είναι ζωντανή και έχουμε τις μετακινήσεις, μας δημιουργούνται υποδομές, άρα πρέπει το μειονέκτημα να το κάνουμε πλεονέκτημα να δεικνύεται στην ταυτότητα των προϊόντων μας. Αυτό θέλει χρήματα. Είναι η πόλη της κοινής αγροτικής πρώτη. Άρα, βλέπετε πολύ σοφά, και να ευχαριστήσουμε την περιφέρεια, που είμαστε όλοι εμείς έτσι. Όλοι εμείς είμαστε η περιφέρεια, που είναι ανοιχτές οι πόρτες και αντιλήφθηκε η ίδια η περιφέρεια ότι πρέπει να πάμε θεσμικά, συλλογικά όλοι μαζί οι φορείς, με μπροστά την περιφέρεια, να πούμε που είμαστε και να καταδείξουμε πού θέλουμε να πάμε, προσπαθώντας να εντοπίσουμε πρώτα τα μειονεκτήματά μας, να αναδείξουμε τα πλεονεκτήματα και όπως σωστά είπατε και είπε ο κύριος Κασίνης, να αρπάξουμε τις ευκαιρίες, γιατί έχουμε κάποιες μεγάλες απειλές που είναι η μεγαλύτερη, είναι ασφαλώς η κλιματική κρίση με τα προβλήματα ότι είμαστε σε πιο δύσκολη περιοχή, είναι νησιώτικο και σκεπάζει το πρόβλημα, και ασφαλώς επειδή η Κρήτη και η οικονομία της είναι διεθνοποιημένη, είναι εκτεθειμένη στη διεθνή οικονομία και στο διεθνή ανταγωνισμό.
1: Κύριε Χανιωτάκη, είναι μία από τις βασικές απειλές για τον πρωτογενή τομέα και την αγροδιατροφή γενικότερα το στοιχείο, ο παράγοντας κλιματική κρίση και οι επιπτώσεις που προκαλεί στη διαδικασία της παραγωγής. Άρα θα πρέπει να μπει και στην εξίσωση της συζήτησης για την νέα ΚΑΠ.
2: Προφανώς και είναι. Είναι γνωστά τα προβλήματα τα τελευταία χρόνια με τα ξηροθερμικά σεζόν που είχαμε και εντάξει, ευτυχώς φέτος είχαμε την τύχη να έχουμε βροχοπτώσεις. Πρέπει αυτό να μπει στο σχεδιασμό της κοινής αγροτικής πολιτικής καινούργιας. Πρέπει να κάνουμε αυτό που λέγεται ήδη στην υφιστάμενη ΚΑΠ ανθεκτικότητα. Πρέπει να γίνει πλέον μία λέξη η οποία θα το εννοούμε. Πρέπει να θωρακίσουμε την παραγωγή μας και όχι μόνο τη γεωργική και την κτηνοτροφία σε κλιματικές κρίσεις στο μέλλον. Ήδη έχει δημιουργηθεί ένα τέτοιο ταμείο στη νέα κοινή αγροτική πολιτική για διαχείριση κρίσεων, αλλά πρέπει εμείς να δούμε ποιες θα είναι αυτές οι δράσεις, ποιες θα είναι αυτές οι παρεμβάσεις που θα ενσωματώσουμε στη νέα ΚΑΠ για το πού θέλουμε να φτάσουμε τα επόμενα χρόνια. Και ίσως σε αυτό θα πρέπει να μπει και μια συζήτηση στο ποιες ίσως θα είναι κάποιες νέες καλλιέρες που μπορούν να ενταχθούν στα επόμενα χρόνια, ότι κάποια μορφή πρέπει να βρεθεί για να ενισχυθεί το παραδοσιακό μοντέλο καλλιέργειας και εκτροφής που έχουμε στην Κρήτη. Δεν μπορούμε να έχουμε συγκρίσεις με καλλιέργειες, ένα παραδοσιακό μοντέλο ελαιοκαλλιέργειας με στην Κρήτη, με μια υπέρπυκνη φύτευση στην Ανδαλουσία. Πρέπει να βάλουμε στον παράγοντα το τοπικό στοιχείο της Κρήτης και πρέπει να το προσαρμόσουμε. Εγώ αυτό που λέω είναι ότι αυτό πρέπει να γίνει τώρα. Και όχι να φέρουμε μετά από 8 χρόνια, 6 χρόνια μπροστά μας τα προβλήματα και να πει ο παραγός αυτά που σχεδιάσαμε δεν μπορούν να εφαρμοστούν. Πρέπει να γίνει τώρα αυτή η συζήτηση στο πώς θα φτιάξουμε μοντέλα ανθεκτικά και βιώσιμα τα επόμενα χρόνια.
1: Κύριε Τζεδάκη, μιλώντας για ευκαιρίες, είναι και μία ευκαιρία η νέα ΚΑΠ για να αποκατασταθούν αδικίες που υφίσταται η Κρήτη με τα ιδιαίτερα ξεχωριστά της χαρακτηριστικά. Ένα τέτοιο

0: Το βασικό είναι η μικρή κλήρη, όπως τους εξήγησε ο κύριος Στεφανάκης. Με την ελαιοκαλλιέργεια, θα το πω έτσι πολύ απλά, που είναι και ο κεντρικός πυλώνας του πρωτογενή τομέα του νησιού, να είναι ρηγμένη σε επίπεδο ενισχύσεων.
1: Κύριε Μεταξά, είναι δεδομένο ότι χρειάζεται μια σωστή ανακατανομή των πόρων με βάση την παραγωγική Κρήτη, γιατί η Κρήτη παράγει πάρα πολλά δυναμικά προϊόντα. Όπως είπατε, η ελαιοκαλλιέργεια είναι από τους μεγάλους ρηγμένους των άμεσων ενισχύσεων. Μια δεδρώδης καλλιέργεια που δεν μπορεί να εξώνεται με τις αρρωτρές μονοετής καλλιέργειες και λόγω του εισοδήματός της που προσφέρει στην εθνική οικονομία. Μια καλή χρονιά η Κρήτη μπορεί να παράξει 100.000 τόνους ελαιόλαδο, που σημαίνει 500 εκατομμύρια ευρώ για το νησί μας, για την εθνική μας οικονομία. Και πρέπει να σταθώ εδώ, όταν όλες οι ενισχύσεις που παίρνει, οι άμεσες ενισχύσεις για όλα τα προϊόντα η Κρήτη το χρόνο δεν ξεπερνούν τα 220 εκατομμύρια. Καταλαβαίνετε λοιπόν και από τους αριθμούς ότι η δυναμική βρίσκεται στο εισόδημα. Άρα λοιπόν πρέπει να επενδύσουμε στο εισόδημα, να έχουμε μια κουλτούρα παραγωγής και να έρθουν και οι επιδοτήσεις, που οι οποίες είναι καλοδεχούμενες, να αντισταθμίσουν το μεγάλο κόστος παραγωγής. Άρα βασικός παράγοντας είναι το εισόδημα. Να δούμε την ελαιοκαλλιέργεια, να δούμε τα κυπευτικά μας που φεύγουν εκατοντάδες νταλίτσες κάθε μέρα προς εξαγωγή, να δούμε τη μελισσοκομεία μας, που γνωρίζουμε όλοι μας ότι χωρίς μελισσοκομεία, λόγω της επικονίας, δεν έχουμε περιβάλλον, δεν έχουμε οικοσύστημα. Να δούμε την αλληλεία μας, να δούμε τον κριτικό ναμπελώνα, το κριτικό κρασί, που έχουν γίνει βήματα προς τα εμπρός, προς τη θετική κατεύθυνση και την τυποποίηση. Βλέπουμε ισχυρή μεταποίηση στην Κρήτη, που πραγματικά αξίζουν συγχαρητήρια οι επιχειρήσεις αυτές, διότι δεν είναι εύκολο να τυποποιήσεις προϊόντα με αυτή τη ρευστή κατάσταση, με τα σκαμπανεβάσματα των τιμών των προϊόντων, με την έλλειψη ρευστότητας. Άρα λοιπόν, από τη μία η σωστή ανακατανομή των πόρων, από την άλλη σοβαρές υποδομές που θα βοηθήσουν την αγροτική παραγωγή στην Κρήτη, όπως είναι το νερό, η ενέργεια είναι βασικοί παράγοντες για την αγροτική μας παραγωγή, όπως είναι αγροτική οδοποιία. Χρειάζονται ισχυροί δήμοι, οι οποίοι δυστυχώς δεν υπάρχουν. Χρειάζονται αρμοδιότητες και συνάμα πόροι στους δήμους, γιατί ένα ζευγάρι το οποίο θα κάτσει σε ένα απομακρυσμένο χωριό πρέπει να έχει και τις υποδομές που χρειάζεται, τις υπηρεσίες για τα παιδιά του και την οικογένειά του. Ένα καλό σχολείο, σχολές προσχολικής αγωγής, χρειάζεται ένα καλό κέντρο υγείας. Άρα λοιπόν όλα είναι άμεσα συνδεδεμένα για να έχουμε μια περιφερειακή ανάπτυξη ανθεκτική, η οποία να μπορεί να δίνει κίνητρα στον παραγωγό και να μείνει στην Ήπεθρο, αλλά και να συνεχίσει να παράγει.
0: Είναι αδικημένη με το υφιστάμενο μοντέλο, κύριε Στεφανάκη, η Κρήτη? Με το μοντέλο των επιδοτήσεων, μιλάμε για τις αγροτικές ενισχύσεις.
2: Δεν θα πω ότι είναι αδικημένη. Ξεκίνησε αδικημένη. Όπως διαμορφώθηκε η μετατροπή των επιδοτήσεων, η χωρίς των επιδοτήσεων, από τα κεκτημένα στα στρέμματα, η Κρήτη βρέθηκε να χάνει πάνω από 100 εκατομμύρια. Ασφαλώς υπήρξαν αντιδράσεις, υπήρξαν διάφορες λύσεις του τύπου με τα στρέμματα, με τεχνικές λύσεις και όλα αυτά. Στο τέλος στην Κρήτη ήρθανε χρήματα, μπαίνουν θέματα κατανομής, προσανατολισμού, γιατί οι χρηματοδοτήσεις αυτές σε πολλές περιπτώσεις κάνανε από προσανατολισμό της αναπτυξιακής κατεύθυνσης της Κρήτης.
0: Επίσης, να το πω όπως το καταλαβαίνω, αν το καταλαβαίνω σωστά, δεν επενδύθηκαν για να πάει μπροστά ο αγροτικός τομέας. Επενδύθηκαν επιδοτήσεις από τους δικαιούχους σε άλλες κατευθύνσεις. Σωστά το καταλαβαίνω?
2: Οι έξυπνοι το κάνανε αυτό. Οι μη έξυπνοι, οι φίλοι μας, απλά περάσανε καλά. Υπάρχουν και αυτά. Αυτές είναι επιλογές ατομικές. Το θέμα είναι ότι αυτοί οι πόροι είναι πολύτιμοι και δίνονται για δύο λόγους. Γιατί αν διαβάσουμε τις απαιτήσεις των προσανατολισμών της κοινής αγροτικής πολιτικής, που είναι το Ευαγγέλιο, είναι ασφαλώς η εξασφάλιση της διατροφικής αυτάρκειας και ασφάλειας των Ευρωπαίων πολιτών. Μην ξεχνάτε από το στάβλο, το χωράφι στο τραπέζι, από το χωράφι στο τραπέζι, από το χωράφι στο τραπέζι. Αυτά είναι θέματα ασφάλειας, τα οποία κοστίζουν. Η ασφάλεια, η κατανάλωση ενός ασφαλούς προϊόντος έχει κόστος. Η χλασιμότητά του έχει κόστος. Η διαφοροποίησή του με ταυτόχρονη προστασία του

0: περιβάλλοντος, οι καινούριες συνθήκες με τα οικολογικά σχήματα και όλα αυτά, έχουν κόστος. Αυτό το κόστος ήρθε να συμπληρώσει η κοινή αγροτική πολιτική σωστά, γιατί αν δείτε τις προκηρύξεις, αυτό έλεγε. Το θέμα είναι πώς εφαρμόστηκαν. Εκεί είναι το θέμα. Γιατί θα πρέπει εδώ σαν κοινωνία πια να μην δουλεύουμε χωρίς αντίληψη του κινδύνου. Γιατί ανά πάσα στιγμή βλέπουμε πόσο ρευστή είναι γεωπολιτικά και κοινοοικονομικά η κατάσταση σε διεθνές επίπεδο. Πόσο ευμετάβλητο είναι το σύστημα. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε ως χώρα, ως χώρα. Η Κρήτη δεν ρισκάρει τόσο. Ως χώρα ρισκάρουμε απίστευτα με άγνοια κινδύνου την διατροφική μας αυτάρκεια και ασφάλεια. Δεν είμαστε καλά. Δεν είμαστε καθόλου καλά. Και είναι πολύτιμη η πόρη, άρα πρέπει να γίνει μια αναθεώρηση για να μπορέσει να γίνει τα χρήματα να πάνε στον αγροδιατροφικό τομέα. Χρειάζεται εξυγχρονισμός ο αγροδιατροφικός τομέας. Τα χρήματα όμως πήγανε σε άλλες κατευθύνσεις. Σε αυτή τη ιδιαίτερα την προκήρυξη υπήρξαν παλιά χρόνια, τα προηγούμενες προκηρύξεις, που πραγματικά τα χρήματα αυτά βοηθήσανε στην ηλικιακή ανανέωση των ανθρώπων στην Κρήτη. Η Κρήτη δεν έχει γυρασμένους ανθρώπους. Δουλεύουν στην πρωτογενή παραγωγή. Και μπορούμε να τα δείξουμε και να δείξουμε νούμερα. Εξυγχρονίσαμε τις γεωργικές μας εκμεταλλεύσεις. Γιατί βλέπετε, επιβιώνει ας πούμε τα πρώιμα κυπευτικά χωρίς να απολαμβάνουν επιδοτήσεις. Αλλά πήραν χρήματα από το δεύτερο πυλώνα και εξυγχρονιστήκανε. Φτιάξαμε θερμοκήπια, φτιάξαμε τυποποιητήρια. Πού είναι αυτά που μπορούσαν να γίνουν σε αυτή την προκήρυξη? Δεν γίνανε. Μείνανε πίσω. Εξυγχρονίσαμε τη μεταποίησή μας. Πήραμε ψύχτες. Εξυγχρονίσαμε τη ζώνη γάλακτος. Στην Κρήτη έχουμε 120 τυροκομεία. Δεν θέλει τον επόμενο βήμα όμως. Γιατί αυτά τα 120 τυροκομεία δεν συνεργάζονται, δεν μπορούμε. Με αποτέλεσμα η τιμή παραγωγού να μην επιτρέπει τη βιωσιμότητα στο σύστημα. Στο σύστημα, στο σύνολό του. Άρα θα πρέπει να σκύψουμε πάνω, να χρησιμοποιήσουμε αυτούς τους πόρους για να μπορέσουμε να προσανατολιστούμε, γιατί διαφορετικά δεν μπορούμε να συνεχίσουμε με αυτό το σύστημα. Δεν μπορεί κανείς να αφισβητήσει ότι ας πούμε η αγροπροβατοτροφία της Κρήτης έχει ένα βαθμό εξυγχρονισμού 10 χρόνια μπροστά από την υπόλοιπη Ελλάδα. Το έχουμε εκμεταλλεύσει. Έχουμε αριστοποιημένη παραγωγή. Αυτή ως εξυγχρονισμός επιτρέπει σήμερα να πουλάμε ένα 15 και ένα 20 το γάλα με 45 και 50 λεπτά το τριφύλι.
1: Μάλιστα. Θα επανέλθουμε, γιατί είναι και πάρα πολλά τα ζητήματα που θα βάλουμε ακόμη στο τραπέζι. Κυρίες και κύριοι, ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε μαζί μας. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε de facto μέρος δεύτερο. Συζητάμε για τη νέα αρχιτεκτονική της υποδιαβούλευσης νέας κοινής αγροτικής πολιτικής. Κύριε Τζεδάκη, θέλω να ξεκινήσω με εσάς για την πρόταση που σχεδιάζει η Κρήτη και θα πρέπει μέσα στους επόμενους μήνες να είστε και σε ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για την τελική πρόταση που θα φτάσει στα αρμόδια ευρωπαϊκά όργανα. Η περιφέρεια Κρήτης, ποια είναι τα ζητήματα που προτεραιοποιεί σε αυτή τη συζήτηση?
1: Κύριε Μεταξά, καταρχήν ήθελα να πω ότι σαν περιφέρεια Κρήτης έχουμε συγκροτήσει τις ομάδες εργασίας αναπροϊόν και καλλιέργεια. Την ομάδα εργασίας για τα κηπευτικά, τη μελισσοκομεία, τον αμπελώνα, τη κτηνοτροφία και την ελοκομεία μας και το Περιφερειακό Συμβούλιο Αλιείας, όπου σε αυτές τις ομάδες εργασίας συμμετέχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς. Η παραγωγή μας, τα εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα, τα οποία έχουμε μια πολύ άριστη συνεργασία, οι ομάδες παραγωγών, το ΓΕΟΤΕ, ο ΕΛΓΑ, στελέχη των υπηρεσιών μας. Στόχος αυτών των ομάδων εργασίας είναι να διαβουλευόμαστε προκειμένου να βρίσκουμε λύσεις για όλα τα θέματα της αλυσίδας παραγωγής, από τη φυτοπροστασία των καλλιεργειών μέχρι την τυποποίηση των τελικών προϊόν. Άρα λοιπόν, και εν ώψη νέα κάπου είναι το βασικό χρηματοδοτικό εργαλείο, θα γίνει μια διαβούλευση και μέσα από τις ομάδες εργασίας και με όλους τους παραγωγικούς φορείς, να δούμε θέματα, όπως είπαμε, της ανακατανομής των πόρων με βάση τα προϊόντα που προσφέρουν σημαντικά στην επιστημιστική μας επάρκεια και στην

0: μας οικονομία με βάση την ορεινότητα και την ισχυωτικότητα, με γνώμονα την αθεκτικότητα των καλλιεργειών και την αθεκτικότητα του ζωικού μας κεφαλαίου και με τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν που είδαμε τις ζωονώσεις στην υπηρετική Ελλάδα που εδώ δόξα του Θεώ καταφέραμε να μην έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα. Είμαστε σε μια κρίσιμη καμπή, δεν είμαστε στο μηδέν γιατί όπως υπόθηκε έχουμε σύγχρονα παραγωγικά συστήματα. Οι παραγωγοί μας έχουν εξελιχθεί μέσα από τα σχέδια βελτίωσης με σοβαρές υποδομές που έχει διεκδικήσει η περιφέρεια Κρήτης. Έχουμε ισχυρή μεταποίηση, τυποποίηση που πραγματικά πριν κάποια χρόνια ήμασταν σε πολύ μικρό επίπεδο τυποποίησης και στο ελαιόλαδο και στο κρασί και σε άλλα προϊόντα. Άρα λοιπόν τώρα έχουμε κάνει βήματα προς τα εμπρός και στο κρασί μας και στο ελαιόλαδο. Θέλουμε κι άλλο ακόμα. Πρέπει να τυποποιηθεί ακόμα περισσότερες ποσότητες. Όμως είμαστε στο σημείο αυτό που μπορούμε να πούμε ότι έχουμε και ποιότητα, έχουμε και τυποποίηση, άρα έχουμε και καλή προσφορά. Έχουμε καλή ποιότητα. Άρα πρέπει να έρθουμε να χτίσουμε τώρα πολιτικές εν ώψη της νέας ΚΑΠ πάνω σε όλα αυτά τα θέματα, όχι μόνο στην ανακατανομή των πόρων και των άμεσων ενισχύσεων, αλλά πώς θα δημιουργήσουμε προστιθέμενη αξία στα προϊόντα μας, πώς θα μπορέσουμε να δούμε επισκέψιμους παραγωγικούς χώρους, πώς θα διασυνδέσουμε τον αγροδιατροφικό τομέα με τον τουρισμό, πώς θα ενισχύσουμε την ορεινότητά μας. Είναι θέματα τα οποία μπορούμε να βάλουμε στο τραπέζι, μπορούμε να διαβουλευτούμε, ώστε με στόχο την παραγωγική Κρήτη να μπορέσουμε να πετύχουμε πράγματα για τη βιωσιμότητα του αγροδιατροφικού μας τομέα.
1: Κύριε Χανιωτάκη, ερώτημα διπλό. Έχει να κάνει με την ελαιοκομεία το πρώτο σκέλος, αν έχουμε μία εικόνα, αλλά επί της ουσίας ποια είναι η σημασία να μπει στην εξίσωση ο επαγγελματίας αγρότης, ο παραγωγός που έχει βασική επαγγελματική δραστηριότητα τη γη και τι παράγουν οι μη αγρότες. Και το δεύτερο σημείο έχει να κάνει με την ανάγκη στήριξης νέων ανθρώπων, νέων αγροτών, είτε να εισέλθουν, να μπουν, είτε να παραμείνουν στον πρωτογενή τομέα.
2: Ωραία. Καταρχήν, η ελαιοκομεία, πριν πούμε συγκεκριμένη ελαιοκομεία, να πούμε μια πολύ μεγάλη διαφοροποίηση που θα έρθει βάσει προκύπτει αυτή τη στιγμή από τη συζήτηση, όπου θα είναι η κατάρτιση των δικαιωμάτων γενικά στις επιδοτήσεις, το οποίο αυτό αφορά όλες τις καλλιέργειες και τις δενδρόδεις και μη. Αναμένεται να δημιουργηθεί μια νέα μορφή ενίσχυσης, η φθήνουσα εισοδηματική στήριξη, όπου θα αντικαταστήσει το παλιό τσεκ που λέγαμε. Σίγουρα θα είναι μικρότερο σε ποσό, αλλά υπολογίζουμε ότι θα έχει περισσότερα στρέμματα επιλέξιμα. Η ελαιοκομεία, όπως γνωρίζετε, τα τελευταία 15 χρόνια έχει απολέσει σχεδόν 50% των ενισχύσεων που λάβανε. Με τα ιστορικά δικαιώματα που καταργήθηκαν κατά την τρέχουσα προγραμματική περίοδο και έχει φτάσει σε ένα σημείο που έχει αυξηθεί θεαματικά το κόστος παραγωγής και έχουν μειωθεί δραματικά οι επιδοτήσεις. Επειδή δεν ξέρουμε αν θα μπορέσουμε να αλλάξει αυτή η ενίσχυση που ήδη προείπα, πρέπει να δούμε με ποια έξτρα συστήματα παρεμβάσεις μπορούμε να την ενισχύσουμε. Θα είναι αυτά μορφές συνδεδεμένων ενισχύσεων, θα είναι μορφές όπως ήταν τα παλιά οικολογικά σχήματα που πλέον φαίνεται ότι θα καταργηθούν και θα αντικατασταθούν με νέες παρεμβάσεις. Πρέπει να σχεδιάσουμε μοντέλα που θα εφαρμόζονται στην Κρήτη και να το κάνουμε. Τώρα, για το κομμάτι των ετεροεπαγγελματιών, ναι, ουσιαστικά που θίξατε. Έχει ανοίξει συζήτηση, είναι πολύ σημαντικό. Από τη συζήτηση διαφαίνεται ότι από το 32 και μετά δεν θα λαμβάνουν επιδοτήσεις σίγουρα οι συνταξιούχοι, το οποίο αφορά, όπως καταλαβαίνετε, πολύ μεγάλο αριθμό εκμεταλλεύσεων στην Ελλάδα και στην Κρήτη. Η Ελλάδα είναι ίσως τέταρτη, νομίζω, σε αριθμό μικρών εκμεταλλεύσεων στην Ευρώπη. Η συζήτηση πρέπει να γίνει στο αν.
1: Και η Κρήτη από τις πρώτες περιφέρειες. Δεν έχουμε τις μεγάλες εκτάσεις της Θεσσαλίας, της Πελοποννήσου, για παράδειγμα.
2: Και η εικόνα πολλές φορές σε στρέμματα είναι πλασματική, με την έννοια ότι ένας ελαιώνας Πελοπόννησου ή στη Στερεά Ελλάδα μπορεί να είναι 10 στρέμματα συνεχόμενος. Εδώ στην Κρήτη και λόγω τερουάρ, λόγω οικογενειακής διαμοιρασμού της περιουσίας, μπορεί να έχει ο άλλος 10 αγροτεμάχια του ενός στρέμματος. Πάντως έχει ανοίξει συζήτηση. Εμείς πρέπει να πούμε το αν θέλουμε ή δεν θέλουμε να λαμβάνουν τις επιδοτήσεις και οι ετεροεπαγγελματίες.

0: πολιτείες, προφανώς συνεισφέρουν πάρα πολύ και ξέρουμε ότι είναι το μοντέλο και της Γεωργίας και της κοινοτροφίας αυτό, που άλλος έχει τη δουλειά του και έχει και την παράλληλη δραστηριότητά του. Έτσι κι αλλιώς οι τροπαγγελματίες για χρόνια δεν μπαίνανε σε προγράμματα, κυρίως αναπτυξιακά, όπως σχέδια βελτίωσης, όπου έτσι ή σε άλλες παρεμβάσεις όπως βιολογικά θα είχαν λιγότερη βαθμολόγηση, λιγότερη βαθμολογία. Τώρα, στο κομμάτι
1: των νέων αγροτών.
0: Των νέων αγροτών. Παρουσιάζει μια μεγάλη κάμψη τα τελευταία χρόνια στο να εισέλθουν νέοι στη γεωργία και στην κοινοτροφία. Χαρακτηριστικό την τελευταία πρόσκληση των νέων γεωργών, για πρώτη φορά οι αιτήσεις καλύπτονται από τον προϋπολογισμό που είχε σχεδιαστεί. Που συνήθως είχαμε πάντα
1: υπερβάσεις
0: στον προϋπολογισμό. Ακριβώς. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει μια κάμψη. Αυτό οφείλεται σίγουρα στο ότι υπάρχει μια ανασφάλεια για τους νέους, αλλά μπορούμε να πούμε και πολλές φορές ότι φταίει και ο κρατικός μηχανισμός στο πώς τους εισάγει σε αυτούς. Αυτή τη στιγμή, σκεφτείτε ότι οι νέοι γεωργοί καταθέσαμε φακέλους το 2024 και ακόμα και τώρα δεν έχουν αξιολογηθεί. Δυστυχώς, με όλα αυτά που προείπατε, με τις παθογένειες των επιδοτήσεων και όλα αυτά, βλέπουμε ότι, ας με επιτροπή έκφραση, έχει τραβήξει χειρόφρενο ο κρατικός μηχανισμός, ο διοικητικός του ΙΠΑΤ, με πάρα πολλές προκηρύξεις αυτή τη στιγμή που έχουν φρενάρει, με πάρα πολλές πληρωμές προγραμμάτων που είναι στον αέρα, εντάξεις που δεν έχουν γίνει, αγγίζουν κοντά στο 1 δις οι επιδοτήσεις που δεν έχουν πληρωθεί και δεν είναι μόνο άμεσες. Φανταστείτε ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή παραγωγοί που έχουν κατασκευάσει το στάβλο τους, έχουν αγοράσει το τρακτέρ τους, ο ελαιοκομικοί φορείς που έχουν κάνει εξυγχρονισμούς ελαιουργία και παραμένουν εδώ και κοντά 2 χρόνια απλήρωτοι. Προφανώς είναι δύσκολο να συζητάμε για το 2032 όταν δεν έχουμε ένα προγραμματισμό για το επόμενο εξάμεινο του 2026. Και πάνω σε αυτό να αναφέρω ότι λόγω των προβλημάτων όλων αυτών, το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος διοργανώνει τώρα την Πέμπτη μία πανελλήνια συνάντηση στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο στην Αθήνα με συνεργασία άλλων επιστημονικών γεωτεχνικών φορέων με θέμα την κρίση ρευστότητας στον αγροτικό κλάδο. Φανταστείτε ότι αυτή τη στιγμή αναζητούμε 1 δις να πέσει στην αγορά. Έχουμε καλέσει και τον Υπουργό, έχουμε καλέσει και τον Διοικητή της ΑΔΕ. Ευελπιστούμε ότι θα έχουμε ένα χρονοδιάγραμμα και θα μπορέσει να λειτουργήσει πιο εύρυθμα ο αγροτικός κλάδος.
1: Τελευταίο ερώτημα. Θέλω και τη δική σας απάντηση, κύριε Τζεδάκη. Το θέτω πρώτα στον κύριο Στεφανάκη. Η διαδικασία που είναι σε εξέλιξη, επί της ουσίας, είναι μία διαπραγμάτευση των κρατών μελών με την Κομισιόν. Είναι σε θέση τέτοια η Ελλάδα να διεκδικήσει παραπάνω πράγματα στη σκιά ενός σκανδάλου που πήρε ευρωπαϊκές διαστάσεις, αναφέρομαι στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, και κινητοποίησε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Είναι μια κακή συγκυρία διαπραγματευτική για την Ελλάδα.
2: Εγώ νομίζω ότι, όπως το είπα και στην αρχή, γιατί πρέπει να βλέπουμε λίγο μακριά, ασφαλώς οι πόροι της ΚΑΠ είχαν λοξοδρομήσει σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Σε εμάς πιθανά να λοξοδρόμησαν, να δημιουργηθήκανε προβλήματα λίγο περισσότερο. Σε κάθε περίπτωση για μένα η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σε μια σταυροδρόμη και θα πρέπει να ξανασκεφτεί την επαναβιομηχανοποίησή της. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι χώρες της ήταν και είναι σε μια διαδικασία αποβιομηχανοποίησης. Τα παγκόσμια πράγματα όμως, η παγκόσμια οικονομία έχει αλλάξει. Βλέπουμε τι γίνεται γύρω. Άρα σίγουρα αν σκεφτούμε σωστά και σοφά, θα πρέπει να αντιληφθούμε όλοι ότι θα πρέπει να διαπραγματευτούμε και ασφαλώς η Ελλάδα και ασφαλώς η περιφέρεια Κρήτης, και μπράβο μας που αρχίσαμε και το συζητούμε, θα πρέπει να πάμε τεκμηριωμένα να ζητήσουμε αυτή η πολύτιμη πόρη να πάνε για να υποστηρίξουν την επόμενη αναπτυξιακή μέρα και να δούμε τους πόρους αυτούς και να συνειδητοποιήσουμε όλοι ως κοινωνία ότι η ανάπτυξη του τόπου φέρνει την ευημερία. Γιατί όλες οι άλλες επίπλασες ευημερίες είναι εικονικές, είναι εφήμερες και δεν δουλεύουν.

0: Άρα πρέπει να στύψουμε πάνω να δούμε τι αναπτύσσει την Κρήτη, πώς θα βάλουμε προστιθέμενη αξία, όλοι μαζί, και αυτό πρέπει να το καταθέσουμε, και από ό,τι υπόθηκε και αυτό που συζητιέται μέσα, το είπε και ο κύριος Κασίμης και απόψε και, και στην εκδήλωση, γιατί έφερε πράγματα που συζητιούνται μέσα, είναι μια μεγάλη ευκαιρία, αλλά πρέπει το Υπουργείο μας να πάει προετοιμασμένο. Σε κάθε περίπτωση εμείς, και είναι και μια πρόσκληση και σας ευχαριστούμε, γιατί πραγματικά αφού μας ενδιαφέρει το σπίτι μας, η Κρήτη, η ανάπτυξη της από την οποία ζούμε όλοι, πρέπει να σκύψουμε, να πάμε συντεταγμένα και να ζητήσουμε την προστασία από την κλιματική κρίση, τη διασύνδεση των τομέων της οικονομίας μας, χάνονται απίστευτα εκατομμύρια, γιατί ο κάθε τομέας πάει μοναχός του σήμερα. Σε αυτή τη διαφορετικότητα, το ότι δεν συνεννοούνται οι τομείς της οικονομίας, έχει βάλει το χεράκι της η ΚΑΠ με τον τρόπο που διαχειρίζει, γιατί είναι η ευκολία. Οι τυροκόμοι, γιατί να ασχοληθούν με την πώληση του προϊόντος, μα βρίσκουν φτηνό γάλα. Βλέπετε. Ο τουρισμός μας πάει από εκεί. Μα γιατί να μην τον διασυνδέσουμε, πώς θα το διαφοροποιήσουμε. Έχουμε σκεφτεί πώς θα διαφοροποιήσουμε τον τουρισμό μας. Φτάνει ο ήλιος και η θάλασσα. Να το δούμε. Ποιος είναι ο ρόλος του αγροδιατροφικού τομέα στη διαφοροποίηση αυτού της βαριάς βιομηχανίας. Έχουμε κάτι σε ένα τραπέζι. Ποια είναι τα πολύτιμα χρήματα της ΚΑΠ που θα δώσουν να μπει η νέα τεχνολογία. Έχουμε το ίντερνετ, έχουμε τις καινούριες τεχνολογίες, έχουμε τεχνητή νοημοσύνη. Άρα η μεταποίηση θέλει και νέες τεχνολογίες και καινοτομία. Από πού θα πληρωθούν. Μπορεί να προχωρήσει μια επιχείρηση να εξυγχρονιστεί από το χωράφι στο τραπέζι, όλη η αλυσίδα, αλλά είναι πολύτιμη η πόρη για να προσαρμοστούμε στα σύγχρονα δεδομένα. Αυτό πρέπει να πάμε να το απαιτήσουμε. Δεν μπορούν να μας πούνε όχι στην κοινή αγροτική πολιτική και αυτοί που παίρνουν αποφάσεις. Αλλά πρέπει να πάμε τεκμηριωμένα και να το απαιτήσουμε. Εάν πάμε να ζητήσουμε ότι δώστε μας για να κάνουμε τα χρήματα τα αναπτυξιακά μια κοινωνική πολιτική, ασφαλώς αρχίσουν να μας γράφουν και να μας δίνουν και να μας βάζουν χίλια προσήματα και να έχουμε και προβλήματα, γιατί δεν είναι η πολιτική αυτή. Είναι άλλα τα χρήματα της κοινωνικής συνοχής και της διασύνδεσης και άλλα της κοινής αγροτικής πολιτικής. Μάλιστα.
1: Κύριε Τζεδάκη, το επιμήθειο.
2: Κύριε Μενταξά, σίγουρα το σκάνδαλο του ΠΚΠ δεν ήταν ό,τι καλύτερο σε σχέση με τη χώρα μας και ως προς τη διαπραγματευτική ισχύ, σίγουρα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σίγουρα προβλήματα υπάρχουν σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι να διεκδικήσουμε προς τη σωστή κατεύθυνση, να διεκδικήσουμε δίνοντας κίνητρα στην παραγωγή, γιατί πραγματικά, κύριε Μενταξά, τα προβλήματα είναι πάρα πολλά και στη χώρα μας το θέμα της αγροτικής παραγωγής και ιδιαίτερα στο νησί μας. Το έχουμε ξαναπεί πολλές φορές ότι η αγροτική παραγωγή στο νησί μας είναι πολύ δυσκολότερη με το επαυξημένο κόστος παραγωγής λόγω της νησιωτικότητας, με την κλιματική αλλαγή, με το μικρό κλήρο. Αυτά πρέπει να τα βάλουμε κάτω και να καταλάβει η πολιτεία ότι ο αγρότης της Κρήτης έχει σημαντικές ανάγκες. Αλλιώς παράγει ο χτινοτρόφος της Θεσσαλίας και αλλιώς παράγει ο χτινοτρόφος της Κρήτης. Όταν εδώ αγοράζει ο χτινοτρόφος 13 ευρώ την μπάλα του τριφύλλη, στην υπηρετική Ελλάδα έχει 4 ευρώ. Εδώ πουλάει ο χτινοτρόφος της Κρήτης ένα 1/10 γάλα, πάνω το πουλάει ένα 50-60. Είναι σημαντικό να διεκδικήσουμε πόρους στη συνδεδεμένη του γάλακτος στις νησιωτικές περιοχές, όχι μόνο στην Κρήτη, για να δώσει κίνητρα παράδειγμα στο φθινοτρόφο να μπορεί να είναι βιώσιμο σε ένα παράγει. Όπως είπαμε στην ελοκομεία, στην μελισσοκομεία, τα προβλήματα που υπάρχουν. Βγήκε ένα πρόγραμμα βιολογικών για τους μελισσοκόμους. Προφανές υπήρξαν τα προβλήματα που υπήρχαν, αλλά πρέπει η πολιτεία να βάλει τις δικλείδες ασφαλείας που πρέπει, προκειμένου να μην υπάρχουν τα προβλήματα. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να κόψουμε το πρόγραμμα βιολογικών της μελισσοκομείας με τα προβλήματα που έχουν με την κλιματική αλλαγή, με την ξηρασία την οποία υπάρχει, που αυξάνει το κόστος παραγωγής, τις μετακινήσεις οποίες έχουν. Το θέμα της αλληλείας είναι πολύ σημαντικό, το οποίο δεν πρέπει να το βγάζουμε από το τραπέζι. Ποτέ. Γιατί και εδώ είναι ένα επάγγελμα στη χώρα μας, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει να υπάρξει ένα πρόγραμμα νέων αλλιών, όπως στους άλλους, όπως έχουν νέους αγρότες, νέους κτηνοτρόφους, να μην χαθεί και η τεχνογνωσία. Γιατί υπάρχει χάσμα γενεών.
1: Ναι, είναι και ένα πολύ έντονο στοιχείο παράδοσης στην αλληλεία.
2: Δεν μπαίνουν νέοι άνθρωποι στο επάγγελμα. Αν χαθεί η τεχνογνωσία, είναι πολύ δύσκολο να επανέλθουμε. Άρα λοιπόν.

0: Πάμε και οι συνομιλητές και από αυτά που είπαν πριν, το αποδεικνύει αυτό με αριθμούς ότι παράγει Κρήτη, να δοθούν σωστά, να πάμε σε μια κουλτούρα παραγωγής όλοι μαζί, αλλά να δώσουμε και κίνητρα απέναντι στο μεγάλο κόστος παραγωγής που βιώνει ο κριτικός παραγωγός, γιατί αυτή είναι αλήθεια.
1: Μάλιστα. Κύριε Τζεδάκη, κύριε Στεφανάκη, κύριε Χανιωτάκη, έτσι κι αλλιώς δεν εξαντλείται σε μια εκπομπή η συζήτηση για τη νέα ΚΑΠ που θα διαμορφώσει πολύ σημαντικά δεδομένα για την επόμενη δεκαετία στον πρωτογενή τομέα. Σας ευχαριστώ θερμά, ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Κυρία Σούλα! Τι θυμήθηκα τώρα.
2: Τι?
1: Δεν σας είπα πως με το Nova More είχαμε ίντερνετ από την πρώτη μέρα.
2: Τι με σκάτε, ε?
1: Και το Wi-Fi φοβερό. Σας το λέω, έχει πολύ ψωμί το Nova More. Ψηθείτε.
2: Σιγά μην καούμε κιόλας.
3: Τώρα, με το Nova More, έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριός. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν.
4: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το, παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγης.
7: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα, βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια, η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι

0: 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Σβήνω με ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δεινό, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή. Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα Γιώτης, τα Μπαρίλα, τα Σάιος και τα Σάνι είναι hot. Και για να μην καείς, κρέμα καραμέλα Γιώτης με έκπτωση 35%, 1 ευρώ και 94 λεπτά. Μπαρίλα, 96 λεπτά. Όλα τα Σάιος, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Με δύο συσκευασίες Sunny Pants κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη, 6 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Στα Φιλή Κρήτης, 2 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
7: Η Κωνσταντινούπολη σε καλή. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

0: Καλώς ήρθατε σε ένα νέο επεισόδιο του Food Project Stories από την τηλεόραση Κρέτα. Εδώ στο σαλόνι του Ethereal White Resort, με χορηγούς μας την Κριβέκ και το Καλημέρα Φρούτα, θα υποδεχτούμε σήμερα έναν σπουδαίο Έλληνα σεφ όπου προάγει την ελληνική κουζίνα. Κοντά μας είναι ο Σωτήρης ο Ευαγγέλου. Σωτήρη Ευαγγέλου, καλώς ήρθες στο Food Project Stories.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Εδώ η παρουσία σου στο νησί δεν είναι κάτι καινούριο, δεν είναι κάτι γνώριμο για σένα ούτε για μας φυσικά. Είσαι εδώ πάρα πολλά χρόνια και σχεδόν μόνιμος και ημιμόνιμος, αλλά και πολύ συχνά γενικά.
1: Εγώ λέω ότι είμαι μισός κριτικός.
0: Από επιλογή κριτικός.
1: Έτσι. Από επιλογή.
0: Είναι πολλές φορές που τα μιλάς για συναδέλφους όπως εσύ, πολλές φορές είναι και λίγο αστείο να κάθεσαι και να λες ποιος είναι ο Ευαγγέλιος Σωτήρης, αλλά επειδή σίγουρα υπάρχει κόσμος ο οποίος δεν γνωρίζει τι έχει προσφέρει και τι έχει

0: κάνει ο Σωτήρης του Ευαγγέλου. Θα πω εγώ λίγο ότι, ξέρεις, είναι πολύ, πολύ τιμητικό για μας που είμαστε η επόμενη ακριβώς γενιά από την δικιά σας. Είναι πολύ τιμητικό να έχουμε ανθρώπους που να μπορούν να σταθούν στην ελληνική γαστρονομία όπως εσύ και κάποιοι ακόμα της δικιάς σου γενιάς. Είναι αυτό που λέμε να δημιουργούμε τάσεις. Γιατί το να δημιουργείς τάσεις πλέον στην παγκόσμια γαστρονομία είναι πάρα πολύ δύσκολο. Συνήθως όλοι εμείς μιμούμαστε ή παίρνουμε σαν παράδειγμα κάποιους, ας πούμε, σεφ και κάνουμε αυτό που κάνουν. Εσείς λοιπόν έχετε δημιουργήσει αυτή τη τάση. Και ποια είναι αυτή η τάση? Η ελληνική κουζίνα. Οπότε λοιπόν είναι πάρα πολύ μεγάλη χαρά και για μένα αλλά και για την Κρήτη που και δραστηριοποιείσαι στο νησί σε κάποια project τα οποία έχεις, αλλά και που είσαι σήμερα εδώ μαζί μου.
1: Σε ευχαριστώ, Χρήστο, για όλα αυτά που είπες και για μένα είναι χαρά και τιμή που βρίσκομαι σήμερα εδώ μαζί σου να μιλήσουμε την επόμενη ώρα για αυτό που αγαπάμε πιο πολύ, τη μαγειρική, την τέχνη μας, αλλά και γενικότερα την ελληνική κουζίνα πιο συγκεκριμένα.
0: Ξεκίνησες τη δεκαετία του 80, ας το πούμε, ωραία.
1: Πότε, ναι.
0: Σε μια έτσι εποχή όπου ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα, χωρίς διαδίκτυο, χωρίς ίντερνετ, χωρίς TikTok, χωρίς Instagram, χωρίς Facebook. Χωρίς τα μέσα που έχει τώρα ο κάθε μάγειρας και ο μέσος μάγειρας για να μπορέσει να ανοίξει λίγο το μυαλό του. Εάν θα έπρεπε να πάρεις τρία στοιχεία της τότε εποχής και να τα προσθέσεις στην σημερινή εποχή που ζούμε, πάντα μαγειρικά εννοώ, και αν θα ήθελες να πάρεις τρία στοιχεία από την τώρα εποχή και να τα επαναφέρεις στην τότε που εσύ ξεκίνησες, ποια θα ήταν αυτά?
1: Κοίταξε να δεις. Αυτό το στοιχείο που επικρατούσε τότε, όπως το αισθάνομαι εγώ και θα μιλήσω για μένα, ήταν η αγάπη για τη μαγειρική. Εγώ τη μαγειρική την αγάπησα. Με το χρόνο βέβαια, όχι με το που ξεκίνησα να μπω στη διαδικασία να γίνω μάγειρας. Με το χρόνο την αγάπησα όμως. Ήταν πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Ήμασταν εκτός φιλοσοφίας της ελληνικής κουζίνας. Τότε όταν ξεκίνησα εγώ μαθαίναμε στο σχολείο μας γαλλική κουζίνα. Ήμασταν τελείως έξω από το θέμα. Αλλά με το χρόνο, περνώντας ο χρόνος και βάζοντας τα όλα μέσα στο μυαλό, καταλαβαίνεις και ποιος είναι ο δρόμος σου. Το ποιο είναι αυτό που θα σε κάνει, θα σε βάλει στη σωστή πλευρά, στη σωστή γραμμή, στο να αντιπροσωπεύσεις τον τόπο σου, τον γαστρονομικό πολιτισμό του τόπου σου. Αυτό κρατάω το στοιχείο του τότε, την αγάπη για αυτό που πάμε να κάνουμε. Και σήμερα μιλάμε για την εξέλιξη και την ευκολία. Μπορείς να πατήσεις ένα κουμπί και να μπεις, ας πούμε, στην άλλη άκρη της γης και να δεις εκεί πέρα τον τρόπο που λειτουργούν, τον τρόπο που δουλεύουν, τη φιλοσοφία τους κτλ. Εκείνα τα χρόνια που ξεκίνησα εγώ, οι σεφ, οι Έλληνες που δουλεύαν στο εξωτερικό, μπορεί να ήταν ένας, δύο. Εγώ έναν ξέρω. Μπορεί να ήταν ακόμη ένας. Σήμερα η μισή Ελλάδα δουλεύει στο εξωτερικό. Έχουν αλλάξει όλα τα χρόνια, έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα, έχουμε διανύσει μεγάλη απόσταση, έχουν γίνει σαφώς πράγματα, έχουν βελτιωθεί και η θέση της ελληνικής κουζίνας σήμερα είναι σε άλλο επίπεδο από ό,τι ήταν τότε. Τότε εμείς στην ουσία ντρεπόμασταν να πούμε ότι κάνουμε ελληνική κουζίνα. Ήταν υποδέστερο δηλαδή. Είχε να κάνει με τη φιλοσοφία και με την κουλτούρα που είχαμε, που μαθαίναμε μάλλον.
0: Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο.
1: Σε απάντησα σε αυτό που με ρώτησες.
0: Μου απάντησες σαν ένα δεύτερο σκέλος ερώτησης, το οποίο θα μπορούσαμε να κάνουμε σύνδεση με την πρώτη. Είναι ότι αναφορικά με το κομμάτι των ευκολιών που είπαμε τώρα, θεωρείς ότι θα είχε αλλάξει το ρου της ιστορίας εάν από τη δεκαετία του 80 υπήρχε πιο μεγάλη πρόσβαση ή είχε αρχίσει από τότε όλη αυτή, ας πούμε, η πρόσβαση?
1: Σαφέστατα, ναι. Ξεκάθαρα, ναι. Τότε ήταν πολύ δύσκολη η πληροφορία. Ό,τι ήθελες να μάθεις έπρεπε να μπεις μπροστά και να τρέξεις να πάει να το βρεις, να πάει να το δεις.
0: Να διαβάσεις, να ασχοληθείς.
1: Σαφέστατα. Να ταξιδέψεις, να δουν τα μάτια σου άλλες εικόνες, να δεις άλλα πράγματα.

0: Ακόμη και με τα προϊόντα. Δηλαδή, το τι πράγματα δουλεύαμε εμείς εδώ τα υλικά εκεί την εποχή του 80, με το τι έβλεπες αν ταξίδευες, ας πούμε, σε μια άλλη χώρα και τα λοιπά, ας πούμε, π.χ. στη Γαλλία, στο Παρίσι, ακόμα στη Γερμανία, στη Φραγκφούρτη, στο Μόναχο. Εγώ το έκανα αυτό, ταξίδεψα, είδα πράγματα πολύ πριν και εκεί κατάλαβα τι δουλειά πάω να κάνω. Εκεί κατάλαβα ποιος είναι ο ρόλος του σεφ. Γιατί εδώ στην Ελλάδα δεν το είχα αντιληφθεί στο μέγεθος που πραγματικά είναι. Εκεί έστριψε το μυαλό μου εμένα και συγκεκριμένα σε ένα ξενοδοχείο στη Φραγκφούρτη που βρέθηκα και είδα τον τρόπο που δουλεύανε, τα προϊόντα που δουλεύαν, τη φιλοσοφία και την ιεραρχία που είχε μέσα η κουζίνα. Εκεί είδα όλο το έργο, όλο το όνειρο. Εκεί το έβαλα στο μυαλό μου. Αλλά πήγα και το έκανα μόνος μου. Σήμερα μπορεί να το κάνεις από εδώ. Σήμερα μιλάς με ένα παιδί, πας να κάνεις μάθημα σε μια σχολή και έχεις απέναντί σου παιδιά 17 χρονών που τους μιλάς, ας πούμε, για την ελληνική κουζίνα και επειδή υπάρχει ευσέρεια με το ίντερνετ και τα λοιπά, πατάει ο άλλος το κουμπί και πάει, ας πούμε, στο Τόκιο σε ένα εστιατόριο με 3 αστέρια Μισλέν, ξέρω εγώ, ένα άλλο επίπεδο και σου λέει κατευθείαν γι' αυτό. Πρέσι, για να φτάσεις εκεί πρέπει να κάνεις μια μεγάλη διαδρομή. Ξεκίνα από το μηδέν. Έτσι θα χτίσεις πάνω σου και κάποια στιγμή θα φτάσεις εκεί. Αλλά δεν μπορείς από το μηδέν να πας εκεί.
1: Το φούσκωμα του μυαλού των νέων μαγείρων μήπως ξεκινάει από τη σχολή.
0: Σαφέστατα. Και εγώ είμαι ειλικρινής πάντα. Έχω μια αρχή. Όταν θες να μην σκέφτεσαι το τι λες και να μην προσπαθείς να θυμάσαι τι είπες μια άλλη φορά, είναι να λες την αλήθεια.
1: Έτσι.
0: Όταν λες την αλήθεια, δεν σε απασχολεί τι είπες πριν ένα χρόνο ή πριν 6 μήνες, γιατί το ίδιο θα ξαναπείς και σήμερα. Οι σχολές, τα παιδιά τα βλέπουν σαν πελάτες. Είναι πελάτες. Ο νταργκάς του πατέρα, γιατί όλα τα παιδιά δεν είναι καλοί μαθητές, δεν προχωράνε στο σχολείο, δεν πάνε στο πανεπιστήμιο. Πηγαίνουν, ας πούμε, 17, 18, 19 χρόνια, σου λέει, τι θα τον κάνουν. Η Ελλάδα προσφέρεται, είναι ένα γαστρονομικό θέατρο παγκόσμιο. Αυτές οι δουλειές εδώ έχουν απήχηση. Τον στέλνει 2 χρόνια στη σχολή το γιο του, πληρώνει 10 χιλιάρικα πόσο είναι τα δίδακτρα, τέλος πάντων τα έξοδα. Μετά από 2 χρόνια βγαίνει και πας σε ένα ξενοδοχείο και παίρνει μισθό κατευθείαν. Δουλεύει, παίρνει. Αυτά που παίρνουμε σήμερα, ας πούμε. Όσα χρήματα είναι. 1 χιλιάρικο, 1.200, όσα είναι. Είναι μία λύση. Οι σχολές, τα παιδιά αυτά, γιατί η δικιά μας δουλειά, Χρήστο, το ξέρεις πολύ καλά, είναι πάρα πολύ δύσκολη. Δηλαδή, πρέπει να καταθέσεις. Δουλεύεις καθημερινά, δουλεύεις τα Σαββατοκύριακα, τις γιορτές, όταν οι φίλοι σου μπορεί να κάνουν κάτι άλλο κτλ. Όλα αυτά είναι πράγματα που αποτρέπουν τα παιδιά και η δυσκολία της δουλειάς, η ορθοστασία, τα καψίματα, το άγχος, γιατί η δικιά μας δουλειά έχει άγχος πολύ. Και στρίβουν. Οι σχολές δεν θέλουν να χάσουν τον πελάτη.
1: Ωρεοποιούν
0: οι σχολές τους έχουν βάλει, ναι, ωρεοποιούν την κατάσταση. Θα γίνεται σεφ, τους αποκαλούν σεφ. Εμείς όταν ξεκινήσαμε και βγήκαμε από τη σχολή, δεν μπορούσαμε να κοιτάξουμε το σεφ στα μάτια. Κοιτάζαμε τα πλακάκια στην κουζίνα. Και τώρα είμαστε όλοι το ίδιο. Δεν έχω πρόβλημα εγώ προσωπικά σαν Σωτήρης με αυτό. Αλλά λέω πως ξεκινάει όλη η δουλειά και στραβώνει. Και βγαίνουν τα παιδιά, ας πούμε, τελειώνουν τη σχολική χρονιά, μπαίνουν μέσα στα ξενοδοχεία, στα εστιατόρια, αντιμετωπίζουν πια τη σκληρή πραγματικότητα. Και πολλά φεύγουν, πολλά αλλάζουν, ξαναλλάζουν, τέλος πάντων. Είναι καλύτερο να ξεκινάς έτσι πιο μελετημένα, πιο συγκροτημένα, να αντιλαμβάνονται και τα παιδιά του τι πάνε να κάνουν. Αυτή τη δουλειά, αν δεν την αγαπήσεις, δεν μπορεί να την κάνεις. Έτσι λέω εγώ.
1: Σε αυτό θα συμφωνήσω έτσι. 100%.
0: Έτσι.
1: Είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπες, γιατί όταν ξεκινάει και βλέπει σαν πελατειακή σχέση μια σχολή, τον μπαμπά ή τον ας πούμε μαθητή, όταν δηλαδή βλέπεις ότι για να πουλήσει ένα προϊόν, είτε είναι αμάξι, είτε είναι
0: μηχανή,
1: και αρχίζεις και λες μόνο τα θετικά του για ακριβώς, να δώσεις την αντότητα, πάρτο ας πούμε, ακριβώς το ίδιο πράγμα. Μετά όμως που μπαίνουν σε μια κουζίνα, βλέπουν την πραγματική.
0: Και ποια είναι πραγματικότητα.
1: Ναι. Ξέρεις, τα νέα παιδιά τώρα θεωρώ ότι είναι σε μια φάση που προσπαθούν λίγο να καταλάβουν από τη μια τι συμβαίνει σε μια κουζίνα μέσα και να δουν δηλαδή ποια είναι η εικόνα η πραγματική και από την άλλη προσπαθούν λιγάκι να μπουν ξαφνικά στο τρυπάκι αυτό των social media. Και από την άλλη μπαίνει και εμβόλυμα π.χ. ο Ευαγγέλου και λέει, παιδιά, ελληνική κουζίνα, κουζίνα La Grec, πάμε δυνατά, πάμε τα δικά μας προϊόντα. Αυτό όλο δεν έχει λίγο κόντρα ρόλο όταν εσύ κάνεις μια προσπάθεια να μεταδώσεις την ελληνική κουζίνα και αυτό που νοιάζει το νέο μάγειρα είναι το πώς θα φανεί αυτό που θα φτιάξει στην κάμερα.
0: Τώρα με το ίντερνετ, με το Instagram, με το TikTok και τα λοιπά, σαφέστατα υπάρχει πληροφόρηση μεγάλη. Και πολλές φορές την υπερπληροφόρηση. Και δημιουργούνται πολλά έτσι ευτράπελα, θα έλεγα. Εγώ πιστεύω ότι είναι θέμα χρόνου για ο κάθε νέος που μπαίνει μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία. Θα το ζήσει αυτό, θα το γνωρίσει, αλλά κάποια στιγμή θα το αντιληφθεί και ποιο είναι το ζητούμενο, ποιο είναι το αυτό που πρέπει να κάνει. Δηλαδή υπάρχει πολύ σκόνη, αλλά όταν καταλαγιάζει, όλοι πιστεύω ότι βρίσκουν το δρόμο τους. Τουλάχιστον αυτοί που θα συνεχίσουν. Έτσι το βλέπω εγώ. Μετά εγώ το βλέπω αυτό με την ελληνική κουζίνα, το βλέπω και σαν ότι αυτό είναι που έχουμε να δώσουμε και εμείς σαν χώρα. Αυτό που είπαμε προηγουμένως, ότι η χώρα μας είναι ένα τουριστικό θέατρο παγκόσμιο, και αν σκεφτούμε ότι όλοι οι επισκέπτες που έρχονται, που επισκέπτονται τη χώρα μας, θέλουν να γνωρίσουν τον πολιτισμό μας, τον γαστρονομικό πολιτισμό, έχει νόημα να δουν και ποια είναι η ελληνική κουζίνα. Δηλαδή, δεν μπορώ να αντιληφθώ, ας πούμε, ότι ο άλλος έρχεται από την Αμερική, ας πούμε, διακοπές στην Κρήτη και δεν θέλει να δει, ας πούμε, τον γαστρονομικό πολιτισμό του νησιού, ας πούμε. Τις συνήθειες, τα ήθη, τα έθιμα, το φαγητό, το πώς τρώμε εμείς εδώ κτλ. Αυτό είναι ζητούμενο για μας. Εμείς σαν χώρα, σαν μάγειρες, σαν επάγγελμα, σαν φιλοσοφία, αν θέλουμε να βγούμε μπροστά τις εξέλιξεις, πρέπει να κοιτάξουμε αυτό που κάνουμε εμείς. Δεν έχει νόημα να μιμηθούμε άλλα πράγματα που κάναν άλλες χώρες και πήραν τα ενία της πρωτιές κτλ. Ούτως ή άλλως αυτά είναι δικά τους. Εμείς όσο και καλά να τα κάνουμε, πάντα θα είναι μια αντιγραφή. Και όσο και καλή να είναι η αντιγραφή, πάντα θα είμαστε σε δεύτερη θέση. Ακριβώς.
1: Και όπως λέγαμε προηγουμένως, πίσω από τις κάμερες, ότι πας στη Γαλλία και κάνουν προσπάθεια μέσω ενός πιάτου που πάνε να σου δώσουν σε ένα καλό εστιατόριο, να δημιουργήσουν πολλές φορές και λίγο εντέχνος ένα storytelling, ναι, πίσω από το πιάτο. Και εδώ εμείς το έχουμε... Το έχουμε αυτούσιο,
0: ναι, ναι,
1: έτσι, και
0: ναι,
1: δεν κάνουμε,
0: ναι,
1: τίποτα.
0: Είναι, ναι, είναι όπως όλες οι χώρες που δεν έχουν, ας πούμε, τον ίδιο πολιτισμό και πας, ας πούμε, και επισκέπτεσαι και βλέπεις ότι έχουν δημιουργήσει μουσεία, έχουν μεγάλες ατραξιόν και τα λοιπά, να προσελκύσουν τον κόσμο να πάνε να δει,
1: έχουν
0: να πληρώσει
1: εισιτήριο,
0: να κάνουν νερά, ακριβώς. Και εμείς εδώ που τα έχουμε, ας πούμε, τα βρήκαμε, δεν τους δίνουμε την αξία που πρέπει, ας πούμε. Κάτι τέτοιο ισχύει και με το φαγητό μας. Αλλά πιστεύω ότι τα χρόνια περνάνε και όλοι έχουν αντιληφθεί, όχι ξεκάθαρα, αλλά πλέον όλοι το έχουν αντιληφθεί, ότι ο δρόμος για να περπατήσουμε και να ξεχωρίσουμε είναι να κοιτάξουμε το δικό μας το προϊόν. Μπερδευόμαστε λίγο να το διαχωρίσουμε πάλι, γιατί βλέπεις, ας πούμε, και σε εστιατόρια που αποτελούν σταθερές και θεωρούνται τα μεγάλα εστιατόρια της χώρας, και τι βλέπεις, ας πούμε, πράγματα που τα έχεις δει στο εξωτερικό πριν 4-5 χρόνια και τα λοιπά, και τα βλέπουμε εδώ και κάνουμε wow και τα λοιπά, αλλά τα έχουν ξαναδεί όμως αυτά τα πράγματα και ποτέ δεν θα μπορέσουν να πάρουν τη μεγάλη θέση που τους αναλογεί. Απλά κάπου μπερδευόμαστε. Θέμα χρόνου να τα ξεπεράσουμε γι' αυτά.
1: Κοίταξε, πριν είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, το κομμάτι των... επειδή μιλάμε για ελληνική κουζίνα, επειδή μιλάμε για σένα και επειδή μιλάμε ότι είσαι ένας άνθρωπος που έχει βάλει όχι μόνο το ένα σμιλθαράκι, έχει βάλει πάρα πολύ μεγάλες πέτρες στο θέμα ελληνική κουζίνα. Εγώ θα σταθώ λίγο παραπάνω στο κομμάτι με τις σχολές. Δεν είναι κρίμα στην Ελλάδα, γιατί όπως είπες και πριν, και εμείς και εγώ, ξέρω εγώ, γαλλομεγαλωμένοι είμαστε από,
0: ναι,
1: από θέμα, ας πούμε, βασικής ξέρεις ορολογίας και από θέμα, ας πούμε, σάλτσες και τα λοιπά. Γιατί να πρέπει να κάνεις σε ένα παιδί στην Ελλάδα γαλλική κρεμμυδόσουπα, ας πούμε, σαν σούπες, και να μην κάνεις μία, ας πούμε, ελληνική σούπα?
0: Εγώ ξέρω τι πιστεύω. Να κάνουμε τη γαλλική κρεμμυδόσουπα, δηλαδή για να ανοίξουν οι ορίζοντες. Να τα δούμε τα πράγματα, να μάθουμε, να βάλουμε γνώσεις. Αλλά αυτό που θα πρέπει να μας αντιπροσωπεύει και αυτό που θα πρέπει να προσφέρουμε στον κόσμο που μας επισκέπτεται θα είναι καθαρά το δικό μας προϊόν.

0: Ναι.
1: Οι σχολές πρέπει να διδάξουν την ελληνική κουζίνα και να έχουν τις άλλες κουζίνες σε ένα πιο δεύτερο ρόλο, να υπάρχει μια ενημέρωση, να βλέπουν τα παιδιά και κάτι άλλο, γιατί δεν μπορείς να αναγνωρίσεις και τον κόσμο. Πρέπει να έχεις ενημέρωση, να έχεις κάποιες γνώσεις κτλ. Αλλά η εξειδίκευση πρέπει να είναι πάνω στο δικό σου προϊόν. Έτσι το βλέπω εγώ, Χρήστο.
0: Όταν όμως πας σε μια σχολή και ο σεφ, ο δάσκαλός, έτσι όπως τον βλέπει ο καθένας, αρχίζει και σου μεταφέρει οποιαδήποτε άλλη κουζίνα στον κόσμο και αφήνει στο τέλος την ελληνική, πώς να βάλεις και πώς να καρφώσεις εσύ στο μυαλό σου ότι εγώ εδώ πρέπει όταν θα βγω από εδώ να διατυμπανίσω και να κάνω μια, ας πούμε, μια κίνηση, να κάνω κουζίνα ελληνική, όταν σε έχει μάθει και σε έχει γαλουχίσει σε όλες τις υπόλοιπες κουζίνες. Δηλαδή, τώρα πάλι καινούργιο αυτό. Στις κουζίνες πλέον, στις ας πούμε σχολές, κάνουν και σούσι. Γιατί είναι φίλε να κάνει σούσι?
1: Λοιπόν, να πω κάτι.
0: Γιατί να κάνει σούσι?
1: Αυτό έχει να κάνει πιο πολύ. Δηλαδή, δεν θέλω να θίξω ανθρώπους, αλλά θέλω να πω. Έχει να κάνει με τη φιλοσοφία και με το τι διδάσκουμε στα παιδιά. Ποια είναι η πρώτη ύλη κτλ. Δηλαδή, θα έπρεπε να υπάρχει μια κατεύθυνση και ίσως μια κρατική μέρημνα, να υπάρχουν κάποιοι κανόνες οι οποίοι μπορούμε να τους ακολουθούμε. Και ο ένας καθηγητής, ας πούμε, που είναι στη σχολή κτλ. Σαφέστατο, ο άνθρωπος δεν μπορεί να τραβήξει τη δική του τη γραμμή. Δηλαδή, παίρνει γραμμή από τη σχολή του τι θα διδάξει και όλα αυτά. Αλλά θέλω να σου πω και εκεί έχω μια ένσταση. Δηλαδή, κάποιος πρέπει να υπάρχουν και προδιαγραφές, να μπορείς να διδάξεις, ρε φίλε μου. Δηλαδή, οι μισοί μάγειρες του έχουμε γίνει καθηγητές στις σχολές. Και αυτό σωστό είναι. Άντε να πούμε ότι είναι και αυτό σωστό. Άντε και το ένα, άντε και το άλλο. Δηλαδή, όλα σωστά και εμείς δεν πάμε καλά, ας πούμε. Πώς γίνεται
0: αυτό? Είναι αυτό που λέγαμε πριν. Έχει επικρατήσει στην Ελλάδα το δε βαριέσαι.
1: Δηλαδή, δεν έχουμε μάθει να κάνουμε πέντε πράγματα, πέντε βασικά πιάτα της αυθεντικής ελληνικής κουζίνας, όπως τα φτιάχνει η μάνα μας στο τραπέζι, ξέρω εγώ, που μεγαλώσαμε κτλ. Και μαθαίνουμε το σούσι. Να το μάθουμε και το σούσι. Τα δικά μας τα μάθαμε.
0: Ναι.
1: Να πω, αυτός είναι ένας λόγος που σκεφτόμαστε έτσι με αυτόν τον τρόπο και γι' αυτό πιστεύω εγώ με το δικό μου το μυαλό ότι η ελληνική κουζίνα δεν έχει πάρει τη θέση της αυτό που της αξίζει να έχει. Γιατί είμαστε μια χώρα η οποία έχουμε τις τέσσερις εποχές, έχουμε όλα αυτά τα προϊόντα που τα λέμε και τα ξαναλέμε, έχουμε όλες αυτές τα ήθη μας, τα έθη μας, έχουμε μια μεγάλη κουζίνα η οποία έχει σταθερές, έχει βάσεις, έχει νοστιμιά, έχει γεύση, έχει υγιεινή μέσα. Τα πάντα, όλα δηλαδή, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Και αν μια και είμαστε και εδώ στον τόπο, ας μιλήσουμε και για την κριτική κουζίνα, διατροφή κτλ. Και εμείς μπλέκουμε όλα τα πράγματα, αφήνουμε όλο τον πλούτο μας, όλο αυτό το πράγμα που θα μπορέσει να μας δώσει το εκτόπισμα και το βηματισμό να βγούμε μπροστά και κοιτάζουμε άρεσμας κουκουνάρες, ας πούμε.
0: Έχει να κάνει με αυτό που λέγαμε προηγουμένως, όταν κάναμε την κουβέντα ότι εδώ στην Κρήτη και γενικότερα στην υπόλοιπη Ελλάδα, όταν κάτι το έχεις δεδομένο στο καθημερινό σου τραπέζι, επειδή το έστειλε η μαμά, η γιαγιά, η θεία από το χωριό, δεν το αναζητάς και μετά περαιτέρω σε κάποιο εστιατόριο. Δηλαδή, όταν εγώ θα φάω το μεσημέρι, ας πούμε, χοιρινό με πράσα, ξέρω εγώ, και χόρτα για χνερά, πια αυγό λέμονο, όταν θα βγω το βράδυ να φάω, δεν θα αναζητήσω κάτι παρόμοιο. Αυτό είναι το θέμα, ότι όλοι οι υπόλοιποι λατρεύουν την κουζίνα, ας πούμε, τη δικιά μας εδώ, και όταν θα έρθει, ας πούμε, π.χ. Σωτήρης ή ένας άλλος φίλος, συνάδελφος, ψάχνει να βρει κάτι να φάει από την Κρήτη, εμείς οι ίδιοι όμως δεν υποχρεώνουμε τους εστιατόρες να επενδύσουν στην κουζίνα τη δικιά μας.
1: Είναι θέμα φιλοσοφίας. Αυτό που τρώμε στο σπίτι μας έχει να κάνει με την παραδοσιακή κουζίνα, το οποίο το μαγειρεύει μαμά και γιαγιά, και εκφράζεται με τον τρόπο που έχει μάθει από τους δικούς της γονείς και ούτω καθεξής. Τώρα, όταν μιλάμε για επαγγελματικά όμως, τα νέα παιδιά, οι νέοι μάγειρες, οι Έλληνες της Κρήτης εδώ κτλ. Έχουν, θεωρώ εγώ, ας πούμε, και κάποια υποχρέωση και στον τόπο τους να εξελίξουν και αυτό που λέμε την ελληνική κουζίνα, να τη βγάλουν μπροστά με μια άλλη πρόταση. Με την πρόταση του σήμερα, με αυτό που ζούμε σήμερα, δηλαδή την εξέλιξη. Ας εξελίξουμε τη δικιά μας την κουζίνα, ας μπούμε σε αυτή τη διαδικασία για να της δώσουμε και μεγαλύτερο ενδιαφέρον και να μπορέσουμε να βγάλουμε και το δικό μας.

0: στο προϊόν μπροστά. Δηλαδή, όταν δεν χρειάζεται εμείς εδώ πέρα να προωθούμε τα κινέζικα προϊόντα ή τα γιαπωνέζικα ή τα, τέλος πάντων, τα ξένα προϊόντα. Και από την άλλη πλευρά, να προσπαθούμε να φέρουμε τη δική μας τη γεύση στην επικαιρότητα με τα δεδομένα του σήμερα. Αυτό θέλει πολύ εξέλιξη, θέλει πολύ δουλειά. Αλλά για να το κάνεις αυτό, πρέπει να γνωρίζεις την παράδοση, να γνωρίζεις το σημείο μηδέν. Όλοι όταν ξεκινάμε από κάπου, ξεκινάμε από μια αφετηρία. Το μηδέν. Ξεκινά από το μηδέν και φτάσεις εσύ όσο γαστρονόμος είσαι, όσο μακριά μπορείς. Όσο είναι η γνώση σου, όσο είναι το ταλέντο σου, το μυαλό σου, το χέρι σου, όλα. Να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Αυτό είναι ενδιαφέρον για τους νέους σήμερα, θεωρώ. Να ξεκινάνε από το μηδέν και να κάνουν τη δική τους διαδρομή. Και κοιτώντας πίσω κάποια στιγμή να δουν όλο αυτό το δρόμο που έχουν κάνει, που έχουν διανύσει και εκεί να αντιληφθούν το πόσο, σε τι επίπεδο είναι.
1: Θα κάνουμε ένα διάλειμμα εδώ από το σαλόνι του Ethereal White Resort και θα επανέλθουμε με εξίσου σημαντικά πράγματα που συζητάμε με τον Σωτήρη τον Ευαγγέλιο.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα Γιώτης, τα Μπαρίλα, τα Σάιος και τα Σάνι είναι hot. Και για να μην καείς, κρέμα καραμέλα Γιώτης με έκπτωση 35% 1 ευρώ και 94 λεπτά. Μπαρίλα 96 λεπτά. Όλα τα Σάιος 3 ευρώ και 59 λεπτά. Με δύο συσκευασίες Σάνι Πάντς κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη 6 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Στα Φιλή Κρήτης 2 ευρώ και 20 λεπτά.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
4: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
3: Αυτό.
5: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
3: Αλλά και αυτό.
6: Τόσα δίνω, πόσα θέλω.
3: Central 103,3 ραδιόφωνο με υπογραφή.
7: Καινοτόμος μάθηση. Νέες τάξεις τρίτης λυκείου για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Δυνατότητα ενσωμάτωσης ύλης τρίτης λυκείου από τη Δευτέρα Λυκείου. Νέες τάξεις πρώτης λυκείου σύμφωνα με την Τράπεζα Θεμάτων και ομάδες μελέτης Δημοτικού και Γυμνασίου. Ολιγομελή ομοιογενή τμήματα, εξειδικευμένοι καθηγητές. Σεμινάρια επαγγελματικού προσανατολισμού, ατομικές συνεντεύξεις επαγγελματικής κλίσης. Τακτική ενημέρωση γονέων και μαθητών, προσιτές τιμές στο ανταγωνιστικό πλαίσιο σπουδών. Φροντιστηριακός οργανισμός καινοτόμος μάθηση. Σε τρία σημεία στο Ηράκλειο και στο kmathesi.com.

Εδώ ξανά στο Ethereal White Resort με τον Σωτήρη τον Ευαγγέλου. Θα συνεχίσουμε την πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα. Σωτήρη, έχει έρθει ποτέ σε κόντρα η γεύση της μνήμης με τη γνώση? Δηλαδή, φαγητά τα οποία έχεις μάθει να τρως μεγαλώνοντας με μια συγκεκριμένη γεύση στη μνήμη σου, μεγαλώντας μαγειρικά, όπου μπήκες στην, στην διαδικασία να τα κάνεις ο ίδιος. Ναι. Να πεις ότι αυτό που έκανε η μαμά, η γιαγιά, η θεία, ήταν πολύ νόστιμο. Με αυτό μεγάλωσα. Μου άρεσε πάρα πολύ. Αλλά εγώ τώρα με τη δικιά μου τεχνική το κάνω καλύτερο.

0: Αυτό που είπες είναι πάρα πολύ εύστοχη ερώτηση και θα σου εξηγήσω τι θέλω να πω. Όταν ήμουν νεότερος, εγώ είμαι ένα παιδί που μεγάλωσε σε επαρχία, στο χωριό. Το έχω πει και άλλες φορές, άλλωστε, ένα μεγάλο ξυλόφωνο είχε η γιαγιά μου στην αυλή.
1: Να πούμε και πού, καταρχήν.
0: Ναι, στην Ελασσόνα, στη Σκόμπα. Ένα χωριό, το λένε Σκόμπα. Τώρα έχει 4-5 σπίτια, τέλος πάντων. Εγώ έχω γεννηθεί και έχω μεγαλώσει στον Τύρναβο, είμαι Τυρναβίτης. Πηγαίναμε όμως τα καλοκαίρια, μας πήγαινε η μάνα μας εκεί στον παππού και στη γιαγιά και τα λοιπά και το έζησα όλο αυτό το πράγμα. Φουρνίζαν το ψωμί και μετά βάζαν τα φαγητά στο φούρνο. Επειδή συνάντησε καλοκαίρι, τώρα καταλαβαίνεις τα φαγητά. Ήταν τα γεμιστά, το ημά με τα κρεμμύδια, τέτοιου είδους φαγητά, ας πούμε. Εντάξει, σαφέστατα υπήρχε και το αρνάκι, το κατσικάκι, τέλος πάντων, κυριακές ή σε γιορτές και τα λοιπά. Αλλά καταλαβαίνεις μια οικογένεια τώρα στο χωριό το τι φαγητά και όλα εννοείται από το μπουστάνι, φρέσκα, από τους μπαξέδες και όλα αυτά. Φαγητά πεντανόστιμα, φαγητά που σου τρέχαν τα σάλια, που σου πέφταν τα σαγόνια, δηλαδή δεν χόρτανε στο φαγητό, ήθελες να τρως συνέχεια. Όταν μπήκα σε αυτό στο στίβο της μαγειρικής και το έκανα επαγγελματικά, τα πρώτα μου χρόνια, αρκετά, δεν μπορούσα πολλά πράγματα να τα κάνω όπως τα θυμόμουν έτσι γευστικά. Γιατί δεν είχα πάρει ας πούμε ακριβώς και τη φάση πώς τα κάναν αυτοί, αλλά υπήρχαν και αντικειμενικές διαφορές και δυσκολίες που εκ πρώτης δεν τα λάμβανα υπόψη. Δηλαδή είναι άλλο πράγμα τώρα να μαγειρεύεις έξω στα ξύλα και άλλο στην ηλεκτρική εστία. Δηλαδή έχει μεγάλη διαφορά. Ακόμη και το νερό που χρησιμοποιούσαμε τότε με αυτό που χρησιμοποιούμε σήμερα και εκείνο είναι διαφορετικό, πέραν από τις τεχνικές της μαγειρικής. Ή μετά έχει να κάνει με τα ατόφια προϊόντα, τα χορταρικά που έχουν βιλιαγιά μου από τον κήπο της, από τον Μπαξέ. Είναι άλλα πράγματα με αυτά που έρχονται μέσα σε μια επαγγελματική κουζίνα και όλα αυτά. Αυτά τα αντιλήφθηκα με τον χρόνο. Αλλά βέβαια, όπως είπα ξανά, επειδή εγώ πραγματικά έχω δουλέψει πάρα πολύ. Εγώ όλα μου τα χρόνια θυμάμαι, ας πούμε, να δουλεύω, να μπαίνω πρώτος ή να βγαίνω τελευταίος. Και ακόμα έτσι σημαίνει και τώρα. Έχω ασχοληθεί πάρα πολύ με τις λεπτομέρειες πάνω στη μαγειρική, με τα προϊόντα κτλ. Με το μυαλό μου, με την παρακολούθηση, με το να τα παρακολουθώ, να δοκιμάζω συνέχεια και να το βάζω εγώ στο μυαλό μου το στάδιο, το επίπεδο, το βήμα που έχουμε φτάσει κτλ. Σήμερα, ναι, μπορώ να πω έτσι, ότι μαγειρεύω καλύτερα από ό,τι μαγειρεύει η μάνα μου και η γιαγιά μου. Τώρα μπορώ να το πω. Τα προηγούμενα χρόνια όχι, γιατί ήταν πολλά πράγματα που δεν τα ξέρω. Δηλαδή σήμερα έχω και μια μεγάλη πείρα, τέλος πάντων. Το έχω δοκιμάσει και έτσι και αλλιώς και παραλλιώς.
1: Φαντάσου λοιπόν να μπορούσες με την τώρα σου πείρα και εμπειρία και με τις γνώσεις σου να μπορούσες να έχεις τα τότε προϊόντα.
0: Πολλές φορές το κάνω και τώρα. Δηλαδή που όταν βρίσκομαι, γιατί εμένα μου αρέσει και όλη η διαδικασία τώρα με την κουζίνα Λαγκρέκ, με το κανάλι που έχω κάνει στο YouTube και όλα αυτά. Μαγείρευα έτσι σε πολλά χωριά, έτσι με ωραία προϊόντα κτλ. Και έρχομαι κοντά τους. Άλλως εγώ αυτά είναι τα βιώματά μου, τα έχω ζήσει, τα έχω φάει στο πετσί μου κτλ. Μπορώ να το να το φτιάξω πάλι. Δηλαδή είμαι σε αυτή τη σειρά. Πώς να το πω, ας πούμε. Και μου αρέσει, ρε Χρήστο, να σου πω κάτι, η αυθεντικότητα που βγάζει όλο αυτό. Δηλαδή και τα προϊόντα και ο τρόπος που μαγειρεύεις. Για μένα είναι σημαντικό αυτό. Δηλαδή όλα έχουν να κάνουν και η εμφάνιση και η εξέλιξη και η δημιουργία και όλο αυτό. Αλλά παιδιά, όλα τα πράγματα πρέπει να έχουν μια βάση. Και η βάση είναι η γεύση. Πρέπει να υπάρχει μια βαθιά νοστιμιά στο φαγητό. Να είναι το φαγητό τέτοιο που να μπορείς να το απολαύσεις. Να το βάλεις στο στόμα σου, να το κατεβάσεις μέσα σου και να αισθανθείς αυτή την εφορία της ευχαρίστησης. Αλλιώς γιατί να τρώμε.
1: Μεγαλώντας μαγειρικά, δεν ισχύει αυτό που λέμε τέλος πάντων ότι αντί να βάζουμε υλικά, να βγάζουμε.
0: Εντάξει, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πολλές φορές αυτό έχει να κάνει και με άλλα πράγματα στην καθημερινότητα και στη ζωή. Είναι σημαντικό όταν σχεδιάζεις κάτι, και μια και μιλάμε μαγειρική, να μιλήσουμε μαγειρικά, ένα πιάτο, ένα φαγητό, κάτι, πρέπει να βάλεις μέσα τις σταθερές. Ποιες είναι οι σταθερές? Ο πρωταγωνιστής. Να μπει ο πρωταγωνιστής, τι προϊόν θα είναι αυτό, ας πούμε, η μελιτζάνα, το αρνί, ο κόκορας, τι θα κάνεις. Και δίπλα να το συνοδεύσουν και δύο προϊόντα. Ποιο δεύτερο από αυτό? Να συνεργάζονται μαζί, κατά τη διάρκεια της μαγειρικής, όταν μαγειρεύονται και όταν τα δοκιμάζεις, να αφήσουν όλα τα χαρακτηριστικά τους μέσα, τα οποία ενώνονται και βγάζουν ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Και υπάρχει αυτό που λέμε η αρμονία στη γεύση. Όταν μέσα σε αυτή τη ρημάδα την κατσαρόλα υπάρχουν 250 είδη, τι γεύση να βγάλω αυτό το πράγμα. Και μετά τα πράγματα, γι' αυτό λέμε αυτό ταιριάζει με αυτό, αυτό δεν ταιριάζει. Αυτό είναι, δηλαδή, τα τελευταία χρόνια η λογική της ανατρεπτικότητας, να βάλουμε διαφορετικά είδη, να κάνουμε κάτι άλλο που δεν το κάνει ο ένας, θα το κάνω εγώ και ξέρω. Δηλαδή, αυτά είναι χαζά πράγματα τώρα. Έξω από τους κανόνες μπορούν να μαγειρέψουν οι γαστρονόμοι πολύ μεγάλοι. Εμείς που είμαστε μέτροι, ας μαγειρέψουμε μέσα στους κανόνες. Και όταν φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο να μπορούμε να βγούμε από τους κανόνες, ας κάνουμε κι εμείς την προσπάθειά μας. Αλλά δεν μπορώ να βλέπω τώρα παιδιά που ξεκινήσαν σήμερα να θέλουν να βγουν έξω από τους κανόνες. Δεν το χωράει η λογική και το μυαλό. Δεν με ενοχλούν εμένα αυτά τα πράγματα πλέον.
1: Όχι, δεν είναι θέμα.
0: Εγώ είμαι ένα βήμα πριν τα 60. Δηλαδή, εγώ γελάω τώρα πλέον με αυτά. Αλλά μια και κάνουμε την κουβέντα να τα πούμε.
1: Απλά είναι εξής, έχει να κάνει πιο πολύ με το πώς θα εντυπωσιάσουμε από το χαρτί, από το μενού. Δηλαδή, πλέον οι νέοι μαγειρές θα προτιμήσουν να βάλουν ένα φιλέτο ψαριού με λαδολέμονο από γιούζου. Το θεωρούν πιο εύηχο και πιο εντυπωσιακό στο άκουσμα ή στην, ας πούμε, γραφή και το θεωρούν υποτιμητικό να βάλουν ένα λαδολέμονο απλό, ξέρω εγώ. Πρέπει με έναν τρόπο σόνι και ντε να εντυπωσιάσουμε γράφοντας ένα μενού.
0: Εγώ θα έλεγα αυτό το μάγειρα να προσέξει να ψήσει το ψάρι σωστά, να το βγάλει ζωμερό και όπως πρέπει, να φτιάξει ένα ωραίο λαδολέμονο, γιατί και αυτό τέχνη θέλει.
1: Προφανώς.
0: Και μετά, αφού το μάθει όλο αυτό καλά, ας πάει να μελετήσει και το γιούσου και να κάνει και κάτι άλλο δικό του.
1: Δηλαδή, πλέον τα νέα παιδιά προτιμάνε να μάθουν να κάνουν μία, ξέρω εγώ, ας πούμε, ψαρόσουπα σιφών από μία κανονική ψαρόσουπα. Αυτό είναι το πρόβλημα, ότι ο μάγειρας όταν κατανοήσει την αυθεντικότητα της, ας πούμε, ελληνικής κουζίνας, της γνήσιας ψαρόσουπας, δεν θα θέλει να κάνει μετά σιφών. Όταν δει ποια είναι η κανονική ψαρόσουπα.
0: Αυτό που λέει συμφωνώ, αλλά να πω και κάτι άλλο πέραν από αυτό. Ας μάθει ο νέος να κάνει μια ωραία ψαρόσουπα και αφού την κάνει ωραία, ας πειραματιστεί και με το σιφόν, ρε παιδί. Γιατί και αυτό είναι μια εξέλιξη.
1: Εννοείται.
0: Και εγώ δεν είμαι κατά της εξέλιξης και δεν μου αρέσει, Χρήστο, να σου πω και κάτι άλλο. Δηλαδή, επειδή έχουμε και μια ηλικία, να λέμε, ας πούμε, εμείς τότε έτσι, εμείς τότε έτσι. Δεν το κουστάρω αυτό. Μ' αρέσει δηλαδή να πηγαίνεις με το χρόνο που βρίσκεις. Γιατί όλα τα πράγματα
1: 26,
0: έχουν τη σημασία όταν είναι στο χρόνο τους. Και εντάξει. Να θυμόμαστε, να γνωρίζουμε και να εξελισσόμαστε. Αυτό είναι το καλύτερο. Αλλά το είπα και προηγουμένως.
1: Με σωστές βάσεις.
0: Με δικά μου λόγια. Παιδιά, όταν ξεκινάμε να κάνουμε κάτι, ξεκινάμε από την αφετηρία. Στην αφετηρία λέει μηδέν. Από το μηδέν λοιπόν. Και όταν κάνουμε κάποια βήματα και είναι σχετικά γρήγορα και αισθανθούμε ότι μας έχουμε κενά, ο δρόμος είναι ένας. Ξαναγυρνάμε στο μηδέν. Ή στην αρχή. Αν έχουμε πρόβλημα με τη λέξη μηδέν, ας το πούμε αλλιώς, στην αρχή. Ας το πούμε αφετηρία. Αλλά αυτό είναι. Ο καθένας το λέει με δικά του λόγια. Από την αρχή λοιπόν.
1: Κουζίνα η ελληνική, η θέση της έξω από την Ελλάδα. Μια που έχει ταξιδέψει και έχει
0: πάει. Εγώ βλέπω ότι, να σου πω και κάτι άλλο. Βλέπω ότι η κουζίνα μας, όταν είναι καλομαγειρεμένη και έχει μια ωραία πρόταση, και ταπεινά φαγητά όπως είναι η χωριάτικη σαλάτα, όπως είναι η σπανακόπιτα, όπως είναι το κατσικάκι το ψητό στο φούρνο με τις πατάτες, όπως είναι ένα ωραίο γιουβέτσι, απλά πράγματα. Ή ένα ωραίο ψάρι ψημένο σωστά και τα λοιπά, με τα χόρτα του και τα λοιπά, όπου και να το σερβίρεις κάνει στράκο και όλοι κάνουν κολοτούμπες. Πρέπει να είναι όμως σωστά. Δεν μπορούμε να γεμίζουμε την Αμερική με κατεψυγμένες σπανακόπιτες ή να θέλουμε να καταπλήξουμε τον κόσμο. Κατάλαβες τι θέλω να πω. Είναι άλλη σπανακόπιτα που σερβίρεις εκεί στο Τυροπιτάδικο στη Νέα Υόρκη ή όπου και να πας τέλος πάντων. Και άλλη είναι αυτή που θα φας εδώ πέρα. Γιατί έχουμε και αυτή του είδους την εξέλιξη. Η ελληνική κουζίνα μπορεί να σταθεί οπουδήποτε όταν είναι καλομαγειρεμένη, καλοφτιαγμένη στην αυθεντική της μορφή. Και από εκεί και πέρα μπορεί να υπάρχει και η εξέλιξη πάνω σε αυτό, σαφέστατα, αλλά με κανόνες.

0: Με κανόνες εννοώ, δηλαδή με ωραία προϊόντα στην εποχή τους, τα οποία να φέρνουν τη γεύση της ελληνικής κουζίνας. Μην είναι ξένα πράγματα.
1: Έτσι.
0: Δηλαδή να το βάζεις στο στόμα σου και να πλημμυρίζει η γεύση, τα αρώματα, η νοστιμιά, όλο αυτό. Μόνο έτσι μπορεί να το... Δηλαδή πώς, ας πούμε, ποιος είναι ο άλλος ο τρόπος. Έτσι λέω εγώ. Και αυτό έχω γνωρίσει εγώ. Η χωριλιάτικη σαλάτα δεν είναι famous παντού. Σε όλο τον κόσμο, όπου και να πας, ούτε... πουθενά δεν είναι ωραία εκτός από την Ελλάδα. Όπου και να πας, εγώ την έχω φάει. Στο Χονγκ Κονγκ, στη Σιγκαπούρη, στη Γερμανία, σε πολλά σε αυτό, στην Αμερική. Παντού, παντού. Όπου είναι η χωριά τη σαλάτα, δεν πουθενά. Τι έχει να κάνει αυτό. Τα προϊόντα.
2: Προφανώς.
0: Δηλαδή, πόσο μεγάλη σημασία έχουν τα προϊόντα. Δεν γίνεται να τα μηδενίζουμε όλα. Δεν γίνεται να λέμε ότι όλα είναι ίδια. Δεν είναι ίδια. Πώς θα το κάνουμε τώρα. Και όταν κάνεις μια τέτοια κουζίνα, όπως είναι η ελληνική, η οποία είναι απλή κουζίνα, έτσι νιώθω εγώ. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν είναι απλοϊκή. Τότε έχει σημασία και τα προϊόντα, που είναι ο νούμερο ένα. Και ένας έξυπνος μάγειρος τα συνοδεύει τα προϊόντα. Δεν θέλει να είναι τα σκεπάσει και να χορομπηδάει από πάνω τους για να δείξει αυτό στη μαεστρία του. Και όταν αυτός ο έξυπνος μάθει και πραγματικά καλή δουλειά και μπορεί να γίνει και γαστρονόμος, τότε μπορεί να τα πειράξει με το δικό του τρόπο.
2: Μήπως ήρθε η ώρα τώρα που είσαστε και είσαι και εσύ και τέλος πάντων όσοι είναι ακόμα ενεργοί και θα είναι για κάποια χρόνια ακόμα άνθρωποι που έχουν δώσει πολλά στην Ελλάδα να μπορέσει επιτέλους να γίνει μια σωστή καταγραφή της ελληνικής κουζίνας όπου να...
0: Θα ήταν ό,τι καλύτερο να υπάρχει μια καταγραφή πραγματική της αυθεντικής ελληνικής κουζίνας, όχι κατά τόπους και τα λοιπά. Γιατί εμείς έχουμε και αυτό το τέταρτο. Όλα τα διαμερίσματα της χώρας έχουν τις δικές τους ιδιαιτερότητες. Αλλά αυτά όλα πιστεύω είναι κάτω από την ομπρέλα της μεγάλης ελληνικής κουζίνας.
2: Σωστά.
0: Και πρέπει να γίνει αυτό για να μπορέσει να εξελιχθεί την κουζίνα μας. Δηλαδή, να σου πω και κάτι άλλο. Αυτό το πράγμα αν ήταν των μαγείρων, θέμα των μαγείρων, η καταξίωση της ελληνικής κουζίνας θα έχει γίνει εδώ και χρόνια. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί μάγειροι οι οποίοι έχουν ασχοληθεί και την αγαπάνε τη δουλειά τους και την κουζίνα και τα φαγητά μας και τις γεύσεις μας και τα προϊόντα μας κτλ. Και είναι περήφανοι γι' αυτό. Αλλά αυτή η δουλειά θέλει κρατική μέρημνα από πίσω. Για να μπορέσει να γίνει κανόνας και θεσμός.
2: Πάνω στο κράτος, το μόνο που δεν κάνει για την εστίαση και για την ελληνική κουζίνα γενικότερα είναι να μεριμνά. Νομίζω ότι πλέον είναι ο εχθρός της εστίασης.
0: Κάποια στιγμή πιστεύω όμως ότι πρέπει να τα βάλουν κάτω και να δουν, ας πούμε, ότι αυτή η χώρα αυτό που μπορεί να προσφέρει έχει να κάνει ξεκάθαρα με τον τουρισμό και όλα τα τριγύρω.
2: Η βαριά μας βιομηχανία είναι.
0: Και το θέμα και η γαστρονομία της χώρας μας είναι πάρα πολύ μεγάλη και πάρα πολύ σημαντική για να μας βελτιώσει και να μας εξελίξει γενικότερα.
2: Έχουμε θεωρήσει τη δύναμη, τουλάχιστον εμείς, η ΣΕΦ, να πιέσουμε την κατάσταση προς αυτή την, ας πούμε, κατεύθυνση.
0: Είναι υποχρέωσή μας να το κάνουμε. Εγώ, δηλαδή, η σκέψη μου τα τελευταία χρόνια, γιατί δεν είπα και εγώ, δεν ήμουν πάντα έτσι. Δηλαδή, όταν ξεκίνησα και έφυγα από το χωριό μου και είδα, ας πούμε, και αυτό που σας είπα για τη γαλλική κουζίνα και τα λοιπά, και ταξίδεψα 2-3 φορές στο Παρίσι και πήγα σε κάποια εστιατόρια και είδα το φαγητό και το πώς μαγειρεύουν. Και εγώ, σαν παιδάκι, και εγώ αντιγραφές. Τα αντέγραφα εδώ, τα έφερνα εδώ, έλεγα αυτό, εδώ, έτσι αλλιώς. Να πούν ποιος είναι ο Ευαγγέλου, τι κάνει ο Ευαγγέλου. Αλλά τέλος πάντων είναι ξυπνάδα όμως κάποια στιγμή να αντιληφθείς το ζητούμενο και ποια είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι και υποχρέωσή μας να κοιτάξουμε τον τόπο μας, τη δική μας γαστρονομία και φεύγοντας, γιατί όλα τα πράγματα τελειώνουν, από κάπου ξεκινάνε και κάπου τελειώνουν, να μπορούμε να πούμε ότι ξέρεις κάτι, βοηθήσαμε κι εμείς, ρε παιδί μου, με ένα μικρό βηματάκι, με ένα πετραδάκι που βάλαμε σε όλη αυτή τη μεγάλη φάση, ας πούμε. Να αφήσουμε κάτι. Και οι επόμενοι, γιατί πάντα πιστεύω αυτό, γιατί ειλικρινά το λέω, οι επόμενοι είναι πάντα καλύτεροι από τους προηγούμενους. Γιατί έχει να κάνει με την εξέλιξη. Είναι όλα αυτά που μου λέγαμε στην αρχή με το ίντερνετ και. Σήμερα τα παιδιά, ούτως ή άλλως, ξεκινάνε από μια άλλη αφετηρία, από αυτή που ξεκινήσαμε εμείς το 80. Είναι πιο μπροστά. Πώς θα το κάναμε τώρα, δηλαδή. Επομένως, αυτοί αύριο θα πρέπει να έχουν αυτή την συνέστηση ότι πρέπει να αφήσουν κάτι για τον τόπο.

0: τόπο τους πίσω. Και αυτοί σίγουρα τότε θα αφήσουν κάτι μεγαλύτερο από αυτό που θα αφήσουμε εμείς σήμερα. Έτσι το βλέπω.
1: Ο Σωτήρης Ευαγγέλου και τα επόμενα χρόνια που θα είναι στην επικαιρότητα και τέλος πάντων μπροστάρης που λέμε εμείς εδώ στην Κρήτη, τι θέλει να πει στα νέα παιδιά, τι θέλει να πει,
0: θα πω ότι θα έκανα εγώ αν ήμουν πάλι 17 χρονών και ξεκινούσα.
1: Ναι.
0: Θα έκανα ακριβώς τα ίδια πράγματα. Αυτή τη δουλειά, όπως ξαναείπα και πριν, για να την κάνεις καλά και να προχωρήσεις μέσα από αυτή, πρέπει να την αισθανθείς και να την αγαπήσεις. Να αφιερωθείς πάνω σε αυτό. Να γίνεις άλογο και να βάλεις παροπίδες και να κοιτάς το στόχο. Ποιος είναι ο στόχος? Το να γίνομαι καθημερινά καλύτερος. Πώς μπορείς να γίνεις καθημερινά καλύτερος? Με τη μελέτη, με την καθημερινή προσπάθεια στην εργασία, στη δουλειά και με το να ανταγωνίζεσαι τον εαυτό σου.
1: Και όχι τους υπόλοιπους.
0: Ναι. Και όταν βλέπεις κάποιον ο οποίος είναι ξεκάθαρα καλύτερος από σένα, να παραδειγματίζεσαι και από αυτόν. Γιατί πάντα υπάρχουν καλύτεροι από εμάς. Δεν είμαστε εμείς οι διάνοιες. Αλλά όταν προσπαθείς καθημερινά και βελτιώνεσαι, γίνεσαι καλύτερος. Αυτός είναι ο τρόπος. Αυτό να κάνουν τα νέα παιδιά. Και θα μπουν σε ένα μαγικό χώρο, ο οποίος έχει ταξίδια, έχει να γνωρίσεις άλλες χώρες, άλλες κουλτούρες, άλλους πολιτισμούς, άλλη λογική στο φαγητό, άλλες κουζίνες διαφορετικές. Να γεμίσεις, να χορτάσεις, πώς το λένε, ας πούμε. Αλλά όλο αυτό μέσα από μια συγκεκριμένη διαδικασία. Αλλιώς δεν γίνεται με τα λόγια. Όλο αυτό γίνεται με τη δουλειά, στην καθημερινότητα. Δούλεψα εγώ, χωριάτης, έφυγα από το χωριό μου. Έτυχε να δουλέψω σε κάποιες εταιρείες μεγάλες, πολυεθνικές, οι οποίοι εκτίμησαν τη δουλειά μου. Με βάλαν ψηλά στην εργασία τους. Ταξίδεψα μέσα από αυτό. Γνώρισα, είδα πράγματα. Χωριάτες. Εντάξει όμως, με τη δουλειά μου έκανα αυτό που έκανα. Έκανα δύο βήματα. Δεν έκανε και τίποτα. Δεν είμαι αστροναύτης ή φυσικός, καμία μεγάλη επιστήμη, μάγειρας είμαι. Αλλά μέσα από όλο αυτό γέμισε όλη μου τη ζωή. Και σήμερα είμαι χαρούμενος και ευτυχισμένος. Για όλο αυτό που έκανα.
1: Έτσι.
0: Μακάρι να ήμασταν νεότεροι να κάναμε και περισσότερα.
1: Πάμε λίγο στο παιχνίδι του 50-50. Τι είναι ο 50-50? Θα σου κάνω μερικές ερωτήσεις και πρέπει γρήγορα να αποφασίσεις ή το ένα ή το άλλο.
0: Γρήγορα, εντάξει, ναι, θα αποφασίσω όσο μπορώ πιο γρήγορα.
1: Στήρα ή ροφός?
0: Στήρα.
1: Πρόβατο ή άρνη?
0: Πρόβατο.
1: Κατσίκι γάλακτος ή κατσίκα?
0: Θα πω το κατσικάκι.
1: Φασόλια ή φακές?
0: Φακές.
1: Σέλινο ή πράσο?
0: Πράσο σέλινο.
1: Μαϊντανός ή άνηθος?
0: Μαϊντανός.
1: Στην πορεία της δουλειάς σου έχεις αναθεωρήσει πράγματα που πίστευες πολύ ακράδαντα και δηλαδή να πεις ας πούμε ότι είχα μια γνώμη,
0: ναι,
1: για κάτι,
0: ναι,
1: το οποίο,
0: ναι, ναι,
1: δεν,
0: ναι,
1: τα λέω με τίποτα.
0: Ναι, ναι,
1: και
0: ναι,
1: στην πορεία των χρόνων.
0: Ναι, ναι, το έχω κάνει.
1: Ναι,
0: το
1: θα ήθελες να μας πεις ένα...
0: Θα σου πω έτσι μια γενικότερη φάση. Δηλαδή εγώ είμαι ένας τύπος που πραγματικά, επειδή έτυχε να περάσω και από σπουδαία μαγαζιά, κορυφαία μαγαζιά, να μαζεύω πράγματα και συνταγές και μενού και διάφορα τρίκ, τέλος πάντων, που γινόταν μέσα στην καθημερινότητα και τα λοιπά. Με αποτέλεσμα να έχω κούτες μεγάλες με όλη τη διάθεση, με ό,τι μάζευα όλα τα χρόνια. Κάποιες φορές χρειαζόταν να ξαναγυρίζω πίσω, να βλέπω, να ψάχνω πράγματα και πολλές φορές έβλεπα πράγματα που τα μάζευα και λέω τι μαλακίες κάναμε και τα κρατάω κιόλας, ας πούμε. Αλλά ξεστή, αυτά είναι πράγματα που τα προσπερνάει ο χρόνος. Για το τότε ήταν σημαντικά.
1: Ναι.
0: Τώρα για την άποψή μου εμένα, ας πούμε, πώς γινόταν η δουλειά τότε και αν έχω αλλάξει, ναι, και αυτό συμβαίνει. Ήταν πράγματα που τα έκανα διαφορετικά και τώρα τα κάνω διαφορετικά. Δηλαδή τώρα δεν θέλω να κάνω αρπακολιστικά πράγματα. Δεν το γουστάρω, δεν μου ταιριάζει εμένα. Και μόνος μου όταν μαγειρεύω σε μια επαγγελματική κουζίνα και με πέρα, ας πούμε, να γυρίσω την πλάτη και να μην περάσω την ντομάτα από το φούρνο, ξέρω, να τη βάλω κατευθείαν μέσα στην κατσαρόλα, δεν το κάνω πλέον. Δηλαδή, αν πέσει κάτι κάτω και έχω και τα θέματα με τη μέση μου κτλ., δεν του δίνω μια κλωτσιά. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτό. Ή να πω κάποιον, έλα πάρ' το εσύ. Θα μαζευτώ, θα πάω λίγο πλάγια, θα το πάρω εγώ. δεν θέλω να είμαι λάθος στις ιδέες μου. Απέναντίας θέλω να είμαι παράδειγμα για τον εαυτό μου.
1: Ο πελάτης έχει πάντα δίκιο.
0: Κοιτάξτε, ο πελάτης έχει δίκιο όταν το βλέπεις επαγγελματικά και λες ο άλλος ήρθε να με τιμήσει, ήρθε στο εστιατόριό μου, ήρθε να ξοδέψει τα χρήματά του και ήρθε να περάσει μια μεγάλη βραδιά. Μετά στα δικά μας τα εστιατόρια και σε εμάς, σε κάποιους από εμάς τέλος πάντων που έχουμε δημιουργήσει καλώς ή κακώς και ένα όνομα, κατευθείαν γεννούνται και προσδοκίες. Και όταν έρθει το άλλος να φάει στο εστιατόριο, π.χ. το δικό μου, για να μην πω κάποιον άλλο συνάδελφο, θέλει να περάσει και κάτι πιο ωραίο. Όταν αυτό δεν το εισπράττει, βγάζει μια απογοήτευση και τότε βγάζει μια δυσαρέσκεια και χαλάει όλη η φάση. Με αυτή την έννοια, ναι. Εγώ λέω ότι έχει δίκιο ο πελάτης, γιατί πρέπει εμείς να καταβάλουμε τη μεγαλύτερη προσπάθεια για να τον κάνουμε να φύγει ικανοποιημένος και ευχαριστημένος.
1: Θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία σου εδώ. Σ' αγαπάει η Κρήτη. Σ' αγαπάω κι εγώ. Το νησί πάντα του έχει δείξει την ανοιχτή του αγκαλιά από τα πιο παλιά χρόνια, ακόμα και τώρα.
0: Έτσι ακριβώς αισθάνομαι κι εγώ και γι' αυτό λέω καμιά φορά χαριτολογώντας. Είμαι τυρναβίτης, αλλά και μισός κριτικός.
1: Οπότε λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σωτήρη μου.
0: Εγώ, Χριστός, ευχαριστώ και σε εύχομαι να είσαι καλά, να είσαι στην υγεία σου. Να έχεις μεγάλες επιτυχίες και να κάνεις αυτό που θες.
1: Με τον Σωτήρη λοιπόν, τον Ευαγγέλου, εδώ στο Food Project Stories από την τηλεόραση Κρέτα. Να πούμε φυσικά ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην Κρυβέκη και στην Καλημέρα Φρούτα. Εδώ από το Ethereal White Resort και θα κλείσω όπως κλείνω σε όλες τις εκπομπές τα τελευταία 10 χρόνια. Να μπαίνετε στις κουζίνες, να μαγειρεύετε γιατί γινόμαστε πιο καλοί άνθρωποι. Να είστε καλά.

0: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους και τους κάνει να το νιώθουν δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneklines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anneklines, με τον αέρα του τόπου της.
1: Η Κωνσταντινούπολη σε καλή. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.
2: Η φοιτητική ζωή θέλει ενέργεια. Θέλει ΔΕΗ My Home for Students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Που σου προσφέρει 50 ευρώ για αγορές στον Κοτσόβολο, σου κάνει δώρο το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και τον καφέ για κάθε μέρα του μήνα στα Coffee Island. ΔΕΗ My Home for Students. Προϊόν ενέργειας για φοιτητές με full παροχές. Ενέργεια για να είσαι μέσα σε όλα.

Στην αρχαιότητα οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμα και από τα πιο μακρινά μέρη. Από τότε μέχρι σήμερα έχουν βρεθεί χιλιάδες άλλοι τρόποι. Η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους.

0: Βάσο, η κοπέλα μου.
1: Γεια, είμαι σε call.
0: Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Έμαθε πολλά καινούργια πράγματα που τη βοήθησαν να εξελιχθεί στη δουλειά της.
2: Hey, George.
0: Hans! Hey, man. I'll call you back in a bit, okay? Με τον Hans γνωριστήκαμε όταν έκανα μεταπτυχιακό στη Γερμανία. Ωραία ήτανε, αλλά πολλά έξοδα. Τώρα όμως δεν θα χρειάζεται να ξενιτευτείς, γιατί ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού θα συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα. Τέλειο! Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουμε περισσότερες επιλογές για το μέλλον μας.
3: Για πιο ανθεκτική οικονομία, ψηφιακό κράτος, βιώσιμη ανάπτυξη και ακόμα καλύτερες υπηρεσίες για όλους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Όλοι οι ειδικοί λένε ότι πρέπει να πίνουμε τουλάχιστον 2 λίτρα νερό την ημέρα. Αλλά τι νερό? Πρέπει να είναι καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο, φίλες και φίλοι. Φιλτραρισμένο. Δηλαδή, αν γυρίσω ένα παράδειγμα, βλέπω εδώ το Imperial, παίρνω αυτή την ποιότητα νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα και καθαρό και υγιεινό. Με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Αυτό πρέπει να πίνουμε, να μαγειρεύουμε και να πλένουμε τα τρόφιμά μας, φίλες και φίλοι. Το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Και αυτό ακριβώς δίνει το Imperial της Camelot. Πιστοποιημένα το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέχτες σας. Να το δείτε από κοντά το Imperial. Να σας γεμίσουμε και 5-10 μπουκάλια νερό. Καλέστε και οποιονδήποτε άλλο. Το είπα επανειλημμένες φορές. Την ίδια ώρα να κάνετε μια σύγκριση. Να δείτε τα 4 φίλτρα και γιατί αλήθεια το 0,1 μάικρον πωλείται 190 ευρώ, το 02 159, το 03 μόνο 119 και το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές το νερό από ότι το 0,3. Άρα καταλαβαίνετε, στην αγορά υπάρχουν από 0,5 μάικρον και πάνω, φίλες και φίλοι. Άρα κάντε μια σύγκριση τις τιμές, διότι σε εμάς τα 200 λίτρα εγγυημένα θα πληρώνετε μόνο 1 ευρώ. Αυτό θα είναι το κόστος σας. Και θα έχετε τρεχούμενο, καθαρό και υγιεινό νερό. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας να δείτε τα συστήματά μας από κοντά. Στην υγεία σας, λοιπόν.

kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Kreta Media Group.

0: αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
1: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
2: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
1: Το χώμα πρέπει να το τρως.
3: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
4: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
5: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
1: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
0: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα.
2: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
0: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
1: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
3: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
0: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
2: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
5: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.
1: Όταν φορτώσω τα μάξιμ και πάω στο αρτηράκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
5: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
2: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
1: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
6: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάσουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
8: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κρητική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines. Επιπλέον παράδεισο.
9: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank, η τράπεζά σου.

Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
1: Συνεχίσατε η αντιπαράθεση με επίκεντρο το πακέτο μέτρων που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο οδικός χάρτη Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ με το βλέμμα στις εκλογές. Το Σάββατο η ομιλία του στο Βελίδιο. Πειρά στον Αλέξη Τσίπρα, στο κόκκινο η σύγκρουση Νέας Δημοκρατίας Σαμαρά. Στη διάσκεψη για το διάστημα ο Πρωθυπουργός θα παρακαθίσει σε γεύμα που παραθέτει ο Εμμανουέλ Μακρόν. Παρουσίασε την πρώτη αποστολή Έλληνα αστροναύτη στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. 10 ημέρες προθεσμίας στους θεσμικούς φορείς να προτείνουν χώρο για την δομή μεταναστών έδωσε ο Θάνος Πλεύρης. Παραμένει στο τραπέζι το κτίριο Σαθανάτους εάν δεν υπάρξει αντιπρόταση. Την ενοχή των δύο ψαράδων για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συναυτουργία πρότεινε ο εισαγγελέας. Οι δύο κατηγορούμενοι αρνούνται την κατηγορία. Στο επίκεντρο του σχεδιασμού η περιοχή του Κορώνη Μαγαρά. Το επόμενο διάστημα η προκαταρκτική μελέτη για την αποτύπωση της περιοχής και την πρώτη κοστολόγηση.
0: Λίγα 24 ώρα μετά την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, κυρίες και κύριοι, στο Βελίδιο, και ενώ η αντιπαράθεση καλά κρατεί με επίκεντρο το πακέτο παροχών που ανακοινώθηκε, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ πραγματοποιεί από χθες συναντήσεις με παραγωγικούς και οικονομικούς φορείς της Βόρειας Ελλάδας και οι βουλευτές του κόμματος προετοιμάζουν με περιοδίες τους το έδαφος για την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ το βράδυ του Σαββάτου. Τα βέλη πάντως κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης εξακολουθεί να δέχεται ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, ενώ στη λεγόμενη η δεξιά πολυκατοικία, ο Αντώνης Σαμαράς, βρίσκεται πλέον σε ευθεία σύγκρουση με τη Νέα Δημοκρατία.
2: 24 ώρα μετά την παρουσία του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, τα βλέμματα στρέφονται στην παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το προσεχές Σαββατοκύριακο, με τα κόμματα να καταστρώνουν τη στρατηγική τους σε μια περίοδο που όχι αδίκως χαρακτηρίζεται προεκλογική. Όλα αυτά με φόντο ένα νέο επεισόδιο στο μέτωπο της διπλωματικής κακέρας, με τον Πρωθυπουργό να δίνει το παρόν στην τριμερή συνάντηση που έλαβε η χώρα στην Αίγυπτο, σήμερα να βρίσκεται στο Παρίσι και την Παρασκευή εκτός απρόπτου να επισκέπτεται το ακριτικό Καστελόριζο.
3: Να κρίνεται από το βήμα της ΔΕΘ. Μια κυβέρνηση κρίνεται από το έργο της συνολικά. Όποια κυβέρνηση, όχι μόνο η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, ή όποια κυβέρνηση.
4: Προφανώς.
3: Βεβαίως, το βήμα της ΔΕΘ έχει καθιερωθεί μεταξύ άλλων και για μια σειρά παροχών και πολλές φορές μια ανακεφαλαίωση, μια ανασκόπηση των όσων υπόθηκαν και των όσων έγιναν. Εκεί λοιπόν μπορεί κάποιος να διαφωνήσει είναι ότι θα ήθελα περισσότερα και πιο πολλά, αλλά εκεί που δεν μπορεί να διαφωνήσει σε καμία περίπτωση είναι ότι ο Μητσοτάκης και τα 7 και στις 7 φορές που ανέπιε στο βήμα της ΔΕΘ όσα είπε τηρήθηκαν. Δεν το αφήσετε κανένας.
5: Λοιπόν, αυτή η 7η ΔΕΘ που είναι και η τελευταία ΔΕΘ πριν τις εκλογές είναι μια συνέχεια αυτού του πλάνου. Δεν είναι μια φωτοβολίδα, δεν είναι ένα πανηγύρι εξαγγελίας μέτρων. Είναι η συνέχιση του μεταρρυθμιστικού έργου το οποίο έχει κάνει η κυβέρνηση και είναι η εξειδίκευση των μέτρων, των αποτελεσμάτων αυτής της διακυβέρνησης, η οποία παράγει πλούτο, βελτιώνει τα οικονομικά του κράτους και κάθε χρόνο, ανάλογα με τις δυνατότητες οι οποίες έχουν παραχθεί, να διανεμηθεί και να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των στρωμάτων που έχουν περισσότερο ανάγκη.
6: Έχουμε μια πραγματικότητα. Ποια είναι αυτή? Η Ελλάδα είναι τελευταία και σε παραγωγικότητα της οικονομίας, στο 54% του μέσου ευρωπαϊκού όρου, και τελευταία σε αγοραστική δύναμη. Άρα η χώρα αυτή τη στιγμή πηγαίνει χωρίς φυξίδα. Δεν μηδενίζουμε, δεν λέμε ότι δεν έγινε τίποτα για 7 χρόνια. Έγιναν πολύ λιγότερα από τις δυνατότητες που υπήρχαν. Έβρεξε δισεκατομμύρια, δεν άλλαξε το παραγωγικό μοντέλο, δεν μπόρεσαν οι ευρωπαϊκοί πόροι να γίνουν μια μόνιμη βιώσιμη αναπτυξιακή πορεία.
2: Βουλευτές και εκπρόσωποι της κυβέρνησης και της αξιωματικής αντιπολίτευσης τοποθετήθηκαν μέσα από τα μέσα του ομίλου Κρέτα, δίνοντας το στίγμα για το επόμενο διάστημα.
3: Σας πω ότι το σύνολο των πρωτοβουλειών που έχουν πάρθει από την κυβέρνηση για τη στήριξη των νέων ζευγαριών που αποκτούν ένα, μετέπειτα δύο ή τρία παιδιά και πελέγοντας, είναι ουσιαστικά μέτρα, πραγματικά πρωτοβουλίες που βοηθούν τα νέα ζευγάρια. Δεν λύνει το δημογραφικό πρόβλημα, αυτό είναι η αλήθεια, όμως το σύνολο των πραγμάτων που γίνονται ναι, μπορούν να βοηθήσουν σε ένα βαθμό στην αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος που ακούει στο όνομα δημογραφικό.
5: Τώρα, σχετικά με τη γενναιότητα, να σας πω ότι το πακέτο είναι γενναίο. Είναι ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο σε βάθος χρόνου, όταν θα εφαρμοστούν και τα επόμενα χρόνια, θα πάει στα 3,7 δις ευρώ. Άρα, από μόνο του το πακέτο είναι ένα σημαντικό ποσό. Απ' την άλλη, θα σας πω ότι, το λέω έτσι και λίγο χαριτολογώντας, ευτυχώς θα πω, το αφεντικό δεν τρελάθηκε να βγει δηλαδή να μοιράζει, επειδή είμαστε σε προεκλογικό χρόνο, παροχές τις οποίες δεν θα μπορέσει να δώσει.
6: Θέλουμε μια Ελλάδα με εθνική αυτοπεποίθηση, συμπεριληπτική ανάπτυξη, ισχυρή κοινωνία. Και μια Ελλάδα η οποία όμως θα έχει ταυτόχρονα ισχυρή δημοκρατία, δικαιοσύνη ανεξάρτητη για όλους, δικαιοσύνη και δημοκρατία πάνε μαζί, και παράλληλα πώς μπορούμε να ζήσουμε και καλύτερα και εμείς και τα παιδιά μας. Το δημογραφικό σε ένα κεντρικό και εθνικό και κοινωνικό ζήτημα. Τώρα, εδώ έχουμε μια κυβέρνηση η οποία δίνει μια εικόνα η οποία είναι ταυτόχρονα επικίνδυνη.
2: Η πολιτική αντιπαράθεση συνεχίστηκε με το Λευτέρη Αυγενάκη να αναφέρεται στο rebranding του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και στο γεγονός πως ο ίδιος θεωρεί ότι απέτυχε. Απ' την πλευρά του, ο Κώστας Τσουκαλάς τόνισε ότι η κυβέρνηση παίζει με τα εθνικά θέματα.
3: Το rebranding πέτυχε? Μάλλον πως όχι. Διότι όλοι ξέρουν ποιος είναι ο κ. Τσίπρας.

0: θυμόμαστε την κυβέρνηση Τσίπρα Καμένου και όλα αυτά τα οποία είπε, ξύπε και τελικά τι έπραξε. Δηλαδή οι μικρομεσαίοι επιχειρήσεις, οι μικρομεσαίοι επαγγελματίες γονάτισαν επί Αλέξη Τσίπρα. Το ξεχάσαμε, δεν το ξεχάσαμε. Δεν πάνε καμιά 30-40 χρόνια. 8-9 χρόνια πριν ήταν όλα αυτά.
1: Πέραν των αντοχών είναι και τα ευρωπαϊκά όρια δαπανών, τα οποία διαρκώς βλέπετε ότι είμαστε σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως καταφέραμε και βάλαμε κάτι που δεν υπήρχε πριν 6 μήνες, τη ρήτρα για την ενέργεια, για τις επενδύσεις ενέργεια, 1 δις ευρώ. Οπότε είναι μια διαρκής συζήτηση και διαπραγμάτευση, ώστε αυτό το όριο δαπανών να μπορεί να αυξάνεται όσο πηγαίνει καλά η οικονομία, να δίνουμε ακόμα παραπάνω.
2: Παίζει με τα εθνικά θέματα. Ξέρετε, η πατρίδα είναι πάνω απ' όλα, είναι πάνω από το μικροκομματικό συμφέρον οποιοδήποτε. Δεν μπορεί να γίνονται εργαλείο τα εθνικά θέματα για να παραμείνει κάποιο στην εξουσία. Και δεύτερον, είναι η κυβέρνηση τραγέλαφος με δηλώσεις όπως η θεσμή του κ. Γεωργιάδη ότι ζούμε μια συγκλονιστική περίοδο ευημερίας ενώ με τελευταίες αγοραστική δύναμη. Πώς ασχολιάζει μια κυβέρνηση τέτοιου είδους, αυτό μοιάζει με δελφινάρι.
3: Ο Κώστας Μπογδανίδης είναι μαζί μου στο στούντιο της τηλεόρασης Κρέτα για να πούμε τα περισσότερα επί της πολιτικής επικαιρότητας, γιατί πολλά λέγονται προφανώς. Είμαστε λίγα 24 ώρα μετά την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη και λίγα πριν την ομιλία του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
4: Και κάπου εκεί με το Σαββατοκύριακο εννοώ, που θα μιλήσει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κ. Ανδρουλάκης, θα εξαντληθεί το όποιο ενδιαφέρον υπάρχει. Έτσι. Δηλαδή, ακούγοντας τις προτάσεις κυρίως του ΠΑΣΟΚ, τις προγραμματικές θέσεις. Και τα όσα θα πει στη συνέντευξη τύπου ο πρόεδρος του κινήματος, νομίζω ότι θα κλείσουν αυτό το κύκλο της αντιπαράθεσης, όπως σωστά είπαμε στο βίντεο, γιατί έχει προκληθεί αντιπαράθεση για ζητήματα γενικότερα, επιμέρους. Ο κύριος Μητσοτάκης έδωσε τον τόνο το Σάββατο και την Κυριακή και με την ομιλία του και με τη συνέντευξη και ακολούθησαν βεβαίως αυτό που συζητούσαμε και χθες, σε ό,τι οι εξειδικεύσεις των μέτρων, οι οποίες πάντα δεν ήταν οι καλύτερες δυνατές, διότι εκεί πάντα μπαίνουν τα ναι μεν αλλά. Mm-hmm. Βεβαίως νομίζω ότι η κυβέρνηση έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων, απολύτως λογικό είναι αυτό, γιατί κάθε μέτρο που εξαγγέλθηκε από εδώ και μετά πρέπει να κεφαλοποιείται, καταρχήν να παίρνει μορφή, έτσι, να γίνει είτε σχέδιο νόμου, είτε υπουργική απόφαση, ανάλογα το τι χρειάζεται. Τα περισσότερα πάντως έχουμε καταλάβει ότι πάνε προς το 27.
3: Στο 27, έτσι, αυτό πήγαινα να πω κι εγώ, ναι.
4: Ναι, εκεί που είναι και οι εκλογές σε κάθε περίπτωση. Νομίζω ότι το ενδιαφέρον θα μετατοπιστεί μετά στα μεγάλα ζητήματα, κυρίως της ακρίβειας. Mm-hmm. Έχει ένας πάρα πολύ δύσκολος χειμώνας, αν κρίνουμε από το ενεργειακό, όσο και αν ήθελε ο κύριος Παπασταύρου να μας παρουσιάσει μια ιδεατή κατάσταση, η οποία όμως παραπέμπεται για το 29, mm-hmm, στην πραγματικότητα. Με την ακρίβεια, νομίζω ότι ο καθένας μας βλέπει πού πάνε τα καύσιμα. Ξεπέρασε το βαρέλι έτσι, το πετρέλαιο, τα 100 δολάρια. Κάτι είχαμε να το δούμε από τον Ιούλιο αυτό το πράγμα. Και νομίζω ότι θα είναι πάρα, πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Mm-hmm. Τώρα, ο κύριος Τσίπρας.
3: Ναι.
4: Συγγνώμη τώρα για το.
3: Όχι, εκεί
4: θέλω, γιατί είναι σε ζωντανή σύνδεση ο κύριος Τσίπρας. Mm-hmm. Νομίζω ότι είναι ακόμη.
3: Έχω την αίσθηση και εγώ ότι δεν έχει ολοκληρωθεί,
4: ναι,
3: ακόμη.
4: Ναι. Ο κύριος Τσίπρας δίνει την συνέντευξη αυτή. Ουσιαστικά είναι η δεύτερη παρουσία του στη Θεσσαλονίκη. Έτσι δεν είναι, μέσα σε λίγες μέρες. Έχει απαντήσει σε διάφορα θέματα. Με έκανε εντύπωση, τον παρακολούθησα, να λέει ότι η χώρα θα αποκομίσει ωφέλη αν φορολογήσει το 1% των πλούσιων καταθετών που κατέχουν, ας πούμε, το 40% ή 45% mm-hmm των καταθέσεων. Μου φαίνεται λίγο περίεργο αυτό. Όχι ότι δεν πρέπει να φορολογηθούν οι πλούσια, αλλά ξέρεις, αυτό μοιάζει έτσι όπως είναι πια ο παγκόσμιος πλούτος διανεμημένος. Και όπως συμπεριφέρονται και οι πλούσιοι αυτού του πλανήτη και της χώρας, έχουν, αν θέλεις, μια λογική ότι πάρα πολύ εύκολα μπορούν να φύγουν, να είναι παντού. Θα είναι λίγο κυνήγι μαγισσών, ναι, ξέρεις.
3: Και εν τω μεταξύ, σε διακόπτω, συγγνώμη, έχει ένα ενδιαφέρον ότι παρακολουθώ σήμερα και δηλώσεις στελεχών της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης.
4: Και στα πόλες εννοείς. Κύριος Ιχανταρή.
3: Όχι, και γι' αυτό, αλλά μιλώ και για τον κύριο Κουτεντάκη, ο οποίος ρωτήθηκε για το οικονομικό πρόγραμμα και είπε ένα περίπου, το μεταφράζω για τους φίλους τους τηλεθεατές, είπε ότι περίπου θα το δούμε στην πορεία. Δηλαδή αντιλαμβάνομαι.
4: Πάμε
3: ότι.
4: Πάμε και βλέπουμε.
3: Ακριβώς. Είναι κάπως έτσι το πράγμα.
4: Εντάξει, τώρα δεν θέλω να εστιάσουμε, εγώ προσωπικά τουλάχιστον, την κριτική μου στον κύριο Τσίπρα, αλλά είπε μερικά απίθανα πράγματα. Mm-hmm. Δηλαδή, καταρχήν,

0: είπε, ξέρω να το άκουσες, ότι έκανα, λέει, στη Θεσσαλονίκη την πιο αριστερή ομιλία που έχω κάνει ποτέ. Πραγματικά εκείνη τα σηκώνει στα χέρια ψηλά. Δηλαδή έχει πει τόσα πράγματα ο κύριος Τσίπρας από την εποχή που ο ίδιος ήταν νέος και ανέλαβε το στασμό, που αν θεωρεί αυτό το πράγμα αριστερή ομιλία. Δεν έχει σημασία. Οι πάντες κρίνονται όμως. Έτσι δεν είναι.
1: Φυσικά.
0: Νομίζω. Περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον κυρίως την προγραμματική θέση. Ξαναλέω του ΠΑΣΟΚ. Θα μιλήσουν και οι υπόλοιποι αρχηγοί. Αλλά εντάξει, όσο μικρότερη είναι η δύναμη των κομμάτων, τόσο. Αν θέλεις, μειώνεται και το ενδιαφέρον. Είναι απολύτως λογικό. Πάντως, επιμένω ότι μετά το κλείσιμο της αυλαίας στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα. Θα βρεθούν οι πολίτες κυρίως αντιμέτωποι με ένα κύμα ακρίβειας, το οποίο δυστυχώς υπαγορεύεται και από τα καύσιμα και από την ενέργεια.
1: Λοιπόν, στο Παρίσι εντωμεταξύ βρίσκεται ο Πρωθυπουργός, κυρίες και κύριοι, Κυριάκος Μητσοτάκης, για να συμμετάσχει στη Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για το διάστημα, στην οποία συμμετέχουν 120 χώρες, 2.000 αρχηγοί κρατών, αστροναύτες και εκπρόσωποι επιχειρήσεων διαστημικής τεχνολογίας. Ο Πρωθυπουργός θα παρακαθήσει και στο δείπνο που θα παραθέσει ο Εμμανουέλ Μακρόν προς τιμήν των αρχηγών κρατών που συμμετέχουν σε αυτή. Ενώ ο κύριος Μητσοτάκης, και από εκεί είναι και τα πλάνα που παρακολουθούμε αυτή την ώρα, παρουσίασε την πρώτη αποστολή Έλληνα αστροναύτη στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό με τον Ανδριανό Γολέμη, με τον οποίο θυμίζω ότι είχε συναντηθεί και στο Μέγαρο Μαξίμου τον Ιούνιο. Και είμαστε εδώ ακόμη, προφανώς, με τον Κώστα Μπογδανίδη. Πυκνώνει τις εμφανίσεις ο κ. Μητσοτάκης μετά τη ΔΕΘ έβαλε πλώρη για Αίγυπτο. Σήμερα στο Παρίσι θα πάει και ένα Καστελόριζο, μεθαύριο Παρασκευή.
0: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι αν πριν μερικά χρόνια συζητούσαμε αυτό, το ότι η Ελλάδα συμμετέχει σε μια συνδιάσκεψη διεθνή-ευρωπαϊκή για το διάστημα και θα παρουσίαζε για τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη, θα έμοιαζε με ανέκδοτο, έτσι. Mm-hmm. Ομολογώ δηλαδή, και εμείς που παρακολουθούμε τις ειδήσεις για τα νέα, είναι η δουλειά μας αυτή, ακούγεται κάπως. Είναι αλήθεια όμως ότι τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πολύ μεγάλες προσπάθειες να συμμετέχει η χώρα σε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα προλαμβάνοντας τις εξελίξεις. Θυμίζω ότι, εντάξει, Αμερικάνοι, Ρώσοι και Κινέζοι είναι μπροστά σε αυτά. Όχι πως η Ευρώπη δεν συμμετείχε στα προγράμματα, αλλά λίγο θέλει να αυτονομηθεί, διότι έχει χάσει πολύ στην κούρσα της τεχνολογίας, των εξοπλισμών, και προσπαθεί ο Μακρόν σε αυτή την δεύτερη και τελευταία του θητεία, θυμίζω, γιατί δεν μπορεί να είναι ξανά υποψήφιος, να ηγηθεί μιας προσπάθειας που τουλάχιστον αφήσει ένα αποτύπωμα. Νομίζω ότι είναι καλό που συμμετέχουμε. Γενικώς θεωρώ,
1: ναι,
0: θεωρώ ότι είναι καλό ό,τι να συμμετέχουμε σε οποιοδήποτε, με την καλή έννοια το λέω, πάρτι, που μπορούμε να είμαστε προσκεκλημένοι. Διότι παλιότερα από αυτές τις συνάξεις, είτε προφανώς αφορούσαν το διάστημα, είτε ακόμα και άλλου τύπου δραστηριότητες Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν καλούμασταν. Το καλό είναι ότι τώρα είμαστε εκεί παρόντες. Θα δούμε τι θα βγει. Η αλήθεια είναι ότι φαίνεται έτσι λίγο περίεργο για το μέσο Έλληνα να ασχολούμαστε ή ακόμα και να δαπανούμε, γιατί δαπανούμε και εμείς χρήματα για το διάστημα, αλλά το αύριο και το μέλλον, για να μην πω και το σήμερα, είναι εκεί, εκεί πάνω. Δεν είναι εκεί που νομίζουμε, γιατί και η τεχνολογία που έχουμε σήμερα και ακόμα και τα κινητά, ακόμα και τα πάνελ, τα ηλιακά, όλα αυτά, από εκεί μας έχουν έλθει, από την τεχνολογία του διαστήματος.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Κώστα Μπογδανίδη. Με έντονο ενδιαφέρον παρακολουθούν, κυρίες και κύριοι, τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης τις διπλωματικές επαφές του Κυριάκου Μητσοτάκη, επιχειρώντας να τις εντάξουν στο ευρύτερο πλαίσιο των Έλληνο-τουρκικών σχέσεων. Χαρακτηριστικό είναι και το ρεπορτάζ του CNN Turk, το οποίο παρουσιάζει τις τελευταίες κινήσεις της Αθήνας ως προσπάθεια εξασφάλισης διπλωματικής στήριξης έναντι της Άγκυρας, σε μια περίοδο κατά την οποία, όπως υποστηρίζει μάλιστα, οι σχέσεις των δύο χωρών είναι τεταμένες. Για την στρατηγική σημασία της συνεργασίας Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου, αλλά και για την ένταση με την γειτονική χώρα, μίλησε στη τηλεόραση Κρέτα ο διεθνολόγος, ο κ. Οδωρής Τσίκας.
2: Κοιτάξτε, η Τουρκία έχει αρκετά καλές σχέσεις με την Αίγυπτο. Θέλω εδώ να πω το εξής, ότι πρώτα απ' όλα όποιος προσέξει την Συμφωνία για Μερική Οριοθέτηση Θαλασσίων Ζωνών Ελλάδας-Αιγύπτου, στην οποία εντάχθηκε και η Κρήτη και η ευρύτερη περιοχή της, θα προσέξει κανείς ότι ανατολικότερα δεν καλύπτονται τα ύδατα της Ανατολικής Αιγαίου από τη μερική οριοθέτηση Ελλάδας-Αιγύπτου. Γι' αυτό είναι και μερική. Γιατί, διότι ανατολικότερα και νοτιότερα, ας πούμε νοτιότερα από τη Ρόδο, στην περιοχή του Καστελορίζου και αλλού, η Αίγυπτος θεωρεί ότι έχει κάποιες νόμιμες κατά κάποιο τρόπο ή εύλογες διεκδικήσεις για δικαιώματα έρευνας και εκμετάλλευσης στα διεθνή ύδατα και η Τουρκία. Και επομένως θεωρεί ότι δεν μπορεί μόνο με την Ελλάδα να οριοθετήσει εκεί, ότι είναι πολύ πιθανό να χρειαστεί να οριοθετήσει η Αίγυπτος με την Τουρκία ή και οι τρεις χώρες μαζί. Αίγυπτος, Τουρκία, Ελλάδα. Κάποιος που κατά τη γνώμη μου είναι και εύλογο ως ένα βαθμό, γιατί δηλαδή κάποια στιγμή οι διεκδικήσεις και στα διεθνή ύδατα κάποια στιγμή συναντώνται. Θέλω να πω δηλαδή ότι και η Αίγυπτος, η οποία είναι μια υπηρετική δύναμη, δεν δίνει τη σημασία που δίνει η Ελλάδα, για παράδειγμα, σε νεπίρια των νησιών, σε ΑΟΣ, σε υφαλοκρηπίδα και ΑΟΣ κλπ. Θέλει και αυτή να κρατήσει τις δικές της, ας πούμε, πολιτικές, διότι δεν θέλει να αναμειχθεί σε συγκρούσεις γειτόνων της. Από την άλλη, επειδή έχει γίνει πολλή συζήτηση και για τη συμφωνία της ΜΕΚΑΣ, το αμυντικό σύμφωνο στο οποίο έχουν συμμετάσχει η Τουρκία, το Πακιστάν και η Σαουδική Αραβία. Ναι, μεν η Αίγυπτος δεν συμμετείχε σε αυτή την αμυντική συμφωνία, συμμετέχει όμως στην πολιτική πλατφόρμα, ας το πω έτσι, αυτής της συμμαχίας, που είναι ένα τετραμερές σχήμα, ακριβώς με τις ίδιες χώρες, δηλαδή Αίγυπτος με Τουρκία, Πακιστάν και Σαουδική Αραβία, το οποίο έχει έχει σχηματοποιηθεί, έχει ένα τίτλο, λέγεται Regional 4, regional από την περιφερειακή δηλαδή συνεργασία, στην οποία συμμετέχουν αυτές τις τέσσερις χώρες. Κράτησε μεν αποστάσεις από το αμυντικό σύμφωνο, αλλά θέλω να πω ότι συμμετέχει σε τακτικές πολιτικές διαβουλεύσεις με αυτές τις χώρες, κάτι το οποίο δείχνει ότι τα ενδιαφέροντα όλων αυτών των χωρών δεν έχουν σχέση μόνο με εμάς, με την Ελλάδα και την Τουρκία, έχουν σχέση και με τη Μέση Ανατολή και με την Αραβική Χερσόνησο και με το κέρας της Αφρικής και ούτω καθεξής.
1: Στον απόϊχο, κυρίες και κύριοι, των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, αλλά και για την μεγάλη εικόνα της πολιτικής επικαιρότητας, καλεσμένος σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα, ο βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης. Κύριε Κεφαλογιάννη, καλησπέρα. Σας ευχαριστώ πολύ.
3: Καλησπέρα σας και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Και εγώ για την αποδοχή αυτής. Κύριε Κεφαλογιάννη, ποιο ήταν το στίγμα που ήθελε να περάσει ο Πρωθυπουργός σε αυτό το διήμερο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, μιλώ τόσο για την ομιλία όσο και για τα όσα είπε συνέντευξη τύπου. Ποιο ήταν το στίγμα που ήθελε να εκπέμψει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία προφανώς, και πόσο αυτό θεωρείτε ότι βρήκε αποδέκτητους πολίτες?
3: Η αίσθησή μου είναι ότι ήταν μία ΔΕΘ όπου συμπεριλάβαμε όσες περισσότερες κατηγορίες συμπολιτών μας γινότανε. Ξεκινώντας από τον μηδενισμό φόρων στους αγρότες μέχρι 20.000 ευρώ, για τις τρίτεκνες οικογένειες και αύξηση του επιδόματος για τις πολύτεκνες, για τους ελεύθερους επαγγελματίες με την κατάργηση τεκμηρίων, η ενίσχυση για τους συνταξιούχους και τους δημοσίους υπαλλήλους, και φυσικά το μέτρο του Κουμπαρά, το οποίο θεωρώ ότι ήταν αρκετά πρωτοποριακό.
1: Έχει προκαλέσει μεγάλη συζήτηση, το σίγουρο είναι αυτό, κύριε Κεφαλογιάννη, ο Κουμπαράς.
3: Ήταν ένα αρκετά πρωτοποριακό μέτρο και νομίζω ότι είναι πολύ καλό για τις οικογένειες που έχουν μικρά παιδιά ή πρόκειται να γεννήσουν παιδιά, να βάζουν και να αποταμιεύουν κάποια χρήματα, ώστε αυτά να διπλασιάζονται όταν τα παιδιά θα γίνουν 18, να έχουν ένα σημαντικό κεφάλαιο για να ξεκινήσουν τη ζωή τους. Ο στόχος λοιπόν του Πρωθυπουργού ήταν αυτό το πλεώνασμα της ανάπτυξης, το οποίο φυσικά προέρχεται από τους κόπους των Ελλήνων, να μοιραστεί όσο το δυνατόν δικαιότερα γίνεται. Αυτός λοιπόν ήταν ο στόχος και αυτό ήταν το στίγμα της ΔΕΤ. Σε καμία όμως περίπτωση δεν πρέπει, και πολύ ορθώς θεωρώ έπραξε ο Πρωθυπουργός, δεν μπήκαμε σε μια πλειοδοσία όπου η αντιπολίτευση ήθελε να μας βάλει. Γιατί γνωρίζετε πολύ καλά ότι όταν κάποιος είναι αντιπολίτευση είναι πολύ εύκολο να τάζει. Όταν όμως είσαι κυβέρνηση και πρέπει να εφαρμόσεις αυτά τα μέτρα, νομίζω ότι πρέπει να απλώνεσαι μέχρι εκεί που μπορείς και όχι να υποθηκεύεις το μέλλον των επόμενων γενεών.
1: Είναι ένα θέμα πάντως, το λέω γιατί το ανέφερε και ο Πρωθυπουργός, αν δεν κάνω λάθος, συνέντευξη τύπου, είπε ότι είναι δύσκολο να εξηγήσεις στους πολίτες, ξέρετε, τα επιτέγματα της ελληνικής οικονομίας με όρους μακροοικονομίας, εννοώ, κύριε Κεφαλογιάννη. Αλλά όταν ο πολίτης ακούει για υπερπλεονάσματα, όταν διαβάζει και ακούει για τα όσα λέγονται και γράφονται σε διεθνές επίπεδο ή από μεγάλους οίκους για την πορεία της οικονομίας,

0: Αναρωτιέται γιατί η κυβέρνηση δεν μπορεί να δώσει το κάτι παραπάνω. Όχι με όρους παροχολογίας, θα πω εγώ, αλλά το κάτι παραπάνω. Τι απαντάτε?
1: Θεωρώ πως το πακέτο δεν ήταν μικρό. Μιλάμε για ένα πακέτο 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ, μεγαλύτερο από το περσινό. Και επειδή είστε έμπειροι δημοσιογράφοι, θα θυμάστε ότι τα προηγούμενα χρόνια, τα χρόνια των μνημονίων, οι κυβερνήσεις όχι μόνο δεν δίνανε, αλλά κόβανε κιόλας. Είτε μιλάμε για συντάξεις, είτε μιλάμε για μισθούς. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι μια επιτυχία το ότι στις τελευταίες ΔΕΘ υπάρχει δυνατότητα στήριξης και ενίσχυσης αρκετών διαφορετικών κοινωνικών ομάδων. Βεβαίως θέλουμε περισσότερα και είναι φυσιολογικό και να ζητάει ο κόσμος περισσότερο και οι ομάδες αυτές περισσότερη στήριξη και περισσότερα χρήματα, όμως όταν είσαι πρωθυπουργός και όταν είσαι κυβέρνηση πρέπει να σκεφτείς το μέλλον της χώρας, να μην το υποθηκεύσεις τα επόμενα χρόνια, φυσικά τις επόμενες γενιές, και να μπορείς να δώσεις μέχρι εκεί που είναι εφικτό δημοσιονομικά. Αυτό λοιπόν έκανε η κυβέρνηση και κατά τη γνώμη μου ήταν μια επιτυχημένη διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκη.
0: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, βέβαια, κύριε Κεφαλογιάννη, και η Νέα Δημοκρατία προφανώς και όλα τα υπόλοιπα κόμματα έχουν και το βλέμμα τους στραμμένο στις εθνικές εκλογές, οι οποίες, εξ όσων γνωρίζουμε αυτή την ώρα, θα γίνουν με το καλό το 2027. Άνοιξη αρχές καλοκαιριού, λένε κάποιοι. Ο Πρωθυπουργός περιέγραψε λίγο το δίλημα εν ώψη των εκλογών, περιγράφοντας, εννοώ, τις εν δυνάμει επικίνδυνες συνθήκες, είτε όσον αφορά στο εξωτερικό, είτε στο εσωτερικό. Και αναρωτήθηκε ο ίδιος και κάλεσε τους πολίτες προφανώς να απαντήσουν ποιος μπορεί να διαχειριστεί, κατά τη γνώμη των πολιτών, καλύτερα τις όποιες κρίσεις προκύψουν, εμφανιστούν. Αυτό είναι το δίλημα. Το δίλημα μπαίνει και θα μπει από τη Νέα Δημοκρατία στα πρόσωπα, κύριε Κεφαλογιάννη, Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Τσίπρας.
1: Σίγουρα είναι ένα διακύβευμα των εκλογών αυτό, γιατί κακά τα ψέματα ζούμε σε μια ταραχώδη περίοδο για την ιστορία της Ευρώπης, με πολέμους στη γειτονιά μας, με οικονομική κρίση, με ενεργειακή κρίση. Οπότε το ποιος είναι καταλληλότερος να διαχειριστεί αυτή τη διεθνή συγκυρία, ναι, είναι ένα διακύβευμα. Η αλήθεια είναι πως ο Πρωθυπουργός έχει καταγράψει σημαντικές επιτυχίες τα τελευταία χρόνια και στην εξωτερική πολιτική και στην εθνική άμυνα, και μέσα σε μια τέτοια περίοδο, εμένα η άποψή μου και ελπίζω και αρκετών συμπολιτών μου, είναι ότι είναι ο καταλληλότερος να διαχειριστεί τη χώρα, τη διακυβέρνηση της χώρας σε μια τέτοια δύσκολη συγκυρία και σε μια τέτοια δύσκολη περίοδο. Και ναι, πράγματι, αυτό είναι το διακύβευμα των εκλογών. Ο κόσμος θα κρίνει και αυτός θα μας κατατάξει στο τέλος των εκλογών.
0: Δεν μπορώ, μιας και έχω τη χαρά να σας έχω μαζί μου απόψε, να μην σας ρωτήσω και για τον πρώην Πρωθυπουργό. Και πάλι, προφανώς, παίρνω αφορμή από τα όσα είπε ερωτηθεί σχετικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος αμέσως σήκωσε μάλιστα και το γάντι. Φαίνεται ότι υπάρχει πια μια στρατηγική, θα την πω, επιτρέψτε μου να το πω έτσι, σύγκρουσης με τον πρώην Πρωθυπουργό. Να ρωτήσω τη γνώμη σας, να ζητήσω ένα σχόλιο. Ακούω πάρα πολλούς βουλευτές, συναδέλφους σας, στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, να καλούν τον Αντώνη Σαμαρά να κάνει ένα βήμα πίσω, γιατί θα κάνει κακό στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας, αν τελικά προχωρήσει στο κόμμα, που θα προχωρήσει κατά πως όλα δείχνουν.
1: Προσωπικά και εγώ το εύχομαι να μην προχωρήσει στην ίδρυση ενός άλλου κόμματος. Σέβομαι προσωπικά τον κύριο Σαμαρά, γιατί έχει διατελέσει πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και μάλιστα πρωθυπουργός σε μια πολύ δύσκολη χρονική συγκυρία. Θυμάστε με την άνω και την κάτω πλατεία, με ένα φοβερό λαϊκισμό εκείνη την εποχή, ο οποίος μας οδήγησε μάλιστα και σε αχρίαστα μνημόνια. Από εκεί και πέρα θεωρώ πως έχει αδικήσει και ο ίδιος τον εαυτό του με τις δηλώσεις που έχει κάνει. Όταν μια κυβέρνηση εξοπλίζει τη χώρα μας, πώς μπορείς να την κατηγορείς για μειοδοσία? Θεωρώ λοιπόν ότι είναι λάθος από τον κύριο Σαμαρά ότι έχει ασπαστεί, και τουλάχιστον στην τελευταία δήλωση του φάνηκε αυτό, ότι ασπάζεται εν μέρη και την κριτική που ασκούν κόμματα όπως η Ελληνική

0: μισή ακόμη και η πλεύση ελευθερίας. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι μια λάθος επιλογή από τον κύριο Σαμαρά. Αυτή και αδικεί και τον ίδιο τον εαυτό και την υστεροφημία του.
1: Και ένα σχόλιο για τον κύριο Τσίπρα και το rebranding. Είχαμε και ανταλλαγές με έτσι, στίχων από πολύ δημοφιλή και αγαπημένα τραγούδια αυτό το διήμερο που πέρασε στην Διεθνή Έκθεση, κύριε Κεφαλογιάννη, χαμογελάτε. Ένα σχόλιο και για τον έτερο πρώην Πρωθυπουργό, ο οποίος πλέον έχει χαράξει την πορεία του με το νέο κόμμα και αυτή την ώρα ή αν όχι λίγο νωρίτερα ήταν ακόμα στη συνέντευξη τύπου στη Θεσσαλονίκη.
0: Αυτό που έχω να σχολιάσω είναι ότι ο ελληνικός λαός δεν έχει τόσο κοντή μνήμη και θυμάται καλά τη διακυβέρνηση του κύριου Τσίπρα, θυμάται καλά τα capital controls, τις κλειστές τράπεζες, τον νόμο Κατρούγκαλο, φυσικά τον νόμο Παρασκευόπουλου, όπου αφέθηκαν πάρα πολλοί εγκληματίες και βγήκαν από τη φυλακή, και φυσικά τη διακυβέρνηση την πενταετία εκείνη, όπου βρεθήκαμε με το ένα πόδι στη χρεοκοπία και εκτός Ευρώπης. Ελπίζω να μην συμβεί ποτέ να ξανακάνουμε το ίδιο λάθος. Η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια βαδίζει στη σταθερότητα και έχει αλλάξει και την εικόνα της στο εξωτερικό. Οπότε αυτό πρέπει να το διατηρήσουμε και να μην χαθεί αυτή η ευκαιρία.
1: Μάλιστα. Κύριε Κεφαλογιάννη, σας ευχαριστώ θερμά για την συζήτησή μας. Καλό βράδυ.
0: Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ.
1: Επιστρέφουμε κυρίως και κύριοι στα πιο δικά μας. Αντίστροφα μετράει ήδη η προθεσμία των 10 ημερών που έδωσε το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου στους θεσμικούς φορείς της Κρήτης, προκειμένου να υποδείξουν κατάλληλους χώρους για την χωροθέτηση δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών. Ο Θανός Πλεύρης, στην πολύ ωραία συνάντηση που έγινε χθες στην Αθήνα, ξεκαθάρισε ότι η απόφαση του Υπουργείου είναι λυμένη, ότι οι εργασίες στις πρώην αποθήκες Κουλούδη στο θανάτου συνεχίζονται, αλλά και ότι όποιος χώρος προταθεί θα πρέπει να είναι στο βόρειο μέτωπο του νομού Ηρακλείου, εν ολίγης δηλαδή στα διοικητικά όρια του Δήμου Ηρακλείου.
2: Την ώρα που αυξάνονται οι μεταναστευτικές ροές, με το λιμενικό να επιχειρεί καθημερινά και το τοπικό σύστημα να δέχεται αφόρητες πιέσεις, η κυβέρνηση δεν κάνει βήμα πίσω για το σχεδιασμό που αφορά τη δομή των αθανάτων, δίνοντας 10 ημέρες προθεσμία για να δοθούν εναλλακτικές λύσεις.
3: Και παρόλο που αυτή τη στιγμή από το Ηράκλειο οι αφήξεις στο πρώτο οχτάμηνο φτάσαν το 42% όλων των αφήξεων της Κρήτης, ήταν πάνω από 5.500 μόνο στο Ηράκλειο, δεν υπάρχει ακόμα αυτός ο χώρος. Ο οποίος χώρος που γίνεται τώρα στο ψυγείο δεν επαρκεί. Το Υπουργείο έχει αποφασίσει να κάνει τη δομή στους αθανάτους, αφού πρώτα απ' όλα εξέτασε άλλους 12 χώρους που πάλι υπήρχαν ψηφίσματα δημοτικών συμβουλίων, περιφερειακών και αντιδράσεις κατοίκων, έχει καταλήξει στο συγκεκριμένο χώρο. Ο συγκεκριμένος χώρος εμάς μας επαρκεί. Εξηγήσαμε στους κατοίκους πώς είναι να λειτουργήσει, ότι δεν θα υπάρχει κυκλοφορία, θα είναι κλειστού τύπου.
2: Την ώρα που αυξάνονται οι μεταναστευτικές ροές, με το λιμενικό να επιχειρεί καθημερινά και το τοπικό σύστημα να δέχεται αφόρητες πιέσεις, η κυβέρνηση δεν κάνει βήμα πίσω για το σχεδιασμό που αφορά τη δομή των αθανάτων, δίνοντας 10 ημέρες προθεσμία για να δοθούν εναλλακτικές λύσεις.
4: Όλοι εμείς, Περιφέρεια, Δήμος, με ομόφωνες αποφάσεις των συλλογικών μας οργάνων, συλλογικοί φορείς, τουριστικοί φορείς, επιμελητήρια, αλλά και όλοι οι κάτοικοι της περιοχής λέμε ένα βροντερό όχι, για τους λόγους που όλοι γνωρίζουμε και που εκφράστηκαν στις τοποθετήσεις τους όλοι οι φορείς, όπως και ο Δήμος και η Περιφέρεια. Η απόφαση του Υπουργείου, και αυτό είναι το αποτέλεσμα της σημερινής συζήτησης, είναι ότι συνεχίζει και χωροθετεί τη δομή στην περιοχή των αθανάτων, δίνοντας όμως ένα χρονικό περιθώριο, το οποίο είναι λίγες ημέρες, ώστε να υπάρξει, αν υπάρξει, μία πρόταση από κάποιο θεσμικό φορέα, μια εναλλακτική λύση.
5: Όπως γνωρίζετε, είχαμε τη συνάντηση αυτή που είχαμε με τον κύριο Υπουργό, την κυρία Υφυπουργό και τους άλλους υπηρεσιακούς παράγοντες. Ο Υπουργός ήταν σαφέστατος ότι συνεχίζει μάλλον το αίτημα και της δικής μου παράταξης, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, όπως αυτό καταγράφηκε στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο και όχι μόνο, ήταν η υλοποίηση της ομόφωνης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου αλλά και του Περιφερειακού Συμβουλίου για την μη ίδρυση δομής στο συγκεκριμένο σημείο του αθανάτου.
6: Ό,τι με αφορά, εξέφρασα την άποψη της παράταξής μας, η οποία και στο Δημοτικό Συμβούλιο έχει εκφραστεί, ότι εάν χρειαστεί ο Δήμος Ηρακλείου να αναλάβει μερίδιο της ευθύνης που το αναλογεί,

0: επιλογή σε ένα τέτοιο εθνικό ζήτημα, θα πρέπει να το κάνει. Επίσης, μιλάμε για συναισθήματα αλληλεγγύης, τα οποία είναι δεδομένα και έχουν αποδειχθεί διαχρονικά σε ό,τι αφορά την Κρήτη και προκειμένου το Ηράκλειο.
1: Η Λαϊκή Συσπήρωση Ηρακλείου ήταν σήμερα εδώ δίπλα στους κατοίκους, καθώς δεν έχουμε καμία εμπιστοσύνη είτε στο τοπικό κράτος αλλά και στο κεντρικό κράτος, όπως εκπροσωπείται αυτό από τον Υπουργό Μετανάστευσης κ. Πεύδη, ότι δεν θα προσπαθούσε να επιρρύψει ευθύνες και να πετάξει τον μπαλάκι στους κατοίκους για κάτι το οποίο τους αφορά άμεσα, για ένα τόσο σοβαρό πρόβλημα όπως είναι αυτό γενικότερα το μεταναστευτικό. Δεν μένουμε μόνο στη χωροθέτηση, δεν είναι το μόνο πρόβλημα η χωροθέτηση, αλλά η όλη πολιτική η οποία γεννά και τους πολέμους και τη φτώχεια και οξύνει το μεταναστευτικό πρόβλημα, το οποίο θα είναι πολύ, πολύ, πολύ πιο έντονο τον επόμενο καιρό.
2: Ο Σωτήρης Μεταξάς είναι δίπλα μου στο στούντιο να συζητήσουμε. Καλώς τον. Καλησπέρα, Σωτήρη.
3: Καλησπέρα.
2: Τι γίνεται από εδώ και πέρα, αυτό είναι το ερώτημα.
3: Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι αυτή η διορία των 10 ημερών προκειμένου να προταθεί από την αυτοδιοίκηση εναλλακτικός χώρος, νομίζω ότι θα πρέπει να συμφωνήσουμε όλοι ότι είναι ένα κακόγουστο αστείο. Και είναι ένα κακόγουστο αστείο από όλους. Ειδικότερα για την αυτοδιοίκηση, η οποία 3 χρόνια τώρα υπάρχει το συγκεκριμένο ζήτημα στο τραπέζι και καθ' όλη τη διάρκεια αυτών των 3 ετών δεν έχει καταθέσει την παραμικρή πρόταση για την χωροθέτηση. Είναι επίσης δεδομένο και το έχουμε αποκαλύψει και εδώ στο Δελτίο Σότια και στο κρέτα24.gr με συγκεκριμένα έγγραφα από το Υπουργείο που δείχνουν ότι τρέχει η διαδικασία με συγκεκριμένα ποσά, με εγκρίσεις χρηματοδοτήσεων για την αναδιαμόρφωση του χώρου στις πρώην αποθήκες Σκουλούδη στην Ηρακλείου Μυρών, στην περιοχή των αθανάτων. Κατά τα άλλα, το πρόβλημα είναι εδώ. Είναι υπαρκτό και το διαπιστώνουμε και πολύ έντονα τα τελευταία 24 ώρα. Με διαδοχικά περιστατικά διάσωσης στη νότια ακτογραμμή της Κρήτης που δοκιμάζουν ξανά τις αντοχές του παλιού ψυγείου στο λιμάνι. Και μάλιστα σήμερα το πρωί εκτάκτως ναυλώθηκε ένα πλοίο ανοιχτής θαλάσσης για να μεταφέρει 135 μετανάστες, διότι ο αριθμός τους είχε φτάσει μέχρι και σήμερα το πρωί τους 320 και καταλαβαίνεις ότι...
2: Στο παλιό ψυγείο όλα αυτά, έτσι.
3: Βεβαίως. Σε έναν έτσι και αλλιώς παντελώς ακατάλληλο χώρο, τις συνθήκες που είχαν διαμορφωθεί. Και βεβαίως υπάρχουν και διαδοχικά περιστατικά τα τελευταία 24 ώρα και σήμερα το πρωί νότια των καλών λιμένων που για μία ακόμη φορά θα δημιουργήσουν ασφυκτικές πιέσεις στο παλιό ψυγείο.
2: Έτσι είναι. Και για το παλιό ψυγείο, με βοήθησε με αν τυχόν κάνω λάθος, Σωτήρη, υπενθυμίζω ότι τρέχει και μια προθεσμία, τύπος εννοώ, αλλά ναι, πάντως τρέχει το θέμα με τα ασφαλιστικά μέτρα που έχει καταθέσει.
3: Πολύ σωστά. Η προσφυγή που έχει καταθέσει ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου και άναψε ατύπως το πράσινο φως για να μην εκδικαστούν πριν από μερικούς μήνες, παίρνοντας παράταση μερικών εβδομάδων ουσιαστικά, με την επιβεβαίωση από την πολιτεία ότι θα τρέξει για τη δημιουργία της νέας δομής.
2: Σε ευχαριστώ πολύ, Σωτήρη. Έφυγε, κυρίες και κύριοι, από τη ζωή σε ηλικία μόλις 54 ετών ο δημοφιλής τραγουδιστής ο Γιώργος Μαζωνάκης, βυθίζοντας στη θλίψη τον καλλιτεχνικό κόσμο αλλά και τους εκατοντάδες χιλιάδες θαυμαστές του. Ο θάνατός του διαπιστώθηκε στο νοσοκομείο Ελπής, όπου μεταφέρθηκε εσπεσμένα νωρίς σήμερα το απόγευμα, έπειτα από καρδιακή ανακοπή. Έγιναν προσπάθειες και από τους διασώστες του ΕΚΑΒ αλλά και στα επίγοντα του νοσοκομείου για καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση, αλλά παρά τις επίμονες προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού, ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Θυμίζω ότι γεννήθηκε στις 4 Μαρτίου του 1972, μεγάλωσε στη Νίκη Αττικής, αλλά είχε μια πολύ βαθιά σχέση με την Κρήτη και τη Σιτία, τόπο καταγωγής του πατέρα του. Καταπέλτης κατά των 2 ψαράδων που κατηγορούνται για το θάνατο του πρώην Υπουργού του Πασόκ Ξύφη Βαλιράκη ήταν στην εγόρευσή του ο εισαγγελέας του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου Παναγιώτης Ηλιόπουλος. Ο εισαγγελικός λειτουργός ολοκλήρωσε σήμερα την πρότασή του, ζητώντας να κηρυχθούν ένοχοι οι 2 ψαράδες για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συναυτουργία. Πάμε στην Χρύσα Ζερβού να μας πει τα περισσότερα. Χρύσα.

0: Καλησπέρα, Σότια. Την ενοχή των δύο ψαράδων που κάθονται στο εδόλιο του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου της Αθήνας, κατηγορούμενοι για το θάνατο του Σίδη Βαλιράκη, πρότεινε ο εισαγγελέας της έδρας, ολοκληρώνοντας την αγόρευσή του στο δικαστήριο, το οποίο εκδίκασε τη συγκεκριμένη υπόθεση σε περίπου 50 συνεδριάσεις. Ο εισαγγελέας Παναγιώτης Ηλιόπουλος, ο οποίος είχε ξεκινήσει χθες να αγορεύει στο ακροατήριο, ζήτησε την ενοχή των δύο αδελφών κατηγορούμενων, όπως κατηγορούνται ήτη για τη δολοφονία του ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ σε θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας τον Ιανουάριο του 2021. Κατά την αγόρευσή του, ο εισαγγελέας παρέθεσε αναλυτικά τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης και τόνισε τα στοιχεία των ιατροδικαστικών εγγράφων που αναφέρουν περί τα 15 θλαστικά τραύματα στη σωρό του θύματος, όπως και κακώσεις που προκλήθηκαν εν ζωή. Ακόμη αναφέρθηκε διεξοδικά στις καταθέσεις των μαρτύρων, κάνοντας λόγο για κραυγαλαίες αντιφάσεις σε κάποιες από αυτές. Στο άκουσμα πάντως, Σότια, της εισαγγελικής πρότασης, συγγενείς των κατηγορουμένων ξέσπασαν σε κλάματα, ενώ ικανοποίηση φάνηκε στα μάτια των μελών της οικογένειας του Σίδη Βαλιράκη.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρύσα. Περίπου δύο μήνες, κυρίες και κύριοι, μετά την τραγωδία που συγκλώνησε την Κρήτη και το πυροσβεστικό σώμα, οι οικογένειες των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους στη μεγάλη πυρκαγιά στο Νότιο Ρέθυμνο εξακολουθούν να περιμένουν απαντήσεις για τις ακριβές συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα. Την επίσπευση των διαδικασιών από τις αρμόδιες αρχές ζητά ο δικηγόρος του 58χρονου πυροσβέστη Μανώλη Στρατιδάκη, κ. Δημήτρης Περπατάρης, ο οποίος μιλώντας τηλεόραση Κρέτα έκανε λόγο για μια πρωτόγνωρη καθυστέρηση.
0: Περίπου δύο μήνες μετά την τραγωδία που συγκλώνησε την Κρήτη και το πυροσβεστικό σώμα, οι οικογένειες των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους στη μεγάλη πυρκαγιά στο Νότιο Ρέθυμνο εξακολουθούν να αναμένουν απαντήσεις για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα. Ο 25χρονος Παντελής Διαμαντάκης και ο 58χρονος Εμμανουήλ Στρατιδάκης, με καταγωγή από την περιοχή του Αμαρίου, έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος επιχειρώντας στο μέτωπο της μεγάλης πυρκαγιάς στο Νότιο Ρέθυμνο.
2: Εδώ εκπροσωπώντας με τον συνεργάτη μου τον κύριο Αποστολάκη, γιατί εκπροσωπούμε την οικογένεια του Μανώλη του Στρατιδάκη, δηλαδή τον ενός από τα δύο παλικάρια που χάθηκαν την ώρα του καθήκοντος. Πρόκειται για εργατικά δυστυχήματα, γιατί ήταν σε ώρα υπηρεσίας και καθήκοντος, και θα απαιτήσουμε από την αρμόδια εισαγγελία και από την ηγεσία του πυροσβεστικού σώματος να επισπευστούν οι διαδικασίες, γιατί έχουμε μια πρωτόγνωρη καθυστέρηση για δύο ανθρώπους που χαθήκανε την ώρα της δουλειάς τους.
0: Την οικογένεια του 58χρονου πυροσβέστη Μανώλη Στρατιδάκη εκπροσωπεί ο δικηγόρος Δημήτρης Περπατάρης, ο οποίος μιλώντας στην τηλεόραση Κρέτα ζητά την επίσπευση των διαδικασιών από τις αρμόδιες αρχές. Όπως υποστηρίζει, πρόκειται για εργατικό δυστύχημα, καθώς οι δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους και ενώ εκτελούσαν τα καθήκοντά τους.
2: Έτσι ώστε να δοθεί το πόρισμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας στις οικογένειες των θυμάτων. Δεύτερον, να αναζητηθούν όλες οι ευθύνες που υπάρχουν, αστικές και ποινικές. Και τρίτο και σημαντικότερο, να διαπιστωθούν και οι ελλείψεις και οι ανεπάρκειες που υπήρχαν στην άσκηση των καθηκόντων. Ξέρετε, τα δύο αυτά θύματα, τα οποία πρέπει να τα τιμήσουμε ως ήρωες πάνω στο καθήκον, είχαν τις δύο ελαστικές μορφές εργασίας που υπάρχουν σήμερα στο πυροσβεστικό σώμα, οι οποίοι είναι απαράδεκτοι η διαιώνισή τους. Είχαμε πρόσφατα και κινητοποιήσεις των συνδικαλιστικών τους οργάνων. Ο μεν ένας ήταν πενταετούς διάρκειας υποχρέωση. Και το άλλο το παλικάρι ήταν με την περίφημη ιστορία της εποχικής απασχόλησης. Είναι και τα δύο ψευδεπίγραφα μοντέλα.
0: Βασικό αίτημα της οικογένειας είναι να παραδοθεί το πόρισμα στις οικογένειες των θυμάτων, ώστε να γνωρίζουν τι ακριβώς συνέβη και στη συνέχεια να μπορούν να διεκδικήσουν τα νόμιμα δικαιώματά τους.
2: Χρονικό αίτημα για την ένταξή τους στο μόνιμο προσωπικό. Δεν υπάρχει έννοια της εποχικότητας. Οι ανάγκες στο φυσικό περιβάλλον, οι πυρκαγιές, οι καταστροφές, η πολιτική προστασία είναι θέματα που αφορούν ολόκληρο το έτος. Και με τις αλλαγές που υπάρχουν στο περιβάλλον δεν υπάρχουν πλέον χαρακτηριστικά για να δικαιολογείται μια ολιγόμενη απασχόληση, η οποία είναι και υπό πολύ δύσκολες συνθήκες. Εκκρεμεί το αίτημα για την αναγνώριση ως βαρέων και αθυγιεινών. Εκκρεμούν τα αιτήματα για τις αποζημιώσεις στις οικογένειες αυτές και για μια έμπρακτη υποστήριξη της πολιτείας και σε επίπεδο δικαιωμάτων απασχόλησης των μελών της οικογένειας. Ο μικρότερος από τα θύματα ήταν παιδί μιας πενταμελούς οικογένειας.
3: Στο επίκεντρο των καταγγελιών από τον κύριο Περπατάρη βρίσκονται και οι συνθήκες υπό τις οποίες επιχειρούσαν οι πυροσβέστες.
2: Ο Μάνος έχει δύο αδέλφια και είναι μια οικογένεια, μια μητέρα, η οποία είναι σε πολύ οριακή κατάσταση σε επίπεδο οικονομικής δυνατότητας και προσδοκούσε από τη μονιμοποίησή του να έχει ένα πιο σταθερό.

0: εισόδημα. Ζητάμε λοιπόν την διερεύνηση σε επίπεδο πορίσματος, ζητάμε την επίσπευση από την αρμόδια εισαγγελία των σχετικών διαδικασιών και ζητάμε και την αναγνώριση ευθυνών όπου υπάρχουν. Δηλαδή και σε επίπεδο πυροσβεστικού σώματος σε σχέση με τον εξοπλισμό και το ότι αυτό το αδιευκρίνιστο που διαβάζουμε και με έκπληξη ότι χαθήκανε και δεν υπήρχαν μέσα προσανατολισμού και το όχημα εγκλωβίστηκε, τα οποία εμείς τα θεωρούμε απαράδεκτα για ένα συγκροτημένο σώμα στην εποχή μας.
1: Στο επίκεντρο του σχεδιασμού για το νέο γήπεδο του Όφη βρίσκεται η περιοχή του Κορώνη Μαγαρά, με όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές να συμφωνούν στην προοπτική δημιουργίας εκεί του νέου γήπεδου του Ομίλου. Ξακολουθεί και είναι δίπλα μου ο Σωτήρης Μεταξάς, που έχει και όλο το ρεπορτάζ και θα μας πεις και για τις εξελίξεις. Σωτήρη, καλησπέρα ξανά.
2: Ναι, γιατί νομίζω ότι ήταν η πιο σημαντική σύσκεψη για το γήπεδο του Όφη, μέχρι την επόμενη βεβαίως, από όλες όσες μέχρι σήμερα έχουν προηγηθεί, και αυτό διότι κατέληξε σε έναν συγκεκριμένο οδικό χάρτη αναφορικά με τα επόμενα βήματα που απαιτούνται για να πάρει σάρκα και οστά ένα, νομίζω, οραματικό project που δεν περιορίζεται μονάχα για την ομάδα του Όφη, αλλά αφορά την πόλη και την ίδια την κοινωνία. Πρώτα απ' όλα, έχει κλειδώσει πια και όλες οι απόψεις συγκλίνουν σε αυτήν την κατεύθυνση η χωροθέτηση, η περιοχή στου Κορώνη Μαγαρά, διότι θεωρείται ότι η συγκεκριμένη έκταση έχει ένα πιο ρεαλιστικό πλαίσιο για να υποδεχθεί ένα μεγάλο γήπεδο, υπολογίζεται της τάξης των 15.000 φιλάθλων. Υπολογίζεται ότι θα απαιτηθεί μια έκταση περίπου 35 στρεμάτων. Ήδη ο Δήμος Ηρακλείου έχει προχωρήσει για άλλες ανάγκες, αλλά στο σχέδιο πόλης είναι ξεκάθαρο ότι το πλαίσιο αφορά σε αθλητικές υποδομές, 10 στρεμάτων, άρα θα απαιτηθεί η απαλωτρίωση 25 ακόμη στρεμάτων. Με την σημερινή τιμή μονάδας στην περιοχή, το κόστος μόνο για τις απαλωτριώσεις που θα σηκώσει ο Δήμος Ηρακλείου υπολογίζεται στα 8 με 10 εκατομμύρια ευρώ. Νωρίς είναι ακόμη να συζητάμε για τέτοια δεδομένα, αλλά σε πρώτη φάση, και αυτό αποφασίστηκε, είναι να τρέξει μία προκαταρκτική μελέτη για την κοστολόγηση του συνολικού project, το οποίο θα δώσει, αν θέλεις, και μία σειρά απαντήσεις σε κάποια δύσκολα σημεία. Είναι ένα δύσκολο έργο, ζητήματα πολεοδομικά, ρημοτομικά, για τις εκκρεμότητες που αφορούν σε καλώδια υψηλής τάσης, σε ένα χαρτογράφητο ρέμα που υπάρχει στην περιοχή. Το πλαίσιο όμως πια διαμορφώθηκε σε αυτή τη συνάντηση που είχαν σήμερα στη Λότζια ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος του Όφη, ο κύριος Μπούς, ο κύριος Πουρσανίδης, με τον Περιφερειάρχη, τον Δήμαρχο, τον αρμόδιο αντιδήμαρχο και εκπρόσωπο του Ερασιτέχνη. Και το μοντέλο θα είναι στα πρότυπα της διπλής ανάπλασης του Βοτανικού, δηλαδή του γηπέδου του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός παραχώρησε στον Δήμο τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας και πήρε έκταση και κατασκευή γηπέδου στο Βοτανικό. Η χρηματοδότηση είναι ένα ζητούμενο, προφανώς η περιφέρεια, η ίδια η ΠΑΕ, προφανώς θα ζητηθεί χρηματοδότηση από την πολιτεία, όπως έχει πράξει σε όλες τις περιπτώσεις των γηπέδων μεγάλων ομάδων σε ολόκληρη την χώρα, για τη χρηματοδότηση του project.
1: Σε ευχαριστώ και πάλι, Σωτήρη. Τίτλοι τέλους πέφτουν και επίσημα, κυρίες και κύριοι, στο έργο της στατικής ενίσχυσης του σχολικού συγκροτήματος της παλιάς ακαδημίας, με τους γονείς να κάνουν λόγο για ομολογία αποτυχίας της Δημοτικής Αρχής στο ζήτημα της σχολικής στέγης, υποστηρίζοντας μάλιστα ότι το συγκεκριμένο έργο έχει ουσιαστικά παγώσει εδώ και περίπου ένα χρόνο. Παρά τις διαδοχικές παρατάσεις, αλλά και τις διαβεβαιώσεις που έχουν δοθεί κατά καιρούς για την ολοκλήρωσή του.
3: Το κόκκινο βρίσκεται η αγανάκτηση των γονέων και των εκπαιδευτικών στο σχολικό συγκρότημα της πρώην Ακαδημίας στο Ηράκλειο, καθώς το έργο στατικής ενίσχυσης διακόπτεται και επισήμως 4 χρόνια μετά την έναρξή του και έπειτα από 9 παρατάσεις. Όπως καταγγέλνουν σύλλογοι γονέων, η εργολαβία σταματά χωρίς να έχει ολοκληρωθεί το τρίτο από τα τέσσερα κτίρια του συγκροτήματος, το οποίο βρίσκεται στην οδό Σγουρό Μαλίνης. Με αποτέλεσμα, οι μαθητές να καλούνται να ξεκινήσουν για ακόμα μία χρονιά μέσα σε ένα περιβάλλον που παραμένει εργοτάξιο. Οι γονείς κάνουν λόγο για ομολογία αποτυχίας της Δημοτικής Αρχής στο ζήτημα της σχολικής στέγης, υποστηρίζοντας ότι το συγκεκριμένο έργο έχει ουσιαστικά παγώσει εδώ και περίπου έναν χρόνο, παρά τις διαδοχικές παρατάσεις και τις διαβεβαιώσεις για την

0: απόπειρωσή του.
1: Αυτό που γράφει δηλαδή στην ανακοίνωση, μετά από 4 χρόνια και 9 παρατάσεις. Σταματάει το έργο, έτσι. Δεν υπάρχει. Δηλαδή τα λόγια είναι περιττά, νομίζω. Μένει ένα έργο το οποίο θα έπρεπε να έχει τελειώσει εδώ και 2-3 χρόνια, με πολλές παρατάσεις, με πολλές κακές αστοχίες στην κατασκευή, χωρίς να έχει προβλεφθεί, να έχουν προβλεφθεί τα βασικά, όπως ήταν ας πούμε η θέρμανση, όπως ήταν πατώματα, όπως ήταν πολλά άλλα πράγματα, τα οποία μετά από αγώνα των γονέων, να θυμίσουμε εδώ ότι με αγώνα των γονέων φτιάχθηκε αυτό το παλιό κτίριο, το οποίο ήταν πλέον πάρα πολύ επικίνδυνο. Δηλαδή ξεκίνησε στατική ενίσχυση, ένα αγώνα ο οποίος κράτησε τουλάχιστον 15 χρόνια. Θα έπρεπε οι γονείς να κάνουν παρεμβάσεις για οτιδήποτε, για τη θέρμανση, για τα πάντα. Να θυμίσουμε ότι πέρυσι και τον προπερσινό χειμώνα δεν είχαν θέρμανση τα παιδιά. Μετά από παρέμβαση πάλι των γονέων, πάρθηκαν συσκευές τέλος πάντων θέρμανσης σε κάθε τάξη, καθώς δεν έχει ακόμα γίνει αναβάθμιση του ρεύματος.
0: Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους οι σύλλογοι γονέων, κατά τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την 3η-8 Σεπτεμβρίου στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ηρακλείου, ενημερώθηκαν ότι η σύμβαση με τον ανάδοχο ολοκληρώνει το οικονομικό της αντικείμενο.
1: Και τελικά αυτό το έργο σταματάει. Χωρίς να υπάρχει, ας πούμε, αυτή τη στιγμή κάτι ουσιαστικό στον ορίζοντα. Και ποιος ευθύνεται γι' αυτό? Εννοείται ότι ευθύνεται η Δημοτική Αρχή, όπως και προηγούμενα, κυρίως η τωρινή, η οποία δεν μπόρεσε να διεκπαιρεώσει ένα έργο το οποίο αφήνει τα παιδιά να ξεκινάνε το Σεπτέμβριο μάθημα, έχοντας ένα κτίριο δίπλα τους, χωρίς. Στα πετά. Έτσι. Πολλές φορές επίσης θα πρέπει να πούμε ότι αυτή η Δημοτική Αρχή έστρεψε το δάχτυλο ενάντια στους γονείς, ενάντια σε αυτούς τους γονείς, οι οποίοι έχουν δώσει τεράστιο αγώνα. Στέλνουν τα παιδιά τους σε ένα κτίριο το οποίο έχει πολλά προβλήματα με τις εργασίες που γινόντουσαν παράλληλα, με ένα πολύ πληθές σχολείο μέσα σε μια αυλή, η οποία είναι πάρα πολύ περιορισμένη. Τι να πούμε, δηλαδή τα πράγματα δείχνουν. Αν κάποιος θα ήθελε να περιγράψει το πώς αντιμετωπίζεται η σχολική στέγη, ίσως ένα παράδειγμα θα ήταν πολύ έτσι εύγλωτο από μόνη της η Ακαδημία.
0: Σύλλογοι γονέων καλούν τους γονείς σε παράσταση διαμαρτυρίας και συνέντευξη τύπου την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, αμέσως μετά τον αγιασμό στις 10 το πρωί, στον χώρο του σχολείου.
2: Χιλιάδες τουρίστες παίρνουν καθημερινά από την αγορά της οδού 1866 στο Ηράκλειο, χωρίς όμως η αυξημένη επισκεψιμότητα να μεταφράζεται πάντα σε ανάλογη αύξηση των τζίρων. Οι επαγγελματίες της περιοχής κάνουν λόγο για επισκέπτες που είναι πιο προσεκτικοί στις αγορές τους και αρεστούν τις καλύτερες τιμές, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για σουβενίρ και παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Παραπάντως, στις επιφυλάξεις τους, οι έμποροι εμφανίζονται αισιόδοξοι για το κλείσιμο της φετινής σεζόν.
0: Μειωμένη σε σχέση με πέρυσι είναι η τουριστική κίνηση στα καταστήματα της κεντρικής αγοράς της πόλης του Ηρακλείου στην οδό 1866. Οι ιδιοκτήτες καταστημάτων υποστηρίζουν πως οι ξένοι επισκέπτες κάνουν αγορές με φιδό. Παρ' όλα αυτά, ο Αύγουστος έκλεισε με θετικό πρόσημο για την κεντρική αγορά.
3: Τουρισμό έχουμε φέτος πάρα πολύ. Επισκέπτεται τα μαγαζιά μας. Κοιτάξτε, όσο τους αφήνουν βέβαια ελεύθερους, εμείς λόγω και τα Airbnb υπάρχει μια ιδιαίτερη αυξητική κίνηση στην αγορά φέτος. Διότι καθώς έχουν το πράγμα, τα group πάνε όπου τα πάνε. Έχει κόσμο, δυστυχώς όπως και εμείς, και αυτοί δεν, οικονομικά δεν πάνε τόσο καλά φέτος. Είναι μειωμένη πρακτικά η σεζόν.
0: Καθημερινά τις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου, χιλιάδες τουρίστες επισκέπτονται την αγορά της 1866. Τουρίστες όμως που σε αρκετές περιπτώσεις κάνουν ακόμα και παζάρια για να αγοράσουν παραδοσιακά προϊόντα και σουβενίρ.
4: Η κίνηση είναι αυξημένη στους καλοκαιρινούς μήνες με τον τουρισμό που επικρατεί. Επικρατεί μια πτώση λόγω μηνός το Σεπτέμβριο. Με τους Έλληνες είναι χαμηλά τα πράγματα, χαμηλή η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων, λόγω και της οικονομικής κρίσης που επικρατεί. Ανάσα δίνουν οι τουρίστες πολύ στην αγορά.
5: Είστε αισιόδοξοι για το επόμενο χρονικό διάστημα?
4: Ευελπιστούμε να πάνε όλα καλά. Θα δούμε και στο προσεχές μέλλον πώς θα κινηθούν τα πράγματα.
0: Οι έμποροι σε κάθε περίπτωση περιμένουν να ολοκληρωθεί η τουριστική περίοδος προκειμένου να κάνουν το τελικό ταμείο τους.
6: Για την ώρα τουλάχιστον καλά πάμε. Τώρα έχουμε κάνα μήνα ακόμα δουλειά. Μετά είναι 5 μήνες relax.
5: Το ταμείο θα είναι θετικός ο απολογισμός στο ταμείο?
6: Πιστεύω ναι. Μην είμαστε χάριστοι να πούμε. Να έχουμε μάθει συνέχεια στην κλαούρα. Πήγε καλά η σεζόν. Συνεχίζει και πηγαίνει καλά. Και οι κρουαζιέρες πάνε καλά. Ευχαριστημένοι μας για την ώρα.

0: Τώρα χειμώνας τι θα φέρει, δεν ξέρουμε καθόλου.
1: Με καθημερινές 2 ώρες διακοπές εργασιών από τις 11 έως τη 1 μετά το μεσημέρι συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους οι δικαστικοί υπάλληλοι ζητώντας ενίσχυση του προσωπικού με νέες προσλήψεις καθώς, όπως υποστηρίζουν η αναλογία, είναι ένας υπάλληλος για 12.000 πολίτες. Παράλληλα τονίζουν την ανάγκη δημιουργίας του νέου

0: Οι συγκεντρωμένοι εξέφρασαν την έντονη ανησυχία τους για τις συνθήκες εργασίας, ενώ μεταξύ των αιτημάτων τους ήταν και η κάλυψη των οργανικών θέσεων με μόνιμο προσωπικό.
1: Συνεχίζουμε για δεύτερη εβδομάδα τις κινητοποιήσεις μας. Οι δικαστικοί υπάλληλοι στο Ηράκλειο είναι μια μορφή κινητοποίησης από το Σύλλογο Δικαστικών Υπαλλήλων Ηρακλείου. Αυτή τη στιγμή δεν είναι πανελλήνιες εμβέλειες, είναι μονάχα στο Ηράκλειο, θέλοντας ακριβώς να δείξουμε το πόσο οριακές είναι οι καταστάσεις οι οποίες έχουν περιέλθει οι δικαστικοί υπάλληλοι στο Ηράκλειο. Η αύξηση των οργανικών θέσεων είναι το ζητούμενο. Δεν είναι μόνο δηλαδή το να έρθουν και να στελεχωθούν άτομα, γιατί λόγω των διαφορετικών πλέον συνθήκων είναι άμεση και αναγκαία η αύξηση των οργανικών θέσεων. Έχουμε 25 υπαλλήλους, δικαστικούς υπαλλήλους στο Ηράκλειο, στην Εισαγγελία Ηρακλείου, οι οποίοι εξυπηρετούν όλο τον νομό. Μιλάμε για ένα νομό ο οποίος είναι 300.000 κατοίκων, αλλά δικαστικά και δικονομικά είναι το τρίτο μεγαλύτερο στη χώρα Εισαγγελία Ηρακλείου, καθώς και το πρωτοδικείο Ηρακλείου.
2: Αναφέρω ότι η εργασία μας έχει επιβαρυνθεί πάρα πολύ το τελευταίο διάστημα. Με την αλλαγή του κώδικα έχει αυξηθεί η εργασία μας και στην εισαγγελία και στο πρωτοδικείο. Δυστυχώς φεύγουν συνάδελφοι, είτε με σύνταξη είτε έχουν αποχωρήσει οικειοθελώς και δεν αναπληρώνονται. Ζητάμε άμεσα να αυξηθούν οι οργανικές θέσεις και να πληρωθεί μεγάλο μέρος αυτών.
0: Οι δικαστικοί υπάλληλοι τόνισαν παράλληλα και την ανάγκη δημιουργίας νέου δικαστικού μεγάρου και ταυτόχρονα κάλεσαν την πολιτεία να προχωρήσει άμεσα και στη βελτίωση των κτηριακών υποδομών.
1: Το κτηριακό είναι ένα ζήτημα το οποίο μας απασχολεί. Είναι ένα θέμα το οποίο δεν έχει φύγει καθόλου από τους αγώνες μας, το να έχουμε το νέο δικαστικό μέγαρο όσο πιο γρήγορα γίνεται, να εξελιχθούν και να είναι άμεσες οι προθεσμίες της διαδικασίας της διαγωνιστικής. Και φυσικά, επειδή αυτό γνωρίζουμε όλοι ότι είναι ένα χρονοβόρο πλαίσιο, θέτουμε πάντα ζητήματα με όλους τους τρόπους και με όλα τα μέσα σαν σύλλογος στο να υπάρχει αποκατάσταση, το να είναι ένα κτίριο ασφαλές για όσο χρονικό διάστημα είμαστε εδώ.
0: Όπως είπαν οι δικαστικοί υπάλληλοι, μέχρι και την Παρασκευή θα πραγματοποιούν 2 ώρες διακοπές εργασιών κατά τις ώρες 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι σε όλες τις δικαστικές υπηρεσίες του νομού Ηρακλείου.
2: Ήθελα να δηλώσω ότι η δουλειά πλέον, ειδικά στην εισαγγελία, δεν βγαίνει. Δουλεύουμε στα όρια μας, όλα είναι οριακά. Και θα ήθελα την κατανόηση του κόσμου που δεν εξυπηρετείται, απλά και εμείς έχουμε φτάσει στα όρια μας.
3: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines. Επιπλέον παράδεισο. Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Έως και την Τετάρτη, τα γιώτης, τα μπαρίλα, τα σάιος και τα σάνι είναι hot. Και για να μην καείς, κρέμα καραμελέ γιώτης με έκπτωση 35% 1 ευρώ και 94 λεπτά. Μπαρίλα 96 λεπτά. Όλα τα σάιος 3 ευρώ και 59 λεπτά. Με 2 συσκευασίες σάνι πάντς κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη 6 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Στα Φιλή Κρήτης 2 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Στη διεθνή σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν στο Τσαντσάν του Βόρειου Περού ένα νομαδικό τάφο με λείψανα 38 ανθρώπων, αλλά και πολύτιμα χάλκινα και χρυσά αντικείμενα. Η ανακάλυψη αυτή αναμένεται να ρίξει νέο φως στον πολιτισμό των Τσιμού.
1: Αρχαιολόγοι έφεραν στο φως ομαδικό τάφο με τα λείψανα 38 ανθρώπων στο Τσαντσάν, ένα εκτεταμένο προϊσπανικό πλήνθινο όχυρο στο Βόρειο Περού. Ένα αέρια πλάνα.

0: να δείχνουν συνεργεία, να εργάζονται ανάμεσα στα λείψανα και να πραγματοποιούν ανασκαφές στο χώρο. Ο τάφος εντοπίστηκε πριν από λίγες εβδομάδες στο αρχαιολογικό συγκρότημα κοντά στην Τρουχίγιο, περίπου 500 χιλιόμετρα βόρεια της Λίμα. Τα λείψανα βρέθηκαν μαζί με χάλκινα και χρυσά αντικείμενα, εμπλουτίζοντας τα ευρήματα που μελετώνται στο αρχαίο συγκρότημα. Το Τσαντσάν ήταν πρωτεύουσα του πολιτισμού των Τσιμού, ο οποίος άκμασε κατά μήκος της βόρειας ακτής του Περού πριν από την κατάκτηση από τους Ίνκα. Οι αρχαιολόγοι συνεχίζουν να μελετούν τον τάφο και τα κτερίσματά του, επιχειρώντας να μάθουν περισσότερα για τους ανθρώπους που έχουν ταφεί εκεί. Το συγκρότημα εκτείνεται σε μεγάλη έκταση, με τις ανασκαφικές εργασίες και τα αρχαιολογικά κατάλοιπα να είναι ορατά από ψηλά.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Για την αθλητική σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, σύνδεση με τον Δημοσθένη Γεωργακόπουλο. Καλησπέρα, Δημοσθένη. Να ξεκινήσουμε από το παιχνίδι προφανώς του Όφη για τη δεύτερη αγωνιστική για το κύπελο με τον Νέστο Χρυσούπολης. 3-0, αν δεν κάνω λάθος, σωστά. Να, ναι, 3-0.
3: Πολύ σωστά. Όφη, ο οποίος είχε εύκολο έργο όταν, θα λέγαμε, αποφάσισε να παίξει ποδόσφαιρο, να παίξει σύμφωνα με τις δυνατότητές του. Έκανε πολύ απλά τα πράγματα Όφη. Όταν ο Νους συγκεκριμένα στο 54 άνοιξε το σκορ για την κριτική ομάδα, όλα έγιναν πολύ πιο απλά. Μπόρχα Γκονζάλες στο 62 το 2-0 και ο Θεοδωσουλάκης στο 65 έγραψε το τελικό 3-0. Όφη, ο οποίος ανέβηκε στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας μετά από δύο αγωνιστικές. Mm-hmm. Έχει και την ισοπαλία με τον ΠΑΟΚ πριν από μία εβδομάδα στην Τούμπα. Μόνο ο Ολυμπιακός ξεπερνά την ομάδα του Χρήστου Πόντι αυτή τη στιγμή στο βαθμολογικό πίνακα και είναι πολύ σημαντικό ότι να παραμείνει ψηλά, να τερματίσει στην πρώτη τετράδα ώστε να έχει καλύτερο μονοπάτι στη συνέχεια για να έχει βλέψεις να φτάσει σε έναν ακόμη τελικό. Γιατί όχι, θα αντιμετωπίσει την Λάρισα στη Θεσσαλική πόλη εκτός έδρας στην επόμενη αγωνιστική και η τελευταία, η τέταρτη αγωνιστική είναι πάλι στο Παγκρίτιο απέναντι στο Βόλο. Εκτός από την νίκη, βέβαια, έχω να σου πω ότι ήταν πολύ σημαντικό για τον Χρήστο Πόντι το γεγονός ότι έδωσε ανάσες σε πολλούς βασικούς ποδοσφαιριστές. Παιδιά τα οποία δεν είχαν πολύ μεγάλο χρόνο συμμετοχής αγωνίστηκαν. Ήταν και μάλιστα στην αρχική ενδεκάδα, όπως ο Λίλο, ο Αποστολάκης, ο Καραχάλιος, ο Κανελόπουλος, ο Θεοδωσουλάκης, παιδιά που ήταν στις αρχικές επιλογές, που όρισε το πρώτο ημίχρονο η ομάδα να μην είχε την απαραίτητη χημεία, αλλά όπως είπα στην επανάληψη ήταν αρκετά καλός ο Όφη. Και όσο αλλαγές που ήταν ακόμη νέοι ποδοσφαιριστές, ο Καινουριάκης, ο Ρωμάνος, ο Σιγμαλίδης. Έτσι λοιπόν και βασικοί ξεκουράστηκαν και νέα παιδιά πήραν ευκαιρίες εν όψη και του αγώνα με τον Ολυμπιακό το Σάββατο στο Ποδοκαρυφιάκη για το πρωτάθλημα της Super League.
2: Μάλιστα, πάμε λίγο στα μεταγραφικά. Τι έγινε, τι γίνεται με τον Τάσο Χατζηγιοβάνι, αν το λέω, αν το τονίζω σωστά.
3: Πολύ σωστά το τονίζεις. Ο Χρήστος Πόντις είχε δηλώσει πρόσφατα ότι Όφη θα ενισχύει, ότι θα κάνει τουλάχιστον μία μεταγραφή ακόμη. Όπως όλα δείχνουν, ο Τάσος Χατζηγιοβάνι είναι επιλεκτός για τα άκρα της επιθετικής γραμμής, 29 ετών μέσω επιθετικός, αγωνίζεται στην Κύπρο και την Ομόνια. Ο Τάσος Χατζηγιοβάνι τον ξέρει πάρα πολύ καλά ο Χρήστος Πόντις. Ήταν μαζί στον Παναθηναϊκό όταν ο Πόντις ήταν βοηθός του Ιβάνα Ιλιοβάνοβιτς. Ωστόσο, σε περίπτωση που προχωρήσει αυτή η μεταγραφή ή οποιαδήποτε άλλη, γιατί ναι, μεν ο Χατζηγιοβάνι αυτή τη στιγμή προβάλλει στο απόλυτο φαβορί, αλλά δεν έχει κλείσει ακόμη. Αυτό που λοιπόν θέλω να τονίσω είναι ότι θα αγωνιστεί μόνο στις εμφόριες διοργανώσεις, στο πρωτάθλημα και στο κύπελλο και όχι στα ευρωπαϊκά παιχνίδια, καθώς η λίστα για το Europa League έχει ήδη δηλωθεί από τον Όφη. Ωστόσο, ο Χρήστος Πόντις, όπως είναι πολύ λογικό, θέλει λύσεις, θέλει μεγάλο ρόστερ, καθώς τα παιχνίδια είναι πάρα πολλά. Ενδεικτικά να σου πω ότι αν υπολογίσουμε και το σημερινό μάτς με τον Έσο Χρυσούπολης, ο Όφη έχει να δώσει 21 παιχνίδια μέχρι τα Χριστούγεννα.
2: Α, μάλιστα. Πάμε να μου πεις, θέλω λίγο και την γνώμη σου και το σχόλιο σου σε σχέση με τις εξελίξεις που έχουμε για το νέο γήπεδο του Όφη εδώ στο Ηράκλειο, στην περιοχή Κόρων Μαγαρά. Έχουμε εξελίξεις, έχουμε συναντήσεις. Φαίνεται ότι θα έχουμε και μία μελέτη το επόμενο διάστημα, έτσι για να υπάρχει μια πρώτη εκτίμηση και του κόστους, αλλά και όλων των διαδικασιών που απαιτούνται.

0: που δεν είναι και λίγες προφανώς.
1: Για μένα το πιο σημαντικό σε όλες αυτές τις συναντήσεις και τις συσκέψεις που γίνονται, η αλήθεια είναι αρκετές τις τελευταίες ημέρες, είναι ότι υπάρχει σύγκρουση απόψεων. Δεν υπάρχει κάποια πλευρά που να διαφωνεί σε κάτι ή να βάζει μια άλλη παράμετρο, είτε για την τοποθεσία, είτε για την χωρητικότητα του γηπέδου, είτε για οποιονδήποτε άλλο λόγο. Mm-hmm. Σήμερα λοιπόν στη Λότζια συναντήθηκαν η ΠΑΕ ΟΠΗ, ο Ερασιτέχνη ΟΠΗ, με την περιφέρεια και με το Δήμο. Μάλιστα, το παρόν στη συνάντηση έδωσε και ο κύριος Μπούσος, αλλά και ο κύριος Αρναουτάκη, ο Περιφερειάρχης. Όλοι λοιπόν συμφώνησαν ότι ό,τι πρέπει να προχωρήσει μπροστά, να γίνει αυτό το μεγάλο έργο στην περιοχή Κορώνη Μαγαρά. Μιλάμε για μια διπλή ανάπλαση. Αυτό πρέπει να ξέρει ο κόσμος, ότι στην ουσία ως αντάλλαγμα θα δοθεί η έκταση που είναι το γιατί που λέει σήμερα στα Καμίνια. Οπότε λοιπόν, όπου πηγαίνοντας στο καινούργιο του γήπεδο, θα παραχωρήσει ο Ερασιτέχνης ως αντάλλαγμα να δημιουργηθεί και μια πνοή πρασίνου, θα λέγαμε, στη συγκεκριμένη περιοχή που το έχει πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη. Αλλά όπως σου είπα, ότι όλες τις πλευρές συμφωνούν. Μιλάμε για ένα έργο το οποίο έχει μεγάλο ορίζοντα, μεγάλο χρονικό ορίζοντα. Δεν συμφωνούν σήμερα και σε λίγους μήνες ξεκινάει το γήπεδο. Όλη αυτή η διαδικασία θα πάρει πάρα πολλά χρόνια, 7-8, δεν ξέρω πόσα χρόνια, για να γίνουν τις σχετικές απαλωτριώσεις. Αλλά σημασία έχει ότι το τρένο μπαίνει στις ράγες και ότι όλες οι πλευρές συμφωνούν ότι να φτιάξει ένα γήπεδο χωρητικότητας 15.000.
0: Αυτό ακριβώς, ότι στην αφετηρία όλοι συμφωνούν και όλες οι απόψεις συγκλίνουν. Θα δούμε την συνέχεια και την πορεία. Πάμε λίγο και Champions League και ΑΕΚ, η οποία με την νίκη της δίνει βαθμούς και στη χώρα, στην Ελλάδα.
1: Ναι, σε κάτι που θα κληθεί να συνεισφέρει και ο ΟΦΤ, δηλαδή να δώσει βαθμούς μέσω του Europa League. Η ΑΕΚ έκανε το πρώτο βήμα χθες, νίκησε την Αυστριακή ΛΑΣ με 1-0 στη Νέα Φιλαδέλφεια. Η Ελλάδα, η οποία θέλει να βρεθεί στην 10η θέση της ειδικής βαθμολογίας της UEFA, αυτή τη στιγμή είμαστε στην 12η θέση, αλλά σημασία έχει ότι μειώσαμε από τους 10ους Πολωνούς. Αυτή τη στιγμή εμείς έχουμε 44.212 πόντους, οι Πολωνοί 45.125. Είναι κάποια νούμερα τα οποία το ευρύ κοινό δεν τα πολύ γνωρίζει, αλλά είμαστε αρκετά κοντά. Οι 1.000 βαθμοί, οι κάτω από 1.000 βαθμοί που μας χωρίζουν με τους Πολωνούς, είναι αρκετά λίγοι, και σημαντικό είναι ότι εμείς συνεχίζουμε 4 ομάδες στην Ευρώπη. Αντίθετα με τους Πολωνούς, στους οποίους συνηγάμε, αυτοί συνεχίζουν με 2 ομάδες στην Ευρώπη. Mm-hmm. Κάτι που σημαίνει ότι εμείς έχουμε πιο πολλές ευκαιρίες από τις ομάδες μας να μαζέψουμε βαθμούς, να τερματίσουμε 10η, έτσι ώστε να διατηρήσουμε τις 5 ομάδες που βγαίνουν σε ευρωπαϊκά κύπελλα και ο πρωταθλητής να πηγαίνει απευθείας στη League Face του Τσανούλη.
0: Μάλιστα. Και κλείνουμε με τα νεότερα, αν υπάρχουν. Φαντάζομαι ότι υπάρχουν, για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, ο οποίος εχθές προκάλεσε πολύ μεγάλη ανησυχία, έτσι που ουσιαστικά κατέρευσε, έπεσε στο γήπεδο. Αφυδάτωση, καλά διαβάζω, ή έχει γίνει και κάτι νεότερο?
1: Τα νεότερα από τη Γερμανία αυτό αναφέρουν, ότι πρόκειται για αφυδάτωση στον οργανισμό του Κωνσταντίνου Καρέτσα. Χθες οι Γερμανοί μας ανέφεραν ότι υπήρχε ένα πρόβλημα στο κυκλοφορικό του, έκανε τις απαραίτητες εξετάσεις και πιθανότατα δείχνουν αφυδάτωση στον οργανισμό του. Mm-hmm. Αλλά πραγματικά ήταν, δεν θα έλεγα σοκαριστικό, γιατί ο Καρέτσας ο ίδιος δεν ένιωσε καλά και ζήτησε βοήθεια. Δεν κατέρευσε, δεν έχασε τις αισθήσεις του. Καταλάβαινε ακριβώς τι γινόταν, αλλά όταν βλέπεις 18 χρόνων παιδί και με όσα έχουν συμβεί τόσα χρόνια στα γήπεδα, κατευθείαν ο νους όλων πηγαίνει στο κακό. Βγήκε με πορεία εκτός αγωνιστικού χώρου, πήγε στο νοσοκομείο, έκανε τις απαραίτητες εξετάσεις. Τέλος καλό, όλα καλά από ό,τι φαίνεται, αλλά θα λέγαμε ότι μια κατάρα υπάρχει στους Έλληνες ποδοσφαιριστές το τελευταίο διάστημα. Χθες, τη μέρα δηλαδή που ο συμπαίκτης, ο Κωνσταντέλιας, ο συμπαίκτης του Ντόρτμουντ, έκανε την επέμβαση για το γόνατό του, ο Καρέτσας πέσει αυτό το πράγμα. Πραγματικά δεν ξέρω τι να πω, μιλάμε για κατάρα.
0: Περαστικά να πούμε σε κάθε περίπτωση. Σε ευχαριστώ πολύ, Δημοσθένη. Καλό βράδυ και πάμε, κυρίες και κύριοι, εμείς να παρακολουθήσουμε στιγμιότυπα από τον αγώνα του Όφη με τον Έστω Χρυσούπολης.
2: Δυνατότητα να χτυπήσει και στο ανοιχτό γήπεδο Όφη, όπως συμβαίνει εδώ με την παλιά που είναι ωραία για τον Όσο. Αυτό τσιμπάει, πατάει στην περιοχή το πλασέ του και 1-0 για τους κριτικούς. Είπαμε το πρέσιν ψηλά, θρύβει κινδύνους. Και κάτι τέτοιο συνέβη και στη φάση στο 54ο λεπτό, με τον Αργεντινό να εκμεταλλεύεται την ταχύτητά του και την πάρα πολύ ωραία παλιά που ήρθε από τα αριστερά. 1-0 για τον Όφη. Ο Αργεντίνος βάζει μπροστά στο σκορ την ομάδα του Χρήστου Κόντι. Ένα τέρμα που νομίζω το δικαιούται. Ξανά η παλιά είναι από τον Αποστολάκη. Πάρα πολύ ωραία. Βάζει το πόδι του με τέτοιο τρόπο που περνά την μπάλα μπροστά από τον Δερμιτζάκη. Ο νους που είναι πιο γρήγορος προλαβαίνει να μπει στην πορεία της μπάλας. Εργασία Αποστολάκη με κρίσμα. Σπατά περιοχή αυτός. Σπάει ωραία για τον νους. Ευκαιρία 2-0. Θα το κάνει ο Μπόρχα Γκονζάλεθ. Δημιουργός αυτή τη φορά ο νους. Από εκτελεστής νωρίτερα γίνεται δημιουργός σε μια πάρα πολύ ωραία από την αρχή ως το τέλος της επίδεση του Όφη. Βλέπω συγκινημένο τον Μπόρχα Γκονζάλεθ. Πέρασε και ένα βήμα τερματισμού, δεν ξέρω αν συνδέεται με αυτό. Το 2-0 πάντως για τον Όφη είναι γεγονός. Παλιά στην πλάτη της άμυνας για τον Θεοδοσουλάκη. Εκείνος έχει την μπάλα στον αέρα, πλασάρει και θα κάνει το 3-0. Πάρα πολύ ωραίο γκολ, πάρα πολύ ωραία εκτέλεση και όλη κίνηση συνολικά από τον Γιάννη Θεοδοσουλάκη. Σκοράρει και αυτός, μπαίνει στο χώρο των τερμάτων για την ομάδα του Χρήστου Κόντι, που νομίζω πλέον μπορεί να είναι πολύ πιο ικανοποιημένος. Γιάννης Θεοδοσουλάκης, ένα παιδί γεννημαθέμα από τον Όφη και το κριτικό ποδόσφαιρο, έφυγε στην πλάτη της άμυνας, είχε την τύχη να έχει την μπάλα να αναπηδά και τον Αστρά εκτός θέσης, επομένως μπόρεσε και να πλασάρει.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Στην οικονομική σας ενημέρωση, με πτώση 0,18% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δικτής Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.701,69 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 429,80 εκατομμύρια ευρώ. 44 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 66 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
4: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera.

0: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους και τους κάνει να το νιώθω δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Annec Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Annec Lines, με τον αέρα του τόπου της.
1: Στην Ιντερβέτεν μεγαλώνουμε την εμπειρία. Και με ενισχυμένες αποδόσεις και με Bet Builder και σε αποκλειστικότητα τη μοναδική λειτουργία Bet2Go. Ιντερβέτεν. Εδώ παίζετε μεγάλη μπάλα.
2: Άλλη μια μέρα στη δουλειά τελείωσε. Τη βρήκα μέσα από το πρόγραμμα απασχόλησης για νέους.
3: Γεια, είμαι σε call.
4: Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing.
2: Hans! Hey man, I'll call you back in a bit, okay? Με τον Hans γνωριστήκαμε όταν έκανα μεταπτυχιακό στη Γερμανία. Ωραία ήτανε.
4: Αλλά πολλά έξοδα.
2: Τώρα όμως δεν θα χρειάζεται να ξενιτευτείς. Γιατί ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού θα συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα. Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουμε περισσότερες επιλογές για το μέλλον μας.
5: Για πιο ανθεκτική οικονομία, ψηφιακό κράτος, βιώσιμη ανάπτυξη και ακόμα καλύτερες υπηρεσίες για όλους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Κύριε Σούλα!
7: Είναι γραφτό μας να συναντιόμαστε.
8: Σιγά το πεπρωμένο.
9: Δεν θα πιστέψετε με ποιον μιλούσα μόλις τώρα.
8: Με ποιον?
9: Με την εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
7: Είναι φανταστική.
8: Σιγά το πεντάστερο.
10: Με το Nova More έχεις premium εμπειρία εξυπηρέτηση. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
11: Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
12: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
13: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Imperial. Imperial Plus. Μπορεί να είναι πάνω στον πάγκο, μπορεί όμως αλήθεια να μπει και κάτω από τον πάγκο με μια τρίωδη βρύση, όπως είναι αυτή εδώ η ανοξείδωτη της Camelot, το οποίο μπορούμε να ανοίξουμε τη βρύση μας, να τρέχει νερό, μπορεί εν συνεχεία, αν θέλω φιλτραρισμένο, κατευθείαν να έχω φιλτραρισμένο. Όμως, γιατί το Camelot, γιατί το Imperial πραγματικά, το συστήνουν όλος ο κόσμος. Και πραγματικά στις κριτικές, εάν γυρίσουμε να δούμε, έχει χιλιάδες κριτικές η Camelot και στο Facebook και στην Google. Μα γιατί, φίλες και φίλοι, είναι το πιο σύγχρονο φίλτρο, το πιο σύγχρονο σύστημα που μπορεί πραγματικά πιστοποιημένα να έχει το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Καταλαβαίνετε, το 0,1 έχει 190 ευρώ. Το 0,2 έχει 159. Το 0,3 έχει 119. Το 0,4 έχει μόνο 89. Άρα καταλαβαίνετε ποια είναι η μεγάλη διαφορά, φίλες και φίλοι. Εδώ τα 200 λίτρα θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πάνω απ' όλα είναι η υγεία μας. Το νερό είναι καλύτερη. Πραγματικά το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Με τεχνολογία βλέπουμε εδώ πολλαπλά στρώματα. Εσωτερικών άνθρακα 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε εν συνεχεία ούλτι πορκενή 66 με βράνες. Άρα βλέπουμε την τελειότερη τεχνολογία η οποία υπάρχει με φυσικά στρώματα όπως βλέπουμε πολλαπλά.

0: Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και όλους τους υπόλοιπους που πουλάνε φίλτρα χωρίς καμία υποχρέωση να έρθει σπίτι σας κάποιος που πραγματικά να τα δείτε και να τα θαυμάσετε από κοντά. Στην υγεία σας.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
6: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
7: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
6: Το χώμα πρέπει να το τρως.
8: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
9: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
10: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
6: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
5: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα.
7: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
5: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
6: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
8: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
5: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
7: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
10: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.
6: Όταν φορτώσω τα μάξιμ και πάω στο αρτηράκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
10: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
7: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
6: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

Στην αρχαιότητα οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμα και από τα πιο μακρινά μέρη. Από τότε μέχρι σήμερα έχουν βρεθεί χιλιάδες άλλοι τρόποι. Η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους.

0: Συνδέω με τον κόσμο σου.
1: Η φοιτητική ζωή θέλει ενέργεια. Θέλει ΔΕΗ My Home for Students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Που σου προσφέρει 50 ευρώ για αγορές στον Κοτσόβολο, σου κάνει δώρο το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και τον καφέ για κάθε μέρα του μήνα στα Coffee Island. ΔΕΗ My Home for Students. Προϊόν ενέργειας για φοιτητές με full παροχές. Ενέργεια για να είσαι μέσα σε όλα.
2: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας.

0: Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Η Κωνσταντινούπολη σε καλή. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η ψυχική υγεία δεν είναι πλέον ένα θέμα ταμπού. Αφορά την κάθε οικογένεια, την κάθε γωνιά της Κρήτης και βέβαια τον καθένα και την καθεμία από εμάς. Σήμερα φιλοξενούμε εδώ στην τηλεόραση Κρέτα, στην εκπομπή Απευθείας, έναν άνθρωπο με βαθιά επιστημονική και ερευνητική γνώση, αλλά και με μία ανθρώπινη ματιά. Τον κύριο Αλέξανδρο Βγόντζα, καθηγητή, ομότιμο καθηγητή ψυχιατρικής και επιστημονικό υπεύθυνο της κινητής μονάδας ψυχικής υγείας σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας Ηρακλείου. Κύριε καθηγητά, την καλησπέρα μου.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλησπέρα.
0: Είναι δική μας η χαρά. Θέλω λίγο να ξεκινήσουμε με το εξής, να κάνουμε μια αναδρομή στο παρελθόν. Κατά τα πρώτα σας βήματα, τα πρώτα χρόνια που βρεθήκατε ερχόμενος από την Αμερική στην Ελλάδα και στην Κρήτη συγκεκριμένα, ποια είναι τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίσατε, ποια η πραγματικότητα την οποία κληθήκατε να διαχειριστείτε, συνυπολογίζοντας και τις αρχικές προσωπικές προσδοκίες που είχατε βέβαια ερχόμενος εδώ.
1: Κοιτάξτε, δεν περίμενα να βρω στην Ελλάδα από αυτό που πήγα στην Αμερική. Ήμουνα νομίζω προσγειωμένος. Αλλά τελικά η πραγματικότητα αποδείχθηκε ιδιαίτερα δύσκολη σε πολλά πράγματα. Όπως λέγαμε και προηγουμένως, η πρώτη φορά που ήρθα το 2002, το 2005, μετά επανέρχομαι πιο μόνιμα το 2009 μέσα από διαδικασίες πολύπλοκες και καθόλου αναγκαίες και που δεν τιμούν το ελληνικό πανεπιστήμιο. Αλλά θέλω να δείξω μερικά πράγματα για να δούμε πώς αυτά έχουν σχέση με το σήμερα, γιατί το παρελθόν μόνο όταν είναι να μας διδάξει. Θα σας πω έτσι μερικά πολύ καθαρά παραδείγματα τα οποία δείχνουν την κατάσταση που βρήκα και που δυστυχώς υπάρχει ακόμα. Το πρώτο πράγμα που βρήκα ήταν ράτζα στην κλινική. Αυτό ξέρετε το θεωρώ λίγο βάρβαρο. Ένα πράγμα είναι τα ράτζα σε οποιαδήποτε κλινική. Δεν είναι πουθενά επιθυμητά ή αρεστά. Αλλά είναι ακόμη δυσκολότερο στην ψυχιατρική κλινική. Λόγω της φύσεως των ασθενών, λόγω της φύσης της ασθένειας.
0: Όπου και ο ασθενής μπαίνοντας σε ένα ράντζο αισθάνεται ακόμα πιο μειονεκτικά, ακόμα πιο περίεργα, επιβαρύνεται.
1: Ακόμη και επικίνδυνες καταστάσεις επιβαρύνεται, αλλά μπορεί να υπάρχουν και δυνάμει επικίνδυνες καταστάσεις. Γιατί οι ασθενείς δεν έρχονται πάντα με τις καλύτερες συνθήκες. Έρχονται αυτό που λέμε ακούσια νοσηλεία, μπορεί να είναι σε διέγερση, μπορεί να είναι σε επιθετικότητα. Οπότε αυτό χρειάζεται χώρο, χρειάζεται ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο.
0: Αυτό το 9.
1: Αυτό το 9. Και το οποίο να σας πω κάτι.
0: Ισχύει μέχρι και σήμερα.
1: Αυτό με στεναχωρεί βαθιά. Με στεναχωρεί βαθιά. Και να σας πω κάτι γιατί με στεναχωρεί βαθιά. Γιατί είναι σαν να φαίνεται, ξέρετε, έχει γίνει πολύ της μόδας η λέξη. Αυτά είναι διαχρονικά προβλήματα. Όντως. Αλλά δεν σημαίνει ότι δεν μπορούσαν να υπάρξουν λύσεις σε ορισμένες περιόδους. Και να πω αυτό το συγκεκριμένο παράδειγμα. Νομίζω στην ιατρική, σε κάθε ιατρική ειδικότητα, η πρώτη υποχρέωσή μας είναι στους πιο βαριά ασθενείς, έτσι. Διότι αυτοί υποφέρουν πιο πολύ, οι οικογένειές τους επιβαρύνουν το σύστημα οικονομικά. Εγώ το βάζω τον οικονομικό παράγοντα και δεν πρέπει να τον βάζουμε στην άκρη, διότι ναι, μεν το αγαθό της υγείας είναι ανεκτίμητο, αλλά το κόστος είναι πραγματικό και δεν μπορούμε να μην είμαστε ρεαλιστές. Θα σας πω τι έζησα για αυτό το πράγμα και που είναι και στενοχώρια μου. Το Παγνί έχει 32 θέσεις, 32 κρεβάτια. Και είναι όμως η μοναδική ψυχιατρική κλινική στο Ηράκλειο και Λασίθι.

0: Είναι τα 2/3 της Κρήτης. Στο νοσοκομείο Χανίων υπάρχει μια κλινική με 25 κρεβάτια. Από όσο ξέρω και το νοσοκομείο Ρεθύμνου έχει άλλα 15 κρεβάτια, 25-15-40. Για ένα πληθυσμό που μάλλον είναι περίπου το 1/3 συνολικά της Κρήτης. Όταν έκλεισε, ξέρετε, το ψυχιατρίο Χανίων, που κατά τη γνώμη μου δεν έκλεισε πολύ προγραμματισμένα, το να πούμε, ξέρετε, το κλείνουμε κάτι, και αυτό το θεωρούμε επαναστατικό για μένα, είναι πολλές φορές αφελές.
1: Και είσαι λίγο άναρχα.
0: Άναρχα και οπορτουνιστικά, θα έλεγα. Αφού να φανταστείτε το 2009 όταν ήρθα, ζήτησα από τον τότε διοικητή, γιατί δεν είχε κλείσει, αλλά υπήρχε ακόμη διοίκηση, δηλαδή διοικητικά έκλεισε το 2012. Ζήτησα να μου αποστείλουν όλα τα ονόματα εκείνων των ασθενών που είχαν βγει από το ψυχιατρίο γύρω στο 6 και ζούσαν στην περιοχή του Ηρακλείου. Να φανταστείτε ότι η πρώτη απάντηση που μου δόθηκε είναι προσωπικά δεδομένα και απήντησα έλεος. Δεν είμαι εμπορική εταιρεία, δεν είμαι διαφημιστική εταιρεία. Εκπροσωπώ την Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική. Έχω την ευθύνη της, γιατί διευθυντής αυτό σημαίνει, μέχρι να μου φέρουν νερό ή καφέ ή γραμματής. Και το να μου λέτε ότι δεν έχω δικαίωμα σε αυτά τα δεδομένα, μάλιστα μου συνέστη τότε να πάω στην αρχή προσωπικών δεδομένων. Όχι, το πάλεψα. Μάλιστα τότε ένας υποδιοικητής, αν θυμάμαι καλά, ο κύριο Τζανετάκης, πήγα και τον βρήκα. Και του λέω, κύριε υποδιοικητά, γιατί τότε για κάποιο λόγο ήταν και τότε που αλλάζαν τα συστήματα, οι κυβερνήσεις κτλ. Λέω, δεν είναι δυνατόν να λέγεται τέτοιο πράγμα. Μου λέει, έχετε απόλυτα δίκιο, ξέρετε τι συμβαίνει. Δεν έχουν καλά δεδομένα, δεν έχουν καλούς φακέλους.
1: Οπότε να σας δώσουν πράγματι κάτι το οποίο δεν ισχύει, είναι προτιμότερο να σας πούνε ότι είναι προσωπικό δεδομένο.
0: Τελικά μου στείλανε κάτι το οποίο ήταν πραγματικά η ένδειξη αυτού που σας είπα. Δηλαδή 180, τα οποία ακόμη τα έχω, έτσι, ακόμη τα έχω, τα οποία λέγανε πόσο πολλές φορές λειτουργούμε άσχημα, καταλάβετε. Υπήρχαν και γιατροί, υπήρχαν νοσηλευτές, υπήρχε διοίκηση. Δεν μπορείς να στέλνεις ένα χαρτάκι που λείπει το όνομα του πατρός, δεν λείπει η διάγνωση, η διαμονή και όλα αυτά τα πράγματα.
1: Οπότε αλλά αυτά εγώ τότε λοιπόν τα συναντήσατε, τα διαχειριστήκατε.
0: Να σας πω τώρα πώς το διαχειριστήκα. Ταυτόχρονα το 9, θυμάστε, έχω και μια άλλη ατυχία. Μπαίνουμε στην οικονομική κρίση. Όχι λεφτά, για θέσεις, για όλα τα πράγματα. Όμως υπήρχαν αρκετές θέσεις στο ψυχιατρίο Χανίων. Έτσι. Και αυτοί πάλι έπρεπε κάπου να. Μάλιστα μας ζήτησαν τότε. Νομίζω ο υπουργός ήταν ο κύριος Λοβέρδος. Αναφέρω διάφορα νόμιμα να δείτε πραγματικά πώς τα πράγματα κυλάνε πολλές φορές και τα συναντάμε μπροστά μας. Και λένε αυτοί οι υπάλληλοι θα μεταφερθούν ανάλογα με τις ανάγκες ανανοώ. Θυμάμαι είχαν κατά νήμη σε εμάς 37 άτομα. Αυτό ποτέ δεν έγινε. Αυτό ποτέ δεν έγινε. Με αποτέλεσμα και οι νοσοκομιακές δομές και οι εξωνοσοκομιακές δομές να είναι σχετικά αρκετές στη Δυτική Κρήτη και όχι στην Ανατολική. Εδώ δεν ήρθα για να ανάψω τίποτα φωτιές ανάμεσα Ανατολική Δυτική Κρήτη, αλλά θέλω να μιλάω πάντα με δεδομένα. Και αυτά είναι τα δεδομένα και δεν νομίζω μπορεί να τα αφισβητήσει κανένας. Ξέρετε, από καιρούς καιρό και θα το έχετε δει και αναφέρονται και από τους συλλόγους των εργαζομένων ότι το Λασίθι, ο νομός Λασιθίου, δεν έχει ψυχιατρική κλινική. Και αυτό είναι σωστό. Ξέρετε από πότε ακούω αυτή την κουβέντα? Από το 2003-2004. Τότε ήταν στα πλαίσια να καλυφθεί κάποιος που ήταν πανεπιστημιακός, δεν ήταν και πολύ σπουδαίος, να του δώσει μια θέση για να σταματήσει να ανταγωνίζεται μαζί μου. Φτάσαμε το 2025 και αυτό δεν έχει γίνει. Εγώ αυτό που λέω είναι, αφού στη Δυτική Κρήτη υπάρχει μια σχετική επάρκεια, στην Ανατολική, μάλιστα αυτό το είχα κάνει και ερώτηση τότε και έγινε με τον κύριο Ξανθό τότε που ήταν βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και η κυρία Μακρύ το 2014 που ήταν υφυπουργός υγείας. Και οι ίδιοι και οι δυο παραδέχτηκαν ότι λείπανε εδώ μέσα από την Ανατολική Κρήτη. Πρέπει να πω, λίγα πράγματα έχουν γίνει. Και επειδή κάποιοι λένε, μα δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα, εγώ θα έλεγα το εξής. Δεν πρέπει να βάλουμε σαν προτεραιότητα τους πιο σοβαρά ασθενείς, που σημαίνει ψύχο, σχιζοφρένεια, διπολική διαταραχή, αυτό που λέγαμε παλιά, μανιοκατάθλιψη, κατάθλιψη, μείζωνα, μισοψυχωτικά στοιχεία. Αυτή δεν πρέπει να είναι η προτεραιότητά μας, γιατί αυτοί θα μπουν στο νοσοκομείο, υποφέρουν ήδη, υποφέρουν οι οικογένειες, χάνουν τη ζωή τους. Το πολύτιμο αγαθό της ζωής. Λοιπόν, με βάση απλές μελέτες που τις έχω κάνει εγώ, που τις έχουν κάνει Πανεπιστήμιο Αθηνών, αλλά και το WHO, η Ανατολική Κρήτη, ας πούμε, χρειάζεται περίπου 55 κρεβάτια. Αφού το ξέρουμε εδώ και 20 χρόνια, 25 χρόνια.
1: Γιατί έτσι, δεν προχωράμε σε αυτή την.
0: Γιατί δεν προχωράμε ενέργεια. Και πρέπει να σας πω, το εξής. Καμιά φορά δίνονται λεφτά εδώ και εκεί. όχι με όχι προτεραιότητα, με όχι προγραμματισμό.

0: Έχει συγκεκριμένο στόχο. Εάν καθίσουμε όλοι σε ένα τραπέζι, ακαδημαϊκοί, διοικήσεις, πολιτικοί μας, για να ακούσουν απόψεις και όχι να παρεμβαίνουμε τηλεφωνήματα προς εξυπηρέτηση πελατειακή, τότε θα καταλήγαμε, μα κάπου πρέπει να βρεθούν αυτά τα κρεβάτια.
1: Μάλιστα. Εγώ θα βλέπω γίνει λοιπόν,
0: στον Άγιο Νικόλαο, θα γίνει στο Βενιζέλο, θα αυξηθεί στο Παγνί.
1: Για να
0: το σωστότερο
1: και
0: είναι
1: την
0: στον Άγιο Νικόλαο.
1: Θεματική. Αυτό το οποίο συναντήσατε το 9, υπάρχει και το, και το 26.
0: Και αυτό εμένα με στεναχωρεί και με απογοητεύει.
1: Ωραία.
0: Να πω ένα άλλο πράγμα που συνάντησα. Για να δείτε όλα. Με το που έρχομαι, τον Ιούνιο μήνα, συμβαίνουν δύο απόπειρα σοβαρές αυτοκτονίες. Η μία ενός νοσηλευωμένου στην ψυχιατρική κλινική και η άλλη ήταν από κάποια που μπήκε για ψυχιατρικούς λόγους, αλλά είχε κάνει μια απόπειρα και ήταν κάποια νεαρή κοπέλα και νοσηλευόταν στην παθολογική κλινική. Και οι δύο ήταν πολύ σοβαρές απόπειρες που πηδήξανε από τον τρίτο όροφο. Είχαμε κατάγματα, πάρα πολύ σοβαρά πράγματα. Ομολογώ ότι ήταν μια από τις πιο δύσκολες στιγμές της επιστημονικής μου, αν θέλετε, και ιατρικής μου, έτσι, σταδιοδρομίας. Διότι ένα πράγμα είναι να γίνει αυτοκτονία εκτός νοσοκομείου και ένα άλλο εντός νοσοκομείου. Για μένα, αυτοκτονία εντός νοσοκομείου σημαίνει κάτι δεν έχουμε κάνει καλά. Συγκαλώ τότε τους πάντες, τους γιατρούς μου, που μου είπανε, μα κύριε, εγώ θέλω να μας κάνετε ένοχους. Όχι, δεν θέλω να σας κάνω ένοχους, αλλά θέλω να δούμε το πρόβλημα. Γιατί έγινε. Συγκαλώ τότε τους διευθυντές, την ιατρική υπηρεσία. Αποφασίζω, επειδή είδα ότι η κλινική λειτουργούσε περίπου σαν πλατεία, πηγαίνουν, ερχόντουσαν. Και όπως ξέρω, ακούσεις νοσηλείς, δεν μπορεί να έχεις ανοιχτές πόρτες. Ακούγεται πολύ δημοκρατικό έτσι και ωραίο να έχουμε ανοιχτές πόρτες. Όταν όμως έχουμε διαγερμένους ασθενείς, όταν έχουμε αυτοκτονικούς ασθενείς, το να έχουμε ανοιχτές πόρτες μπορεί να μπει να βγαίνει οποιοδήποτε. Και κάποιοι, όχι με καλό σκοπό, αυτός μπορεί να κουβαλάει μέσα
1: του. Οπότε κλείνουν οι πόρτες στις κλινικές. Κλείνουν
0: οι πόρτες.
1: Κάτι το οποίο συμβαίνει μέχρι σήμερα.
0: Συμβαίνει μέχρι σήμερα. Άρα ξέρετε τι μάχη έπρεπε να δώσω. Είναι αστείο. Με κάλεσε τότε διοικητής και μου λέει, αυτά που κάνετε κύριε Βγότζα, λέει, αντίκειται στην πολιτική για τη μεταρρύθμιση, τη ψυχιατρική μεταρρύθμιση κτλ. Λέω, κοιτάξτε, δεν ξέρω τι αναφέρεστε, ούτε ξέρω στους νόμους που υπογράφει η Ελλάδα ή η Ευρώπη. Εγώ βάζω μερικές βασικές αρχές. Σαν γιατρός, η βασική μου ευθύνη είναι να προστατεύσω τη ζωή των ανθρώπων.
1: Μάλιστα.
0: Εάν λοιπόν δεν μπορώ να το κάνω αυτό, κάτι τρέχει. Και θυμάμαι, έγινε μια πολύ, μάλιστα, ήταν τότε και το προσωπικό ασφαλείας που κυκλοφορούσε με όπλα. Και λέω, δεν μπορείτε να μπαίνετε με όπλα με στην ψυχιατρική κλινική. Λέμε τώρα για πράγματα που δεν χρειάζονται λεφτά, αλλά θέλουν επέμβαση, μυαλό, καθοδήγηση κτλ.
1: Και αυτό είναι ένα συγκεκριμένο σχεδιασμό.
0: Και θα σας πω έτσι το αστείο. Γίνεται μια μεγάλη που ήταν ο διοικητής της πυροσβεστικής, ο διοικητής αστυνομίας, ο εισαγγελέας, οι πάντες. Και σχεδόν αισθάνθηκα ότι οι πάντες δεν καταλάβαιναν αυτό που τους έλεγα. Θυμάμαι έτσι με καλή ανάμνηση, και ας είναι καλά εκεί που είναι τον τότε εισαγγελέα, τον κύριο Μαρκάκη, το ήταν τότε εισαγγελέας, και αφού άκουσε όλους και με την έτσι γνωστή κριτική του προφορά είπε, ακούστε, όλοι καλά τα είπατε, αλλά εγώ ακούω, λέει, τι λέει ο καθηγητής και θα γίνει αυτό που σας λέω. Αλλά καταλαβαίνετε, ένα τόσο απλό πράγμα έπρεπε να συγκρουστώ με τους πάντες, γι' αυτό διχρημάτων και άλλων αυτού δεν γίνεται, έτσι. Αλλά υπάρχουν και άλλα πράγματα που από την πρώτη στιγμή, επειδή μου είχατε πρώτη στιγμή, ήθελα να κάνω, τα κατάφερα πολλές φορές με έναν βολοταρισμό, έτσι δεν είναι, με μια επιμονή ατέρμονη, όπως είναι, ας πούμε, εκείνη τη μονάδα ψυχικής υγείας που ακόμη διευθύνω, όπως είπατε, όπως είναι ένα πρόγραμμα να εκπαιδευτούν οι ψυχολόγοι και άλλοι επαγγελματίες υγείας σε ψυχοθεραπείες οι οποίες είναι αποδεδειγμένα αποτελεσματικές. Όπως είναι η μεγάλη μου προσπάθεια, λοιπόν, που τα κατάφερα, αλλά τελικά βλέπετε, θα σας αναφέρω ένα άλλο μεγάλο πόνο που έχω, η παιδοψυχιατρική. Με το που έρχεται, δηλαδή, γιατί όλοι λέμε τώρα.
1: Η οποία βρίσκεται διορισμή. Υποκατάρρευση λόγω υποστελέχωσης, ξεκάθαρα υποστελέχωσης.
0: Θα σας πω τώρα, γιατί είναι ενδιαφέρον.
1: Υπάρχει μια παράμετρος που είναι πίσω από την υποστελέχωση.
0: Με αυτό θέλω να σας πω. Για να δείτε πώς τα πράγματα πολλές φορές παρουσιάζονται έτσι μονομερώς. Με το που έρχομαι, φωνάζει τότε ο διοικητής, λέει, υπάρχει 1,2 εκατομμύρια από την Ευρώπη για να ανοίξουμε ψυχιατρική κλινική. Κύριε, λέω, από μένα τι θέλετε, του λέω, κύριε διοικητά. Μου λέει, να βρείτε ψυχιάτρο. Αυτή είναι η δουλειά μου, λέω, και θα το κάνω τον καλύτερο τρόπο. Επικοινώνησα, είχα έρθει από την Αμερική, είχα κάποιο κύριο, θα έλεγα, επικοινώνησα ανθρώπου φίλου από την Αθήνα. Βρήκα 2-3 παιδοψυχιάτρου, πείτε, έννοια να έρθουν. Τους λέω λοιπόν, κοιτάξτε, σε 6 μήνες θα ήθελα να είστε έτοιμοι, διότι ο διοικητής μου είπε ανοίγουμε την ψυχιατρική. Ο της ματαιότητος και της εντελώς εκτός πραγματικότητας φαντασίας μου. Μάλιστα θυμάμαι ένας παιδοψυχίατρος κάποια στιγμή έγινε και πρόεδρος ελληνικής παιδοψυχιατρικής εταιρείας. Κύριε Βγότζα μου λέει, μυρίζεται πολύ Αμερική ακόμα. Αυτά δεν γίνονται στην Ελλάδα. Βάλτε 2 χρόνια να πάμε λίγο παραπέρα. Αλλάζει η διοίκηση. Ο νέος διοικητής τότε, και θυμάμαι τότε την υποστήριξη μας είχε δώσει ο σταθμός σας και η κυρία η Κατερίνα η Ψαρουδάκη, όπου μου λέει δεν χρειάζεται παιδοψυχιατρική η Κρήτη. Οπ, αμάν, μου έρθει ο ουρανός. Δεν χρειάζεται παιδοψυχιατρική, του λέω, η Κρήτη. Ένας πληθυσμός 600-700.000, δεν έχει καμία τέτοια κλινική κτλ. Φασαρία, πόλεμος, με τα μέσα πάλι. Μερικοί μου λένε, μα γιατί πηγαίνεις στα μέσα. Μα δεν με αφήσει ένα άλλο τρόπο. Δηλαδή, να γράφω χαρτιά, να κάνω εισηγήσεις, να εξηγώ γιατί. Και τότε θυμάμαι, λάβαμε και την πολύτιμη βοήθεια και από εσάς και από το Crete TV και από τους δημοσιογράφους. Γι' αυτό και πάντα ξέρετε, δεν λέω όχι, γιατί σε κρίσιμες στιγμές μας υποστηρίξατε. Και εσείς προσωπικά, αλλά και οι συνάδελφοί σας. Και έπρεπε πραγματικά να δώσουμε μια μεγάλη μάχη για να φέρουμε τότε. Υπήρχε ένας παιδοψυχίας, να τους κάνουμε 2. Έτσι. Γίνεται αυτό. Έρχεται η καινούργια διοίκηση, θέλω να φέρω τα ονόματά τους. Ένας μάλιστα είναι εκτός, έχει φύγει από τη ζωή. Ήταν ο κύριος Γρηγοράκης και ο κύριος Χαριτάκη. Ο κύριος Γρηγοράκης έχει φύγει από τη ζωή, ήταν τότε διοικητής της ΥΠΕ, μαζί με την κυρία Τριχοπούλη, υποδιοικήτρια. Ήταν τότε που ήταν η τρικολόρα κυβέρνηση με δημάρχη κτλ. Ίσως αυτές οι κοινές συνεργασίες, μάλλον καλύτερες, δεν ξέρω, αυτή τουλάχιστον προς εμένα. Και πάω και του λέω, κοιτάξτε να δείτε. Θα χαθεί το 1-2 εκατομμύρια εδώ πέρα. Η προηγούμενη διοίκηση δεν το ήθελε. Μου λένε όχι. Και πράγματι προχωράνε. Την ανοίγουμε τσάτρα πάτρα που λένε. Με 2 κρεβάτια. Τη βάψαμε όμως, την κάναμε. Και εν τω μεταξύ, όπως μου είχαν πει και από το Υπουργείο, μα γιατί λέει στην Κρήτη, γιατί δεν θέλετε να απορροφήσετε το 1,2. Λέω, αν ήμουν εγώ θα το είχαμε απορροφήσει ήδη. Αλλά δεν είναι από μένα αυτό το πράγμα. Το καταφέρνουμε. Το Πανεπιστήμιο κάνει τότε και μερικά άτσαλα πράγματα. Έρχεται η ώρα, γιατί ξέρετε, είμαστε Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Οπότε το σωστό και το αποτελεσματικό, δεν είναι μόνο το σωστό αποτελεσματικό, είναι να έχει για διευθυντή πανεπιστημιακό. Εγώ δεν είμαι παιδοψυχίατρος, είμαι ψυχίατρος ενηλίκων. Καταφέρνουμε μέσα από 1000 βάσανα να φέρουμε παιδοψυχίατρο σε επίπεδο αναπληρωτής, με κυρία Σουμάκη. Που μάλιστα θα σας πω το εξής, γιατί. Δεν είναι μόνο το σφάλμα του ενός και γι' αυτό πρέπει να τα εξετάζουμε συνολικά. Όταν υπέβαλα τότε το αίτημα, στο το 16, το 15, το 16, το 16, το αίτημα στη Γενική Συνέλευση Ιατρικής Σχολής ότι πρέπει να προκηρύξουμε θέση παιδοψυχιάτρου, ξέρετε πόσους ψήφους πήραμε στη Γενική Συνέλευση. 0.
1: Κανέναν.
0: Κανέναν. Δηλαδή, βλέπετε, ακόμη και οι συνάδελφοί μας δεν χρειαζόμαστε χειρουργούς, χρειαζόμαστε όλα αυτά κτλ.
1: Μηδέν. Μηδέν, κανένας.
0: Το καταφέρνουμε. Το καταφέρνουμε. Και ταυτόχρονα θα έλεγα το καταφέρνουμε και το καταφέρνω. Θα βάλω και λίγο έτσι ενικό, να έρθουν και άλλοι 2 παιδοψυχίατροι. Οπότε το 2020, όταν εφυπηρετώ, υπήρξαν 5 παιδοψυχίατροι μαζί με την διευθύντρια.
1: Τι έγινε στη συνέχεια, για να τρέξουμε και λίγο τη συζήτηση.
0: Στη συνέχεια.
1: Και φτάσαμε στο σημείο.
0: Στο σημείο να έχουμε έναν.
1: Το οποίο διαχειριζόμαστε σήμερα και εμείς δημοσιογραφικά.
0: Κοιτάξτε, εγώ άφησα 5 και τώρα έχουμε έναν.
1: Για ποιο λόγο, πού πήγαν 4.
0: Νομίζω δεν είχαν την απαραίτητη υποστήριξη του Πανεπιστημίου, του ΠΑΓΝΗ και γενικότερα του στήματος του Υπουργείου. Εγώ είχα ζητήσει τότε με επίμονο τρόπο, ξέρετε, δεν θυμάστε, ήταν το COVID, όλα αυτά και τα λοιπά. Λέω εντάξει, και αυτά είναι σπουδαίες προτεραιότητες, αλλά πρέπει να υπερασπιστούμε αυτό το πράγμα. Δεν δόθηκε αυτή η υποστήριξη. Έτσι, η καθηγήτρια που είχε έρθει από την Αθήνα με το που εγώ αφιπέρατο παραιτείται. Και αυτό μετά, ξέρετε, όταν φτιάχνεις μια επιστημονική μονάδα, δεν μπορούμε να έχουμε μια ιδέα ότι φτιάχνετε όπως φτιάχνετε μια εργοστασίου μονάδα κτλ.
1: Θέλει μια υποστήριξη.
0: Θέλει μια υποστήριξη, θέλει ένα διευθυντή που να έχει όραμα, να το προχωρήσει μπροστά, να έχει όρεξη για δουλειά και όλα αυτά τα πράγματα για να συμπαρασύρει όλο το σύστημα αυτό το πράγμα. Όταν λοιπόν αρχίζει και το πετσοκόβεις από την κορφή, για μένα δεν πρέπει να μπούμε σε λεπτομέρειες. Από 5 έχουμε μείνει ένα και έχουμε μείνει, από ό,τι καταλαβαίνω, έχουμε μείνει με έναν δημόσιο παιδοψυχίατρο σε όλη την Κρήτη. Ενώ τότε υπήρχαν και 2 παιδοψυχίατροι στο ετραπαδαγωγικό του Βενιζελίου. Δηλαδή είχαμε καλές υπηρεσίες.
1: Έχετε κάποιο τρόπο να βοηθήσετε, να δώσετε λίγο τα φώτα σας, να δώσετε κάποιες κατευθύνσεις? Έχει χτυπήσει το τηλέφωνό σας από τους ανθρώπους που τρέχουν αυτή τη στιγμή την κλινική?
0: Όχι.

0: αλλά κάποια στιγμή με κάλεσαν σε μια συνάντηση που αφορούσε μια έρευνα για παιδιά και εφήβους και μπήκε αυτό το θέμα και είπα παρουσία όλων ακαδημαϊκών και μη ότι, και το λέω και σε εσάς, ότι αν θέλουμε να σταθεί η παιδοψυχιατρική, δεν είναι μόνο να γίνουν προκήρυξεις θέσεις, γιατί γίνουν προκήρυξεις θέσεις και φοβάμαι ότι θα μείνουν άγονες. Εάν δεν υπάρξει η σταθερή, καθαρή υποστήριξη από τρεις φορείς. Το πανεπιστήμιο, όχι με λόγια όμως, ουσιαστικά. Το πανεπιστήμιο έχει δύναμη. Τη διοίκηση του ΠΑΓΝΗ και του Υπουργείου. Αν όλοι αυτοί συνασπιστούν, τότε, να σας πω κάτι, προκηρύχθηκε η θέση για ακαδημαϊκός παιδοψυχιατρικής. Κηρύχθηκε άγωνη. Βλέπετε λοιπόν, η θέση προκηρύχθηκε. Δεν είναι λοιπόν να προκηρύσει μόνο θέσει. Είναι να φτιάξει εκείνο το περιβάλλον που καλεί. Γιατί θα το πω έτσι. Η Κρήτη είναι μεγαλόνισος, αλλά υπό επιστημονική άποψη, αν δεν έρθει αίμα από απ' έξω, δεν γίνεται. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή για μένα, για να βρεθεί κάποιο παιδοψυχίατρο να πάρει αυτή την κλινική και να την πάει μπροστά, θα έρθει εκτό Κρήτη. Ποιο θα αφήσει, ξέρετε, την ασφάλεια τη εργασία του στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη ή στο εξωτερικό?
1: Η απάντηση είναι δεδομένη. Ίσως και κανένας. Μάλιστα.
0: Λοιπόν. Έτσι, σας λέω λοιπόν έτσι αυτό που τα δίγα παραδείγματα, μάλλον αρκετά παραδείγματα σας έδωσα.
1: Να πάμε λίγο στη μεγάλη εικόνα της ψυχικής υγείας σε πανελλαδικό επίπεδο. Δηλαδή, πού βρισκόμαστε σήμερα. Να τα βάλουμε λίγο σε μια σειρά. Εάν έπρεπε μέσα με όχι μα λίγες λέξεις να περιγράψετε την ψυχική κατάσταση της κοινωνίας μας, ποια θα ήταν αυτή?
0: Εδώ μου βάζετε δύσκολα θέματα, γιατί δεν μπορώ να μιλήσω μόνο σαν ψυχίατρος, αλλά πρέπει να βάλω μέσα και τις κοινωνιολογικές, αν θέλετε, παρατηρήσεις μου, ακόμη και τις πολιτικές μου παρατηρήσεις. Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι είμαστε μια άρρωστη κοινωνία. Δεν το δέχομαι αυτό. Υπάρχει και παγκόσμια μια αύξηση των αγχωδών διαχαταραχών, του άγχους που λέει ο κόσμος.
1: Της κατάθλιψης.
0: Της κατάθλιψης, βεβαίως. Και αυτό είναι αποτέλεσμα πάρα πολλών παραγόντων. Κάποιοι, ξέρετε, θέλουν να τονίσουν μόνο την οικονομική κρίση. Κάποιοι άλλοι θέλουν να τονίσουν μόνο, αν θέλετε, τον κορονοϊό, τον COVID-19. Εγώ θα έλεγα το θέμα είναι πολύ παραγωγικό και πιο πολύπλοκο. Ζούμε σε μια κοινωνία που είναι πιο ατομική, πιο ατομοκεντρική. Η κοινωνία της αλληλεγγύης έχει χαθεί. Η κοινωνία των οραμάτων, να προχωράμε όλοι μαζί.
1: Των
0: προηγούμενων δεκαετιών. Αυτό έχει φύγει. Μπορείτε να αντιληφθείτε ότι ήμουν φοιτητής στα χρόνια της δικτατορίας και το έζησα αυτό, όχι απλώς το έζησα, συμμετείχα. Και πραγματικά, ας ήταν και ψευδές, ήταν οράματα τα οποία μας έμειναν. Συναντιόμαστε έτσι και τελευταία από τα 50 χρόνια του Πολυτεχνείου.
1: Όπου ήταν περισσότερα τα περιστατικά στις μέρες μας σε σχέση με πριν.

0: ερχόντουσαν πάρα πολλοί κόσμοι. Εγώ δεν είμαι κακή εκπαιδευσία, μόλις από το πανεπιστήμιο, κυρίως γυναίκες που αναφέρανε σωματικά προβλήματα. Με πονάει το κεφάλι μου, δεν μπορώ να αναπνεύσω, με πονάει το στομάχι μου κτλ. Η λέξη κατάθλιψη ή άγχος δεν υπήρχε στο λεξιλογιό της. Ερχόμενος στην Κρήτη, και αυτό πρέπει να πούμε ότι είναι πρόοδος και οφείλεται σε πάρα πολλά πράγματα, και αυτό που κάνουν τα πανεπιστήμια, αυτό που κάνουν οι δομές, αυτό που κάνετε εσείς σαν μέσα ενημέρωσης. Και πρέπει να σας πω, με μεγάλη χαρά το λέω αυτό, και αυτό είναι πρόοδος, για να μην τα βλέπουμε όλα μαύρα και γκρίζα. Είμαι στο τάδε χωριό, εδώ, όπως σας είπατε, γυρνάω τα χωριά της ενδοχώρας του Ηρακλείου, και μια κυρία 70-80 χρονών, ο κύριος μου λέει, γιατρέχω κατάθλιψη. Αυτό είναι για μένα πρόοδος. Και ξέρω ότι είμαι ψυχίατρος. Τότε λέγανε ότι ήσουν νευρολόγος, νευροψυχίατρος. Δηλαδή, καλυπτόταν η ψυχιατρική κάπου το κάλυμα της νευρολογίας. Ενώ τώρα ξέρουν ότι είμαι ψυχίατρος. Άρα, συμβαίνουν λοιπόν και τα δύο. Και αύξηση αυτών των φαινομένων, αλλά και μιλάμε περισσότερο και έχει αυξηθεί και η ευκολία με την οποία οι άνθρωποι μας απευθύνονται. Και για να το επιβεβαιώσω αυτό, γιατί υπάρχουν και δεδομένα.
1: Μπαίνει στη ζωή μας και ο όρος μόδα πλέον.
0: Ναι. Αυτό δεν ξέρω αν είναι τόσο σωστό.
1: Δηλαδή, πήγες εσύ σε ένα ψυχίατρο, έκανες ψυχανάλυση, θα πω και εγώ στη διαδικασία.

0: Για ναι. να το δοκιμάσω.
1: Εδώ είναι αυτό που λέει τη μόδα, αλλά πριν που θα έρθω σε αυτό. Αλλά όταν αρχίσαμε την κινητή μονάδα το 2013, ο κύριος στόχος μου ήταν άνθρωποι που ζουν στην επαρχία και έχουν σοβαρές ασθένειες να έχουν παρακολούθηση. Δεν είχαμε μια παρακολούθηση. Βγαίνουν από το νοσοκομείο, αυτές οι ασθένειες χρειάζονται παρακολούθηση συνεχής. Δεν είναι μια κέξο, δεν είναι μια σκολικοειδία, δεν είναι μια μαγειδελεκτομή. Δεν είναι μια φορά υπέρταση που πα στο γιατρό μια φορά το χρόνο. Χρειάζονται τακτική. Γι' αυτό τη φτιάξαμε. Ο στόχος μας ήταν οι βαριά ασθένειες, ψύχος όπως το είπατε, κολική, διαταραχή κτλ. Πρέπει να σας πω, κατακλειστήκαμε και ακόμη και τώρα αυτό συμβαίνει όλο και παραπάνω από ανθρώπους, θα έλεγα κυρίως γυναίκες, 80%, ηλικιωμένους ανθρώπους που νομίζουν ότι έχουν στίγμα, ότι δεν θέλουν να πάνε, που το κύριο τους πρόβλημα είναι άγχος και κατάθλιψη. 50%, δηλαδή, εμείς είμαστε ασθενείς, έχουμε αυτή τη διάγνωση, αυτό το πρόβλημα. Και αν σκεφτείτε ότι έχουμε δει αυτή τη στιγμή πάνω από 6-7.000 άτομα στα αυτά τα 13, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει κάτι αυτό που είπατε. Δηλαδή, και έχουμε αύξηση, αλλά έχουμε και ότι οι άνθρωποι πια πάνε πιο εύκολα στον ψυχίατρο. Τώρα, για να μπούμε λίγο στη μόδα. Στην επιστήμη, πολύ κατά της μόδας, ξέρετε, δεν μου αρέσει η μόδα. Η επιστήμη δεν πρέπει να είναι μοδάτικη. Γι' αυτό λέμε πολλές φορές και ανακοινώσεις που γίνονται και ερευνητικές. Ο χρόνος θα δείξει ποιες από αυτές είχαν βάση γερή και κάποιες από αυτές ήταν αυτό που λέμε μόδα.
0: Υπάρχουν αρκετοί σύμβουλοι ψυχικής υγείας, ναι, οι οποίοι, κύριε καθηγητά, είναι τελείως ανεδίκευτοι. Για να μην χρησιμοποιήσω, ναι, τον όρο επικίνδυνοι. Και εκεί νομίζω θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί άνθρωποι που όντως αντιμετωπίζουν προβλήματα, πηγαίνουν, απευθύνονται σε αυτούς τους ανθρώπους σε πολλές περιπτώσεις και μέσω τηλεδιασκέψεων, πληρώνουν, βάζουν το χέρι στην τσέπη και οι υπηρεσίες που δέχονται.
1: Κοιτάξτε, βάζετε ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα και χαίρομαι. Και χαίρομαι. Γιατί με έχει απασχολήσει και με απασχολεί. Εγώ πιστεύω η ψυχική υγεία είναι κάτι πολύ σοβαρό για να το κάνουν οι πάντες. Πρέπει να είναι άνθρωποι που είναι καλά εκπαιδευμένοι και ένα από τα πράγματα που πρώτα έβαλα σαν στόχο όταν ήρθα στην Ελλάδα, η εκπαίδευση. Άφησα λίγο την έρευνα παραπέρα, ήθελα σοβαρότητα στην κλινική δουλειά και σοβαρότητα στην εκπαίδευση.
0: Υπάρχει ένα κενό όμως στο μέτωπο των ελεγκτικών μηχανισμών.
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή πάει κάποιος στο τάδε πανεπιστήμιο, κάνει ένα εξάμηνο σεμινάριο, παίρνει μία πιστοποίηση, ένα πιστοποιητικό, το κρεμά στον τοίχο, προκειμένου να φαίνεται και στο Teams και στο Skype που θα πραγματοποιηθεί, και μετά μπαίνει σε μια διαδικασία να συμβουλεύει, να παροτρύνει, να κατευθύνει έναν άνθρωπο ο οποίος ψυχικά είναι ασθενής.
1: Ξέρετε, αυτούς τους τοίχους δεν μου αρέσουν καθόλου και τους θεωρώ ύποπτους, τους τοίχους με όλα αυτά τα πιστοποιητικά. Αλλά εγώ θα σας πω κάτι πραγματικό, θέλω να το ακούσουν. Βρήκα μια ψυχιατρική κλινική που είχε 5 δικευμένους. Λέω, δεν μπορεί για να έχει εκπαίδευση των νεαρών γιατρών. Χρειάζεται μια κρίσιμη μάζα. Δεν γίνεται και μάλιστα κάποια στιγμή είχαμε μείνει με 3 και με 3 διακευόμενους. Και τότε συναδελφός κυρία Ψαραδάκη μας βοήθησε. Κάναμε μια εκπομπή εδώ, από αυτό το σταθμό, που διαμαρτυρόμασταν. Θυμάμαι ήταν τότε υπουργός ο κύριος Ξανθός και με κάλεσε, κύριε Βότσα, κύριε καθηγητά, λέει, θα μπορέσει να προσελκύσετε. Βεβαίως του λέω, τις θέσεις θέλουμε. Και τις κάνουμε τις 5-8 και τώρα είναι κάπου εκεί 8-9-10. Ξέρετε όμως ποιο είναι το πρόβλημα? Ότι ενώ το παγνίδι είναι η ειδικότητα ψυχιατρικής από το 1990-92, και για να μιλήσουμε τώρα για τις χώρες προηγμένες, και αυτά δεν είναι απίθανα πράγματα ή δύσκολα πράγματα, στην Αμερική κάθε 4 χρόνια, ακόμη και το Harvard θα περάσει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα των ειδικευμένων της ψυχιατρικής, της χειρουργικής κτλ. Από ξενοχιστικό έλεγχο, που λέμε αξιολόγηση, που δυστυχώς στη χώρα μας έχει γίνει τόση σύγχυση, τόση σύγχυση και με στεναχωρεί. Και αυτοί δεν έρχονται εκεί για να κόψουν κεφάλια. Έρχονται να πούνε, να ακούσουν τους καθηγητές, να ακούσουν τους κευόμενους, να ακούσουν τους φοιτητές
0: και να πούνε, λάθη.
1: Να εντοπίσουν λάθη.
0: Και σου λένε, και να προχωρήσουν.
1: Βρήκαμε, θυμάμαι μια φορά, βρήκαμε 20 προβλήματα. Την επόμενη φορά που θα ξανάρθουμε, θέλω να μας πει τι θα κάνετε.
0: Μάλιστα.
1: Δεν σου βάλω το μαχαίρι. Ξέρετε πότε έχει γίνει αυτό στην Ελλάδα? Ποτέ. Και το λέω αυτό, ποτέ. Τι έρχεται? Ξαφνικά έρχεται ένα γράμμα από το Υπουργείο, πέστε μας τι κάνετε. Πέστε μας το εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Φτιάχνεις ένα χαρτί,
0: το στέλνεις,
1: καμία απάντηση, κανένα feedback.
0: Απλά για να υποθεί ότι έχεις σταλεί κάτι.
1: Αυτό λοιπόν. Ναι. Και τώρα να πάω στο επόμενο, αυτό που είπατε, πώς το λένε. Εδώ υπάρχει, ξέρετε, μια μεγάλη σύγχυση. Μιλάνε όλοι για ψυχανάλυση. Μα δεν είναι έτσι.

πια τα πράγματα έχουν γίνει και στον τομέα της ψυχοθεραπείας επιστημονικά, με αποδείξεις. Τίποτα δεν είναι, το είπε ο σοφός Φρόιντ, ο σοφός τάδε καθηγητής κτλ. Μας είπανε μεγάλες αλήθειες, αλλά κάποια πράγματα δεν στέκουν στην πορεία. Το βρήκαμε αυτό. Γιατί η επιστήμη δεν είναι ερατείο, δεν είναι θρησκεία. Είναι να αποδεικνύουμε.

0: υγείας, εκεί πραγματικά το πράγμα έχει ξεχυλώσει και θα έλεγα πως είναι και επικίνδυνο. Αλλά για να πω και τα του οίκου μας. Ξέρετε, από το Πανεπιστήμιο Κρήτης, τη Σχολή Ψυχολογίας, κάθε φρόγονο βγαίνουν πάντων περίπου 100 παιδιά, 100 ψυχολόγοι, μετά από 4 χρόνια. Και παίρνουν ένα δίπλωμα και ταυτόχρονα παίρνουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Και ξέρετε ποια είναι η εμπειρία τους με τον ασθενή, όχι με το βιβλίο, όχι με το εργαστήριο, όχι με το ποντίκι και το εργαστήριο. Αυτό δεν σε κάνει ικανό να αντιμετωπίσεις αυτόν που θα σε εμπιστευτεί τα άδειλα της ψυχής
1: του. Κλινική εμπειρία υπάρχει στους αποφύτους?
0: Πολύ λίγο. Πολύ λίγο. Και αυτό ήταν που μας ανάγκασε και ανάγκασε και εμένα προσωπικά με συνεργάτες μου από εδώ από την Κρήτη και από την Αθήνα να φτιάξουμε ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης ψυχοθεραπείας. Άρα, εδώ πραγματικά υπάρχει ένα θέμα και οφείλουμε. Εγώ, σαν ακαδημαϊκός, επειδή μου λέτε και το προσφέρω, αν θέλετε, μέσα να κουμπίσαμε με την ευκαιρία που μου δίνετε, να πω ότι αυτό πρέπει να σταματήσει. Γιατί αυτό είναι επικίνδυνο, έτσι. Εσείς πάτε και ακούτε, επειδή λέτε ψυχία, θα πω από ψυχία του είναι για τα βαριά, θα πάω στον ψυχολόγο. Αυτό είναι τη μόδα. Πολλέ φορέ μου λένε, εγώ γιατρέ, λέει, δεν θέλω ψυχία, εγώ θέλω ψυχολόγο. Πού το κατάλαβε, ρε παιδί μου, α πούμε, τι κάνει ο ένα και τι κάνει ο άλλο. Ή κάποιο άλλο θα μου πει, εγώ θέλω σύμβουλο ψυχική υγεία. Και μπορεί το background αυτού του συμβούλου ψυχική υγεία να είναι φιλόλογο. Να είναι πολιτικό μηχανικό.
1: Ανοίγουμε ένα θέμα που θέλει μια ξεχωριστή εκπομπή. Είναι μια θεματική που θέλει ανάλυση, μια ξεχωριστή
0: ξέρετε,
1: εκπομπή.
0: Ξέρετε, στενοχωρώ τώρα κάποιου ανθρώπου. Αλλά έχω μάθει να λέω αυτό που πιστεύω ότι είναι αλήθεια.
1: Πριν
0: και σε αυτή τη φάση τη ζωή μου, πάντα το έκανα. Αλλά ακόμη τώρα θέλω μερικά πράγματα να τα λέω και να τα λέω ξεκάθαρα.
1: Θέλω λίγο πριν
0: αυτό που θίξατε, εσεί το θίξατε. Και μπράβο σα. Και δεν το έβαλα εγώ. Είναι σπουδαίο θέμα. Δεν θέλει εκατομμύρια. Δεν θέλει δισεκατομμύρια. Θέλει μια βούληση που θα λένε. Ας πούμε, να σας πω ένα απλό παράδειγμα, μια και μιλάμε για Αμερική. Στην Αμερική, ένας ψυχολόγος για να μπορέσει να δει ανεξάρτητα μόνος του ή μόνη του ασθενή, πρέπει να περάσει 10-12 χρόνια εκπαίδευσης με εποπτεία κτλ. Εδώ σε παιδιά μετά από 4 χρόνια, και βέβαια ευτυχώς τα περισσότερα παιδιά το καταλαβαίνουν.
1: Δίνεται άδεια ασκήσεως μέσα στην πρώτη μέρα, σε μια εβδομάδα.
0: Αυτό καταλαβαίνετε είναι απαράδεκτο.
1: Πριν πάμε στο διάλειμμα, θέλω λίγο να ανοίξουμε τη θεματική της Κρήτης με φόντο και την ψυχική υγεία των Κρητικών. Η Κρήτη έχει τα δικά της χαρακτηριστικά. Έχει έντονη οικογένεια, παράδοση, δεσμούς μεταξύ των μελών μιας οικογένειας. Και θέλω να σας ρωτήσω, είναι προστατευτικοί ή πιεστικοί παράγοντες στο μέτωπο της ψυχικής υγείας των Κρητικών?
0: Μία άλλη πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση που με έχει απασχολήσει και η απάντηση είναι διτή. Η οικογένεια, μεγάλη οικογένεια, μας έχει σώσει σε στιγμές κρίσης, όπως είναι η οικονομική κρίση. Που τα παιδιά, αντί να μείνουν στο δρόμο, άστεγοι, άφραγκοι, ανεργοί ήτανε, έτρεξε η οικογένεια να τους υποστηρίξει. Το ίδιο έγινε και με το COVID και με την επιδημία του COVID. Εκεί η οικογένεια βοηθάει. Όταν όμως αυτή η μεγάλη οικογένεια θέλει να τα λύσει όλα μόνη της, κρατικό παράδειγμα, ο σασμός, ξέρετε, η κοινωνία μας είναι πια είναι αρκετά πιο πολύπλοκη. Και σε θέματα ψυχικής υγείας, εάν κάτι πρέπει να γίνεται, να ξεφύγουμε από αυτό το πράγμα όπου να το περικλείσουμε, να το κλείσουμε μέσα στα όρια της πυρηνικής, της μεγαλύτερης οικογένειας και να αναζητήσουμε, αν θέλετε, την επιστημονική βοήθεια. Και αυτό το πρόβλημα, θα έλεγα, μπορεί να υπάρχει στην Ελλάδα, αλλά στην Κρήτη είναι ακόμη πιο έντονο και έχει ακόμη πιο έντονα χαρακτηριστικά.
1: Υπάρχει ακόμα όμως το ταμπού, τι θα πει ο κόσμος. Και εκεί ο επαγγελματίας, ο επιστήμονας, ο ερευνητής, τι απαντά? Πώς το διαχειρίζεται?
0: Κοιτάξτε, αυτό ήταν και ένας λόγος που είναι ανάγκη οι κοινοτικές δομές, οι εξωνοσοκομιακές δομές. Αυτό ήταν και ένας από τους λόγους που έκανα τότε μόνος μου με έναν ειδικευόμενο να αρχίσουμε το 2013, τότε που όλα γκρεμιζόντουσαν, όλοι ήμασταν απελπισμένοι. Λέω εντάξει, καλή, αν πρέπει να κάνουμε και κάτι. Και φτιάξαμε μαζί, δημιουργήσαμε την κινητή μονάδα ψυχικής υγείας, που πια το έργο της αναγνωρίζεται από όλους. Έτσι και από τη σημερινή κυβέρνηση και από το πρόσφατο παράδειγμα, ας πούμε, των Βοριζίων, ήταν η πρώτη που βρεθήκαμε εκεί και αυτό
1: μας
0: αναγνωρίστηκε.
1: Οπότε έχει ατονίσει λίγο αυτή η πρόταση, τι θα πει ο κόσμος, καθώς οι άνθρωποι στην ενδοχώρα, σωστά, αυτό μας λέτε, σας βλέπουν καθημερινά μπροστά τους.
0: Παρόλα αυτά,
1: έχετε γίνει ένα με την κοινωνία και τα προβλήματα.
0: Αυτό βοηθάει. Και βοηθάει οι δομές να είναι σταθερές, να μην έχουμε τα πάνω κάτω, σήμερα χρηματοδότηση, όχι. Νομίζω έχουμε μπει σε μια εποχή σταθερότητας και αυτό εμένα με ευχαριστεί.

0: Είναι η δύναμη της συνήθειας ή η αυτογνωσία.
1: Το να μπορείς να επισκεφθείς το ψυχίατρο.
0: Και να κατανοήσεις ότι έχεις κάποιο πρόβλημα και δεν ντρέπεσαι, δεν φοβάσαι, δεν διστάζεις.
1: Είναι μια γενικότερη...
0: Να το παραδεχτείς και να το μάθει και ο περίγυρός.
1: Είναι μια γενικότερη αλλαγή που πολλοί παράγοντες έχουν παίξει ρόλο. Το είπαμε αυτό προηγουμένως, η επιμόρφωση, η πληροφορία. Ξέρετε, ζούμε σε μια εποχή πληροφορίας. Όλα τα βλέπουμε μια φορά, πολλή πληροφορία, αλλά κάποιες πληροφορίες είναι αρκετά βοηθητικές.
0: Ο άντρας στην Κρήτη ζητά πλέον βοήθεια ή το θεωρεί αδυναμία? Και αναφέρομαι στον ανδρικό έτσι, πληθυσμό, κυρίως της ενδοχώρας, σε κλειστές κοινωνίες. Υπήρχε ποτέ περίπτωση άντρας στα βορίζια, στα ζωνιανά, φέρω παράδειγμα, να μην στιγματίσω και να μην έτσι επικεντρωθώ σε συγκεκριμένες περιοχές, να ζητήσει ποτέ βοήθεια? Υπάρχει αυτή η περίπτωση?
1: Ναι, επειδή δεν θέλω να τέτοιο, αλλά επειδή πηγαίνουμε σε 7 κέντρα υγείας, Μύρες, Χάρακα, Χερσόνησο, Αρκαλοχώρη, προχθές ήμασταν εκεί, ακόμη και Αρχάνες. Ναι, έχουμε άντρες, αλλά η πλειοψηφία είναι γυναίκες. Είναι 80 με 20.
0: Που έρχονται σε εσάς για τους άντρες τους? Για δικά τους προβλήματα.
1: Μπορεί και αυτό να συμβαίνει, αλλά εάν δεχτούμε ότι η κατάθλιψη παγκόσμια είναι πιο συχνή στις γυναίκες από τους άντρες, οπότε και έχουμε ένα θέμα το οποίο ξεπερνάει την Ελλάδα, ξεπερνάει την Κρήτη. Αλλά το 80 με το 20% που σημαίνει 4 προς 1, αυτό μάλλον είναι χαρακτηριστικό.
0: Η μοναξιά αφήνει αποτύπωμα στην ψυχική υγεία και αναφέρομαι σε απομακρυσμένες περιοχές, μεταξύ αυτών και της Κρήτης.
1: Βεβαιότατα. Ένα πράγμα που με εξέπληξε και δεν το περίμενα, γι' αυτό ξέρετε, ένα πράγμα είναι το βιβλίο, η έρευνα, το εργαστήριο, το σπουδαστήριο. Ένα άλλο πράγμα είναι πραγματικότητα. Και ό,τι έχω μάθει και ό,τι έχω κάνει ερευνητικά στη ζωή μου, με βοήθησαν οι ασθενείς μου. Πραγματικά, επειδή ήρθαν, ξέρετε, με την ιδέα ότι η μοναξιά έχει η Αμερική. Που πραγματικά καμιά φορά δεν ξέρεις το γείτονά σου. Θυμάμαι, έγινε το September 11, κάτι και στη Σεπτεμβρίου, και τότε βγήκαν κάποιοι να μάθουν τις γειτονές. Βέβαια το λέγανε για να δούμε ποιοι είναι οι τρομοκράτες. Αλλά πραγματικά η γειτονιά έχει χαθεί. Οπότε, έχοντας ζήσει πολλά χρόνια στην Ελλάδα, μας έφυγε στα 30 μου, αλλά την ήξερα καλά την Ελλάδα, με περιέργησε όταν συνάντησα το θέμα της μοναξιάς. Και πιστεύω ότι το θέμα της μοναξιάς είναι αρκετά μεγάλο και ειδικά στην ενδοχώρα είναι αρκετά μεγαλύτερο. Ένα 35-40% των ασθενών που βλέπουμε, κυρίως γυναίκες, αυτός είναι ένας σημαντικός παράγων. Και δεν είναι ένας μόνο παράγων, είναι πολλοί παράγοντες. Μπορεί να είναι εσωτερικοί παράγοντες, μπορεί να είναι και εξωτερικοί παράγοντες. Π.χ. μένει στο χωριό, που λέμε ότι όλοι είναι μια οικογένεια. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Είναι πια έχουν αλλάξει λίγο τα πράγματα. Τα παιδιά έχουν φύγει. Μένουν οι δύο γονείς, τα κουτσοκαταφέρνουν και κάποια στιγμή χάνεται ο ένας από τους δύο, ο άντρας πιο μπροστά από τις γυναίκες.
0: Με αποτέλεσμα?
1: Με αποτέλεσμα να έχουμε γυναίκες οι οποίες να ζουν στο τάδε χωριό και για να δούνε το γιατρό τους, σας λένε, όχι να βγουν βόλτα, όχι να ψωνίζει για τα Χριστούγεννα τα αγκόνια τους, πρέπει να υποχρεωθούν στην ύφη, στο γαμπρό, στο γιο, στην κόρη που έχουν και αυτή τις δουλειές, έτσι δεν είναι? Και μου λένε, θέλω να σας ξαναδώ πιο συχνά. Γιατρέ, δεν γίνεται, λέει, δεν μπορώ. Και μου αναφέρω αυτό το πράγμα, ότι ξέρετε, και τους λέω, μου λένε, γιατρέ, έχω μοναξιά. Και εκεί βέβαια λέω, απαντάω, ξέρετε, τα φάρμακα που σας δίνω βοηθάνε την κατάθλιψη, αλλά δεν έχω κανένα φάρμακο για μοναξιά. Και εδώ αυτό το πρόβλημα, για να λυθεί, να αντιμετωπιστεί μάλλον, και μάλιστα έχουμε προτείνει στην περιφέρεια να το μελετήσουμε αυτό σε βάθος, εσωτερικοί, εξωτερικοί παράγοντες, αστική περιοχή κτλ. Θα πρέπει να το βάλουν όλοι αυτό το πράγμα σαν θέμα. Και η γενική κυβέρνηση και ας πούμε η κεντρική διοίκηση, αλλά και η αυτοδιοίκηση. Δηλαδή είπα σε κάποιον δήμαρχο, ας το αναφέρουμε έτσι generic που λένε, τι λέω, κύριε Δήμαρχε, νομίζω θα βοηθούσε εάν υπήρχε διαδημοτική συγκοινωνία, ώστε να μπορεί να περάσει αυτά τα χωριά που είναι 300, 500, 200 άνθρωποι, να τους πάρει το πρωί, να κατέβουν στην Κωμόπολη, να δουν τον γιατρό τους, να κάνουν τα ψώνια τους, γιατί να μην πίνουν και ένα καφέ, ας πούμε, κτλ.
0: Και τι απάντηση πήρατε?
1: Η απάντηση είναι, τι λέτε, κύριε Γκότζαλε, δεν υπάρχουν χρήματα γι' αυτό. Εγώ νομίζω ότι υπάρχουν χρήματα. Γιατί το μελέτησα. Μάλιστα, κάποια κοινωνική λειτουργός από την Αθήνα μου είπε: τι λέτε, κύριε Γκοντζό, εδώ υπάρχει διαδημοτική συγκοινωνία στο Χολαργό, ας πούμε, στην Αθήνα. Ναι. Και εντάξει, ξέρετε, ο Χολαργός δεν είναι. Υπάρχουν χίλια τρόποι, ταξί, ιδιωτικά. Υπάρχει και ένα άλλο θέμα. Οι γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας, πάνω από το 60, έχουν ένα φοβερό θέμα. Δεν οδηγούν. Οπότε και να μπορούσαν να είχαν ένα αυτοκίνητο χωρίς δίπλωμα.
0: Δεν γίνεται. Δεν μάλιστα, γίνεται. Λοιπόν, προτείνω να βάλουμε μία ανωτελεία, να πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής μας, να πάρουμε μία ανάσα και να επιστρέψουμε εδώ στην τηλεόραση Κρήτη.

0: Κωνσταντινούπολη σε καλή. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.
1: Η φοιτητική ζωή θέλει ενέργεια. Θέλει ΔΕΗ My Home for Students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Που σου προσφέρει 50 ευρώ για αγορές στον Κοτσόβολο, σου κάνει δώρο το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και τον καφέ για κάθε μέρα του μήνα στα Coffee Island. ΔΕΗ My Home for Students. Προϊόν ενέργειας για φοιτητές με full παροχές. Ενέργεια για να είσαι μέσα σε όλα.
2: Καινοτόμος μάθηση. Νέες τάξεις τρίτης λυκείου για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Δυνατότητα ενσωμάτωσης ύλης τρίτης λυκείου από τη Δευτέρα Λυκείου. Νέες τάξεις πρώτης λυκείου σύμφωνα με την Τράπεζα Θεμάτων και ομάδες μελέτης Δημοτικού και Γυμνασίου. Ολιγομελή ομοιογενή τμήματα, εξειδικευμένοι καθηγητές. Σεμινάρια επαγγελματικού προσανατολισμού, ατομικές συνεντεύξεις επαγγελματικής κλίσης. Τακτική ενημέρωση γονέων και μαθητών, προσιτές τιμές στο ανταγωνιστικό πλαίσιο σπουδών. Φροντιστηριακός οργανισμός καινοτόμος μάθηση. Σε τρία σημεία στο Ηράκλειο και στο kmathese.com.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
4: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε στην εκπομπή απευθείας. Σημερινός μας καλεσμένος, ο ομότιμος καθηγητής ψυχιατρικής, ο κύριος Αλέξανδρος Βγόντζας. Προτείνω, κύριε καθηγητέ, να το πιάσουμε από εκεί που το αφήσαμε στο πρώτο μέρος. Να μην φύγουμε από τα όρια της Κρήτης. Ακόμα μία ιδιαιτερότητα στο νησί, που σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να αγνοήσουμε, αλλά και εμείς οι δημοσιογράφοι, μέσα από συνεχή ρεπορτάζ, να μην ξεχνάμε το θέμα της παράνομης οπλοκρισίας και οπλοκατοχής, αλλά και νομίζω και οι σύμβουλοι ψυχικής υγείας θα πρέπει να στρέψουν το βλέμμα σε αυτές τις κοινωνίες, στις οποίες βέβαια έχει έτσι διωγγωθεί τις τελευταίες δεκαετίες αυτό το φαινόμενο. Η οπλοκρισία και η οπλοκατοχή είναι ένα φαινόμενο βαθιά ριζωμένο στην ενδοχώρα της Κρήτης, μεταξύ άλλων, και θέλω να σας ρωτήσω πότε η παράδοση, καθώς το έχουμε ακούσει και αυτό, ότι είναι στην παράδοση της Κρήτης το όπλο και το πιστόλι, πάβει να είναι ταυτότητα και μετατρέπεται σε έναν πολύ επικίνδυνο παράγοντα.
1: Κοιτάξτε, εδώ θα μου επιτρέψετε να πάω στην μεγάλη χώρα πέραν του Ατλαντικού, να αρχίσουμε από εκεί.
0: Και επικίνδυνος παράγοντας, για να βοηθήσω λίγο τη συζήτηση, κυρίως και για την ψυχική υγεία του καθενός και της καθεμίας.
1: Γι' αυτό άρχισα από εκεί, για να έρθουμε εδώ. Αλλά επιτρέψτε μου, μια φορά οι συγκρίσεις ωφελούν. Ξέρετε, με βάση το Σύνταγμα της Αμερικής, αλλά το 1779, δεν θυμάμαι πότε ήταν, ο κάθε πολίτης έχει το δικαίωμα να οπλοφορεί. Αυτό όμως ήταν το 16ο, 17ο αιώνα. Στο 21ο αιώνα, το δικαίωμα εγώ να μπορώ να πάρω και να πάρω ένα όπλο σαν να αγοράζω ένα δώρο, ένα πουκάμισο κτλ. Έχει ολέθρια αποτελέσματα. Δεν το βλέπετε που κάποιος μπαίνει σε σχολείο, σκοτώνει παιδιά και μετά λένε θα βάλουμε μεταλλικούς, ντιτέκτορ και όλα αυτά τα πράγματα, αστυνομίες
0: κτλ. Αναφέρεσαι
1: στην Αμερική.
0: Στην Αμερική. Εντάξει, βλέπουμε και βλέπετε εκεί, βέβαια, με ενστόλους οι οποίοι χρησιμοποιούν
1: σωστά,
0: το όπλο, ναι, και έχουν και το δικαίωμα να το χρησιμοποιήσουν,
1: σωστά,
0: μέσα σε ένα πλαίσιο βέβαια συγκεκριμένο.
1: Σωστά. Αλλά να μείνω λίγο από τη μεριά των πολιτών, γιατί το άλλο είναι πολύ πιο ξεκάθαρο. Και λένε λοιπόν, υπάρχει μια βαθιά παράδοση, αφού το λέει το Σύνταγμα και αλίμονο και βέβαια υπάρχουν και τα συμφέροντα των εταιριών και όλα αυτά τα πράγματα. Και τόσες κυβερνήσεις έχουν περάσει και δημοκρατικοί πρόεδροι και όλα αυτά τα πράγματα.
0: Και δεν έχουν μπορέσει.
1: Και δεν έχει αλλάξει.
0: Τίποτα.
1: Για να σας δείξω πόσο βαθιά ποτισμένο είναι. Και επειδή έχω και φίλους Ελληνοαμερικάνους και τα λοιπά, οι οποίοι έχουν όπλα, πάνε για κυνήγι, και προσπαθώ πολλές φορές να καταλάβω γιατί πρέπει στην Αμερική τα όπλα να κυκλοφορούν ελεύθερα. Η Αμερικάνικη Ψυχιατρική Εταιρεία θεωρεί ότι η οπλοχρησία είναι σημαντικός παράγων στη βία. Έτσι, η οπλοχρησία συμβάλλει, γιατί λένε κάποιοι...
0: Στην εξάλληψη της βίας.
1: Όχι,
0: ή στη διόγκωση του φαινομένου. Στη
1: διόγκωση. Στα φαινόμενα της βίας. Είναι παράγον...
0: Είναι αυτονόητο.
1: Όχι, ξέρετε τι λένε κάποιοι. Είναι αστείο το επιχείρημα, αλλά πρέπει να σας το πω. Είναι πολύ διαδεδομένο στην Αμερική. Λέει, δεν σκοτώνει τα όπλα, ο άνθρωπος σκοτώνει. Τι ωραία, τι καλά. Ναι, αλλά εγώ αν τσακωθώ μαζί σας, μπορεί να βριστούμε και τα λοιπά. Αν έχω και ένα όπλο και είμαι λίγο ξύθιμος και λίγο κριτική προσωπικότητα, και ξέρετε να σας αφαιρέσω τη ζωή. Έτσι στο πει και φύ. Έτσι δεν είναι. Βλέπετε λοιπόν, ας δούμε τώρα εδώ. Γιατί ανέφερα την Αμερική, διότι...
0: Μιλήσατε όμως για παράδοση της Αμερικής.
1: Σωστά.
0: Και εγώ για παράδοση της Κρήτης.
1: Ακριβώς. Εκεί δεν ήθελα να έρθω. Έχω την εντύπωση, παρόλο που βέβαια δεν χρειάζεται να σας πω, θα ήταν νομίζω κοινοτυπία, ότι είμαι κατά της κατοχής όπλων. Δεν έχω όπλο, ότι προτίθεμαι να πάρω. Και στα χωριά εκεί που τριγυρνάμε, έρχονται άνθρωποι, ξέρετε, μου ζητάνε, γιατί χρειάζεται για να πάρεις όπλο, τουλάχιστον νόμιμα, πρέπει να έχεις από την αστυνομία χαρτί από ψυχίατρο και από παθολόγο, έτσι δεν είναι. Και το ψάχνουμε καλά και δυσκολευόμαστε για αυτό το πράγμα. Και βλέπω ότι στην Κρήτη υπάρχει αυτή η παράδοση. Και εκεί βέβαια που έχει τηρηθεί η νόμιμη διαδικασία, αισθάνομαι λίγο πιο ήσυχος. Εκεί που τα όπλα κυκλοφορούν χωρίς αυτήν την νόμιμη διαδικασία, καταλαβαίνετε, η ανησυχία είναι πολύ μεγαλύτερη.
0: Τι σημαίνει ψυχιατρικά ένα όπλο στο σπίτι?
1: Δεν θέλω να το ψυχιατρικοποιήσω. Αυτό που ξέρω είναι ότι στη σημερινή εποχή δεν χρειάζεται να οπλοφορούμε. Αυτό βέβαια που ακούω και άκουσα, ότι σε 4 μήνες θα παραδοθούν όλα τα όπλα, πρέπει να σας πω, δεν είμαι τόσο αισιόδοξος εξαιτίας αυτής της παράδοσης. Θα χρειαστούν πολλές προσπάθειες.

0: Νομίζω δεν έχει υπάρξει μέχρι σήμερα καμία παράδοση σε αστυνομικό τμήμα.
1: Το είπατε.
0: Της Κρήτης.
1: Ναι, και άκουσα προχθές τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης, τον κύριο Ψοχοίδη, να λέει: Κρητικοί σε 4 μήνες θα παραδώσουν τα όπλα τους. Ακούγεται πολύ καλό. Αλλά αν μου επέτρεπε ο κύριος Υπουργός να συμβουλέψω, ότι είναι λίγο. Αισθάνομαι ότι δεν είναι μες στην πραγματικότητα αυτό.
0: Έχει συνδεθεί όμως ο όρος ανδρισμός με όπλο στην Κρήτη.
1: Αυτό είναι.
0: Και πώς μπορεί ένας άνδρας, ο οποίος έχει γαλουχηθεί στην χώρα της Κρήτης με αυτό το ιδανικό, να αλλάξει από τη μία μέρα στην άλλη, και ποιο είναι το κύριο χαρακτηριστικό, το κύριο πλεονέκτημα που πλέον αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος σε περισσότερες περιπτώσεις ίσως να μην έχει τελειώσει ούτε το γυμνάσιο, να προτάξει ένα χαρακτηριστικό και ένα πλεονέκτημά του. Πού να βρει πλεονεκτήματα στα 30, 35, 40. Ναι.
1: Κοιτάξτε, επειδή αναφέρατε και το χωριό των Βοριζίων, δεν θα το λύσει η ψυχιατρική αυτό το
0: παράδειγμα
1: θέμα.
0: Με αφορμή, ναι, και το φωνικό, ναι, ναι, πριν από περίπου 2 μήνες.
1: Απλώς όμως είπα, ήθελα να πω έτσι, ότι από την πρώτη στιγμή, με συνεργασία με την ΥΠΕ, την υγειονομική περιφέρεια, την 7η υγειονομική περιφέρεια, στήσαμε ιατρείο, προστρέξαμε, επισκεφθήκαμε το χωριό, ήμασταν πρώτοι. Και γιατί ήμασταν πρώτοι, για να είμαστε πρώτοι, αλλά γιατί έχουμε ζυμωθεί εκεί με τον κόσμο. Έχουμε εκεί ανθρώπους που παρακολουθούμε. Έχουμε εκεί ανθρώπους που μας έχουν ζητήσει τη βοήθεια. Προστρέξαμε και ακόμη ασχολούμαστε με αυτό το θέμα. Όχι το θέμα της απλοχρησίας, αυτό μας ξεπερνάει.
0: Το θέμα της επόμενης μέρας.
1: Όχι, θα το κάνω πολύ πιο συγκεκριμένο. Το θέμα των παιδιών. Το θέμα των παιδιών. Γιατί τα παιδιά πρέπει να επανέλθουν σε μια κανονικότητα. Τα παιδιά.
0: Υπήρχε, προϋπήρχε κανονικότητα για να επανέλθουν σε κανονικότητα.
1: Πήγαιναν στο σχολείο, να σου το πω απλά. Τώρα πάνε παιδιά που δεν πάνε στο σχολείο. Και το σχολείο είναι μεγάλο πράγμα, είναι σπουδαίο πράγμα. Μετά την οικογένεια είναι ο δεύτερος μεγάλο φυτώριο της κοινωνικότητάς μας, που διαμορφωνόμαστε σαν άνθρωποι, σαν χαρακτήρες, σαν ιδέες. Δεν είναι. Παλιά έχει θεωρηθεί ότι είναι και το σχολείο είναι επιβολή ιδεολογική. Εντάξει και αυτό, αλλά. Κατά ψέματα, νομίζω αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα δεν πρέπει να φοβόμαστε κάτι τέτοιο. Το σχολείο είναι κάτι πολύ θετικό. Εμείς λοιπόν θέλουμε να ασχοληθούμε με αυτά τα τραυματισμένα παιδιά και να τα βοηθήσουμε, όχι μόνοι μας, με την διεύθυνση την εκπαιδευτική, τον κύριο Μπελαδάκη και όποιους άλλους. Και μάλιστα, αν θυμάστε, επειδή μερικά πράγματα γίνονται έτσι με έναν τρόπο έτσι πολύ εντυπωσιακό, είχε έρθει υπουργός, έφερε ανθρώπους από την Αθήνα. Οι άνθρωποι της Αθήνας είπαν. Μια χαρά, κύριε Γκότα, τα ξέρετε πολύ καλύτερα εσείς τα θέματα αυτά από ότι εμείς. Ήρθαν, είδαν και απείλθαν. Γιατί βλέπετε πολλές φορές πως υπάρχει και ένας εντυπωσιασμός. Και εμένα, επειδή είπατε για τη μόδα, δύο πράγματα δεν μπορώ σε αυτή τη χώρα. Τον εντυπωσιασμό, τα μεγάλα λόγια και τη μόδα. Όταν τα βλέπουμε αυτά μακριά, εγώ προσωπικά μακριά. Βέβαια, τότε ο Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Παιδείας σε ένα διαδικτυακό meeting μας απέδωσε τα εύσημα. Δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι. Έχουμε να κάνουμε ένα πολύπλοκο πρόβλημα, δεν είναι καθόλου απλό. Πρέπει όλοι να σκύψουν πάνω σε αυτό, ενεργά όμως, ξέρετε. Όχι τη μία στιγμή να λέμε το ένα και όταν κλείνουμε τις κάμερες και τις πόρτες να λέμε δεν γίνεται τίποτα. Δεν μ' αρέσει αυτά ή το όλον ή το μηδέν, έτσι δεν είναι. Εδώ χρειάζονται συστηματικά βήματα και θυμάμαι τότε είχαν έρθει πολλοί δημοσιογράφοι και με είχαν βρει και λέω κοιτάξτε, το θέμα αυτών των χωριών που έχουν αυτό το πρόβλημα δεν θα λυθεί σήμερα. Όταν κλείσουν τα φώτα, θέλω, λέω, ελάτε μετά από ένα χρόνο να μας πείτε τι έχει γίνει. Και να ρωτήσετε και εμάς, να ρωτήσετε και τους διευθυντές των σχολείων, να ρωτήσετε και τους διευθυντές των σχολείων.
0: Κάτι το οποίο θα γίνει,
1: πιστεύετε. Το δήμαρχο και όλο αυτό. Γιατί με βάζετε να λέω πάντα αρνητικά πράγματα. Εγώ επιθυμώ να γίνει. Και θα κάνω τα πάντα για να γίνει.
0: Το φωνικό κυβεντέτα.
1: Αλλά εγώ δεν μπορώ να επιβάλλω στον Δήμαρχο να ασχοληθεί με αυτό το πράγμα σοβαρά. Γιατί αυτή η κοινότητα έχει και κάποιο πρόεδρο. Αυτή η κοινότητα έχει κάποιον ιερέα. Αυτή η κοινότητα έχει κάποιους ανθρώπους, ας πούμε, σοφοί γέροντες. Όλοι αυτοί πρέπει να εμπλακούν. Και όχι με μια δήλωση από τηλεόραση, με μια συνεχή επαφή. Μόνο έτσι θα λυθεί. Δηλαδή. Και σας το είπα προηγουμένως, το να πούμε σε 4 μήνες οι κριτικοί έχουν παραδώσει τα όπλα.
0: Είναι τελείως ουτοπικό.
1: Το είπατε.
0: Έγκλημα και βεντέτα, φωνικό και βεντέτα, είναι απλώς εγκληματικές πράξεις.
1: Κοιτάξτε, εδώ νομίζω μίλησαν άνθρωποι πιο καταλληλότεροι από
0: είναι
1: μένα.
0: Είναι κοινωνικό φαινόμενο, είναι ψυχικό φαινόμενο, για να το κάνω λίγο πιο συγκεκριμένο.
1: Θα σας πω. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι βεντέτα. Είμαστε στα όρια του εγκλήματος και νομίζω το έχουν πει άνθρωποι οι οποίοι είναι εγκληματολόγοι, κοινωνιολόγοι κτλ.

0: Άρα εδώ δεν έχουμε βεντέτα. Μπορεί να εμφανίζεται σαν διαφορές δύο οικογενειών, ή τριών οικογενειών, τέσσερων οικογενειών, αλλά δεν είναι βεντέτα. Δηλαδή, μην τα πάμε όλα στην παράδοση. Νομίζω η Κρήτη με τα όσα καλά έχει καταφέρει τα τελευταία χρόνια και λένε πολλές φορές και αυτοδιοικητικοί, μα να μην στοχοποιούμε να δείχνουμε τα καλά της Κρήτης. Ναι, υπάρχουν τα καλά της Κρήτης, τα πολύ καλά. Τα πανεπιστήμια, τα αμυντικά κέντρα, η πρόοδός της κτλ. Αλλά υπάρχουν και μερικά σημεία τα οποία δεν είναι τόσο καλά. Αν θέλουμε να διορθώσουμε κάτι, πρέπει να το δεχτούμε. Και πρέπει να δεχτούμε ότι αυτό το θέμα που θίξαμε με την προχρησία, τα σχετικά απομονωμένα χωριά κτλ. Δεν είναι αφορά ένα μόνο χωριό, αφορά αρκετά μέρη. Αφορά αρκετά μέρη της Κρήτης. Και αν αυτό το κατανοήσουμε, αν αυτό το δεχτούμε, τότε θα αρχίσουμε να το συζητάμε συστηματικά, να βάζουμε στόχους, να δούμε τι καταφέρνουμε κάθε 3 μήνες, κάθε 6 μήνες, κάθε χρόνο. Αλλιώς, πομφόλυγες.
1: Να ανοίξουμε λίγο το θέμα των αυτοκτονιών και αν έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια σε επίπεδο Κρήτης.
0: Mm-hmm. Θυμάστε πώς αρχίσαμε την κουβέντα μας, ότι τον Ιούνιο του 2009 είχαμε 2 σοβαρές απόπειρες. Επειδή μπαίνει η οικονομική κρίση και η αυτοκτονία είναι ένα μεγάλο θέμα, θα το θυμάστε φαντάζομαι, σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε τη δραματική αυτοκτονία κάποιος στην πλατεία Συντάγματος, θα την έλεγα έτσι με τρόπο τραγικό.
1: Προϋπήρχαν όμως αυτοκτονίες και περιστατικά.
0: Βεβαίως. Θυμάμαι τότε οι δημοσιογράφοι, τα κανάλια ήταν κάθε μέρα στο σπίτι μου, στο δρόμο, στο γραφείο μου κτλ. Και με ρωτούσαν αν έχουμε δραματική αύξηση αυτοκτονιών. Λέω, αυτό δεν το ξέρω, θα το ψάξω. Κύριε Παναγιωτόπουλε, το ψάξαμε αυτό το θέμα και έχουμε δημοσιεύσει αυτό και μάλιστα και πρόσφατα το παρουσίασε ένα συνέδριο των κινητών μονάδων στις ΣΕΡΕΣ. Η Κρήτη, με δεδομένα, επιστημονικά δεδομένα, από το εργαστήριο ιατροδικαστικής του Πανεπιστημίου Κρήτης, μια βάση δεδομένων που τον είχε φτιάξει και ακόμη συνεχίζεται από τον αείμνηστο καθηγητή, τον Μανώλη τη Μιχάλα Δημητράκη. Και από το 1999 μέχρι και σήμερα έχουμε δεδομένα για 25 χρόνια. Και μπορούμε να τα συγκρίνουμε με την υπόλοιπη Ελλάδα.
1: Τι δείχνουν?
0: Τι δείχνουνε? Η Κρήτη εδώ έχει μια θλιβερή πρωτιά. Έχουμε διορθωμένο αυτό ανά 100.000 κατοίκων, έχουμε διπλάσιο αριθμό αυτοκτονιών από την υπόλοιπη Ελλάδα. Και αυτό μιλάμε, κύριε Παναγιωτόπουλε, για 25 χρόνια. Δεν μιλάμε μόνο για την οικονομική κρίση, δεν μιλάμε για το COVID.
1: Πάμε λίγο που οφείλεται. Έχετε αυτό το δεδομένο. Αυτό το δεδομένο δείχνει μία αύξηση σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα. Πού οφείλεται?
0: Μου βάζετε ένα δύσκολο ερώτημα, αλλά θα απαντήσω λίγο στις επικρατούσες απόψεις. Το ένα ήταν η οικονομική κρίση. Δεν βρήκαμε συσχέτιση. Με εξαίρεση μέση ηλικία άνδρες. Εκεί είχαμε μία αύξηση. Με αντίστοιχη βέβαια μείωση στις γυναίκες. Ξέρετε, οι άνδρες, επειδή το επάγγελμα να δώσουμε τα πάντα στην οικογένειά μας, το ψωμί και το βούτυρο, το bread and butter, όταν ας πούμε χάνεις τη δουλειά σου και είσαι 45-50...
1: Η ψυχολογική επιβάρυνση είναι πιο έντονη.
0: Πιο έντονη. Η γυναίκα είναι λίγο πιο πρακτική, πιο βιολογική, να προστατεύσει
1: την
0: οικογένεια.
1: Πέρα από αυτό το χωρίο λοιπόν δεν βρήκατε κάποιο άλλο
0: συσχετισμό. Το ψάξαμε και για το COVID-19. Ούτε εκεί βρήκαμε. Ενώ ξέρετε γινόταν, με το lockdown θα δέρνουμε ένα στον άλλο.
1: Πιεστήκαμε περισσότερο. Οπότε πού καταλήγουμε?
0: Εγώ νομίζω ότι αυτό το θέμα θέλει ψάξιμο μεγάλο, να ψάξουμε παράγοντες γενετικούς, να ψάξουμε παράγοντες περιβαλλοντιακούς.
1: Προδιάθεση λοιπόν.
0: Προδιάθεση βεβαίως. Να ψάξουμε να γίνουν σωστές επιδημιολογικές μελέτες για τις σοβαρές ψυχικές νόσους. Γιατί πολλές φορές είπαμε, ενώ έχουν ξεπεραστεί μερικά πράγματα, σοβαρές ψυχικές νόσους ακόμα είμαστε πίσω. Να σας πω έτσι τώρα ένα νούμερο, το οποίο όμως σχετίζεται με αυτό που λέμε. Κοιτάξαμε τα τελευταία χρόνια τις εισαγωγές ασθενών στην Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική. Το λέω τελευταία χρόνια, 23-24 κτλ. Ξέρετε τι βρήκαμε έτσι προς μεγάλη μας κατάπληξη και έκπληξη? Καταρχήν είναι μεγάλη ηλικία, που σημαίνει αυτό που είπαμε προηγουμένως, δηλαδή ασθενείς με πρώτη νοσηλεία είναι ηλικία 40 κτλ. Ενώ διεθνώς σε ευρωπαϊκές είναι 27 χρονών. Τι σημαίνει ότι άλλαξε η επιδημιολογία? Όχι, ξέρουμε ότι αυτές οι ασθενείς δεν είναι για μεγάλες ηλικίες. Σημαίνει αυτό που είπαμε, η οικογένεια το κρύβει, το περικλείει, το εσωκλείει. Όχι αποτελεσματικά. Όχι αποτελεσματικά. Τι βρήκαμε όμως για μένα, το οποίο είναι ιδιαίτερα ενισχυτικό και εδώ πρέπει να δοθεί μεγάλη προσπάθεια. Το 40% των ασθενών δεν είχαν καμία επαφή με ψυχίατρο.
1: Καμία απολύτως.
0: Καμία. Ένα άλλο 40% είχαν επαφή με ιδιώτη ψυχίατρο. Και ξέρετε, δεν είμαι εναντίον της ιδιωτικής ψυχιατρικής, αλλά για τις σοβαρές ασθένειες ένας ψυχίατρος στο γραφείο του δεν αρκεί. Χρειάζεται πραγματικά, κάποιος είχε πει, ένα ολόκληρο χωριό να μεγαλώσει και ένα παιδί. Χρειάζεται ένα ολόκληρο χωριό για να αντιμετωπιστούν αυτά. Χρειάζεται οι κοινοτάρχες, χρειάζονται η κοινωνική λειτουργία, χρειάζονται ψυχίατροι, χρειάζονται όλοι αυτοί. Έτσι. Και βλέπετε εδώ πέρα έχουμε πάλι, ο άλλος λέει να πάω στον ιδιώτη, που συνήθως είναι, στο Ηράκλειο, δεν είναι, όπου θα κρυφτεί το πρόβλημα. Ενώ αν πάω και δω την κινητή μονάδα, ας πούμε, στις Μοίρες, στο Χάρακα, οπουδήποτε στη Βιάννη, το πρόβλημα είναι ανοιχτό. Έχουμε κάνει πρόοδο, αλλά όχι ακόμη που να είμαστε ικανοποιημένοι. Άρα βλέπετε λοιπόν ότι ένα άλλο χαρακτηριστικό της Κρήτης, και αυτό νομίζω είναι πιο έντονο εδώ, και έχει σχέση βέβαια και με την έλλειψη δομών, έτσι, έλλειψη σταθερών δομών κτλ. Το είπαμε αυτό προηγουμένως, δεν το ξεχνάμε ποτέ, αλλά έχει σχέση και με αυτή την νοοτροπία, η οποία, ξέρετε, δεν είναι εύκολο, μιλήσαμε για την προχρησία, δεν είναι εύκολο να ξεριζωθεί, γιατί, ναι, η γυναίκα 70 χρονών έχει συνηθίσει να πηγαίνει στο γιατρό, εξάλλου τι θα φοβηθεί, μη δεν παντρευτεί, μη δεν την πάρουν για δουλειά, δεν έχει τις αγωνίες. Το νεαρό όμως παιδί που είναι 25 χρονών, 20, 30,
1: έχει άλλες
0: λέει
1: αγωνίες.
0: Οικογένεια, πω πω, και αν μας βλέπω ψυχίατρο θα βρει δουλειά,
1: ναι,
0: θα κάνει οικογένεια. Και ξέρετε, πολλές φορές έρχονται κάποιες μανάδες και μου λένε, γιατρέ σε παρακαλώ πολύ, θέλω το παιδί μου να κάνει οικογένεια. Μα λέω, ξέρεις από μόνη σου πόσο δύσκολο πράγμα είναι να μεγαλώνεις παιδιά, πώς να έχεις οικογένεια. Άρα η πρώτη ερώτηση είναι, μπορεί αυτό το παιδί να κάνει οικογένεια? Να συζητήσουμε πρώτα αυτό. Και μετά να με ρωτάς, γιατρέ, βοήθησέ με το παιδί μου να κάνει οικογένεια.
1: Οπότε εγώ καταλαβαίνω ότι κανείς δεν αυτοκτονεί επειδή δεν άντεξε. Υπάρχει κάτι βαθύτερο πίσω.
0: Ακριβώς.
1: Από αυτή την
0: απαθή. Υπάρχει
1: αυτή
0: παθολογία,
1: την
0: να το πω.
1: Υπάρχει παθολογία.
0: Υπάρχει παθολογία. Να το πω έτσι.
1: Προλαμβάνεται.
0: Κοιτάξτε, ένα από τα πρώτα πράγματα που έκανα, αφού το είδα όλο αυτό το πράγμα, πρότεινα τότε το 2010.
1: Ένα χρόνο μετά την.
0: Μετά που ήρθα. Επειδή δεν θέλω μόνο να παρατηρώ τα γεγονότα. Θέλω να παρεμβαίνω. Είμαι άνθρωπος, αν θέλετε, όχι ακτιβιστής, αλλά τις δράσεις. Σας είπα, έχω κάνει πολλές έρευνες, δημοσιεύσει πολλά άρθρα. Θέλω όμως να κάνω πράγματα και που να φύνονται στο ενάγκη του κόσμου. Προτείναμε τότε τη δημιουργία κέντρου πρόληψης και μελέτης των αυτοκτονιών το 2010. Πέρασε από όλες τις επιτροπές. Το έχω πει αυτό, να μου πείτε γιατί, κύριε Βότζα, δεν γκρινιάζω, να δούμε πώς μερικά πράγματα χάνονται. Και χάνονται ενώ το πρόβλημα υπάρχει, αυτό δεν μου απασχολεί. Αν το πρόβλημα είχε λυθεί, εντάξει, δεν πειράζει. Πόσες προτάσεις έχω γίνει, δεν χάθηκε ο κόσμος. Πέρασε από όλα. Πέρασε από την Επιστημονική Επιτροπή του Νοσοκομείου, του Πανεπιστημίου, του ΠΑΓΝΗ, το Υπουργείο, θυμάμαι μάλιστα τον Υπουργό που το υπέγραψε, λέει σκοπιμότητα, εγκρίνει σκοπιμότητα. Ήταν ο κύριος Μπόλαρης τότε. Το αναφέρω έτσι για να δείτε, αναφέρω πραγματικά γεγονότα. Το 11, το 12. Άρα, και είχαμε προτείνει ένα πολύ συντηρητικό προϋπολογισμό, γιατί δεν θέλω ποτέ να ξεχνάω άλλο η Αμερική, άλλο η Ελλάδα. Ένα τέτοιο κέντρο στην Αμερική θέλει $1,000,000 το χρόνο. Εγώ για 18 μήνες πρότεινα 225.000 ευρώ. Που να υπάρχει μια γραμμή, που να είναι 24-24 ώρο, που να υπάρχουν αυτά τα χαρτάκια παντού, σε όλα τα χωριά, στα αστυνομικά τμήματα, σε εκκλησίες κτλ. Σε κάθε γειτονιά, σε κάθε σχολείο κτλ. Να είναι 24 ώρες 24 ώρο, που να υπάρχουν άνθρωποι εκπαιδευμένοι, ψυχολόγοι, κοινωνική λειτουργία, αλλά εκπαιδευμένοι, που να υπάρχουν πρωτόκολλα κτλ. Δεν έγινε τίποτα. Έρχεται η κυρία Τριχομπούλη το 2015, ξαναεπανέρχομαι, μου λέει, εξαιρετική πρόταση σας, κύριε Γκότζα. Αυτή τη στιγμή αυτό που ξέρω πως υπάρχει είναι κάποια ΜΚΟ στην Αθήνα, η οποία λέει καλύπτει όλη την Ελλάδα.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό δεν γίνεται. Αυτά είναι σόβαρα πράγματα. Επιτρέπετε να το πω αυτό. Και θα πείτε, είσαστε αυστηρός. Όχι, δεν είμαι αυστηρός. Θέλω την πραγματικότητα. Ένα τέτοιο κέντρο παρέμβασης στην Κρήτη στην Αμερική γίνεται αν 350.000 πληθυσμός. Η Κρήτη έχει 700.000, εγώ πρότεινα ένα. Το να λένε ότι θα πάρει όλες από τα Νόγια, έτσι, να αφήσουμε τα Βορίζα ήσυχα, ή από την Ιεράπετρα, από εκεί που είναι η καταγωγή μου, από κάποιο χωριό, και θα πει, ξέρεις, έχουμε, και θα το απαντήσει κάποιος από την Αθήνα, νομίζω ότι αυτά δεν είναι σοβαρά.
1: Μάλιστα.
0: Πράγματα.
1: Έχουμε ακόμα 5-6 λεπτά για να κλείσουμε την εκπομπή μας. Ποιο είναι το πρώτο καμπανάκι

0: το οποίο δεν πρέπει να αγνοήσουμε.
1: Ναι. Πολύ καλή ερώτηση και πρακτική. Πολλές φορές αυτός ο άνθρωπος που αυτό τον έχει δώσει κάποια σημάδια. Λέει δεν μπορώ. Θυμάμαι μια χαρτική περίπτωση. Λένε πω πω. Μια χαρά ήταν ο άνθρωπος. Το ψάξαμε. Είχε πει όμως εδώ και 6 μήνες στην οικογένειά του, στη σύζυγο, στο παιδί του. Δεν αντέχω άλλο. Κάποια μέρα θα με βρίσκεται κρεμασμένο στο λιόφι του. Και εκεί τον βρήκαν. Αυτή την ιστορία την έχω ακούσει πάρα πολλές φορές. Άρα, όταν μας λένε ότι αυτό το είπε, αυτό το σκέφτεται, είναι αποσυρμένος, δεν τον ενδιαφέρει η δουλειά, τον ενδιαφέρει η οικογένειά, τον ενδιαφέρει οι φίλοι του, δεν ενδιαφέρει να βγει μια βόλτα, δεν ενδιαφέρει να αντιθεί καλά, να ξυριστεί, να μια γυναίκα να αντιθεί ωραία κτλ. Αυτό είναι ένα καμπανάκι. Δεν μπορούμε να τα αγνοήσουμε.
0: Υπάρχει λύση.
1: Να ζητήσουν βοήθεια.
0: Υπάρχουν περιπτώσεις μη αναστρέψιμες, καταστάσεις μη αναστρέψιμες.
1: Τι εννοείται?
0: Να μην υπάρχει ακόμα και βοήθεια να δεχθεί ο ασθενής,
1: ναι.
0: Να μην καταφέρετε ούτε κι εσείς να του βγάλετε από το μυαλό αυτό που του έχει καρφωθεί. Να το πω έτσι απλά για να μας καταλάβει ο κόσμος.
1: Αν αυτό εννοείται αναστρέψιμο, βεβαίως υπάρχει. Υπάρχουν ασθενείς, του οποίου έχουμε δει πριν ένα μήνα και το έκανα. Κάποια στιγμή είχε βγει έτσι και με άποψη, κυκλοφόρησε ότι έχει βρεθεί τώρα με το AI, ξέρετε, το AI τα λύνει όλα αυτές τις αχλαμάρες που ακούμε, ότι θα μπορούμε να προβλέψουμε την αυτοκτονία 3 μήνες πριν. Και απήντησα σε κάποιους που με ρώτησαν. Λέω, αν βρεθεί κάποιος, όπως με τους σεισμούς έτσι που ξέρετε όλοι, ναι, θα το βρούμε κτλ. Και τίποτα δεν έχει γίνει έτσι. Εάν βρει κάποιος και μπορεί να προβλέψει σε 24 ώρες αυτό που είναι αυτοκτονία σε 24 ώρες, δεν θα έχει πάρει ένα Νόμπελ και δεν θα το φάει ο Τραμπ, θα έχει πάρει 10 Νόμπελ. Να τα μοιράσει από εδώ και από εκεί. Άρα μιλάμε για κάτι το οποίο είναι και απρόβλεπτο. Όμως, θέλω πάντα να κοιτάω και την αισιόδοξη μεριά. Όταν υπάρχει ένα τέτοιο άτομο, δεν το βλέπουμε μια φορά στο γραφείο μας και ξετελέψαμε. Φωνάζουμε την οικογένεια, εφόσον υπάρχει. Φωνάζουμε τους γύρω. Μπορεί να πούμε να προταθεί η νοσηλεία στο νοσοκομείο και εδώ είναι το θέμα. Γιατί αυτός ο άνθρωπος μπορεί να έχει ψύχος, αλλά σκέφτεται την αυτοκτονία. Και δεν μπορεί να το βάλουμε σε ένα ράτζο, ξέρετε.
0: Ένας νέος, μία νέα αυτή τη στιγμή, εδώ στην τηλεόραση, κρέτα, στην εκπομπή μας, που δυσκολεύεται εντός και εκτός εισαγωγικών, τι έχετε να του προτείνετε? Που δυσκολεύεται να ανταπεξέλθει στην καθημερινότητα, στο μέτωπο της ψυχικής του υγείας.
1: Όχι για το θέμα των αυτοκτονιών, πάτε.
0: Γενικότερα, ναι.
1: Κοιτάξτε, η κοινωνία μας, είπα, έχει γίνει πιο δύσκολη, έχει γίνει πιο ατομοκεντρική. Εγώ θα έλεγα να ζητήσει βοήθεια εάν δυσκολεύει. Καταρχήν, να ζητήσει βοήθεια από τους φίλους. Αν όμως αυτό δεν φτάνει, έτσι δεν είναι, υπάρχει ένα πλέγμα, στηρίζει. Νομίζω δεν πρέπει να αποφύγει να ζητήσει βοήθεια από τους ειδικούς όπως τους ορίσαμε προηγουμένως. Να σας πω και ένα άλλο παράδειγμα. Πολλοί από τους ανθρώπους, να βάλουμε και το θέμα της Εκκλησίας, πολλοί από τους ανθρώπους προστρέχουν στους ιερείς, στους πνευματικούς τους κτλ. Εγώ δεν είμαι εναντίον αυτού. Εκεί όμως και υπάρχουν κάποιοι ιερείς που κάνουν πολύ καλά τη δουλειά τους, κάποιοι πνευματικοί, κάποιοι μοναχοί, που λένε, παιδί μου, εσύ θέλεις βοήθεια. Εκτός από την προσευχή, εκτός από το ευλόγησε και όλα αυτά, εσύ χρειάζεσαι βοήθεια. Σε κάποιες άλλες περιπτώσεις μου, και τελευταία, και αυτό με ελείπησε, κάποιος άντρας, επειδή λέτε, στην εδώ χώρα, με σοβαρή κατάθλιψη και με αυτοκτονικό ιδεασμό. Με είδε μια φορά τον Οκτώβριο. Δεν με ξαναείδε. Του λέω, γιατί δεν ήρθατε? Γιατρέ, λέει, ντρέπομαι. Τρέπεσαι, πες μου, μήπως είναι δικό μας λάθος, δεν επικοινωνήσαμε μαζί μας, γιατί η άποψή μου είναι σε αυτές τις περιπτώσεις που κυνηγάμε εμείς, δεν περίμενα να έρθουν μαζί μας. Είμαστε δημόσιες φορές, οπότε τρέχουμε. Πάμε, τους κυνηγάμε, να το πω έτσι απλά. Μου λέει, να ξέρετε, ένας πνευματικός μου είπε, τα φάρμακα που σου δώσε ο γιατρός, είτε τα πας, δεν θα κάνουν τίποτα. Αυτό με στεναχώρησε βαθύτατα. Ελπίζω αυτού του είδους οι άνθρωποι, γιατί αυτοί είναι ιερείς, πνευματικοί, φιλοσόφοι, ό,τι θέλετε, να μην παίρνουν τέτοιες ευθύνες, δεν τους ανήκουν. Ένα πράγμα που, αν θέλετε, να πω και όχι μόνο στους νέους ανθρώπους, για να πετύχουμε στον τομέα της ψυχικής υγείας, Χρειάζεται συνεργασία και συντονισμός. Δεν αρκούν οι ψυχίατροι μόνοι τους. Δεν αρκούν οι ψυχολόγοι.

0: Όχι. Δεν αρκεί η κινητή μονάδα ψυχικής υγείας.
1: Μάλιστα.
0: Χρειαζόμαστε τον κοινωνικό λειτουργό. Χρειαζόμαστε τον γιατρό της πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Χρειαζόμαστε τον κοινοτάρχη.
1: Κατανοητό.
0: Χρειαζόμαστε τον παπά. Χρειαζόμαστε τον αστυνόμο, αν θέλετε. Όλοι αυτοί πρέπει να τους εκπαιδεύσουμε και εμείς το κάνουμε και αυτό. Δεν είναι μόνο να εκπαιδεύουμε τους γιατρούς, όλες αυτές τις ομάδες.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί έτσι, και μπορώ να σας το πω αυτό, έχουν σωθεί ζωές.
1: Υπάρχει αποτέλεσμα. Κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσω πολύ. Αυτό το οποίο έχω να πω εγώ είναι ότι η ψυχική υγεία δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη. Και αυτό θα πρέπει να το αντιληφθούμε όλοι. Ευχαριστώ θερμά.
0: Είναι ανάγκη και δικαίωμα. Δεν είναι να το παραχωρούμε μέσα από ασφαλιστικές διαδικασίες.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.

0: Η φοιτητική ζωή θέλει ενέργεια. Θέλει ΔΕΗ My Home for Students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Που σου προσφέρει 50 ευρώ για αγορές στον Κοτσόβολο, σου κάνει δώρο το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και τον καφέ για κάθε μέρα του μήνα στα Coffee Island. ΔΕΗ My Home for Students. Προϊόν ενέργειας για φοιτητές με full παροχές. Ενέργεια για να είσαι μέσα σε όλα.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
2: Κυρία Σούλα! Τι θυμήθηκα τώρα.
3: Τι?
2: Δεν σας είπα πως με το Nova More είχαμε ίντερνετ από την πρώτη μέρα.
3: Τι με σκάτε, ε?
2: Και το Wi-Fi φοβερό. Σας το λέω, έχει πολύ ψωμί το Nova More. Ψηθείτε.
3: Σιγά μην κάνουμε κιόλας.
4: Τώρα, με το Nova More, έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε VIPE, κορώνη μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
2: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πραγματικά μου λένε, γιατί η Camelot συνεχώς 40 ολόκληρα χρόνια είναι εκεί που είναι? Γιατί έχει τόσες πολλές κριτικές? Μα φίλες και φίλοι, όλοι καταλαβαίνουν αν πάρουν λίγο νερό από τη βρύση, αλλά και εν συνεχεία από το φίλτρο, και γυρίσουμε να δούμε, εδώ έχουν τη σιγουριά. Πραγματικά παίρνουν νερό το οποίο, ό,τι και να γίνει, οποιαδήποτε εξέταση, θα δούνε ότι είναι χωρίς επικίνδυνα χημικά, χωρίς παθογόνους μικροοργανισμούς. Αυτό είναι το νερό το οποίο θα πίνει κάποιος, φίλες και φίλοι. Δεν θα πίνει πλέον χλωριωμένο. Διότι το νερό είναι το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη και για θεραπεία. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στις οθόνες σας. Να έρθει συνεργάτη σπίτι σας. Τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα. Να έρθει εκείνη τη στιγμή, να έρθει πραγματικά να δοκιμάσετε και να κάνετε συγκρίσεις. Και θα δείτε γιατί πραγματικά υπάρχουν τόσες πολλές κριτικές. 5 αστέρια είστε Camelot και στο Facebook και στην Google, φίλες και φίλοι. Χιλιάδες. Δέστε, μπέστε μέσα και διαβάστε το τι λένε οι πελάτες μας. Δέστε την τεχνολογία, ποια είναι.

0: Ναι. Βλέπουμε εξωτερικά πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά βλέπουμε εδώ στερεάς μορφής ενεργό φαρμακευτικό άνθρακα 800 γραμμάρια. Βλέπουμε Ultipor Kenny 66 εσωτερικά. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα, φίλες και φίλοι. Θα έχετε πιστοποιημένα το καθαρότερο νερό και πιστοποιήσεις από το NSF, από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας και όχι μόνο, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Στην υγειά σας.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
6: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
7: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
8: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
7: Το χώμα πρέπει να το τρως.
9: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
10: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
11: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
7: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
6: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα.
8: Ζούμε στο βράδυ σου πλέον.
6: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
7: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το πάνω. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
9: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
6: Και στο ράφι φτάνε με το όνομά μας.
8: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
11: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
7: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο καλτιδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
11: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
8: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
7: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.

Στην αρχαιότητα οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμα και από τα πιο μακρινά μέρη. Από τότε μέχρι σήμερα έχουν βρεθεί χιλιάδες άλλοι τρόποι. Η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους.

0: Συνδέω με τον κόσμο σου.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
3: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

0: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε στο μεγάλο γήπεδο για την ακρίβεια σήμερα, στο μεγάλο Taraflex και ονοώ νοήτων της τηλεόρασης Κρέτα, στο 28ο box out του τρίτου κύκλου της τρίτης σεζόν των εκπομπών, πάντοτε εδώ στην τηλεόραση Κρέτα, όχι στα καταστήματα Κοσμοσπορ. Εκτάκτο σήμερα φιλοξενούμαστε στο κλειστό γήπεδο Μελίνα Μερκούρη στο Ρέθυμνο. Τώρα εκείνο που είπα προηγουμένως για το Taraflex, κρατήστε το, διότι θα μας φανεί πολύ χρήσιμο στη συνέχεια. Μαζί μας είναι πάντοτε τα νερά Ζαρός που μας χαρίζουν υγεία, δύναμη, ευεξία, δροσιά, φρεσκάδα, κυρίως δροσιά τώρα που καλοκαίριασε. Μόνο που σήμερα αυτό το νερό είναι ανακατεμένο και με ρακί και με σαμπάνια. Λοιπόν, σήμερα ο μήνας έχει 14, είναι 14 Μαΐου του 2026. Σαν σήμερα στις 14 Μαΐου του 1952 γεννήθηκε ο περίφημος, βραβευμένος με Όσκαρ Αμερικανός σκηνοθέτης, ο Ρόμπερτ Ζεμέκης. Ένα πασίγνωστο έργο του οποίου, που συνιστά κιόλας οξύμορο σχήμα, θα του δώσουμε σήμερα ουσία και περιεχόμενο και κολλάει γάντι στην περίπτωση. Πάμε να δούμε λοιπόν, πάμε να παρουσιάσουμε μια επιστροφή στο μέλλον. Θάνο Μαρούλη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα έχω να λέω ότι σε αυτό εδώ το γήπεδο στις 7 Μαρτίου, πριν από 2 μήνες και κάτι ψηλά, ήμουν κι εγώ μάρτυρας. Φαντάσου πόσο μάρτυρας ήσουν εσύ μια επιστροφή στο μέλλον.
1: Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Θα μου επιτρέψεις να πω ότι είναι τιμή μου που κάθομαι δίπλα σου, όπως και εγώ έτσι και πάρα πολλοί άλλοι έχουμε μεγαλώσει με τη φωνή σου.
0: Αυτά είναι.
1: Οπότε είναι ιδιαίτερη τιμή που είμαι δίπλα σου. Ελπίζω βέβαια η φωνή σου κάποια στιγμή να συνοδεύσει και το άθλημά μας.
0: Ας πω κάτι. Τι έχει αυτή η μπάλα μέσα για έναν άνθρωπο που αφιέρωσε την καριέρα του, που έχει αφιερώσει τη ζωή του στο βόλεϊμπολ. Η μπάλα αυτή τι θα έλεγες ότι έχει μέσα, δηλαδή αν την τρυπήσουμε. Τι θα βγάλουμε, τι θα βρούμε μέσα.
1: Θα βγάλεις όνειρα, όπως ξεκινάει κάποιος για να ασχοληθεί με το οτιδήποτε. Θα δεις κόπο, θα δεις υδρότα, θα δεις χαρές, όμορφες στιγμές, απογοητεύσεις, λύπες, αποτυχίες. Ό,τι υπάρχει στη ζωή ενός αθλητή και σε δεύτερο χρόνο και ενός πρωταθλητή. Γιατί χωρίς αυτά δεν μπορείς να γίνεις πρωταθλητής, σίγουρα.
0: Λοιπόν, ο Θάνος Μαρούλης είναι ο τιμημένος και ένδοξος αρχηγός της ομάδας βόλεϊ του νέου ΟΠΕΡ, που έπειτα από 21 ολόκληρα χρόνια ξαναγυρίζει στην ελίτ, στα σαλόνια του ελληνικού βόλεϊ, στη Volley League, όπως λέγεται τώρα. Εγώ ρέπω προς την υπερβολή, πόσο υπερβολικός θα ήμουν και πόσο θα γρατζούναγα τη σεμνότητά σου, αν έλεγα ότι χαίρομαι πάρα πολύ μαζί μου τον κορυφαίο βολεϊμπολίστα που γέννησε αυτό το νησί.
1: Σε ευχαριστώ για τα καλά λόγια. Δεν το αγοράζω, δεν το όχι. Έχουν υπάρξει αρκετοί αθλητές από την Κρήτη και στο παρελθόν, έρχονται και έχουμε και νέο αίμα. Σίγουρα και εγώ κάποιους είδα και από το νησί και σε δεύτερο χρόνο μετά πανελλαδικός και μετά παγκόσμια για να ξεκινήσω την καριέρα μου και ελπίζω κάποιος να είδε και εμένα και να του δώσω το ερέθισμα για να βγει και από τη μεγάλη.
0: Ποιος σου άρεσε, σου έριξε την πέτρα του βολή.
1: Το βολή. Κοίταξε, όπως όλα τα παιδιά όταν ξεκινάνε τον αθλητισμό σε πολύ μικρή ηλικία, το βασικότερο κίνητρο είναι πού πάει ο φίλος μου, πού πάει

0: ο κολλητός μου, η κολλητή μου. Οπότε ξεκινήσαμε μία παρέα στην αρχή. Σε δεύτερο χρόνο μετά μας κέρδισε το άθλημα. Σημαντικό ρόλο στα πρώτα βήματα παίζει ο προπονητής που έχεις δίπλα σου, να σε κάνει να αγαπήσεις το άθλημα, να σου δώσει κίνητρο, να σου δημιουργήσει όνειρα. Ο πρώτος προπονητής που είχαμε εδώ στο Ρέθμι ήταν ο μεγάλος Νεκτάριος Νικάκης, μεγάλος, όχι ηλικιακά, το τονίζω έτσι για να μην τα ακούσω μετά. Οπότε μας έδωσε τα σωστά ερεθίσματα και το πάθος. Μας κάναμε να παθιαστούμε με το άθλημα, να το αγαπήσουμε και μοιραία μετά είχαν πάρει το δρόμο του κάποια πράγματα. Οπότε μπήκε το μικρόβιο και είναι δύσκολο μετά να το αφήσεις.
1: Χωρίς αγάπη, έλεγε κάποτε ο Ρομπέρ Μπισνέλ. Ο Ρομπέρ Μπισνέλ έχει φύγει από τη ζωή, πρώην πρόεδρος FIBA. Είναι ο άνθρωπος με το λευκό κουστούμι που έκανε την απονομή στο Γιαννάκη του κυπέλου του Ευρωμπάσκετ το 1987, 14 Ιουνίου. Είχε πει ότι τίποτα δεν γίνεται χωρίς αγάπη.
0: Ναι, είναι,
1: αυτό που κάνεις.
0: Είναι κάτι το οποίο το ακούμε συνέχεια και γι' αυτό δεν το δίνουμε σημασία. Ναι, ναι. Γιατί δυστυχώς αυτά που ακούμε συνέχεια δεν δίνουμε σημασία, αλλά τελικά αυτά είναι τα σημαντικά. Η αγάπη είναι το παν. Η αγάπη μπορεί να κερδίσει τα πάντα. Είτε αυτό είναι αθλητισμός, είτε είναι έξω στη ζωή, στην κοινωνία, σε οτιδήποτε.
1: Λοιπόν, επειδή είσαι μαρτυριάρης και μου το είπες τώρα και την έφαγα εγώ την πετριά, ποια ερώτηση σου κόστησε στο να μην κερδίσει τον τροχό τη τίκη όταν πήγε για φιλανθρωπικού λόγου?
0: Μάλιστα, θα βγάλουμε και αυτά αυτή τη φορά. Θυμάμαι ότι ήταν μια.
1: Δεν είναι γκόσυπ. Το ξέρετε, δεν είναι γκόσυπ.
0: Ναι, έχω υπάρξει στο τηλεπαιχνίδι. Είναι αγαπημένο τηλεπαιχνίδι επί εποχή Πολυχρονίου, βέβαια. Με αυτό μεγάλωσα. Και είχα πάει για ένα φιλανθρωπικό σκοπό. Και θυμάμαι ότι ένα λάμδα, το οποίο είχα βρει τη λέξη, απλά περίμενα να έρθει η σειρά μου. Και τυχαία. Όχι τυχαία, ικανή παίχτρια σαφώς, η Αγγελική, θυμάμαι και το όνομά της, βρήκε ένα λάμδα που το είχε 5 φορές και έτσι υπερκάλυψε το ποσό, με ένα καλό ποσό, ενώ είχα λύσει 5 στους 7 γρίφους, είχα μικρό ποσά. Ναι, αλλά ήταν τρομερή εμπειρία.
1: Το λάμδα που το λάμδα είχε μέσα και το βόλεϊ και ο Μαρούλης.
0: Και το βόλεϊ, ναι, ισχύει. Το είχα βρει, απλά δεν ήρθε η σειρά.
1: Δεν
0: ήρθε η σειρά.
1: Λοιπόν, αν γυρίσουμε πίσω το βράδυ της 7ης Μαρτίου, εγώ αισθάνομαι πραγματικά πολύ τυχερό, δεν το λέω για να σε κολακεύσω. Ούτε για να δημιουργήσω ατμόσφαιρα. Ήμουν εδώ σε αυτό το μάτς με την Πολύχνη, με τον Πήγασο Πολύχνης. Ήμουνα και στο μάτς με τον Άρη και σε κάποιο άλλο στην αρχή της σεζόν. Αλλά ποιο συνέστημα σε κυρίευσε εκείνο το βράδυ με το που ολοκληρώθηκε το τρίτο σετ, αποτυπώθηκε στο φωτεινό πίνακα το 3-0 και ο Πέρ, ο νέος ο Πέρ πια μετά από 21 χρόνια, θα σου λατσάρει ξανά?
0: Περηφάνεια. Μόνο. Αισθάνθηκα υπερήφανος. Περήφανος για την ομάδα μου, περήφανος για τους κόπους μας, γιατί κάποιοι ήρθαν φέτος, μας είδαν, κάποιοι ήρθαν σε ένα παιχνίδι, κάποιοι ήρθαν στο τελευταίο παιχνίδι, οπότε είδανε την πολύ όμορφη πλευρά όλης αυτής της κατάστασης που έχουμε δημιουργήσει. Όμως, όπως έχω ξαναπεί και σε προηγούμενες δηλώσεις μου, αυτό ήταν ένα πρωτάθλημα τετραετίας. Είναι οι κόποι, είναι ανταμοιβές 4 χρόνων που ξεκινήσανε με μια παρέα που προϋπήρχε, απλά ενισχύθηκε και με τη δική μου παρουσία όταν επέστρεψα μόνιμα για να προσφέρω στον τόπο μου, συν κάποιους ανθρώπους οι οποίοι αγωνίζονται καθημερινά έξω από τις 4 γραμμές, από το Taraflex, και ας μην υπάρχει ακόμα όπως προείπες. Οπότε είναι περηφάνεια γιατί ό,τι ονειρευτήκαμε και ό,τι πλάνο βάλαμε και στόχο πριν 4 χρόνια, οι περισσότεροι δεν το πίστεψαν. Αυτοί που το πίστεψαν απλά για να το πούν κάποιοι. Yeah. Κάποιοι όμως το πίστεψαν και προχώρησαν στο να το κάνουν παρά τις δυσκολίες. Σε ό,τι εμπόδια βρέθηκαν μπροστά μας, επιμείναμε. Οπότε και το σημαντικό είναι ότι φτάσαμε σε αυτή τη διαδρομή και σε αυτό το αποτέλεσμα με το μεγαλύτερο ποσοστό της ομάδας να αποτελείται από τα παιδιά που ξεκίνησαν πριν 4 χρόνια.
1: Ναι, αυτό είναι μεγάλη.
0: Μπορεί όχι σε πρωταγωνιστικό ρόλο, αλλά η ομάδα είχε μέσα πολλούς ρεθυμιώτες, η παρέα που προϋπήρχε, όπως είπα, και ενισχύθηκε, καθώς όταν έχεις το στόχο για να ανέβεις στη μεγάλη κατηγορία, σίγουρα πρέπει να προσαρμόζεσαι στις ανάγκες των κατηγοριών.
1: Είναι επιπλέον παράσημο το γεγονός ότι ο νέος ο Πέρ ανέβηκε ως πρωταθλητής, χωρίς να μπει σε οποιαδήποτε άλλη δεύτερη σκέψη ή διαδικασία. Και επίσης ανέβηκε αφήνοντας πίσω του δύο ιστορικά μεγέθη του ελληνικού βολή, τουλάχιστον δύο, με πρωταθλήματα Ελλάδος, με κύπελα Ελλάδος, με ευρωπαϊκές διακρίσεις όπως ο Ηρακλής και ο Άρης.
0: Σίγουρα, όταν έχεις εξ αρχής, μας άρεσε που είχαμε αυτά τα δύο ονόματα στην κατηγορία. Θέλαμε να είμαστε αντίπαλοι με μεγάλα μπραντ, γιατί μιλάμε για δύο μεγάλα μπραντ, έτσι, με κόσμο από πίσω τους. Οπότε όλο αυτό έκανε την επιτυχία μας ακόμη μεγαλύτερη, ακόμη πιο μεγάλη και επικοινωνία.

0: κοινωνιακά, θα το πω εγώ. Ναι, ναι. Γιατί σίγουρα αλλιώς είναι να παίζεις.
1: Ναι, με... πρέπει να διαφημίζεις την πόλη, να βγαίνεις στον δρόμο. Καλά, παίζουμε με τον Άρη.
0: Όπως αντίστοιχα και εμείς όταν πηγαίναμε να παίξουμε με τον Άρη και τον Ηρακλή, σου λέει ο Πέρ, τι είναι ο νέος ο Πέρ, τι είναι το Ρέθινο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εκεί είναι διαφορετικά να παίζει ο Ηρακλή με τον Άρη ή με τον Πάο. Οπότε όλο αυτό μεγάλωσε και σαφώς η ιστορία που κουβαλάνε πίσω αυτά τα δύο σωματεία. Ηρακλής μεσορανούσε

0: μάθαμε και εμείς και μεγαλώσαμε. Και ο Άρης που έχει πάρει το ιστορικό πρωτάθλημα Ελλάδας το 1997 και το έχει παρακαταθήκει. Έχουν περάσει δυσκολίες στα σωματεία, αλλά δεν
1: χαλάει
0: η τους και δεν διαγράφει ιστορία ακριβώς.
1: Τι είχατε εσείς, τι είχε ο νέος ο Πέρ, τι είχε το Ρέθυμνο που δεν το είχαν οι άλλες ομάδες. Ποιο ήταν το συγκριτικό πλεονέκτημα ή ειδοποιός διαφορά που λέμε σε αυτήν την περίπτωση.
0: Νομίζω ότι είχαμε ανθρώπους με συνέπεια και με ξεκάθαρους ρόλους και μέσα στο γήπεδο και εκτός γηπέδου. Συν αυτή η χημεία που υπήρχε, όπως είπαμε, μια ομάδα που ξεκίνησε μαζί και όσο προχωρούσαν τα πράγματα, ο καθένας από το δικό του πόστο έδινε το κάτι παραπάνω. Δηλαδή, η επόμενη χρονιά μας βρήκε στην Α2, ο καθένας έκανε το κάτι παραπάνω που χρειάζεται. Και το σημαντικότερο είναι ότι πήγαμε βήμα-βήμα. Ανεβήκαμε γρήγορα, γιατί το να πετύχεις τρεις ανόδους.
1: Τρεις άνοδοι σε τέσσερα χρόνια.
0: Τρεις άνοδοι σε τέσσερα χρόνια. Έτσι, με μια ομάδα από το μηδέν σχεδόν. Έτσι. Όχι ότι εκμηδενίζω κάθε προσπάθεια, αλλά από το μηδέν, από το χαμηλότερο επίπεδο. Έτσι. Το να το καταφέρεις μια επαρχιακή ομάδα, επαναλαμβάνω, να το κάνει.
1: Σωστό.
0: Με αγάπη πάνω απ' όλα. Να είσαι σίγουροι ότι το κύριο συστατικό της επιτυχίας ήταν η αγάπη. Δεν ήταν ούτε τα πολλά χρήματα, ούτε κάποιος παράγοντας από πίσω ο οποίος έσταζε η τσέπη λεφτά.
1: Από όλα όσα έχεις ζήσει τόσα χρόνια στις δύο θητείες σου, δύο δεν είναι.
0: Είναι στον ΟΠΕΡ.
1: Ναι.
0: Είναι η τέταρτη μου χρονιά εδώ.
1: Ναι, όχι, θέλω να πω σε δύο
0: θητείες. Ναι, εντάξει, η πρώτη θητεία ήταν 8 χρονών που ξεκίνησα στο μήνυμα.
1: Την ώρα που έδειξε το μάτς, λοιπόν, και αισθάνεσαι ότι φτάνεις όπως ο Οδυσσέας στην Ιθάκη και είναι το τέλος του ταξιδιού, αν και όπως λέγεται. Τέλος, έλεγε ο Τόμας Έλιοτ, τέλος είναι το σημείο από όπου αρχίζουμε. Ποια εικόνα ήρθε στο μυαλό σου εκείνο το βράδυ?
0: Δηλαδή, εκείνο το βράδυ.
1: Πίσω.
0: Δεν ήρθε μία. Θα σου πω ότι κάναμε τη φιέστα μόλις τελείωσε το παιχνίδι, κάναμε τις απονομές, είχαμε και την κοπή της πίτας.
1: Κόψαμε τότε. Και πίτα.
0: Έφυγα τελευταίως από το γήπεδο, καθίσαμε, θυμάμαι, μαζί με προπονητές, δεν θα πω ονόματα, με staff της διοίκησης, με συμπαίχτες και καθαρίσαμε το γήπεδο για να. Το βρούνε οι επόμενοι όπως ακριβώς πρέπει να είναι και με θυμάμαι να μπαίνω στα αποδυτήρια αφού έχουν κλείσει τα φώτα, αφού έχει ηρεμήσει και ήμουνα τουλάχιστον μια μισή ώρα στα αποδυτήρια μόνος μου με, μπορώ να σου πω, εκατομμύρια σκέψεις, εκατομμύρια. Αλλά η πρώτη που μου ήρθε στο μυαλό είναι η πρώτη μου μέρα στην ομάδα πριν 4 χρόνια που ήρθα, δηλαδή πώς ξεκίνησα. Αυτό.
1: Πασαδόρος είσαι, μου κάνεις μια πάρα πολύ ωραία πάσα, απλώς εγώ είμαι ανίκανος και ανίμπορος να σηκωθώ να καρφώσω, αλλά η επόμενη ερώτηση που είχα και την έχω κιόλας, την είχα έτοιμη να σου την υποβάλω, είναι εσύ γύρισες το 2022, γύρισες με μια τριπλή ιδιότητα, τριπλός πράκτορας, δηλαδή assistant coach στην ομάδα των γυναικών, υπεύθυνος στο αναπτυξιακό πρόγραμμα της ομάδας και παίκτης της ομάδας των ανδρών που θα έπαιζε τότε στη Β' Εθνική. Περνούσε από το μυαλό σου, επειδή απευθύνομαι σε έναν άνθρωπο που έχει γράψει ιστορία στον πόλεμο. Δεν το λέω για να σε κολακεύσω, ούτε για να δικαιολογήσω την παρουσία σου σήμερα στην εκπομπή. Έχει πάρει πρωταθλήματα, έχει πάρει κύπελλα, έχει πάρει λυκά, έχει παίξει στο εξωτερικό, έχει παίξει στην εθνική ομάδα. Ήσουν μέλος μιας πολύ μεγάλης ομάδας του Ολυμπιακού πριν από 12-13 χρόνια. Το περίμενες, μπορούσες να το διανοηθείς. Ήρθες γι' αυτό ή ήρθες για το εφάπαξ? Δεν υπάρχει εφάπαξ στο βόλιο, να πω. Για τα καλά στερνά που λένε. Για ποιο λόγο ήρθες πίσω?
0: Ήρθα γιατί πριν 4 χρόνια, στα 34 μου χρόνια δηλαδή, συνειδητοποίησα ότι είμαι καλυμμένος. Δηλαδή, μπορούσα να έχω μπροστά μου και άλλα επαγγελματικά συμβόλαια, να έχω καλές απολαβές, αλλά γυρνάω λίγο πίσω, όπως είπαμε, επειδή λίγο η αγάπη για αυτό που κάνουμε για μένα είναι πάνω απ' όλα. Το κίνητρό μου, το βασικό, από μικρός όταν ξεκίνησα, ήξερα ότι κάποια στιγμή θέλω να επιστρέψω στο Ρέθυμνο και να προσφέρω στον τόπο μου, προπονητικά. Δηλαδή να τελειώσω την καριέρα μου. Δεν ήξερα ότι θα έρθω και θα συνεχίσω να παίζω. Αλλά καλώς ή κακώς ήρθα σε μια ηλικία που ακόμα είχα χρόνια μπροστά μου, οπότε ήμουνα και μέσα στο γήπεδο. Είχα και τους ρόλους τους υπόλοιπους, όπως προείπες. Και ήταν αυτό που μου έλειπε. Έπαιξα σε όλες τις ομάδες που ήθελα να παίξω. Ναι. Έκανα τα όνειρά μου 15 χρονών που έφυγα.
1: Καταπληκτικό, πραγματικά έχεις παίξει. Στον Ολυμπιακό, στον Παναθηναϊκό, στον ΠΑΟΚ, στην ΑΕΚ, στο Φοίνικα Σύρου, στην Κομοτηνή, στη Μεσσηνία, σε τρεις ομάδες εξωτερικού. Κάποια ξεχνάω.
0: Στη Λαμία.
1: Στη Λαμία,
0: που εκεί έγινε τον ΠΑΜ, δηλαδή ναι. Στη Λαμία. Δηλαδή, οφείλω πολλά.
1: Γεμάτος, έτσι. Από ναι. Εμπειρίες, από.
0: Ναι, από ένα σημείο και μετά ήθελα τις εμπειρίες αυτό. Και γι' αυτό έφυγα και στο εξωτερικό, γιατί πέραν το ένα καλό συμβολέ. πέραν από ένα καλό συμβόλαιο που κοιτάζω να κάνω γιατί ήταν η δουλειά μου, ήθελα

0: λίγο να ολοκληρωθώ σαν χαρακτήρας αθλητικός και ως άνθρωπος. Λίγο και οι χώρες που επέλεγα να πάω, δηλαδή, ναι, δεν είχαν καμία σχέση με την άλλη.
1: Ελβετία.
0: Από την Ελβετία.
1: Πήγες στο Ισραήλ.
0: Πήγα στο Ισραήλ. Δηλαδή από την Ελβετία, που δεν χρειάζεται να πούμε τι εστί Ελβετία, ναι, πήγα στο Ισραήλ σε μια πόλη, η οποία έβλεπα παιδιά να περπατάνε ξυπόλυτα στο δρόμο. Γιατί δεν ήμουν σε μια μεγαλόπολη. Και όλο αυτό εγώ έπρεπε να το προσαρμόσω στο πράγμα που ήρθα να κάνω. Δηλαδή, εγώ είμαι ένας επαγγελματίας που ήρθα να παίξει βόλι. Και έβλεπα αυτό, ήμουν σε αυτό το περιβάλλον. Με δυνάμωσε πάρα πολύ όλο αυτό.
1: Τι σπούδασες?
0: Φυσικοθεραπεία. Βοηθός φυσικοθεραπευτή και προπονητική, βέβαια, που είμαι.
1: Άρα ξέρεις από φυσικοθεραπεία.
0: Ξέρω, ναι.
1: Άρα γι' αυτό ευχαρίστησες το Φραγκεδάκη, πώς λέγεται αυτό.
0: Ναι, εντάξει.
1: Όχι, μου άρεσε
0: και αυτό. Και γι' αυτό. Υπάρχουν κάποιοι.
1: Είπες κάτι ωραίο, είπες. Του οφείλω γιατί μου έδωσε ζωή για ένα χρόνο.
0: Ένα χρόνο ακόμα, ναι.
1: Πρέπει να κάνει υπερορία τώρα.
0: Από ένα σημείο,
1: και
0: μετά, ξέρεις, κάνουμε meeting με κομμάτια του σώματός μας και τη συζητάμε. Μπορούμε, άλλη μία μπορούμε. Οπότε παίρνουμε το OK και προχωράμε. Ναι, ναι, ναι.
1: Είσαι ιεραπόστολος του βόλεϊ? Δηλαδή, φορά παροπίδε. Είσαι σπανούλη στο βόλεϊ? Δηλαδή, ο σπανούλη το πρώτο βράδυ ασχολείται με τον μπάσκετ.
0: Μου έχουν πει ότι μοιάζω με το σπανούλη, ναι, λόγω αρέωση στο μαλλί. Ελπίζω να. Okay. Εσύ για ποιο λόγο με συγκρίνει με αυτό?
1: Γιατί είναι πολύ αφοσιωμένο, παιδί μου. Είναι πολύ dedicated σε αυτό που κάνει.
0: Κοίταξε, δεν μπορεί να ξεχωρίσει σε κάτι αν δεν είσαι αφοσιωμένο, αν δεν είσαι και λίγο ιδιαίτερο και λίγο τρελό με την καλή έννοια. Αλλιώς θα είσαι ένας από τη μάζα, ας πούμε. Το οποίο δεν είναι πάλι κακό, αλλά σίγουρα η αφοσίωση, η δέσμευση, η συνέπεια σε αυτό που κάνεις,
1: αυτό, ναι,
0: σου φέρνει και τα αποτελέσματα.
1: Το commitment που λένε.
0: Ακριβώς.
1: Στο χωριό μου εδώ, στο Αμάρι, έτσι το λένε.
0: Ναι, ναι, το ξέρω.
1: Ο Γιώργος Μπονατάκης εκείνο το βράδυ μίλησε και το επανέλαβε και τις επόμενες μέρες, που ξέρει τα πράγματα, τα ξέρει πάρα πολύ καλά. Είπε ότι αυτή η ομάδα, εκτός όλων των άλλων, από ταλέντο, από φιλοδοξία, από, είχε άγνοια κινδύνου.
0: Ναι.
1: Είχε. Τι σημαίνει άγνοια κινδύνου?
0: Άγνοια κινδύνου σημαίνει ότι μπαίναμε στο γήπεδο και δεν υπάρχει το πρέπει. Δηλαδή δεν είχαμε θέσει ως στόχο την κατάκτηση του πρωταθλήματος ή την άνοδο από την πρώτη παρουσία μας στην κατηγορία της Pre-League.
1: Ναι, γιατί ήσασταν νεοφώτιστοι στην Pre-League.
0: Ήμασταν νεοφώτιστοι και ας πούμε πριν 4 χρόνια το πλάνο ήταν πενταετές. Είχαμε πει ότι μέσα στην επόμενη πενταετία θα θέλαμε να διεκδικούμε την άνοδο στην Α1. Γιατί ήταν. Πρέπει να φτιάξει πολλά πράγματα, ναι, και εξαγωγικά.
1: Πυραμίδα, υπάρχει μια πυραμίδα, μια εξελικτική διαδικασία. Σωστό.
0: Ναι, βέβαια, παίζοντας και ξεκινώντας το πρωτάθλημα και γνωρίζοντας την ομάδα μας καθημερινά από τις προπονήσεις, ξέραμε ότι έχουμε τη δυναμική. Οπότε, όσο μέναμε focus σε αυτό, στο παιχνίδι, που πάλι και αυτό είναι μια κλισέ φράση που λέγαμε, βλέπουμε κάθε παιχνίδι, ναι, ξεχωριστά. Okay. Ναι, εμείς,
1: το δέντρο και όχι το δάσος.
0: Όντως το κάναμε. Όντως το κάναμε και αυτό πάλι είναι υψή τη σημασία για να πετύχει.
1: Υπάρχει turning point που λένε, υπάρχει κομβικό σημείο, υπάρχει αγώνα, στιγμή, προπόνηση, ταξίδι, βάλω οτιδήποτε που καταλάβατε ότι κάτι καλό ψήνεται?
0: Ναι, υπήρχε. Υπήρχε, νομίζω, μετά το παιχνίδι, στην αρχή του Ιανουαρίου, το παιχνίδι στον Πίγασο Πολύχνης, αν θυμάμαι καλά. Εκεί ήταν το point που λέγαμε, γιατί είχαμε ένα Γολγοθά μπροστά μας και πραγματικά καταφέραμε και απομονώσαμε το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Και μέχρι να το συνειδητοποιήσουμε, είχαμε κάνει μία πορεία σε 1,5 μήνα, χωρίς να χάσουμε σετ, χάνοντας μόνο ένα σετ από τον Άρη εδώ στις 17 Ιανουαρίου, και είδαμε ότι είμαστε εκεί, είμαστε ψηλά, είμαστε σταθερά ψηλά. Και το πιο σημαντικό δεν είναι ότι είμαστε, είναι ότι νιώθαμε κιόλας. Νιώθαμε ότι ελέγχουμε τα πράγματα και ότι είναι στο χέρι μας κατά κάποιο τρόπο. Στο χέρι μας βαθμολογικά δεν ήταν, γιατί στην ισοβαθμία μας είχε ο Άρης. Αλλά ξέραμε ότι εμείς θα το πάμε όπως πρέπει μέχρι τέλους. Αν κάτσει και το στραβοπάτημα του Άρη, είμαστε πρωταθλητές.
1: Πού βρισκόσουν, τι έκανες το 2005 που η ομάδα αποχαιρέτησε τη Λίγκα?
0: Το 2005 ήμουνα στο Μακεδονικό και έπαιρνα τη μεταγραφή στην ΑΕΚ. Είχα ξεκινήσει την επαγγελματική μου καριέρα.
1: Είχες προλάβει να πάρεις εδώ, πώς το λένε, να μυριστείς πράγματα, να συμμετέχεις σε διαδικασίες όταν η ομάδα έπαιζε στη... Στη μεγάλη κατηγορία πρωτού την αποχαιρετήσει.
0: Γύρω στο 1998-99, δεν θυμάμαι, εποχή του μεγάλου Χερέρα.
1: Του Χερέρα, εδώ. Κουβάνουνε.
0: Θυμάμαι ότι είχε γίνει ένα τουρνουά mini volley για παιδιά και τότε ο προπονητής μας ο Νεκτάριος ο Νικάκης μας είχε πει ελάτε στο Μελίνα Μερκούρι γιατί... και μας είχε γνωρίσει. Εμείς δεν ξέραμε τι εστί Χερέρα, ναι, μάθαμε μετά, αλλά εγώ θυμάμαι ότι το έπιασα αυτό, δηλαδή μου έδειξε ο Νεκτάριος να καταλάβω ποιος άνθρωπος είναι αυτός δίπλα μου. Οπότε είδα κάτι μεγάλο, το οποίο με οδήγησε μετά και με έκανε να αγαπήσω και να θέλω. Και σίγουρα όταν η ομάδα ήταν

0: στην Α1 και εμείς σαν πιτσιρικάδες που ήμασταν στα παιδικά. Θυμάμαι με την παρέα μου και με τον Μανώλη Τοχνάρη που κάναμε καριέρα και στο beach volley μαζί μετά. Όποτε αντί να κάνουμε βόλτες στο δρόμο, ερχόμαστε στο Μελίνο να δούμε αν έχει προπόνηση ο άντρες. Έτσι ξεκινάς.
1: Είχες τότε, γιατί όλα τα παιδιά μεγαλώνουν που λένε το κλισέ μια αφίσα στο δωμάτιο πάνω από το προσκεύαλο. Είχες τότε το που λένε ίνταλμα.
0: Ναι, είμαι τζορντανικός. Είμαι Μάικλ Τζόρνταν.
1: Στο βόλεϊ.
0: Στο βόλεϊ μεγάλωσα, είδωλο ήταν ο Βασίλης ο Κουρνέτας. Με τον οποίο ήμασταν συμπαίχτες στον Ολυμπιακό μετά.
1: Αυτό είναι ανατριχιαστικό, εγώ υπερβάλλω πολλές φορές, αλλά το να παίζεις με τον ίδαλμά σου, το να παίζεις με κάποιον που το θαύμαζες, που ήθελες να βαδίσεις τα χνάκια και να βρεθείτε να παίζετε μαζί.
0: Όλη η εθνική ομάδα του τότε με Βασίλη Κουρνέτα, με Προύσαλη, με Ρουμελιώτη, με Ντράγκοβιτς, αυτά έφτασε η ώρα που εγώ ως πιτσιρικάς ξεκίνησα να παίζω αντίπαλος μαζί του και με μοιραία μετά βρεθήκαμε και συμπαίχτες. Την ιστορία αυτή την έχω πει στο Βασίλη τον Κουρνέτα. Πρώτη μέρα, δηλαδή, στα πολιτήρια του Ολυμπιακού, του λέω Βασίλη και του είχα φέρει κιόλα. Μπλούζα, σε σχολικούς αγώνες γυμνασίου, που ήμουν στην Ιερά Πέτρα τότε, στη ΓΕΗ Ιερά Πέτρας, αντί για εμφανίσεις στο σχολείο, είχαμε βγάλει εμείς μπλουζάκια και πίσω είχαμε γράψει τα ονόματα από τα ενδάλματά μας του τότε. Και του είχα φέρει μπλούζα, δεύτερο γυμνάσιο Ιερά Πέτρας και πίσω να λέει Κουρνέτας. Συγκινήθηκε. Και εντάξει, ναι, είναι από τις στιγμές που μένουν.
1: Τώρα, μια και πάει κουβέντα εκεί, πώς φάνηκε που τις προάλλες όταν παίξατε με τον Άρη. Βρέθηκες απέναντι στον Γιορντάνοφ.
0: Εντάξει, ο Γιορντάνοφ είναι ο συμπαίκτης που έχω παίξει τα περισσότερα χρόνια μαζί.
1: Το βλέπω.
0: Τρία χρόνια στον Ολυμπιακό.
1: Γκούγκλαρα και στο In Time και όλα που μας προμηθεύει τις φωτογραφίες. Δηλαδή, πιο πολλές φωτογραφίες, high five και αγκαλίες δικές σου με τον Γιορντάνοφ.
0: Ναι, με τον Μπόμπι που είναι το παρασόκλητο. Ήμασταν τρία χρόνια στον Ολυμπιακό μαζί που κατακτήσαμε μαζί 6 τίτλους και μία χρονιά στο Φίνικα Σύρου. Την πρώτη μου χρονιά που είχαμε καταλάβει την τρίτη θέση, ο Μπόμπι είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος, εξαιρετικός αθλητής, από τους κορυφαίους στην Ευρώπη και παγκόσμια μία περίοδο, ο οποίος έφτασε να παίζει μέχρι και να πρωταγωνιστεί μέχρι τα 43 του χρόνια. Είναι, άμα μιλάμε για αφοσίωση, επειδή σου λέω εγώ, αν θες αφοσίωση παραπάνω, δες Γιορντάνοφ.
1: Ναι. Όταν έγινε κάποια στιγμή το Δεκέμβριο, όταν έγινε η τράπα των προπονητών, αυτό εκ του αποτελέσματος από την κίνητρο ότι δούλεψε, έτσι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έγινε ο προπονητής της ομάδας των γυναικών, έγινε η αλλαγή παστατώση, ο Γιώργος Μπουρμπάκης και ο Ιγνάθιο ο Αρμόα.
0: Ο Γιώργος Μπουρμπάκης ο οποίος κατάγεται από τα Χανιά, είναι ένα παιδί του ΟΠΕΡ. Έτσι, δηλαδή τα τελευταία 12-13 χρόνια ΟΠΕΡ σε γυναίκες, σε άντρες, όποτε χρειάστηκε. Είναι ένα κομμάτι της ομάδας. Έτσι. Ο Γιώργος Μπουρμπάκης πηγαινόταν κάθε μέρα από τα Χανιά. Οπότε εκ των πραγμάτων από ένα σημείο και μετά αυτό, λόγω και κάποιων προσωπικών θεμάτων, δεν μπορούσε να λειτουργήσει. Οπότε ίσως και να είναι αυτό που έλειπε να σπρώξει την ομάδα, γιατί μια ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό θέλει έναν άνθρωπο ο οποίος θα είναι καθημερινά στο γήπεδο. Ασφαλώς βέβαια η ομάδα είναι χτισμένη από τον Γιώργο τον Μπουρμπάκη, όταν έκανε τον καλοκαίρι του σχεδιασμό και ο Γιώργος Μπουρμπάκης συνέχισε να είναι στην ομάδα σε ένα εξίσου κομβικό ρόλο, αυτό του team manager αλλά και του βοηθού όποτε χρειαζόταν και είναι ακόμα στην ομάδα. Είναι ένας από τους ανθρώπους που σας είπα ότι εξαγωνιστικά δίνουν μάχες όλα αυτά τα χρόνια για τον οργανισμό του ΟΠΕΡ.
1: Τι θα κάνει ο ΟΠΕΡ του χρόνου? Το του χρόνου είναι σε 3 μήνες από τώρα.
0: Το του χρόνου δεν υπάρχει, είναι φέτος. Ήδη
1: είναι
0: ξεκινήσει.
1: Ναι.
0: 7 Μαρτίου έπεσε η τελευταία μπάλα, 8 Μαρτίου ξεκίνησε η επόμενη. Έτσι. Σίγουρα υπάρχουν πάρα πολλές δυσκολίες. Δηλαδή, ο ΟΠΕΡ με τις δυνάμεις που έχει φτάσει ήδη παραπάνω από αυτό που
1: από
0: μπορεί.
1: Αυτό που...
0: Είναι το φτάσει όπου δεν μπορείς, που λέει ο Καζαντζάκης. Okay. Εμείς το κάναμε αυτό. Τώρα χρειάζεται να φτάσουμε κάπου ακόμα παραπέρα και σίγουρα η ομάδα χρειάζεται ενίσχυση, κυρίως εξωαγωνιστικά. Έτσι. Θέλουμε βοήθεια από τον κόσμο του Ρεθύμνου. Χρειάζεται βοήθεια, χρειάζεται ενίσχυση ομάδα. Είμαι σίγουρος ότι θα γίνει μια αξιοπρεπής προσπάθεια. Το πού θα φτάσουμε δεν μπορώ να το ξέρω, δεν μπορώ να το εγγυηθώ. Αυτό που μπορώ να εγγυηθώ είναι ότι με τα όπλα που έχουμε θα πάμε, θα πολεμήσουμε, θα αγωνιστούμε όπως κάνουμε πάντα. Σαφώς οι απαιτήσεις αλλάζουν, γιατί
1: δεν είναι ένα σκαλί.
0: Απλά είναι τρομερό το momentum το οποίο βρισκόμαστε.
1: Το στελεχειακό δυναμικό.

0: το διοικητικό κομμάτι, όλο.
1: Αυτά είναι πιο σημαντικά στο επίπεδο της Α1. Το να φτιάξει μια ομάδα μέσα στο γήπεδο είναι το μόνο εύκολο.
0: Είναι ευκολότερο από ότι το να φτιάξει τον οργανισμό.
1: Αλλά πλέον και επειδή και η Α1 δυναμώνει πολύ, πολύ. Και οικονομικά αλλά και σε θέμα επίπεδου, έτσι και με την προσθήκη του πέμπτου ξένου που, με την οποία είμαι προφανώς αντίθετος ως Έλληνας
0: παίκτης
1: και ως πρώην μέλος του ΠΑΣΑΠ, είμαι εντελώς αντίθετος. Το προϊόν δυναμώνει, ανεβαίνει, οπότε θα κοιτάξουμε να είμαστε όσο πιο κοντά γίνεται σε αυτή τη γραμμή.
0: Ξέροντας και ζώντας την κουλτούρα, την καθημερινότητα εδώ της πόλης και τα προηγούμενα 4 χρόνια, αλλά και στο παρελθόν, είναι η πόλη, η κοινωνία, έχουν τη διάθεση, θεωρώ ότι την έχουν, την ικανότητα να σταθούν στον πλευρό της ομάδας, να την βοηθήσουν, να τη σπρώξουν, όπως χρειάζεται. Γιατί αυτή τη στιγμή, δηλαδή, υπάρχει η ΡΕΑ, στο ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα των γυναικών, που παίζει τα τελευταία 3-4 χρόνια. Η ομάδα γυναικών του ναυτικού ομίλου στο water polo δεν παίζει εδώ, έχει να παίξει 25 χρόνια. Άρα, σε επίπεδο προβολής δημοσιότητας, ο νέος ΟΠΕΡ είναι η ζωντανή διαφήμιση του Ρεθύμνου.
1: Κοίταξε, είπες μια λέξη κλειδί στην αρχή της πρότασης. Είπες λέξη κουλτούρα. Αθλητική κουλτούρα. Είναι πολύ σημαντικό να έχεις αθλητική κουλτούρα και μέσα σε μια ομάδα, αλλά και στην κοινωνία γενικότερα. Μπορώ να πω ότι σε γενικές γραμμές η πόλη δεν έχει αθλητική κουλτούρα. Ή την έχει μέχρι ένα σημείο. Αθλητές έχει πολλούς και σε άλλα ομαδικά αθλήματα και σε ατομικά αθλήματα. Ήσουν και στη γιορτή του αθλητή. Ναι, ναι. Κάθε χρόνο είσαι, βλέπεις τι γίνεται. Έχουμε και αθλητές και πρωταθλητές πολλούς σε πάρα πολλά σπορ και τους βγάζω το καπέλο σε όλους αυτούς, γιατί δεν έχουμε και το περιβάλλον να δουλέψουμε αν θέλουμε να κάνουμε πρωταθλητισμό. Παρ' όλα αυτά, μέσα από αυτές τις συνθήκες τα καταφέρνουμε. Άλλες φορές κάποιο σωματείο, άλλες φορές κάποιο άλλο. Οπότε εγώ θεωρώ ότι τη δυναμική το Ρέθυμνο την έχει. Όσον αφορά τη δική μας ομάδα, θεωρώ ότι έχουμε χτίσει κάτι πάρα πολύ όμορφο, το οποίο δεν γίνεται να μην το αγαπήσει ο κόσμος. Ναι. Δηλαδή, όποιος δεν το αγαπάει, δεν θέλει να το αγαπήσει. Για άλλους λόγους. Αυτό που έχουμε παρουσιάσει εδώ πέρα, κυρίως με την αντρική ομάδα, αλλά και με τη γυναικεία που είναι σταθερά στην Α2, έχει μια σταθερότητα.
0: Έχει ιστορία. Ακριβώς. Στα σαλόνια του ελληνικού βόρειου.
1: Ακριβώς.
0: Έχουν παίξει εδώ
1: και Ευρώπη.
0: Κορυφές,
1: Ευρώπη. Έτσι, ναι. Έχει παίξει Ευρώπη η γυναικεία μας ομάδα. Οπότε θεωρώ ότι είναι μια προσπάθεια την οποία όποιος έρθει και μας γνωρίσει και δει αυτό που κάνουμε, θα του αρέσει και θα θέλει να μείνει μαζί μας.
0: Αν κάποιος είχε βάλει κρυφά ένα μαγνητόφωνο και μαγνητοφωνούσε τις προπονήσεις, ποια ήταν η λέξη που θα ακουγόταν περισσότερο στην απομαγνητοφώνηση?
1: Focus.
0: Το focus.
1: Γιατί είχαμε και ξένους αθλητές, focus, θα άκουγες εμένα κυρίως, γιατί αυτός ήταν ο ρόλος μου, να μην αφήνω περιθώρια χαλαρότητας καθόλου, γιατί πραγματικά κάθε ενέργεια και κάθε πόντος έχει τη σημασία του, κάθε μέρα στην προπόνηση έχεις να κερδίσεις κάτι. Θα άκουγες κάποια πειράγματα από κάποιους συγκεκριμένους παίχτες. Θα άκουγες κάποια δυνατά καρφιά να σκάνε, θα άκουγες πολλά πράγματα. Αλλά το σημαντικότερο που θα άκουγες θα ήταν αυτό. Το focus, να μένουμε focus στην μπάλα, στη φάση, στην ενέργεια.
0: Πόσο γοητευτικό και ενδεχομένως και μαγικό, και βάλω όποιον άλλον επιθετικό προσδιορισμό πιστεύεις ότι ταιριάζει, να κρίνεται μια φάση, δηλαδή στο water polo, στο handball, στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ. Μπορεί μια επίθεση να κρατήσει 24 δευτερόλεπτα ή να κρατήσει 10 λεπτά, όπου δεν υπάρχει χρονικός περιορισμός και δεν υπάρχει ρολόι, να αλλάχτούν πολλές πάσες, να κάνεις προσποιήσεις, να κάνεις το αρτοβόλε, είναι one-off.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
3: Η φοιτητική ζωή θέλει ενέργεια. Θέλει ΔΕΗ My Home for Students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Που σου προσφέρει 50 ευρώ για αγορές στον Κοτσόβολο

0: κάνει δώρο το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και τον καφέ για κάθε μέρα του μήνα στα Coffee Island. The My Home for Students. Προϊόν ενέργειας για φοιτητές με full παροχές. Ενέργεια για να είσαι μέσα σε όλα.
1: Κυρία Σούλα! Είναι γραφτό μας να συναντιόμαστε.
2: Σιγά το πεπρωμένο.
1: Δεν θα πιστέψετε με ποιον μιλούσα μόλις τώρα.
2: Με ποιον?
1: Με την εξυπηρέτηση πελατών Nova More. Είναι φανταστική.
2: Σιγά το πεντάστερο.
3: Με το Nova More έχεις premium εμπειρία εξυπηρέτηση. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
7: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
8: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.
9: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.

0: Δεν έχει καμία σχέση με τα άλλα ομαδικά αθλήματα. Επίσης, η μεγάλη διαφορά, την οποία δεν την καταλαβαίνει ο κόσμος και ίσως γι' αυτό είναι δύσκολο να αγαπήσει το βόλεϊ. Στο βόλεϊ δεν μπορείς να πιάσεις την μπάλα.
1: Δεν μπορεί να πιάσει την μπάλα.
0: Άρα λοιπόν απαιτεί.
1: Και την πιάσει είναι πιαστό. Είναι παράφαση.
0: Ακριβώς. Την πιάνει μόνο στο σέρβις. Μόνο εκεί μπορεί να πιάσει. Απαιτεί την απόλυτη συνεργασία σε σύντομο χρόνο, σε άμεσο χρόνο μάλλον, γιατί πρέπει να κάνει τη σωστή ενέργεια με μία επαφή. Και είναι, στηρίζεται απόλυτα στο ομαδικό παιχνίδι. Παράδειγμα, το μπάσκετ ομαδικό είναι και είναι, κρύβει μια επιστήμη από πίσω του, το ποδόσφαιρο το ίδιο, αλλά μπορεί να κουβαλήσει την μπάλα ο παίκτης. Στο βόλι δεν μπορεί να το κάνει.
1: Ναι, την κουβαλάει. Οπότε... Ακόμα και στο νερό που είναι. Παράγουν ανασχετικό σποντή, την κουβαλά.
0: Πάλι κουβαλά.
1: Δηλαδή, ο πολύ θα στρέγει.
0: Μπορεί να παγώσει λίγο το χρόνο. Στο βόλεϊ δεν μπορεί να το παγώσει. Και επίση, αν χάσει ένα πόντο, δεν χάνει απλά ένα. Δεν είναι ότι δεν κερδίζει ένα πόντο, είναι ότι

0: είναι ότι τον κερδίζει ο άλλος.
1: Ναι,
0: στο ποδόσφαιρο, αν χάσει ο παίχτης το πέναλτι,
1: ναι.
0: απλά μείνει σκορ το ίδιο.
1: Πόσο ψυχαναγκαστικό είναι πόντος, αλλαγή, σέρβις, πόντος.
0: Είναι ψυχοφθόρο. Γι' αυτό
1: είναι
0: λένε εντάξει, το βόλεϊ είναι άθλημα ψυχολογίας. Όλα έχουμε την ψυχολογία μέσα και, όλα, και ειδικά όσο εκμοντερνίζονται τα αθλήματα και άλλο και μπαίνουν σε μια άλλη εποχή, η ψυχολογία παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Απλά στο βόλεϊ είναι πάρα πολύ. Το momentum δηλαδή αλλάζει σε τρεις φάσεις, μπορεί να γυρίσουν όλα τούμπα. Οπότε θέλει μεγάλη ψυχική ανθεκτικότητα και είναι ένα πράγμα το οποίο δουλεύεται κιόλας προπονητικά και αυτό προσπαθούμε και εμείς να δουλέψουμε στα παιδιά.
1: Πόσο, δηλαδή, πολλοί εντυπωσιάζονται και εγωιτεύονται και μπορεί να μείνουν και σαν χάνι να κοιτάνε. Πώς πηδάτε τόσο ψηλά?
0: Με προπόνηση. Η λύση είναι προπόνηση. Αυτό. Για τα πάντα είναι προπόνηση. Εντάξει, το αντρικό αλλά και το γυναικείο άθλημα πλέον.
1: Δεν είναι ότι πηδάς μια φορά. Δηλαδή, ο center for στο μπάσκετ, για να πάρει το rebound, πηδάει μια φορά κάθε 1,5 λεπτό, ας πούμε. Εσείς εδώ είστε υποχρεωμένοι, είτε στην επίθεση, είτε στην άμυνα, είτε στο μπλοκ, είτε στο καρφί, είτε στο ύψωμα και στην πάσα. Να πηδάτε.
0: Ναι, έχουμε μέγιστα άλματα. Ναι. Ανάλογα και τη θέση. Εντάξει, ο Πασαδόρος κάνει τα περισσότερα άλματα,
1: ναι.
0: αλλά δεν είναι μέγιστα. Τώρα δηλαδή μπαίνουμε λίγο σε, σε επιστημονικά πεδία, αλλά σίγουρα. Εντάξει, επειδή είπε και κάποιοι ποδοσφαιριστές φίλοι μας και μπασκετμπολίστες μας κοροϊδεύαν ότι έλα μωρέ, τι κάνετε, γυρνάτε γύρω-γύρω και πηδάτε πάνω-κάτω. Ναι, εμείς δεν έχουμε το τρέξιμο. Είναι άλλου είδους προπόνηση, πιο αναερόβια, ας πούμε, ενώ το μπάσκετ και το ποδόσφαιρο είναι κυρίως αερόβια.
1: Έπαιξε βόλεϊ στην Ιεράπετρα που γεννήθηκε.
0: Ναι, από εκεί έφυγα και πήρα την πρώτη μου μεταγραφή και ξεκίνησα την επαγγελματική μου καριέρα. Έφυγα το 2003, αν δεν κάνω λάθος, από τη ΓΕΗ Ιεράπετρας. Εκεί ξεκίνησα να παίζω.
1: Είχες παίξει και εδώ όμως. Δεν είχες δελτίο εδώ?
0: Είχα δελτίο εδώ. Είχες εδώ δελτίο. Πρόλαβα, έφυγα το 2000, ηλικία 12 χρονών, στο πανπαιδικό πρωτάθλημα, παιδικό, εφηβικό και από εκεί δηλαδή πήρα την κλίση μου στην εθνική ομάδα, εθνική παιδών πρώτα. Και έφυγα και ξεκίνησα την καριέρα μου 15 χρόνια.
1: Και από εκεί πέρα, ποιους θα θεωρούσες κομβικούς σταθμούς, δηλαδή είναι ο Περιέρα, Πέτρα, ο Μακεδονικός, η ΑΕΚ, κάτσε, θα μην ξεχάσω και τίποτα, η Μεσσηνία, ξανά πίσω η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ και η Λαμία, ο Ολυμπιακός 3,5 χρόνια, ο Παναθηναϊκός, ο Φίνικα Σύρου, η Σεν Κεντέν στη Γαλλία, σωστά, η Κομωτινή.
0: Κομωτινή για λίγο διάστημα.
1: Για λίγο, ναι. Η Νάφελς.
0: Νάφελς στην Ελβετία.
1: Στην Ελβετία, η Χαντέρα στο Ισραήλ.
0: Χαποέλ Χαντέρα.
1: Ο Φίνικα Σύρου, η Ένωση Νέων Παραλιμνίου Κύπρος, στην Κύπρο και ξανά πίσω εδώ. Προφανώς επειδή το είπες και προηγουμένως, από παντού έπαιρνες κάτι. Φόρνοδες στο δισάκι σου, μια εμπειρία, μια εικόνα.
0: Ακριβώς. Και κυρίως από τις ομάδες που δεν ήταν τόσο εύκολα. Πέρασα δύσκολα από εκείνη που πήρα τα περισσότερα. Νομίζω ότι η κομβική χρονιά ήταν το 2009 στη Λαμία. Όπου επειδή στο βόλι δεν πρωταγωνιστούσα μέχρι εκείνο το σημείο. Δηλαδή ήμουν κυρίως δεύτερος πασαδόρος σε ομάδες. Αλλά είχα προτεραιότητα το beach volley, γιατί ήμουν μέλος των εθνικών ομάδων. Και ήταν η χρονιά που είπα ότι αν δεν φανώ και φέτος στο βόλι σάλας. Θα έμπαινα στη διαδικασία να είμαι μόνο beach volley, γιατί τότε με τον Νίκο το Ζουπάνη υπήρχε ένας σχεδιασμός ώστε να χτυπήσουμε, να πάμε στην Ολυμπιάδα του Λονδίνου του 2012. Στη Λαμία έγινε ένα μεγάλο μπαμ, όπου μια ομάδα που ήταν, θεωρώ όπως θα είμαστε εμείς φέτος στον ΟΠΕΡ, πρώτη επιλαχούσα μάλλον για να πέσει. Αποκλείσαμε μία ΕΑ Πατρών με 1,5 εκατομμύριο ευρώ μπάτζετ τότε και βγήκαμε τρίτη στην Ελλάδα με πιτσιρικάδες 20χρονους τότε. Και εκεί έκανα γνωστό μου και γνωστό το όνομά μου στο βόλι. Έμεινα, ναι.
1: Αλλά
0: εκεί.
1: Ήταν φυσιολογικό, φυσικό επακόλουθο στο να σε φωνάξει ο Ολυμπιακός να παίξεις?
0: Ναι, γιατί έμεινα στην ομάδα να δω εάν όντως είμαι αυτό, αν μπορώ να παίξω. Γιατί πολλοί αθλητές κάνουν το λάθος, νομίζω και με μια καλή χρονιά φεύγουν και πάνε στις μεγάλες ομάδες, κάνουν παχυλά συμβόλαια, αλλά μετά χάνονται. Εγώ έμεινα εκεί με τον Δημήτρη τον Ανδρεόπουλο, τον νυν προπονητή του Παναθηναϊκού, ο οποίος μου έδωσε το βάρος μιας ομάδας πάνω μου, ανταπεξήλθα νομίζω μια χαρά. Και από εκεί μετά έκανα το μεγάλο βήμα στον Ολυμπιακό. Οπότε, δηλαδή εκεί είδα ότι μπορώ να παίξω βόλεϊ.
1: Ποια είναι η πιο έντονα αποτυπωμένη στιγμή, εικόνα, εμπειρία? Είτε ευχάριστη είτε δυσάρεστη που σου έχει σημαδέψει τη ζωή σου στα γήπεδα.
0: Κοίταξε, ευχάριστη θα πω, μιας και είμαστε και εδώ. Ήταν ο πρώτος τίτλος που κατέκτησα, ήταν το κύπελλο Ελλάδος με τον Ολυμπιακό το 2013 σε αυτό το γήπεδο.
1: Σε αυτό το γήπεδο. Ναι,
0: ήταν το Final Four τότε και κερδίσαμε το Φίνικα Σύρου τότε στον τελικό. Οπότε ο πρώτος μου τίτλος στο γήπεδο που μπήκα και είδα το Χερέρα και.

0: και είχα όνειρα, έτσι. Δυσάρεστη στιγμή, θα σου πω τη στιγμή που τραυματίστηκα, είχα ένα σοβαρό τραυματισμό στο ισχύο, όταν ήμουν στον Παναθηναϊκό και ήταν μια ομάδα που πήγαινε για πρωτάθλημα τότε και δυστυχώς έπρεπε να σταματήσω τις προπονήσεις, αλλά έπαιζα στους αγώνες με φυσιοθεραπευτές πάλι από πάνω. Γι' αυτό εγώ ευχαριστώ τους φυσιοθεραπευτές, γιατί η ζωή του αθλητή δεν είναι εύκολη. Το οποίο στήχησε τότε, γιατί η παρουσία μου στις προπονήσεις ήταν κομβική, δεν μπορούσε η ομάδα να προπονηθεί χωρίς τον Πασαδόρο. Έμπαινε ο Δημήτρης ο Ανδρεόπουλος, ο προπονητής, και έκανε τον Πασαδόρο για να μπορέσει να προπονηθεί η ομάδα. Και πήγαινα από αγώνα σε αγώνα, με κίνδυνο την καριέρα μου βέβαια, αλλά ήθελα να ήμουν εκεί γιατί η ομάδα ήξερα ότι μπορεί να πάρει το πρωτάθλημα. Οπότε αυτό, λίγο οι τραυματισμοί λοιπόν είναι δυσάρεστοι.
1: Είναι άσχημες στιγμές.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Από τις άλλες ομάδες τι κρατάς πρώτα?
0: Από τις άλλες ομάδες, από όλες κρατάω κάτι.
1: Ναι, καλά, προφανώς από όλες κρατάς κάτι, αλλά κάτι που να σε έχει σημαδέψει έτσι ανεξίτηλα.
0: Κοίταξε, από τον Ολυμπιακό κρατάω σίγουρα το περιβάλλον, δηλαδή έχει μια οργάνωση ναι. Και ειδικά εκείνη την εποχή ήταν ένα κλικ πιο μπροστά από τις υπόλοιπες ομάδες. Σίγουρα, οι τίτλοι. Από τον Παναθηναϊκό κρατάω τη ζεστασιά και την αγάπη που έχει ο κόσμος στα αθλήματα του εραστέχνη
1: ναι,
0: και ειδικότερα στο βόλεϊ.
1: Το βόλεϊ, ναι.
0: Στο βόλεϊ γυναικό.
1: Ναι, το βόλεϊ, ναι.
0: Πολύ το βόλεϊ. Πολύ το βόλεϊ και...
1: Για κάποιο λόγο, είναι προφανής η λογική, θα να πω ότι... Είναι γνωστό ότι
0: ακριβώς. Από τη Λαμία, όταν δημιουργήσαμε, μια πόλη έμπαινε μέσα και έπαιζε μαζί μας και το όνειρό μου είναι να γίνει και εδώ, στο Ρέθυμνο. Και από το εξωτερικό, όλες αυτές τις συμπειρίες που σου είπα πριν, ότι γνώρισα διαφορετικό περιβάλλον, διαφορετικούς ανθρώπους που έπρεπε να προσαρμοστώ και να κάνω τη δουλειά μου με ένα στόχο. Αυτά κυρίως κρατάω.
1: Πώς είναι η διαβάθμιση ύψωμα, καρφί, μπλοκ, βουτιά και οι άλλες φάσεις που είναι πολύ.
0: Τα ύψη θες να μιλήσουμε με αριθμούς, δηλαδή το
1: πού... Όχι, λέω, εσύ είσαι ο Πασαδόρος, άρα θα υπερασπιστείς την Πασαδόρο.
0: Το ρόλο μου. Εντάξει, ναι, έχω τον πιο σημαντικό ρόλο, όπως έχει ο Playmaker, όπως έχει το δεκάρι στο ποδόσφαιρο, αν υπάρχει δεκάρι πλέον στο ποδόσφαιρο.
1: Το 2 πώς προέκυψε,
0: Το 2.
1: Φορά στη φανέλα.
0: Το 1. Το 1 πάντα.
1: Ναι, γιατί... Το 1 και λέω το 2.
0: Αν δεν υπήρχε το 1, δηλαδή στον Ολυμπιακό, ναι. Ο Κώστας Χριστοφιδέλης είχε το 1, ποιο είμαι εγώ να πάρω το 1. Έτσι. Οπότε πάμε στο 2.
1: Α, τότε πήρε γάμπρα,
0: γιατί. Γιατί ναι, μου αρέσει πάντα στην παρουσίαση, επειδή πάνε με σειρά τα νούμερα, ναι. Το νούμερο 1. Θέλω πάντα να μπαίνω πρώτο στο γήπεδο. Θέλω να υποδέχομαι την ομάδα μου, επειδή στις περισσότερες ομάδες είχα το ρόλο του αρχηγού. Θέλω να μπαίνω πρώτο. Και θέλω να φεύγω τελευταίος.
1: Καλό αυτό.
0: Νομίζω ότι είναι ένα κομμάτι στο ρόλο του αρχηγού που πρέπει να γίνεται.
1: Ποια είναι τα προαπαιτούμενα για να γίνεις καλός Πασαδόρος?
0: Σίγουρα πρέπει να έχεις χεμήθεια.
1: Χεμήθεια.
0: Ναι. Γιατί ο Πασαδόρος πολλές φορές χρειάζεται να λέει πράγματα με τον προπονητή που να τα ξέρουν μόνο αυτοί. Οπότε ναι. Πρέπει να είσαι χέμηθος. Ναι. Σου ξεκινάω από μια πάρα πολύ δύσκολη έννοια για να μπούμε μετά. Σίγουρα πρέπει να είσαι εύστροφος, όπως όλο το άθλημα, αλλά ένα παραπάνω Πασαδόρος. Να είσαι επιδέξιος με την μπάλα, να έχεις δηλαδή επιδεξιότητες και όχι μόνο δεξιότητες, αυτό που μικρή ηλικία βέβαια το βλέπουμε, και σίγουρα να έχεις γερό στο μάχη, γιατί εύκολα φταίει ο Πασαδόρος.
1: Σωστά.
0: Αλλά όταν...
1: Γιατί δεν κάρβωσες από τη μία, γιατί
0: ναι, λίγο πιο ψηλά, λίγο πιο έτσι, okay, γερό στο μάχη λοιπόν, να είσαι παγωμένος όπου χρειαστεί, δηλαδή να είσαι λίγο, να συμπεριφέρεσαι λίγο ρώσικα. Αλλά και βραζιλιάνικα, λίγο πιο θερμό η μάγκη που πρέπει. Αν χρειαστεί να ανεβάσει την ομάδα, είναι πολλά στοιχεία, πολλά κομμάτια. Και ο Πασαδόρος είναι ο μόνος που πρέπει να θυμάται την προηγούμενη φάση, να σκέφτεται την επόμενη, να ζει το τώρα.
1: Σωστό.
0: Και πρέπει να μπορεί να θυμάται και τι έγινε και πριν ένα μήνα. Έτσι. Οι υπόλοιποι θα πρέπει να αφήνουν τις φάσεις πίσω και να ακολουθούν
1: τον ρυθμό. Να εξηγήσουμε σε αυτού που μας βλέπουν και έχουν παρακολουθήσει βόλεϊ και πιθανότατα δεν καταλαβαίνουν. Αν δεν παρακολουθεί κάτι με φανατισμό και σε διάρκεια, ίσως δεν καταλαβαίνεις τι σημαίνει τα χέρια πίσω, το σύστημα.
0: Α, κοιτάξτε, όταν η ομάδα σερβίρει, οι μπλοκέρ που είναι μπροστά δείχνουν το σύστημα, ας πούμε, μπλοκ άμυνα, δηλαδή τι θα κλείσει το μπλοκ, ώστε να ξέρει αναλόγως να κινηθεί η άμυνα, έτσι. Ο Πασαδόρος, όταν υποδεχόμαστε, δείχνω τι σύστημα επιθετικό θέλω να ακολουθήσει η ομάδα, αλλά
1: αυτό είναι γοητεία,
0: με βάση το κεντρικό.
1: Πόσο κατάει μια κατοχή στο βολή?
0: Μπορεί να διαρκέσει μια φάση 8 δευτερόλεπτα, μπορεί να διαρκέσει και περισσότερο.
1: Δεν έχει σύστημα, έτσι.
0: Εντάξει, έχει προετοιμασία, έχει γίνει και πριν τον αγώνα, διαβάζεις τις περιστροφές, τα rotation όπως λέμε, δηλαδή ξέρεις, αλλά πρέπει να είσαι έτοιμος να προσαρμοστείς, γιατί ό,τι πλάνο έχεις βγάλει πριν.
1: Μπερδεύτηκε το βόλεϊ με τις αλλαγές κανονισμών?

0: Δηλαδή κάποτε ήταν πολύ συμβατικό παιχνίδι.
1: Κάποτε εντάξει, δεν συγκρίνονται, είναι άλλα θύματα. Μιλάμε δηλαδή.
0: Για το... Άλλη φανέλα, ένα παίκτη.
1: Το 1987 με τη μεγάλη επιτυχία τότε τη Εθνική Ομάδα, δηλαδή άλλο το βόλιο που πεζόταν τότε, άλλο τώρα. Μιλάμε για δύο τελείως διαφορετικά αθλήματα. Έτσι, ένα άθλημα το οποίο πλέον στηρίζεται σε ταχύτητα και σε δύναμη. Τότε ήταν απλά στον έλεγχο τη μπάλα και στη δύναμη, αλλά δεν είχε τόσο πολύ ταχύτητα. Έτσι. Πλέον το άθλημα έχει ξεφύγει.
0: Ποιο είναι ο καλύτερο πασταδόρο στον κόσμο?
1: Για εμένα.
0: Ομολογό σου, είναι για σένα, εννοείται.
1: Εγώ είμαι λάτρης του Γάλλου, του Τονιουτή, γιατί είναι και αυτός κοντούλης σαν εμένα. Οπότε λέω, ψάχνω να ταυτίζομαι με πασαδόρους που έχουμε το ίδιο στυλ παιχνιδιού αυτός. Λοιπόν, αλλά ο καλύτερος πασαδόρος, υπάρχουν πολλοί, δηλαδή θα έλεγα τον Κρίστενσον της Αμερικής.
0: Ωραία. Από όλους λοιπόν αυτούς που τους πρόλαβες, που τους είδες, που κάποιους από αυτούς αντιμετώπισες, αν ήταν δυνατόν να κλέψεις ένα στοιχείο για να απογειώσεις την καριέρα σου, ποιο θα ήταν αυτό και από ποιον θα το έκλεψες?
1: Θα το πω όσο πιο κομψά μπορώ, λίγο την τζογλανιά τους.
0: Την τζογλανιά.
1: Ναι, πρέπει να είσαι και λίγο. Το βάζουμε και στα στοιχεία που προείπαμε για αυτά. Ναι, γιατί ο πασαδόρος πρέπει να είναι. Όταν μιλάει ο πασαδόρος, είναι μη διαπραγματεύσιμα κάποια πράγματα αυτό. Οπότε λίγο την ψυχρότητά τους, την οποία δεν την είχα τόσο πολύ στα ξεκινήματα της καριέρας μου. Εννοείται ότι είναι ένα κομμάτι το οποίο προσπαθούσα να βελτιώσω. Δηλαδή πρέπει να είσαι πολύ απόλυτος στο παιχνίδι.
0: Τι απαντάς εκείνους που λέει, έλα μωρέ το βόλεϊ, δεν έχει σωματική επαφή?
1: Δεν
0: τι
1: απαντάω.
0: Άθλημα είναι?
1: Πλέον δεν απαντάω. Πλέον δεν απαντάω. Γιατί εντάξει, κάθε άθλημα έχει την ομορφιά του. Και είναι λάθος να συγκρίνουμε διαφορετικά αθλήματα. Δηλαδή, όπως συγκρίναμε πριν το βόλεϊ του 1987 με του τώρα, δηλαδή να συγκρίνεις τα ίδια πράγματα σε διαφορετικές εποχές ή σε διαφορετικό περιβάλλον ίσως. Αυτό ή σε διαφορετική κοινωνία. Άρα το κάθε άθλημα έχει το μυστήριο και την επιστήμη του από πίσω, ναι.
0: Τι θυμάσαι από την Εθνική Ομάδα, αν την πορεία σου αυτή?
1: Τι θυμάμαι την Εθνική Ομάδα? Θυμάμαι την πρώτη μου φανέλα, σίγουρα, με το νούμερο 22. Τους πρώτους μου συμπαίχτες που ήταν σε ένα reset που είχε γίνει στην Εθνική Ομάδα, όπου υπήρχε μια παλιά φρουρά και ένα νέο αίμα που είχαμε ξεκινήσει μαζί από τις Εθνικές Ομάδες Παιδών και Εφήβων. Και θυμάμαι σίγουρα την πορεία που κάναμε στη Euroliga το 2015, όπου σε ένα πολύ καλό επίπεδο τότε είχαμε ξεκινήσει με 7 στις 7 νίκες και θέλαμε ένα πόντο για να προκριθούμε και δεν καταφέραμε να τον πάρουμε. Με αντίπαλο τότε την Εθνική Ομάδα Σλοβενίας, η οποία από εκείνη...
0: Οπότε σαν το Λάμδα στο τροχό της θήκης.
1: Ακριβώς, χωρίς Λάμδα. Ναι. Αν μπορούμε να βάλουμε ένα Λάμδα μέσα, το βάζαμε. Μια Εθνική Σλοβενία, η οποία μετά ξεκίνησε να πρωταγωνιστεί σε παγκόσμια και πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα.
0: Ξέφυγαν άλλα αθλήματα, το ποδόσφαιρο με το Champions League, το μπάσκετ με την Ευρωλίγκα, το πόλο με τα διαδοχικά μετάλλια. Η ερώτηση μου είναι γιατί έμεινε πίσω το βόλεϊ στην Ελλάδα?
1: Γιατί άρχισε λίγο να οργανωθεί και να συνεργαστεί, νομίζω. Αν το πάρεις από το κεφάλι του, εντάξει. Είχαμε μια ομοσπονδία η οποία πέρασε από... χίλια κύματα. Οπότε και νομίζω αυτό που ακόμα δεν έχει το βόλι, αλλά προσπαθεί να το φτιάξει, είναι ότι δεν υπάρχει μια κοινή γραμμή. Δηλαδή, το μπάσκετ έχει κάνει αυτή την πορεία και πλέον είμαστε τόσο δυνατοί παγκόσμια στο μπάσκετ, επειδή υπάρχει μια κοινή γραμμή. Δηλαδή, όπου και αν πας, στις περισσότερες ομάδες ανά την Ελλάδα, βλέπεις προπονητές που δουλεύουν πάνω κάτω στο ίδιο επίπεδο, στον ίδιο στόχο, με τον ίδιο τρόπο, με την ίδια μεθοδολογία. Στο βόλιο δεν υπάρχει αυτή η κεντρική λίγο, έτσι, οργάνωση ώστε να διοχετευτεί σε κάθε άκρη της Ελλάδας. Και από εκεί πέρα, όποιος δεν το κάνει, είναι δικό του πρόβλημα. Αλλά το προϊόν, σαν προϊόν, στο μεγαλύτερο του ποσοστό, μόνο έτσι μπορεί να ανθίσει. Μόνο έτσι. Ξεκινώντας από τα αναπτυξιακά.
0: Έχω την εντύπωση, μακάρι να κάνω λάθος και να χαρώ να με διορθώσει και να μου πεις όχι, δεν ισχύει. Είναι ακόμη λίγο ερμαφρόδιτο το καθεστώς, αν είναι ακρεφνός επαγγελματικό. Αν είναι ντεμή, αν είναι...
1: Επαγγελματικό μπορεί να είναι στα χαρτιά, αλλά δεν είναι. Για μένα είναι αδιανόητο να θεωρείται επαγγελματικό πρωτάθλημα μόνο η Α1 των αντρών. Έτσι. Δεν γίνεται. Εσύ, η Α1 γυναικών.
0: Μπράβο, για τις γυναίκες εγώ.
1: Έχουμε έναν Ολυμπιακό που πριν 3-4 χρόνια, συγγνώμη αν κάνω λάθος τώρα το νούμερο, κατέκτησε ευρωπαϊκό τίτλο και έχουμε τεράστιες αθλητρίες. Εθνική ομάδα που είναι στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και με αθλητές που πρωταγωνιστούν στο εξωτερικό και είναι ερασιτέχνες. Δηλαδή δεν έχουν διασφαλίσεις. Δηλαδή το θεωρώ αδιανόητο. Το 2026 να είσαι στο top επίπεδο και να μην θεωρείς επαγγελματίας.
0: Αν γύριζες τον χρόνο πίσω. Και ξαναγυρώσουν το

0: παιδάκι που ξεροστάλιαζε εδώ από κάτω για να δει το Χερέρα και τους παίκτες τότε του ΟΠΕΡ. Τι διαφορετικό θα έκανε?
1: Τίποτα. Αν άλλαζα κάτι, μπορεί να άλλαζε προς το χειρότερο. Ό,τι είμαι, ό,τι έχω κάνει, ό,τι πορεία έχω κάνει, με όσους έχω συνεργαστεί για κάποιο λόγο. Αν αλλάξει έστω και κάτι από το παρελθόν, μπορεί να αλλάξει δραματικά είτε προς το καλύτερο είτε προς το χειρότερο. Το μόνο που θα άλλαζα είναι να άκουγα λίγο περισσότερο το σώμα μου, γιατί ήμουνα super hero. Αν σηκωνόμουν το κρεβάτι και μπορούσα να περπατήσω, θα έμπαινα μέσα να τα δώσω όλα, αλλά δεν σεβάστηκα πολύ το σώμα μου λίγο και πήγα κόντρα σε πάρα πολλούς τραυματισμούς, οι οποίοι ίσως να ήταν καλύτερο το επίπεδό μου σε μια κομβική ηλικία εκεί γύρω στα 30-32 χρονιά που είναι τα καλά χρόνια του Πασαδόρου, να μπορούσα να κάνω δύο περισσότερα πράγματα. Μόνο αυτό. Αλλά από επιλογές, από ομάδες, από συνεργασίες και από αυτά, όχι. Κάποιες πήγανε καλά, κάποιες δεν πήγανε καλά, αλλά είχαν τη σημασία τους.
0: Το περάσαμε ακροθυγώς προηγουμένως στην αρχή της κουβέντας, αλλά τώρα που φτάνουμε στο τέλος, θα σας ξαναρωτήσω. Θα παίξεις του χρόνου, έτσι?
1: Θα είμαι στο ρόστερ της ομάδας, ναι. Θα είμαι. Άλλη μια χρονιά στο γήπεδο, ναι, γιατί και θεωρώ ότι χρειάζεται, αλλά και θέλω να το ζήσω από μέσα, σίγουρα. Μετά θα δούμε. Όπως σου είπα, κάθε χρόνο κάνουμε
0: Είναι όμως ελκυστικό και το να είσαι και λίγο, ξέρεις, γιατί δεν το λέω υποτιμητικά, κάτι άλλο. Ας βάλω και εισαγωγικά για να μην παρεξηγηθώ, να είσαι και λίγο μπαμπάς της ομάδας.
1: Σίγουρα.
0: Όχι μόνο ως Πασαδόρος, επειδή έχεις την εμπειρία, επειδή είσαι, αν όχι γέννημα, είσαι θρέμα εδώ του Ρεθύμνου. Είσαι τοπικός ήρωας, δηλαδή βγαίνεις έξω σαν αναγνωρίζουν, ναι.
1: Δεν κυκλοφορώ πάρα πολύ έξω. Με αναγνωρίζουν αυτοί που πρέπει να με αναγνωρίσουν, αυτοί που θέλω. Όχι, και δεν μπορούν να με αναγνωρίσουν κι όλοι. Δεν αρέσουμε σε όλους.
0: Καλά, είναι, δεν αρέσουν.
1: Αλλά δεν το κάνω γι' αυτό, για να βγαίνω έξω και να με χαιρετάει
0: όχι,
1: ο
0: κόσμος. Όχι, δεν το λέω ότι... Δεν είπα ότι είναι σημαντικό.
1: Σίγουρα. Ναι, δηλαδή δεν ήθελα να γίνω γνωστό στο Ρέθμιο. Δηλαδή ήμουν γνωστό στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Όσο ασχολήθηκα, δεν ήθελα για τη διαφήμιση σίγουρα, ούτε για να γίνω τόπιο ήρωα. Ήρθα για να προσφέρω στον τόπο μου και κυρίως στα παιδιά. Όπως είπαμε, όπως ξεκίνησα και εγώ και κάτι είδα, θέλω και εγώ τα παιδιά, μιας και ο ρόλος μου είναι και στην Ακαδημία πάρα πολύ σημαντικός, θέλω τα παιδιά να πάρουν αυτό το ερέθισμα και να έρχονται εδώ πέρα στο γήπεδο και να βλέπουν όμορφα πράγματα που να μπορούν να ονειρεύονται.
0: Έτσι ήθελα να τελειώσουμε και πάλι με πρόλαβε λοιπόν και μου κάνεις μια πάσα και εγώ δεν μπορώ να σηκώθω και να τη στείλω στην αντίπαλη περιοχή.
1: Δεν ότι... το έχουμε δοκιμάσει. Ο... Μου λες δεν μπορώ χωρίς να δοκιμάσεις.
0: Σωστό και αυτό. Μπράβο, μου δίνεις τώρα κίνητρο. Τι λες τα παιδιά?
1: Πολλά.
0: Τι προσπαθείς να διαφορετήσεις?
1: Να μην σταματήσουν να αγωνίζονται. Να διεκδικούν αυτό που θέλουν να διεκδικούν. Από εκεί και πέρα ο δρόμος δεν είναι εύκολος. Και σίγουρα κανείς άλλος δεν μπορεί να τους ορίσει τα όνειρα και τα θέλω τους. Αυτό. Να είναι σκληροί διαπραγματευτές των θέλω τους και των ονείρων τους. Αυτό. Με ποιους τρόπους? Με διάφορους και με πάρα πολύ κουβέντα την ώρα που πρέπει.
0: Τελευταία ερώτηση. Συνηθίζω να την κάνω και έχω πάρει εξαιρετικές απαντήσεις. Άλλοι διστάζουν να απαντήσουν. Άλλοι ζητούν χρόνο για να σκεφτούν τι θα απαντήσουν. Αλλά επειδή εσύ είσαι πάει ροδάνη γλώσσα, είμαι σίγουρος ότι θα μου δώσεις αμέσως απάντηση. Εάν δεν ήμουν εγώ εδώ, δεν ήταν ο Σκουντής να μιλάει με το Θάνατο Μαρούλη και έπαιρνε συνέντευξη από τον εαυτό σου στον καθρέφτη, τι θα τον ρωτούσε?
1: Πολύ. Πολύ δυνατή ερώτηση.
0: Μην με απογοητεύσεις.
1: Δεν σε απογοητεύω, αλλά θέλει, ξέρεις τώρα.
0: Ο Πιπεράκης γελάει.
1: Θα σου πω.
0: Την έχει ακούσει 25 φορές την ερώτηση αυτή.
1: Τι να τον πρωτορωτήσω, θα σου πω. Τι άλλο θα ήθελες να κάνεις? Αυτό. Αυτό.
0: Γιατί, άλλο, έπρεπε από το βολί.
1: Τι άλλο, τι σου λείπει? Δηλαδή, ας πούμε ότι η διαδρομή όλη αυτή είναι ένα παζλ. Σου λείπει κάποιο κομμάτι?
0: Σου λείπει αυτό. Κάποιο κομμάτι.
1: Όπως σου είπα, είμαι καλυμμένος, αλλά μου λείπει ένα κομμάτι. Θα ήθελα ένα μετάλλιο με την εθνική ομάδα.
0: Φανταζόμουν.
1: Η συμμετοχή είναι, αλλά σίγουρα εθνική ομάδα. Αυτό είναι ο απότερος. Αυτό είναι ο απότερος, νομίζω, ο ύψιστος στόχος και η απόλυτη τιμή, έτσι. Σίγουρα.
0: Το πέρασε το τεστ.
1: Το πέρασα. Μπράβο.
0: Ευχαριστώ.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Θάνο Μαρούλη, τον αρχηγό και μια εμβληματική φιγούρα τώρα πια στο νέο ΠΕΡ του ελληνικού βόλεϊ σε όλη αυτή τη διαδρομή του. Αυτό ήταν το 28ο Box Out, πάντοτε από την τηλεόραση Κρέτα, παρέα με τα νερά Ζαρός. Και σας ευχαριστούμε πολύ που και σήμερα ήσασταν μαζί μας και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Πέμπτη. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια.

0: Η φοιτητική ζωή θέλει ενέργεια. Θέλει ΔΕΗ My Home for Students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Που σου προσφέρει 50 ευρώ για αγορές στον Κοτσόβολο, σου κάνει δώρο το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και τον καφέ για κάθε μέρα του μήνα στα Coffee Island. ΔΕΗ My Home for Students. Προϊόν ενέργειας για φοιτητές με full παροχές. Ενέργεια για να είσαι μέσα σε όλα.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
2: Κυρία Σούλα! Τι θυμήθηκα τώρα.
3: Τι?
2: Δεν σας είπα πως με το Nova More είχαμε ίντερνετ από την πρώτη μέρα.
3: Τι με σκάτε, ε?
2: Και το Wi-Fi φοβερό. Σας το λέω, έχει πολύ ψωμί το Nova More. Ψηθείτε.
3: Σιγά μην κάνουμε κιόλας.
4: Τώρα, με το Nova More, έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε βιπέ, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων, παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
2: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα, βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον, και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι

0: θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Σκύνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
6: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
7: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
8: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
7: Το χώμα πρέπει να το τρως.
9: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
10: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
11: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
7: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
6: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα.
8: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
6: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
7: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
9: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
6: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
8: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
11: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.
7: Όταν φορτώσω τα μάχη μου και πάω στο χαρτιδάκι και τα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
11: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
8: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
7: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
12: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
13: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι.
14: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
1: Συνεχίσατε η αντιπαράθεση με επίκεντρο το πακέτο μέτρων που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο οδικός χάρτη Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ με το βλέμμα στις εκλογές. Το Σάββατο η ομιλία του στο Βελίδιο. Πειρά στον Αλέξη Τσίπρα, στο κόκκινο η σύγκρουση Νέας Δημοκρατίας Σαμαρά. Στη διάσκεψη για το διάστημα ο Πρωθυπουργός θα παρακαθίσει σε γεύμα που παραθέτει ο Εμμανουέλ Μακρόν. Παρούσιασε

0: την πρώτη αποστολή Έλληνα αστροναύτη στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. 10 ημέρες προθεσμία στους θεσμικούς φορείς να προτείνουν χώρο για την δομή μεταναστών έδωσε ο Θάνος Πλεύρης. Παραμένει στο τραπέζι το κτίριο Σαθανάτους εάν δεν υπάρξει αντιπρόταση. Την ενοχή των 2 ψαράδων για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συναυτουργία πρότεινε ο εισαγγελέας. Οι 2 κατηγορούμενοι αρνούνται την κατηγορία. Στο επίκεντρο του σχεδιασμού η περιοχή του Κορώνη Μαγαρά. Το επόμενο διάστημα η προκαταρκτική μελέτη για την αποτύπωση της περιοχής και την πρώτη κοστολόγηση. Λίγα 24 ώρα μετά την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, κυρίες και κύριοι, στο Βελίδιο, και ενώ η αντιπαράθεση καλά κρατεί με επίκεντρο το πακέτο παροχών που ανακοινώθηκε, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ πραγματοποιεί από χθες συναντήσεις με παραγωγικούς και οικονομικούς φορείς της Βόρειας Ελλάδας και οι βουλευτές του κόμματος προετοιμάζουν με περιοδίες τους το έδαφος για την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ το βράδυ του Σαββάτου. Τα βέλη πάντως κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης εξακολουθεί να δέχεται ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, ενώ στη λεγόμενη η δεξιά πολυκατοικία, ο Αντώνης Σαμαράς, βρίσκεται πλέον σε ευθεία σύγκρουση με τη Νέα Δημοκρατία.
1: 24 ώρα μετά την παρουσία του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, τα βλέμματα στρέφονται στην παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το προσεχές Σαββατοκύριακο, με τα κόμματα να καταστρώνουν τη στρατηγική τους σε μια περίοδο που όχι αδίκως χαρακτηρίζεται προεκλογική. Όλα αυτά με φόντο ένα νέο επεισόδιο στο μέτωπο της διπλωματικής κακέρας, με τον Πρωθυπουργό να δίνει το παρόν στην τριμερή συνάντηση που έλαβε η χώρα στην Αίγυπτο, σήμερα να βρίσκεται στο Παρίσι και την Παρασκευή εκτός απρόπτου να επισκέπτεται το ακριτικό Καστελόριζο.
2: Να κρίνεται από το βήμα της ΔΕΘ. Μια κυβέρνηση κρίνεται από το έργο της συνολικά. Όποια κυβέρνηση, όχι μόνο η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, ή όποια κυβέρνηση.
3: Προφανώς.
2: Βεβαίως, το βήμα της ΔΕΘ έχει καθιερωθεί μεταξύ άλλων και για μια σειρά παροχών και πολλές φορές μια ανακεφαλαίωση, μια ανασκόπηση των όσων υπόθηκαν και των όσων έγιναν. Εκεί λοιπόν μπορεί κάποιος να διαφωνήσει είναι ότι θα ήθελα περισσότερα και πιο πολλά, αλλά εκεί που δεν μπορεί να διαφωνήσει σε καμία περίπτωση είναι ότι ο Μητσοτάκης και τα 7 και στις 7 φορές πανέπιε στο βήμα της ΔΕΘ όσα είπε τηρήθηκαν. Δεν το αφήσετε κανένας.
3: Λοιπόν, αυτή η 7η ΔΕΘ που είναι και η τελευταία ΔΕΘ πριν τις εκλογές είναι μια συνέχεια αυτού του πλάνου. Δεν είναι μια φωτοβολίδα, δεν είναι ένα πανηγύρι εξαγγελίας μέτρων. Είναι η συνέχιση του μεταρρυθμιστικού έργου το οποίο έχει κάνει η κυβέρνηση και είναι η εξειδίκευση των μέτρων, των αποτελεσμάτων αυτής της διακυβέρνησης, η οποία παράγει πλούτο, βελτιώνει τα οικονομικά του κράτους και κάθε χρόνο, ανάλογα με τις δυνατότητες οι οποίες έχουν παραχθεί, να διανεμηθεί και να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των στρωμάτων που έχουν περισσότερο ανάγκη.
4: Έχουμε μια πραγματικότητα. Ποια είναι αυτή? Η Ελλάδα είναι τελευταία και σε παραγωγικότητα της οικονομίας, στο 54% του μέσου ευρωπαϊκού όρου, και τελευταία σε αγοραστική δύναμη. Άρα η χώρα αυτή τη στιγμή πηγαίνει χωρίς φυξίδα. Δεν μηδενίζουμε, δεν λέμε ότι δεν έγινε τίποτα για 7 χρόνια. Έγιναν πολύ λιγότερα από τις δυνατότητες που υπήρχαν. Έβρεξε δισεκατομμύρια, δεν άλλαξε το παραγωγικό μοντέλο, δεν μπόρεσαν οι ευρωπαϊκοί πόροι να γίνουν μια μόνιμη, βιώσιμη, αναπτυξιακή πορεία.
1: Βουλευτές και εκπρόσωποι της κυβέρνησης και της αξιωματικής αντιπολίτευσης τοποθετήθηκαν μέσα από τα μέσα του ομίλου Κρέτα, δίνοντας το στίγμα για το επόμενο διάστημα.
2: Σας πω ότι το σύνολο των πρωτοβουλειών που έχουν πάρθει από την κυβέρνηση για τη στήριξη των νέων ζευγαριών που αποκτούν ένα, μετέπειτα 2 ή 3 παιδιά και πελέγοντας, είναι ουσιαστικά μέτρα, πραγματικά πρωτοβουλίες που βοηθούν τα νέα ζευγάρια. Δεν λύνουν το δημογραφικό πρόβλημα, αυτό είναι η αλήθεια, όμως το σύνολο των πραγμάτων που γίνονται ναι, μπορούν να βοηθήσουν σε ένα βαθμό στην αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος που ακούει στο όνομα δημογραφικό.
3: Τώρα, σχετικά με τη γενναιότητα, να σας πω ότι το πακέτο είναι γενναίο. Είναι ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο σε βάθος χρόνου, όταν θα εφαρμοστούν και τα επόμενα χρόνια, θα πάει στα 3,7 δις ευρώ. Άρα, από μόνο του το πακέτο είναι ένα σημαντικό ποσό. Απ' την άλλη, θα σας πω ότι, το λέω έτσι και λίγο χαριτολογώντας, ευτυχώς θα πω, το αφεντικό δεν τρελάθηκε. Να βγει δηλαδή να μοιράζει, επειδή είμαστε σε προεκλογικό χρόνο, παροχές τις οποίες δεν θα μπορέσει να δώσει.

Θέλουμε μια Ελλάδα με εθνική αυτοπεποίθηση, συμπεριληπτική ανάπτυξη, ισχυρή κοινωνία. Και μια Ελλάδα η οποία όμως θα έχει ταυτόχρονα ισχυρή δημοκρατία, δικαιοσύνη ανεξάρτητη για όλους, δικαιοσύνη και δημοκρατία πάνε μαζί και παράλληλα πώς μπορούμε να ζήσουμε και καλύτερα και εμείς και τα παιδιά μας. Το δημογραφικό σε ένα κεντρικό και εθνικό και κοινωνικό ζήτημα. Τώρα, εδώ έχουμε μια κυβέρνηση η οποία

0: Από την πλευρά του, ο Κώστας Τσουκαλάς τόνισε ότι η κυβέρνηση παίζει με τα εθνικά θέματα.
1: Το rebranding πέτυχε. Μάλλον πως όχι. Διότι όλοι ξέρουν ποιος είναι ο κύριος Τσίπρας. Όλοι θυμόμαστε την κυβέρνηση Τσίπρα Καμένου και όλα αυτά τα οποία είπε, ξύπε και τελικά τι έπραξε. Δηλαδή οι μικρομεσαίοι επιχειρήσεις, οι μικρομεσαίοι επαγγελματίες γονάτισαν επί Αλέξη Τσίπρα. Το ξεχάσαμε, δεν το ξεχάσαμε. Δεν πάνε καμιά 30-40 χρόνια. 8-9 χρόνια πριν ήταν όλα αυτά.
2: Πέραν των αντοχών είναι και τα ευρωπαϊκά όρια δαπανών, τα οποία διαρκώς βλέπετε ότι είμαστε σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως καταφέραμε και βάλαμε κάτι που δεν υπήρχε πριν 6 μήνες, τη ρήτρα για την ενέργεια, για τις επενδύσεις ενέργεια, 1 δις ευρώ. Οπότε είναι μια διαρκής συζήτηση και διαπραγμάτευση, ώστε αυτό το όριο δαπανών να μπορεί να αυξάνεται όσο πηγαίνει καλά η οικονομία, να δίνουμε ακόμα παραπάνω.
3: Παίζει με τα εθνικά θέματα. Ξέρετε, η πατρίδα είναι πάνω απ' όλα, είναι πάνω από το μικροκομματικό συμφέρον οποιοδήποτε. Δεν μπορεί να γίνονται εργαλείο τα εθνικά θέματα για να παραμείνει κάποιο στην εξουσία. Και δεύτερον, η κυβέρνηση τραγέλαφος με δηλώσεις όπως η θεσμή του κ. Γεωργιάδη ότι ζούμε μια συγκλονιστική περίοδο ευημερίας ενώ με τελευταίες αγοραστική δύναμη. Πώς θα σχολιάσει μια κυβέρνηση τέτοιου είδους? Αυτό μοιάζει με δελφινάρι.
4: Ο Κώστας Μπογδανίδης είναι μαζί μου στο στούντιο της τηλεόρασης Κρέτα για να πούμε τα περισσότερα επί της πολιτικής επικαιρότητας, γιατί πολλά λέγονται προφανώς. Είμαστε λίγα 24 ώρα μετά την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη και λίγα πριν την ομιλία του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
5: Και κάπου εκεί με το Σαββατοκύριακο εννοώ που θα μιλήσει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κ. Ανδρουλάκης, θα εξαντληθεί το όποιο ενδιαφέρον υπάρχει. Έτσι, δηλαδή, ακούγοντας τις προτάσεις κυρίως του ΠΑΣΟΚ, τις προγραμματικές θέσεις και τα όσα θα πει στη συνέντευξη τύπου ο πρόεδρος του κινήματος, νομίζω ότι θα κλείσουν αυτό το κύκλο της αντιπαράθεσης, όπως σωστά είπαμε στο βίντεο, γιατί έχει προκληθεί αντιπαράθεση για ζητήματα γενικότερα, επιμέρους. Ο κ. Μητσοτάκης έδωσε τον τόνο το Σάββατο και την Κυριακή και με την ομιλία του και με τη συνέντευξη και ακολούθησε βεβαίως αυτό που συζητούσαμε και χθες. Σε ό,τι οι εξειδικεύσεις των μέτρων, οι οποίες πάντα δεν ήταν οι καλύτερες δυνατές, διότι εκεί πάντα μπαίνουν τα ναι μεν αλλά. Τώρα, βεβαίως νομίζω ότι η κυβέρνηση έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων. Απολύτως λογικό είναι αυτό, γιατί κάθε μέτρο που εξαγγέλθηκε από εδώ και μετά πρέπει να κεφαλοποιείται, καταρχήν να παίρνει μορφή, έτσι, να γίνει και σχέδιο νόμου, είτε υπουργική απόφαση, ανάλογα το τι χρειάζεται. Τα περισσότερα πάντως έχουμε καταλάβει ότι πάνε προς το 27.
4: Στο 27, έτσι, αυτό πήγα να πω κι εγώ, ναι.
5: Ναι, εκεί που είναι και οι εκλογές, σε κάθε περίπτωση. Νομίζω ότι το ενδιαφέρον θα μετατοπιστεί μετά στα μεγάλα ζητήματα, κυρίως της ακρίβειας. Έχει ένας πάρα πολύ δύσκολος χειμώνας, αν κρίνουμε από το ενεργειακό, όσο και αν ήθελε ο κύριος Παπασταύρου να μας παρουσιάσει μια ιδεατή κατάσταση, η οποία όμως παραπέμπεται για το 29, στην πραγματικότητα. Με την ακρίβεια, νομίζω ότι ο καθένας μας βλέπει πού πάνε τα καύσιμα. Ξεπέρασε το βαρέλι έτσι του πετρέλαιου τα 100 δολάρια, κάτι είχαμε να το δούμε από τον Ιούλιο αυτό το πράγμα. Και νομίζω ότι θα είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Τώρα, ο κύριος Τσίπρας, συγγνώμη τώρα για το...
4: Όχι, εκεί
5: θέλω, γιατί είναι σε ζωντανή η σύνδεση ο κύριος Τσίπρας. Νομίζω ότι είναι ακόμη...
4: Έχω την αίσθηση και εγώ ότι δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη.
5: Ο κύριος Τσίπρας δίνει την συνέντευξη αυτή. Ουσιαστικά είναι η δεύτερη παρουσία του στη Θεσσαλονίκη. Έτσι δεν είναι, μέσα σε λίγες μέρες. Έχει απαντήσει σε διάφορα θέματα. Με έκανε εντύπωση, τον παρακολούθησα, να λέει ότι η χώρα θα αποκομίσει ωφέλη αν φορολογήσει το 1% των πλούσιων καταθετών που κατέχουν, ας πούμε, το 40 ή 45% των καταθέσεων. Μου φαίνεται λίγο περίεργο αυτό. Όχι γιατί δεν πρέπει να φορολογηθούν οι πλούσια, αλλά ξέρεις, αυτό μοιάζει έτσι όπως είναι πια ο παγκόσμιος πλούτος διανεμημένος και όπως συμπεριφέρονται και οι πλούσιοι αυτού του πλανήτη και της χώρας. Έχουν, αν θέλεις, μία λογική ότι πάρα πολύ εύκολα μπορούν να φύγουν, να είναι παντού. Θα είναι λίγο κυνήγι μαγισσών, ξέρεις.
4: Και εντωμεταξύ, σε διακόπτω, συγγνώμη, έχει ένα ενδιαφέρον ότι παρακολουθώ σήμερα και δηλώσεις στελεχών της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης.
5: Και στο πόλες εννοείς. Κύριο Συγχανταρή.
4: Όχι, και γι' αυτό, αλλά μιλώ και για τον κύριο Κουτεντάκη, ο οποίος ρωτήθηκε για το οικονομικό πρόγραμμα και είπε ένα περίπου, το μεταφράζω για τους φίλους τηλεθεατές, είπε ότι περίπου θα το δούμε στην πορεία. Δηλαδή αντιλαμβάνομαι
5: ότι... Πάμε και βλέπουμε.
4: Ακριβώς, είναι κάπως έτσι το πράγμα.
5: Εντάξει, τώρα δεν θέλω να εστιάσουμε εγώ προσωπικά τουλάχιστον την κριτική μου στον κύριο Τσίπρα, αλλά είπε μερικά απίθανα πράγματα. Mm-hmm. Δηλαδή, καταρχήν.

0: είπε, ξέρω αν το άκουσες, ότι έκανα, λέει, στη Θεσσαλονίκη την πιο αριστερή ομιλία που έχω κάνει ποτέ. Πραγματικά εκείνη τα σηκώνει στα χέρια ψηλά. Δηλαδή έχει πει τόσα πράγματα ο κύριος Τσίπρας από την εποχή που ο ίδιος ήταν νέος και ανέλαβε το στάσιμο. Που αν θεωρεί αυτό το πράγμα αριστερή ομιλία, δεν έχει σημασία. Οι πάντες κρίνονται όμως. Έτσι δεν είναι,
1: φυσικά.
0: Νομίζω. Περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον κυρίως την προγραμματική θέση. Ξαναλέω του Πασόκ, που θα μιλήσουν και οι υπόλοιποι αρχηγοί, αλλά εντάξει, όσο μικρότερη είναι η δύναμη των κομμάτων, τόσο, αν θέλεις, μειώνεται και το ενδιαφέρον. Είναι απολύτως λογικό. Πάντως, επιμένω ότι μετά το κλείσιμο της αυλαίας στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα. Θα βρεθούν οι πολίτες κυρίως αντιμέτωποι με ένα κύμα ακρίβειας, το οποίο δυστυχώς υπαγορεύεται και από τα καύσιμα και από την ενέργεια.
1: Λοιπόν, στο Παρίσι εντωμεταξύ βρίσκεται ο Πρωθυπουργός, κυρίες και κύριοι, Κυριάκος Μητσοτάκης, για να συμμετάσχει στη Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για το διάστημα, στην οποία συμμετέχουν 120 χώρες, 2.000 αρχηγοί κρατών, αστροναύτες και εκπρόσωποι επιχειρήσεων διαστημικής τεχνολογίας. Ο Πρωθυπουργός θα παρακαθίσει και στο δείπνο που θα παραθέσει ο Εμμανουέλ Μακρόν προς τιμή των αρχηγών κρατών που συμμετέχουν σε αυτή. Ενώ ο κύριος Μητσοτάκης, και από εκεί είναι και τα πλάνα που παρακολουθούμε αυτή την ώρα, παρουσίασε την πρώτη αποστολή Έλληνα αστροναύτη στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό με τον Ανδριανό Γολέμη, με τον οποίο θυμίζω ότι είχε συναντηθεί και στο Μέγαρο Μαξίμου τον Ιούνιο. Και είμαστε εδώ ακόμη, προφανώς, με τον Κώστα Μπογδανίδη. Πυκνώνει τις εμφανίσεις ο κ. Μητσοτάκης μετά τη ΔΕΘ έβαλε πλώρη για Αίγυπτο. Σήμερα στο Παρίσι θα πάει και ένα Καστελόριζο, μεθαύριο Παρασκευή.
0: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι αν πριν μερικά χρόνια συζητούσαμε αυτό, το ότι η Ελλάδα συμμετέχει σε μια συνδιάσκεψη διεθνή-ευρωπαϊκή για το διάστημα και θα παρουσίαζε τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη, θα έμοιαζε με ανέκδοτο, έτσι. Mm-hmm. Ομολογώ δηλαδή, και εμείς που παρακολουθούμε τις ειδήσεις για τα νέα, είναι η δουλειά μας αυτή, ακούγεται κάπως. Είναι αλήθεια όμως ότι τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πολύ μεγάλες προσπάθειες να συμμετέχει η χώρα σε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα προλαμβάνοντας εξελίξεις. Θυμίζω ότι, εντάξει, Αμερικάνοι, Ρώσοι και Κινέζοι είναι μπροστά σε αυτά. Όχι πως η Ευρώπη δεν συμμετείχε στα προγράμματα, αλλά λίγο θέλει να αυτονομηθεί, διότι έχει χάσει πολύ στην κούρσα της τεχνολογίας των εξοπλισμών και προσπαθεί ο Μακρόν σε αυτή την δεύτερη και τελευταία του θητεία, θυμίζω, γιατί δεν μπορεί να είναι ξανά υποψήφιος, να ηγηθεί μιας προσπάθειας που τουλάχιστον αφήσει ένα αποτύπωμα. Νομίζω ότι είναι καλό που συμμετέχουμε. Γενικώς θεωρώ, θεωρώ ότι είναι καλός ό,τι να συμμετέχουμε σε οποιοδήποτε, με την καλή έννοια το λέω, πάρτι, που μπορούμε να είμαστε προσκεκλημένοι. Διότι παλιότερα από αυτές τις συνάξεις, είτε προφανώς αφορούσαν το διάστημα, είτε ακόμα και άλλου τύπου δραστηριότητες Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν καλούμασταν. Το καλό είναι ότι τώρα είμαστε εκεί παρόντες. Θα δούμε τι θα βγει. Η αλήθεια είναι ότι φαίνεται έτσι λίγο περίεργο για το μέσο Έλληνα να ασχολούμαστε ή ακόμα και να δαπανούμε, γιατί δαπανούμε και εμείς χρήματα για το διάστημα, αλλά το αύριο και το μέλλον, για να μην πω και το σήμερα, είναι εκεί, εκεί πάνω. Δεν είναι εκεί που νομίζουμε, γιατί και η τεχνολογία που έχουμε σήμερα και ακόμα και τα κινητά, ακόμα και τα πάνελ, τα ηλιακά, όλα αυτά, από εκεί μας έχουν έλθει, από την τεχνολογία του διαστήματος.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Κώστα Μπογδανίδη. Με έντονο ενδιαφέρον παρακολουθούν, κυρίες και κύριοι, τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης τις διπλωματικές επαφές του Κυριάκου Μητσοτάκη, επιχειρώντας να τις εντάξουν στο ευρύτερο πλαίσιο των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Χαρακτηριστικό είναι και το ρεπορτάζ του CNN Turk, το οποίο παρουσιάζει τις τελευταίες κινήσεις της Αθήνας ως προσπάθεια εξασφάλισης διπλωματικής στήριξης έναντι της Άγκυρας, σε μια περίοδο κατά την οποία, όπως υποστηρίζει μάλιστα, οι σχέσεις των δύο χωρών είναι τεταμένες. Για την στρατηγική σημασία της συνεργασίας Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου, αλλά και για την ένταση με τη γειτονική χώρα, μίλησε στη τηλεόραση Κρέτα ο διεθνολόγος, ο κ. Οδωρής Τσίκας.
2: Κοιτάξτε, η Τουρκία έχει αρκετά καλές σχέσεις με την Αίγυπτο. Θέλω εδώ να πω το εξής, ότι πρώτα απ' όλα όποιος προσέξει την συμφωνία για μερική οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών Ελλάδας-Αιγύπτου, στην οποία εντάχθηκε και η Κρήτη και η ευρύτερη περιοχή της, θα προσέξει κανείς ότι ανατολικότερα δεν καλύπτονται τα ύδατα της Ανατολικής Αιγαίου από τη μερική οριοθέτηση Ελλάδας-Αιγύπτου. Γι' αυτό είναι και μερική. Γιατί, διότι ανατολικότερα και νοτιότερα.

0: ας πούμε νοτιότερα από τη Ρόδο, στην περιοχή του Καστελορίζου και αλλού, η Αίγυπτος θεωρεί ότι έχει κάποιες νόμιμες κατά κάποιο τρόπο ή εύλογες διεκδικήσεις για δικαιώματα έρευνας και εκμετάλλευσης στα διεθνή ύδατα και η Τουρκία. Και επομένως θεωρεί ότι δεν μπορεί μόνο με την Ελλάδα να οριοθετήσει εκεί, ότι είναι πολύ πιθανό να χρειαστεί να οριοθετήσει η Αίγυπτος με την Τουρκία ή και οι τρεις χώρες μαζί. Αίγυπτος, Τουρκία, Ελλάδα. Κάτι που κατά τη γνώμη μου είναι και εύλογο ως ένα βαθμό, γιατί κάποια στιγμή οι διοικήσεις και στα διεθνή ύδατα κάποια στιγμή συναντώνται. Θέλω να πω δηλαδή ότι και η Αίγυπτος, η οποία είναι μια υπηρετική δύναμη, δεν δίνει τη σημασία που δίνει η Ελλάδα, για παράδειγμα, σε νεπήρια των νησιών, σε ΑΟΣ, σε υφαλοκρηπίδα και ΑΟΣ κλπ. Θέλει και αυτή να κρατήσει τις δικές της, ας πούμε, πολιτικές, διότι δεν θέλει να αναμειχθεί σε συγκρούσεις γειτόνων της. Από την άλλη, επειδή έχει γίνει πολλή συζήτηση και για τη συμφωνία της ΜΕΚΑΣ, το αμυντικό σύμφωνο στο οποίο έχουν συμμετάσχει η Τουρκία, το Πακιστάν και η Σαουδική Αραβία. Ναι, μεν η Αίγυπτος δεν συμμετείχε σε αυτή την αμυντική συμφωνία, συμμετέχει όμως στην πολιτική πλατφόρμα, ας το πω έτσι, αυτής της συμμαχίας, που είναι ένα τετραμερές σήμα, ακριβώς με τις ίδιες χώρες, δηλαδή Αίγυπτος με Τουρκία, Πακιστάν και Σαουδική Αραβία, το οποίο έχει έχει σχηματοποιηθεί, έχει ένα τίτλο, λέγεται Regional 4, Regional από την περιφερειακή δηλαδή συνεργασία, στην οποία συμμετέχουν αυτές τις τέσσερις χώρες. Κράτησε μεν αποστάσεις από το αμυντικό σύμφωνο, αλλά θέλω να πω ότι συμμετέχει σε τακτικές πολιτικές διαβουλεύσεις με αυτές τις χώρες, κάτι το οποίο δείχνει ότι τα ενδιαφέροντα όλων αυτών των χωρών δεν έχουν σχέση μόνο με εμάς, με την Ελλάδα και την Τουρκία. Έχουν σχέση και με τη Μέση Ανατολή και με την Αραβική Χερσόνησο και με το κέρας της Αφρικής και ούτω καθεξής.
1: Στον απόϊχο, κυρίες και κύριοι, των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, αλλά και για την μεγάλη εικόνα της πολιτικής επικαιρότητας, καλεσμένος σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα, ο βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης. Κύριε Κεφαλογιάννη, καλησπέρα. Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Καλησπέρα σας και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Και εγώ για την αποδοχή αυτή. Κύριε Κεφαλογιάννη, ποιο ήταν το στίγμα που ήθελε να περάσει ο Πρωθυπουργός σε αυτό το διήμερο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης? Μιλώ τόσο για την ομιλία όσο και για τα όσα είπε συνέντευξη τύπου. Ποιο ήταν το στίγμα που ήθελε να εκπέμψει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία προφανώς? Και πόσο αυτό θεωρείτε ότι βρήκε αποδέκτη τους πολίτες?
2: Η αίσθησή μου είναι ότι ήταν μια ΔΕΘ όπου συμπεριλάβαμε όσες περισσότερες κατηγορίες συμπολιτών μας γινότανε. Ξεκινώντας από τον μηδενισμό φόρων στους αγρότες μέχρι 20.000 ευρώ, για τις τρίτεκνες οικογένειες και αύξηση του επιδόματος για τις πολύτεκνες, για τους ελεύθερους επαγγελματίες με την κατάργηση τεκμηρίων, τη ενίσχυση για τους συνταξιούχους και τους δημοσίους υπαλλήλους, και φυσικά το μέτρο του κουμπαρά, το οποίο θεωρώ ότι ήταν αρκετά πρωτοποριακό.
1: Έχει προκαλέσει μεγάλη συζήτηση, το σίγουρο είναι αυτό, κύριε Κεφαλογιάννη, ο κουμπαράς.
2: Ήταν ένα αρκετά πρωτοποριακό μέτρο και νομίζω ότι είναι πολύ καλό για τις οικογένειες που έχουν μικρά παιδιά ή πρόκειται να γεννήσουν παιδιά, να βάζουν και να αποταμιεύουν κάποια χρήματα, ώστε αυτά να διπλασιάζονται όταν τα παιδιά θα γίνουν 18, να έχουν ένα σημαντικό κεφάλαιο για να ξεκινήσουν τη ζωή τους. Ο στόχος λοιπόν του Πρωθυπουργού ήταν αυτό το πλεώνασμα της ανάπτυξης, το οποίο φυσικά προέρχεται από τους κόπους των Ελλήνων, να μοιραστεί όσο το δυνατόν δικαιότερα γίνεται. Αυτός λοιπόν ήταν ο στόχος και αυτό ήταν το στίγμα της ΔΕΘ. Σε καμία όμως περίπτωση δεν πρέπει, και πολύ ορθώς θεωρώ έπραξε ο Πρωθυπουργός, δεν μπήκαμε σε μια πλειοδοσία όπου η αντιπολίτευση ήθελε να μας βάλει. Γιατί γνωρίζετε πολύ καλά ότι όταν κάποιος είναι αντιπολίτευση είναι πολύ εύκολο να τάζει. Όταν όμως είσαι κυβέρνηση και πρέπει να εφαρμόσεις αυτά τα μέτρα, νομίζω ότι πρέπει να απλώνεσαι μέχρι εκεί που μπορείς και όχι να υποθηκεύεις το μέλλον των επόμενων γενεών.
1: Είναι ένα θέμα πάντως, το λέω γιατί το ανέφερε και ο Πρωθυπουργός, αν δεν κάνω λάθος, συνέντευξη τύπου, είπε ότι είναι δύσκολο να εξηγήσεις στους πολίτες, ξέρετε, τα επιτέγματα της ελληνικής οικονομίας με όρους μακροοικονομίας, εννοώ, κύριε Κεφαλογιάννη, αλλά όταν ο

0: πολύ τις ακούει για υπερπλεονάσματα όταν διαβάζει και ακούει για τα όσα λέγονται και γράφονται σε διεθνές επίπεδο ή από μεγάλους οίκους για την πορεία της οικονομίας, αναρωτιέται γιατί η κυβέρνηση δεν μπορεί να δώσει το κάτι παραπάνω. Όχι με όρους παροχολογίας, θα πω εγώ, αλλά το κάτι παραπάνω. Τι απαντάτε?
1: Θεωρώ πως το πακέτο δεν ήταν μικρό. Μιλάμε για ένα πακέτο 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ, μεγαλύτερο από το περσινό. Και επειδή οι έμπειροι δημοσιογράφοι θα θυμάστε ότι τα προηγούμενα χρόνια, τα χρόνια των μνημονίων, οι κυβερνήσεις όχι μόνο δεν δίνανε, αλλά κόβανε κιόλας. Είτε μιλάμε για συντάξεις, είτε μιλάμε για μισθούς. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι μια επιτυχία το ότι στις τελευταίες ΔΕΘ υπάρχει δυνατότητα στήριξης και ενίσχυσης αρκετών διαφορετικών κοινωνικών ομάδων. Βεβαίως θέλουμε περισσότερα και είναι φυσιολογικό και να ζητάει ο κόσμος περισσότερο και οι ομάδες αυτές περισσότερη στήριξη και περισσότερα χρήματα. Όμως όταν είσαι πρωθυπουργός και όταν είσαι κυβέρνηση, πρέπει να σκεφτείς το μέλλον της χώρας, να μην το υποθηκεύσεις τα επόμενα χρόνια, φυσικά τις επόμενες γενιές, και να μπορείς να δώσεις μέχρι εκεί που είναι εφικτό δημοσιονομικά. Αυτό λοιπόν έκανε η κυβέρνηση και κατά τη γνώμη μου ήταν μια επιτυχημένη διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης.
0: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, βέβαια, κύριε Κεφαλογιάννη, και η Νέα Δημοκρατία προφανώς και όλα τα υπόλοιπα κόμματα έχουν και το βλέμμα τους στραμμένο στις εθνικές εκλογές, οι οποίες, εξ όσων γνωρίζουμε αυτή την ώρα, θα γίνουν με το καλό το 2027. Άνοιξη, αρχές καλοκαιριού, λένε κάποιοι. Ο Πρωθυπουργός περιέγραψε λίγο το δίλημα εν ώψη των εκλογών, περιγράφοντας εννοώ τις εν δυνάμει επικίνδυνες συνθήκες, είτε όσον αφορά στο εξωτερικό, είτε στο εσωτερικό. Και αναρωτήθηκε ο ίδιος και κάλεσε τους πολίτες προφανώς να απαντήσουν ποιος μπορεί να διαχειριστεί, κατά τη γνώμη των πολιτών, καλύτερα τις όποιες κρίσεις προκύψουν, εμφανιστούν. Αυτό είναι το δίλημα. Το δίλημα μπαίνει και θα μπει από τη Νέα Δημοκρατία στα πρόσωπα, κύριε Κεφαλογιάννη, Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Τσίπρας.
1: Σίγουρα είναι ένα διακύβευμα των εκλογών αυτό, γιατί κακά τα ψέματα ζούμε σε μια ταραχώδη περίοδο για την ιστορία της Ευρώπης, με πολέμους στη γειτονιά μας, με οικονομική κρίση, με ενεργειακή κρίση. Οπότε το ποιος είναι καταλληλότερος να διαχειριστεί αυτή τη διεθνή συγκυρία, ναι, είναι ένα διακύβευμα. Η αλήθεια είναι πως ο Πρωθυπουργός έχει καταγράψει σημαντικές επιτυχίες τα τελευταία χρόνια και στην εξωτερική πολιτική και στην εθνική άμυνα, και μέσα σε μια τέτοια περίοδο, εμένα η άποψή μου και ελπίζω και αρκετών συμπολιτών μου, είναι ότι είναι ο καταλληλότερος να διαχειριστεί τη χώρα, τη διακυβέρνηση της χώρας σε μια τέτοια δύσκολη συγκυρία και σε μια τέτοια δύσκολη περίοδο. Και ναι, πράγματι, αυτό είναι το διακύβευμα των εκλογών. Ο κόσμος θα κρίνει και αυτός θα μας κατατάξει στο τέλος των εκλογών.
0: Δεν μπορώ, μιας και έχω τη χάρα να σας έχω μαζί μου απόψε, να μην σας ρωτήσω και για τον πρώην Πρωθυπουργό. Και πάλι προφανώς παίρνω αφορμή από τα όσα είπε ερωτηθεί σχετικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος αμέσως σήκωσε μάλιστα και το γάντι. Φαίνεται ότι υπάρχει πια μια στρατηγική, θα την πω, επιτρέψτε μου να το πω έτσι, σύγκρουσης με τον πρώην Πρωθυπουργό. Να ρωτήσω τη γνώμη σας, να ζητήσω ένα σχόλιο. Ακούω πάρα πολλούς βουλευτές, συναδέλφους σας, στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, να καλούν τον Αντώνη Σαμαρά να κάνει ένα βήμα πίσω, γιατί θα κάνει κακό στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας, αν τελικά προχωρήσει στο κόμμα, που θα προχωρήσει κατά πως όλα δείχνουν.
1: Προσωπικά και εγώ το εύχομαι να μην προχωρήσει στην ίδρυση ενός άλλου κόμματος. Σέβομαι προσωπικά τον κύριο Σαμαρά, γιατί έχει διατελέσει πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και μάλιστα πρωθυπουργός σε μια πολύ δύσκολη χρονική συγκυρία. Θυμάστε με την πάνω και την κάτω πλατεία, με ένα φοβερό λαϊκισμό εκείνη την εποχή, ο οποίος μας οδήγησε μάλιστα και σε ακραία στα μνημόνια. Από εκεί και πέρα θεωρώ πως έχει αδικήσει και ο ίδιος τον εαυτό του με τις δηλώσεις που έχει κάνει. Όταν μια κυβέρνηση εξοπλίζει τη χώρα μας, πώς μπορείς να την κατηγορείς για μειοδοσία? Θεωρώ λοιπόν ότι είναι λάθος από τον κύριο

0: κύριο Σαμαρά, ότι έχει ασπαστεί και τουλάχιστον στην τελευταία δήλωση του φάνηκε αυτό, ότι ασπάζεται εν μέρη και την κριτική που ασκούν κόμματα όπως η Ελληνική Λύση ή ακόμη και η Πλεύση Ελευθερίας. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι μια λάθος επιλογή από τον κύριο Σαμαρά αυτή και αδικεί και τον ίδιο τον εαυτό και την υστεροφημία του.
1: Και ένα σχόλιο για τον κύριο Τσίπρα και το rebranding. Είχαμε και ανταλλαγές με έτσι, στίχων από πολύ δημοφιλή και αγαπημένα τραγούδια αυτό το διήμερο που πέρασε στην Διεθνή Έκθεση, κύριε Κεφαλογιάννη, χαμογελάτε. Ένα σχόλιο και για τον έτερο πρώην Πρωθυπουργό, ο οποίος πλέον έχει χαράξει την πορεία του με το νέο κόμμα και αυτή την ώρα ή αν όχι λίγο νωρίτερα ήταν ακόμα στη συνέντευξη τύπου στη Θεσσαλονίκη.
0: Αυτό που έχω να σχολιάσω είναι ότι ο ελληνικός λαός δεν έχει τόσο κοντή μνήμη και θυμάται καλά τη διακυβέρνηση του κύριου Τσίπρα, θυμάται καλά τα capital controls, τις κλειστές τράπεζες, τον νόμο Κατρούγκαλο, φυσικά τον νόμο Παρασκευόπουλου, όπου αφέθηκαν πάρα πολλοί εγκληματίες και βγήκαν από τη φυλακή, και φυσικά τη διακυβέρνηση την πενταετία εκείνη, όπου βρεθήκαμε με το ένα πόδι στη χρεοκοπία και εκτός Ευρώπης. Ελπίζω να μην συμβεί ποτέ να ξανακάνουμε το ίδιο λάθος. Η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια βαδίζει στη σταθερότητα και έχει αλλάξει και την εικόνα της στο εξωτερικό. Οπότε αυτό πρέπει να το διατηρήσουμε και να μην χαθεί αυτή η ευκαιρία.
1: Μάλιστα. Κύριε Κεφαλογιάννη, σας ευχαριστώ θερμά για την συζήτησή μας. Καλό βράδυ.
0: Είστε καλά, εγώ ευχαριστώ.
1: Επιστρέφουμε κυρίως και κύριοι στα πιο δικά μας. Αντίστροφα μετράει ήδη η προθεσμία των 10 ημερών που έδωσε το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου στους θεσμικούς φορείς της Κρήτης, προκειμένου να υποδείξουν κατάλληλους χώρους για την χωροθέτηση δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών. Ο Θανός Πλεύρης, στην πολύ ωραία συνάντηση που έγινε χθες στην Αθήνα, ξεκαθάρισε ότι η απόφαση του Υπουργείου είναι λυμένη, ότι οι εργασίες στις πρώην αποθήκες Κουλούδη στο θανάτου συνεχίζονται, αλλά και ότι όποιος χώρος προταθεί θα πρέπει να είναι στο βόρειο μέτωπο του νομού Ηρακλείου, εν ολίγης δηλαδή στα διοικητικά όρια του Δήμου Ηρακλείου.
2: Την ώρα που αυξάνονται οι μεταναστευτικές ροές, με το λιμενικό να επιχειρεί καθημερινά και το τοπικό σύστημα να δέχεται αφόρητες πιέσεις, η κυβέρνηση δεν κάνει βήμα πίσω για το σχεδιασμό που αφορά τη δομή των αθανάτων, δίνοντας 10 ημέρες προθεσμία για να δοθούν εναλλακτικές λύσεις.
3: Και παρόλο που αυτή τη στιγμή από το Ηράκλειο οι αφήξεις στο πρώτο οχτάμηνο φτάσαν το 42% όλων των αφήξεων της Κρήτης, ήταν πάνω από 5.500 μόνο στο Ηράκλειο, δεν υπάρχει ακόμα αυτός ο χώρος. Ο οποίος χώρος που γίνεται τώρα στο ψυγείο δεν επαρκεί. Το Υπουργείο έχει αποφασίσει να κάνει τη δομή στους αθανάτους, αφού πρώτα απ' όλα εξέτασε άλλους 12 χώρους που πάλι υπήρχαν ψηφίσματα δημοτικών συμβουλίων, περιφερειακών και αντιδράσεις κατοίκων, έχει καταλήξει στο συγκεκριμένο χώρο. Ο συγκεκριμένος χώρος εμάς μας επαρκεί. Εξηγήσαμε στους κατοίκους πώς είναι να λειτουργήσει, ότι δεν θα υπάρχει κυκλοφορία, θα είναι κλειστού τύπου.
2: Την ώρα που αυξάνονται οι μεταναστευτικές ροές, με το λιμενικό να επιχειρεί καθημερινά και το τοπικό σύστημα να δέχεται αφόρητες πιέσεις, η κυβέρνηση δεν κάνει βήμα πίσω για το σχεδιασμό που αφορά τη δομή των αθανάτων, δίνοντας 10 ημέρες προθεσμία για να δοθούν εναλλακτικές λύσεις.
4: Όλοι εμείς, Περιφέρεια, Δήμος, με ομόφωνες αποφάσεις των συλλογικών μας οργάνων, συλλογικοί φορείς, τουριστικοί φορείς, επιμελητήρια, αλλά και όλοι οι κάτοικοι της περιοχής λέμε ένα βροντερό όχι, για τους λόγους που όλοι γνωρίζουμε και που εκφράστηκαν στις τοποθετήσεις τους όλοι οι φορείς, όπως και ο Δήμος και η Περιφέρεια. Η απόφαση του Υπουργείου, και αυτό είναι το αποτέλεσμα της σημερινής συζήτησης, είναι ότι συνεχίζει και χωροθετεί τη δομή στην περιοχή των αθανάτων, δίνοντας όμως ένα χρονικό περιθώριο, το οποίο είναι λίγες ημέρες, ώστε να υπάρξει, αν υπάρξει, μία πρόταση από κάποιο θεσμικό φορέα, μια εναλλακτική λύση.
5: Όπως γνωρίζετε, είχαμε τη συνάντηση αυτή που είχαμε με τον κύριο Υπουργό, την κυρία Υφυπουργό και τους άλλους υπηρεσιακούς παράγοντες. Ο Υπουργός ήταν σαφέστατος ότι συνεχίζει μάλλον το αίτημα και της δικής μου παράταξης, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, όπως αυτό καταγράφηκε στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο και όχι μόνο, ήταν η υλοποίηση της ομόφωνης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου αλλά και του Περιφερειακού Συμβουλίου για την μη ίδρυση δομής στο συγκεκριμένο σημείο στους αθανάτους.
6: Ό,τι με αφορά, εξέφρασα την άποψη της παράταξής μας, η οποία και στο Δημοτικό Συμβούλιο έχει εκφραστεί, ότι εάν χρειαστεί ο

0: Δήμος Ηρακλείου να αναλάβει μερίδιο της ευθύνης που το αναλογεί σε ένα τέτοιο εθνικό ζήτημα, θα πρέπει να το κάνει. Επίσης, μιλάμε για συναισθήματα αλληλεγγύης, τα οποία είναι δεδομένα και έχουν αποδειχθεί διαχρονικά σε ό,τι αφορά την Κρήτη και προκειμένου το Ηράκλειο.
1: Η Λαϊκή Συσπήρωση Ηρακλείου ήταν σήμερα εδώ δίπλα στους κατοίκους, καθώς δεν έχουμε καμία εμπιστοσύνη είτε στο τοπικό κράτος αλλά και στο κεντρικό κράτος, όπως εκπροσωπείται αυτό από τον Υπουργό Μετανάστευσης, κύριο Πέρβη, ότι δεν θα προσπαθούσε να επιρρύψει ευθύνες και να πετάξει τον μπαλάκι στους κατοίκους για κάτι το οποίο τους αφορά άμεσα, για ένα τόσο σοβαρό πρόβλημα όπως είναι αυτό γενικότερα το μεταναστευτικό. Δεν μένουμε μόνο στη χωροθέτηση, δεν είναι το μόνο πρόβλημα η χωροθέτηση, αλλά η όλη πολιτική η οποία γεννά και τους πολέμους και τη φτώχεια και οξύνει το μεταναστευτικό πρόβλημα, το οποίο θα είναι πολύ, πολύ, πολύ πιο έντονο τον επόμενο καιρό.
2: Ο Σωτήρης Μεταξάς είναι δίπλα μου στο στούντιο να συζητήσουμε. Καλώς τον. Καλησπέρα, Σωτήρη.
3: Καλησπέρα.
2: Τι γίνεται από εδώ και πέρα? Αυτό είναι το ερώτημα.
3: Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι αυτή η διορία των 10 ημερών προκειμένου να προταθεί από την αυτοδιοίκηση εναλλακτικός χώρος, νομίζω ότι θα πρέπει να συμφωνήσουμε όλοι ότι είναι ένα κακόγουστο αστείο. Και είναι ένα κακόγουστο αστείο από όλους. Ειδικότερα για την αυτοδιοίκηση, η οποία 3 χρόνια τώρα υπάρχει το συγκεκριμένο ζήτημα στο τραπέζι και καθ' όλη τη διάρκεια αυτών των 3 ετών δεν έχει καταθέσει την παραμικρή πρόταση για την χωροθέτηση. Είναι επίσης δεδομένο και το έχουμε αποκαλύψει και εδώ στο Δελτίο Σότια και στο κρέτα24.gr με συγκεκριμένα έγγραφα από το Υπουργείο που δείχνουν ότι τρέχει η διαδικασία με συγκεκριμένα ποσά, με εγκρίσεις χρηματοδοτήσεων για την αναδιαμόρφωση του χώρου στις πρώην αποθήκες Σκουλούδη στην Ηρακλείου Μυρών, στην περιοχή των Αθανάτων. Κατά τα άλλα, το πρόβλημα είναι εδώ. Είναι υπαρκτό και το διαπιστώνουμε και πολύ έντονα τα τελευταία 24 ώρα με διαδοχικά περιστατικά διάσωσης στη νότια ακτογραμμή της Κρήτης που δοκιμάζουν ξανά τις αντοχές του παλιού ψυγείου στο λιμάνι. Και μάλιστα σήμερα το πρωί εκτάκτως ναυλώθηκε ένα πλοίο ανοιχτής θαλάσσης για να μεταφέρει 135 μετανάστες διότι ο αριθμός τους είχε φτάσει μέχρι και σήμερα το πρωί τους 320 και καταλαβαίνεις ότι
2: σε ένα ψυγείο όλα αυτά. Έτσι.
3: Βεβαίως. Απίστευτο. Σε έναν έτσι και αλλιώς παντελώς ακατάλληλο έτσι χώρο τις συνθήκες που είχαν διαμορφωθεί. Και βεβαίως υπάρχουν και διαδοχικά περιστατικά τα τελευταία 24 ώρα και σήμερα το πρωί νότια των καλών λιμένων που για μία ακόμη φορά θα δημιουργήσουν ασφυκτικές πιέσεις στο παλιό ψυγείο.
2: Έτσι είναι. Και για το παλιό ψυγείο, με βοήθησε με αν τυχόν κάνω λάθος, Σωτήρη, υπενθυμίζω ότι τρέχει και μια προθεσμία, τύπος εννοώ, αλλά ναι, πάντως τρέχει το θέμα με τα ασφαλιστικά μέτρα που έχει καταθέσει.
3: Πολύ σωστά. Η προσφυγή που έχει καταθέσει ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου και άναψε ατύπως το πράσινο φως για να μην εκδικαστούν πριν από μερικούς μήνες, παίρνοντας παράταση μερικών εβδομάδων ουσιαστικά, με την επιβεβαίωση από την πολιτεία ότι θα τρέξει για τη δημιουργία της νέας δομής.
2: Σε ευχαριστώ πολύ, Σωτήρη. Έφυγε, κυρίες και κύριοι, από τη ζωή σε ηλικία μόλις 54 ετών ο δημοφιλής τραγουδιστής ο Γιώργος Μαζωνάκης, βυθίζοντας στη θλίψη τον καλλιτεχνικό κόσμο αλλά και τους εκατοντάδες χιλιάδες θαυμαστές του. Ο θάνατός του διαπιστώθηκε στο νοσοκομείο Ελπής, όπου μεταφέρθηκε σπεσμένα νωρίς σήμερα το απόγευμα, έπειτα από καρδιακή ανακοπή. Έγιναν προσπάθειες και από τους διασώστες του ΕΚΑΒ αλλά και στα επίγοντα του νοσοκομείου για καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση, αλλά παρά τις επίμονες προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού, ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Θυμίζω ότι γεννήθηκε στις 4 Μαρτίου του 1972, μεγάλωσε στη Νίκη Αττικής, αλλά είχε μια πολύ βαθιά σχέση με την Κρήτη και τη Σιτία, τόπο καταγωγής του πατέρα του. Καταπέλτης κατά των 2 ψαράδων που κατηγορούνται για το θάνατο του πρώην υπουργού του Πασόκ Ξύφη Βαλιράκη ήταν στην εγόρευσή του ο εισαγγελέας του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου Παναγιώτης Ηλιόπουλος. Ο εισαγγελικός λειτουργός ολοκλήρωσε σήμερα την πρότασή του ζητώντας να κηρυχθούν ένοχοι οι 2 ψαράδες για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συναυτουργία. Πάμε στην Χρύσα Ζερβού να μας πει τα περισσότερα. Χρύσα.

0: Καλησπέρα, Σότια. Την ενοχή των δύο ψαράδων που κάθονται στο εδόλιο του Μικτόρκο του Δικαστηρίου της Αθήνας, κατηγορούμενοι για το θάνατο του Σίβη Βαλιράκη, πρότεινε ο εισαγγελέας της έδρας, ολοκληρώνοντας την αγόρευσή του στο δικαστήριο, το οποίο εκδίκασε τη συγκεκριμένη υπόθεση σε περίπου 50 συνεδριάσεις. Ο εισαγγελέας Παναγιώτης Ηλιόπουλος, ο οποίος είχε ξεκινήσει χθες να αγορεύει στο ακροατήριο, ζήτησε την ενοχή των δύο αδελφών κατηγορούμενων, όπως κατηγορούνται ήτη για τη δολοφονία του ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ σε θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας τον Ιανουάριο του 2021. Κατά την αγόρευσή του, ο εισαγγελέας παρέθεσε αναλυτικά τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης και τόνισε τα στοιχεία των ιατροδικαστικών εγγράφων που αναφέρουν περί τα 15 θλαστικά τραύματα στη σωρό του θύματος, όπως και κακώσεις που προκλήθηκαν εν ζωή. Ακόμη αναφέρθηκε διεξοδικά στις καταθέσεις των μαρτύρων, κάνοντας λόγο για κραυγαλαίες αντιφάσεις σε κάποιες από αυτές. Στο άκουσμα πάντως, Σότια, της εισαγγελικής πρότασης, συγγενείς των κατηγορουμένων ξέσπασαν σε κλάματα, ενώ ικανοποίηση φάνηκε στα μάτια των μελών της οικογένειας του Σίβη Βαλιράκη.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρύσα. Περίπου δύο μήνες, κυρίες και κύριοι, μετά την τραγωδία που συγκλώνησε την Κρήτη και το πυροσβεστικό σώμα, οι οικογένειες των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους στη μεγάλη πυρκαγιά στο Νότιο Ρέθυμνο εξακολουθούν να περιμένουν απαντήσεις για τις ακριβές συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα. Την επίσπευση των διαδικασιών από τις αρμόδιες αρχές ζητά ο δικηγόρος, το 58χρονο πυροσβέστη Μανώλη Στρατιδάκη, κ. Δημήτρης Περπατάρης, ο οποίος, μιλώντας στη τηλεόραση Κρέτα, έκανε λόγο για μια πρωτόγνωρη καθυστέρηση.
0: Περίπου δύο μήνες μετά την τραγωδία που συγκλώνησε την Κρήτη και το πυροσβεστικό σώμα, οι οικογένειες των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους στη μεγάλη πυρκαγιά στο Νότιο Ρέθυμνο εξακολουθούν να αναμένουν απαντήσεις για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα. Ο 25χρονος Παντελής Διαμαντάκης και ο 58χρονος Εμμανουήλ Στρατιδάκης, με καταγωγή από την περιοχή του Αμαρίου, έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος επιχειρώντας στο μέτωπο της μεγάλης πυρκαγιάς στο Νότιο Ρέθυμνο.
2: Εδώ εκπροσωπώντας με τον συνεργάτη μου τον κύριο Αποστολάκη, γιατί εκπροσωπούμε την οικογένεια του Μανώλη του Στρατιδάκη, δηλαδή τον ενός από τα δύο παλικάρια που χάθηκαν την ώρα του καθήκοντος. Πρόκειται για εργατικά δυστυχήματα, γιατί ήταν σε ώρα υπηρεσίας και καθήκοντος, και θα απαιτήσουμε από την αρμόδια εισαγγελία και από την ηγεσία του πυροσβεστικού σώματος να επισπευστούν οι διαδικασίες, γιατί έχουμε μια πρωτόγνωρη καθυστέρηση για δύο ανθρώπους που χαθήκανε την ώρα της δουλειάς τους.
0: Την οικογένεια του 58χρονου πυροσβέστη Μανώλη Στρατιδάκη εκπροσωπεί ο δικηγόρος Δημήτρης Περπατάρης, ο οποίος, μιλώντας στην τηλεόραση Κρέτα, ζητά την επίσπευση των διαδικασιών από τις αρμόδιες αρχές. Όπως υποστηρίζει, πρόκειται για εργατικό δυστύχημα, καθώς οι δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους και ενώ εκτελούσαν τα καθήκοντά τους.
2: Έτσι ώστε να δοθεί το πόρισμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας στις οικογένειες των θυμάτων. Δεύτερον, να αναζητηθούν όλες οι ευθύνες που υπάρχουν, αστικές και ποινικές. Και τρίτο και σημαντικότερο, να διαπιστωθούν και οι ελλείψεις και οι ανεπάρκειες που υπήρχαν στην άσκηση των καθηκόντων. Ξέρετε, τα δύο αυτά θύματα, τα οποία πρέπει να τα τιμήσουμε ως ήρωες πάνω στο καθήκον, είχαν τις δύο ελαστικές μορφές εργασίας που υπάρχουν σήμερα στο πυροσβεστικό σώμα, οι οποίοι είναι απαράδεκτη η διαιώνισή τους. Είχαμε πρόσφατα και κινητοποιήσεις των συνδικαλιστικών τους οργάνων. Ο μεν ένας ήταν πενταετούς διάρκειας υποχρέωση. Και το άλλο το παλικάρι ήταν με την περίφημη ιστορία της εποχικής απασχόλησης. Είναι και τα δύο ψευδεπίγραφα μοντέλα.
0: Βασικό αίτημα της οικογένειας είναι να παραδοθεί το πόρισμα στις οικογένειες των θυμάτων, ώστε να γνωρίζουν τι ακριβώς συνέβη και στη συνέχεια να μπορούν να διεκδικήσουν τα νόμιμα δικαιώματά τους.
2: Χρονικό αίτημα για την ένταξή τους στο μόνιμο προσωπικό. Δεν υπάρχει έννοια της εποχικότητας. Οι ανάγκες στο φυσικό περιβάλλον, οι πυρκαγιές, οι καταστροφές, η πολιτική προστασία είναι θέματα που αφορούν ολόκληρο το έτος. Και με τις αλλαγές που υπάρχουν στο περιβάλλον δεν υπάρχουν πλέον χαρακτηριστικά για να δικαιολογείται μια ολιγόμενη απασχόληση, η οποία είναι και υπό πολύ δύσκολες συνθήκες. Εκκρεμεί το αίτημα για την αναγνώριση ως βαρέων και αθυγιεινών. Εκκρεμούν τα αιτήματα για τις αποζημιώσεις στις οικογένειες αυτές και για μια έμπρακτη υποστήριξη της πολιτείας και σε επίπεδο δικαιωμάτων απασχόλησης στο μέλλον της οικογένειας. Ο μικρότερος από τα θύματα ήταν παιδί μιας πενταμελούς οικογένειας.
0: Στο επίκεντρο των καταγγελιών από τον κύριο Περπατάρη βρίσκονται και οι συνθήκες υπό τις οποίες επιχειρούσαν οι πυροσβέστες.
2: Ο Μάνος έχει δύο αδέλφια και είναι μια οικογένεια, μια μητέρα, η οποία είναι σε πολύ οριακή κατάσταση σε επίπεδο οικονομικής δυνατότητας και προσδοκούσε από

0: τη μονιμοποίησή του να έχει ένα πιο σταθερό εισόδημα. Ζητάμε λοιπόν την διερεύνηση σε επίπεδο πορίσματος, ζητάμε την επίσπευση από την αρμόδια εισαγγελία των σχετικών διαδικασιών και ζητάμε και την αναγνώριση ευθυνών όπου υπάρχουν. Δηλαδή και σε επίπεδο πυροσβεστικού σώματος σε σχέση με τον εξοπλισμό και το ότι αυτό το αδιευκρίνιστο που διαβάζουμε και με έκπληξη ότι χαθήκανε και δεν υπήρχαν μέσα προσανατολισμού και το όχημα εγκλωβίστηκε, τα οποία εμείς τα θεωρούμε απαράδεκτα για ένα συγκροτημένο σώμα στην εποχή μας.
1: Στο επίκεντρο του σχεδιασμού για το νέο γήπεδο του Όφη βρίσκεται η περιοχή του Κορώνη Μαγαρά, με όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές να συμφωνούν στην προοπτική δημιουργίας εκεί του νέου γήπεδου του Ομίλου. Ξακολουθεί και είναι δίπλα μου ο Σωτήρης Μεταξάς που έχει και όλο το ρεπορτάζ και θα μας πεις και για τις εξελίξεις. Σωτήρη, καλησπέρα ξανά.
2: Ναι, γιατί νομίζω ότι ήταν η πιο σημαντική σύσκεψη για το γήπεδο του Όφη, μέχρι την επόμενη βεβαίως, από όλες όσες μέχρι σήμερα έχουν προηγηθεί, και αυτό διότι κατέληξε σε έναν συγκεκριμένο οδικό χάρτη αναφορικά με τα επόμενα βήματα που απαιτούνται για να πάρει σάρκα και οστά ένα, νομίζω, οραματικό project που δεν περιορίζεται μονάχα για την ομάδα του Όφη, αλλά αφορά την πόλη και την ίδια την κοινωνία. Πρώτα απ' όλα, έχει κλειδώσει πια και όλες οι απόψεις συγκλίνουν σε αυτήν την κατεύθυνση η χωροθέτηση, η περιοχή στου Κορώνη Μαγαρά, διότι θεωρείται ότι η συγκεκριμένη έκταση έχει ένα πιο ρεαλιστικό πλαίσιο για να υποδεχθεί ένα μεγάλο γήπεδο, υπολογίζεται της τάξης των 15.000 φιλάθλων. Υπολογίζεται ότι θα απαιτηθεί μία έκταση περίπου 35 στρεμάτων. Ήδη ο Δήμος Ηρακλείου έχει προχωρήσει για άλλες ανάγκες, αλλά στο σχέδιο πόλης είναι ξεκάθαρο ότι το πλαίσιο αφορά σε αθλητικές υποδομές, 10 στρεμάτων, άρα θα απαιτηθεί η απαλωτρίωση 25 ακόμη στρεμάτων. Με την σημερινή τιμή μονάδας στην περιοχή, το κόστος μόνο για τις απαλωτριώσεις που θα σηκώσει ο Δήμος Ηρακλείου υπολογίζεται στα 8 με 10 εκατομμύρια ευρώ. Νωρίς είναι ακόμη να συζητάμε για τέτοια δεδομένα, αλλά σε πρώτη φάση, και αυτό αποφασίστηκε, είναι να τρέξει μία προκαταρκτική μελέτη για την κοστολόγηση του συνολικού project, το οποίο θα δώσει, αν θέλεις, και μία σειρά απαντήσεις σε κάποια δύσκολα σημεία. Είναι ένα δύσκολο έργο, ζητήματα πολεοδομικά, ρημοτομικά, για τις εκκρεμότητες που αφορούν σε καλώδια υψηλής τάσης, σε ένα χαρτογράφητο ρέμα που υπάρχει στην περιοχή. Το πλαίσιο όμως πια διαμορφώθηκε σε αυτή τη συνάντηση που είχαν σήμερα στη Λότζια ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος του Όφη, ο κύριος Μπούς, ο κύριος Πουρσανίδης, με τον Περιφερειάρχη, τον Δήμαρχο, τον αρμόδιο αντιδήμαρχο και εκπρόσωπο του Ερασιτέχνη. Και το μοντέλο θα είναι στα πρότυπα της διπλής ανάπλασης του Βοτανικού, δηλαδή του γηπέδου του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός παραχώρησε στον Δήμο τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας και πήρε έκταση και κατασκευή γηπέδου στο Βοτανικό. Η χρηματοδότηση είναι ένα ζητούμενο. Προφανώς η περιφέρεια, η ίδια η ΠΑΕ, προφανώς θα ζητηθεί χρηματοδότηση από την πολιτεία, όπως έχει πράξει σε όλες τις περιπτώσεις των γηπέδων μεγάλων ομάδων σε ολόκληρη την χώρα, για τη χρηματοδότηση του project.
1: Σε ευχαριστώ και πάλι, Σωτήρη. Τίτλοι τέλους πέφτουν και επίσημα, κυρίες και κύριοι, στο έργο της στατικής ενίσχυσης του σχολικού συγκροτήματος της Παλιάς Ακαδημίας, με τους γονείς να κάνουν λόγο για ομολογία αποτυχίας της Δημοτικής Αρχής στο ζήτημα της σχολικής στέγης, υποστηρίζοντας μάλιστα ότι το συγκεκριμένο έργο έχει ουσιαστικά παγώσει εδώ και περίπου ένα χρόνο. Παρά τις διαδοχικές παρατάσεις, αλλά και τις διαβεβαιώσεις που έχουν δοθεί κατά καιρούς για την ολοκλήρωσή του.
3: Το κόκκινο βρίσκεται η αγανάκτηση των γονέων και των εκπαιδευτικών στο σχολικό συγκρότημα της πρώην Ακαδημίας στο Ηράκλειο, καθώς το έργο στατικής ενίσχυσης διακόπτεται και επισήμως 4 χρόνια μετά την έναρξή του και έπειτα από 9 παρατάσεις. Όπως καταγγέλνουν σύλλογοι γονέων, η εργολαβία σταματά χωρίς να έχει ολοκληρωθεί το 3ο από τα 4 κτίρια του συγκροτήματος, το οποίο βρίσκεται στην οδό Σγούρο Μαλίνης. Με αποτέλεσμα, οι μαθητές να καλούνται να ξεκινήσουν για ακόμα μία χρονιά μέσα σε ένα περιβάλλον που παραμένει εργοτάξιο. Οι γονείς κάνουν λόγο για ομολογία αποτυχίας της Δημοτικής Αρχής στο ζήτημα της σχολικής στέγης, υποστηρίζοντας ότι το συγκεκριμένο έργο έχει

0: ουσιαστικά παγώσει εδώ και περίπου έναν χρόνο, παρά τις διαδοχικές παρατάσεις και τις διαβεβαιώσεις για την ολοκλήρωσή του.
1: Αυτό που γράφει δηλαδή στην ανακοίνωση, μετά από 4 χρόνια και 9 παρατάσεις. Σταματάει το έργο, έτσι. Δεν υπάρχει. Δηλαδή τα λόγια είναι περιττά, νομίζω. Μένει ένα έργο το οποίο θα έπρεπε να έχει τελειώσει εδώ και 2-3 χρόνια, με πολλές παρατάσεις, με πολλές κακές αστοχίες στην κατασκευή, χωρίς να έχει προβλεφθεί, να έχουν προβλεφθεί τα βασικά, όπως ήταν ας πούμε η θέρμανση, όπως ήταν πατώματα, όπως ήταν πολλά άλλα πράγματα, τα οποία μετά από αγώνα των γονέων, να θυμίσουμε εδώ ότι με αγώνα των γονέων φτιάχθηκε αυτό το παλιό κτίριο, το οποίο ήταν πλέον πάρα πολύ επικίνδυνο. Δηλαδή ξεκίνησε η στατική ενίσχυση, ένα αγώνα που κράτησε τουλάχιστον 15 χρόνια. Θα έπρεπε οι γονείς να κάνουν παρεμβάσεις για οτιδήποτε, για τη θέρμανση, για τα πάντα. Να θυμίσουμε ότι πέρυσι και τον περσινό χειμώνα δεν είχαν θέρμανση τα παιδιά. Μετά από παρέμβαση πάλι των γονέων, πάρθηκαν συσκευές τέλος πάντων θέρμανσης σε κάθε τάξη, καθώς δεν έχει ακόμα γίνει αναβάθμιση του ρεύματος.
0: Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους οι σύλλογοι γονέων, κατά τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την 3η 8 Σεπτεμβρίου στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ηρακλείου, ενημερώθηκαν ότι η σύμβαση με τον ανάδοχο ολοκληρώνει το οικονομικό της αντικείμενο.
1: Και τελικά αυτό το έργο σταματάει. Χωρίς να υπάρχει, ας πούμε, αυτή τη στιγμή κάτι ουσιαστικό στον ορίζοντα. Και ποιος ευθύνεται γι' αυτό? Εννοείται ότι ευθύνεται η Δημοτική Αρχή, όπως και προηγούμενα, κυρίως η τωρινή, η οποία δεν μπόρεσε να διεκπαιρεώσει ένα έργο το οποίο αφήνει τα παιδιά να ξεκινάνε το Σεπτέμβριο μάθημα, έχοντας ένα κτίριο δίπλα τους, χωρίς. Στα πετά. Έτσι. Πολλές φορές επίσης θα πρέπει να πούμε ότι αυτή η Δημοτική Αρχή έστρεψε το δάχτυλο ενάντια στους γονείς, οι οποίοι έχουν δώσει τεράστιο αγώνα. Στέλνουν τα παιδιά τους σε ένα κτίριο το οποίο έχει πολλά προβλήματα με τις εργασίες που γινόντουσαν παράλληλα, με ένα πολύ πληθές σχολείο μέσα σε μια αυλή, η οποία είναι πάρα πολύ περιορισμένη. Τι να πούμε, δηλαδή τα πράγματα δείχνουν. Αν κάποιος θα ήθελε να περιγράψει το πώς αντιμετωπίζεται η σχολική στέγη, ίσως ένα παράδειγμα θα ήταν πολύ έτσι εύγλωτο από μόνη της η Ακαδημία.
0: Σύλλογοι γονέων καλούν τους γονείς σε παράσταση διαμαρτυρίας και συνέντευξη τύπου την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, αμέσως μετά τον αγιασμό στις 10 το πρωί, στον χώρο του σχολείου.
2: Χιλιάδες τουρίστες παίρνουν καθημερινά από την αγορά της οδού 1866 στο Ηράκλειο, χωρίς όμως η αυξημένη επισκεψιμότητα να μεταφράζεται πάντα σε ανάλογη αύξηση των τζίρων. Οι επαγγελματίες της περιοχής κάνουν λόγο για επισκέπτες που είναι πιο προσεκτικοί στις αγορές τους και αναζητούν τις καλύτερες τιμές, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για σουβενίρ και παραδοσιακά κρητικά προϊόντα. Παραπάντως στις επιφυλάξεις τους, οι έμποροι εμφανίζονται αισιόδοξοι για το κλείσιμο της φετινής σεζόν.
0: Μειωμένη σε σχέση με πέρυσι είναι η τουριστική κίνηση στα καταστήματα της κεντρικής αγοράς της πόλης του Ηρακλείου στην οδό 1866. Οι ιδιοκτήτες καταστημάτων υποστηρίζουν πως οι ξένοι επισκέπτες κάνουν αγορές με φιδό. Παρ' όλα αυτά, ο Αύγουστος έκλεισε με θετικό πρόσημο για την κεντρική αγορά.
3: Τουρισμό έχουμε φέτος πάρα πολύ. Επισκέπτεται τα μαγαζιά μας. Κοιτάξτε, όσο τους αφήνουν βέβαια ελεύθερους, εμείς λόγω και τα Airbnb υπάρχει μια ιδιαίτερη αυξητική κίνηση στην αγορά φέτος. Διότι καθώς έχουν το πράγμα, τα group πάνε όπου τα πάνε. Έχει κόσμο, δυστυχώς όπως και εμείς, και αυτοί δεν, οικονομικά δεν πάνε τόσο καλά φέτος. Είναι μειωμένη πρακτικά η σεζόν.
0: Καθημερινά τις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου, χιλιάδες τουρίστες επισκέπτονται την αγορά της 1866. Τουρίστες όμως που σε αρκετές περιπτώσεις κάνουν ακόμα και παζάρια για να αγοράσουν παραδοσιακά προϊόντα και σουβενίρ.
4: Η κίνηση είναι αυξημένη στους καλοκαιρινούς μήνες με τον τουρισμό που επικρατεί. Επικρατεί μια πτώση λόγω μηνός το Σεπτέμβριο. Με τους Έλληνες είναι χαμηλά τα πράγματα, χαμηλή η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων, λόγω και της οικονομικής κρίσης που επικρατεί. Ανάσα δίνουν οι τουρίστες πολύ στην αγορά.
5: Είστε αισιόδοξοι για το επόμενο χρονικό διάστημα?
4: Ευελπιστούμε να πάνε όλα καλά. Θα δούμε και στο προσεχές μέλλον πώς θα κινηθούν τα πράγματα.
0: Οι έμποροι σε κάθε περίπτωση περιμένουν να ολοκληρωθεί η τουριστική περίοδος προκειμένου να κάνουν το τελικό ταμείο τους.
6: Για την ώρα τουλάχιστον καλά πάμε. Τώρα έχουμε κάνα μήνα ακόμα δουλειά, μετά είναι 5 μήνες relax.
5: Το ταμείο θα είναι θετικός απολογισμός το ταμείο?
6: Πιστεύω ναι, μην είμαστε χάριστοι να έχουμε μάθει συνέχεια στην κλαούρα. Πήγε καλά η σεζόν, συνεχίζει και πηγαίνει καλά και οι κρουαζιέρες πάνε καλά. Ευχαριστημένοι μας για την

0: Τώρα ο χειμώνας τι θα φέρει, δεν ξέρουμε καθόλου.
1: Με καθημερινές 2 ώρες διακοπές εργασιών από τις 11 έως τη 1 μετά το μεσημέρι συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους οι δικαστικοί υπάλληλοι ζητώντας ενίσχυση του προσωπικού με νέες προσλήψεις καθώς όπως υποστηρίζουν η αναλογία είναι ένας υπάλληλος για 12.000 πολίτες. Παράλληλα τονίζουν την ανάγκη δημιουργίας του νέου δικαστικού μεγάρου αλλά και τη βελτίωση των κτηριακών υποδομών έως ότου υλοποιηθεί η δέσμευση της πολιτείας.
2: Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους για δεύτερη εβδομάδα οι δικαστικοί υπάλληλοι στο Ηράκλειο. Με πάνω έξω από τα δικαστήρια, οι συγκεντρωμένοι εξέφρασαν την έντονη ανησυχία τους για τις συνθήκες εργασίας, ενώ μεταξύ των αιτημάτων τους ήταν και η κάλυψη των οργανικών θέσεων με μόνιμο προσωπικό.
3: Συνεχίζουμε για δεύτερη εβδομάδα τις κινητοποιήσεις μας οι δικαστικοί υπάλληλοι στο Ηράκλειο. Είναι μια μορφή κινητοποίησης από το Σύλλογο Δικαστικών Υπαλλήλων Ηρακλείου. Αυτή τη στιγμή δεν είναι πανελλήνιες εμβέλειες, είναι μονάχα στο Ηράκλειο, θέλοντας ακριβώς να δείξουμε το πόσο οριακές είναι οι καταστάσεις οι οποίες έχουν περιέλθει οι δικαστικοί υπάλληλοι στο Ηράκλειο. Η αύξηση των οργανικών θέσεων είναι το ζητούμενο. Δεν είναι μόνο δηλαδή το να έρθουν και να στελεχωθούν νέα άτομα, γιατί λόγω των διαφορετικών πλέον συνθήκων είναι άμεση και αναγκαία η αύξηση των οργανικών θέσεων. Έχουμε 25 υπαλλήλους, δικαστικούς υπαλλήλους στο Ηράκλειο, στην Εισαγγελία Ηρακλείου, οι οποίοι εξυπηρετούν όλο τον νομό. Μιλάμε για ένα νομό ο οποίος είναι 300.000 κατοίκων, αλλά δικαστικά και οικονομικά είναι το τρίτο μεγαλύτερο στη χώρα Εισαγγελία Ηρακλείου, καθώς και το πρωτοδικείο Ηρακλείου.
4: Αναφέρω ότι η εργασία μας έχει επιβαρυνθεί πάρα πολύ το τελευταίο διάστημα με την αλλαγή του κώδικα. Έχει αυξηθεί η εργασία μας και στη Εισαγγελία και στο πρωτοδικείο. Δυστυχώς φεύγουν συνάδελφοι είτε με σύνταξη είτε έχουν αποχωρήσει ο οικειοθελός και δεν αναπληρώνονται. Ζητάμε άμεσα να αυξηθούν οι οργανικές θέσεις και να πληρωθεί μεγάλο μέρος αυτών.
2: Οι δικαστικοί υπάλληλοι τόνισαν παράλληλα και την ανάγκη δημιουργίας νέου δικαστικού μεγάρου και ταυτόχρονα κάλεσαν την πολιτεία να προχωρήσει άμεσα και στη βελτίωση των κτηριακών υποδομών.
3: Το κτηριακό είναι ένα ζήτημα το οποίο μας απασχολεί. Είναι ένα θέμα το οποίο δεν έχει φύγει καθόλου από τους αγώνες μας το να έχουμε το νέο δικαστικό μέγαρο όσο πιο γρήγορα γίνεται, να εξελιχθούν και να είναι άμεσες οι προθεσμίες της διαδικασίας της διαγωνιστικής. Και φυσικά, επειδή αυτό γνωρίζουμε όλοι ότι είναι ένα χρονοβόρο πλαίσιο, θέτουμε πάντα ζητήματα με όλους τους τρόπους και με όλα τα μέσα σαν σύλλογος στο να υπάρχει αποκατάσταση, το να είναι ένα κτίριο ασφαλές για όσο χρονικό διάστημα είμαστε εδώ.
2: Όπως είπαν οι δικαστικοί υπάλληλοι, μέχρι και την Παρασκευή θα πραγματοποιούν 2 ώρες διακοπές εργασιών κατά τις ώρες 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι σε όλες τις δικαστικές υπηρεσίες του νομού Ηρακλείου.
4: Ήθελα να δηλώσω ότι η δουλειά πλέον, ειδικά στην εισαγγελία, δεν βγαίνει. Δουλεύουμε στα όρια μας, όλα είναι οριακά. Και θα ήθελα την κατανόηση του κόσμου που δεν εξυπηρετείται, απλά και εμείς έχουμε φτάσει στα όρια μας.
5: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο. Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Έως και την Τετάρτη, τα γιώτη στα μπαρίλα, τα σάιος και τα σάνι είναι hot. Και για να μην καείς, κρέμα καραμελέ γιώτης με έκπτωση 35% 1 ευρώ και 94 λεπτά. Μπαρίλα 96 λεπτά. Όλα τα σάιος 3 ευρώ και 59 λεπτά. Με 2 συσκευασίες σάνι πάντς κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη 6 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Στα Φίλη Κρήτης 2 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Στη διεθνή σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν στο Τσαντσάν του Βόρειου Περού ένα νομαδικό τάφο με λείψανα 38 ανθρώπων, αλλά και πολύτιμα χάλκινα και χρυσά αντικείμενα. Η ανακάλυψη αυτή αναμένεται να ρίξει νέο φως στον πολιτισμό των Τσιμού.
1: Αρχαιολόγοι έφεραν στο φως ομαδικό τάφο με τα λείψανα 38 ανθρώπων στο Τσαντσάν, ένα εκτεταμένο προϊσπανικό πλήνθινο οχυρό στο Βόρειο Περού. Ένα αέρια πλάνα δείχνουν συνεργεία να εργάζονται ανάμεσα στα λείψανα και να πραγματοποιούν ανασκαφές στο χώρο. Ο τάφος εντοπίστηκε πριν από λίγες εβδομάδες στο αρχαιολογικό συγκρότημα κοντά στην Τρουχίγιο, περίπου 500 χιλιόμετρα βόρεια της Λίμα. Τα λείψανα βρέθηκαν μαζί με χάλκινα και χρυσά αντικείμενα, εμπλουτίζοντας τα ευρήματα που μελετούν στο αρχαίο συγκρότημα. Το Τσαντσάν ήταν πρωτεύουσα του πολιτισμού των Τσιμού, ο οποίος άκμασε κατά μήκος της βόρειας ακτής του Περού πριν από την κατάκτηση από τους Ίνκα. Οι αρχαιολόγοι συνεχίζουν να μελετούν τον τάφο και τα κτερίσματά του, επιχειρώντας να μάθουν περισσότερα για τους ανθρώπους που έχουν ταφεί εκεί. Το συγκρότημα εκτείνεται σε μεγάλη έκταση με τις ανασκαφικές εργασίες και τα αρχαιολογικά κατάλοιπα να είναι ορατά από ψηλά.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Για την αθλητική σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, σύνδεση με τον Δήμο Σθένη Γεωργακόπουλο. Καλησπέρα, Δήμο Σθένη. Να ξεκινήσουμε από το παιχνίδι προφανώς του Όφη για τη δεύτερη αγωνιστική για το κύπελο με τον Νέστο Χρυσούπολης. 3-0, αν δεν κάνω λάθος, σωστά. Να, ναι, 3-0.
3: Πολύ σωστά, Όφη, ο οποίος είχε εύκολο έργο όταν, θα λέγαμε, αποφάσισε να παίξει ποδόσφαιρο, να παίξει σύμφωνα με τις δυνατότητές του. Έκανε πολύ απλά τα πράγματα. Όφη, όταν ο νους συγκεκριμένα του 54 άνοιξε το σκορ για την κριτική ομάδα, όλα έγιναν πολύ πιο απλά. Μπόρχα Γκονζάλες στο 62 το 2-0 και ο Θεοδωσουλάκης στο 65 έγραψε το τελικό 3-0. Όφη, ο οποίος ανέβηκε στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας μετά από δύο αγωνιστικές. Mm-hmm. Έχει και την ισοπαλία με τον ΠΑΟΚ πριν από μία εβδομάδα στην Τούμπα. Μόνο ο Ολυμπιακός ξεπερνά την ομάδα του Χρήστου Πόντι αυτή τη στιγμή στο βαθμολογικό πίνακα. Και είναι πολύ σημαντικό ότι να παραμείνει ψηλά, να τερματίσει στην πρώτη τετράδα, ώστε να έχει καλύτερο μονοπάτι στη συνέχεια για να έχει βλέψει να φτάσει σε έναν ακόμη τελικό. Γιατί όχι, θα αντιμετωπίσει την Λάρισα στη Θεσσαλική πόλη εκτός έδρας στην επόμενη αγωνιστική. Και η τελευταία, η τέταρτη αγωνιστική είναι πάλι στο Παγκρίτιο απέναντι στο Βόλο. Εκτός από την νίκη, βέβαια, έχω να σου πω ότι ήταν πολύ σημαντικό για τον Χρήστο Πόντι το γεγονός ότι έδωσε ανάσα σε πολλούς βασικούς ποδοσφαιριστές. Παιδιά τα οποία δεν είχαν πολύ μεγάλο χρόνο συμμετοχής αγωνίστηκαν. Ήταν και μάλιστα στην αρχική ενδεκάδα, όπως ο Λίλο, ο Αποστολάκης, ο Καραχάλιος, ο Κανελόπουλος, ο Θεοδωσουλάκης, παιδιά που ήταν στις αρχικές επιλογές, που όρισε το πρώτο ημίχρονο η ομάδα να μην είχε την απαραίτητη χημεία, αλλά όπως είπα στην επανάληψη ήταν αρκετά καλός ο Όφη. Και όσο αλλαγές που είχαν ακόμη νέοι ποδοσφαιριστές, ο Καινουριάκης, ο Ρωμάνος, ο Κμαλίδης, έτσι λοιπόν και βασικοί ξεκουράστηκαν και νέα παιδιά πήραν ευκαιρίες εν ώψη και του αγώνα με τον Ολυμπιακό το Σάββατο στο κήπεδο Καραϊσκάκη για το πρωτάθλημα της Super League.
0: Μάλιστα, πάμε λίγο στα μεταγραφικά. Τι έγινε, τι γίνεται με τον Τάσο Χατζηγιοβάνι, αν το λέω, αν το τονίζω σωστά.
3: Πολύ σωστά το τονίζεις. Ο Χρήστος Πόντις είχε δηλώσει πρόσφατα ότι όχι θα κάνει τουλάχιστον μία μεταγραφή ακόμη. Όπως όλα δείχνουν, ο Τάσος Χατζηγιοβάνις είναι επιλεκτός για τα άκρα της επιθετικής γραμμής, 29 ετών. Μέσω επιθετικός αγωνίζεται στην Κύπρο και την Ομόνια. Ο Τάσος Χατζηγιοβάνι τον ξέρει πάρα πολύ καλά. Ο Χρήστος Πόντις ήταν μαζί στον Παναθηναϊκό, όταν ο Πόντις ήταν βοηθός του Ιβάν Ελιοβάνοβιτς. Ωστόσο, σε περίπτωση που προχωρήσει αυτή η μεταγραφή ή οποιαδήποτε άλλη, γιατί ναι, μένω ο Χατζηγιοβάνι αυτή τη στιγμή προβάλλει στο απόλυτο φαβορί, αλλά δεν έχει κλείσει ακόμη. Αυτό που λοιπόν θέλω να τονίσω είναι ότι θα αγωνιστεί μόνο στις εμφόριες διοργανώσεις στο πρωτάθλημα και στο κύπελλο και όχι στα ευρωπαϊκά παιχνίδια, καθώς η λίστα για το Europa League έχει ήδη δηλωθεί.

0: από τον όποιο τόσο Χρήστος Σκότης, όπως είναι πολύ λογικό, θέλει λύσεις, θέλει μεγάλο ρόστερ, καθώς τα παιχνίδια είναι πάρα πολλά. Ενδεικτικά να σου πω ότι αν υπολογίσουμε και το σημερινό μάτς με τον Έσο Χρυσούπολης, ο ΟΠΕ έχει να δώσει 21 παιχνίδια μέχρι τα Χριστούγεννα.
1: Α, μάλιστα. Πάμε να μου πεις, θέλω λίγο και την γνώμη σου και το σχόλιο σου σε σχέση με τις εξελίξεις που έχουμε για το νέο γήπεδο του ΟΦΗ εδώ στο Ηράκλειο, στην περιοχή Κορώνη Μαγαρά. Έχουμε εξελίξεις, έχουμε συναντήσεις. Φαίνεται ότι θα έχουμε και μία μελέτη το επόμενο διάστημα, έτσι για να υπάρχει μία πρώτη εκτίμηση και του κόστους, αλλά και όλων των διαδικασιών που απαιτούνται, που δεν είναι και λίγες προφανώς.
0: Για μένα το πιο σημαντικό σε όλες αυτές τις συναντήσεις και τις συσκέψεις που γίνονται, η αλήθεια είναι αρκετές τις τελευταίες ημέρες, είναι ότι υπάρχει σύγκρουση απόψεων. Δεν υπάρχει κάποια πλευρά που να διαφωνεί σε κάτι ή να βάζει μία άλλη παράμετρο, είτε για την τοποθεσία, είτε για την χωρητικότητα του γηπέδου, είτε για οποιονδήποτε άλλο λόγο. Mm-hmm. Σήμερα λοιπόν στη Λόγκια συναντήθηκαν η ΠΑΕ ΟΦΗ, ο Ερασιτέχνης ΟΦΗ, με την περιφέρεια και με το Δήμο. Μάλιστα το παρόν στη συνάντηση έδωσε και ο κύριος Μπούσος, αλλά και ο κύριος Αρναουτάκης, ο Περιφερειάρχης. Όλοι λοιπόν συμφώνησαν ότι ό,τι πρέπει να προχωρήσει μπροστά, να γίνει αυτό το μεγάλο έργο στην περιοχή Κορώνη Μαγαρά. Μιλάμε για μια διπλή ανάπλαση. Αυτό πρέπει να ξέρει ο κόσμος, ότι στην ουσία ως αντάλλαγμα θα δοθεί η έκταση που είναι το γιατί που λέει σήμερα στα καμίνια. Οπότε λοιπόν, όπου πηγαίνοντας στο καινούργιο του γήπεδο, θα παραχωρήσει ο Ερασιτέχνης ως αντάλλαγμα να δημιουργηθεί και μια πνοή πρασίνου, θα λέγαμε, στη συγκεκριμένη περιοχή που το έχει πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη. Αλλά όπως σου είπα, ότι όλες τις πλευρές συμφωνούν. Μιλάμε για ένα έργο το οποίο έχει μεγάλο ορίζοντα, μεγάλο χρονικό ορίζοντα. Δεν συμφωνούν σήμερα και σε λίγους μήνες ξεκινάει το γήπεδο. Όλη αυτή η διαδικασία θα πάρει πάρα πολλά χρόνια, 7-8, δεν ξέρω πόσα χρόνια, για να γίνουν τις σχετικές απαλωτριώσεις, αλλά σημασία έχει ότι το τρένο μπαίνει στις ράγες και ότι όλες τις πλευρές συμφωνούν ότι να φτιάξει ένα γήπεδο χωρητικότητας 15.000.
1: Αυτό ακριβώς, ότι στην αφετηρία όλοι συμφωνούν και όλες οι απόψεις συγκλίνουν. Θα δούμε την συνέχεια και την πορεία. Πάμε λίγο και Champions League και ΑΕΚ, η οποία με την νίκη της δίνει βαθμούς και στη χώρα, στην Ελλάδα.
0: Ναι, σε κάτι που θα κληθεί να συνεισφέρει και ο ΟΦΗ, δηλαδή να δώσει βαθμούς μέσω του Europa League. Η ΑΕΚ έκανε το πρώτο βήμα χθες, νίκησε την Αυστριακή ΛΑΣ με 1-0 στη Νέα Φιλαδέλφεια. Η Ελλάδα, η οποία θέλει να βρεθεί στην 10η θέση της ειδικής βαθμολογίας της UEFA, αυτή τη στιγμή είμαστε στην 12η θέση, αλλά σημασία έχει ότι μειώσαμε από τους 10ους Πολωνούς. Αυτή τη στιγμή εμείς έχουμε 44.212 πόντους, οι Πολωνοί 45.125. Είναι κάποια νούμερα τα οποία το ευρύ κοινό δεν τα πολύ γνωρίζει, αλλά είμαστε αρκετά κοντά. Οι χίλιοι βαθμοί, οι κάτω από χίλιοι βαθμοί που μας χωρίζουν με τους Πολωνούς, είναι αρκετά λίγοι και σημαντικό είναι ότι εμείς συνεχίζουμε 4 ομάδες στην Ευρώπη. Αντίθετα με τους Πολωνούς, στους οποίους συνηγάμε, αυτοί συνεχίζουν με 2 ομάδες στην Ευρώπη. Mm-hmm. Κάτι που σημαίνει ότι εμείς έχουμε πιο πολλές ευκαιρίες από τις ομάδες μας να μαζέψουμε βαθμούς, να τερματίσουμε 10η, έτσι ώστε να διατηρήσουμε τις 5 ομάδες που βγαίνουν σε ευρωπαϊκά κύπελλα και ο πρωταθλητής να πηγαίνει απευθείας στη League Face του Champions League.
1: Μάλιστα. Και κλείνουμε με τα νεότερα, αν υπάρχουν. Φαντάζομαι ότι υπάρχουν, για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, ο οποίος εχθές προκάλεσε πολύ μεγάλη ανησυχία, έτσι που ουσιαστικά κατέρευσε, έπεσε στο γήπεδο. Αφυδάτωση, καλά διαβάζω, ή έχει γίνει και κάτι νεότερο?
0: Τα νεότερα από τη Γερμανία αυτό αναφέρουν, ότι πρόκειται για αφυδάτωση στον οργανισμό του Κωνσταντίνου Καρέτσα. Χθες οι Γερμανοί μας ανέφεραν ότι υπήρχε ένα πρόβλημα στο κυκλοφορικό του, έκανε τις απαραίτητες εξετάσεις και πιθανότατα δείχνουν αφυδάτωση στον οργανισμό του. Mm-hmm. Αλλά πραγματικά ήταν, δεν θα έλεγα σοκαριστικό, γιατί ο Καρέτσας ο ίδιος δεν ένιωσε καλά και ζήτησε βοήθεια. Δεν κατέρευσε, δεν έχασε τις αισθήσεις του. Καταλάβαινε ακριβώς τι γινόταν, αλλά όταν βλέπεις 18 χρόνο παιδί και με όσα έχουν συμβεί τόσα χρόνια στα γήπεδα, κατευθείαν ο νους όλων πηγαίνει στο κακό. Βγήκε με πορεία εκτός αγωνιστικού χώρου, πήγε στο νοσοκομείο, έκανε τις απαραίτητες εξετάσεις. Τέλος καλό, όλα καλά από ό,τι φαίνεται, αλλά θα λέγαμε ότι μια κατάρα υπάρχει στους Έλληνες ποδοσφαιριστές το τελευταίο διάστημα. Χθες, τη μέρα δηλαδή που ο συμπαίκτης, ο Κωνσταντέλιας, ο συμπαίκτης του Ντόρτμουντ, έκανε την

0: επέμβαση το γόνατό του, ο Καρέτσας πέσει αυτό το πράγμα. Πραγματικά δεν ξέρω τι να πω. Μιλάμε για Κατάρ.
1: Περαστικά να πούμε σε κάθε περίπτωση. Σε ευχαριστώ πολύ, Δήμο. Ήταν καλό.

0: Και κάτι τέτοιο συνέβη και στη φάση στο 54ο λεπτό με τον Αργεντινό να εκμεταλλεύεται την ταχύτητά του και την πάρα πολύ ωραία παλιά που ήρθε από τα αριστερά. 1-0 για τον Όφη. Ο Αργεντινός βάζει μπροστά στο σκορ την ομάδα του Χρήστου Κόντι. Ένα τέρμα που νομίζω το δικαιούται. Ξανά η παλιά είναι από τον Αποστολάκη, πάρα πολύ ωραία. Βάζει το πόδι του με τέτοιο τρόπο που περνά την μπάλα μπροστά από τον Δερμιτζάκη. Ο νους που είναι πιο γρήγορος προλαβαίνει να μπει στην πορεία της μπάλας. Συνεργασία Αποστολάκη με Κρίσμαν, σπατά περιοχή αυτός. Σπάει ωραία για τον νους, ευκαιρία 2-0. Θα το κάνει ο Μπόρχα Γκονζάλεθ. Δημιουργός αυτή τη φορά ο νους. Από εκτελεστής νωρίτερα γίνεται δημιουργός σε μια πάρα πολύ ωραία από την αρχή ως το τέλος της επίθεση του Όφη. Βλέπω συγκινημένο τον Μπόρχα Γκονζάλεθ. Πέρασε και ένα πρόβλημα τερματισμού, δεν ξέρω αν συνδέεται με αυτό. Το 2-0 πάντως για τον Όφη είναι γεγονός. Παλιά στην πλάτη της άμυνας για τον Θεοδοσουλάκη. Εκείνος έχει την μπάλα στον αέρα, πλασάρει και θα κάνει το 3-0. Πάρα πολύ ωραίο γκολ, πάρα πολύ ωραία εκτέλεση και όλη κίνηση συνολικά από τον Γιάννη Θεοδοσουλάκη. Σκοράρει και αυτός, μπαίνει στο χώρο των τερμάτων για την ομάδα του Χρήστου Κόντι, που νομίζω πλέον μπορεί να είναι πολύ πιο ικανοποιημένος. Γιάννης Θεοδοσουλάκης, ένα παιδί γεννημαθέμα από τον Όφη και το περιτικό ποδόσφαιρο, έφυγε στην πλάτη της άμυνας, είχε την τύχη να έχει την μπάλα να αναπηδά και τον Αστρά εκτός θέσης, επομένως μπόρεσε και να πλασάρει.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Στην οικονομική σας ενημέρωση, με πτώση 0,18% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δικτής Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.701,69 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 429,80 εκατομμύρια ευρώ. 44 συμμετοχές σημείωσαν άνοδο, 66 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
3: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ

0: Η Κωνσταντινούπολη σε καλή. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.
1: Η φοιτητική ζωή θέλει ενέργεια. Θέλει ΔΕΗ My Home for Students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Που σου προσφέρει 50 ευρώ για αγορές στον Κοτσόβολο, σου κάνει δώρο το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και τον καφέ για κάθε μέρα του μήνα στα Coffee Island. ΔΕΗ My Home for Students. Προϊόν ενέργειας για φοιτητές με full παροχές. Ενέργεια για να είσαι μέσα σε όλα.
2: Κύριε Σούλα!
3: Είναι γραφτό μας να συναντιόμαστε.
4: Σιγά το πεπρωμένο.
3: Δεν θα πιστέψετε με ποιον μιλούσα μόλις τώρα.
4: Με ποιον?
3: Με την εξυπηρέτηση πελατών Nova More. Είναι φανταστική.
4: Σιγά το πεντάστερο.
5: Με το Nova More έχεις premium εμπειρία εξυπηρέτηση. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο. Γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό? Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Σκύνω με ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
7: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines. Επιπλέον παράδεισο.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι.

0: Προς τη θετική κατεύθυνση κινούνται τα μέτρα που ανακοίνωσε για δημόσιους ιδιωτικούς υπαλλήλους και συνταξιούχους στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονικής ο Πρωθυπουργός. Εκπρόσωποι εργαζομένων αναγνωρίζουν ότι το πακέτο των μέτρων περιλαμβάνει παρεμβάσεις με θετικό αποτύπωμα για τα νοικοκυριά. Επισημαίνουν ωστόσο ότι παραμένουν σημαντικές εκκρεμότητες, ζητώντας να συνεχιστούν οι παρεμβάσεις.
1: Φυσικά τα 400 ευρώ καθαρά, και όχι τα 500, γιατί τα 500 είναι μεικτά, τα 400 ευρώ καθαρά που θα πάρει ο δημόσιος υπάλληλος, φυσικά και είναι ένα θετικό. Θετικό γιατί πραγματικά δεν είναι κανείς υπεράνω χρημάτων αυτή την περίοδο στο δημόσιο τομέα. Ο δημόσιος υπάλληλος δηλαδή, φυσικά και θα είναι ένα θετικό μέτρο. Αλλά αυτή τη στιγμή ο κ. Μητσοτάκης μας βάζει το εξής διλήμμα που το βάζει και πολλά χρόνια. Ότι αν θα ψηφιστεί ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του, θα πάρουμε το 2027, το Δεκέμβριο, τα πρώτα χρήματα, το επίδομα, το οποίο δεν το επίδομα, ας το πούμε, 13ου μισθού, το οποίο φοβάται να το ονομάσει δώρο Χριστουγέννων, διότι το Συμβούλιο Επικρατείας ξεκάθαρα τάχθηκε ενάντια στον δημόσιο υπάλληλο, λέγοντας και αποφασίζοντας πριν δύο εβδομάδες, ότι ο δημόσιος υπάλληλος δεν χρειάζεται για να ζήσει αξιοπρεπώς το 13ο και το 14ο μισθό. Πραγματικά αυτό ήταν μια απόφαση για γέλια.
0: Πιο αυστηρή είναι η αποτίμηση του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου, με τον Γενικό Γραμματέα Νεκτάριο Μωυσάκη να αναγνωρίζει από τη μία πλευρά τις θετικές παρεμβάσεις, αλλά από την άλλη πλευρά να καλεί την κυβέρνηση να στηρίξει περισσότερο μισθωτούς και συνταξιούχους.
2: Ανακοινώνουν αυξήσεις στο βασικό μισθό που δεν θα έπρεπε να τα ανακοινώνει η κυβέρνηση, αλλά θα έπρεπε να συμβαίνει μέσα από διαπραγματεύσεις των κοινωνικών εταίρων. Αυτά τα πράγματα πλέον πρέπει να σταματήσουν. Συμβαίνουν ακόμα μόνο στις τριτοκοσμικές χώρες. Θα έπρεπε να ρυθμίζονται οι βασικοί μισθοί και οι συμβάσεις μέσα από διαπραγματεύσεις των κοινωνικών εταίρων και όχι από τις ανακοινώσεις της εκάστοτε κυβέρνησης. Κάποια μέτρα που έχουν ανακοινωθεί πρέπει να πούμε ότι είναι προς τη θετική κατεύθυνση, όπως είναι τα 500 ευρώ που ανακοίνωθηκε μειχτά στους συνταξιούχους. Θα δώσουν μία μικρή βοήθεια, όμως δεν λύνουν προβλήματα. Προβλήματα λύνουν ουσιαστικά μέτρα που ανακουφίζουν την κοινωνία και πόσο μάλλον ανθρώπους που περνάνε δύσκολα. Και όπως έχουμε πει, τις πρώτες 15 μέρες ο μισθός των εργαζομένων και των συνταξιούχων εξανεμίζεται.
0: Κοινός παρονομαστής στις περισσότερες τοποθετήσεις των εργαζομένων είναι η ανάγκη τα μέτρα να μεταφραστούν γρήγορα σε πραγματική ελάφρυνση για τους πολίτες, σε μια περίοδο κατά την οποία το λειτουργικό και το ενεργειακό κόστος, η περιορισμένη ρευστότητα και η δυσκολία πρόσβασης στη χρηματοδότηση δοκιμάζουν τις αντοχές τους. Στα ύψη βρίσκονται τις τελευταίες ημέρες οι τιμές στα καύσιμα, με τη βενζίνη στα περισσότερα πρατήρια της Κρήτης να κινείται σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ και το ντίζελ κίνηση τη Δευτέρα ξεπέρασε τα 2 ευρώ. Με τους πρατηριούχους να υπογραμμίζουν ότι και τις επόμενες ημέρες αναμένονται νέες αυξήσεις. Στο επίκεντρο βρίσκεται για ακόμη μία φορά το Brent, καθώς η αγορά δεν λαμβάνει μέχρι στιγμής κάποιο σαφές μήνυμα αποκλιμάκωσης από το γεωπολιτικό μέτωπο.
3: Τις τελευταίες 2 εβδομάδες έχει ξαναξεκινήσει μία αύξηση στις τιμές των καυσίμων.

0: Δυστυχώς δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποια πληροφορία που να μας λέει πότε μπορεί αυτή να σταματήσει. Ξέρουμε ότι και αυτή την εβδομάδα που μας έρχεται θα έχουμε αύξηση στις τιμές των καυσίμων και στο πετρέλαιο της Κίνης και στη βενζίνη αμόλυβδη. Οπότε δεν βλέπω στο άμεσο μέλλον να γίνεται κάποια προσπάθεια ώστε να αποκλιμακωθεί λίγο η τιμή και να κατέβει. Έχετε δει, βλέπετε κάθε μέρα, είστε και εσείς καταναλωτής, που έχει φτάσει η τιμή της βενζίνης αμόλυβδη στο νομό μας, μέσα στο Ηράκλειο δηλαδή, και το πετρέλαιο της Κίνησης.
1: Μέση τιμή δηλαδή, πού την παρατηρούμε τώρα?
0: Μέση τιμή μέσα στο Ηράκλειο, στη βενζίνη αμόλυβδη είμαστε στα 2 ευρώ και 10 λεπτά και λίγο παραπάνω θα σας έλεγα. Και αν δεν είναι ακόμα, να είστε σίγουρος ότι μέχρι την Τετάρτη, μέχρι την Πέμπτη θα είναι. Και αντιστοίχη στο πετρέλαιο είναι στο 2 ευρώ και 5 λεπτά, 2 ευρώ και 6 λεπτά, που και αυτό με μαθηματική ακρίβεια θα ξεπεράσει τα 2 ευρώ και 10 λεπτά.
2: Τα ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα τιμών που καταγράφονται στα καύσιμα προκαλούν προβληματισμό στις τάξεις των καταναλωτών για τις επιπτώσεις στην τοπική οικονομία, με πολλούς μάλιστα να έχουν περιορίσει αισθητά, όπως λένε, τις μετακινήσεις τους.
3: Πιστεύω ότι είναι ακριβά τα καύσιμα και σε συνδυασμό με το ότι υπάρχει μεγάλη κυκλοφορία των οχημάτων, νομίζω ότι αυτό και εμάς τους οδηγούς δυσαρεστεί, αλλά πιστεύω και οι ίδιοι οι πρατηριούχοι να κοιτάζουν να βρουν κάποια φόρμουλα για να μπορέσουν και αυτοί να δουλέψουν, διότι αν έχετε προσέξει, έχει μειωθεί το να πάει κάποιος να βάλει στην αντλία βενζίνη. Και εγώ προσωπικά, ας πούμε, εκεί που βάζα 2 φορές την εβδομάδα, τώρα βάζω 1.
1: Πώς το αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα ο καταναλωτής, πιστεύετε, έχει περιορίσει τις μετακινήσεις?
4: Πάρα πολύ. Εγώ έχω 2 μήνες να το κινήσω το αυτοκίνητο. Okay. Για το σκέπτομαι, να πάω στο χωριό, το σκέπτομαι. Με 7 κατοστάρκα σύνταξη.
5: Εγώ το έχω κλείσει. Στο σπίτι από όξι έχω πληρώσει τα πάντα, εφορίες, ασφάλειες, πάντα τα άλλο, αλλά δεν το βγάζω. Πάντα το βάλω. Αφού δεν έχω λεφτά το γεμό σου.
2: Οι πρατηριούχοι τονίζουν πως περίμεναν να ακούσουν μέτρα για τον κλάδο τους στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, κάτι που δεν έγινε, και πλέον ζητούν να ληφθούν άμεσα μέτρα φορολογικής ελάφρυνσης.
0: Οπότε βλέπετε ότι καταρχήν ο κλάδος μας πάλι είναι σε αναβρασμό. Οι συνάδελφοι όλοι είμαστε σε μια διαρκή συνεννόηση με το αρμόδιο Υπουργείο, όμως δεν παίρνουμε καμία απάντηση.
1: Ούτε από τη ΔΕΘ
0: εχθές που περιμέναμε ακούσαμε κάποια ενημέρωση που να έχει να κάνει με τον κλάδο μας, αλλά μην υπάρχουμε εμείς για την κυβέρνηση αυτός ο κλάδος. Το μόνο θέμα που έχει η κυβέρνηση είναι να δίνει την επιδότηση στους αγρότες μέσω των πρατηριούχων. Εκεί βρήκε τη λύση. Το να βρει όμως λύση στην τιμή των καυσίμων του καταναλωτή στο κάτω-κάτω, όχι των πρατηριούχων. Ο πρατηριούχος είναι ο τελικός αποδέκτης αυτών όλων των προβλημάτων. Δεν ακούσαμε κάτι, όχι.
2: Έντονη αναμένεται να είναι η κινητικότητα όσον αφορά τις τουριστικές αφήξεις στην Κρήτη, σύμφωνα με εκτιμήσεις τουριστικών παραγόντων, και μάλιστα μέχρι τις 20 Οκτωβρίου. Την ίδια ώρα, οι υψηλές πληρότητες, οι οποίες καταγράφονται τις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου, οι ευνοϊκές συνθήκες αλλά και οι χιλιάδες προγραμματισμένες αεροπορικές πτήσεις εξωτερικού, δημιουργούν θετικό κλίμα στον κλάδο του τουρισμού. Η θετική αυτή τάση ακολουθεί ένα ισχυρό επτάμινο, κατά το οποίο η Κρήτη υποδέχτηκε περισσότερους από 4 εκατομμύρια επιβάτες μέσω διεθνών και εσωτερικών πτήσεων. Ωστόσο, η αγορά χαρακτηρίζεται από κρατήσεις που γίνονται πιο κοντά στην ημερομηνία του ταξιδιού και σημαντικές εκπτώσεις στα τουριστικά πακέτα, που φτάνουν έως και το 40% σε σχέση με την περίοδο αιχμής.
6: Βρισκόμαστε αρχές Σεπτεμβρίου και ο τουρισμός στην Κρήτη βρίσκεται σε πάρα πολύ καλά επίπεδα. Όπως τέτοια εποχή, κάθε χρόνο το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου πάντα κάνει μια κοιλιά, όπως ήθιστε να λέμε, αλλά γενικά ο Σεπτέμβριος θα καταγράψει πραγματικά ένα πολύ καλό αριθμό από αύξηση τουριστών. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε πολλά παιδιά που, λόγω των ότι δεν υπάρχουν διακοπές στα σχολεία, άρα έχουμε τώρα οικογένειες με πολύ μικρά παιδιά ή ζευγάρια. Υπάρχει δηλαδή μια διαφορετικότητα ως προς το είδος των πελατών. Έχουν όμως αυξηθεί πάρα πολύ τώρα ξανά τα συνέδρια, άρα τα ξενοδοχεία τα οποία έχουν αυτό το σέρβις των συνεδρίων έχουν πάρα πολύ δουλειά. Βλέπουμε ξενοδοχεία τα οποία έχουν πολύ ψηλές πληρότητες παρά την εποχή. Αγγίζει και το 100% σε πολλά ξενοδοχεία, αλλά ο μέσος όρος αυτή τη στιγμή βρίσκεται περίπου στο 80%. Βλέπουμε όμως ότι και ο Οκτώβριος θα συνεχίσει ακόμα καλύτερα, διότι επανέρχονται πάλι οι διακοπές, θα δούμε πάλι πάρα πολλές οικογένειες, θα αλλάξει το σκηνικό και θα δούμε ένα Οκτώβριο που ίσως είναι και καλύτερος και από το Σεπτέμβριο.
2: Η ξενοδοχειακή αγορά κινείται πλέον στο ρυθμό των κρατήσεων της τελευταίας στιγμής, αν και ο όρος αφορά πλέον κρατήσεις που πραγματοποιούνται 2 ή 3 εβδομάδες πριν από το ταξίδι. Οι ταξιδιώτες, οι οποίοι έχουν περιορίσει τις διαμονές τους στα ξενοδοχεία, πάντως αναμένουν καλύτερες τιμές και προσφορές πριν οριστικοποιήσουν τις διακοπές τους.
6: Από πλευράς διαμονών αυτή τη στιγμή ναι, είμαστε στα ίδια επίπεδα στα ξενοδοχεία.

0: Λόγω όμως του μεγάλου αριθμού διαμονών που γίνονται σε διαμερίσματα Airbnb, αυτό ρίχνει το μέσο όρο και γι' αυτό βλέπουμε ότι πέφτει ο μέσος όρος γενικά. Αλλά νομίζω στα ξενοδοχεία παραμένει ο ίδιος, μέσος όρος περίπου στις 9 ημέρες. Από εκεί και πέρα όμως, λόγω του ότι στα Airbnb μένουν 2 με 3 ημέρες, αυτό όπως καταλαβαίνετε, σαν μέσος όρος μικραίνει τον αριθμό και δεν πρέπει να βγάζουμε συμπεράσματα. Πρέπει να γίνεται δηλαδή διαφορετική μελέτη για τα διαμερίσματα Airbnb και διαφορετική μελέτη για τα ξενοδοχεία. Βλέπουμε ότι οι άνθρωποι που μένουν σε διαμερίσματα Airbnb αφήνουν λιγότερα χρήματα διότι προτιμάνε τα σούπερ μάρκετ και να μαγειρεύουν στα διαμερίσματα τα οποία νοικιάζουν, ενώ στα ξενοδοχεία αντιθέτως βλέπουμε μια μεγαλύτερη κατανάλωση. Βλέπουμε όμως και την οικονομική κρίση. Μην ξεχνάμε ότι ο πελάτης, ιδιαίτερα στα ξενοδοχεία 5 αστέρων με το που έρχεται, πληρώνει το περιβαλλοντικό τέλος, το οποίο είναι 15 ευρώ να διανυκτέρευση. Αυτό είναι αποτρεπτικό, ξέρετε. Όταν έρθει ένας και μένει 10 ημέρες και του δίνει κατευθείαν 150 ευρώ, όπως καταλαβαίνετε, αυτά λείπουν από την τοπική αγορά.
1: Οι επαγγελματίες του κλάδου πάντως εμφανίζονται αισιόδοξοι και τονίζουν πως το ταμείο που θα γίνει μετά το πρώτο 15ήμερο του Νοεμβρίου θα κλείσει με θετικά αποτελέσματα.
0: Ο τουρισμός είναι εδώ, είναι πραγματικά εκατομμύρια οι αφίξεις. Βλέπουμε κάθε χρόνο όλο και περισσότερα ξενοδοχεία, βλέπουμε όλο και περισσότερο κόσμο να ασχολείται με τον τουρισμό, άρα αυτό κάτι σημαίνει. Άρα το οικονομικό όφελος είναι εδώ και γι' αυτό ακριβώς θέλουν όλοι να επωφεληθούν από αυτό.
1: Και να καταγράφονται λίγες ημέρες μετά το διορισμό 87 εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο νομό Ηρακλείου και μάλιστα λίγο πριν το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς. Τα κενά αγγίζουν τα 500 σύμφωνα με το Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης νομού Ηρακλείου Δομήνικος Θεοτοκόπουλος. Με τους εκπαιδευτικούς να αναμένουν έστω και τη μερική κάλυψή τους από τις αρχές της νέας εβδομάδας και μετά την πρώτη φάση διορισμών αναπληρωτών.
2: Μετά τους 87 νεοδιόρισους εκπαιδευτικούς στην πρωτοβάθμια στο νομό Ηρακλείου, ακολουθεί η πρώτη φάση πρόσληψης αναπληρωτών, οι οποίοι τοποθετούνται αύριο και μεθαύριο. Να πούμε ότι την Παρασκευή χτυπάει το πρώτο κουδούνι και παραμένουν πάνω από 500 κενά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση στο νομό Ηρακλείου. Είναι κάτι το οποίο δεν είναι πρωτόγνωρο. Το ίδιο ακριβώς μοτίβο ακολούθησε η πολιτική ηγεσία και την περσινή χρονιά, με πάρα πολλά κενά να φτάνουν και μέχρι τον Ιούνιο να μένουν ακάλυπτα.
1: Οι εκπαιδευτικοί ταυτόχρονα καθιστούν σαφές ότι αρκετά σχολεία με τα παρόντα δεδομένα δεν θα είναι σε θέση να καλύψουν το πρόγραμμά τους με την έναρξη της σχολικής χρονιάς και θα υπολειτουργήσουν. Μάλιστα, καθιστούν υπεύθυνοι για την εξέλιξη αυτή την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας.
2: Εμείς έχουμε επισημάνει πάρα πολλές φορές ότι τα κενά θα πρέπει να καλύπτονται αμέσως με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, γιατί αυτό δημιουργεί πολλά προβλήματα ως προς το κυρίως το ολοήμερο πρόγραμμα, γιατί συρρυκνώνεται με αυτόν τον τρόπο και πολλοί γονείς δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν ως προς την εργασία τους και να πάρουν τα παιδιά τους από το σχολείο την ώρα που θα τους επισημάνει το σχολείο, διότι δεν έχει εκπαιδευτικούς να καλύψει το ορολόγιο πρόγραμμα.
1: Αλλά δύο ζητήματα που απασχολούν την εκπαιδευτική κοινότητα είναι η σχολική στέγη και η στέγη εκατοντάδων αναπληρωτών εκπαιδευτικών.
2: Κτηριακά προβλήματα υπάρχουν σε πάρα πολλές σχολικές μονάδες. Έχουμε δει, ας πούμε, σχολεία να πέφτουν τα ταβάνια ή γυψοσανίδες. Έχουμε δει πάρα πολλά προβλήματα ακόμα και στο νομό μας εδώ. Για παράδειγμα, εξώσεις, όπως έχουν κάνει εξώσεις σε δημοτικά, όπως είναι το 39 δημοτικό, όπως είναι το 50 νηπιαγωγείο και άλλα σχολεία. Διότι ο Δήμος αυτή τη στιγμή αδυνατεί να βρει λύση στο πρόβλημα της στέγης και όπως έχουμε επισημάνει πολλές φορές, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να ξεκινήσει η λύση από κεντρικά για την ανέγερση σχολικών μονάδων και μετά να πάει στους Δήμους για τις επισκευές και ούτω καθεξής. Επίσης, να επισημάνουμε ότι η στέγη είναι μεγάλο πρόβλημα όσον αφορά τις σχολικές μονάδες, αλλά είναι ένα μεγάλο πρόβλημα όσον αφορά και τους εκπαιδευτικούς. Πολλοί εκπαιδευτικοί που έρχονται τώρα στο νομό μας αναγκάζονται να υποβάλουν αρνήσεις και παραιτήσεις, διότι δεν υπάρχει κατοικία για να μείνουν.
3: Το πρωί του Σαββάτου έφτασε στο λιμάνι της Σούδας το ιστορικό εκπαιδευτικό ιστιοφόρο Μιρτσέα του Ρουμανικού Πολεμικού Ναυτικού. Πρόκειται για την πλωτή σχολείο που εκπαιδεύονται οι δόκιμοι του Ρουμανικού Πολεμικού Ναυτικού, πραγματοποιώντας κάθε χρόνο το καθιερωμένο καλοκαιρινό εκπαιδευτικό ταξίδι.
4: Με χαρά υποδεχτήκαμε στην Κρήτη, εδώ στο λιμάνι της Σούδας, το εκπαιδευτικό ρουμανικό πλοίο Μιρτσέα, το οποίο είναι σε εκπαιδευτική αποστολή και έπιασε στη Σούδα σήμερα, όπου συνοδεύεται και από την πρέσβη της Ρουμανίας στην Ελλάδα, η οποία μας έκανε την τιμή να είναι εδώ. Με τη Ρουμανία έχουμε παραδοσιακές σχέσεις, φιλίες, μια χώρα από την οποία μαζί ουσιαστικά ξεκινήσαμε.

0: με την επανάσταση κατά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
1: Τελευταίο λιμάνι του πλοίου Μυρτσέα, το οποίο ξεκίνησε τον Απρίλιο από τη Ρουμανία, έκανε όλη την ακτή της Αμερικής, πέρασε Καναδά, γύρισε Ευρώπη και κατέληξε τώρα στο λιμάνι της Σούδας για την τελευταία του στάση πριν την επιστροφή του στη Ρουμανία. Το πλοίο Μυρτσέα είναι ένα ιστορικό πλοίο του ρουμανικού ναυτικού, το οποίο έχουν μείνει δύο πλοία όμοια, το ρουμάνικο και το αυστριακό, που υπάρχουν αυτή τη στιγμή και είναι σε την πλήρη ετοιμότητα.
2: Η φετινή του πορεία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την επιστροφή του στη Ρουμανία μετά τη συμμετοχή του στις μεγάλες εορταστικές εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν τον Ιούλιο για τη συμπλήρωση 250 ετών από την ίδρυση των Ηνωμένων Πολιτειών. Στο ταξίδι της επιστροφής, το Μυρτσέα πραγματοποιεί σειρά στάσεων φιλίας και καλής θέλησης σε λιμάνια της Μεσογείου, με τη Σούδα να αποτελεί έναν από τους σταθμούς του. Επιτρέψτε μου να εκφράσω εκ μέρους του πληρώματος και εμένα τη λύπη μας για την τραγωδία με τους πιλότους της ελληνικής αεροπορίας και να εκφράζω τα συλληπιτήριά μου στις οικογένειές τους. Όπως ίσως έχετε ήδη μαντέψει, το Μυρτσέα είναι η περηφάνεια των ρουμανικών ναυτικών δυνάμεων και είναι γνωστό ως ο πρεσβευτής των θαλασσών της Ρουμανίας. Η παρουσία του Μυρτσέα στο λιμάνι της Σούδας δημιουργεί για εμάς μια ιδιαίτερη περίσταση να γιορτάσουμε τη φιλία μεταξύ Ρουμανίας και Ελλάδας. Δουλεύουμε πολύ κοντά σε πολλούς χώρους, από την ασφάλεια και την άμυνα, στην επιχειρηματικότητα, την παιδεία και την κουλτούρα. Κατά τη σύντομη παραμονή του στα Χανιά, το πλήρωμα του πλοίου παρέθεσε δεξίωση προς τις τοπικές αρχές. Παράλληλα, σε συγκεκριμένες ώρες το εστιοφόρο άνοιξε τις πόρτες του στο κοινό, δίνοντας τη δυνατότητα στους επισκέπτες να επιβιβαστούν δωρεάν και να περιηγηθούν στο εντυπωσιακό ξύλινο καταστρωμά του.
1: Έχει έρθει η πρέσβη μας της Ρουμανίας στην Ελλάδα για να υποδεχτούμε το πλοίο αυτό, να τιμήσουμε τους ανθρώπους αυτούς που έκαναν τόσο μεγάλο ταξίδι στη θάλασσα και κατέληξαν στο λιμάνι της Σούδας να μας τιμήσουν και πριν πάνε πίσω στην πατρίδα τους.
0: Και τώρα, μέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουμε πάρα πολύ συνεργασία σε πολλά επίπεδα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι, τους καλωσορίζουμε όλους εδώ, κυρία πρέσβη, τους αξιωματικούς και το πλήρωμα από το πλοίο. Εύχομαι να περάσουν καλά στα Χανιά και να μας ξαναρθούν.
3: Αντιμέτωποι με μία σειρά σοβαρών προβλημάτων βρίσκονται πολίτες στο Ηράκλειο σε ό,τι αφορά τη διαδικασία του κτηματολογίου. Μετά τη λήξη της κτηματογράφησης εκτιμάται ότι πάνω από το 35% των εκτάσεων βρίσκονται στη κατηγορία αγνώστου ιδιοκτήτη και δασικών εκτάσεων, με τους ιδιοκτήτες ακινήτων να εκφράζουν τις ανησυχίες τους για την τελική έκβαση της κτηματογράφησης, καθώς η διαδικασία αλλάζει και γίνεται πιο δαπανηρή.
4: Για τα ακίνητα αγνώστου ιδιοκτήτη, δηλαδή όσα δεν δηλώθηκαν, όπως επίσης και εκτάσεις που έχουν χαρακτηριστεί ως δασικές, αυτά είναι τα δύο βασικά προβλήματα που ανέδειξε αυτή η κτηματογράφηση, και τα ποσοστά αγνώστου ιδιοκτήτη, από ό,τι υπολογίζεται, είναι περίπου στο 35-40%. Μιλάμε για ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό και συνήθως είναι οι περισσότερες εξ αυτών των ιδιοκτησιών είναι ιδιοκτησίες οι οποίες είναι μικρές, δηλαδή μιλάμε για αγροτικές εκτάσεις της τάξεως του μισού στρέμματος ή του ενός στρέμματος. Τα στενά περιθώρια της ανάρτησης που δόθηκαν αυτό το πολύ μικρό χρονικό διάστημα των 2 μηνών και στη συνέχεια το διάστημα για τα εμπρόθεσμα ραντεβού ήταν ένα πολύ πιεστικό διάστημα τόσο για τους πολίτες όσο και για τους επαγγελματίες, και σίγουρα με βάση και τα δεδομένα και αυτό που γνωρίζουμε και τα στοιχεία που έχουμε, υπάρχουν και αρκετά λάθη που δεν έχουν διορθωθεί. Βέβαια στη συνέχεια θα έχουν τη δυνατότητα οι ιδιοκτήτες να τα διορθώσουν στο στάδιο των αρχικών εγγραφών, όμως σε εκείνο το στάδιο το κόστος θα είναι πάρα πολύ πιο υψηλό σε σχέση με το τωρινό κόστος και τις διορθώσεις που έκαναν οι ιδιοκτήτες.
3: Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που άφησε πίσω της η κτηματογράφηση επιχειρεί να αντιμετωπίσει το ελληνικό κτηματολόγιο με μια νέα ηλεκτρονική διαδικασία που ξεκινά στις 18 Σεπτεμβρίου. Η διαδικασία αφορά τις εσφαλμένες αποτυπώσεις, τους κτηματολογικούς χάρτες που έχουν αφήσει εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες αντιμέτωπους με λάθος όρια, εμβαδών, θέση ή αποτυπώσεις των ακινήτων τους. Αστοχίες που μπορεί να μετατρέψουν ακόμη και μια απλή αγοραπολισία, αγωνική παροχή, δωρεά ή έκδοση οικοδομικής άδειας σε ένα δύσκολο γρίφο.
4: Όσον αφορά τη διαδικασία με τις γεωμετρικές μεταβολές, θα τεθεί σε λειτουργία εντός του μηνός Σεπτεμβρίου η δυνατότητα μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

να διορθώνονται τα λάθη με βάση τα τετραγωνικά μέτρα στο χάρτη του κτηματολογίου, όπου υπάρχουν τυχόν αλληλοεπικαλύψεις μεταξύ των ακινήτων με γειτονικά ακίνητα, όπου θα μπορεί ο ιδιοκτήτης, ο οποίος φαίνεται το ακίνητό του και αποτυπώνεται με λάθος μέτρα στο κτηματολόγιο, να ζητάει τη διόρθωση των μέτρων μέσω μιας διαδικασίας που θα γίνεται μέσω της πλατφόρμας μεταβολές.gr, όπου θα ενημερώνει και τους θυγόμενους ιδιοκτήτες, προκειμένου να λύνεται το πρόβλημα αυτό ηλεκτρονικά, χωρίς να χρειάζεται να προσφύγει σε δικαστήριο. Αυτό μένει στην πράξη να δούμε αν μπορέσει να εφαρμοστεί και σε ποιες περιπτώσεις θα μπορεί να εφαρμοστεί, καθώς η απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει αυτό είναι ο ιδιοκτήτης να έχει και τίτλο ιδιοκτησίας.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Σκύνω με ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

από τα έξω Μουλιανά και πάμε να δούμε. Πάμε να δείτε τι ετοιμάζουμε. Πολιτιστικό Σύλλογος Όξο ή αλλιώς Έξω Μουλιανών. Παραδοσιακά πράγματα. Αυτοί είμαστε, αυτοί θα παραμείνουμε. Πάμε να σας δείξουμε. Οι γυναίκες έχουν ζυμώσει, τι άλλο, το παραδοσιακό ψωμί το οποίο τελειώνει ως ντάκος.

0: Με το πάνιστρο!
1: Τι είναι πάνιστρο?
0: Ένα κομμάτι πανί.
1: Ναι.
0: Και το βάζει να μέσα στο πανί.
1: Με νερό.
0: Πώς, με βενζίνα.
2: Λοιπόν, για να ζυμώσουμε το ψωμί αυτό, χρησιμοποιούσαμε προζύμι, όχι μαγιές. Το προζύμι το κλασικό που είχαμε. Πάντα είχαμε στις φούρνους προζύμι, γιατί ζυμώναν τότε, δεν υπήρχε άλλος τρόπος. Κομμάτια το ζυμώνουμε, το αραιώνουμε με το νερό και νερό κιόλας. Και βάζουμε αλεύρι. Αφού το φέρουμε στο σημείο που το θέλουμε, το βάζουμε στην άκρη. Και ξανά μέχρι να τελειώσουμε το αλεύρι. Μετά το περνούμε τρεις φορές και το ξαναζυμώνουμε. Μέχρι να τελειώσει, το σταυρώνουμε και λέμε και καλοπετυχημένο.
1: Άρα τώρα είμαστε στη διαδικασία
2: στη φάση
1: που
2: να το πλάξουμε.
1: Πλάσιμο.
2: Να το πλάξουμε.
1: Και η τελική του φάση είναι παξιμάδι. Ψωμί, ξαναζυμώνεις.
3: Όχι.
1: Τι, μόνο φωτιά? Πίσω
0: δεν το πάρει.
1: Ανάβεις τη φωτιά, αλλά το ψήνεις κιόλας μετά.
0: Άντε το επομένει.

0: τώρα πανίζουμε το φούρνο, το σκουπίζουμε μέσα, φύγουν τα κάρβουνα. Ο άφος ό,τι έχει μείνει μέσα. Και να σβήσει σιγά σιγά, να αφήνει μία ουρά πίσω. Για να σβήσει, αν μην το κάψουμε.
1: Γυρίζω βρε τη χώρα μου σε τούτο τον αέρα.

Το ότι τη λέμε εμείς εορταστική δεν πάει να πει ότι θα τη φτιάχνετε χειμώνα καλοκαίρι. Έχει τα πάντα, είναι θρεπτική και το βράδυ είναι και ένα κυρίως γεύμα. Πάμε με dressing. Σιτιακό ελαιόλαδο ανωτέρας ποιότητας έξτρα παρθένο θα βάλουμε. Μουστάρδα. Μυλόξιδο. Και θα δώσουμε ισορροπία στο dressing με ένα εξαιρετικό μέλι χανίων από τον Εμπρόσνερο, θύμα ρίσιο, squeeze συσκευασία, η οποία μηδαμινέσει απώλειές της και κυρίως όταν μπαίνουν στα χέρια τους τα παιδιά. Απ, βλέπετε. Η λεπτή υφή αυτού του αλατιού και η τραγανότητά του το καθιστούν το πιο νόστιμο από όλα τα αλάτια στην αγορά, λόγω της μοναδικότητάς του. Salt Odyssey. Και φυσικά πιπέρι Salt Odyssey, εκτός από εξαιρετικά αλάτια και επιλεγμένα πιπέρια. Αναδεύουμε, ομογενοποιούμε και αφήνουμε στην άκρη. Αγαπώ αυτό τον κωδικό της Φάρμας Αντωνάκη, αγαπώ το κοτόπουλο απάκι, κοιτάξτε. Στήθος. Καθαρό, απαλό, χωρίς μπαχαρικά, μπορούν να φάνε και τα παιδιά σας. Και ομό και περασμένο λίγο το τηγάνι. Να σας επρασινάδες που θα επιλέξετε, ό,τι σας αρέσει. Εορταστική σαλάτα χωρίς μήλα ζαγορίν, γίνεται όχι βέβαια. Τα αγαπημένα μας μήλα από τη Ζαγορά Πηλίου. Λίγο κόκκινο κρεμμύδι, εμισέ δηλαδή μισοφέγγαρα. Γι' αυτό σας λέω πάρτε καλά μαχαίρια, πάρτε μαχαίρια ο πινέλ. Κοιτάξτε, αέρινες κοπές. Και αφού είμαστε στον αποκόρονα και βάλαμε μέλι από τον Εμπρόσνερο, πάμε να πεταχτούμε και στο τζιτζιφέ, δίπλα είναι. Θα πάρουμε από το Γιάννη το Μαστοράκι εδώ αυτό το εξαιρετικό τυρί, λευκό τυρί άλμης, και να δώσουμε ακόμα πιο πολύ ένταση στη σαλάτα. Χοντροσπάμε για τα καρύδια, καβουρδισμένα ή όχι. Όταν καβουρδίζετε δεν θα βάζετε ελαιόλαδο, σε καυτό τηγάνι. Κράμπερι. Και την απόλυτη τραγανότητα με βιολογικά παξιμάδια τσικνάκι. Dressing και σερβίρουμε.

0: Ή καλό παιδί.
1: Και από πού το κατάλαβες?
0: Από τη φάτσα μας.
1: Από τα μάτια.
0: Ναι.
1: Ε?
0: Ο άνθρωπος φαίνεται, εδώ όλο το πρόσωπο δείχνει ποιος είναι.
1: Το πρόσωπό μου είναι λαμπερό, καθαρό.
0: Πολύ. Μα δεν με αριστάχει να σε φυγήσω.
1: Τι καλύτερο από αυτό? Υπάρχει καλύτερο πράγμα? Ε?
0: Φωτογραφία είναι μία. Έτσι.
1: Τώρα αγάπη. Είμαι μέσα στο αυτοκίνητο όμως και δεν είναι ωραίο.
0: Αγάπη.
1: Πρέπει να κατέβω να σε αγκαλιάσω.
0: Έτσι.
1: Πρέπει να κατέβω να σε αγκαλιάσω.
0: Ωiii, τι σπάνω τώρα.
1: Δεν γίνεται τελειώς. Δεν γίνεται τελειώς. Να βγάλω τη ζώνη.
0: Το ταρβάω βανιλμό μου, ναι.
1: Ε, βέβαια, πρέπει να σε κλείσω.
0: Και εσένα δικό σου.
1: Να είστε καλά.
0: Και εγώ.
1: Και ξανά στη Σιτία να έρθετε. Είναι καλοί άνθρωποι εδώ πέρα, αλήθεια. Εγώ είμαι τρίτη φορά εδώ και κάθε φορά με κάνει να σας αγαπώ πιο πολύ, αλήθεια.
0: Το έχουμε.
1: Είστε η Ισπάνια και η καλή εκδοχή της Κρήτης.
0: Ευχαριστούμε πάρα
1: να
0: πολύ.
1: Να μου επιτραπεί, ε.
0: Ευχαριστούμε.
1: Γεια, γεια.
0: Και εμείς σας αγαπάμε, παρακολουθούμε την τηλεόραση, ανελικό.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
2: Η Tours προσφέρει οργανωμένες εκδρομές και δραστηριότητες οι οποίες απευθύνονται στους επισκέπτες της περιοχής της Σιτίας. Οι εκδρομές αυτές είναι κάποιες περιπατητικές όπου μπορεί ο επισκέπτης να έρθει σε επαφή με τη φύση και κάποιες άλλες οι οποίες είναι πιο διαδραστικές και γαστρονομικού χαρακτήρα, όπως αυτή που κάναμε σήμερα με το ζύμωμα του ψωμιού, του παραδοσιακού κρητικού ψωμιού σε ξυλόφουρνο, που είναι μια παράδοση που έχει λίγο χαθεί με τα χρόνια. Συνήθως αυτές οι δραστηριότητες γίνονται σε ιδιωτικό χώρο. Παρ' όλα αυτά σήμερα, για χάρη της εκπομπής, αποφασίσαμε να το κάνουμε στο χωριό των Έξω Μουλιανών, ώστε να συμμετέχουν και οι κάτοικοι του χωριού και να αναδείξουμε έτσι και την ιστορία του χωριού, η οποία έχει μια πάρα πολύ έτσι, σημαντική ιστορία για τον τόπο. Οι επισκέπτες συμμετέχουν σε όλη τη διαδικασία της παραγωγής του ψωμιού, από το ζύμωμα μέχρι τη διαδικασία του πλασίματος του ψωμιού, του φουρνίσματος και μετέπειτα μεταφερόμαστε σε έναν ελαιόνα όπου ο επισκέπτης δοκιμάζει το ψωμί με άλλα παραδοσιακά τοπικά προϊόντα.
3: Έχω μια ομάδα ανθρώπων και κάτι φίλους.
2: Ωραία.
3: Και θέλω να ακολουθήσω τις δραστηριότητες όλες αυτές. Τι κάνω, πού σε βρίσκω? Μπαίνω
2: λοιπόν,
3: Instagram,
2: Βασίλη,
3: μπαίνω...
2: Να μας ακολουθήσεις στη σελίδα μας στο Facebook,
3: ναι.
2: Στο Instagram ή και στο TikTok.
3: Α, και TikTok.
2: Και TikTok, πληκτρολόγοντας City Tours. Εκεί έχουμε αρκετές δραστηριότητες, που ήδη κάνουμε. Υπάρχει και το φυλάδιό μας ηλεκτρονικά, όπου μπορεί οποιοσδήποτε να δει μια εικόνα. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείς απευθείας να μας στείλεις και ένα email στο cityatours@gmail.com.
3: Ωραία, τηλέφωνο δεν δίνουμε γιατί θα μας ζαλίσετε.
2: Βέβαια.
3: Πάμε τώρα.
2: Πάμε, άντε. Το πήρα. Τέλεια. Πήγαμε.
3: Ό,τι τρώμε και γευόμαστε είναι από εδώ την περιοχή.
2: Είναι από την περιοχή.
3: Και δεν τα λέμε τώρα για να τα λέμε.
2: Όχι,
3: τα
2: όχι,
3: καρύδια
2: όχι.
3: Δεν είναι τουρκικά.
2: Όχι, όχι, όλα είναι.
3: Αυτό είναι ξύγαλο, αυτό είναι ξυλάγκουρο. Εδώ έχουμε μια μελέτα
2: ακριβώς.
3: Με απάκι
2: με
3: και
2: στάκα,
3: στάκα.
2: Αυγά και απάκι, ακριβώς.
3: Ναι.
2: Τα ξεροτήγανα τα φτιάξανε σήμερα οι γυναίκες που μας βοηθήσαν να φτιάξουμε το ψωμί. Έγιναν ειδικά για μας για αυτή την εκπομπή.

Έφτασα στο Βάι. Από πίσω είναι παραλία τύπου γυμνιστών εδώ και μπροστά η πιο οργανωμένη. Κουράστηκα. Πάμε, προχωράμε.

0: στο υψηλότερο σημείο στο Βάι, με την καλύτερη και πιο ωραία πανοραμική θέα, κάτω γαλαζοπράσινα πεντακάθαρα νερά όπως και ψηλή άμμος να κάνετε τις μπανάρες σας, δίπλα εστιατόριο να φάτε τις φαγάρες σας και πού είμαστε? Είμαστε στο μεγαλύτερο φοινικό δάσος της Ευρώπης. Έχει περίπου 250.000 φοινικόδεντρα, κριτικά φοινικόδεντρα παρακαλώ, πετρώδες, έτσι άγρια η περιοχή, και από εδώ και πίσω έχει και άλλο να περπατήσετε και να ράξετε, ακόμα και κάμπινγκ να κάνετε. Κατεβαίνω γιατί αρχίζω και φοβάμαι και έχω και ψυχοφοβία. Είπαμε, επιλέγουμε πού θα πάμε, τι θα φάμε και πού θα σας στείλουμε να φάτε. Πάντα στα καλύτερα. Ο Νεκτάριος με περιμένει. Τι έγινε, Νεκτάρια?
1: Welcome, καλώς ορίσατε.
0: Είσαι καλά?
1: Να είστε καλά.
0: Μαθαίνω τα καλύτερα, ψάχνεσαι. Με την
1: καλά.
0: Κριτική κουζίνα, κάνεις παιχνίδια.
1: Μια χαρά, μια χαρά. Προσπαθούμε.
0: Πάμε να δοκιμάσουμε.
1: Ναι, πάμε.
0: Πάμε.

0: τέλη. Πιο όμορφη από το ποτέ σας.
1: Στην υγειά σας, δεν θα μπορούσαμε εδώ στο Βάι, δίπλα ακριβώς πάνω η Μονή του Πλού, να μην πιούμε κρασί από τη Μονή του Πλού, Αμάραντον 2024, λιάτικο. Και να ξεκινήσουμε από το εστιατόριο Βάι που βρισκόμαστε, δίπλα στο κύμα, το οποίο είτε πεινάς είτε δεν πεινάς, εδώ σου ανοίγει όρεξη. Ξεκινώντας από το Welcome, που είναι βασισμένο πού αλλού, τι έχει σιτία, ποιο είναι το καμάρι της, το ξύγαλο. Ξύγαλο, βουτυγμένο έτσι ωραία, σπασμένο παξιμάδι, ελίτσες πάνω και ένα κομματάκι γλιστρίδας. Πάμε δίπλα στην υπέροχη βελουτέ κακαβιά με φιλέτο ψάρι πελαγίσιο. Και έχουμε χωριάτικες μπρουσκέτες από φρυγανισμένο ψωμί σε καπνισμένη μελιτζάν σαλάτα και κρήτα μου πάνω. Δίπλα ακριβώς, κρυθαρό του μεγαρίδες και αληθινή πραγματική μπισκ. Πια το ημέρα, αν δεν κάνω λάθος, ο πετινός ή αλλιώς κόκορας με σκουφικτά και ξηρό ανθότυρο. Πάμε στο κατσικάκι, επίσης πια το ημέρας, στο φούρνο, κατσικάκι, παραδοσιακό, ψητό σιτίας, έτσι το λένε εδώ. Πάμε τώρα στη μαραθόπιτα με ξύγαλο, έτσι για να την πάρετε και να γλιστράει που λέμε. Μινωική σαλάτα, βασισμένη λοιπόν σε ό,τι τρώγανε οι Μινωίτες. Ξύγαλο, σικοπιταρίδα. Όταν υπάρχει σταμνακάδι φρέσκο, βάζουμε και σταμνακάδι φρέσκο. Και το dressing επίσης βασισμένο σε υλικά μινωικά. Και τελειώνουμε με ένα από τα αγαπημένα του μαγαζιού, κρέμα ελληνόριζας και φιλέτο ψαριού. Και για να μου ανοίξει ακόμα πιο πολύ όρεξη, μια γουλιά από την κρασάρα εδώ και βούρσα πιάτα. Τώρα φάμε όλα, σιγά σιγά, έχουμε κάνει 2-3 ώρες μπροστά μας, θα πάμε μετά και βόλτα. Πού, δεν λέω πάλι. Δεν λέω πού θα πάμε.

Είπαμε, όλα είναι βασισμένα σε κριτικά υλικά, ακόμα και τα επιδόρπια. Και έχουμε μπροστά μας έναν ιδιαίτερο μπακλαβά που πουθενά αλλού δεν έχετε φάει.

βασισμένο σε παπαρονόσπουρο, σε πετιμέζι, φυσικά φτιαγμένο με ελαιόλαδο και ένα παγωτό έτσι μαστιχωτό, ντόπιο με φρέσκο γάλα, τριμμένο αμύγδαλο, ξηρούς καρπούς μέσα. Αρωματικός και κριτικό θα τον έλεγα εγώ. Μα είναι.

στήλη είναι σε ένα στρατηγικό σημείο όπου οι Ενετοί είχαν ανακαλύψει την σημασία της περιοχής. Γι' αυτό βλέπουμε και το 1645 είχαν στείλει τον Γαβρίλη Παντόχαλο που αναστήλωσε το μοναστήρι και έχει τη σημερινή του μορφή. Και το μοναστήρι ήταν τόπος ο οποίος καταφυγής των ανθρώπων της περιοχής, οι οποίοι δούλευαν στην περιουσία του μοναστηριού και ζούσαν από το μοναστήρι. Υπήρχε μια αμφίδρομη σχέση των μοναχών, των ανθρώπων με το μοναστήρι. Ήταν μπρος πίσω, δηλαδή δούλευαν για τα προστοζήντα δικά του και το μοναστήρι φρόντισε να ζουν και τους ανήμπορους μεγάλους να μην μείνουν χωρίς φαγητό. Υπήρχε, ας πούμε, με την κοινωνία υπήρχε μια σχέση και ένας δεσμός. Υπάρχει αυτή η σχέση με την κοινωνία. Βλέπουμε και σήμερα ότι μπορεί να μην έχουμε πόλεμο και δόξα τω Θεώ δεν έχουμε θανάτους, αλλά έχουμε όμως άλλους πολέμους που μας πολεμάνε δυστυχώς η τεχνολογία. Και γιατί μας πολεμάει γιατί μας παίρνει το νου να ασχολούμαστε όλη μέρα και όλη νύχτα με ένα κινητό να μάθουμε σε 3 δευτερόλεπτα τι έχει γίνει στην άλλη άκρη του κόσμου, πώς έγινε και τι έγινε και ασχολούμαστε με αυτά και δεν χάνουμε την ουσία που η ουσία των πραγμάτων είναι η ψυχική μας ηρεμία και πού βρίσκουν την ψυχική μας ηρεμία σε ένα χώρο γαλήνιο όπως είναι ένα μοναστήρι. Ένα μοναστήρι που είναι ποτισμένο τα θεμέλια του με τα δάκρυα των μοναχών, είναι ποτισμένο με αίμα και τον ιερό για να είμαστε σήμερα εμείς ελεύθεροι από όλα. Η ελευθερία μας δεν είναι μόνο να λέμε είμαι ανεξάρτητος, πάω, κάνω όπου θέλω. Η ελευθερία μας είναι να είμαστε πάντα χαμογελαστοί και πάντα ευδιάθετοι και να υποδεχόμαστε και να καλωσορίζουμε τον καθένα που έρχεται στο σπίτι μας όπως αυτό μάθαμε από τους γονείς μας και από τους προγόνους μας. Βρισκόμαστε σε ένα σημείο στο μοναστήρι μέσα το οποίο έχει κάποια κοιμήλια και κάποια αντικείμενα τα οποία έχουν σημαδέψει την ιστορία της Μονής, όπως είναι η εικόνα του Μισελ Γιδάκη, η φωτογραφία του, η προσωπογραφία που έχουμε πάνω, το λάβαρο το επαναστατικό της Μονής, τα όπλα τα οποία χρησιμοποιήθηκαν και ο ασύρματος του 1940.

τα νόστιμα, τα πολύ νόστιμα ελεύθερης βοσκής ή ελευθέρας βοσκής κοτόπουλα πίνδος με τριπλή σιγουριά. Δείτε εδώ, η συσκευασία είναι προστατευτική, έχουν ταυτότητα προέλευσης, ειδικά αυτό εδώ το λατρεύω. Γιατί θα το κάνω, μια σούπα κρέμα που θα τρώτε όχι το χειμώνα, θα τρώτε και το καλοκαίρι και δώσετε και στα παιδιά σας. Ξεψαχνισμένο, νόστιμο και κυρίως θρεπτικό και υγιεινό. Πάμε να ξεκινήσουμε γιατί είπα πάλι πολλά. Πάμε να το τεμαχίσουμε. Εγώ θα βάλω φτερούγες και μπούτια, το στήθος θα το κρατήσω. Όπου κόκαλο τόσο πιο πολύ ζουμί και νοστιμιά. Αυτό εδώ. Και είμαστε έτοιμοι. Νερό που έχει σχεδόν βράσει, ένα κρεμμύδι σέλινο. Αν θέλετε βάλτε και λίγο καρότο ή ένα ολόκληρο καρότο, το κοτόπουλο, λίγο αλάτι και βράστε το για περίπου μία ώρα. Κόβουμε καρότο και πατάτα σε ζαράκια.

φρέσκο βούτυρο, τα λαχανικά, σοτάρουμε τα λαχανικά στο βούτυρο να βγάλουν τη γεύση τους και να ενσωματωθούν και να δώσει γεύση και το βούτυρο. Λίγο αλεύρι τώρα. Φέρνουμε μια διαστροφές να καεί το ζουμί που τραβήξαμε, το κοτόπουλο μόλις πάρει βράση, στο τέλος κρέμα γάλακτος ή γάλα ευαπορέ. Ξεψαχνισμένο κοτόπουλο. Πάμε να σερβίρουμε σουπάρα που θα πάθετε πλάκα. Κοιτάξτε, κρέμα. Τόσο δεμένη. Τώρα αν θέλετε παραπάνω, βάλετε και κορνοφλάουρες. Και να τελειώσουμε φρέσκο θυμάρι. Μπορείτε να βάλετε και κατά τη διάρκεια του βράσμου.

0: Ένας φίλος από τα παλιά, ένας άνθρωπος που αγαπάει την αληθινή κουζίνα, ένας άνθρωπος που αγαπάει τη Σιτία και την Κρήτη, αλλά ιδιαίτερος Σιτία, είναι ο Τόνι, ο Καβαλιέρος, γνωστός σε αρκετό κόσμο της καλής γαστρονομίας. Το Σαρδάμ έπρεπε να γίνει για αυτόν τον λόγο, της καλής, της αυθεντικής γαστρονομίας, γιατί αυτά λέγαμε τώρα, πάμε να χάσουμε την μπάλα, να το πω έτσι
1: τελικά. Τελείως.
0: Τόνι μου, αυτό είναι το πιο βιβλίο σου.
1: Savor Greece, ναι, είναι η γεύση την Ελλάδα. Είναι το
0: τρίτο.
1: Τρίτο είναι βιβλίο, ναι.
0: Εγώ έχω το.
1: Εσύ έχεις το ταξίδι στη γεύση.
0: Ωραία. Λοιπόν, από ό,τι βλέπω εδώ, ξεφυλίζοντάς το, δεν υπάρχει... Δεν υπάρχουν μάλλον συνταγές από την Κρήτη, υπάρχουν πολύ την Ελλάδα.
1: Ναι, Κρήτη είναι περίπου το 1 τρίτο του βιβλίου.
0: Ναι, βλέπω κολοκυθανθούς από τη Ρόδο. Έτσι. Βλέπω πιλάφι με κλεμμένο πετινό από τη Λέσβο.
1: Έτσι.
0: Βασιλόπιτες, τα πάντα.
1: Έχω, ναι.
0: Είναι μόνο στα αγγλικά.
1: Είναι μόνο στα αγγλικά, γιατί όπως είπα, ήθελα πρώτα να πλησιάσω την ομογένεια.
0: Ναι.
1: Και τους επισκέπτες που βρούνται στην Ελλάδα να καταλάβουν τι σημαίνει ελληνική κουζίνα. Γιατί και τα ελληνικά εστιατόρια στο εξωτερικό έχουν χαθεί. Δεν είναι ελληνικά πια.
0: Εδώ χάθηκαν στην Ελλάδα, δηλαδή, στο εξωτερικό.
1: Ναι.
0: Βλέπω μέσα γάστρα παραδοσιακή, βλέπω τα πάντα. Όπως επίσης δεν υπάρχουν συνταγές, δηλαδή υλικά εκτέλεση, υπάρχει το story.
1: Ναι, υπάρχει μια. Το κάθε πράγμα που έχω μέσα, η κάθε συνταγή που έχω μέσα έχει μια ιστορία.
0: Mm.
1: Και αυτό για μένα είναι οι συνταγές. Συνταγές δεν υπάρχουν για μένα παραδοσιακές συνταγές. Παραδοσιακές συνταγές είναι αυτές που πήραμε από το Βυζάντιο. Αυτές που φέρανε οι δικοί μας όταν ήρθανε στην Ελλάδα, αυτοί που φύγανε από την Τουρκία, αυτοί που φύγανε από το Πόντο, αυτοί που φύγανε... Αυτοί
0: φέρανε ένα πάντρεμα,
1: ένα πάντρεμα, ναι. Και αυτά, ας πούμε, είναι τα παραδοσιακά που έχουν μείνει, το Πάσχα, τα Χριστούγεννα. Είναι δηλαδή θρησκευτικές παραδόσεις. Τα υπόλοιπα είναι όλα τοπικά,
0: είναι
1: ανάλογα.
0: Όλα φωτογραφίες, κείμενα δικά σου.
1: Όλα. Είναι
0: από την αρχή μέχρι το τέλος, από την πρώτη σελίδα μέχρι την τελευταία.
1: Όλα. Είναι από τα ταξίδια μου που έκανα με το Savor Greece το βίντεο, το κανάλι μου στο YouTube.
0: Και κάτι άλλο τελευταίο να ρωτήσω.
1: Έλα.
0: Γιατί αγάπησες τόσο πολύ την Κρήτη και τη Σιτία?
1: Η Κρήτη, γιατί πιστεύω ότι η κρητική κουζίνα είναι η βάση της ελληνικής κουζίνας και της μεσογειακής. Εντάξει, η υπόλοιπη Ελλάδα δεν είχε υλικά όπως είχαν στην Κρήτη για να κάνουν φαγητά. Και δεύτερον είναι, όταν ήρθα στη Σιτία, αγάπησα τον κόσμο.
0: Ο κόσμος είναι.
1: Ο κόσμος έκανε τη διαφορά.
0: Ο κόσμος κάνει νόστιμο το φαγητό.
1: Ο κόσμος κάνει το φαγητό νόστιμο, ο κόσμος κάνει τα πάλια νόστιμα. Και έτσι, ναι, γι' αυτό και έρχομαι και πίσω κάθε χρόνο στη Σιτία.
0: Ας καλά.

0: Να είσαι καλά κι εσύ. Έτσι να δίνουμε, να δίνουμε στον κόσμο.
1: Μέχρι χωριά την Καλουκάνικα.
0: Ω, είναι το ξυδάτο. Το κριτικό ξυδάτο.
1: Τέλεια.
0: Έχει μέσα, έχει συνταγές στα Χανιά. Είχα βρει μια τρομερή συνταγή του Βασίλη. Ενός μάγειρα που κάνει ένα στιφάδο με κάστανα. Απίστευτο.
1: Να το κάνω στα Χανιά.
0: Ψωμιά, ξέρεις που κάνουν εδώ πέρα στο φούρνο.
1: Τέλεια. Και... Να είσαι καλά. Μέχρι γούνα βλέπω.
0: Γούνα. Το βιβλίο τώρα μπορούν να το βρουν άνετα.
1: Να.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Εδώ. Αυτό είναι τσίγκινο, σιδερένιο. Τα έχουν αφήσει όλα, φύγανε το μπρίκι. Και αν πάμε πιο μέσα, εκεί θα πάθετε το σοκ το πραγματικό.

Η ιστορία του χωριού των έξω Μουλιανών είναι συνδεδεμένη με τη Βυζαντινή εποχή. Βρισκόμαστε στο Πάνω χωριό, στην περιοχή Σαρακίνα, που υποδηλώνει ότι το χωριό αυτό κατακτήθηκε και κατοικήθηκε από Σαρακινούς. Ακολουθεί η Ενετική εποχή, η γνωστή Ενετεοκρατία, όπου όλη η Κρήτη υποδηλώνεται στους Ενετούς. Έχουμε λοιπόν και στο χωριό αυτό τη ζωή και την επίδρασή τους στις ζωές των κατοίκων. Η εκκλησία η συγκεκριμένη, ο Άγιος Γεώργιος, είναι βυζαντινός, όπως είπαμε, ναός και εξυπηρετούσε βέβαια τις θρησκευτικές ανάγκες των κατοίκων. Λέγεται ότι τα Μουλιανά πήραν το όνομά τους στην εποχή των Ενετών από δύο αδέρφια που ονομαζόταν αδελφοί Μουλιάνοι και ο ένας έκτισε το δικό μας χωριό, τα έξω Μουλιανά, και ο άλλος το άλλο.

0: κάποια παράγω, κάποια αρωματικά ελαιόλαδα με δεντρολίγωνο και τα και λιμόνι.
1: Ναι, ήταν το πρόγραμμα τέτοιο. Εκπαιδευτήκαμε 9 άτομα από την περιφέρεια Κρήτης. Να παράγουμε από τις δικές μας πρώτες ύλες, να μεταποιούμε τις δικές μας πρώτες ύλες σε άλλα παράγωγα.
0: Σαπούνια αυτά.
1: Σαπούνια είναι από προϊόντα μέλισσας, ένα είδος, τα άλλα είναι από ελαιόλαδο.
0: Μαρμελάδες.
1: Μαρμελάδες από όλα αυτά είναι από δικά μας προϊόντα. Δηλαδή έχουμε μήλα στο χωριό του συζύγου μου, έχουμε καρύδια, έχω αμύγδαλα εγώ, μεταποιούμε.
0: Μαρμελάδες έχουν ζάχαρη
1: ή είναι... Μαρμελάδες, μέλι, μήλο με μέλι και κολοκύθα με μέλι. Δεν έχουν ζάχαρη.
0: Τι μου έχεις πει να δοκιμάσεις τον καινούριο
1: μου. Σου είχα πει να δοκιμάσεις τη μαρμελάδα
0: Φέρτη.
1: Στο χαβάλι.
0: Το έχεις βάλει.
1: Ναι. με ροζ πιπέρι και θυμάρι.
0: Σπρέντε.
1: Ναι, με θυμαρίσιο μέλι.
0: Ωραία, αυτό θα ταιριάζει με πλάτερ τυριών και τα λοιπά.
1: Ναι, ωραία, θα το δοκιμάσουμε. Το άγριο σίκο έχει πολύ.
0: Άγριο σίκο.
1: Ναι, έχει πολύ κατανάλωση, αλλά είναι με ζάχαρη.
0: Ξύρι καρπί, βότανα.
1: Τα βότανα είναι και αυτά λίγα, αλλά δικά μας. Την πρόπολη, το υγρό πρόπολη, το βάμα πρόπολη έχουμε. Και επίσης τα μέλια είναι με ξύλους καρπούς. Έχω παράξει μία γκάμα από καρικεύματα ελαιολάδου που μπαίνουν σε κρύα πιάτα, σε σαλάτες, σε ντρέσινγκ και ακόμα θυμάρι ρίγανη, δεντρολίβανο και λεμόνι.
0: Να είσαι καλά. Καλή δύναμη.
1: Ευχαριστώ.

0: Δίκταλαντ.
1: Ναι, Δίκταλαντ.
0: Έχει νίκη εδώ στο Παλέ Καστρο, στο σπιτάκι της ουσιαστικά δίπλα.
1: Στην οικοτεχνία.
0: Λοιπόν, μέσα στο σπίτι. Έχεις κάνει μια οικοτεχνία, ένα κόσμημα, το έχεις παντρέψει έτσι όμορφα, το έχεις διακοσμήσει ωραία. Έχεις βάλει το γούστο στο προσωπικό και βασιζόμενοι στο ελαιόλαδο το δικό σου, στο μέλι κτλ. Έχεις κάνει

χοιρινά μπριζολάκια με μουστάρδα και μέλι, αξία ανεκτίμητη, και στο site μας το Πας Μαγειρεύοντας είναι νούμερο 1 συνταγή. Πάμε την κάνουμε λίγο διαφορετικά, με θυμαρίσκιο μέλι, με ελαιόλαδο, με μουστάρδα, με λεμόνι και με αυτό εδώ το υπέροχο μείγμα από την Κρέτα Βοτάνικα. Μέσα σε ένα ποτήρι μουστάρδα, σε ένα μπόλο που σας βολεύει, το λεμόνι, προαιρετικό το λεμόνι, εντάξει, θέλουμε οξύτητες όμως. Μπορείτε να βάλετε και πορτοκάλι, να γίνεις με σάλτσες περιδοειδών. Μείγμα για μπαρμπεκιού και σουβλάκι από την Κρέτα Βοτάνικα, e-shop, και παραγγέλνετε τα πάντα. Για μπείτε και ρίξτε μια ματιά. Και Black Salt Odyssey, πυραμίδες, ακούστε. Μαζί με τις μέλισσες που ήρθαν εδώ για να ρίξουμε το μέλι μαζί. Πω, ένα μέλι, έχουμε και φρέσκο θυμάρι, είναι και θυμαρίσκιο, συνταγάρα. Καλώς τες. Και πάμε τις μπριζολάρες μας, λεμού, με ή χωρίς κόκαλο, στο τηγάνι.

περάσουν 5-10 λεπτά. Θα την κόψουμε στα ταλιά, θα αφαιρέσουμε το κόκαλο και θα πάμε. Αυτό είναι το ψήσιμο, το τέλειο. Έχει ρουφήξει τα υγρά πίσω.

Είμαστε μπροστά στην οικία του ποιητή, του ερωτόκριτου, Βιτσέντζου Κορνάρου, για όσους δεν γνωρίζετε. Είμαστε στο Πισκοκέφαλο, 10 λεπτά από τη Σιτία, σε ένα από τα πιο πλούσια, ομορφότερα και μεγαλύτερα χωριά του Δήμου Σιτίας.

όσες φορές έχω έρθει στη Σικλία και έχω πάει σε χωριά, έχω συναντήσει αυτή την ομορφιά. Έτσι είναι πάνω κάτω. Τώρα, είμαστε στην πλατεία του Αγίου Γεωργίου. Εδώ γίνονται τα κορνάρια προς τιμή του Βιτσέντζου Κορνάρου φυσικά. Διάφορα έτσι γλέντια, εκδηλώσεις κτλ. Μαζεύεται ο κόσμος, είναι και η εκκλησία και υπάρχει και η Κόσιμο, αν δεν κάνω λάθος.

0: έρθω. Ή δεν με θέλετε.
1: Ορίστε.
0: Να έρθω ή δεν με θέλετε. Ή δεν με θέλετε.
2: Έλα, θύμισε μας.
0: Όχι, για θυμηθείτε εσείς. Είπαμε τρεις εκπομπές είπατε. Κάποιος είπε μαύρη γάστρα.
1: Ναι.
0: Κάποιος είπε πάει στα χωράφια. Κάποιος είπε τα άκουσα όλα. Έχει μια μαύρη γάτα εδώ.
3: Την έχουμε.
2: Σε βλέπω, δεν θυμάμαι.
0: Πας μαγειρεύοντας. Πας μαγειρεύοντας. Και δεν είμαι από το Ηράκλειο. Κάποιος είπε για το Ηράκλειο.
4: Εγώ δεν ξέρω
0: από πού. Είμαι από παντού.
3: Από παντού αυτό.
0: Είμαι από παντού. Είμαι όπου γης και πατρίς. Τώρα είμαι. Δεν έχω τόπο.
4: Δεν
0: έχω
4: κανάλι. Δεν έχει πίσω.
0: Εδώ έχω πολλά κανάλια πίσω.
4: Α, έχω ένα.
0: Έχω 15.
4: 15 κανάλια.
0: Ελλάδα, Κύπρο, Αμερική και παγκόσμια.
4: Στην Ελλάδα.
5: Στην Ελλάδα
4: και εμεί διαφρόμαστε εδώ.
5: Στην κυρία από εδώ. Ήμασταν όλοι αχτυπαλίτες.
0: Αστυπάλια.
3: Κοίτα εκεί.
5: Το ξέρεις τον έχετε την αχτυπάλια.
0: Φυσικά.
5: Από εκεί.
0: Αλλά δεν έχω πάει.
5: Εγώ είμαι γέννημα θρέμα αχτυπαλίτη.
0: Είσαι κουλτουριάρης. Καφέ τέτοια ώρα.
4: Τι
0: ώρα θα κοιμηθείς.
4: Τι έχει ώρα.
0: Αλήθεια. Τι ώρα θα κοιμηθείς. Εγώ με πιω τέτοια ώρα καφέ. Εν τω μεταξύ έχω καφέ πέρα κάτω.
3: Τι να σε κεράσουμε.
0: Άκου τώρα τι έχω μάθει ότι εδώ στο χωριό. Συγγνώμη. Έχω μάθει ότι εδώ στο χωριό κάνει καλό αντικριστό κάποιος.
3: Στην πλατεία.
4: Που λέγεται Μιχάλης. Ένας δεν είχε άλλο. Μόλις πας στην πλατεία, τώρα
0: γι' αυτό ήρθα εγώ και τον έκανα. Ρακί με ζε. Ρακί με ζε.
3: Μπράβο, καλά.
0: Θέλετε να σας βγάλω στην τηλεόραση. Έχω την άδεια.
3: Όχι.
0: Εσείς φαίνεστε.
2: Δεν έχουμε φωτό.
0: Οι κύριοι θα φανούνε, οπότε έχουμε την άδεια.
2: Δεν έχουμε φωτό.
0: Φιλάκια, γεια.
5: Καλό να πάτε.
0: Bye.
3: Στο καλό να πάτε. Καλό να περάσετε.

κύριος Γιώργος μας ανέβασε την ταράτσα του εδώ και είναι και μερακλής και αγαπάει και το χωριό του. Για να φανταστείτε πόσο αγαπάει το χωριό του, τι μας είπε. Πρώτη φορά μου το λέει άνθρωπος αυτό. Έχουμε, λέει, και ωραίο νεκροταφείο. Το έχετε ξανακούσει αυτό? Ε? Δεν υπάρχει ωραίο πράγμα. Πας στο χωριό, πας να δεις ένα νεκροταφείο.

0: Εδώ είμαστε.
1: Αγαπητοί τηλεθεατές που λένε και οι influencer. Κεφαλάκια, δυο και δεν θέλω τίποτα άλλο. Να γλύφω τα μάγουλα, να φάω το μυαλό, τα μάτια. Δεν υπάρχει καλύτερο σπερδές. Τι άλλο θα βάλουμε, Μιχάλη? Αρνάκι. Μιχάλη, τι άλλο θα βάλουμε? Έρχεται ο Μιχάλης, όλο μας θα πει.

0: Αυτά για σήμερα.
1: Και λίγο κοτόπουλο.
0: Θα βάζεις κοτοπουλάκι.
1: Θα βάλω λίγο κοτόπουλο, κοτοσούβλια, τις δικούς.
0: Πασέντες και τέτοια δεν βάζεις.
1: Βάζω, από όλα τα κρέατα βάζω.
0: Ναι.
1: Το κοτόπουλο σε δύο το αποφεύγω, απλά τώρα έχουμε μια παρέα απόψε που είναι διατροφής και το ζητούσαν.
0: Και το κόβεις στη μέση του κοτόπουλου.
1: Το βάζω κοτοσούβλι, φιλέτα.
0: Α, ναι.
1: Φιλέτα όλα που να είναι πιο μαλακό. Αλλιώς το κοτόπουλο, η αλήθεια δεν κάνει σαν την
0: Χριστία. Κεφαλάκι δεν έχω ξαναδεί. Αντικριστό κεφαλάκι δεν έχω δει.
1: Από όλα κάνει, το ψάρι κάνει.
0: Ναι, ναι, σίγουρα.
1: Στα πόδια και ό,τι θες το βάζω. Το μέσο κομμάτι είναι τράγος.
0: Τράγος.
1: Τράγος. Ήταν 2 χρονών, μουνούχος. Και τον βάλαμε για να το δοκιμάσουμε μαζί.
0: Τράγος ρε φίλε.
1: Τράγος.
0: Τράγος δεν έχω ξαναφέρει αντικριστό.
1: Αυτό είναι κατσικάκι, αυτό είναι αρνάκι γάλακτος.
0: Τα κεφαλάκια είναι ύπαγο της μερακλίδας. Όποιος δεν τρώει κεφαλάκι, κλείνω την πόρτα. Κλείνω την πόρτα όποιος δεν τρώει κεφαλάκι. Αυτό που βλέπετε δίπλα μου και απέναντί μου και πίσω μου λέγεται κοντοσούβλι στην υπόλοιπη Ελλάδα. Στη Θεσσαλία, άμα πάτε και πείτε κοντοσούβλι, θα πάτε ξύλο. Είναι κεμπάπ. Και ο Μιχάλης το ήξερε. Κεμπάπ το λένε. Κεμπάπ κοτόπουλο, κεμπάπ μοσχάρι, κεμπάπ αρνί, κεμπάπ προβατίνα. Πάρτε εικόνες.

Είμαστε στο Μακρύ Γυαλό, είμαστε ακριβώς στη μέση της διαδρομής από Σιτία για Ιεράπετρα. Πανέμορφα, θα έρθω εδώ για να κάνουμε πράγματα ωραία, έχω συμφωνήσει. Προς το παρόν, υπάρχει ένα φεστιβάλ έτσι γαστρονομίας, αν μου επιτρέπετε, μια σύμπραξη Σιτίας και Ιεράπετρας. Εγώ πήρα ζόγια, για όσους δεν γνωρίζετε, αυτό εδώ είναι καρύδι βουτυγμένο στο μούστο, το βάζω στο στόμα μου και πάω μέσα.

0: Ερωτόκριτος. Γιατί Ερωτόκριτος, γιατί είμαστε από το Πισκοκέφαλο που είναι το χωριό του Βιτσέντζου Μπορνάρου. Και έχουμε εδώ ένα εξαιρετικό ελαιόλαδο. Φαίνεται από το χρώμα. Δεν έχουμε το αντίστοιχο και το κατάλληλο σκεύος ποτήρι που μοιάζει λίγο με κυροπήγιο. Έτσι. Πώς δοκιμάζουμε και αντιλαμβανόμαστε το ελαιόλαδο. Αν είναι καλό και τα λοιπά. Εγώ πώς πρέπει να το δοκιμάσω. Να βάλω...
1: Αρχικά θα πρέπει να το φέρουμε στη θερμοκρασία που πρέπει. Δηλαδή να το έχουμε λίγο στο χέρι μας σαν φωλιά.
0: Ναι.
1: Να το ζεστάνουμε λιγάκι.
0: Εδώ.
1: Αυτό δεν είναι κατάλληλο το ποτήρι.
0: Δεν είναι κατάλληλο.
1: Αλλά θα κάνουμε μια προσπάθεια.
0: Να έρθει σε θερμοκρασία να βγάλει τα αρώματά του. Ε?
1: Ακριβώς. Ταυτόχρονα να το κουνάμε λίγο. Κάνουμε μια πλύση.
0: Όπως το κρασί.
1: Ναι. Περίπου.
0: Κάνουμε πλύση να πάει παντού.
1: Ναι, και το καταπίνουμε. Αυτό δεν είναι και ψυχνωσία. Απλά για να καθαρίσει το στόμα μας από οτιδήποτε. Λοιπόν, και τώρα
0: αυτό τι είναι, είναι, έχει...
1: Έχει ένταση, ε.
0: Σαν τα γουρέλια.
1: Είναι πλούσιοι πολυφενόλες.
0: Παναγία μου. Αυτό, να σου πω, ισχύει το πρωί μια κουταλιά της σούπας.
1: Ισχύει.
0: Ε?
1: Ισχύει. Με πόσα, βάλετε το...
2: Κανονικά 20, αλλά μας γύρω στα 9 βάζει το φενολόνιο.
0: Στην υγειά μας. Με αυτό μπορείς να πεις στην υγειά σου.
1: Φυσικά, εννοείται. Και να το εννοείς.
0: Το
1: αυτό
0: είσαι.
1: Να το εννοείς.
0: Ε? Στην υγειά σας. Επειδή πίνω αλκοόλ, πίνω λάδι τώρα.

σήμερα έχουμε έρθει στο Μακρύ Γυαλό σε μια κοινή εκδήλωση στο Δήμο Ιερά Πετραχιές Ιτίας, προκειμένου καταρχάς να γιορτάσουμε την Παγκόσμια Μέρα Τουρισμού.

0: Απόψε έχουμε συγκεντρωθεί εδώ μαζί με τους παραγωγούς του Γεωπάρκου. Οι άνθρωποι οι οποίοι πιστοποιούνται από το Γεωπάρκο της Ιτίας είναι άνθρωποι που παράγουν στη γη της Ιτίας, στη γη του Γεωπάρκου, εξαιρετικά προϊόντα, λάδι, μέλι. Νομίζω ότι έχει την ευκαιρία να τα γευτείτε για να τα δείτε. Και είναι μια πρωτοβουλία που την κάνουμε κάθε χρόνο προκειμένου οι άνθρωποι αυτοί να γίνουν γνωστοί πιο πολύ στο ευρύ κοινό της περιοχής μας. Πιστεύω ότι είναι μια δράση που θα την συνεχίσουμε και τα επόμενα χρόνια, γιατί έχει δείξει ότι έχει εγκαλιαστεί από τον κόσμο και οι άνθρωποι που παράγουν τα προϊόντα θέλουν να δείξουν τη δουλειά που κάνουν στην περιοχή μας.
1: Και τι τρώμε τώρα εδώ?
2: Κουλουράκι, ανεβατό και μουσταλευρία. Φάγατε μουσταλευρία?
1: Όχι, και τη λατρεύω, Παναγία μου. Αυτό ανεβατό τι έχει? Έχει μαστίχα?
2: Όχι, δεν έχει μαστίχα.
1: Γιατί τα παιδί μου εδώ πέρα? Έχουμε φώτα.
2: Εμείς βασικά ήμασταν εδώ, ο πάπος που έφτιαχνε μουσταλευριά.
1: Άρα δεν το φτιάχνετε εσείς αυτό?
2: Αυτό όχι.
1: Α, κάνατε μουσταλευριά. Μούστος και αλεύρι παντριγιά, σα βάλουνε στεφάνι, γονέοι μουσταλευρέας γίνονται μάνι μάνι.
2: Πάρτε κι άλλα, θέλετε.
1: Όχι, μωρέ, φτάνει. Πόσα πήραμε? 2, 4, 6, 8 είναι? 2, 4, 6, 7. Φάω εγώ τα 7 και ο Κώστας το 1. Φεύγουμε! Πάμε! Πάρω άλλο ένα, τα κάνω 8. Πάμε, έτσι εδώ φύγω.
3: Σας έχουν περισσέψει μελομακάρονα ή και να μην σας έχουν περισσέψει, θα κάνετε το cheesecake που θα κάνουμε στο ποτήρι και θα το τρώτε και μετά και πριν και τώρα. Πάμε. Πορτοκάλι ξύσμα. Στιακάκης. Ξινομιζήθρα με σαράς. Ένα προϊόν λατρεμένο κριτικό και για να το ισορροπήσουμε και να το αρωματίσουμε θα βάλουμε ξύσμα από πορτοκάλι και λίγο μέλι επιπλέον μέσα. Φυσικά τη σαντιγή που την έχω έτοιμη. Εσείς θα δείτε τι βάζω στα υλικά. Μέσα στη μυζήθρα τώρα και μέσα στην κρέμα γάλακτο σαντιγί, δηλαδή χτυπημένη, αυτό το υπέροχο μέλι, σαν Βιδάκης Family, μέλι με άγριο θυμάρι, Κρήτης φυσικά.

Παραδοσιακά ρτοποιήματα τα τσικνάκι, όπως και τα μελομακάρονα παραδοσιακά, και δεν σε λιγώνουν. Τρως όλο το κουτί. Από κάτω έχει και με σοκολάτα. Λικεράκι, ό,τι θέλετε, ή και κονιάκ. Ξύσμα λεμόνι, εδώ όμως. Καλά, μπορείτε να βάλετε και μέσα στην κρέμα. Βάζουμε στη βάση μείγμα μελομακάρονο, την κρέμα και στολίζουμε με ρόδι, με ό,τι θέλετε.

πιρουνάκι. Και θα κατέβουμε κάτω τώρα να ξεκινήσουμε. Εδώ τώρα θα φάμε διαφορετικά. Ναι μεν τίμια, ναι μεν παραδοσιακά, αλλά τέρμα. Άμα μυρίζατε, πάμε. Κατεβαίνουμε κάτω στο πλάτερ με τα τυριά. Τα οποία τυριά είναι ναι μεν παραδοσιακά, αλλά το θέμα είναι ότι από μικροπαραγωγούς, δηλαδή από σπίτια ουσιαστικά, εδώ τα τρως στο Μιχάλη με μαρμελάδα χειροποίητη σίκο. Δείτε εδώ υφή. Και πάμε δίπλα τώρα. Εδώ, όσοι δεν γνωρίζετε, ομαφιές, λεμονάκι, τρώγονται και σε θερμοκρασία περιβάλλοντος έτσι λίγο πιο χλιαρές και είναι κατάλληλος με σίκο, δεν το ξέρω αυτό, της Ρακής. Στη Σιτία να βάλω και μία. Στη Σιτία όταν θα έρθεις θα πιείς αυτόν.

Ιρακή άφοβα, γιατί την κάνουν λίγο πιο ελαφριά. Και πάμε εδώ σε ένα τούμπανο θερμίδων πιάτο. Πατάτα τηγανητή, φρέσκια, συγκλινό, στάκα λίγο πιο ρευστοποιημένη από ό,τι την κάνουν στα Χανιά. Και φυσικά αυγά τηγανητά, 1, 2, 3 βλέπω. Πάμε νερόπιτα. Τρώγεται και σκέτη, τρώγεται και με μέλι, τη ρολάρεις, τη γουστάρεις. Αντικριστό, το στήσαμε, το έχουμε έτοιμο. Κατσικάκι, τον τράγο τον φάγαμε. Και πάμε τώρα στην πιατάρα. Κατσικάκι, στα μναγκάθι, με ένα έτσι... μια ελαφριά σάλτσα λεμονίου. Δεν είναι αυγολέμονο αυτό, δεν έχει αυγό. Στα μναγκάθι αγαπάμε, τελειώνουμε και τρώμε. Και τι πίνουμε εδώ, ρακί. Είμαστε και στο ρακί μέσα. Ξέρεις τι μου έλεγε ένας παλιός εστιατόρας, καλός, να το μνημονεύσω. Το μαγαζί μου λέει το καλό, θα το κοιτάς από τις καλές σαλάτες. Αν έχει καλές σαλάτες, τότε κάτι πάει καλά. Και εδώ έχω μια σαλάτα κριτική, όνειρο, με κρύταμο, με ξύγαλο, με παξιμαδάρα, με κάπαρι. Και τι θέλει αυτό τώρα, ξέρεις τι θέλει, ανακάτεμα, ε. Να πάνε όλα μαζί να λουστούν, ε. Να δημιουργήσει έτσι μια ωραία σύσταση γεύσεων και ιδεών. Κλείς την κάμερα τώρα, άμα θες κάτι να φάμε, εγώ εδώ θα την πέσω, θα φάω σιγά σιγά, πάω για ύπνο, θέλω να ξεκουραστώ. Τι άλλο, αυτό, να φάω καλά και να ξεκουραστώ. Τα λέμε.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Σκύνω με ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: κενά καταγράφονται λίγες ημέρες μετά το διορισμό 87 εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο νομό Ηρακλείου και μάλιστα λίγο πριν το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς. Τα κενά αγγίζουν τα 500, σύμφωνα με το Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης νομού Ηρακλείου Δομήνικος Θεοτοκόπουλος. Με τους εκπαιδευτικούς να αναμένουν έστω και τη μερική κάλυψή τους από τις αρχές της νέας εβδομάδας και μετά την πρώτη φάση διορισμών αναπληρωτών.
1: Μετά τους 87 νεοδιόρισους εκπαιδευτικούς στην πρωτοβάθμια στο νομό Ηρακλείου, ακολουθεί η πρώτη φάση πρόσληψης αναπληρωτών, οι οποίοι τοποθετούνται αύριο και μεθαύριο. Να πούμε ότι την Παρασκευή χτυπάει το πρώτο κουδούνι και παραμένουν πάνω από 500 κενά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση στο νομό Ηρακλείου. Είναι κάτι το οποίο δεν είναι πρωτόγνωρο. Το ίδιο ακριβώς μοτίβο ακολούθησε η πολιτική ηγεσία και την περσινή χρονιά, με πάρα πολλά κενά να φτάνουν και μέχρι τον Ιούνιο να μένουν ακάλυπτα.
0: Οι εκπαιδευτικοί ταυτόχρονα καθιστούν σαφές ότι αρκετά σχολεία με τα παρόντα δεδομένα δεν θα είναι σε θέση να καλύψουν το πρόγραμμά τους με την έναρξη της σχολικής χρονιάς και θα υπολειτουργήσουν. Μάλιστα, καθιστούν υπεύθυνοι για την εξέλιξη αυτή την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας.
1: Εμείς έχουμε επισημάνει πάρα πολλές φορές ότι τα κενά θα πρέπει να καλύπτονται αμέσως με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, γιατί αυτό δημιουργεί πολλά προβλήματα ως προς το κυρίως το ολοήμερο πρόγραμμα, γιατί συρρυκνώνεται με αυτόν τον τρόπο και πολλοί γονείς δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν ως προς την εργασία τους και να πάρουν τα παιδιά τους από το σχολείο την ώρα που θα τους επισημάνει το σχολείο, διότι δεν έχει εκπαιδευτικούς να καλύψει το ορολόγιο πρόγραμμα.
0: Αλλά δύο ζητήματα που απασχολούν την εκπαιδευτική κοινότητα είναι η σχολική στέγη και η στέγη εκατοντάδων αναπληρωτών εκπαιδευτικών.
1: Κτηριακά προβλήματα υπάρχουν σε πάρα πολλές σχολικές μονάδες. Έχουμε δει, ας πούμε, σχολεία να πέφτουν τα ταβάνια ή γυψοσανίδες. Έχουμε δει πάρα πολλά προβλήματα ακόμα και στο νομό μας εδώ. Για παράδειγμα, εξώσεις, όπως έχουν κάνει εξώσεις σε δημοτικά, όπως είναι το 39 δημοτικό, όπως είναι το 50 νηπιαγωγείο και άλλα σχολεία. Διότι ο Δήμος αυτή τη στιγμή αδυνατεί να βρει λύση στο πρόβλημα της στέγης και όπως έχουμε επισημάνει πολλές φορές, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να ξεκινήσει η λύση από κεντρικά για την ανέγερση σχολικών μονάδων και μετά να πάει στους Δήμους για τις επισκευές και ούτω καθεξής. Επίσης, να επισημάνουμε ότι η στέγη είναι μεγάλο πρόβλημα όσον αφορά τις σχολικές μονάδες, αλλά είναι ένα μεγάλο πρόβλημα όσον αφορά και τους εκπαιδευτικούς. Πολλοί εκπαιδευτικοί που έρχονται τώρα στο νομό μας αναγκάζονται να υποβάλουν αρνήσεις και παραιτήσεις, διότι δεν υπάρχει κατοικία για να μείνουν.
2: Το πρωί του Σαββάτου έφτασε στο λιμάνι της Σούδας το ιστορικό εκπαιδευτικό ιστιοφόρο Μιρτσέα του Ρουμανικού Πολεμικού Ναυτικού. Πρόκειται για την πλωτή σχολείο που εκπαιδεύονται οι δόκιμοι του Ρουμανικού Πολεμικού Ναυτικού, πραγματοποιώντας κάθε χρόνο το καθιερωμένο καλοκαιρινό εκπαιδευτικό ταξίδι.
3: Με χαρά υποδεχτήκαμε στην Κρήτη, εδώ στο λιμάνι της Σούδας, το εκπαιδευτικό ρουμανικό πλοίο Μιρτσέα, το οποίο είναι σε εκπαιδευτική αποστολή και έπιασε στη Σούδα σήμερα, όπου συνοδεύεται και από την πρέσβη της Ρουμανίας στην Ελλάδα, γιατί μας έκανε την τιμή να είναι εδώ. Με τη Ρουμανία έχουμε παραδοσιακές σχέσεις, φιλίες, μια χώρα από την οποία μαζί ουσιαστικά ξεκινήσαμε την επανάσταση κατά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
4: Τελευταίο λιμάνι του πλοίου Μιρτσέα, το οποίο ξεκίνησε τον Απρίλιο από τη Ρουμανία, έκανε όλη την ακτή της Αμερικής, πέρασε Καναδά, γύρισε Ευρώπη και κατέληξε τώρα στο λιμάνι της Σούδας για την τελευταία του στάση πριν την επιστροφή του στη Ρουμανία. Το πλοίο Μιρτσέα είναι ένα ιστορικό πλοίο του ρουμανικού ναυτικού, το οποίο έχουν μείνει δύο πλοία όμοια, το ρουμάνικο και το αυστριακό, που υπάρχουν αυτή τη στιγμή και είναι σε την πλήρη ετοιμότητα.
2: Η φετινή του πορεία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την επιστροφή του στη Ρουμανία μετά τη συμμετοχή του στις μεγάλες εορταστικές εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν τον Ιούλιο για τη συμπλήρωση 250 ετών από την ίδρυση των Ηνωμένων Πολιτειών. Στο ταξίδι της επιστροφής, το Μιρτσέα πραγματοποιεί σειρά στάσεων φιλίας και καλής θέλησης σε λιμάνια της Μεσογείου, με τη Σούδα να αποτελεί έναν από τους σταθμούς του. Επιτρέψτε μου να εκφράσω εκ μέρους του πληρώματος και εμένα τη λύπη μας για την τραγωδία με τους πιλότους της

0: νικησά αεροπορίας και να εκφράζω τα συλληπιτήριά μου στις οικογένειές τους. Όπως ίσως έχετε ήδη μαντέψει, το Μιρτσέα είναι η υπερηφάνεια των ρουμανικών ναυτικών δυνάμεων και είναι γνωστό ως ο πρεσβευτής των θαλασσών της Ρουμανίας.
1: Η παρουσία του Μιρτσέα στο λιμάνι της Σούδας δημιουργεί για εμάς μια ιδιαίτερη περίσταση να γιορτάσουμε τη φιλία μεταξύ Ρουμανίας και Ελλάδας. Δουλεύουμε πολύ κοντά σε πολλούς χώρους, από την ασφάλεια και την άμενα, στην επιχειρηματικότητα, την παιδεία και την κουλτούρα. Κατά τη σύντομη παραμονή του στα Χανιά, το πλήρωμα του πλοίου παρέθεσε δεξίωση προς τις τοπικές αρχές. Παράλληλα, σε συγκεκριμένες ώρες το εστιοφόρο άνοιξε τις πόρτες του στο κοινό, δίνοντας τη δυνατότητα στους επισκέπτες να επιβιβαστούν δωρεάν και να περιηγηθούν στο εντυπωσιακό ξύλινο καταστρωμά του.
2: Έχει έρθει η πρέσβη μας της Ρουμανίας στην Ελλάδα για να υποδεχτούμε το πλοίο αυτό, να τιμήσουμε τους ανθρώπους αυτούς που έκαναν τόσο μεγάλο ταξίδι στη θάλασσα και κατέληξαν στο λιμάνι της Σούδας να μας τιμήσουν και πριν πάνε πίσω στην πατρίδα τους.
3: Και τώρα μέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουμε πάρα πολύ συνεργασία σε πολλά επίπεδα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι, τους καλωσορίζουμε όλους εδώ, κυρία πρέσβη, τους αξιωματικούς και το πλήρωμα από το πλοίο. Εύχομαι να περάσουν καλά στα Χανιά και να μας ξαναρθούν.
4: Αντιμέτωποι με μία σειρά σοβαρών προβλημάτων βρίσκονται πολίτες στο Ηράκλειο σε ό,τι αφορά τη διαδικασία του κτηματολογίου. Μετά τη λήξη της κτηματογράφησης εκτιμάται ότι πάνω από το 35% των εκτάσεων βρίσκονται στη κατηγορία αγνώστου ιδιοκτήτη και δασικών εκτάσεων, με τους ιδιοκτήτες ακινήτων να εκφράζουν τις ανησυχίες τους για την τελική έκβαση της κτηματογράφησης, καθώς η διαδικασία αλλάζει και γίνεται πιο δαπανηρή.
5: Για τα ακίνητα αγνώστου ιδιοκτήτη, δηλαδή όσα δεν δηλώθηκαν, όπως επίσης και εκτάσεις που έχουν χαρακτηριστεί ως δασικές, αυτά είναι τα δύο βασικά προβλήματα που ανέδειξε αυτή η κτηματογράφηση, και τα ποσοστά αγνώστου ιδιοκτήτη, από ό,τι υπολογίζεται, είναι περίπου στο 35-40%. Μιλάμε για ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό και συνήθως είναι οι περισσότερες εξ αυτών των ιδιοκτησιών είναι ιδιοκτησίες οι οποίες είναι μικρές, δηλαδή μιλάμε για αγροτικές εκτάσεις της τάξεως του μισού στρέμματος ή του ενός στρέμματος. Τα στενά περιθώρια της ανάρτησης που δόθηκαν αυτό το πολύ μικρό χρονικό διάστημα των 2 μηνών και στη συνέχεια το διάστημα για τα εμπρόθεσμα ραντεβού ήταν ένα πολύ πιεστικό διάστημα τόσο για τους πολίτες όσο και για τους επαγγελματίες και σίγουρα με βάση και τα δεδομένα και αυτό που γνωρίζουμε και τα στοιχεία που έχουμε υπάρχουν και αρκετά λάθη που δεν έχουν διορθωθεί. Βέβαια στη συνέχεια θα έχουν τη δυνατότητα οι ιδιοκτήτες να τα διορθώσουν στο στάδιο των αρχικών εγγραφών, όμως σε εκείνο το στάδιο το κόστος θα είναι πάρα πολύ πιο υψηλό σε σχέση με το τωρινό κόστος και τις διορθώσεις που έκαναν οι ιδιοκτήτες.
4: Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που άφησε πίσω της η κτηματογράφηση επιχειρεί να αντιμετωπίσει το ελληνικό κτηματολόγιο με μια νέα ηλεκτρονική διαδικασία που ξεκινά στις 18 Σεπτεμβρίου. Η διαδικασία αφορά τις εσφαλμένες αποτυπώσεις τους κτηματολογικούς χάρτες που έχουν αφήσει εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες αντιμέτωπους με λάθος όρια, εμβαδών θέση ή αποτυπώσεις των ακινήτων τους. Αστοχίες που μπορεί να μετατρέψουν ακόμη και μια απλή αγοραπολισία, αγωνική παροχή, δωρεά ή έκδοση οικοδομικής άδειας σε ένα δύσκολο γρίφο.
5: Όσον αφορά τη διαδικασία με τις γεωμετρικές μεταβολές, θα τεθεί σε λειτουργία εντός του μηνός Σεπτεμβρίου η δυνατότητα μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας να διορθώνονται τα λάθη με βάση τα τετραγωνικά μέτρα στο χάρτη του κτηματολογίου, όπου υπάρχουν τυχόν αλληλοεπικαλύψεις μεταξύ των ακινήτων με γειτονικά ακίνητα, όπου θα μπορεί ο ιδιοκτήτης, ο οποίος φαίνεται το ακίνητό του και αποτυπώνεται με λάθος μέτρα στο κτηματολόγιο, να ζητάει τη διόρθωση των μέτρων μέσω μιας διαδικασίας που θα γίνεται μέσω της πλατφόρμας μεταβολές.gr, όπου θα ενημερώνει και τους θυγόμενους ιδιοκτήτες προκειμένου να λύνεται το πρόβλημα αυτό ηλεκτρονικά χωρίς να χρειάζεται να προσφύγει σε δικαστήριο. Αυτό μένει στην πράξη να δούμε αν μπορέσει να εφαρμοστεί και σε ποιες περιπτώσεις θα μπορεί να εφαρμοστεί, καθώς η απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει αυτό είναι ο ιδιοκτήτης να έχει και τίτλο ιδιοκτησίας.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας. Συνεχίσατε η αντιπαράθεση με επίκεντρο το πακέτο μέτρων που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο οδικός χάρτη Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ με το βλέμμα στις εκλογές. Το Σάββατο η ομιλία του στο Βελίδιο. Πειρά στον Αλέξη Τσίπρα, στο κόκκινο η σύγκρουση Νέας Δημοκρατίας Σαμαρά. Στη διάσκεψη για το διάστημα ο Πρωθυπουργός θα παρακαθίσει σε γεύμα που παραθέτει ο Εμμανουέλ Μακρόν. Παρουσίασε την πρώτη αποστολή Έλληνα αστροναύτη στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. 10 ημέρες προθεσμία στους θεσμικούς φορείς να προτείνουν χώρο για την δομή μεταναστών έδωσε ο Θάνος Πλεύρης. Παραμένει στο τραπέζι το κτίριο Σαθανάτους εάν δεν υπάρξει αντιπρόταση. Την ενοχή των δύο ψαράδων για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συναυτουργία πρότεινε ο εισαγγελέας. Οι δύο κατηγορούμενοι αρνούνται την κατηγορία. Στο επίκεντρο του σχεδιασμού η περιοχή του Κορώνη Μαγαρά. Το επόμενο διάστημα η προκαταρκτική μελέτη για την αποτύπωση της περιοχής και την πρώτη κοστολόγηση. Λίγα 24 ώρα μετά την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, κυρίες και κύριοι, στο Βελίδιο και ενώ η αντιπαράθεση καλά κρατεί με επίκεντρο το πακέτο παροχών που ανακοινώθηκε, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ πραγματοποιεί από χθες συναντήσεις με παραγωγικούς και οικονομικούς φορείς της Βόρειας Ελλάδας και οι βουλευτές του κόμματος προετοιμάζουν με περιοδίες τους το έδαφος για την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ το βράδυ του Σαββάτου. Τα βέλη πάντως κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης εξακολουθεί να δέχεται ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, ενώ στη λεγόμενη η δεξιά πολυκατοικία, ο Αντώνης Σαμαράς βρίσκεται πλέον σε ευθεία σύγκρουση με τη Νέα Δημοκρατία.
1: 24 ώρα μετά την παρουσία του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, τα βλέμματα στρέφονται στην παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το προσεχές Σαββατοκύριακο, με τα κόμματα να καταστρώνουν τη στρατηγική τους σε μια περίοδο που όχι αδίκως χαρακτηρίζεται προεκλογική. Όλα αυτά με φόντο ένα νέο επεισόδιο στο μέτωπο της διπλωματικής κακέρας, με τον Πρωθυπουργό να δίνει το παρόν στην τριμερή συνάντηση που έλαβε η χώρα στην Αίγυπτο, σήμερα να βρίσκεται στο Παρίσι και την Παρασκευή εκτός απρόπτου να επισκέπτεται το ακριτικό Καστελόριζο.
2: Να κρίνεται από το βήμα της ΔΕΘ. Μια κυβέρνηση κρίνεται από το έργο της συνολικά. Όποια κυβέρνηση, όχι μόνο η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, ή όποια κυβέρνηση.
3: Προφανώς.
2: Βεβαίως, το βήμα της ΔΕΘ έχει καθιερωθεί μεταξύ άλλων και για μια σειρά παροχών και πολλές φορές μια ανακεφαλαίωση, μια ανασκόπηση των όσων υπόθηκαν και των όσων έγιναν. Εκεί λοιπόν μπορεί κάποιος να διαφωνήσει είναι ότι θα ήθελα περισσότερα και πιο πολλά, αλλά εκεί που δεν μπορεί να διαφωνήσει σε καμία περίπτωση είναι ότι ο Μητσοτάκης και τα 7 και στις 7 φορές που ανέβηκε στο βήμα της ΔΕΘ όσα είπε τηρήθηκαν. Δεν το αφήσεται κανένας.
3: Λοιπόν, αυτή η 7η ΔΕΘ που είναι και η τελευταία ΔΕΘ πριν τις εκλογές είναι μια συνέχεια αυτού του πλάνου. Δεν είναι μια φωτοβολίδα, δεν είναι ένα πανηγύρι εξαγγελίας μέτρων. Είναι η συνέχιση του μεταρρυθμιστικού έργου το οποίο έχει κάνει η κυβέρνηση και είναι η εξειδίκευση των μέτρων, των αποτελεσμάτων αυτής της διακυβέρνησης, η οποία παράγει πλούτο, βελτιώνει τα οικονομικά του κράτους και κάθε χρόνο, ανάλογα με τις δυνατότητες οι οποίες έχουν παραχθεί, να διανεμηθεί και να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των στρωμάτων που έχουν περισσότερο ανάγκη.
4: Μια πραγματικότητα, ποια είναι αυτή? Η Ελλάδα είναι τελευταία και σε παραγωγικότητα της οικονομίας, στο 54% του μέσου ευρωπαϊκού όρου, και τελευταία σε αγοραστική δύναμη. Άρα η χώρα αυτή τη στιγμή πηγαίνει χωρίς φυξίδα. Δεν μηδενίζουμε, δεν λέμε ότι δεν έγινε τίποτα 7 χρόνια, έγιναν πολύ λιγότερα από τις δυνατότητες που υπήρχαν. Έβρεξε δισεκατομμύρια, δεν άλλαξε το παραγωγικό μοντέλο, δεν μπόρεσαν οι ευρωπαϊκοί πόροι να γίνουν μια μόνιμη βιώσιμη αναπτυξιακή πορεία.
1: Βουλευτές και εκπρόσωποι της κυβέρνησης και της αξιωματικής αντιπολίτευσης τοποθετήθηκαν μέσα από τα μέσα του ομίλου Κρέτα, δίνοντας το στίγμα για το επόμενο διάστημα.
2: Σας πω ότι το σύνολο των πρωτοβουλειών που έχουν πάρθει από την κυβέρνηση για τη στήριξη των νέων ζευγαριών

0: που αποκτούν ένα, μετέπειτα δύο ή τρία παιδιά κυπελαίοντας, mm-hmm. είναι ουσιαστικά μέτρα, πραγματικά πρωτοβουλίες που βοηθούν τα νέα ζευγάρια. Δεν λύνει το δημογραφικό πρόβλημα. Αυτό είναι η αλήθεια. Όμως το σύνολο των πραγμάτων που γίνονται δεν μπορούν να βοηθήσουν σε ένα βαθμό στην αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος που ακούει στο όνομα δημογραφικό.
1: Τώρα, σχετικά με τη γενναιότητα, να σας πω ότι το πακέτο είναι γενναίο. Είναι ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο σε βάθος χρόνου, όταν θα εφαρμοστούν και τα επόμενα χρόνια, θα πάει στα 3,7 δις ευρώ. Άρα, από μόνο του το πακέτο είναι ένα σημαντικό ποσό. Απ' την άλλη θα σας πω ότι, το λέω έτσι και λίγο χαριτολογώντας, ευτυχώς θα πω, το αφεντικό δεν τρελάθηκε να βγει δηλαδή να μοιράζει, επειδή είμαστε σε προεκλογικό χρόνο, παροχές τις οποίες δεν θα μπορέσει να δώσει.
2: Κάνουμε μια Ελλάδα με εθνική αυτοπεποίθηση, συμπεριληπτική ανάπτυξη, ισχυρή κοινωνία. Και μια Ελλάδα η οποία όμως θα έχει ταυτόχρονα ισχυρή δημοκρατία, δικαιοσύνη ανεξάρτητη για όλους, δικαιοσύνη και δημοκρατία πάνε μαζί, και παράλληλα πώς μπορούμε να ζήσουμε και καλύτερα και εμείς και τα παιδιά μας. Το δημογραφικό σε ένα κεντρικό και εθνικό και κοινωνικό ζήτημα. Τώρα, εδώ έχουμε μια κυβέρνηση η οποία δίνει μια εικόνα η οποία είναι ταυτόχρονα επικίνδυνη.
3: Η πολιτική αντιπαράθεση συνεχίστηκε με το Λευτέρη Αυγενάκη να αναφέρεται στο rebranding του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και στο γεγονός πως ο ίδιος θεωρεί ότι απέτυχε. Απ' την πλευρά του, ο Κώστας Τσουκαλάς τόνισε ότι η κυβέρνηση παίζει με τα εθνικά θέματα.
0: Το rebranding πέτυχε? Μάλλον πως όχι. Διότι όλοι ξέρουν ποιος είναι ο κύριος Τσίπρας. Όλοι θυμόμαστε την κυβέρνηση Τσίπρα Καμένου και όλα αυτά τα οποία είπε, ξύπε και τελικά τι έπραξε. Δηλαδή οι μικρομεσαίοι επιχειρήσεις, οι μικρομεσαίοι επαγγελματίες γονάτισαν επί Αλέξη Τσίπρα. Το ξεχάσαμε? Δεν το ξεχάσαμε. Δεν πάνε καμιά 30-40 χρόνια. 8-9 χρόνια πριν ήταν όλα αυτά.
1: Πέραν των αντοχών είναι και τα ευρωπαϊκά όρια δαπανών, τα οποία διαρκώς βλέπετε ότι είμαστε σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως καταφέραμε και βάλαμε κάτι που δεν υπήρχε πριν 6 μήνες, τη ρήτρα για την ενέργεια, για τις επενδύσεις ενέργεια, 1 δις ευρώ. Οπότε είναι μια διαρκής συζήτηση και διαπραγμάτευση, ώστε αυτό το όριο δαπανών να μπορεί να αυξάνεται όσο πηγαίνει καλά η οικονομία, να δίνουμε ακόμα παραπάνω.
2: Παίζει με τα εθνικά θέματα. Ξέρετε, η πατρίδα είναι πάνω απ' όλα, είναι πάνω από το μικροκομματικό συμφέρον οποιοδήποτε. Δεν μπορεί να γίνονται εργαλείο τα εθνικά θέματα για να παραμείνει κάποιος στην εξουσία. Και δεύτερον, η κυβέρνηση τραγέλαφος με δηλώσεις του χθεσινού του κ. Γεωργιάδη ότι ζούμε μια συγκλονιστική περίοδο ευημερίας ενώ με τελευταίες αγοραστική δύναμη. Πώς θα σχολιάσει μια κυβέρνηση τέτοιου είδους? Αυτό μοιάζει με δελφινάρι.
4: Ο Κώστας Μπογδανίδης είναι μαζί μου στο στούντιο της τηλεόρασης Κρέτα για να πούμε τα περισσότερα επί της πολιτικής επικαιρότητας, γιατί πολλά λέγονται προφανώς. Είμαστε λίγα 24 ώρα μετά την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη και λίγα πριν την ομιλία του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
5: Και κάπου εκεί με το Σαββατοκύριακο εννοώ, που θα μιλήσει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κ. Σαμβλάκης, θα εξαντληθεί το όποιο ενδιαφέρον υπάρχει. Έτσι. Δηλαδή, ακούγοντας τις προτάσεις κυρίως του ΠΑΣΟΚ, τις προγραμματικές θέσεις και τα όσα θα πει στη συνέντευξη τύπου ο πρόεδρος του κινήματος, νομίζω ότι θα κλείσουν αυτό το κύκλο της αντιπαράθεσης, όπως σωστά είπαμε στο βίντεο, γιατί έχει προκληθεί αντιπαράθεση για ζητήματα γενικότερα, επιμέρους. Ο κ. Μητσοτάκης έδωσε τον τόνο το Σάββατο και την Κυριακή και με την ομιλία του και με τη συνέντευξη και ακολούθησε βεβαίως αυτό που συζητούσαμε και χθες, σε ό,τι εξειδικεύσεις των μέτρων, οι οποίες πάντα δεν ήταν οι καλύτερες δυνατές, διότι εκεί πάντα μπαίνουν τα ναι μεν αλλά. Mm-hmm. Τώρα, βεβαίως νομίζω ότι η κυβέρνηση έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων, απολύτως λογικό είναι αυτό, γιατί κάθε μέτρο που εξαγγέλθηκε από εδώ και μετά πρέπει να κεφαλοποιείται, καταρχήν να παίρνει μορφή, έτσι, να γίνει και σχέδιο νόμου, είτε υπουργική απόφαση, ανάλογα το τι χρειάζεται. Τα περισσότερα πάντως έχουμε καταλάβει ότι πάνε προς το 27.
4: Και το 27, έτσι, αυτό πήγαινα να πω και εγώ, ναι.
5: Ναι, εκεί που είναι και οι εκλογές, σε κάθε περίπτωση. Νομίζω ότι το ενδιαφέρον θα μετατοπιστεί μετά στα μεγάλα ζητήματα, κυρίως της ακρίβειας. Mm-hmm. Έχει ήταν πάρα πολύ δύσκολος χειμώνας, αν κρίνουμε από το ενεργειακό, όσο και αν ήθελε ο κ. Παπασταύρου να μας παρουσιάσει μια ιδεατή κατάσταση, η οποία όμως παραπέμπεται για το 29, mm-hmm. στην πραγματικότητα. Με την ακρίβεια, νομίζω ότι ο καθένας μας βλέπει πού πάνε τα καύσιμα. Ξεπέρασε το βαρέλι έτσι, το πετρέλαιο,

0: 100 δολάρια, κάτι είχαμε να το δούμε από τον Ιούλιο αυτό το πράγμα. Και νομίζω ότι θα είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Mm-hmm. Τώρα, ο κύριος Τσίπρας, συγγνώμη τώρα για το...
1: Όχι, εκεί θέλω,
0: γιατί είναι σε ζωντανή σύνδεση ο κύριος Τσίπρας. Mm-hmm. Νομίζω ότι είναι ακόμη...
1: Έχω την αίσθηση και εγώ ότι δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη.
0: Ο κύριος Τσίπρας δίνει την συνέντευξη αυτή. Ουσιαστικά είναι η δεύτερη παρουσία του στη Θεσσαλονίκη. Έτσι δεν είναι, μέσα σε λίγες μέρες. Έχει απαντήσει σε διάφορα θέματα. Με έκανε εντύπωση, τον παρακολούθησα, να λέει ότι η χώρα θα αποκομίσει ωφέλη αν φορολογήσει το 1% των πλούσιων καταθετών που κατέχουν, ας πούμε, το 40% ή 45% mm-hmm. των καταθέσεων. Μου φαίνεται λίγο περίεργο αυτό. Όχι γιατί δεν πρέπει να φορολογηθούν οι πλούσια, αλλά ξέρεις, αυτό μοιάζει έτσι όπως είναι πια ο παγκόσμιος πλούτος διανεμημένος και όπως συμπεριφέρονται και οι πλούσιοι αυτού του πλανήτη και της χώρας. Έχουν, αν θέλεις, μία λογική ότι πάρα πολύ εύκολα μπορούν να φύγουν, να είναι παντού. Θα είναι λίγο κυνήγι μαγισσών, ξέρεις.
1: Και εντωμεταξύ, σε διακόπτω, συγγνώμη, έχει ένα ενδιαφέρον ότι παρακολουθώ σήμερα και δηλώσεις στελεχών της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης.
0: Και στα πόλες εννοείς. Κύριο Σιχανταρή.
1: Όχι, και γι' αυτό, αλλά μιλώ και για τον κύριο Κουτεντάκη, ο οποίος ρωτήθηκε για το οικονομικό πρόγραμμα και είπε ένα περίπου, το μεταφράζω για τους φίλους τηλεθεατές, είπε ότι περίπου θα το δούμε στην πορεία. Δηλαδή αντιλαμβάνομαι
0: ότι... Πάμε και βλέπουμε.
1: Ακριβώς, είναι κάπως έτσι το πράγμα.
0: Εντάξει, τώρα δεν θέλω να εστιάσουμε... Εγώ προσωπικά τουλάχιστον την κριτική μου στον κύριο Τσίπρα, αλλά είπε μερικά απίθανα πράγματα. Mm-hmm. Δηλαδή, καταρχήν είπε, ξέρω να το άκουσες, ότι έκανα, λέει, στη Θεσσαλονίκη την πιο αριστερή ομιλία που έχω κάνει ποτέ. Mm-hmm. Πραγματικά εκείνη τα σηκώνει στα χέρια ψηλά. Δηλαδή, έχει πει τόσα πράγματα ο κύριος Τσίπρας από την εποχή που ο ίδιος ήταν νέος και ανέλαβε το στάσιμο, που αν θεωρεί αυτό το πράγμα αριστερή ομιλία. Δεν έχει σημασία. Οι πάντες κρίνονται όμως. Έτσι δεν είναι.
1: Φυσικά.
0: Νομίζω. Περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον κυρίως την προγραμματική θέση. Ξαναλέω το Πασόκ, που θα μιλήσουν και οι υπόλοιποι αρχηγοί, αλλά εντάξει, όσο μικρότερη είναι η δύναμη των κομμάτων, τόσο, αν θέλεις, μειώνεται και το ενδιαφέρον. Είναι απολύτως λογικό. Πάντως, επιμένω ότι μετά το κλείσιμο της αυλαίας στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα, θα βρεθούν οι πολίτες κυρίως αντιμέτωποι με ένα κύμα ακρίβειας, το οποίο δυστυχώς υπαγορεύεται και από τα καύσιμα και από την ενέργεια.
1: Λοιπόν, στο Παρίσι εντωμεταξύ βρίσκεται ο Πρωθυπουργός, κυρίες και κύριοι, Κυριάκος Μητσοτάκης, για να συμμετάσχει στη Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για το διάστημα, στην οποία συμμετέχουν 120 χώρες, 2.000 αρχηγοί κρατών, αστροναύτες και εκπρόσωποι επιχειρήσεων διαστημικής τεχνολογίας. Ο Πρωθυπουργός θα παρακαθίσει και στο δείπνο που θα παραθέσει ο Εμμανουέλ Μακρόν προς τιμή των αρχηγών κρατών που συμμετέχουν σε αυτή. Ενώ ο κύριος Μητσοτάκης, και από εκεί είναι και τα πλάνα που παρακολουθούμε αυτή την ώρα, παρουσίασε την πρώτη αποστολή Έλληνα αστροναύτη στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό με τον Ανδριανό Γολέμη, με τον οποίο θυμίζω ότι είχε συναντηθεί και στο Μέγαρο Μαξίμου τον Ιούνιο. Και είμαστε εδώ ακόμη, προφανώς, με τον Κώστα Μπογδανίδη. Πυκνώνει τις εμφανίσεις ο κ. Μητσοτάκης μετά τη ΔΕΘ έβαλε πλώρη για Αίγυπτο. Σήμερα στο Παρίσι θα πάει και ένα Καστελόριζο, μεθαύριο Παρασκευή.
2: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι αν πριν μερικά χρόνια
0: συζητούσαμε αυτό, το ότι η Ελλάδα συμμετέχει σε μια συνδιάσκεψη διεθνή-ευρωπαϊκή για το διάστημα και θα παρουσίαζε και τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη, θα έμοιαζε με ανέκδοτο, έτσι. Mm-hmm. Ομολογώ δηλαδή, και εμείς που παρακολουθούμε τις ειδήσεις για τα νέα, είναι η δουλειά μας αυτή, ακούγεται κάπως. Είναι αλήθεια όμως ότι τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πολύ μεγάλες προσπάθειες να συμμετέχει η χώρα σε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα προλαμβάνοντας εξελίξεις. Θυμίζω ότι, εντάξει, Αμερικάνοι, Ρώσοι και Κινέζοι είναι μπροστά σε αυτά. Mm-hmm. Όχι πως η Ευρώπη δεν συμμετείχε στα προγράμματα, αλλά λίγο θέλει να αυτονομηθεί, διότι έχει χάσει πολύ στην κούρσα της τεχνολογίας, των εξοπλισμών, και προσπαθεί ο Μακρόν σε αυτή την δεύτερη και τελευταία του θητεία, θυμίζω, γιατί δεν μπορεί να είναι ξανά υποψήφιος, να ηγηθεί μιας προσπάθειας που τουλάχιστον αφήσει ένα αποτύπωμα. Νομίζω ότι είναι καλό που συμμετέχουμε. Γενικώς θεωρώ, θεωρώ ότι είναι καλός ό,τι να συμμετέχουμε σε οποιοδήποτε, με την καλή έννοια το λέω, πάρτι, mm-hmm. που μπορούμε να είμαστε προσκεκλημένοι. Διότι παλιότερα από αυτές τις συνάξεις, είτε προφανώς αφορούσαν το διάστημα, είτε ακόμα και άλλου τύπου δραστηριότητες Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν καλούμασταν. Το καλό είναι ότι τώρα είμαστε εκεί παρόντες. Θα δούμε τι θα βγει.

0: Η αλήθεια είναι ότι φαίνεται έτσι λίγο περίεργο για το μέσο Έλληνα να ασχολούμαστε ή ακόμα και να δαπανούμε, γιατί δαπανούμε και εμείς χρήματα για το διάστημα, αλλά το αύριο και το μέλλον, για να μην πω και το σήμερα, είναι εκεί, εκεί πάνω. Δεν είναι εκεί που νομίζουμε, γιατί και η τεχνολογία που έχουμε σήμερα και ακόμα και τα κινητά, ακόμα και τα πάνελ, τα ηλιακά, όλα αυτά από εκεί μας έχουν έλθει, από την τεχνολογία του διαστήματος.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Κώστα Μπογδανίδη. Με έντονο ενδιαφέρον παρακολουθούν, κυρίες και κύριοι, τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης τις διπλωματικές επαφές του Κυριάκου Μητσοτάκη, επιχειρώντας να τις εντάξουν στο ευρύτερο πλαίσιο των Έλληνο-τουρκικών σχέσεων. Χαρακτηριστικό είναι και το ρεπορτάζ του CNN Turk, το οποίο παρουσιάζει τις τελευταίες κινήσεις της Αθήνας ως προσπάθεια εξασφάλισης διπλωματικής στήριξης έναντι της Άγκυρας, σε μια περίοδο κατά την οποία, όπως υποστηρίζει μάλιστα, οι σχέσεις των δύο χωρών είναι τεταμένες. Για την στρατηγική σημασία της συνεργασίας Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου, αλλά και για την ένταση με τη γειτονική χώρα, μίλησε στη τηλεόραση Κρέτα ο διεθνολόγος, ο κ. Οδωρής Τσίκας.
2: Κοιτάξτε, η Τουρκία έχει αρκετά καλές σχέσεις με την Αίγυπτο. Θέλω εδώ να πω το εξής, ότι πρώτα απ' όλα όποιος προσέξει την συμφωνία για μερική οριοθέτηση θαλασσίων δονών Ελλάδας-Αιγύπτου, στην οποία εντάχθηκε και η Κρήτη και η ευρύτερη περιοχή της, θα προσέξει κανείς ότι ανατολικότερα δεν καλύπτονται τα ύδατα της Ανατολικής Αιγαίου από τη μερική οριοθέτηση Ελλάδας-Αιγύπτου. Γι' αυτό είναι και μερική. Γιατί? Διότι ανατολικότερα και νοτιότερα, ας πούμε νοτιότερα από τη Ρόδο, στην περιοχή του Καστελορίζου και αλλού, η Αίγυπτος θεωρεί ότι έχει κάποιες νόμιμες, κατά κάποιο τρόπο, ή εύλογες διεκδικήσεις για δικαιώματα έρευνας και εκμετάλλευσης στα διεθνή ύδατα και η Τουρκία. Και επομένως θεωρεί ότι δεν μπορεί μόνο με την Ελλάδα να οριοθετήσει εκεί, ότι είναι πολύ πιθανό να χρειαστεί να οριοθετήσει η Αίγυπτος με την Τουρκία ή και οι τρεις χώρες μαζί. Αίγυπτος, Τουρκία, Ελλάδα. Κάτι που κατά τη γνώμη μου είναι και εύλογο ως ένα βαθμό, γιατί κάποια στιγμή οι διοικήσεις και στα διεθνή ύδατα κάποια στιγμή συναντώνται. Θέλω να πω δηλαδή ότι και η Αίγυπτος, η οποία είναι μια υπηρετική δύναμη, δεν δίνει τη σημασία που δίνει η Ελλάδα, για παράδειγμα, στην επίρρεια των νησιών, σε ΑΟΣ, σε υφαλοκρηπίδα και ΑΟΣ κλπ. Θέλει και αυτή να κρατήσει τις δικές της, ας πούμε, πολιτικές, διότι δεν θέλει να αναμειχθεί σε συγκρούσεις γειτόνων της. Από την άλλη, επειδή έχει γίνει πολλή συζήτηση και για τη συμφωνία της ΜΕΚΑΣ, το αμυντικό σύμφωνο στο οποίο έχουν συμμετάσχει η Τουρκία, το Πακιστάν και η Σαουδική Αραβία, ναι μεν η Αίγυπτος δεν συμμετείχε σε αυτή την αμυντική συμφωνία, συμμετέχει όμως στην πολιτική πλατφόρμα, ας το πω έτσι, αυτής της συμμαχίας, που είναι ένα τετραμερές σχήμα, ακριβώς με τις ίδιες χώρες, δηλαδή Αίγυπτος με Τουρκία, Πακιστάν και Σαουδική Αραβία, το οποίο έχει έχει σχηματοποιηθεί, έχει ένα τίτλο, λέγεται Regional 4, Regional από την περιφερειακή δηλαδή συνεργασία, στην οποία συμμετέχουν αυτές τις τέσσερις χώρες. Κράτησε μεν αποστάσεις από το αμυντικό σύμφωνο, αλλά θέλω να πω ότι συμμετέχει σε τακτικές πολιτικές διαβουλεύσεις με αυτές τις χώρες, κάτι το οποίο δείχνει ότι τα ενδιαφέροντα όλων αυτών των χωρών δεν έχουν σχέση μόνο με εμάς, με την Ελλάδα και την Τουρκία, έχουν σχέση και με τη Μέση Ανατολή και με την Αραβική Χερσόνησο και με το κέρασι της Αφρικής και ούτω καθεξής.
1: Στον απόϊχο, κυρίες και κύριοι, των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, αλλά και για την μεγάλη εικόνα της πολιτικής επικαιρότητας, καλεσμένος σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα, ο βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης. Κύριε Κεφαλογιάννη, καλησπέρα. Σας ευχαριστώ πολύ.
3: Καλησπέρα σας και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Και εγώ για την αποδοχή αυτή. Κύριε Κεφαλογιάννη, ποιο ήταν το στίγμα που ήθελε να περάσει ο Πρωθυπουργός σε αυτό το διήμερο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης? Μιλώ τόσο για την ομιλία όσο και για τα όσα είπε συνέντευξη τύπου. Ποιο ήταν το στίγμα που ήθελε να εκπέμψει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία προφανώς? Και πόσο αυτό θεωρείτε ότι βρήκε αποδέκτη τους πολίτες?
3: Η αίσθησή μου είναι ότι ήταν μία ΔΕΘ όπου συμπεριλάβαμε όσες περισσότερες κατηγορίες συμπολιτών μας γινότανε. Mm-hmm. Ξεκινώντας από τον μηδενισμό φόρων στους αγρότες μέχρι 20.000 ευρώ, για τις τρίτεκνες οικογένειες και αύξηση του επιδόματος για τις πολύτεκνες, για τους ελεύθερους επαγγελματίες με την κατάργηση τεκμηρίων, η ενίσχυση για τους συνταξιούχους και τους δημοσίους υπαλλήλους και φυσικά το μέτρο του κουμπαρά, το οποίο θεωρώ ότι ήταν αρκετά πρωτοποριακό.

0: πάλι για να ξεκινήσουν τη ζωή τους. Mm-hmm. Ο στόχος λοιπόν του Πρωθυπουργού ήταν αυτό το πλεώνασμα της ανάπτυξης, το οποίο φυσικά προέρχεται από τους σκόπους των Ελλήνων, να μοιραστεί όσο το δυνατόν δικαιότερα γίνεται. Αυτός λοιπόν ήταν ο στόχος και αυτό ήταν το στίγμα της ΔΕΘ. Σε καμία όμως περίπτωση δεν πρέπει, και πολύ ορθώς θεωρώ έπραξε ο Πρωθυπουργός, δεν μπήκαμε σε μια πλειοδοσία όπου η αντιπολίτευση ήθελε να μας βάλει. Γιατί γνωρίζετε πολύ καλά ότι όταν κάποιος είναι αντιπολίτευση είναι πολύ εύκολο να τάζει. Mm-hmm. Όταν όμως είσαι κυβέρνηση και πρέπει να εφαρμόσεις αυτά τα μέτρα, νομίζω ότι πρέπει να απλώνεσαι μέχρι εκεί που μπορείς και όχι να υποθηκεύεις το μέλλον των επόμενων γενεών.
1: Είναι ένα θέμα πάντως, το λέω γιατί το ανέφερε και ο Πρωθυπουργός, αν δεν κάνω λάθος, συνέντευξη τύπου, είπε ότι είναι δύσκολο να εξηγήσεις στους πολίτες, ξέρετε, τα επιτέγματα της ελληνικής οικονομίας με όρους μακροοικονομίας, εννοώ κύριε Κεφαλογιάννη. Αλλά όταν ο πολίτης ακούει για υπερπλεονάσματα, όταν διαβάζει και ακούει για τα όσα λέγονται και γράφονται σε διεθνές επίπεδο ή από μεγάλους οίκους για την πορεία της οικονομίας, αναρωτιέται γιατί η κυβέρνηση δεν μπορεί να δώσει το κάτι παραπάνω. Όχι με όρους παροχολογίας, θα πω εγώ, αλλά το κάτι παραπάνω. Τι απαντάτε?
0: Θεωρώ πως το πακέτο δεν ήταν μικρό. Μιλάμε για ένα πακέτο 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ, μεγαλύτερο από το περσινό. Και επειδή είσαι έμπειροι δημοσιογράφοι, θα θυμάστε ότι τα προηγούμενα χρόνια, τα χρόνια των μνημονίων, οι κυβερνήσεις όχι μόνο δεν δίνανε, αλλά κόβανε κιόλας. Είτε μιλάμε για συντάξεις, είτε μιλάμε για μισθούς. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι μια επιτυχία το ότι στις τελευταίες ΔΕΘ υπάρχει δυνατότητα στήριξης και ενίσχυσης αρκετών διαφορετικών κοινωνικών ομάδων. Mm-hmm. Βεβαίως θέλουμε περισσότερα και είναι φυσιολογικό και να ζητάει ο κόσμος περισσότερο και οι ομάδες αυτές περισσότερη στήριξη και περισσότερα χρήματα, όμως όταν είσαι πρωθυπουργός και όταν είσαι κυβέρνηση πρέπει να σκεφτείς το μέλλον της χώρας, να μην το υποθηκεύσεις τα επόμενα χρόνια, φυσικά τις επόμενες γενιές, και να μπορείς να δώσεις μέχρι εκεί που είναι εφικτό δημοσιονομικά. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν έκανε η κυβέρνηση και κατά τη γνώμη μου ήταν μια επιτυχημένη διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης.
1: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, βέβαια, κύριε Κεφαλογιάννη, και η Νέα Δημοκρατία προφανώς και όλα τα υπόλοιπα κόμματα έχουν και το βλέμμα τους στραμμένο σε εθνικές εκλογές, οι οποίες, εξ όσων γνωρίζουμε αυτή την ώρα, θα γίνουν με το καλό το 2027. Άνοιξη αρχές καλοκαιριού, λένε κάποιοι. Ο Πρωθυπουργός περιέγραψε λίγο το δίλημα εν ώψη των εκλογών, περιγράφοντας εννοώ τις εν δυνάμει επικίνδυνες συνθήκες, είτε όσον αφορά στο εξωτερικό, είτε στο εσωτερικό. Και αναρωτήθηκε ο ίδιος και κάλεσε τους πολίτες προφανώς να απαντήσουν ποιος μπορεί να διαχειριστεί, κατά τη γνώμη των πολιτών, καλύτερα τις όποιες κρίσεις προκύψουν, εμφανιστούν. Αυτό είναι το δίλημα. Το δίλημα μπαίνει και θα μπει από τη Νέα Δημοκρατία στα πρόσωπα, κύριε Κεφαλογιάννη, Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Τσίπρας.
0: Σίγουρα είναι ένα διακύβευμα των εκλογών αυτό, γιατί κακά τα ψέματα ζούμε σε μια ταραχώδη περίοδο για την ιστορία της Ευρώπης, με πολέμους στη γειτονιά μας, με οικονομική κρίση, με ενεργειακή κρίση. Οπότε το ποιος είναι καταλληλότερος να διαχειριστεί αυτή τη διεθνή συγκυρία, ναι, είναι ένα διακύβευμα. Η αλήθεια είναι πως ο Πρωθυπουργός έχει καταγράψει σημαντικές επιτυχίες τα τελευταία χρόνια και στην εξωτερική πολιτική και στην εθνική άμυνα, και μέσα σε μια τέτοια περίοδο εμένα η άποψή μου και ελπίζω και αρκετών συμπολιτών μου είναι ότι είναι ο καταλληλότερος να διαχειριστεί τη χώρα, τη διακυβέρνηση της χώρας σε μια τέτοια δύσκολη συγκυρία και σε μια τέτοια δύσκολη περίοδο. Και ναι, πράγματι, αυτό είναι το διακύβευμα των εκλογών. Mm-hmm. Ο κόσμος θα κρίνει και αυτός θα μας κατατάξει στο τέλος των εκλογών. Mm-hmm.
1: Δεν μπορώ, μιας και έχω τη χαρά να σας έχω μαζί μου απόψε, να μην σας ρωτήσω και για τον πρώην Πρωθυπουργό. Και πάλι προφανώς παίρνω αφορμή από τα όσα είπε ερωτηθεί σχετικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος αμέσως σήκωσε μάλιστα και το γάντι. Φαίνεται ότι υπάρχει πια μια στρατηγική, θα την πω, επιτρέψτε μου να το πω έτσι, σύγκρουσης με τον πρώην Πρωθυπουργό. Να ρωτήσω τη γνώμη σας, να ζητήσω ένα σχόλιο. Ακούω πάρα πολλούς βουλευτές, συναδέλφους σας, στελέχη της Νέας Δημοκρατίας,

0: να καλούν τον Αντώνη Σαμαρά να κάνει ένα βήμα πίσω, γιατί θα κάνει κακό στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας, αν τελικά προχωρήσει στο κόμμα, που θα προχωρήσει κατά πως όλα δείχνουν.
1: Προσωπικά και εγώ το εύχομαι να μην προχωρήσει στην ίδρυση ενός άλλου κόμματος. Σέβομαι προσωπικά τον κύριο Σαμαρά, γιατί έχει διατελέσει πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και μάλιστα πρωθυπουργός σε μια πολύ δύσκολη χρονική συγκυρία. Θυμάστε με την πάνω και την κάτω πλατεία, με ένα φοβερό λαϊκισμό εκείνη την εποχή, ο οποίος μας οδήγησε μάλιστα και σε αχρίαστα μνημόνια. Από εκεί και πέρα θεωρώ πως έχει αδικήσει και ο ίδιος τον εαυτό του με τις δηλώσεις που έχει κάνει. Όταν μια κυβέρνηση εξοπλίζει τη χώρα μας, πώς μπορείς να την κατηγορείς για μειοδοσία. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι λάθος από τον κύριο Σαμαρά ότι έχει ασπαστεί και τουλάχιστον στην τελευταία δήλωση του φάνηκε αυτό, ότι ασπάζεται εν μέρη και την κριτική που ασκούν κόμματα όπως η Ελληνική Λύση ή ακόμη και η Πλεύση Ελευθερίας. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι μια λάθος επιλογή από τον κύριο Σαμαρά αυτή και αδικεί και τον ίδιο τον εαυτό και την υστεροφημία του.
0: Και ένα σχόλιο για τον κύριο Τσίπρα και το rebranding. Είχαμε και ανταλλαγές με έτσι, στίχων από πολύ δημοφιλή και αγαπημένα τραγούδια αυτό το διήμερο που πέρασε στην Διεθνή Έκθεση, κύριε Κεφαλογιάννη, χαμογελάτε. Ένα σχόλιο και για τον έτερο πρώην Πρωθυπουργό, ο οποίος πλέον έχει χαράξει την πορεία του με το νέο κόμμα και αυτή την ώρα ή αν όχι λίγο νωρίτερα ήταν ακόμα στη συνέντευξη τύπου στη Θεσσαλονίκη.
1: Αυτό που έχω να σχολιάσω είναι ότι ο ελληνικός λαός δεν έχει τόσο κοντή μνήμη και θυμάται καλά τη διακυβέρνηση του κύριου Τσίπρα, θυμάται καλά τα capital controls, τις κλειστές τράπεζες, τον νόμο Κατρούγκαλο, φυσικά τον νόμο Παρασκευόπουλου, όπου αφέθηκαν πάρα πολλοί εγκληματίες και βγήκαν από τη φυλακή, και φυσικά τη διακυβέρνηση την πενταετία εκείνη, όπου βρεθήκαμε με το ένα πόδι στη χρεοκοπία και εκτός Ευρώπης. Ελπίζω να μην συμβεί ποτέ να ξανακάνουμε το ίδιο λάθος. Η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια βαδίζει στη σταθερότητα και έχει αλλάξει και την εικόνα της στο εξωτερικό. Οπότε αυτό πρέπει να το διατηρήσουμε και να μην χαθεί αυτή η ευκαιρία.
0: Μάλιστα. Κύριε Κεφαλογιάννη, σας ευχαριστώ θερμά για την συζήτησή μας. Καλό βράδυ.
1: Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ.
0: Επιστρέφουμε κυρίως και κύριοι στα πιο δικά μας. Αντίστροφα μετράει ήδη η προθεσμία των 10 ημερών που έδωσε το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου στους θεσμικούς φορείς της Κρήτης, προκειμένου να υποδείξουν κατάλληλους χώρους για την χωροθέτηση δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών. Ο Θανός Πλεύρης, στην πολύ ωραία συνάντηση που έγινε χθες στην Αθήνα, ξεκαθάρισε ότι η απόφαση του Υπουργείου είναι λυμένη, ότι οι εργασίες στις πρώην αποθήκες Κουλούδη στο θανάτου συνεχίζονται, αλλά και ότι όποιος χώρος προταθεί θα πρέπει να είναι στο βόρειο μέτωπο του νομού Ηρακλείου, εν ολίγης δηλαδή στα διοικητικά όρια του Δήμου Ηρακλείου.
2: Την ώρα που αυξάνονται οι μεταναστευτικές ροές, με το λιμενικό να επιχειρεί καθημερινά και το τοπικό σύστημα να δέχεται αφόρητες πιέσεις, η κυβέρνηση δεν κάνει βήμα πίσω για το σχεδιασμό που αφορά τη δομή των αθανάτων, δίνοντας 10 ημέρες προθεσμία για να δοθούν εναλλακτικές λύσεις.
3: Και παρόλο που αυτή τη στιγμή από το Ηράκλειο οι αφήξεις στο πρώτο οχτάμηνο φτάσαν το 42% όλων των αφήξεων της Κρήτης, ήταν πάνω από 5.500 μόνο στο Ηράκλειο, δεν υπάρχει ακόμα αυτός ο χώρος. Ο οποίος χώρος που γίνεται τώρα στο ψυγείο δεν επαρκεί. Το Υπουργείο έχει αποφασίσει να κάνει τη δομή στους αθανάτους, αφού πρώτα απ' όλα εξέτασε άλλους 12 χώρους που πάλι υπήρχαν ψηφίσματα δημοτικών συμβουλίων, περιφερειακών και αντιδράσεις κατοίκων, έχει καταλήξει στο συγκεκριμένο χώρο. Ο συγκεκριμένος χώρος εμάς μας επαρκεί. Εξηγήσαμε στους κατοίκους πώς είναι να λειτουργήσει, ότι δεν θα υπάρχει κυκλοφορία, θα είναι κλειστού τύπου.
2: Την ώρα που αυξάνονται οι μεταναστευτικές ροές, με το λιμενικό να επιχειρεί καθημερινά και το τοπικό σύστημα να δέχεται αφόρητες πιέσεις, η κυβέρνηση δεν κάνει βήμα πίσω για το σχεδιασμό που αφορά τη δομή των αθανάτων, δίνοντας 10 ημέρες προθεσμία για να δοθούν εναλλακτικές λύσεις.
4: Όλοι εμείς, Περιφέρεια, Δήμος, με ομόφωνες αποφάσεις των συλλογικών μας οργάνων, συλλογικοί φορείς, τουριστικοί φορείς, επιμελητήρια, αλλά και όλοι οι κάτοικοι της περιοχής λέμε ένα βροντερό όχι, για τους λόγους που όλοι γνωρίζουμε και που εκφράστηκαν στις τοποθετήσεις τους όλοι οι φορείς, όπως και ο Δήμος και η Περιφέρεια. Η απόφαση του Υπουργείου, και αυτό είναι το αποτέλεσμα της σημερινής συζήτησης, είναι ότι συνεχίζει και χωροθετεί τη δομή στην περιοχή των Αθανάτων, δίνοντας όμως ένα χρονικό περιθώριο, το οποίο είναι λίγες ημέρες, ώστε να υπάρξει, αν υπάρξει, μία πρόταση από κάποιο θεσμικό φορέα, μία εναλλακτική λύση.
5: Όπως γνωρίζετε, είχαμε τη συνάντηση αυτή που είχαμε με τον κύριο Υπουργό, την κυρία Υφυπουργό και τους άλλους υπηρεσιακούς παράγοντες. Ο Υπουργός ήταν σαφέστατος ότι συνεχίζει μάλλον το αίτημα και της δικής μου παράταξης, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, όπως αυτό καταγράφηκε στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο και όχι μόνο, ήταν η υλοποίηση της ομόφωνης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου αλλά και του Περιφερειακού Συμβουλίου για την μη ίδρυση δομής στο συγκεκριμένο σημείο του Αθανάτου.
6: Ό,τι με αφορά, εξέφρασα την άποψη της παράταξής μας, η οποία και στο Δημοτικό Συμβούλιο έχει εκφραστεί, ότι εάν χρειαστεί ο Δήμος Ηρακλείου να αναλάβει μερίδιο της ευθύνης που το αναλογεί σε ένα τέτοιο εθνικό ζήτημα, θα πρέπει να το κάνει. Επίσης, μιλάμε για συναισθήματα αλληλεγγύης, τα οποία είναι δεδομένα και έχουν αποδειχθεί διαχρονικά σε ό,τι αφορά την Κρήτη και προκειμένου το Ηράκλειο.
7: Η Λαϊκή Συσπήρωση Ηρακλείου ήταν σήμερα εδώ δίπλα στους κατοίκους, καθώς δεν έχουμε καμία εμπιστοσύνη είτε στο τοπικό κράτος αλλά και στο κεντρικό κράτος, όπως εκπροσωπείται αυτό από τον Υπουργό Μετανάστευσης κ. Πέμπτη, ότι δεν θα προσπαθούσε να επιρρύψει ευθύνες και να πετάξει τον μπαλάκι στους κατοίκους για κάτι το οποίο τους αφορά άμεσα, για ένα τόσο σοβαρό πρόβλημα όπως είναι αυτό γενικότερα το μεταναστευτικό. Δεν μένουμε μόνο στη χωροθέτηση, δεν είναι το μόνο πρόβλημα η χωροθέτηση, αλλά η όλη πολιτική η οποία γεννά και τους πολέμους και τη φτώχεια και οξύνει το μεταναστευτικό πρόβλημα, το οποίο θα είναι πολύ, πολύ, πολύ πιο έντονο τον επόμενο καιρό.
0: Ο Σωτήρης Μεταξάς είναι δίπλα μου στο στούντιο να συζητήσουμε. Καλώς τον. Καλησπέρα, Σωτήρη.
8: Καλησπέρα.
0: Τι γίνεται από εδώ και πέρα, αυτό είναι το ερώτημα.
8: Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι αυτή η διορία των 10 ημερών προκειμένου να προταθεί από την αυτοδιοίκηση εναλλακτικός χώρος, νομίζω ότι θα πρέπει να συμφωνήσουμε όλοι ότι είναι ένα κακόγουστο αστείο. Και είναι ένα κακόγουστο αστείο από όλους. Ειδικότερα για την αυτοδιοίκηση, η οποία 3 χρόνια τώρα υπάρχει το συγκεκριμένο ζήτημα στο τραπέζι και καθ' όλη τη διάρκεια αυτών των 3 ετών δεν έχει καταθέσει την παραμικρή πρόταση για την χωροθέτηση. Είναι επίσης δεδομένο και το έχουμε αποκαλύψει και εδώ στο Δελτίο Σότια και στο κρέτα24.gr με συγκεκριμένα έγγραφα από το Υπουργείο που δείχνουν ότι τρέχει η διαδικασία με συγκεκριμένα ποσά, με εγκρίσεις χρηματοδοτήσεων για την αναδιαμόρφωση του χώρου στις πρώην αποθήκες Σκουλούδη στην Ηρακλείου Μυρών, στην περιοχή των Αθανάτων. Κατά τα άλλα, το πρόβλημα είναι εδώ. Είναι υπαρκτό και το διαπιστώνουμε και πολύ έντονα τα τελευταία 24 ώρα με διαδοχικά περιστατικά διάσωσης στη νότια ακτογραμμή της Κρήτης που δοκιμάζουν ξανά τις αντοχές του παλιού ψυγείου στο λιμάνι. Και μάλιστα σήμερα το πρωί εκτάκτως ναυλώθηκε ένα πλοίο ανοιχτής θαλάσσης για να μεταφέρει 135 μετανάστες διότι ο αριθμός τους είχε φτάσει μέχρι και σήμερα το πρωί τους 320 και καταλαβαίνεις ότι
0: σε ένα ψυγείο όλα αυτά.
8: Βεβαίως. Σε έναν έτσι και αλλιώς παντελώς ακατάλληλο χώρο τις συνθήκες που είχαν διαμορφωθεί. Και βεβαίως υπάρχουν και διαδοχικά περιστατικά τα τελευταία 24 ώρα και σήμερα το πρωί νότια των καλών λιμένων που για μία ακόμη φορά θα δημιουργήσουν ασφυκτικές πιέσεις στο παλιό ψυγείο.
0: Έτσι είναι και για το παλιό ψυγείο με βοήθησε αν τυχόν κάνω λάθος Σωτήρη, υπενθυμίζω ότι τρέχει και μια προθεσμία, τύπος εννοώ, αλλά ναι. Πάντως τρέχει το θέμα με τα ασφαλιστικά μέτρα που έχει καταθέσει.
8: Πολύ σωστά, η προσφυγή που έχει καταθέσει ο οργανισμός λιμένος Ηρακλείου και άναψε ατύπως το πράσινο φως για να μην εκδικαστούν πριν από μερικούς μήνες, παίρνοντας παράταση μερικών εβδομάδων ουσιαστικά, με την επιβεβαίωση από την πολιτεία ότι θα τρέξει για τη δημιουργία της νέας δομής.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Σωτήρη. Έφυγε, κυρίες και κύριοι, από τη ζωή σε ηλικία μόλις 54 ετών ο δημοφιλής τραγουδιστής, ο Γιώργος Μαζωνάκης, βυθίζοντας στη θλίψη τον καλλιτεχνικό κόσμο αλλά και τους εκατοντάδες χιλιάδες θαυμαστές του. Ο θάνατός του διαπιστώθηκε στο νοσοκομείο Ελπής, όπου μεταφέρθηκε εσπεσμένα νωρίς σήμερα το απόγευμα, έπειτα από καρδιακή ανακοπή. Έγιναν προσπάθειες και από τους διασώστες του ΕΚΑΒ αλλά και στα επίγοντα του νοσοκομείου για καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση, αλλά παρά τις επίμονες προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού, ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Θυμίζω ότι γεννήθηκε στις 4 Μαρτίου του 1972, μεγάλωσε στην Νίκη Αττικής, αλλά είχε μια πολύ βαθιά σχέση με την Κρήτη και τη Σιτία, τόπο καταγωγής του πατέρα του. Καταπέλτης κατά των δύο ψαράδων που κατηγορούνται για το θάνατο του πρώην υπουργού του Πασόκ Ξύφη Βαλιράκη, ήταν στην εγόρευσή του ο εισαγγελέας του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου Παναγιώτης Ηλιόπουλος. Ο εισαγγελικός λειτουργός ολοκλήρωσε σήμερα την πρότασή του, ζητώντας να κηρυχθούν ένοχοι οι δύο ψαράδες για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συναυτουργία. Πάμε στην Χρύσα Ζερβού να μας πει τα περισσότερα. Χρύσα.
9: Καλησπέρα, Σότια. Την ενοχή των δύο ψαράδων που κάθονται στο εδόλιο του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου της Αθήνας, κατηγορούμενοι για το θάνατο του Ξύφη Βαλιράκη, πρότεινε ο εισαγγελέας της έδρας, ολοκληρώνοντας την αγόρευσή του στο δικαστήριο, το οποίο εκδίκασε τη συγκεκριμένη υπόθεση σε περίπου 50 συνεδριάσεις. Ο εισαγγελέας Παναγιώτης Ηλιόπουλος, ο οποίος είχε ξεκινήσει χθες να αγορεύει στο ακροατήριο, ζήτησε την ενοχή των δύο αδελφών κατηγορούμενων, όπως κατηγορούνται ήτη για τη δολοφονία του ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ σε θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας τον Ιανουάριο του 2021. Κατά την αγόρευσή του, ο εισαγγελέας παρέθεσε αναλυτικά τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης και τόνισε τα στοιχεία των ιατροδικαστικών εγγράφων που αναφέρουν περί τα 15 θλαστικά τραύματα στη σωρό του θύματος, όπως και κακώσεις που προκλήθηκαν εν ζωή. Ακόμη αναφέρθηκε διεξοδικά στις καταθέσεις των μαρτύρων, κάνοντας λόγο για κραυγαλαίες αντιφάσεις σε κάποιες από αυτές. Στο άκουσμα πάντως, Σότια, της εισαγγελικής πρότασης, συγγενείς των κατηγορουμένων ξέσπασαν σε κλάματα, ενώ ικανοποίηση φάνηκε στα μάτια των μελών της οικογένειας του Ξύφη Βαλιράκη.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρύσα. Περίπου δύο μήνες, κυρίες και κύριοι, μετά την τραγωδία που συγκλώνησε την Κρήτη και το πυροσβεστικό σώμα, οι οικογένειες των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους στη Μεγάλη Πυρκαγιά στο Νότιο Ρέθυμνο εξακολουθούν να περιμένουν απαντήσεις για τις ακριβές συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα. Την επίσπευση των διαδικασιών από τις αρμόδιες αρχές ζητά ο δικηγόρος, το 58χρονο πυροσβέστη Μανώλη Στρατιδάκη, κ. Δημήτρης Υπερπατάρης, ο οποίος μιλώντας τηλεόραση Κρέτα έκανε λόγο για μια πρωτόγνωρη καθυστέρηση.
9: Περίπου δύο μήνες μετά την τραγωδία που συγκλώνησε την Κρήτη και το πυροσβεστικό σώμα, οι οικογένειες των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους στη Μεγάλη Πυρκαγιά στο Νότιο Ρέθυμνο εξακολουθούν να αναμένουν απαντήσεις για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα. Ο 25χρονος Παντελής Διαμαντάκης και ο 58χρονος Εμμανουήλ Στρατιδάκης, με καταγωγή από την περιοχή του Αμαρίου, έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος επιχειρώντας στο μέτωπο της Μεγάλης Πυρκαγιάς στο Νότιο Ρέθυμνο.
10: Εδώ εκπροσωπώντας με τον συνεργάτη μου τον κύριο Αποστολάκη, γιατί εκπροσωπούμε την οικογένεια του Μανώλη του Στρατιδάκη, δηλαδή τον ενός από τα δύο παλικάρια που χάθηκαν την ώρα του καθήκοντος. Πρόκειται για εργατικά δυστυχήματα, γιατί ήταν σε ώρα υπηρεσίας και καθήκοντος, και θα απαιτήσουμε από την αρμόδια εισαγγελία και από την ηγεσία του πυροσβεστικού σώματος να επισπευστούν οι διαδικασίες, γιατί έχουμε μια πρωτόγνωρη καθυστέρηση για δύο ανθρώπους που χαθήκανε την ώρα της δουλειάς τους.
9: Την οικογένεια του 58χρονου πυροσβέστη Μανώλη Στρατιδάκη εκπροσωπεί ο δικηγόρος Δημήτρης Περπατάρης, ο οποίος μιλώντας στην τηλεόραση Κρέτα ζητά την επίσπευση των διαδικασιών από τις αρμόδιες αρχές. Όπως υποστηρίζει, πρόκειται για εργατικό δυστύχημα, καθώς οι δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους και ενώ εκτελούσαν τα καθήκοντά τους.
10: Έτσι ώστε να δοθεί το πόρισμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας στις οικογένειες των θυμάτων. Δεύτερον, να αναζητηθούν όλες οι ευθύνες που υπάρχουν, αστικές και ποινικές. Και τρίτο και σημαντικότερο, να διαπιστωθούν και οι ελλείψεις και οι ανεπάρκειες που υπήρχαν στην άσκηση των καθηκόντων. Ξέρετε, τα δύο αυτά θύματα, τα οποία πρέπει να τα τιμήσουμε ως ήρωες πάνω στο καθήκον, είχαν τις δύο ελαστικές μορφές εργασίας που υπάρχουν σήμερα στο πυροσβεστικό σώμα, οι οποίοι είναι απαράδεκτη η διαιώνισή τους. Είχαμε πρόσφατα και κινητοποιήσεις των συνδικαλιστικών τους οργάνων. Ο μεν ένας ήταν πενταετούς διάρκειας υποχρέωση. Και το άλλο το παλικάρι ήταν με την περίφημη ιστορία της εποχικής απασχόλησης. Είναι και τα δύο ψευδεπίγραφα μοντέλα.
2: Βασικό αίτημα της οικογένειας είναι να παραδοθεί το πόρισμα στις οικογένειες των θυμάτων, ώστε να γνωρίζουν τι ακριβώς συνέβη και στη συνέχεια να μπορούν να διεκδικήσουν τα νόμιμα δικαιώματά του.